0: ΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Don't be afraid of your freedom.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: Beta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: Φίτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: στον Θήτα FM. Είναι 8.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: www.fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Κάθε Κυριακή, Θεία Λειτουργία. Στον Theta FM 107,1.

Αμήν. Εξ ανέστης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμων συνανέστη σας και η φύση των βρωτών ως Θεόν σε ανήμνησε και θάνατος υφάνιστε.

του άδου συντρίψαντα και του απαιώνου εκτάφου γύραντα, μυροφόρη οφθέντα, καθώ ειδόκησε πρώτε τάφτε το χαίρετε φύσα και αποστόλη χαρά μηνύων ω μόνο ζωοδότη. Όθεν πίστη γυναίκες, μαθητές, σύμβολα νίκης, ευαγγελίζονται και άδειστενάζει και θάνατος οδύρεται και κόσμος αγάλεται και πάντη συγχαίρουση, σίγαρ παρέσκες πάντα.

ανάμεσα σε δύο καθώς χωρά ολόκληρη η απόσταση από την ανθρώπινη ευπρέπεια μέχρι τη θέωση. Καθώς θέλετε ειν απειώσιν ημίν στην αρχή και καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμονεστή στο τέλος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, αγαπητοί αδελφοί. Δηλαδή μέσα σε 6 στίχους αλλάζει το μέτρο με το οποίο καλείται ο άνθρωπος να μετρήσει την ύπαρξή του. Αφετηρία είναι αυτό που εύλογα απαιτώ από τον άλλον. Πέρας ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός σχετίζεται ακόμη με τον αχάριστο και τον πονηρό. Αν αυτό ληφθεί στα σοβαρά, η χριστιανική ζωή πάβει να είναι βελτιωμένη εκδοχή της ανθρώπινης ηθικής και γίνεται το αδιανόητο εγχείρημα να χωρέσει μέσα στην πεπερασμένη ανθρώπινη ελευθερία ο τρόπος του Θεού. Το πρώτο καθώς θεμελιώνει μία στοιχειώδη δικαιοσύνη που ο Χριστός ούτε περιφρονεί αλλά ούτε καταργεί. Αναγνώρισε στον άλλον ό,τι απαιτείς για τον εαυτό σου, μην επιφυλάσσεις την ξένη ζωή μέτρο αυστηρότερο από εκείνο που επιθυμείς για την δική σου ζωή. Αμέσως όμως η περικοπή προχωρεί σε έδαφος πολύ λιγότερο ασφαλής. Και γάρ οι αμαρτωλοί αγαπούν, ευεργετούν, δανείζουν, δημιουργούν δεσμούς αφοσίωσης και μπορούν να διαθέτουν αξιοθαύμαστη ανθρώπινη γενεοδορία. Ο Χριστός δεν μονοπολεί την αγάπη για τους πιστούς Του. Το ερώτημά Του είναι πολύ οξύτερο. Τι απομένει από την αγάπη όταν ο άλλος παύσει να της επιστρέφει τον λόγο για τον οποίο τον αγαπήσαμε? 3 φορές ακούγεται τότε το «ποία ημίν χάρις εστί», σαν τριπλή αφαίρεση των μηχανισμών με τους οποίους εξασφαλίζουμε ότι τίποτε δεν θα δοθεί πραγματικά δωρεάν. Αγαπώ εκείνον που με αγαπά, ευεργετώ εκείνον που αναγνωρίζει την ευεργεσία, δανείζω εκεί όπου η επιστροφή αφήνει άθικτη την ισορροπία του κόσμου. Η χάρις δεν καταδικάζει αυτήν την αμοιβαιότητα, αλλά εισάγει μέσα της κάτι που δεν λογαριάζεται, δεν συμψηφίζεται και δεν επιστρέφεται υποχρεωτικά. Γι' αυτό και η χάρις είναι τόσο δύσκολη. Αφαιρεί από την αγαθότητά μου ακόμη και την τελευταία ιδιοκτησία της. Το δικαίωμα δηλαδή να απαιτώ από εκείνον που αγάπησα να αποδείξει ότι άξιζε την αγάπη μου. Ύστερα έρχεται ένα πλήν και ανατρέπει ολόκληρη την οικονομία του ισοδυνάμου. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Καμία υποχρέωση συναισθηματικής τρυφερότητας δεν περιέχεται εδώ. Καμία εξίσωση θύματος και θήτη. Καμία θεολογική απαγόρευση της δικαιοσύνης, των ορίων ή ακόμη και της οριστικής απομάκρυνσης. Το αίτημα βρίσκεται βαθύτερα, εκεί όπου αποφασίζεται ποιος θα καθορίσει τελικά τον τρόπο της υπάρξεώς μου. Αν το μίσος του άλλου χρειάζεται το δικό μου μίσος για να ολοκληρωθεί, η άρνησή μου να του το προσφέρω είναι πράξη ελευθερίας. Μπορώ να απορρίψω την πράξη του χωρίς να επιθυμήσω την εξάλειψη του προσώπου του. Ακόμη το παράξενο δανείζεται μηδέν απελπίζοντες, αρνείται στην προσφορά την δυνατότητα να μετατραπεί σε συγκαλυμμένη κυριαρχία. Δίνουμε κάποτε χρήματα,
χρόνο, συγχώρηση, προστασία, ακόμη και αγάπη, κρατώντας αθέατα όμως το γραμμάτιο που ο άλλος θα κληθεί κάποτε να εξοφλήσει. Η θυσία θυμάται ποιος ευεργέτησε. Η συγχώρηση θυμάται ποιος συγχώρησε. Η θυσία θυμάται ποιος θυσιάστηκε και έτσι το δώρο επιστρέφει μεταμφιεσμένο σε εξουσία. Ο Χριστός όμως αφαιρεί από το δώρο αυτή την κρυφή ιδιοκτησία. Δώσε χωρίς να μετατρέψεις εκείνον που δέχεται σε ισόβιο οφειλέτη της δικής σου αρετής. Εδώ ο Άγιος Ισάκος Σύρος γίνεται περισσότερο αναγκαίος από οποιαδήποτε ηθική θεωρία, επειδή η καρδία ελεήμων δεν εξετάζει προηγουμένως την αξιότητα εκείνου για τον οποίο πάσχει. Αλλά και ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης οδηγεί την ίδια απέτηση στο έσκατο όριό της, συνδέοντας την αγάπη προς όσους μας πολεμούν με την ίδια την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι πλέον αν μπορώ να δικαιολογήσω τον άλλον, ούτε αν οφείλω να λησμονήσω όσα έκανε. Το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο αμήλικτο. Μπορώ να θέλω την σωτηρία ενός ανθρώπου του οποίου δεν αντέχω ακόμη το πρόσωπο? Και τι ακριβώς σημαίνει παράδεισος, εάν για να τον επιθυμήσω χρειάζομαι προηγουμένως να έχω εξασφαλίσει ποιος θα βρίσκεται εκεί? Το «έσεστε η ύψης του» μεταφέρει ξαφνικά τα πάντα από την περιοχή της ηθικής στην περιοχή της υιοθεσίας και της θεώσεως. Ο Χριστός δεν μας πληροφορεί απλώς πώς συμπεριφέρεται ένας καλύτερος άνθρωπος, αλλά αποκαλύπτει πώς υπάρχει ο Πατέρας, Χριστός επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Η αγαθότητα του Θεού δεν αποτελεί ανταμοιβή μιας ήδη συντελεσμένης μετανοίας. Προηγείται και καθιστά τη μετάνοια δυνατή, χωρίς ποτέ να καταργεί την ελευθερία. Ο Υιός που εκφωνεί αυτά τα λόγια, ο Χριστός δηλαδή, δεν περιγράφει επομένως έναν εξωτερικό ηθικό νόμο. Μας αποκαλύπτει απλά τον Πατέρα Του και καλεί την ανθρώπινη ύπαρξη δια του Αγίου Πνεύματος να εισέλθει στον τρόπο αυτής της αγάπης. Εδώ η ηθική τελειώνει και αρχίζει η τριάδα. «Γίνεστε ουν ικτήρμονες». Το ρήμα δεν επιτρέπει καμία αυτάρεσκη βεβαιότητα κατακτημένης αρετής, επειδή απλά δηλώνει πορεία προς κάτι που ακόμη δεν είμαστε. Ο ικτυρμός δεν είναι συγκατάβαση του ενάρετου προς τον αποτυχημένο, αλλά είναι η φοβερή δυνατότητα να μη μου είναι αδιάφορη ακόμη και η δυστυχία εκείνου που με πλήγωσε. Δεν χρειάζεται να τον αθωώσω για να πονέσω για την καταστροφή του, ούτε να επιστρέψω κοντά του για να μην χαρώ με την πτώση του. Ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται ικτήρμων όταν η δικαιοσύνη που ζητεί πάβει να χρειάζεται εκδίκηση για να αισθανθεί πλήρης. Και τότε το δεύτερο καθώς αποκαλύπτει το ασύλληπτο μέτρο. Όχι καθώς φέρονται οι άλλοι, αλλά καθώς και ο Πατήρ ημών. Αναγνωρίζουμε λοιπόν στιγμές κατά τις οποίες ο θάνατος πλησιάζει τόσο πολύ, ώστε ο χρόνος αποβάλλει βία την ψευδαίσθηση της αυθονίας του και οι παλαιοί λογαριασμοί μικραίνουν απότομα. Ποιος όφιλε να τηλεφωνήσει, ποιος είχε περισσότερο δίκιο, ποιος έπρεπε να ζητήσει πρώτος συγγνώμη, ποιος περίμενε δικαίως μια κίνηση που τελικά δεν έγινε. Ο Θεός δεν αφαιρεί ανθρώπους για να παραδώσει μαθήματα στους επιζώντες,
Μια τέτοια θεολογία θα ήταν ανάξια και του Θεού και του πένθους. Η απώλεια όμως αφήνει πίσω της μια γνώση από την οποία δύσκολα επιστρέφει κανείς αλόβητος. Κάποτε μια συνομιλία έχει ήδη τελειώσει χωρίς κανείς να γνωρίζει την ώρα που τελείωνε ότι δεν θα υπάρξει άλλη. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η τελική ερμηνευτική της περικοπής. Επειδή εκεί το Χριστός επί τους αχαρίστους και πονηρούς αποκτά σάρκα, αίμα και συγκεκριμένους σταυρωτές. «Πάτερ, άφες αυτής», λέγεται πριν αφαιρεθούν τα καρφιά, πριν ζητηθεί συγγνώμη, πριν αποκατασταθεί οποιαδήποτε ηθική συμμετρία. Και κάπου ένας άνθρωπος μπορεί αυτή την ώρα να ακούει το ίδιο Ευαγγέλιο και να αγωνίζεται να συγχωρέσει εμένα, να προσπαθεί να μην μεταφτύσει με μια πληγή που του προκάλεσα και ίσως εγώ έχω ήδη λησμονήσει. Στη δική του μνήμη μπορεί εγώ να είμαι η αδικία που δεν πέρασε, το όνομα που δυσκολεύει την προσευχή, ο άνθρωπος για τον οποίο το αγαπάτε τους εχθρούς ημών γίνεται σταυρός. Τότε όμως αλλάζουν όλα. Δεν στέκομαι πλέον απέναντι από τους αχαρίστους και πονηρούς, εξετάζοντας αν διαθέτω αρκετή αγάπη για να τους χωρέσω. Στέκομαι ανάμεσά τους, κάτω από την ίδια ακατανόητη Χριστότητα του Πατέρα, και καταλαβαίνω επιτέλους ότι πριν γίνει η αγάπη εντολή που οφείλω να εφαρμόσω στους άλλους, υπήρξε έλεος που κάποιος χρειάστηκε να δείξει και σε μένα.

του Αρχιεπισκόπου ημών Φιλοθέου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Πέτρου Ηλία των Πρεσβυτέρων, Παναγιώτη Ιεροδιακόνου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του Ευσεβού Σιμών Γένους, του Καταξηράν θάλασσαν και αέρα στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του ιερού ναού τούτου και πάντων των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, ημών των προσελθόντων εις την τέλεσιν της ανεμάκου μυσταγωγίας ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδελφών ημών,

0: Όλοι μαζί.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων.

Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθένταται υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.

Είναι ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Σε ευλογήν, σε ένιν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος άφθοσον. Σύ και ο μονογενής, ο Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον. Σύ εκ του μειώντος εις το είναι ημάς, παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και νουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας και της υπαρεστήκας χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπ

0: Τον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου.
1: Ευλογήσου δες του το Άγιο Ποτήριο.
0: Το δέν του ποτηρίου τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Ευλογήσου δες του τα αμφότερα τα Άγια.
0: Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο.
2: Αμήν, αμήν, αμήν.
0: Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις δίψιν ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείες σου νανόν πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομέν σε την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένων. Το χαίρετε, Αγγέλου.

0: Κύριε με τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από ουτ πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός

Ή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων αξίως ευχαριστήσω

Ευχαριστούμε συνδέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίω σα εμά των επουρενίου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον εμά το φόβο του πάντα, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισον ημών τα διαβήματα, ευχέ και εσεί τη ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου. Ότι

Ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισύπεπιθώτας, όσο το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς ανιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη είναι το κόσμο σου δώρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνδορη ματέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξεν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό

αυτού έλθε θυμάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμου του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αηλών Δυνάμενων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγάλου Μάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου Πολίουχου και Προστάτου ημών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, ούτην θείαν μυσταγωγίαν επιτελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Ιεροθέου Επισκόπου Αθηνών, του Αγίου Ιερομάρτυρος Πέτρου, των Αγίων Μαρτύρων Δομνίνης, Βερνίκης, Προσδόκης, Αυδάκτου και Καλλισθένης της θυγατρός αυτού και των Οσίων Αμούν του Αιγυπτίου Θεοδόρου, Ιωάννου του Λαμπαδιστού και Αμούν του Κιέβου,

Πριν το διευχόν, να διαβάσουμε ένα εγκύκλιο σημείωμα που αφορά σε μία αναμνηστική εκδήλωση η συμβολή της Θεσσαλονίκης στον εορτασμό της χιλιετερίδος της Αθωνικής Πολιτείας 1963-1963. Αύριο Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου και στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 65, στη Χαριλάου. Δια της παρούσης, λοιπόν, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για δύο ιδιαίτερα σημαντικές και ενδιαφέρουσες ευκαιρίες που θα διεξαχθούν προσεχώς. Τη Δευτέρα, όπως είπαμε, αύριο, 5 Οκτωβρίου και ώρα 7 το απόγευμα, στην αίθουσα τελετών του Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στην παλαιά δηλαδή Εκκλησιαστική Σχολή, η εκδήλωση με θέμα «Η συμβολή της Θεσσαλονίκης στον εορτασμό της χιλιετερίδος της Αθωνικής Πολιτείας», μέσα από ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, την Αγιορητική Εστία και τον Σύνδεσμο Θεσσαλονικαίων στην Αθήνα και τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Θράκης και της Πολιτικής Διοικήσεως του Αγίου Όρους. Κατά αυτήν θα ομιλήσουν ο συγγραφέας πολιτικός επιστήμων κύριος Κωνσταντίνος Κολέβας και ο ιατρός κύριος Αντώνιος Παλαμίδης, τότε έφηβος φωτογράφος των πρωτοεμφανιζόμενων σήμερα φωτογραφιών, δηλαδή το 1963. Επίσης, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι στο πλαίσιο των ενημερωτικών δράσεων του Γραφείου Ενημερώσεως εκ των Αιρέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως μας, καθιερώνεται κύκλος μηνιαίων συναντήσεων υπό τον γενικό τίτλο «Σεμινάρια Ορθοδόξου Αυτοσυνειδησίας», με ομιλητή τον εδεσιμολογιότατο οικονόμο πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται συνθεώς σε ετήσια βάση, ενώ για το τρέχον εκκλησιαστικό έτος η σειρά των μηνιαίων συναντήσεων θα έχει ως τίτλο «Αληθεύοντες εν αγάπη για τους μάρτυρες του Ιακωβά», με την πρώτη συνάντηση για φέτος να πραγματοποιείται την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 18:30 το απόγευμα. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια των συναντήσεων θα υπάρχει δυνατότητα και για την απασχόληση των παιδιών. Όσοι δηλαδή από τους γονείς θέλουν να παρακολουθήσουν, θα απασχοληθούν τα παιδιά τους στον χώρο όπου θα λάβουν και οι δύο εκδηλώσεις, όπως είπαμε και στην αρχή, στο Ίδρυμα του Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού και Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στην Παλαιά Εκκλησιαστική Σχολή, ανεβαίνοντας στην Πηλαία επί της Λεωφόρου Πλαστήρα στην αριστερή σας πλευρά. Επίσης, στα πλαίσια των εκδηλώσεων του ναού μας, την ερχόμενη Τρίτη είναι η εορτή του Αποστόλου Θωμά και εορτάζει το ένα από τα δύο παρεκκλήσιά μας που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Απόστολο Θωμά και στον Άγιο Αντίπα. Το απόγευμα της Δευτέρας θα έχουμε πανηγυρικό εσπερινό σύμφωνα με το πρόγραμμα και την επομένη, την Τρίτη δηλαδή, θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αποστόλου Θωμά, που βρίσκεται, όπως βλέπετε, το Άγιο Βήμα στην αριστερή σας πλευρά. Όχι, συγγνώμη, στην δεξιά σας πλευρά. Λοιπόν, επίσης την ερχομένη Κυριακή, βέβαια θα βγει και σχετική ανακοίνωση, αλλά θα ξεκινήσουν τα κατηχητικά σχολεία της ενορίας μας. Όμως, να γνωρίζετε ότι την επομένη Κυριακή θα γίνει ο αγιασμός εδώ στο ναό, όπου ο Παναγιώτατος οριοθέτησε ώστε η έναρξη να γίνει επισήμως συγγυνεξή και τέκνης μέσα στο ναό, και γι' αυτό καλό θα ήταν την επομένη Κυριακή, όσοι θέλετε τα παιδιά σας να τα φέρνετε στις κατηχητικές συνάξεις της ενορίας μας,
την επομένη Κυριακή να είστε εδώ, ώστε να αγιαστείτε και με τον αγιασμό που θα λάβει χώρα στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Is it okay?
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 11.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και αρχίζει τώρα το Δελτίο Ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. 15ήμερη αξιολόγηση της ενεργειακής κρίσης για να προχωράει η κυβέρνηση στηρίζοντας την κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας, τη δύσκολη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε και πως προέχει να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά, αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη να αναλάβουν οι Βρυξέλλες μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας. Παράλληλα, στέλνει μήνυμα στήριξης στην Κρήτη και ανακοίνωσε πως αύριο, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να παραμείνει παράταξη του Πυρσού, η μεγάλη λαϊκή παράταξη η οποία ταυτίζει το έθνος με τον λαό, την πατρίδα με τους ανθρώπους, την πολιτεία με τους πολίτες της, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο X. Σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, η μέρα που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής κατέθεσε στον Άριο Πάγο τη δήλωση σύστασης του κόμματος, ολοκληρώνοντας την ίδρυσή του. Τουλάχιστον 300.000 συνταξιούχοι συνεχίζουν να εργάζονται σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΦΚΑ για το Σεπτέμβριο του 2026. Πρόκειται για έναν αριθμό πολύ μεγάλο, αν αναλογιστεί κανείς πως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 οι συνταξιούχοι που εργάζονταν ήταν 36.000. Όταν δηλαδή η συνέχιση της εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση συνεπαγόταν περικοπή 30% στη σύνταξη. Οι περισσότεροι, 139.321, είναι αγρότες. Κατόπιν είναι μισθωτοί με 99.179 και τρίτοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι με 76.130. Ως προς το φύλο, οι άνδρες συνταξιούχοι που εργάζονταν έρχονται σε 191.919 και οι γυναίκες σε 120.800. Μετρά τις πληγές της η Κρήτη με τους κατοίκους να περνούν δύσκολες ώρες. Τα ορμητικά νερά και οι πλημμύρες έχουν καταστρέψει υποδομές, έχουν αποκλείσει οικισμούς και έχουν προκαλέσει μεγάλες πληγές στην αγροτική παραγωγή. Χωρίς υδροδότηση έχουν μείνει τα Ζωνιανά, η Κράνα και τα Λιβάδια στον Δήμο Μυλοποτάμου. Τα συνεργεία βρίσκονται επιποδώς, καταβάλλοντας προσπάθειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών. Σαν να μην έφταναν οι πλημμύρες, ασθενή σεισμική δόνηση με μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3:48 στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά της Βυσταγής και το εστιακό βάθος σε περίπου 15 χιλιόμετρα. Την αμέριστη υποστήριξη της Γερμανίας στην Ουκρανία βεβαιώνει η επίσκεψη του Γερμανού Καγκελαρίου στο Κίεβο. Ο Φρίντριχ Μέρτς έφτασε σήμερα στη χώρα, συνοδευόμενος από επικεφαλής γερμανικών εταιριών αμυντικής βιομηχανίας, στοχεύοντας να στηρίξει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω των κλιμακούμενων ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων. Ο Καγκελάριος αναμένεται να ανακοινώσει σειρά μέτρων, όπως την αποδέσμευση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια και 350 εκατομμυρίων ευρώ στην επισκευή ενεργειακών υποδομών, καθώς και μια συμφωνία για παραγωγή διαφόρων είδων drones. Τέλος, θα ασκήσει πίεση στην Ουκρανική κυβέρνηση για την πάταξη της διαφθοράς. Στις χθεσινές εκλογές της Λετωνίας, μεγάλος νικητής αναδείχθηκε το κεντρό κόμμα Ενωμένη Λίστα του Πρωθυπουργού Άντρις Κούλμπεργκς. Με καταμετρημένο το 85% των ψήφων έλαβε το 35,5% το Λαϊκιστικό Κόμμα Πρώτη Λετωνία, δεύτερο με 13,3%, τρίτο το Φιλορωσικό Κυριαρχή Δύναμη με 11,6% και τέταρτη Εθνική Συμμαχία με 9,1%. Από τα αποτελέσματα φαίνεται πως η χώρα δεν θα αλλάξει τη φιλοευρωπαϊκή και φιλο

0: Το επόμενο δελτίο θα έρθει στις 12.
1: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
2: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Titanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
4: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
5: Κυρίες και κύριοι, φίλοι του Εραστεχνικού Ποδοσφαίρου, καλημέρα σας. Κυριακή 4 Οκτωβρίου και εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες και να σας ενημερώσουμε για όλα όσα θα γίνουν στα γήπεδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Να κάνουμε πρώτα μια ανάλυση τι έγινε χθες. Πρώτα στην Τρίτη Εθνική, δεύτερος όμιλος, Φοίνικας Πολύχνης Ακρίτης Οικαίων, συγγνώμη, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας 0-2, Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός 2-0, Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2, Μπαμ Πάο Κριστόνης 3-1 και Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου Φοίνικας Πολύχνης 0-1. Η ομάδα της Πολύχνης και της Μηχανιώνας διπλασίασαν τις νίκες τους. Να πάμε και στην Α1 κατηγορία, στα χθεσινά αποτελέσματα. ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου Θερμαϊκός Θέρμης 0-2, Αναγέννηση Ρησίου Αθλητική Ένωση Ευόσμου 3-4, Κεραυνός Ωροκάστρου Νίκη Ευκαρπίας 1-3. Η ομάδα της Ευκαρπίας πέτυχε την πρώτη φετινή της νίκη και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο μέσα στο Ωροκάστρο, ενώ αυτή της Θέρμης μετά τη χθεσινή της νίκη στον Άγιο Αθανάσιο πέρασε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Να πάμε και στον πρώτο όμιλο της Α κατηγορίας. Δεύτερη αγωνιστική, Θρίαμβος Παρθενίου Ας Νεάπολης 0-0, Οδυσσέας Κορδελιού Μακεδονικός Γέφυρας 0-2, Πόξηρο Κρίνης Αναγέννηση Χαλκιδόνας 0-1, η δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για την ομάδα της Χαλκιδόνας. Για τον δεύτερο όμιλο της ίδιας κατηγορίας, Κεραυνός Αγίου Παύλου ένα παιχνίδι έγινε χθες, νίκη Ηρακλείου 1-0. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για την ομάδα του Αγίου Παύλου. Και τέλος, τον τρίτο όμιλο και έγιναν περισσότερα παιχνίδια, η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστός 1-0. Η ΕΚ Δέλτα Ρεδεστός με τον Ορφέα Σωρωτής 1-0. Συγγνώμη, Σκύωρο Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου 1-2. Αναγέννηση Αγίου Άνη Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης 0-2. Πανόραμα Πόμα Λακοπής 1-1. Και Αχιλλέας Τριανδρίας Μέγας Αλέξανδρος 3-1. Η Αθλητική Ένωση Νέας Κρίνης και ο Απόλλωνας Σχολαρίου διπλασίασαν τις νίκες τους. Και να πάμε στην πρώτη σημερινή μας σύνδεση στο γήπεδο του Αριστοτέλη, εκεί όπου ο Μαραθώνας υποδέχεται την Νικόπολη. Στο μικρόφωνο Μάκης Κιλιντάρης. Μάκη, καλημέρα.
6: Θα γίνει σέντρα τώρα, κατευθείαν να πάμε στην περιγραφή. Εδώ μέσα στην περιοχή τρίγει το Μαραθώνας, ο Αθηκοματικόπουλος να φύγει, κερδίζει και ένα φάουλ. Είμαστε στο 5ο λεπτό, προς 6ο λεπτό του αγώνα, τώρα μόλις ξεκίνησε πριν από λίγο δηλαδή, Μαραθώνας Νικόπολη 0-0, με διαιτητή Κόζογλου Κανάρη και Αγγελόπουλο είναι το διαιτητικό τρίο. Δεν έχουμε κάτι μέχρι τώρα, αναγνωστικό τα πρώτα αυτά λεπτά και θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει.
5: Έγινε, Μάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και θα συνεχίσουμε να πάμε στην επόμενη σύνδεσή μας, αφού σας πούμε ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης, τον Γιώργο τον Πολυζωίδη, και ποδοσφαιριστή του Παύλου Μέλα, τον προπονητή της Αναγέννησης Χαλκιδόνας που διπλασίασε τις επιτυχίες της στο Λάμπρο τον Παυλίδη, τον αντιπρόεδρο του Εθνικού Σοχού τον Τάσο τον Παπάζη, τον προπονητή του Οδυσσέα Κορδελιού που πέτυχε χθες την πρώτη της νίκη στην Α κατηγορία μετά από καμιά δεκαριά χρόνια, τόσα χρόνια απουσίαζε η ιστορική ομάδα του Κορδελιού από την Α κατηγορία, τον Ιορδάνη το Χολίδη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή κάποιο συνεργάτη, ναι. Να πάμε στο γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας να μας πει ο Κώστας Σαμαράς πώς άρχισε το παιχνίδι του Φοίνικα Τούμπας με τον Εθνικό Πειλέας. Κώστα.
7: 5 λεπτά καλμένοι σε όλους. Φοίνικα Τούμπας, Εθνικός Πειλέας, στο γειτονικό ντέρμπι. 0-0 με τον Φοίνικα να έχει μια ευκαιρία με τον Τρικαλόπουλο που σούταρε και απέτυχε τις εικόνες ο Παντής.

0: πω ότι είναι και το πούτο του Γιάννη του Καμπουρίδη στον πάγκο.
1: Ο οποίος αντικατέστησε τον Κώστα το Θωμαίδη.
0: Ναι, ναι, ναι. Και παρατάξει με τους Γρηγοριάδη Κασαπηδία αναγνώση την Κάρα Παρθένη, Κουτσουκοβαγγέλη Τόκουα τον Ακούπουλο, Κουταλιανό Χαχαμίδη και Τρικαλόπουλο, ενώ ο ετικός φιλάς με Παντίτσο, Γράφο Τσενεκίδη, Λουσούδη, Αναστασιάδη, Ζευκόπουλος, Ματίτσι Κέλλο, Ελιάδη, Παπαδόπουλο, Νατσόπουλο, Κακουλίδης, ο διατητής Φακανάς και Κρυσανίδη και Πόπτη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα, να είσαι καλά. Θα ξαναπούμε στη συνέχεια. Να πω ότι στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα μιλήσω με τον Γενικό Αρχηγό της Αθλητικής Ένωσης Νεαπόλεως, τον Σάκη τον Νικολόπουλο, με τον Αντιπρόεδρο του Ηρακλή Θερμαϊκού, τον Λάζαρο τον Παπαδόπουλο, και με τον Πρόεδρο της Ομάδας των Βετεράνων του Φιλίρου, τον Δήμο τον Δημητριάδη, και με τον τέλος, με τον προπονητή, τον γνωστό προπονητή ποδοσφαίρου, τον Γιώργο τον Μαϊδάτσι. Προσπαθούμε να συνδεθούμε με το γήπεδο του Αγίου Παύλου. Δεν απαντάει, δεν πειράζει. Θα πάμε στους καλεσμένους μας, Τάσο. Ναι, ο Τάσος ο Σταυρίδης που είναι εδώ πατάει όλα αυτά τα κουμπιά για να μπορούμε να ακούμε, να γίνονται οι συνδέσεις, να μας ακούτε στον αέρα κτλ. Κτλ, τον οποίο τον ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά. Συνεργασία είναι άψογη. Συνεννούμαστε με τα μάτια και με τα χέρια. Κάνουμε νοήματα νοηματικοί. Και θα πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, αν είναι εύκολο, θα συνομιλήσουμε με τον Γιώργο τον Πολυζωίδη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ερεσιτεχνών Ποδοσφαιριστών Θεσσαλονίκης, για να μιλήσουμε για κάτι όχι και τόσο ευχάριστο, ή μάλλον για κάτι που δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Μιλάμε για το τραγικό συμβάν που έγινε σε ένα γήπεδο στη Θάσο. Εκεί όπου άφησε, στην ουσία εκεί άφησε την τελευταία του πνοή, γιατί όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο οι πιθανότητες να επιζήσει ήταν ελάχιστες, όπως δυστυχώς αποδείχτηκε στη συνέχεια. Ένα 16χρονο παλικάρι που πήγε να παίξει μπάλα σε ένα ακατάλληλο γήπεδο με τσιμεντένια περίφραξη γύρω-γύρω, στην οποία έπεσε, χτύπησε στο κεφάλι και μετά από μια-δυο μέρες κατέληξε. Το ότι κρατήθηκε χθες και κρατείται σήμερα σε όλα τα παιχνίδια σε όλη την Ελλάδα ενός λεπτού σιγή είναι το τελευταίο που μπορούσε να γίνει. Εμένα, εγώ την είπα και χθες την άποψή μου, δεν έπρεπε να γίνει κανένα παιχνίδι για να πιέσουν έτσι αυτούς που ευθύνονται για αυτή την κατάσταση που υπάρχει σε πολλά γήπεδα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε αρκετά στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα Λέκο, καλημέρα και στους φίλους που ακούνε. Τι να πω, καταρχήν να πω και εγώ να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του παιδιού. Ένα παιδί, όπως είπες και εσύ, πολύ νεαρό, 16 χρονών, που πήγε να κάνει αυτό που αγαπάει και είχαμε αυτό το συμβάν με την οικογένειά του τώρα να βιώνει αυτή την τραγωδία. Πραγματικά, σε αυτό που είπες έχεις δίκιο, θα συμφωνήσω μαζί σου με τα παιχνίδια που δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για να κινητοποιήσουμε λίγο να γίνει ένας δώρος ότι πρέπει να ασχοληθούν οι αρμόδιοι με αυτές τις συνθήκες, γιατί υπάρχουν αρκετά γήπεδα τα οποία έχουν επικίνδυνες κατασκευές πολύ κοντά στους αγωνιστικούς χώρους και στη Θεσσαλονίκη. Τι να πω, δεν ξέρω. Και εγώ δηλαδή, και ένα προσωπικό μου περιστατικό στην πρώτη περίοδο της προετοιμασίας είχα, που κάναμε ένα θηλυκό παιχνίδι στο γήπεδο στην Ηλιούπολη.
1: Ναι.
2: Όπου σε μια διεκδίκηση της μπάλας κοντά στη τελική γραμμή βρέθηκα να πέφτω κάτω στα τσιμέντα, που σε ένα μέτρο από την τελική γραμμή είχε τσιμέντα και βρέθηκα με εγκάβματα. Εντάξει. Και αυτό δεν είναι κάτι ευχάριστο.
1: Σίγουρα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Δηλαδή, αυτά τα γήπεδα ανήκουν σε δήμους, ανήκουν σε κάποιους φορείς. Αυτοί πρέπει να τα ελέγξουν, να δουν πού μπορούν να κάνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Π.χ. στο γήπεδο του Οδυσσέα Κορδελίου, όταν ανέλαβε ο νυν πρόεδρος, ο Νίκος Δεμερτζής, που ήταν παλιός ποδοσφαιριστής, τερματοφύλακας στη μεγάλη ομάδα του Οδυσσέα, όταν έπαιζε στη Β' Εθνική. Όταν ανέλαβε την Προεδρία, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να βάλει ένα προστατευτικό στη μία πλευρά, στον τοίχο που είναι από τη μία πλευρά του γηπέδου,
2: ναι.
1: με αφρολέξ και από πάνω ένα πλαστικό μπλε, μια ωραία κατασκευή, την οποία ξεκίνησε την κάνει μόνος του με χορηγίες. Επειδή όμως είχαν πρόβλημα με τον χορηγό, με τα ΕΛΠΕ, ο Δήμος, ναι, εκεί, τα έκανε ο Δήμος. Είπε όχι, δεν θέλουμε να τα κάνουν τα ΕΛΠΕ, θα τα κάνουμε εμείς. Αλλά το θέμα είναι ότι έγινε. Αλλά
2: το
1: δεν...
2: θέμα είναι ότι κάποιος έδειξε ένα ενδιαφέρον, ασχολήθηκε, είδε το κίνδυνο και προέβλεψε να κάνει μια πιο ασφαλή εγκατάσταση.
1: Ναι. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πάλι θα χτυπήσει αν πέσει κάποιος, αλλά δεν θα σκοτωθεί.
2: Να μηδενίσουμε τον κίνδυνο δεν γίνεται. Εντάξει, από τη φύση του αθλήματος έχει μια μικρή επικίνδυνοτητα. Αλλά ό,τι περνάει από το χέρι μας για να το περιορίσουμε, πρέπει να το κάνουμε.
1: Τώρα αυτό είδα φωτογραφίες από το γήπεδο που έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό. Μιλάμε ότι ήταν στο ένα μέτρο από την γραμμή του πλαγιού out.
2: Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν ξέρω πώς τα επιτρέπουν. Και σαν σύλλογος και εμείς που έχουμε το Σύλλογο των Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών, ένας από τους στόχους μας είναι να αναδεικνύουμε τέτοια προβλήματα και να προσπαθούμε να βελτιώνουμε αυτές τις καταστάσεις και τις συνθήκες.
1: Δυστυχώς εσείς δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να αναδείξετε αυτά τα προβλήματα και να ζητήσετε βοήθεια από αυτούς που μπορούν να δώσουν λύσεις.
2: Ακριβώς έτσι.
1: Για παράδειγμα, άλλος...
2: Δεν είναι...
1: Ναι, παίζουν.
2: Δεν είναι μόνο και στους αγωνιστικούς χώρους, εννοείται είναι πολύ βασικό και σημαντικό αυτό, αλλά είναι και το περιβάλλον γενικότερα των εγκαταστάσεων και της υγιεινής και μέσα από ποδητήρια και όλα. Δηλαδή ο αθλητής, ο ποδοσφαιριστής πρέπει να βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που να αισθάνεται ασφάλεια και να έχει όρεξη να πηγαίνει, ότι τον σέβονται, ρε παιδάκι μου.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς, και πρέπει αυτοί που μπορούν να δώσουν λύσεις να βελτιώσουν αυτές τις καταστάσεις, γιατί και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολλά τέτοια γήπεδα.
2: Πέρυσι
1: κόντεψα να καταντήσω γραφικός φωνάζοντας κάθε φορά σε εκπομπές που κάνω στο Σφίνα TV για την τραγική κατάσταση στην οποία βρισκόταν το πλαστικό γήπεδο των Αμπελοκήπων.
2: Καλά, ναι.
1: Και βγαίναν και κάποιοι να πούνε ποιος είσαι εσύ και γιατί φωνάζεις και γιατί... εγώ είμαι αυτός που είμαι και φωνάζω γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, θα έκανα κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Όπως και εσείς, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Υπάρχουν άλλοι που πρέπει να κάνουν. Οι Δήμοι, οι αθλητικοί φορείς, η Ένωση για παράδειγμα, δεν είναι για να επισημαίνει. Η Ένωση είναι για να παρεμβαίνει. Να κάνει έναν έλεγχο σε όλα τα γήπεδα, εκεί όπου γνωρίζω ότι δεν είναι απαραίτητες οι συνθήκες, και να μην ορίζει παιχνίδια. Δεν μπορεί αλλιώς να πιέσει ένα Δήμο να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις του. Μόνο
2: καλώς
1: έτσι.
2: Καλώς ή κακώς έτσι
1: είναι.
2: Έτσι μπορούν να λυθούν τα προβλήματα.
1: Ναι, γιατί είναι κρίμα τώρα το 2026, το λέω και ανατριχιάζω, ένα νέο παιδί να στείλει στο παιδί στο 16 χρονών να παίξει μπάλα και να στο φέρουν μέσα στο φέρετρο.
2: Τι συζητάμε δηλαδή.
1: Έτσι.
2: Μακάρι να μην χρειαζόταν να συμβεί αυτό για να ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση και η έρευνα. Αλλά την άλλη, μακάρι κιόλας να γίνουν παρεμβάσεις.
1: Να είναι τώρα το τελευταίο αυτό που θα γίνει.
2: Να είναι το τελευταίο και να γίνουν παρεμβάσεις. Όχι απλά να γίνει ένας δώρος λίγο να συζητηθεί και μετά συνεχίζουμε.
1: Γιατί για παράδειγμα όταν έγινε το τραγικό περιστατικό που οδήγησε μετά από χρόνια και στο θάνατο του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, μετά στα γήπεδα μπάσκετ μπήκε γύρω-γύρω το προστατευτικό στις μπασκέτες.
2: Ναι.
1: Έπρεπε δηλαδή κάποιος να πληρώσει με τη ζωή του για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Μακάρι όπως είπες, μακάρι εντός εισαγωγικών, αν είναι δυνατόν μακάρι μετά το θάνατο ενός παιδιού, αλλά μακάρι να βρεθούν λύσεις και σε αυτό εδώ και να μην ξαναγίνει τέτοιο περιστατικό. Όπου υπάρχουν γήπεδα επικίνδυνα, να βρουν λύσεις, να βάλουν προστατευτικά, να μην ξαναθρηνήσουμε κανένα θύμα. Μιλάμε για το 2026, δεν μιλάμε για το 1821.
2: Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Γιώργο, άλλη φορά θα τα πούμε, θα μιλήσουμε για τα του συνδέσμου. Τώρα το κλίμα είναι λίγο βαρύ, ήθελα να σταθούμε μόνο σε αυτό το γεγονός. Να μας πεις τι γίνεται και με το σύνδεσμο. Άλλη φορά θα ξαναμιλήσω, μας πεις τι γίνεται και με την ομάδα σου, τον Παύλο Μελά. Τώρα δεν ήθελα να επεκταθούμε. Μένουμε σε αυτά. Μακάρι να ακουστούν αυτοί που φωνάζουν και να δοθούν λύσεις από αυτούς που μπορούν να τις δώσουν.
2: Έτσι ακριβώς, μακάρι να βελτιωθούν λίγο καταστάσεις εκεί που χρειάζεται.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έγινε, ευχαριστώ και εγώ, Αλέκο. Τα λέμε. Yeah.

0: Ναι, και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται τα παιχνίδια του Μαραθώνα με την Νικόπολη, του Φίνικα Τούμπας με τον Εθνικό Πειλέας. Στις πρώτες ιδέες που είχαμε με τον Μάικη Κιλιντάρη και τον Κώστα Σαμαρά δεν έχουμε κάποιο γκολ. Λίγο αργότερα στις 11.30 θα αρχίσει το παιχνίδι της Νίκης Μεσημερίου με τον Καμπανιακό. Άρχισε το παιχνίδι του Μακεδονικού Β με τη Δόξα Αγίου Παύλου. Δεν μπορούμε να συνδεθούμε ακόμη με τον Θόδωρο τον Ιγνατιάδη. Ενώ σε λίγο και εκεί στις 11.30 ο Πολυδένδριο Ποντιακός θα υποδεχθεί τη νέα γενεά Ασβεστοχωρίου. Να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, εφόσον δεν μπορούμε να συνδεθούμε με τα γήπεδα. Να πάμε στη Χαλκιδόνα και να συνομιλήσουμε με τον προπονητή της Αναγέννησης, τον Λάμπρο τον Παυλίδη. Λάμπρο, καλημέρα, συγχαρητήρια, 2-2. Καλό ξεκίνημα, αν και στο κύπελο είχατε αποκλειστεί στη διαδικασία των πέναλτι. Μάλιστα, βαρούσατε και χτυπήσατε και πολλά πέναλτι μέχρι να αποκλειστείτε. Αλλά το κύπελο δεν είναι κάτι που προφανώς ενδιαφέρει την Αναγέννηση. Εκείνο που την ενδιαφέρει είναι ότι με την επάνωδό της στην Α κατηγορία θέλει να πραγματοποιήσει μια καλή πορεία ή και κάτι παραπάνω.
1: Καλημέρα, Λέκο.
0: Καλημέρα.
1: Και την καλημέρα μου και στους ακροατές της εκπομπής σας. Εμείς κοιτάζουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε παιχνίδι και να συνεχίζουμε βήμα-βήμα. Προς το παρόν, για μια ομάδα που είναι νεοφώτη στην Α κατηγορία, το να έχεις μεγάλους στόχους θεωρώ ότι είναι πολύ πρόημο.
0: Εντάξει, όμως ένα καλό ξεκίνημα συνήθως ανοίγει την όρεξη για κάτι καλύτερο. Καλά κάνεις και κρατάς χαμηλά την μπάλα. Δεν είναι
1: κακό. Σίγουρα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τις δύο νίκες, αλλά είναι μόλις η αρχή. Μας περιμένουν
0: και μάλιστα απέναντι
1: στους αντιπάλους.
0: Ναι, την επόμενη πάλι 3-3. Δηλαδή, παίξατε ένα δύσκολο με την Σύνδο, κερδίσατε 1-0. Ένα ακόμη πιο δύσκολο με τον Πόξ, που για κάποιους, δεν ξέρω, κάποιοι τους συγκαταλέγουν μέσα στα φαβορί και έδειξε ότι έχει καλή ομάδα και χθες μάλιστα έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Απλά εσείς βρήκατε τον τρόπο και τους εγκλωβίσατε και πήρατε την νίκη με 1-0. Και μάλιστα το επόμενο που ακολουθεί είναι και αυτό ντέρμπι. Ακόμη μια ομάδα που θα διεκδικήσει την επάνωδό της στην Α1, τον Ιωνικό.
1: Ναι, που είναι εξίσου πολύ ισχυρή η ομάδα, την οποία την αντιμετωπίσαμε πριν λίγο καιρό στο κύπελλο.
0: Εκείνο το παιχνίδι, εντάξει, ήταν σαν εγώ στα χαρακτηρίζω επίσημο φιλικό. Χάσατε στα πέναλτι, το είπα και νωρίτερα, δεν τρέχει τίποτα, έτσι δεν είναι? Το πρωτάθλημα είναι εκείνο που μετράει. Σε αυτό τον όμιλο συμμετέχουν πολλές καλές ομάδες. Βέβαια, ο Μακεδονικός Γέφυρας δεν έχει την ομάδα που είχε πέρυσι και έφτασε μέχρι τα play-off της ανόδου. Αλλά είναι ομάδες όπως το Ρετζίκι για παράδειγμα, ο Ασνεάπολης, αυτοί που υποβιβάστηκαν από την
1: Α1. Αυτομάτως μόνο που έρχονται από την ανώτερη κατηγορία στην Α, αυτομάτως κάνει από τα φαβορί για την άνοδο. Και είναι και ομάδες παραδοσιακές που είναι πάντα ισχυρές.
0: Και ομάδες με ιστορία, εντάξει, ο ΠΑΟ Κουφαλίων για παράδειγμα έχει πολύ νεανική ομάδα, αλλά ο Οδυσσέας Κορδελιού... Εγώ πιστεύω ότι θα τα πάει πολύ καλά. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον προπονητή του, τον Ροδάνη Τοχολίδη, να μας πει τους στόχους. Αλλά είναι μια ομάδα με ιστορία, με πολύ βαριά φανέλα. Είναι πάντως ένας πολύ καλός όμιλος. Πολύ καλός όμιλος. Με ομάδες.
1: Πραγματικά. Πολύ ισχυρές ομάδες και, όπως είπατε, από τα μεγάλα ονόματα του ερασιτεχνικού και όχι μόνο ποδοσφαίρου.
0: Ναι, έχετε μέσα στον όμιλό σας ομάδες που έπαιξαν σε εθνικές κατηγορίες. Άλλοι στο μακρινό παρελθόν και άλλοι στο πρόσφατο παρελθόν έπαιξαν σε εθνικές κατηγορίες, όπως ήταν τα Κουφάλια τελευταία φορά που έπαιξαν την περίοδο, νομίζω πριν 5-6 χρόνια, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Το Κορδελιό παλαιότερα. Ναι, μισό λεπτό λίγο να ακούσουμε πώς αρχίζει το παιχνίδι. Μην κλείνει. Πώς αρχίζει το παιχνίδι στο Πολυδέδρια ανάμεσα στον Ποντιακό και τη νέα γενεά Σβεστοχωρίου. Εκείνο Γιάννης Δίνας. Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα από τον Πολυδέντρη, το παιχνίδι δεν έχει αρχίσει ακόμη. Ο κύριος Τρατζαλίδης, ο κύριος Γούλας, ο κύριος Κακλίδης είναι το διαιτητικό τρίο και αν θέλετε να σας πω γρήγορα τις συνθέσεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Πουλιράς Βασίλης κατά το τέρμα του Ποντιακού, Ζορμπάς, Κίνας, Τρίφων, Παντελίδης, Γρηγοριάδης, Μπόκας, Τσέτσος, Χιρίτρατας, Μακρίδης και Αγιάνογλου για τη νέα γενιά Σβεστοχωρίου, Λαφαζανίδης κατά το τέρμα, Βαφνάκης, Κουτσελίδης, Μπάτσιος, Παπαδημητρίου, Τσίκος, Καμενίδης, Δημητριάδης, Σεκερίδης, Μπακαρόπουλος και Βλαχοδήμος.
0: Μάλιστα. Αυτές είναι οι δεκάδες. Θα επικοινωνήσουμε συνέχεια αν μπει κάποιο γκολ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια και καλή μετάδοση. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον καλεσμένο μας, με τον Λάμπρο τον Παυλίδη. Μιλούσαμε για τον όμιλο, ο πρώτος όμιλος από τους πιο ισχυρούς στην Α κατηγορία. Όλοι οι όμιλοι έχουν. Μάλιστα, αν είναι εύκολο, πάρε τον Κώστα του Σαμαρά. Έχουμε γκολ στο γήπεδο το Χιλέα Τριαδρίας. Εμείς συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Λάμπρο. Πολύ δυνατός όμιλος, αυτό λέγαμε, Λάμπρο.
1: Ναι, πράγματι, είναι ίσως ο πιο ισχυρός από όλους τους όμιλους Α κατηγορίας.
0: Ναι. Ναι, γιατί εξηγήσαμε νωρίτερα. Εσύ ποιους θεωρείς φαβόροι, αν μπορούμε, θεωρητικά βέβαια, γιατί δύο αγωνιστικές παίξατε ακόμη. Απλά έχουμε
1: δεν μπορώ να έχω ολοκληρωμένη εικόνα, αλλά εκτιμώ 6-7 ομάδες, είναι πάρα πολύ ισχυρές και θα διεκδικήσουν μέχρι την τελευταία αγωνιστική, πιστεύω, το πρωτάθλημα και τις θέσεις που οδηγούν στα play-off πάνω.
0: Ναι, και αυτά τα play-off.
1: Δεν υπάρχουν μόνο 2-3 ομάδες ναι. που ξεχωρίζουν.
0: Ναι, θα πούμε στη συνέχεια για τα play-off που έγινε μια θετική αλλαγή φέτος. Αφού ακούσουμε τον Κώστα Σαμαρά να μας πει τι έγινε στο γήπεδο του Αχιλλέα. Κώστα.
3: 23ο λεπτό στο 21 έγινε μια βαθιά παλιά από τον Αναγνώστη. Ξεκάστηκε ο Τρικαλόπουλος από τους αμυντικούς του Εθνικού και με πλασέ έκανε το 1-0. Εδώ έχουμε και ένα quick break τώρα. Εδώ στο γήπεδο μια διακοπή. 1-0 ο πνίκας με τον Τρικαλόπουλο. Αλέκο,
0: ναι.
3: με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
3: Ακούγουμε. Έχει εδώ πολλούς Γερμανούς, έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Το έμαθα και χθες και σήμερα έχει καμιά 30-40 άτομα με τις φανέλες θετικής εδώ. Γύρεμα ωραία παρακολουθώ.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Το παιχνίδι με τις φανέλες θετικής.
0: Είναι κοντά στην Τούμπα το γήπεδο της Τριαδρίας, κάπου εκεί.
3: Και μάλιστα έμαθα ότι και χθες θετικές και πολύ.
0: Ναι.
3: Το αγώνα Κρήτης, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Okay. Να, τι να πούμε.
3: 1-0 με γκολ του Τρικαλόπουλου.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τους Γερμανούς που τίμησαν και τα γήπεδα της Α1 κατηγορίας με την παρουσία τους και της Γ' Εθνικής χθες, όπως μας είπες. 1-0 λοιπόν ο Φοίνικας Τούμπας. Και λέγαμε με τον προπονητή της Αναγέννησης Χαλκιδόνας, τον Λάμπρο τον Παυλίδη, ότι αυτή η αλλαγή που έγινε φέτος στα play-off, ότι παίζει για παράδειγμα παίζει μέχρι και ο πέμπτος play-off. Και μετά βγαίνουν οι ομάδες που θα συμμετέχουν στα play-off της ανόδου στην Α1. Είναι θετικό. Γιατί πέρυσι κάποιες ομάδες που ήταν στην 4η-5η θέση δεν είχαν ενδιαφέρον στα τελευταία παιχνίδια. Ενώ τώρα μέχρι και ο 6ος-7ος-8ος θα θέλει να μπει στα play-off. Όχι, και μπορεί κάποιοι ταυτόχρονα από τη μια να θέλουν να αποφύγουν τα play-out και από την άλλη να θέλουν να μπουν στα play-off. Είναι θετικό αυτό. Και κάθε θετικό που γίνεται, εμείς το επισημαίνουμε και το λέμε. Να μην νομίζουν δηλαδή μερικοί ότι λέμε μόνο τα αρνητικά. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό?
1: Είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Περισσότερη προσπάθεια από όλους για να διακριθούν και θεωρώ ότι έγινε ένα βήμα προς τη βελτίωση ακόμη περισσότερο του ομίλου και της κατηγορίας.
0: Μάλιστα, όλα αυτά είναι ωραία που γίνονται. Τα ωραιότερα όμως γίνονται μέσα στα γήπεδα. Χθες έμαθα ότι έγινε ένα παιχνίδι μέσα σε αθλητικότατα πλαίσια, με σεβασμό ένθεν και ένθεν, και αυτά είναι που με κάνουν να χαίρομαι ακόμα περισσότερο. Και στο τέλος και δώσατε τα χέρια και φύγατε αγκαλιασμένοι από το γήπεδο, και αυτά είναι τα ωραία του ποδοσφαίρου, του ερεσιτεχνικού ποδοσφαίρου.
1: Πράγματι έτσι έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στους ποδοσφαιριστές και στις διοικήσεις και των δύο ομάδων.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εγώ έμαθα ότι και έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή τελειώνει, γίνεται ένα παιχνίδι, είστε αντίπαλοι 90 λεπτά, κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Αλλά όταν υπάρχει σεβασμός και από τις δύο πλευρές, είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να ευχηθούμε και για τη συνέχεια. Να παραμένουν τέτοιες εικόνες, ωραίες δηλαδή, μέσα στα ερεσιτεχνικά γήπεδα. Λάμπρο, σε ευχαριστούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή να πορεία. Καλή πορεία στη συνέχεια. Ναι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Λάμπρο. Λοιπόν, έχουμε μέχρι στιγμής ένα γκολ στο γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας, παρουσία και Γερμανών φιλάθλων. Εκεί όπου ο Φοίνικας Τούμπας άνοιξε το σκορ στο 21ο λεπτό με τέρμα του Τρικαλόπουλου. Τρικαλόπουλος που μέχρι πέρυσι έπαιζε στη Δόξα Ασσύρου και από φέτος πήγε στον Φοίνικα Τούμπας. Προσπάθησε λίγο να συνομιλήσουμε με κάποιον από τους, με τον Θόδωρο τον Ιγνατιάδη. Αν το σηκώσει, έχει καλώς, για να μάθουμε τι γίνεται στον αγώνα του Μακεδονικού Β με την Δόξα Αγίου Παύλου. Αλλιώς θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας για να συνεχίσουμε τις κουβέντες μας και να ενημερωνόμαστε για το τι κάνουν οι ομάδες, τι στόχους έχουν. Θα δούμε. Να επισημάνω ότι σήμερα γίνονται το πρωί λίγα παιχνίδια. Μαραθώνας Νικόπολης στο γήπεδο του Αριστοτέλη 0-0 μέχρι στιγμής. Φοίνικας Τούμπας Εθνικός Πηλέας στο γήπεδο του Αχιλέα Τριανδρίας 1-0 μέχρι στιγμής. Τώρα άρχισε το παιχνίδι της νίκης μεσημερίου με τον Καμπανιακό, γιατί άρχιζε στις 11.30 αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, στο γήπεδο του Αγίου Παύλου παίζουν ο Μακεδονικός Β με τη Δόξα Αγίου Παύλου. Δεν έχουμε επικοινωνία με τον Θόδωρο τον Ιγνατιάδη. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, αφού σας πούμε ότι και στο... είναι 0-0 πάντως. Έχουμε ενημέρωση, το παιχνίδι είναι 0-0, απλά δεν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θόδωρο τον Ιγνατιάδη για να μας πει τι ακριβώς γίνεται και πώς άρχισαν το παιχνίδι οι δύο ομάδες. 0-0 είναι και αυτό, ενώ στο Πολυδένδρη τώρα άρχισε ο αγώνας του Ποντιακού με τη νέα γενεά ασβεστοχωρίου. Και εμείς θα περιμένουμε να συνδεθούμε με τον αντιπρόεδρο του Εθνικού Σοχού, τον Τάσο τον Παπάζη. Ο Εθνικός Σοχού που υποβιβάστηκε πέρυσι από την Α1 κατηγορία, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα και μετά το εντυπωσιακό 0-3 της πρώτης αγωνιστικής που έκανε, δείχνει ότι θα μας το πει ο κύριος Παπάζη, θα είναι περαστικός από την Α κατηγορία. Καλημέρα Τάσο.
4: Καλημέρα κύριε Αλέκο.
0: Να είσαι καλά. Μιλάμε με τον Τάσο τον Παπάζη, αντιπρόεδρος εδώ και χρόνια του Εθνικού Σοχού, ψυχή της ομάδος, μιας ομάδος που ταλαιπωρείται γιατί κάνει προπονήσεις στη Θεσσαλονίκη και παίζει μόνο τα Σαββατοκύριακα στο χωριό, γιατί είναι πολύ μεγάλη απόσταση και αυτό είναι ένα από τα μείον, αλλά παρόλα αυτά ξεπερνάνε τα προβλήματα, έχουν καλή ομάδα. Πέρυσι δεν ξέρω τι έφταξε, δεν θα σταθούμε σε αυτά, τι έφταξε πέρυσι και υποβιβάστηκε, θα σταθούμε τι θα γίνει φέτος για να επανέλθει στην Α1 κατηγορία, Τάσο.
4: Σίγουρα, εντάξει, την περσινή χρονιά πρέπει να ξεχαστεί, εμείς την αφήσαμε πίσω. Ευθύνη έχουν λίγα λόγια για πέρσι. Σίγουρα έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη εμείς σαν διοίκηση, έπρεπε να κινηθούμε σε κάποια κομμάτια πιο γρήγορα, αλλά και σίγουρα και οι ποδοσφαιριστές. Η ομάδα ήρθε ενωμένη, έχει κάνει 15 καινούριες μεταγραφές. Στόχος μας είναι να επανέλθουμε στην κατηγορία γρήγορα και όλος, όπως το είπες, να είμαστε περαστικοί και να τελειώνουμε με αυτό.
0: Το ξεκίνημα πάντως ήταν εντυπωσιακό. 0-3 μέσα στον Άγιο Παύλο, τη Δόξα Αγίου Παύλου, με συνοπτικές διαδικασίες μάλιστα έγινε αυτό, και τώρα περιμένετε το απόγευμα τον Άρη Καβαλαρίου. Άρης Καβαλαρίου που επανήλθε μετά από χρόνια στην Α κατηγορία, πέρασε κάποιες περιπέτειες αλλά επανήλθε πολύ δυνατός, δηλαδή το 4-1 της πρώτης αγωνιστικής εις βάρος του ΠΑΟΚ Σταυρού, αυτό δείχνει, θα είναι ντέρμπι δηλαδή σήμερα.
4: Ναι, από ό,τι φαίνεται εγώ την έχω δει την ομάδα και σε δύο αγώνες και στα φιλικά, έχω εικόνα. Θα είναι μια δυνατή ομάδα, μια ομάδα που παίζει με ψυχή. Σίγουρα έχει έρθει μετά από αρκετά χρόνια σε αυτήν την κατηγορία, θα θέλει να πρωταγωνιστήσει. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα, το ξέρουμε και εμείς, το ξέρουν και αυτοί. Ο καλύτερος θα νικήσει.
0: Από εκεί και πέρα, εκτός από εσάς που δείχνει, δηλαδή το θέλετε είτε όχι, οι περισσότεροι σας θεωρούν ως πρώτο φαβορί. Ποιες άλλες ομάδες βλέπεις ότι θα έχουν πρωταγωνιστικούς στόχους και θα είναι συνδιεκδικητές?
4: Σίγουρα μια ομάδα πιστεύω από ό,τι δείχνει, εκτός να πέφτω έξω, θα είναι το Καβαλάρι, και κατά τη δική μου γνώμη ακόμα μια ομάδα που και ξέρω τον προπονητή, τη δουλειά που κάνει, τον παρακολουθώ τόσα χρόνια και τον έχω πολύ σε εκτίμηση, και θα είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα, θα είναι το Φίλιρο.
0: Το Φίλιρο. Η Λυτή.
4: Η Λυτή είναι μια ομάδα η οποία εμείς λόγω της περιοχής την ξέρουμε, είναι δυνατή ομάδα, πιστεύω θα διεκδικήσει αρκετά πράγματα, δεν μπορώ να έχω ξεκάθαρη εικόνα ακόμα.
0: Καλά, εντάξει, λίμωνο. Τώρα πάντως είσαι στο Πολυδένδρη, άρχισε το παιχνίδι εκεί, παρακολουθείς τον αγώνα του Ποντιακού με τη νέα γενιά, και ο Ποντιακός πρέπει να είναι. Έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι, Αλλά έχει τον ίδιο προπονητή που, όπως και ο δικός σας ο προπονητής, ο Γιάννης ο Παγώνης, έτσι και ο Ηλίας ο Ζωμένος, είναι από τους προπονητές που έχουν τη δυνατότητα να βάλουν την προσωπική τους ταυτότητα στις ομάδες και έχουν τον τρόπο να τις κάνουν πρωταγωνίστριες. Έτσι δεν είναι?
4: Έτσι ακριβώς, σίγουρα μιλάμε για δύο ονόματα του αριστερικού ποδοσφαίρου που είναι πάρα πολλά χρόνια στον χώρο, το ξέρουν το έργο σε όλες τις κατηγορίες, σεβαστά πρόσωπα και οι δύο. Όσο αφορά το Πολυδέδη, πέρσι εντάξει φύγανε 4-5 παιδιά τα οποία ήταν στο βασικό κορμό. Αλλαγμένη η ομάδα αρκετά, μια πολύ δυνατή έδρα εδώ μέσα. Την ξέρω την ομάδα γιατί έχω παίξει και 2 χρόνια εδώ. Θα δυσκολευτούν πάρα πολλές ομάδες και θα είναι μια από τις ομάδες που θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει αρκετά κι αυτή.
0: Η αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής στο play-off, δηλαδή υπάρχει πρώτα τα play-off από τις θέσεις 2-5 και μετά τα play-off για την άνοδο στην Α1, είναι κάτι που θα βοηθήσει όσον αφορά το ενδιαφέρον που θα έχει μέχρι και την τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα?
4: Δεν θα άκουσα λίγο καθαρά, πάρ' το λίγο από την αρχή γιατί δεν είχα καλό σήμα.
0: Ναι, λέω η αλλαγή στη διαδικασία, στον τρόπο διεξαγωγής στο play-off. Δηλαδή πρώτα θα παίξουν από το 2 έως το 5 και μετά αυτοί που θα βγουν θα παίξουν για την άνοδο στην Α1. Είναι κάτι που θα δώσει ενδιαφέρον μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, κάτι καλό? Πώς το βλέπεις εσύ?
4: Νομίζω και καλά έγινε που έγινε αυτό το πράγμα, γιατί εχθές είχα μια συζήτηση κιόλας, γιατί πήγα να δω την νίκη Ηρακλείου και πέτυχα και ένα παράγοντα. Καλά κάνουν που το κάνουν αυτό, γιατί η Α1 είναι η βιτρίνα σχεδόν όλης της Ελλάδος. Η Α1 της ΕΠΣΜΗ είναι ο καθρέφτης. Οπότε οι ομάδες που θα επανέρχονται θα πρέπει να το υποστηρίξουν για αυτό το πράγμα. Να κάνουν καλές ομάδες, δυνατές.
0: Ναι.
4: Σίγουρα τώρα από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει να έχεις καλή ομάδα. Δηλαδή αν βγεις δεύτερος, τρίτος, πρώτος στα play-off, δηλαδή αν βγεις πρώτος και πας με τους απέναντι. Ναι, είναι καλό για μένα.
0: Είναι καλό και από πλευράς ενδιαφέροντος, γιατί πέρυσι,
4: βέβαια,
0: δηλαδή ήσουν τέταρτος, πέμπτος και δεν είχες ενδιαφέρον και κάπου χαλάρωναν κάποιες ομάδες στο τέλος. Ενώ τώρα είναι πολύ κοντά, δηλαδή μπορεί από τη μια να διεκδικείς είσοδο στα play-off και από την άλλη να διεκδικείς να αποφύγεις τα play-out.
4: Βέβαια, βέβαια, εννοείται. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που έγινε. Όπως είπε, για να έχει υπάρχει και ενδιαφέρον έτσι μέχρι το τέλος. Νομίζω έτσι. Το σημαντικό αυτό είναι. Αυτό θέλει και ο κόσμος τώρα στο ποδόσφαιρο.
0: Έτσι. Έχει κόσμο τώρα στο γήπεδο που είσαι, στο Πολυδέντρη?
4: Όχι πάρα πολύ κόσμο, θα έλεγα. Εντάξει, είναι και η ώρα τέτοια, είναι νωρίς.
0: 0-0.
4: 0-0, έχει 5 λεπτά που ξεκίνησε. Λίγο πιέζει παραπάνω το Πολυδέντρη τώρα.
0: Μάλιστα. Σαν γηπεδούχος και σαν θέλοντας να επιβάλλει το δικό του ρυθμό στο πρώτο παιχνίδι. Ο Πολυδέντρη που στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής είχε αποσπάσει σοπαλία μέσα σε μια καλή ομάδα στην ΑΕΦ Ηλίρου, και εκεί αναφέρθηκε νωρίτερα στον προπονητή, ένα νέο παιδί, καλός προπονητής με πολύ καλά στοιχεία, και αυτά είναι και από τα ευχάριστα. Καλοί και οι παλιοί όπως ο Γιάννης ο Παγώνης, αλλά και οι νέοι είναι ωραίοι.
4: Εντάξει, σίγουρα τα χρόνια περνάνε, δεν το λέω για τον Γιάννη, ο Γιάννης είναι μια ζωή στο γήπεδο, εγώ τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια.
0: Εγώ τον ξέρω πριν γεννηθείς εσύ.
4: Ακριβώς, εσύ τον ξέρω ακόμα παραπάνω, αλλά σίγουρα και η νέα γενιά που έρχεται έχει πολύ αξιόλογα πρόσωπα, όπως βλέπουμε π.χ. ο Μιλιάνο Χαριλάη, ένα παιδί νέο που είχε ξεκινήσει τότε από τον Ιωνικό, πήγε και τώρα είναι γάμα εθνική, όπως ο Πατριονικολός, στην κατηγορία μας είναι πολύ σεβαστό πρόσωπο σε μικρή ηλικία.
0: Ναι, και όλα
4: αυτά. Από το Ρετζίκι που έκανε δουλειά.
0: Ναι, και από το Ρετζίκι έκανε δουλειά. Και όλα τα παιδιά, αυτά τα νέα παιδιά, είναι μορφωμένα, έχουν ποιότητα, επίπεδο και φαίνεται και μέσα στο γήπεδο αυτό.
4: Έτσι, ναι, γιατί όπως βλέπουμε όλοι μας στο ποδόσφαιρο, τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια έχει αλλάξει. Εντάξει, πλέον για να είσαι προπονητής θέλει και διάβασμα, να το πω έτσι. Οπότε αυτό σε μορφώνει και αυτόματα.
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Τάσο, χάρηκα που τα είπαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Τι να ευχηθώ? Να ευχηθώ υγεία πρώτα και πάνω απ' όλα και να εκπληρωθούν οι στόχοι της ομάδας. Ξέρω πόσο αγαπάς τον εθνικό. Κλείνοντας, θα ήθελα κάτι επιπλέον. Ο κόσμος του Σοχού βοηθάει, δηλαδή το απόγευμα θα είναι γεμάτο το γήπεδο?
4: Σήμερα, ναι, αναμένουμε και στην προηγούμενη αγωνιστική είχε με το κύπελο, αλλά σήμερα αναμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα και το γήπεδο θα είναι γεμάτο όλο.
0: Το εύχομαι, το εύχομαι. Να είσαι καλά, Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Πάνω απ' όλα υγεία, υγεία και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Ευχαριστώ, Αλέκο. Γεια σας.

0: Και να συνεχίσουμε να πάμε ξανά στο γήπεδο της Τριανδρίας. Τέλειωσε το cooling break, Κώστα.
1: Τώρα είχε.
0: Φλάκα κάνω.
1: Το 1-0 παραμένει. Απλά ένα σουτ του Ναυτόπουλου ήταν και πρώτη ευκαιρία για τον Νευσικό Πηλέα, το οποίο μπλόκαρε ο Γρηγοριάδης. Ήταν μια φάση αρκετή μέσα στην περιοχή για να ήταν ο Τσνατήσης και ο Νατσόπης κάτω το σούτ, αλλά πέτυχε ο Γρηγοριάδης.
0: Όσον αφορά την εικόνα του αγώνα, δίκαιο το μέχρι στιγμής 1-0.
1: Ναι, ο Πίνεκας πήγε πολύ ορμητικά, ήταν πάρα πολύ καλό. Τώρα όμως ο Τσικώτης ορόπησε και προσπαθεί να τους φαρίσει, θα πούμε ότι είχα μια αναγκαστική αλλαγή. Ο Κατσαπίτης σταματήθηκε, ευχόμαστε να μείνει σοβαρό και μπήκε ο Γιαγιάκος.
0: Μάλιστα. Μακάρι να μην είναι σοβαρό το παλικάρι, να είναι κάτι απλό. Έγινε αναγκαστική αλλαγή. Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας και θα επανέλθουμε και με τα γήπεδα. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε τι γίνεται στο γήπεδο του Αριστοτέλη. Δεν έχουμε γκολ πάντως. Μόνο ένα γκολ μέχρι στιγμής. Αυτό το 1-0 στο γήπεδο της Τριανδρίας ανάμεσα στον Φίνικα Τούμπας και τον Εθνικό Πηλέας με γκολ του Τρικαλόπουλου στο 21ο λεπτό. Άλλο γκολ δεν έχουμε μέχρι στιγμής. Και στο γήπεδο του Αγίου Παύλου που δεν μπορούμε μέχρι στιγμής να συνδεθούμε, Μακεδονικός Β' Δόξα Αγίου Παύλου παραμένει και εκεί το 0-0.
2: Καλή σας μέρα.
0: Ενώ τώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον προπονητή, ακόμα μια παλιοσυρά στα γήπεδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στο Γιάννη Παγόνια. Νομίζω ότι ο Ορδάνης Χολίδης έχει περισσότερα χρόνια σαν προπονητής. Θα μας το πει ο ίδιος. Εγώ νομίζω ξεκίνησε γύρω στο 78-79, πάντως πριν το τέλος της δεκαετίας του 70. Έτσι είναι, Ορδάνη?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλές εκπομπές.
0: Ή λάθος κάνω?
3: Καλημέρα και στους ακροατές. Ακριβώς έτσι. Διαβασμένος, πώς να κάνεις λάθος. Παλαμίδας λάθος δεν κάνει.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
3: Χαιρεσμένος στο Γιάννη του Παγόνη.
0: Συγγνώμη λίγο. Τάσο. Κάτι ακούω μέσα στα... Κάτι ακούω. Ναι. Μπορώ να συνεχίσουμε, έγινε. Σε ευχαριστώ, Τάσο, να είσαι καλά. Συνεχίζουμε. Είσαι πιο παλιός, πότε ξεκίνησες, για πες μου λίγο τώρα.
3: 78-79.
0: Καλά θυμόμουν. Πριν το τέλος της δεκαετίας του 70. Και συνεχίζεις, είσαι ο πιο παλιός αυτή τη στιγμή που υπάρχει στα γήπεδα της ΕΠΣΥΜ. Και μετά είναι ο Γιάννης ο Παγώνης, δεν ξέρω αν υπάρχει κι άλλος.
3: Έτσι νομίζω είναι, Αλέκο μου.
0: Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι, ναι. Χωρίς έρευνα, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, αλλά επειδή θυμάμαι καλά ακόμη, δόξα τω Θεώ, πιστεύω ότι έτσι είναι.
3: Και το σημαντικό είναι ότι δουλεύουμε, Αλέκο, έτσι δεν είναι.
0: Φυσικά.
3: Ένα χρόνο, δύο χρόνια για
0: εκπρόβλημα. Τίποτα, συνεχόμενα, δεν σταματάτε με τίποτα. Ναι. Και σας χαίρομαι και τους δύο, σας χαίρομαι.
3: Μας αγαπάνε οι παράγοντες και μας παίρνουν στις ομάδες, να ξέρεις.
0: Δεν σας αγαπάνε γιατί είστε ωραίοι, που είστε και ωραίοι, αλλά σας αγαπάνε γιατί κάνετε καλά τη δουλειά σας.
3: Και δεν έχουμε δώσει και δικαιώματα τόσα χρόνια στα κήπεδα.
0: Έτσι. Είχες την τύχη να ανεβάσεις πέρυσι τον Οδυσσέα Κορδελιού μετά από καμιά δεκαριά χρόνια στην Α κατηγορία. Μια από τις πιο ιστορικές ομάδες που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΥ, με συμμετοχή στην Β' Εθνική, στα πρωταθλήματα της Γ' Εθνικής, Εθνική Ρες Τεχνική, ομάδα με ιστορία, τι να λέμε τώρα. Το ξέρουν όλοι τον Οδυσσέα. Τώρα φέτος, χθες κάνατε την πρώτη σας νίκη και συγχαρητήρια. 2-0.
3: Μετά από 10 χρόνια στην Α κατηγορία.
0: Έτσι, πρώτη νίκη στην Α κατηγορία μετά από χρόνια. Μισό λεπτό λίγο να δω κιόλας, έχω και ενημέρωση αν υπάρχει. Μακεδονικός Β' Δόξα Αγίου Παύλου 0-1. Έχουμε γκολ εκεί στο...
3: Να σε δώσω εγώ μια ενημέρωση.
0: Πού είσαι?
3: Τριανδρία.
0: Έχω τον Κώστα το Σαμαράκι. 1-0 με γκολ του Τρικαλόπουλου.
3: Ναι.
0: Κοντά στους Γερμανούς κάθεσαι?
3: Ναι, πάει, τελειώσαν οι μπύρες από κηλικείο, να ξέρεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στον... για να βλέπεις εσύ τώρα παιχνίδια της Α1, πάνε να πει ότι η στόχη του Οδυσσέα είναι ιδιαίτερα υψηλή φέτος.
3: Όχι, βασικά επειδή είναι ο Γιάννης ο Καμπουρίδης εδώ πέρα.
0: Α, γι' αυτό.
3: Και γι' αυτό το λόγο. Περίμενε.
0: Ναι.
3: Ό,τι έχασε.
0: Θα μας έκανες και ανταπόκριση κατευθείαν. Θα μας έδινες γκολ. Λοιπόν, παραμένει το 1-0 στην 3-3. Να παραμείνουμε στον Οδυσσέα. Σε είχα ρωτήσει με πλάγιο τρόπο, θα ρωτήσω και ευθέως, ποιοι είναι οι στόχοι φέτος του Οδυσσέα?
3: Να μπορέσουμε να πούμε στα play-off, λέγω.
0: Ναι.
3: Ξεκάθαρα. Και αν μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ανάλογο από αυτό που κάναμε και πέρσι, θα ήταν ευθύς εργό.
0: Πάντως, δύσκολος ο όμιλος. Πολλές καλές
3: πολύ
0: ομάδες.
3: Δύσκολος. Πολύ καλές και βλέπουμε είναι και καλά τα παιχνίδια. Έχει και καλά παιχνίδια. Πολύ καλά παιχνίδια.
0: Και πολλές καλές ομάδες. Δηλαδή, αυτές που ήρθαν από την Α1 που δείχνουν μια δυναμική μέχρι τώρα, ας Νεάπολης, Δόξα Ριτζικίου. Η Χαλκιδόνα ξεκίνησε καλά. Ο Πόξ δείχνει καλά στοιχεία. Εσείς...
3: Ο Πόξ, ναι.
0: Ναι, ο Πόξ.
3: Και ο Πόξ και η Νάπολη και το Παρθένιο είναι.
0: Και το Παρθένιο, ναι.
3: Και ο Ιωνικός και ο Ιωνικός είναι.
0: Και ο Ιωνικός. Πολλές καλές ομάδες. Δηλαδή ναι. Θα γίνει μάχη όχι μόνο για το ποιος θα βγει απευθεία στην Α1, αλλά και για το ποιοι θα μπουν στα play-off.
3: Και για το ποιοι θα πέσουν θα γίνει μάχη, να ξέρεις.
0: Σίγουρα και γι' αυτό θα γίνει μάχη. Πολλές μάχες. Ναι. Αυτό είναι καλό γιατί θα έχει πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα.
3: Καλό γιατί έχει και κόσμο. Λέγω και εμείς χθες είχαμε, αν και παίζαμε κατάλληλη ώρα γιατί είχε τη λαϊκή εκεί πέρα, ξέρεις, και δεν μπορούσε να παρκάρει ο κόσμος, είχε αρκετό κόσμο και σε εμάς.
0: Γιατί δεν ζητάτε να παίζετε άλλη ώρα και παίζετε μετά τη λαϊκή?
3: Όχι, κάποιο θέμα είχε. Εμείς Κυριακή παίζουμε, αλλά είχε κάποιο θέμα η φιλοξενούμενη ομάδα και μας ήταν ένα αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό. Ξέρεις, ο πρόεδρος μας δεν χαλάει χατήρια σε κανέναν.
0: Αν μιλάμε για έναν κύριο με όλα τα γράμματα κεφαλαία που κυκλοφορεί στα γήπεδα της ΕΠΣΜ, είναι ο Νίκος Οδημερτζής.
3: Έτσι να λέγω, πραγματικά τι να πω, τι και να πω είναι.
0: Και αναφέρθηκα νωρίτερα για αυτό που έκανε το 2019 στο γήπεδο του Οδυσσέα με το προστατευτικό που έβαλε στον τοίχο αριστερά. Και αποφεύγονται τα χειρότερα γιατί ένας μικροτραυματισμός μπορεί να συμβεί, αλλά δεν θα έχουμε το τραγικό.
3: Είδαμε τι έπαθε το παιδί μέσα στη θάλασσα, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Και το έκανε ο Νίκος, ο Οδημερτζής, ξεκίνησε να το κάνει μόνος του με μια χορηγία. Τελικά, επειδή δεν ήθελαν τη χορηγία από το Δήμο, το έκανε ο Δήμος. Το θέμα είναι ότι έγινε. Και έγινε γιατί, γιατί είναι ένας άνθρωπος που βλέπει το ποδόσφαιρο από τη σωστή πλευρά, από τη θετική πλευρά, θετικός άνθρωπος που φαντάζομαι ότι χαίρεσαι που συνεργάζεσαι μαζί.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ό,τι και να πω είναι λίγα λόγια έτσι, και για αυτόν και για τον αδερφό του τον Γιώργο και για όλη την οικογένεια γενικά έτσι, και για τη διοίκηση της ομάδας. Αλλά αυτή τι να πω, ό,τι και να πω σας λέω. Τώρα φαντάζεσαι τον έχω και δίπλα μου, θα δούμε 3-3.
0: Ναι, καλά, μην του λες ότι λέμε καλά λόγια γι' αυτόν.
3: Όχι, δεν το λέω γιατί δεν ακούει.
0: Δεν ακούει, ωραία. Προχθές τον πήρα τηλέφωνο για να ρωτήσω πότε έγινε αυτό το προστατευτικό στο γήπεδο. Μου είπε πότε έγινε και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή μου λέει πρέπει να σε κλείσω, Αλέξανδρε, γιατί κουρεύω το γήπεδο. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά.
3: Οι εργασίες στο γήπεδο, Αλέκο μου, όλες από αυτόν γίνονται και τον αδερφό του, έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Να το κουρέψουν, να το βάψουν, τα δίχτυα, την καθαριότητα, τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει, δεν παίρνει άνθρωπος μέσα.
0: Έτσι ακριβώς.
3: Ό,τι είναι... βλέπεις στο γήπεδο, είναι προσωπική εργασία της οικογένειας Δερμετζή. Και τον ανθρώπο της διοίκησης, έτσι, να μην τους...
0: Και χάρηκα για την επιστροφή του Οδυσσέα στην κατηγορία, όπως χαίρομαι για όλες τις ιστορικές ομάδες όταν ξαναζούν όμορφες στιγμές και στεναχωριέμαι όταν δεν τα πάνε καλά. Έτσι. Τώρα, και εκείνο που θα χαρώ και δεν ξέρω τι ώρα θα γίνει και αν με βολέψει και θέλω να το δω, είναι όταν θα παίξετε με τον Ελευθεριακό, το απόλυτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
3: Θα συνειδητοποιήσω.
0: Θα δω, παρακολουθώ. Αρκεί να μην έχω εκπομπή εκείνη την ώρα για να μπορέσω να έρθω. Γιατί,
3: όχι, Κυριακή απόγευμα. Αν είμαστε εμείς,
0: αν είναι Κυριακή απόγευμα.
3: Αλλά και ο Ελευθεριακός, από ό,τι ξέρω, Κυριακή απόγευμα.
0: Μόλις τελειώσω την εκπομπή, κατευθείαν εκεί θα έρθω. Κατευθείαν. Για να το ζήσω, να το ζήσω από πριν. Φυσικά δεν θα ζήσουμε τις στιγμές του παρελθόντος όταν ήταν το απόλυτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Και κάποιοι που μπορεί να γελάνε τώρα, αν έχουν ζήσει τέτοια παιχνίδια, θα καταλαβαίνουν ότι δεν είναι για γέλια. Ήταν όντως το απόλυτο.
3: Ναι, ναι. Αλλά εγώ σε έχω πει την ιστορία που ήμουν στο Ελευθεριακό και παίξαμε με τον Οδυσσέα. Νικήσαμε 2-1 και πήγε ο Κώστας Ογκανής εκεί στο κόρνερ που είναι η σκεπαστή.
0: Ναι, ναι.
3: Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
3: Και τότε είχε, ξέρεις, χιλιάρικα, δεν είχε ευρώ. Και βγάζει ο Κώστας ένα πάκο χαρτονομίσματα και τα πετάει στο κόλλον μέσα και τα δίνει πριν στους παίκτες.
0: Καλά ήταν. Εδώ πέρα ξέρω ιστορίες, φέρνανε νεοσύλλεκτους φαντάρους πριν ορκιστούν μόνο και μόνο να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι. Μια παρόμοια ιστορία, ο Μανώλης ο Σκλάβινας. Φαντάρος λέει μου, δεν είχα ορκιστεί και με φέραν να παίξω και ξαναπήγα πίσω. Απίστευτα, απίστευτα πράγματα. Και από την θετική πλευρά εμείς πάντοτε τα βλέπουμε. Να σε καλά, να σε καλά Ιορδάνη, χάρηκα που τα είπαμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να σε καλά.
3: Να παρακολουθήσουμε τους Γερμανούς εδώ πέρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, να... Δεν μου λες, φοράν πέδιλο και κάλτσα ή...
3: Ναι, πολλοί το έχουν έτσι, κοντομάρικα, σορτσάκια και δεν συμμαζεύεται.
0: Πάντως μπύρες δεν έχει να πιείτε, μόνο νερό έχει στο κηλικείο.
3: Όχι, τελειώσανε. Δεν ξέρω αν έχει και νερό τώρα.
0: Να είσαι καλά, Ερντανή, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, να πάμε να δούμε πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο γήπεδο του Αριστοτέλη. Εκεί όπου ο Μαραθώνας υποδέχεται την Νικόπολη. Τώρα δεν ξέρω αν έχει μπει κάποιο γκολ ή απλά έχουμε. Ναι. Μάλιστα. Κάτι έγινε. Θα μάθουμε σε λίγο. Πάρε τον Κώστα Σαμάρα να πάρουμε ημίχρονο από το γήπεδο της Τριανδρίας. Και μετά πάμε στο γήπεδο του Αριστοτέλη για να δούμε τι έγινε εκεί στο παιχνίδι του Μαραθώνα με την Νικόπολη. Αν έχουμε ημίχρονο ή αν λίγο πριν το τέλος του ημίχρονου μπήκε κάποιο γκολ. Έχουμε μια ενημέρωση, αλλά δεν ξέρω τι, ότι κάτι έγινε, αλλά δεν ξέρω τι. Μάλιστα. Δεν έχουμε τηλέφωνο μέχρι στιγμής. Θα ξαναπροσπαθήσουμε.

0: Σίτι, τον Γκέτι, το όποιο θέλει από κούλμε δεν κάνω.
1: Όποιο θέλει. Στην επόμενη σύνδεση λοιπόν, επιθυμία σου διαταγή. Ακούμε.
0: Ναι, λοιπόν, 1-0 όπω πήγα να πω, 1-0 με ένα εκπληκτικό γκολ του Κολέτη. Πήρε την μπάλα ανάμεσα από το κέντρο και την περιοχή περίπου στην άκρη, ακριβώς στην κερκίδα δίπλα στη γραμμή. Πέρασε, έκανε μια κούρσα δυνατή, τον κυνηγούσαν 4-5, δεν μπορούσαν να το φτάσουν γιατί ο Κολέτης είναι πολύ γρήγορος. Πέρασε δύο αντιπάλους, έφτασε στην μεγάλη περιοχή, έξω στο κυκλάκι της μεγάλης περιοχής, έκανε δυνατό σουτ και στην κλειστή γωνία έκανε τον γκολ, ένα εκπληκτικό γκολ. Όταν ο ίδιος παίκτης λίγο πιο μπροστά, βρέθηκε τέταρτη, τον έβγαλαν μόνο οι συμπαίκτες του, βρέθηκε απέναντι στο Διβιό και έχασε το πιο εύκολο γκολ της ζωής του, θα ήταν αυτό. Το έχασε αυτό και έβαλε το άλλο που ήταν δύσκολο πραγματικά.
1: Έτσι γίνεται. Τώρα έχουμε ημίχρονο, 1-0.
0: Ναι, στην απάντηση βέβαια της Νικόπολης ήταν ο Σπυράκης ακριβώς μόλις έχασε την ευκαιρία πιο μπροστά ο Κολέτης. Ο Σπυράκης βρέθηκε τέταρτη μέσα στην περιοχή Σφίνα και με τη μύτη προσπάθησε να παραβιάσει την αιστεία του Μαραθώνα. Δεν μπόρεσε όμως, ήταν η πιο καλή ευκαιρία για την ομάδα της Νικόπολης. 1-0 στο ημίχρονο.
1: Μάλιστα. Έγινε Μάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην επόμενη σύνδεση θα φροντίσουμε να έχουμε και το τραγούδι σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά. Να ακούσουμε πώς τελειώνει το ημίχρονο και στο γήπεδο.
0: Ναι, λίγο.
1: Ναι, πες μου.
0: Ναι, λίγο ήθελα λίγο και κάποια πουθενά αποτελέσματα. Μην με κλείνεις για να ακούσω. Δηλαδή,
1: βεβαίως. 1-0 ο Φίνικας Τούμπας τον Εθνικό Πηλέας.
0: Ναι.
1: Μακεδονικός Β Δόξα Αγίου Παύλου είναι στο 0-0. Ποτηριακός Πολυεδρίων έγινε 0-0. Και μεσημέρι αυτά που αρχίσαν αργότερα Καμπανιακός. Δεν έχω ενημέρωση για γκολ 0-0 κι αυτά.
0: Καλώς,
1: αυτά είναι. Έγινε Μάκη. Να ακούσουμε και τον Κώστα του Σαμαρά πώς τέλειωσε το ημίχρονο στο γήπεδο της Τριανδρίας. Κώστα.
2: Τελικό αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. 1-0 με τον κόλ του Τρικαλόπουλου από το 22. Ο Φίνικας Τούμπας προηγείται τον Εθνικό Πηλέας.
1: Να σε καλά, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Να κάνουμε μια σύνοψη. Μαραθώνας Νικόπολη 1-0 με γκολ του Κολέτη στο 45. Φίνικας Τούμπας Εθνικός Πηλέας 1-0 με γκολ του Τρικαλόπουλου στο 21. Νίκη μεσημερίου Καμπανιακός στο παιχνίδι που άρχισε λίγο αργότερα είναι στο 0-0. Όπως το 0-0 είναι και ο αγώνας του Μακεδονικού Β' με τη Δόξα Αγίου Παύλου για τον δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας. Τέλος, το Πολυδένδρη, και αυτό το παιχνίδι άρχισε λίγο αργότερα. Ποντιακός Πολυδεδρίου Νέα Γενιάζη στο χωρίο 0-0. Σε λίγο θα διακόψουμε για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε. Μισό λεπτό να δούμε αν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν έχουμε. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να παρακολουθούμε τι γίνεται και στα υπόλοιπα γήπεδα. Αυτά. Ένα μικρό. Ακούστε το τραγουδάκι που παρήγγειλε ο Μάκης. Όχι, αργότερα. Αργότερα θα το βάλουμε και σε λίγο θα μπει στο στούντιο η Δήμητρα Μακρύ για να σας πει ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 12.
1: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
0: Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και αρχίζει το Δελτίο Ειδήσεων του ΘΙΤΕ FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνουμε την επιδότηση στην Αγγλία για τον ντίζελ κίνησης από τα 10 στα 15 λεπτά, η οποία μαζί με την έκπτωση από τα δηληστήρια θα φτάσει τελικά τα 20 λεπτά. Παράλληλα, λίγο πριν τις 15 Οκτωβρίου θα ανακοινώσουμε τα μέτρα μας για το πετρέλαιο θέρμανσης με ξεκάθαρο στόχο η τιμή να κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ θα προχωρήσουμε και σε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, έγραψε στην κυριακάτικη ανάρτηση το Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στήριξη στην Κρήτη και ανακοίνωσε πως αύριο Δευτέρα 5 Οκτωβρίου κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας. Στις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής θα καταθέσει με πρόταση νόμου στη Βουλή το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος και οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν. Ήταν η άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ Κίνηματος Αλλαγής στην κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Με ένα επαιτειακό βίντεο που παρήχθη με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της. Στο βίντεο εμφανίζεται το ιστορικό έμβλημα του κόμματος «Ο Πυρσός» σε μια προσπάθεια επανασύνδεσης με τις ρίζες της παράταξης. Από το βίντεο παρελάμβουν όλοι οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο τιμόνι του κόμματος. Από τον ιδρυτή της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Γιώργο Ράλη, τον Ευάγγελο Αβέροφ, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μιλτιάδη Εύερτ, μέχρι τον μακροβιότερο πρόεδρο Κώστα Καραμανλή από το 1997 μέχρι το 2009, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Ευάγγελο Μεϊμαράκη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 52 χρόνια η φλόγα του Πυρσού κλικαίει στις καρδιές μας. Συνεχίζουμε μαζί στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε, αναφέρει η Νέα Δημοκρατία στην ανάρτησή της. Αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης συνέλαβαν χτες το βράδυ 41χρονο αλλοδαπό όταν διαπίστωσαν ότι μετέφερε στο Port Bagaz δύο ανήλικους που στερούνταν νόμιμων εγγράφων. Ο 41χρονος κινούνταν οδικός στην Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης. Ο συλληφθής μαζί με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του για παράνομη μεταφορά, προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, εγκληματική οργάνωση, απήθεια, πλαστογραφία και οδήγηση άνευ άδειας ικανότητας, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Με ηχηρά μηνύματα για τη βιώσιμη κινητικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάγκη αλλαγής της αστικής κουλτούρας, πραγματοποιήθηκε στις Ομπρέλες στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης η επίσημη υποδοχή της Διεθνούς Ποδηλατικής Σκυταλοδρομίας COP31 Bike Ride 2026. Η ποδηλατοπορία ενώνει την προηγούμενη 30η συνέλευση για το κλίμα που έγινε πέρσι στην Μπελέμ της Βραζιλίας με την Ατάλεια της Τουρκίας που θα φιλοξενήσει την 31η τον Νοέμβριο. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους πολίτες και την ποδηλατική αποστολή, εξέφρασε τη θεσμική στήριξη του Δήμου στη δράση και υπέγραψε τη δέσμευση για το κλίμα. Τόνισε πως η Θεσσαλονίκη οφείλει να αγκαλιάσει φιλικότερες προς το περιβάλλον μορφές μετακίνησης. Παρούσες και οι δύο κυρίες της ποδηλασίας, η πρόεδρος του Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Έλενα Πεταλωτή και η πρόεδρος των Αυτόνομων Ποδηλατών Μεγάλων Αποστάσεων Έλενα Ζερβού. Με μεγάλη επιτυχία και υψηλό επίπεδο συναγωνισμού διεξήχθησαν σήμερα οι 33η Διεθνείς Αγώνες Ποδηλασίας Ρεγκάτα Μέγας Αλέξανδρος στο Θερμαϊκό Κόλπο. Τη σπουδαία αθλητική διοργάνωση συνδιοργάνωσαν ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης και ο Δήμος της πόλης στο πλαίσιο των καθιερωμένων Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος. Αθλητές και αθλήτριες από σωματεία της Ελλάδας και του εξωτερικού χάρισαν μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους που παρακολούθησαν τις κούρσες κατά μήκος του παραλιακού μετόπου, με τη διαδρομή να εκτείνεται από το ύψος του Μεγάρου Μουσικής έως τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου. αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας με ντρόουνς είχε στόχο τη βόρεια γέφυρα στο Κίεβο, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Βιτάλι Κλίτσκο, στο Telegram, την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς βρίσκεται στην πόλη σε ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Κλίτσκο επισήμανε ότι το πλήγμα είχε στόχο το οδόστρωμα της γέφυρας, το οποίο είχε πληγεί σε ρωσική επιδρομή και χθες Σάββατο. Λίγο νωρίτερα, οι ουκρανικές αρχές είχαν προειδοποιήσει ότι ντρόουνς κατευθύνονταν

0: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
0: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
0: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
0: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
0: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Titanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
5: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
6: Μάλιστα. Και επιστρέψαμε μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Να προσπαθήσουμε να πάμε στο Πολυδένδρη, εκεί όπου λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος, σας είπαμε ότι ο Ποντιακός προηγείται της νέας γενιάς με 1-0. Ο Γιάννης ο Ντίνας θα μας πει πώς μπήκε, ποιος έβαλε τον γκολ. Γιάννη.
7: Σε 31 είμαστε εδώ στο Πολυδένδρη. 1-0 προηγούνται οι γηπεδούχοι με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μακρίδη. Μπήκε ο Χειρίτρατας εκεί, δέχτηκε ένα μαρκάρισμα, το έδωσε ο διευθυντής στο πέναλτι, ο κύριος Στρατζαλίδης. Και η ομάδα του Ποντιακού προηγείται από το 19ο λεπτό. Να πούμε ότι πριν 2 λεπτά, περίπου στο 17, η ομάδα του Ασβεστοχωρίου ζήτησε και αυτή πέναλτι, δεν έδωσε κάτι ο κύριος Στρατζαλίδης, με σε έντονες διαμαρτυρίες. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό, πάνω κάτω. Είμαστε στο 32-1-0 ο Ποντιακός.
6: Ευχαριστούμε Γιάννη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. 1-0 Ποντιακός Πολυδεδρίου Νέα Γενεάς Βεστοχωρίου με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μακρίδη στο 19ο λεπτό για την ομάδα του Ηλία Ζωμένου. Και να δούμε τι γίνεται λίγο πριν το... ή μάλλον ημίχρονο έχουμε εκεί. Τώρα πρέπει να ξεκίνησε και το δεύτερο. Ανάμεσα στο Μακεδονικό, στη δεύτερη ομάδα του Μακεδονικού και τη Δόξα Αγίου Παύλου. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει πώς άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, Θόδωρε.
8: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Μόλις ξεκίνησε, μόλις σφύριξε.
6: Ναι.
8: Ούτε 10 δευτερόλεπτα.
6: Μάλιστα. Και το 0-0 ναι. Παραμένει ή έχει
8: μπει. 1-1.
6: 1-1 το είχαμε αφήσει.
8: 1-1 είναι το σκορ.
6: Για πες μας, έχεις γκολ.
8: Η Δόξα Αγίου Παύλου 1-0. Περίπου στο 35.
6: Ναι.
8: Και το 1-1 έγινε στο 46. 45 συν 1 δηλαδή.
6: Μάλιστα. Το 1-1 ναι. Δεν έχει σκόρερ ποιοι βάλαν τα γκολ. Αν μπορείς.
8: Ναι.
6: Ναι, από τη Δόξα το ξέρεις. Από το Μακεδονικό θα το μάθεις στη συνέχεια.
8: Θα το μάθουμε, ναι. Όχι, ναι. Ούτε τη Δόξα πρόσεξε. Γιατί έγινε πάση με πολλές αναλλαγές.
6: Ωραία. Στην επόμενη σύνδεση το δωρε έγινε.
8: Ναι, ευχαριστούμε. Στην επόμενη θα σου πω τα γκολ. Ναι.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Το θέμα είναι ότι έχουμε γκολ. Δεν είναι 0-0 όπως είχαμε
8: δει. Δεν είναι. 1-1 ναι. Είναι το πρόβλημα.
6: Μάλιστα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο μπήκαν τα γκολ.
8: 48 τώρα περίπου πάμε.
6: Μάλιστα. Και να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Να πούμε ότι εκεί που έχουμε γκολ. Μαραθώνας Νικόπολη 1-0 με γκολ του Κολέτη στο 45, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο γήπεδο της Τριανδρίας, ο Φίνικας Τούπας προηγείται του Εθνικού Πειλέας με γκολ του Τρικαλόπουλου στο 21ο λεπτό. Νίκη Μεσημερίου Καμπανιακός άρχισε αργότερα αυτό το παιχνίδι. Δεν έχουμε ενημέρωση για γκολ. Λέμε ότι είναι 0-0. Μακεδονικός Β' Δόξα Αγίου Παύλου μόλις άρχισε το δεύτερο ημιχρόνο, είναι στο 1-1. Ενώ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Ποντιακός Πολυδεδρίου Νέα Γενέας Βεστοχωρίου 1-0 με γκολ που πέτυχε με πέναλτι, με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 19ο λεπτό ο Μακρίδης. Και πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, πάμε να μιλήσουμε γιατί Ποδόσφαιρο δεν παίζουν μόνο οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Ποδόσφαιρο παίζουν όλες οι ομάδες της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Και αν θέλετε για την προσωπική μου γνώμη, ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο παίζουν οι ομάδες της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας. Μια από αυτές τις ομάδες που μέχρι πρόπερς έπαιζε στην τρίτη κατηγορία, πέρυσι ανέβηκε στην δεύτερη, έκανε και την έκπληξη. Τελευταία στιγμή μπήκε στα play-off της ανόδου.

0: άσχετα αν δεν κατάφερε κάτι περισσότερο. Το θέμα είναι ότι όχι μόνο σώθηκε εύκολα, αλλά μπήκε και στα play-off. Ο λόγος για την Αθλητική Ένωση είναι απόλεος, παρακαλώ. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Γενικό Γραμματέα όσον αφορά τα τυπικά, αλλά στην ουσία τον Γενικό Αρχηγό της ομάδας, τον Σάκη τον Νικολόπουλο. Σάκη, καλησπέρα πλέον. Έχουμε περάσει τις 12. Καλησπέρα. Ξέρουμε ότι είσαι σε μια εκδήλωση.
1: Είμαι στην Αθήνα, στο Κτησιακό Κέντρο Μετροπόλιταν.
0: Ευχαριστούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε για ακόμα μια φορά την
0: δυνατότητα
1: να μιλήσω στην εκπομπή. Και έχουμε καλή σεζόν, έτσι, και πρόοδο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο όπως προανέφερες.
0: Λοιπόν, αρχίζει το πρωτάθλημα το επόμενο Σαββατοκύριακο και εσείς αρχίζετε με ένα τοπικό ντέρμπι με τον Εθνικό Αστέρα Νεάπολης Οικειών. Πέρυσι του πήρατε την μπουκιά από το στόμα. Βγήκατε εσείς στα play-off, έμεινε εκτός ο Εθνικός Αστέρας. Καλή...
1: Καταρχάς, πρωτού ξεκινήσουμε όσον αφορά την προηγούμενη χρονιά, θα ήθελα να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους τους ανθρώπους του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
0: Μισό λεπτό λίγο, Σάκη, να ακούσουμε κάτι που έγινε στο γήπεδο του Αριστοτέλη. Μάκη.
2: Βρισκόμαστε στο 48, τρίτο λεπτό, που ξεκίνησε το παιχνίδι πριν από λίγο. 2-0 για τον Άτομο Αλφόνα. Ένα δυνατό σου τώρα από πλευράς της Νικόπολης. Η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Βασιλιάδη. Έγινε ένα λάθος από τον τερματοφύλακα Διδιό στην άμυνα. Πήγε να πιάσει την μπάλα του. Έχασε την μπάλα στην ουσία στην έξοδο που έκανε. Βρέθηκε μόνο στον Νικολάρα με την μπάλα στα πόδια. Εντελώς άδεια αστεία. Έκανε τον γκολ. 2-0 στο 46-47 για την ομάδα του Μαραθώνα.
0: Ευχαριστούμε, Μάκη. Να είσαι καλά. Το τραγούδι το χρωστάμε, να ξέρεις. Και συνεχίζουμε την κουβέντα με τον κύριο Νικολόπουλο. Σάκη, ήσουν στα της νέας χρονιάς κάποια πράγματα. Συνέχισε. Συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά προηγούνται τα γκολ.
1: Δεν πειράζει. Όταν είναι μια ζωντανή και έχει ροή εκπομπή, υπάρχουν και αυτά. Πραγματικά η περσινή χρονιά για μας ήταν μια χρονιά που μας έδωσε τεράστιες εμπειρίες. Έδειξε τις δυσκολίες που υπάρχει στη β' κατηγορία. Μας δίδαξε ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκεί να έχεις μόνο καλούς ποδοσφαιριστές. Χρειάζεσαι διάρκεια, χρειάζεσαι πειθαρχία, συγκέντρωση και πάνω απ' όλα ομάδα με συνοχή και χαρακτήρα. Αυτό ήταν που κρατάμε από την περσινή χρονιά και γι' αυτό, όπως προανέφερες, βήμα-βήμα, χτίζοντας αυτήν όλη τη φιλοσοφία, φτάσαμε να μπούμε στα play-off. Τώρα από εκεί και πέρα, αν κόψαμε κάποιες ομάδες, το ποδόσφαιρο δεν κοβείς, το ποδόσφαιρο παίζεις μέσα στο γήπεδο. Έτσι, και δυστυχώς ή ευτυχώς θα μπορούσαμε να ήμασταν εμείς στη θέση του Εθνικού Αστέρα ή του Εθνικού Λαγινών, αλλά περάσαμε εμείς όμως στα play-off.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έτσι είναι. Κάποιος στεναχωριέται, κάποιος χαίρεται, αλλά μένουμε εκεί. Τώρα, αρχίζει η νέα χρονιά. Φυσικά.
1: Είναι η μαγιά του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εσύ την ξέρεις καλύτερα.
0: Έτσι. Τώρα, αρχίζει το πρωτάθλημα με ένα... Το χαρακτηρίζω εγώ έτσι, τοπικό ντέρμπι. Δηλαδή γνωρίζεστε μεταξύ σας, ομάδες του ίδιου Δήμου. Δεν ξέρω αν μοιράζεστε και τα ίδια γήπεδα όταν κάνετε προπονήσεις, οπότε δεν έχει να κρύψει.
1: Παίζουμε στους ίδιους αγωνιστικούς χώρους. Τώρα φυσικά φέτος όχι. Στην προετοιμασία ξεκινήσαμε στους ίδιους χώρους. Τώρα έχουμε πλέον γυρίσει στο σπίτι μας, στο γήπεδο του Αγίου Παύλου. Κάνουμε εκεί φέτος τις προπονήσεις. Εκεί είναι η έδρα μας, εκεί είναι τα γραφεία μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Δήμο γι' αυτό, γιατί πραγματικά έδωσε την αξία που χρειαζόταν σε μια τέτοια ιστορική ομάδα του Δήμου Νεαπόλεως Σικαιών, που κλείσαμε δηλαδή και φτιάξαμε το σπίτι μας πλέον οριστικά εκεί. Όσον αφορά το φετινό ντέρμπι, θεωρούμε ότι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο θα παίζεται στο γήπεδο, θα χαρούμε αυτό που μεταλαμπαδεύουμε. Δεν βλέπουμε τον Εθνικό Αστέρα, είτε που χάσαμε δύο παιχνίδια φέτος και φέτος ξεκινάμε το πρωτάθλημα με αντιπάλους αυτούς, ποδοσφαιρικά όμως.
0: Φυσικά.
1: Θέλουμε αυτό που θέλουμε φέτος, γιατί έχουμε αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές, έχουμε χαμηλώσει πάρα πολύ το μέσο όρο ηλικίας των ποδοσφαιριστών. Το μεγάλο στοίχημα για μας φέτος είναι να γίνουμε όλοι μαζί ένα σύνολο, να μεταλαμπαδεύσουμε στους καινούριους ποδοσφαιριστές τον όρο οικογένεια με κοινό στόχο, να καταλάβουμε ότι ο καθένας δεν είναι πάνω από την ομάδα και ότι η επιτυχία θα έρθει μόνο μέσα από τη συλλογική προσπάθεια. Έτσι, με αυτή τη φιλοσοφία θα ξεκινήσουμε δηλαδή και το πρώτο παιχνίδι.
0: Η ΑΕ είναι απόλυτη όσον αφορά το έψυχο. Καταρχήν, ο προπονητής είναι ο ίδιος.
1: Ναι, έχουμε κρατήσει, αποχώρησε ο Βασίλης Ογκούρας και τον ευχαριστούμε, γιατί τα πέτρινα χρόνια και ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά με μίλησε για να ασχοληθώ με την ΑΕΝ, γιατί τον ξέρω τον Βασίλη από τα χρόνια του Θερμαϊκού, τον είχα δηλαδή και στο Θερμαϊκό, έτσι, και τώρα είναι καθαρά, έχει πάρει το ρόλο του προπονητή απόλυτα ο έμπειρος προπονητής ο Γιώργος Ομίτσας.
0: Μισό λεπτό να πω ένα γκολ, Σάκη, Μακεδονικός Β' δόξα Αγίου Παύλου, 2-1. Πριν από λίγο ξαναπήρε το προβάδισμα η ομάδα του Μακεδονικού. Σ' ακούμε. Όσον αφορά αυτό είναι ο προπονητής, ο Γιώργος Ομίτσας, από τους πιο έμπειρους προπονητές στον χώρο. Εγώ τον θυμάμαι
1: και
0: από
1: τότε. Καταξιωμένος.
0: Ναι.
1: Εγώ το σέβομαι απόλυτα για τη διαδρομή του.
0: Έτσι. Και μέλος του Συνδέσμου Προπονητών και ένας άνθρωπος που μεγάλωσε με στα γήπεδα. Μαζί μεγαλώσαμε πάνω κάτω η ηλικία. Εγώ το θυμάμαι από ποδοσφαιριστή ακόμη. Και όσον αφορά το έμψυχο υλικό, είχατε προσταφαιρέσεις, για ενημέρωσέ μας, να ξέρουμε τι θα περιμένουμε φέτος.
1: Ναι, ναι, αυτό σχετικά θα το κάνουμε μέσα στη βδομάδα αυτή. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κρατήσαμε από τον κορμό της περσινής ομάδας γύρω στους 14 παίχτες και αυτή τη στιγμή προστίθονται γύρω στους 17 με 18 νέους. Ο μέσος όρος ηλικίας είναι 20-21, αντιλαμβάνεσαι δηλαδή...
0: πολύ ωραίο, πολύ θετικό.
1: Αυτό είναι το ραφτεχνικό ποδόσφαιρο. Το ραφτεχνικό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Ότι το ραφτεχνικό ποδόσφαιρο δίνει την δυνατότητα... Αυτή είναι η ρωματική φιλοσοφία από εμάς ως διοίκηση.
0: Φυσικά,
1: τι... Τα παιδιά πρέπει να γίνεται ο προπομπός στο ραφτεχνικό ποδόσφαιρο... για να ξεκαθαρίσει την επιθυμία του εραστέχνη ποδοσφαιριστή αν μπορεί να ασχοληθεί με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και να δίνεται τη δυνατότητα στους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται στο γήπεδο
0: και να εξελιχθούν, και να εξελίσσονται
1: και να εξελιχθούν. Και χαρά μας είναι να έρθει παράδειγμα αύριο η οποιαδήποτε ομάδα από υψηλές κατηγορίες να ζητήσει τον παίχτη αυτό να φύγει.
0: Και να μην γίνει ακόμα αυτό, μόνο που θα παίζει, θα αφιερώνει χρόνο για το καλό του, για να συνυπάρχει με άλλους ανθρώπους, γιατί μέσα από το ποδόσφαιρο κοινωνικοποιούνται κιόλας κάποια παιδιά. Είναι, ύστερα ξεφεύγει αυτό από είναι, άλλα πράγματα.
1: Είναι βέβαιο. Απλά όμως το θέμα, Αλέκο, σε αυτές τις ηλικίες που επιχειρούμε να φτάσουμε το ρόστερ της ομάδας, όλα τα παιδάκια θέλουν να παίξουν σε υψηλές κατηγορίες ποδόσφαιρο. Αυτόματα, γι' αυτό κιόλας η φιλοσοφία της διοίκησης πήρε έναν προπονητή που ξέρει ακριβώς τι γίνεται μέσα στο γήπεδο, είναι αυστηρός και βάζει τις βάσεις στους ποδοσφαιριστές για να μπορούν να δείξουν την αξία τους και από εκεί και πέρα αυτό μας δίνει και τη δυνατότητα, όπως προανέφερα, και η διοίκηση και η ομάδα να βάζει ψηλούς στόχους όπως τους ξεκίνησε πέρυσι, να τους υλοποιήσει και φέτος. Με μικρότερες μεγαλοστομίες, αλλά περισσότερη ουσία στο γήπεδο.
0: Να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουμε ημίχρονο στο μεσημέρι, νίκη μεσημερίου Καμπανιακός 0-0, ενώ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Πολυδένδρη, η νέα γενεά ισοφάρισε το Ποντιακό. Ο Γιάννης Οντίνας θα μας πει ποιος και πώς.
3: 1-1 εδώ στο Πολυδένδρη, στο 43 είμαστε. Με ένα μακρινό απίστευτο σουτ του Τσεκερίδη, καθώς ήταν εκτός εστίαση και ο Φουλήρας ο Βασίλης, δεν τον περιμένει κανείς. Ο Τσεκερίδης έκανε την σέντρα σουτ, την μπάλα στα δίχτυα του Ποντιακού. Έτσι λοιπόν η νέα γενιά ισοφαρίζει στο 42, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, και φέρνει το παιχνίδι στα ίσια.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, λοιπόν, στο Πολυδένδρη Ποντιακός, νέα γενιά στο χωρίο 1-1. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο μεσημέρι, νίκη μεσημερίου Καμπανιακός 0-0. Ξεκίνησαν τα δεύτερα ημίχρονα στο γήπεδο του Αριστοτέλη Μαραθώνας 2-0 την Νικόπολη. Ο Φίνικας Τούμπας στο γήπεδο της Τριανδρίας προηγείται 1-0 του Εθνικού Πηλέας. Και στο γήπεδο του Αγίου Παύλου, Μακεδονικός Β, δόξα Αγίου Παύλου 2-1. Ακούμε πάλι τον γενικό αρχηγό της ΑΕΝ Απόλλως, τον Σάκη τον Νικολόπουλο, για να ολοκληρώσουμε και την ωραία κουβέντα μας. Σάκη, χαίρομαι να μιλάμε μαζί. Είσαι άνθρωπος που ξέρεις τι πρέπει να πεις και πώς να το πεις, και ειλικρινά χαίρομαι όταν συζητάμε μαζί.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ που λέει. Είναι αμοιβαία, δεν θέλω να κάνουμε φιλοφρονία.
0: Έτσι, αλίμονο
1: αλλά
0: τώρα.
1: Ξέρω τον Αλέκο τον Παλαμίδα, ξέρει και ο Αλέκος με ποιον είναι. Αγαπάμε το εραστεχνικό ποδό. Εγώ έκανα καμπάκ, γύρισα πίσω, γιατί πραγματικά το αγαπάω. Δηλαδή, έφτασα σε αυτή την ηλικία και γίνομαι παιδί με τα παιδιά και χαίρομαι πραγματικά όταν στην ΑΕΝ έρχονται παιδιά και θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Μπαίνω και εγώ στο πνεύμα αυτών των παιδιών και πραγματικά βρήκα το φίλτρο της αναζωογόνησης, θα λέγω.
0: όντως, ναι. Ναι, και εγώ όταν ήμουν, για παράδειγμα, στο Άδεδρο που ασχολήθηκα πολλά χρόνια και σε διαφορετικές εποχές με την ομάδα του χωριού μου, τη Δόξα Δέδρου, αυτή η συναναστροφή με νέα παιδιά μας ανανεώνει εμάς που πέρασαν λίγο τα χρόνια. Φυσικά, εγώ πρέπει να είμαι και λίγο μεγαλύτερος από σένα, αλλά τώρα δεν είναι ώρα να τα λέμε αυτά. Σάκη, σε ευχαριστώ, εύχομαι τα καλύτερα, με υγεία πάνω απ' όλα.
1: Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Αυτό που θέλω να πω όμως, ότι η ΑΕΝ φέτος θα διεκδικήσει, Αλέκο, την άνοδο. Ξέρουμε από πέρυσι ότι δεν χαρίζεται σε κανέναν. Κερδίζεται κάθε Κυριακή με υδρότα και επιμονή και πίστη. Στο στόχο που θέτει η διοίκηση, οι ποδοσφαιριστές, αλλά και ο προπονητής. Και το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε σεβασμό σε όλους τους αντιπάλους μας. Αλλά μπαίνουμε στο πρωτάθλημα με φιλοδοξία και αποφασιστικότητα. Έτσι. Και πιστεύω ότι όλοι μαζί, σαν οικογένεια στην ΑΕΝ, θα καταφέρουμε και θα χαρούμε φέτος το στόχο που θέσαμε και θέτουμε από την αρχή του πρωταθλήματος.
0: Εύχομαι τα καλύτερα, Σάκη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα τον Σαμαρά να μας πει πώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Τριανδρία. Κώστα.
4: Τα 3 λεπτά παιχνιδιού, το 1-0 παραμένει από το κούτσι του Καλούπου στο 22. Δεν είχαμε κάτι. Το ιδιότερο μέτριο παιχνίδι με τον Φίνικα να διαχειρίζεται καλά το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί ο αστυνομικός να φάνει επιθετικά και ένα σούτο από τον Ακόπουλο απλά για τον Φίνικα που απέκτησε ο Μπατίς. Δεν είχε κάποια άλλη αξιολόγηση Μπατίς.
0: Ευχαριστώ, Κώστα. Να πούμε ότι στο μεσημέρι είχαμε μια αναγκαστική αλλαγή με το ξεκίνημα του αγώνα. Στο 1 το λεπτό τραυματίστηκε ο Λούκας και τραυματίστηκε μάλλον ο Σαλεπτσής και πήρε τη θέση του ο Λούκας στο 1 το λεπτό. Πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να κάνουμε μια σύνοψη εδώ τι γίνεται στα παιχνίδια. Μαραθώνας Νικόπολη 2-0 με γκολ τον Κολέτη στο 45 και Νικολάρα στο 47. Φίνικα Στούμπας Εθνικός Πηλέας 1-0 με γκολ του Τρικαλόπουλου στο 21ο λεπτό. Νίκη Μεσημερίου Καμπανιακός ημίχρονο 0-0, τα άλλα δύο παιχνίδια είναι πάνω από το 65. Μακεδονικός Β' Δόξα Αγίου Παύλου 2-1 με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Προηγήθηκε η Δόξα Αγίου Παύλου 0-1 και ο Μακεδονικός έκανε την ανατροπή. Σοφάρισε στο τέλος του ημιχρόνου 1-1 και με το ξεκίνημα του δευτέρου προηγήθηκε. Ενώ λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου στο Πολυδέντρη, Ποντιακός Νέα Γενεάζησε στο χωρίο 1-1 με γκολ που πέτυχαν ο Μακρύδης με πέναλτι στο 11 λεπτό και ο Τσεκερίδης στο 42 με μακρινό σουτ που ευνηδίασε τον τερματοφύλακα του Ποντιακού και όχι μόνο. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, να αφήσουμε για λίγο τα αεραστεχνικά γήπεδα, να πάμε στα γήπεδα της ΓΑΜΑ Εθνικής και συγκεκριμένα να συνομιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο από φέτος του Ηρακλή Θερμαϊκού, τον Λάζαρο τον Παπαδόπουλο, γνωστός σαν έφορος γενικός αρχηγός του Ηρακλή Αμπελοκήπων, ακόμη και του Άρη στα πέτρινα χρόνια, παλιός διαιτητής ΑΕ Εθνικής. Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις για τον Λάζαρο, απλά αυτά τα λέω για να τους βάλω αυτούς που μας ακούνε και δεν το γνωρίζουν μέσα στο κλίμα. Λάζαρε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και από μένα, Αλέκο.
0: Εχθές...
5: Και τους ακροατές μας.
0: Να είσαι καλά. Εχθές ο Ηρακλής Θερμαϊκού έκανε την πρώτη... Ο Ηρακλής Θερμαϊκού ενισχυμένος όσον αφορά το προπονητικό του team, αφού προσθέθηκε δίπλα στον κύριο Σαλέπη και ο Κώστας ο Θωμαίδης ανάμεσο συνεργάτης του. Ένα ισχυρό δίδυμο. Τον πρώτο προπονητή δεν δούλεψε σε αυτά τα δικά μας τα γήπεδα, δεν το γνωρίζω πολύ καλά. Δείχνει καλά στοιχεία, τον Κώστα τον γνωρίζω.
6: Εγώ δεν το γνωρίζω, ναι.
0: Τον Κώστα τον γνωρίζω και ξέρω ότι είναι ένας από τους πιο αξιόλογους προπονητές. Δεν πρόλαβε να φύγει από τον Φίνικα Τούμπας και κατευθείαν ήρθε στον Ηρακλή και μάλιστα έφερε και γούρι. Έφερε και γούρι, χθες η ομάδα κέρδισε. Αυτός ο όμιλος, εγώ το χαρακτηρίζω όμιλος Θεσσαλονίκης, αλλά δεν είναι όμιλος Θεσσαλονίκης. Είναι όμιλος που παίζουν μόνο οι ομάδες Θεσσαλονίκης, δηλαδή χάνουν μόνο όταν παίζουν μεταξύ τους. Μέχρι στιγμής, αν δούμε τη βαθμολογία, στις 6 πρώτες θέσεις που οδηγούν στα play-off είναι οι 6 ομάδες Θεσσαλονίκης. Και στις 6 που οδηγούν στα play-out είναι οι ομάδες οι υπόλοιπες από τους άλλους νομούς. Μέχρι στιγμής έχει χάσει ο Μακεδονικός ένα παιχνίδι από τους Ακρίτες και η Ακρίτες ένα παιχνίδι από τον Ποσειδώνα. Καμιά άλλη ομάδα δεν έχει χάσει από ομάδα άλλου νομού. Εσείς παίξατε ένα αγώνα μέσα στον Άγιο Νικόλου με τον Αστέρα, που είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο, φέρατε 1-1 και χθες κερδίσατε 2-0 με συνοπτικές διαδικασίες των Πανεδεσαϊκό.
6: Όχι, στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Το 2-0,
6: σχετικά εύκολα.
0: Το 2-0 δείχνει ότι ήταν καθαρό σκορ. Έχουμε και άλλο γκολ, μισό λεπτό. Εγώ θα ενημερώνω και τον κόσμο. Μακεδονικός Β, δόξα Αγίου Παύλου. 2-2, ισοφάρηση δόξα Αγίου Παύλου. Αν μιλήσουμε με τον Θόδωρο Ιγνατιάδη, μας πει να έχει συνοπτικά και τα 4 γκολ που τα βάλει, αν έχει καλώ. Μέχρι τότε συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον Λάζαρο τον Παπαδόπουλο. 2-0.
6: Ναι. Αυτά που λες είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι ο όμιλος ο δικός μας, γιατί τον παρακολουθώ άμεσα, δεν ξέρω για άλλους, θα είναι πολύ ανταγωνιστικός. Όχι μόνο ανάμεσα στις ομάδες της Θεσσαλονίκης και ανάμεσα στις άλλες ομάδες. Θα είναι ανταγωνιστικός ο όμιλος. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Όποιος υποτιμήσει άλλον ή υπερεκτιμήσει τον εαυτό του, θα έχει πρόβλημα.
0: Σίγουρα είναι υψηλό το επίπεδο. Τώρα την άλλη Κυριακή παίζεται μέσα στον ΠΑΟ Κριστόνης, μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια πραγματοποίησε πολύ καλές παρουσίες στη ΓΑΜΑ Εθνική. Φέτος δεν ξεκίνησε καλά, άλλαξε και προπονητή. Έφυγε ο Βασίλης Πομπαρίδης. Ναι.
6: Σταθερά όμως είναι σε επίπεδο ΓΑΜΑ Εθνική, σταθερά.
0: Ναι, απλά δεν καλά, έχει καλό ξεκίνημα. Έχει δύο ήττες, δύο εκτός έδρας ήττες βέβαια. Εντάξει.
6: Τώρα... Δεν τελειώνει το πρωτάθλημα στις δύο αγωνιστικές, δεν απονέμεται το πρωτάθλημα.
0: Σίγουρα. Αυτό τώρα. Αυτό...
6: Πριν
0: εσύ και εγώ αυτό το ξέρουμε καλύτερα από τον καθέναν, γιατί τόσα χρόνια στα γήπεδα.
6: Πριν πούμε κάτι, ήθελα να πω ένα περιστατικό που ήταν ένα όμορφο περιστατικό που έγινε στο γήπεδο των νέων επιβατών. Είχαμε εξωαγωνιστικό, θα έλεγα, αλλά ήταν μια όμορφη στιγμή. Μια καλή ποδοσφαιρική πινελιά. Είχαμε. Βρισκόταν στο γήπεδο καμιά δεκαπενταριά φίλαθλοι Γερμανοί που είναι το βράδυ για το βράδυ.
0: Μοιραστήκαν. Χθες πήγαν και στους Ακρίτες και σήμερα τώρα που μιλάμε είναι στο γήπεδο της Τριανδρίας και παρακολουθούν τον αγώνα του Φίνικα Τούμπας.
6: Ξέρεις τι ωραία ατμόσφαιρα. Βγάζαν φωτογραφίες, βγαίναν φωτογραφίες στο τέλος με τους ποδοσφαιριστές. Το χάρηκαν, ήταν μια πολύ όμορφη εικόνα που δείχνει το ποδόσφαιρο όπως πρέπει να είναι.
0: Δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Τώρα,
6: ήθελα να το πω αυτό γιατί με έκανε εντύπωση και χάρηκα ιδιαίτερα.
0: Περίμενε, μην κλείνεις. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Σαμαρά. Κάτι έγινε στο γήπεδο της Τριανδρίας. Όπου εκεί.
6: 2-0. Πάμε το Τρικαλόπουλο και θα έλεγα με πανομοιότυπο τρόπο. Κάθε την παλιότητα του Ανακόπουλου ξεκάθισε και ο πάλι ο Τρικαλόπουλος από τις Αμερικές του Εθνικού. Πλαστέρτε το πατή και 2-0 στο 65. Τώρα πάλι έχουμε. Cooling break.
0: Μας λέει τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, δεν ξέρω αν τον ακούσω, ο Λάζαρος ο Παπαδόπουλος, ότι και χθες τους νέους επιβάτες είχε Γερμανούς φιλάθλους. Μοιράστηκαν. Δεν είχε μόνο.
6: Ναι, παντού.
7: Πολύ ωραία εικόνα.
6: Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Δεν έχω και βγήκα και φωτογραφίες με τους Γερμανούς, αλλά δεν τους έχω εγώ.
0: Όταν τις πάρεις.
7: Ψάχνανε τώρα πάνω σε αυτό. Ψάχνανε και επιδιώκανε να βγουν φωτογραφία με τον Μουτζούρι που έβαλε το δεύτερο γκολ κεφαλιά και τον ψάχνανε ένα γονείς. Ήταν πολύ ωραία εικόνα, μου άρεσε πάρα πολύ όμορφη. Είναι μια πινελιά ποδοσφαιρική όμορφη. Ναι.
0: Σίγουρα.
6: Εντάξει, είναι πολύ ήσυχη, πάρα πολύ ήσυχη και πολύ ωραία.
0: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε.
7: Κοίταξε, Αλέκο, εγώ επειδή δεν πάσχω από ποδοσφαιρική πρεσβειοποία, δεν μ' αρέσει να βλέπω το τέλος. Για μένα το πιο μεγαλύτερο παιχνίδι, το πιο δύσκολο παιχνίδι και το παιχνίδι που περισσότερο ενδιαφέρον είναι το επόμενο. Εκεί. Αν δεν βλέπεις το επόμενο μας, δεν μπορείς να δεις πιο μακριά.
0: Σίγουρα. 1-1. Βήμα-βήμα.
7: 1-1. Δεν μπορεί να. Κανένα δεν στέφτηκε πρωτάθλημα στο καλοκαίρι. Την άνοιξη.
0: Άμα δεν τελειώσει το πρωτάθλημα, το γήπεδο αποφασίζει. Το τι λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι και το τι βγαίνει προς τα έξω, για παράδειγμα, από τα φιλικά. Εγώ, για παράδειγμα, ποτέ δεν έδωσα σημασία στα φιλικά. Τα φιλικά είναι μόνο για τους προπονητές.
7: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μόνο αυτοί βγάζουν συμπεράσματα. Κανένας άλλος δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα στα φιλικά. Στα συμπεράσματα βγάζουμε εμείς στα επίσημα παιχνίδια. Εκεί δείχνουν την πραγματική τους εικόνα οι ομάδες. Πάντως είναι ένας δύσκολος όμιλος.
7: Ακριβώς.
0: Εντάξει, με ομάδες ιστορικές. Ομάδες που
7: πολύ
0: είναι.
7: Πολύ δύσκολος, πολύ ανταγωνιστικός όμιλος, ειλικρινά.
0: Μπαρούτοκαπνισμένες στην κατηγορία.
7: Όπως... Εμείς πάντως έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ καλό ρόστερ. Πραγματικά πολύ καλό ρόστερ. Κρατήσαμε αυτούς που θέλαμε. Κάναμε μεταγραφές, έχουμε ένα ωραίο τεχνικό team, πολύ καλό τεχνικό team. Η ομάδα είναι υγιέστατη, αυτό το ξέρει, το ξέρεις πολύ καλά.
0: Ναι, ναι.
7: Και αυτό είναι, επειδή εγώ μπήκα στην ομάδα, γιατί καταρχάς ήμουν φίλος της ομάδας λόγω του ότι είναι μια ομάδα που το πιστοποιητικό γέννησης λέει αμπελόκηπη, είναι η πόλη μου.
0: Ναι,
7: η δεύτερη
0: συνέχεια του Ρουβίκονα.
7: Ακριβώς, έχω μια τέτοια σύνδεση, την παρακολουθούσα, έχω μια φιλία με τον Λευτέρη. Και πέρα από τη φιλία έχουμε και την ίδια ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Περιορίζομαι σε αυτό, έτσι. Ποδοσφαιρική φιλοσοφία, όπως βλέπουμε το ποδόσφαιρο. Και έτσι ήρθα πιο κοντά στην ομάδα, έτσι δημιουργήθηκε αυτό. Όσο είμαι καλά και νιώθω καλά, θα συνεχίζω να προσφέρω στο ποδόσφαιρο.
0: Πάντως ο Ηρακλής Θερμαϊκού, χωρίς να είναι υπερβολή αυτό, να μην πω κάτι περισσότερο, αλλά λειτουργεί σαν ομάδα Β' Εθνικής τουλάχιστον. Είναι πολύ, ναι, πολύ οργανωμένη. Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι δεν έχει δικό της γήπεδο. Τώρα φέτος παίζει στους νέους επιβάτες. Πέρυσι έπαιζε σε άλλα γήπεδα. Δηλαδή αυτό είναι ένα μείον.
7: Είναι ένα θέμα.
0: Είναι ένα θέμα. Μείον. Πολύ σημαντικό. Πρόβλημα.
7: Το γήπεδο, οι εγκαταστάσεις είναι πάρα πολύ καλές. Νιώθουμε ευχάριστα εκεί πέρα. Νιώθουμε καλά. Ναι, νιώθουμε καλά εκεί.
0: Ναι, αλλά αν υπήρχε και ένα γήπεδο, δηλαδή μια έδρα, να την γιατί και ο παίχτης αισθάνεται ότι όταν παίζει μία στη Χαλάστρα, μία στον Άγιο Βασίλειο, μία στο Λαγκαδά.
7: Ναι, ναι, το...
0: δεν αισθάνεται.
7: Ο στόχος του Αθαλέκου ήταν να είμαστε στους αμπελόκηπους, εκεί που ανήκει, εκεί ναι. Από εκεί που προέρχεται η ομάδα, αλλά
0: δεν είναι εφικτό.
7: Κατέστη δυνατό αυτό. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε. Καταρχάς, το καλοκαίρι έγινε μια πολύ καλή προετοιμασία στις εγκαταστάσεις του Αγοράκη. Ήταν πολύ καλή προετοιμασία, αγωνιστική χώρη πολύ καλή. Είχαν τα παιδιά μεγάλο κέφι για να φανταστείτε, ερχόταν στην προπόνηση μισή ώρα πριν, φεύγανε μισή ώρα μετά. Ένα κλίμα ιδανικό. Πέρα το ότι έχει γίνει, είναι ωραίο το ρόστερ, είναι η φιλοσοφία του Λευτέρη, η ομάδα είναι υγιέστατη. Αγαπάνε και την ομάδα, είναι μια οικογένεια. Δεν το βλέπεις εύκολα. Και σε αυτό στηρίζω περισσότερο εγώ την προοπτική της ομάδας αυτή.
0: Σίγουρα έχει προοπτικές, αλλά φέτος είπαμε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάντως από αυτά που ακούω εγώ, έστω και σαν δεύτερη επιλογή, παρουσιάζουν φαβορί τον Ηρακλή. Έστω και σαν δεύτερη επιλογή.
7: Όχι, αλλά... δεν το βλέπω εγώ έτσι. Εγώ ξαναείπα, σου είπα και προηγουμένως, εγώ βλέπω κάθε φορά το επόμενο μάτς. Τι θα γίνει θα το δούμε στο τέλος. Δεν λέω ότι με αυτά που λέω υπάρχουν οι συνθήκες. Είναι μια χαρά. Η ομάδα έχει οικογένεια, έχει πειθαρχία, έχει πάντως το παιχνίδι, πάντως προπονητή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δηλώνω υποψήφιος για την άνοδο, έτσι.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
7: Υπάρχουν οι συνθήκες για να πάει καλά.
0: Και πολύ καλά κάνεις και βλέπεις, γιατί έχεις και την εμπειρία να τα λες.
7: Μην με παρεξηγηθώ.
0: Όχι, έχεις και την εμπειρία να τα λες αυτά. Πολύ μεγάλη εμπειρία από αυτό το πόστο. Τελευταία έχεις πάει στον Ηρακλή Θερμαϊκού σε δύσκολα χρόνια και βοήθησες να κερδίσει κάτι ομάδα στον Ηρακλή Αμπελοκήπων.
7: Ναι.
0: Λοιπόν, πάρε τον Κώστα, έχουμε και άλλο γκολ στο... Ενημερώνω εγώ τον Τάσο, τον Σταυρή, τον τεχνικό που έχουμε εδώ και κάνει, πατάει όλα τα κουμπιά και παίρνει τα τηλέφωνα και μας ακούει ο κόσμος στον αέρα. Έχουμε γκολ στο γήπεδο της Τριανδρίας. Διάλεξαν καλό μάτς και χθες και σήμερα οι Γερμανοί. Καλά μάτια. Καλά μάτια.
7: Και ο καιρός ήταν ιδανικός εχθές, γλυκύτατος. Το χάρηκαν με την πύρα. Βέβαια, εντάξει, με την πύρα μεν, αλλά εντάξει.
0: Ναι, μου είπε νωρίτερα ο Ιορδάνης ο Χολίδης ότι δεν υπάρχουν πύρες, μόνο νερά στο κυλικείο. Τις τελειώσαν.
7: Είχαν αυτοί μαζί τους.
0: Είχαν και μαζί τους.
7: Όχι, ήταν τέλεια. Ήταν τέλειες οι συνθήκες και το παιχνίδι ήταν πολύ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Εξελίχθηκε πολύ ωραίο πάνω κάτω, δηλαδή είχε φάσεις. Όλο αυτό δημιούργησε μια καλή εικόνα και αυτοί το ευχαριστήθηκαν και το κλίμα και το παιχνίδι και τους φιλάθλους. Ήταν πολύ ωραία, ναι, ναι.
0: Ναι, έγινε. Έγινε, Λάζαρε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Εύχομαι τα καλύτερα.
7: Εγώ θέλω να σε ευχηθώ να έχεις καλή δύναμη για να υπηρετήσει για πολλά χρόνια ακόμη το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Όσο αντέχουμε. Να είσαι καλά, Λάζαρε.
7: Ναι,
0: ευχαριστώ
7: ναι,
0: πολύ.
7: Γιατί είναι η μήτρα μας αυτή, από εδώ ξεκινήσαν.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ναι, να πάμε, ναι, να καλά, πάμε τώρα στο γήπεδο της Τριαδρίας. Κώστα Σαμαράς θα μας πει τι γίνεται εκεί. Και άλλο γκολ.
8: Ναι, ναι, 3-0. Ο Φινικας Πούπας, ο Καστιώρας ανατράπηκε μέσα στην περιοχή. Το πέναντι το εκτέλεσε ευστοκά ο Χαχαμίδης και βρισκόμαστε στο 75. Φινικας Πούπας, το δικό της φιλέας, 3-0.
0: Μάλιστα. Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστούμε. Θα πάρεις την επόμενη φορά που θα πάρεις τηλέφωνο το Μάκη τον Κιλιντάρη για να μας πει τι γίνεται στον αγώνα του Μαραθώνα. Θα βρεις πρώτα το τραγούδι, αλλιώς δεν θα πάρεις τηλέφωνο. Πρώτα το τραγούδι του, την παραγγελιά, και μετά θα πάρεις για να μας πει αν παραμένει το 2-0 εκεί, στο γήπεδο του Αριστοτέλη, ανάμεσα στον Μαραθώνα και την Νικόπολη. Να κάνω εγώ μια σύνοψη. Ο Τάσος τώρα πρέπει να τα κάνει όλα αυτά. Να βρει το τραγούδι, να πάρει τηλέφωνο. Τι, το βρήκες, μπράβο. Πάρε τώρα το Μάκη για να τα ακούσει, γιατί οι παραγγελίες πρέπει να εκτελούνται. Μαραθώνας Νικόπολη, το είχαμε αφήσει το 2-0. Φινικας Τούπας Εθνικός Πειραιάς πριν από λίγο, ακούσα τον Κώστα Σαμαρά, έγινε 3-0. Νίκη Μεσημερίου Καμπανιακός 0-0 στο ημίχρονο. Μακεδονικός Β, Δόξα Αγίου Παύλου 2-2. Ποντιακός Πολυεδρίου Νέα Γενιάς Βιστοχωρίου 1-1 στο ημίχρονο. Και τώρα περιμένουμε να συνδεθούμε με τον Μάκη τον Κιλιντάρη για να μας πει. Έτοιμος.

0: Μάκης Κιλιντάρης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και το άκουσε το τραγούδι.
1: Για να δούμε τη φάση αυτή τώρα. Ναι. Για να δούμε τη φάση αυτή, ναι, άκουσα και το Cool and the Gang, ναι, αυτό είναι το τραγούδι. Δεν ήταν αυτό, αλλά αυτό είναι το Fresh ήταν αυτό. Λέτε, και ποιο τραγούδι ήταν. Εδώ έχει αλλάξει όμως, 2-1 το σκορ έχει γίνει. Ο Μωυσίδης το 59 με απευθείας φάουλ έκανε το 2-1 και έβαλε στην ουσία την Νικόπολη στο παιχνίδι, που η Νικόπολη εδώ και 10-15 λεπτά είναι αυτή που πιέζει, αυτή που έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, αυτή που έχει τις φάσεις. Έχει ανέβει πάρα πολύ η ομάδα Νικόπολης, η είσοδος ίσως του Λαζαρίδη, του Νίκου, του πρώτου σκόρε πέρυσι, της ομάδος, να έφερε αυτή την άβρα και να έφερε αυτή την μεγάλη αλλαγή που έχουμε στην απόδοση της ομάδας της Νικόπολης 2-1.
0: Μάλιστα.
1: Το είμαστε στο 75.
0: Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ευχαριστούμε, Μάκη. Να ακούσει λίγο ακόμα από το τραγούδι. Δεν γίνεται. Ωραία. Την επόμενη φορά. Έγινε, Μάκη. Ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε. Και αν είναι εύκολο, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Ναι. Έως ότου επαναλάβω εγώ τα αποτελέσματα, γιατί είχαμε αλλαγή στο γήπεδο του Αριστοτέλη. Μαραθώνας Νικόπολη 2-1. Στο 45 ο Κολέτης στο 1-0, στο 47 η Νικολάρα στο 2-0 και πριν από λίγο στο 59 ο Μωυσίδης μείωσε για την ομάδα της Νικόπολης που πιέζει σε 2-1 και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, ενώ εντάξει, μειώθηκε το ενδιαφέρον όσον αφορά τον νικητή, γιατί το 3-0 δύσκολο να ανατραπεί στα 15 λεπτά που απομένουν. Ο Φίνικας Τούμπας προηγείται του Εθνικού Πειλέας με δύο γκολ του Τρικαλόπουλου στο 21 και στο 65 και ένα του Χαχαμίδη με εύστοχο εκτύπημα πέναλτι στο 75. Σε αυτό το σημείο να πάμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που παίζουν, μισό λεπτό, τώρα θα τα βρω. Δεν είναι μόνο αυτοί που παίζουν τώρα, είναι και αυτοί που παίζαν παλιά. Και αυτοί που παίζαν παλιά, εδώ και 30 χρόνια, 30η διοργάνωση φέτος, διοργανώνουν το πρωτάθλημα βετεράνων ποδοσφαιριστών. Τα δύο τελευταία χρόνια το Φίλιρο σάρωσε τα πάντα. Πέρυσι πήρε και το κύπελλο, φέτος ξεκίνησε εντυπωσιακά, έχει ήδη δύο νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Να πούμε λίγο τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής του 30ου πρωταθλήματος βετεράνων. Φίλιρο, Αθλητική Ένωση Ελπίδα Τούμπας 3-0, Μηχανιώνα Πολύχνη 2-1, Ούλοφ Πάλμα Ανετολικό 2-3, Γερόλικη Μέγας Αλέξανδρος 7-2, ΑΕΦ Αλίρου Μενεμένη 5-3, Περέας Οικές 1-0 και Βίσονες Αθλητική Ένωση Τερψιθέας, που επανήλθε και είναι νέα συμμετοχή φέτος, 3-1. Στη βαθμολογία, Φίλιρο, Μηχανιώνα και Ανατολικό έχουν από 6 βαθμούς, Γερόλικη, ΑΕΦ Αλίρου και Περέα από 5. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Δήμο τον Δημητριάδη, υπεύθυνος της ομάδας παλεμάχων βετεράνων του Φιλίρου. Γεια σου, Δήμο.
2: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ξεκινήσατε, δύο πρωταθλήματα συνεχόμενα πήρατε, δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πέρυσι double ή και πρόπερσι?
2: Όχι, όχι. Πέρυσι. Όχι, πέρυσι. Ναι.
0: Πέρυσι double. Και φέτος συνεχίζεται στον ίδιο ρυθμό. Εγώ σας είδα πέρυσι στο τελικό του κυπέλου. Κάποιους από τους παίχτες πάντως που έχετε, αν και έχουν περάσει τα χρόνια, να μην πω περισσότερο, αλλά ένα τέταρτο παίζουν άνετα και κάνουν και τη διαφορά.
2: Ναι, έχουμε την ευτυχία να έχουμε κάποιους τέτοιους ποδοσφαιριστές στην ομάδα μας τα τελευταία χρόνια και ελπίζουμε να μπορούμε να τους έχουμε και στα επόμενα. Γενικότερα η ομάδα μας ανακυκλώνει τους παίκτες τους οποίους έχει το δυναμικό της και κάθε χρόνο προσθέτουμε και κανένα 2-3 ακόμα. Κάποιοι σταματάνε, κάποιοι συνεχίζουν, κάποιοι καινούργοι έρχονται και αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες βασικά.
0: Δήμο, το όριο είναι 38?
2: Ξεκινάμε από 38 και μετά δεν σταματάμε.
0: Όσο θέλει ο καθένας, υπάρχουν κάποιοι κανόνες σε αυτό το πρωτάθλημα, απαγορεύονται για παράδειγμα τα tackling.
2: Είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε στην φετινή μας Γενική Συνέλευση να το εισάγουμε ως κανονισμό, το οποίο σε μια συζήτηση που είχαμε με τους διαιτητές, με την Ένωση Διαιτητών, είπαμε ότι να είναι πιο προσεκτική σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, γιατί οι μεγάλοι άνθρωποι είναι να μην έχουμε κανένα τραυματισμό, δεν ξέρεις.
2: Ναι, στα πλαίσια της λογικής βέβαια, ναι, πρέπει να υπάρχει αυτό και στις ομάδες μας όλοι. Αν υπάρχουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές που έχουν μία τάση να κάνουν περισσότερο, το συζητάμε μεταξύ μας και τους λέμε όσο μπορούν να το αποφεύγουν.
0: Πάντως, εγώ πέρυσι που σας είδα στο παιχνίδι, στον τελικό του κυπέλου, δεν θυμάμαι τώρα τον αντίπαλο,
2: Η
0: Τούμπα. Κερδίσατε εύκολα πάντως, γιατί υπήρχε μια πολύ μεγάλη ποιότητα από τη δικιά σας την ομάδα, μεγάλη διαφορά.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι που σας είπα. Έχουμε την τύχη στην ομάδα μας την τελευταία διετία, τριετία, να έχουμε κάποιους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Η ομάδα μας έχει ξεκινήσει από το 2020. Το πώς ξεκινήσαμε, με το πού έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή σε αγωνιστικό επίπεδο, έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι, θεωρώ, κάποιοι κύκλοι οι οποίοι υπάρχουν σε κάθε ομάδα. Παλαιότερα είχε πάρα πολύ καλή ομάδα η ομάδα του Φαλήρου.
0: Ή το Ανατολικό τα τελευταία χρόνια. Και το Ανατολικό.
2: Τα τελευταία χρόνια είχαν πάρα πολύ καλή ομάδα το Ανατολικό, το οποίο έφερνε ανάλογα αποτελέσματα με αυτά τα οποία φέρνουμε εμείς.
0: Το Ανατολικό χρόνια... που όπως το είδα εγώ κάποιες φορές, γιατί μου αρέσει έτσι, βλέπω παλιούς φίλους αυτά τα παιχνίδια, είχε πολλούς παίχτες όχι μόνο από το Ανατολικό, και από τη γύρω περιοχή, από Χαλάστρα, Σύνδο και τα άλλα χωριά.
2: Και κυρίως, ναι. Είναι μια περιοχή όπως και η Μηχανιώνα τώρα, που είναι και αυτή σχετικά φέτος είναι η τρίτη χρονιά που θα είναι στο πρωτάθλημά μας. Είναι μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε σε μια περιοχή η οποία είχε ομάδες που έχουν παίξει σε ανώτερο επίπεδο, ας πούμε είχαν παίξει γάμα εθνική. Οπότε και από τη Μηχανιώνα και από τις γύρω περιοχές, όπου είναι οι νέοι επιβάτες με τον Παονέ κλπ, μπορούν να βρουν παίκτες οι οποίοι είχαν παίξει ανώτερο επίπεδο, οπότε να είναι αγωνιστικά πολύ δυνατοί.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι όλα αυτά τα παιχνίδια γίνονται Δευτέρα ή Τετάρτη βράδυ, όχι απόγευμα, ναι. Βράδυ, όλα είναι βραδινά. Ναι. Από τις 8.30, 9, 9.30, να πούμε ότι αυτή τη βδομάδα η τρίτη αγωνιστική θα γίνει, τα περισσότερα παιχνίδια θα γίνουν Δευτέρα, με Νεμένη Φίληρο, Σικές Βίσονες, Περαία Αθλητική Ένωση Φαλήρου, Πολύχνη Μέγας Αλέξταρος και Ανατολικό Μηχανιώνα. Αυτό θα αρχίσει λίγο νωρίτερα στις 8.30 λόγω απόστασης μάλλον. Ενώ την Τετάρτη θα παίξει Αθλητική Ένωση Ελπίδα Τούμπας με τους Γερόλικους την Τετάρτη το βράδυ. Όλα τα παιχνίδια ναι. Γύρω στις 9 πάντως.
2: Η πλειοψηφία. Υπάρχουν κάποιες ομάδες όπως παραδείγματος χάρη είναι η Μενεμένη και ο Ούλοφ Πάλμε φέτος, όπου τα παιχνίδια αρχίζουν 7.30 ώρα. Βέβαια αυτό οφείλεται επειδή χρησιμοποιούν δημοτικά γήπεδα και έχουν προτεραιότητα ως συνήθως οι ομάδες που παίζουν στα πρωταθλήματα Α, Β κατηγορίας, καθώς και οι ακαδημίες, οι ομάδες των βετεράνων να μπαίνουν στις ώρες όπου υπάρχει κάποιο κενό και μπορούν να τις παραχωρήσουν.
0: Έτσι.
2: Εμείς στο Φίλερο, παραδείγματος χάρη, μπορούμε μετά τις 9.
0: Και από φέτος ο Στέφανος ο Τσίφκας άλλαξε και το σύστημα της βαθμολογίας. Το έκανε το παλιό σύστημα που ίσχυε μέχρι 72-73, 3-2-1. Τρεις στη νίκη, δύο στην ισοπαλία, ένα στην ήττα. Τόσο ώστε και οι ομάδες που είναι στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, στο τέλος να βλέπουν ότι έχουν κάποιους βαθμούς. Εκείνο το 5-6-7 ήταν λίγο δυσάρεστο. Ναι, και γι' αυτό το λόγο το έκανε ο Στέφανος.
2: Ψυχολογικά αυτό το είχαμε συζητήσει και αυτό στην συνέλευση μας. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι όλες τις ομάδες, γιατί κακά τα ψέματα, όσο και αν παίζουμε για το χαβαλέ μας και για την πλάκα μας,
0: ναι.
2: Όλα αυτά μέσα στο μυαλό μας παίζουν κάποιο ρόλο.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Αυτό
0: και η εικόνα είναι αυτή που μένει, και η εικόνα της βαθμολογίας δείχνει πιο ωραία τώρα, όταν θα δείχνει μετά από λίγες αγωνιστικές ότι ο τελευταίος θα έχει 10 βαθμούς και όχι 2 ή 1.
2: Βέβαια. Αυτό το οποίο βέβαια θα ήθελα να πω, όχι σχετικά με αυτό αλλά με άλλα πράγματα, είναι ότι πλέον το κάθε χρόνο, χρόνο με το χρόνο, το επίπεδο του πρωταθλήματός μας, το συγκεκριμένο που γίνεται υπό την αιγίδα της Ευσημή, βελτιώνεται, και αυτό έχει να κάνει και με τις συναντήσεις και συνελεύσεις που κάνουμε οι ομάδες μεταξύ μας και με την Ευσημή, όπου συζητάμε διάφορα πράγματα και προβλήματα και προσπαθούμε να τα λύσουμε. Λέμε ιδέες οι οποίες διαμορφώνονται και εισακούονται ως προς ένα σημείο ή στο σύνολό τους και από την διοίκηση της Ευσημή. Θέλω επίσης να παρατηρήσω ότι κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των καινούριων βετεράνων που μπαίνουν στις ομάδες μας.
0: Ναι, φέτος ήρθε δηλαδή, και η Άιτρε Ψιθέας.
2: Ναι, πέρα από την ένταξη μιας καινούργιας ομάδας, όπου στόχος μας είναι να φτάσουμε σε όσες περισσότερες ομάδες γίνεται, είναι να μπαίνουν και καινούργιοι παίκτες. Δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια έχουν μπει περίπου στις ήδη υπάρχουσες ομάδες περίπου 100 καινούργιοι παίκτες. οι οποίοι έρχονται και συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα.
0: Πολύ, πολύ ωραίο.
2: Και επίσης αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι πλέον οι αγωνιστικοί χώροι, τα γήπεδα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία πλέον είναι πάρα πολύ καλά.
0: Ευχάριστο.
2: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Προτείνουμε λοιπόν σε όσους θέλουν να θυμηθούν παλιές φυσιογνωμίες από το χώρο του ρεσιχού ποδοσφαίρου, αν δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν Δευτέρα βράδυ ή Τετάρτη βράδυ, να πάνε να βρούνε το πρόγραμμα μέσα από τη σελίδα της ΕΠΣΥ, να δουν ποιο παιχνίδι τους ενδιαφέρει, ποιους θέλουν να πάνε να δουν και να πάνε να δουν κάποιο παιχνίδι. Είναι ωραία, πιστέψτε με, είναι ωραία. Δήμο, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια με υγεία.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά. Τάσο, αν είναι εύκολο, παίρνουμε τη σειρά πρώτα τον Σαμαρά, γιατί προηγείται το παιχνίδι του Φίνικα Τούμπας. Ήταν πιο μπροστά χρονικά δηλαδή, για να μάθουμε πώς πάει αυτό το παιχνίδι. Να σας πω εγώ ότι στις τελευταίες ειδέσεις που είχαμε, Μαραθώνας Νικόπολη 2-1, Φίνικας Τούμπας Εθνικός Πηλέας 3-0, νίκη Μεσημερίου δεν έχουμε ενημέρωση για κάποιο γκολ, έχουμε ενημέρωση ότι στο ημίχρονο ήταν 0-0, Μακεδονικός Β' Δόξα Γιού Παύλου 2-2 και Ποντιακός Πολυδεδρίου Νέα Γενέζου στο χωρίο 1-1. Περιμένουμε να συνδεθούμε με το γήπεδο της Τριανδρίας και να ακούσουμε τον Κώστα του Σαμαρά αν τέλειωσε και πώς τέλειωσε το παιχνίδι του Φίνικα με τον Εθνικό Πηλέας. Κώστα, τέλειωσε
3: το 3-0 παραμένει, όχι, έχει το άκουμα. Το 3-0 παραμένει, αναγνώστη τώρα. Αναγνώστης, πέστε να δούμε το Τρικαλόπουλο. Τρικαλόπουλο με την περιοχή με τον Πατή παλιά και γκολ.
0: 4-0.
3: Με τον Αναγνώστη. Αναγνώστης από την παλιά του Τρικαλόπουλου. Θα κάνει το 4-0 για τον Φίνικα Τούμπας. Φίνικα Τούμπας, Εθνικό Πηλέας, 4-0 στο 85.
0: Ευχαριστώ Κώστα, ακούσαμε και ένα γκολ ζωντανά. 4-0 στο γήπεδο της Τριαδρίας. Προηγεί το Φίνικα Τούμπας στο Εθνικό Πηλέας, στον τεπούτο του Γιάννη Καμπουρίδη, που αντικατέστησε τον Κώστα Θωμαίδη για την ομάδα της Τούμπας. Και να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, ενώ θα παρακολουθούμε ταυτόχρονα τι γίνεται και πώς τελειώνουν και τα παιχνίδια. Να παρακολουθούμε και την εξέλιξη του αγώνα. Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν με τον επόμενο καλεσμένο μας, έναν γνωστό προπονητή που έχει εργαστεί με επιτυχία στο παρελθόν σε αρκετές ομάδες. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ομάδα, παρακολουθεί όμως το ρεσιχνικό ποδόσφαιρο και έχει να μας πει πράγματα σημαντικά. Είναι ο Γιώργος Ομαϊδάτσης. Γιώργο, καταρχήν είσαι σε κάποιο γήπεδο? Καλησπέρα, είσαι σε κάποιο γήπεδο?
3: Καλησπέρα, όχι, δεν είμαι αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα, Λέκο.
0: Γιατί ακούω κάποιες φωνές.
3: Όχι, δεν είμαι σε γήπεδο. Εύχομαι το καλύτερο σε σένα, εύχομαι το καλύτερο στον Νίκο τον Πετρουλάκη όσον αφορά το ραδιόφωνο. Είναι κάτι που μας έλειπε στη Θεσσαλονίκη και σας ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθεια που καταβάλλετε για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο γι' αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και να πω ότι στο μεσημέρι νίκη Μεσημερίου Καμπανιακός 1-0 με γκολ του Γερασίμου στο 60, με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γερασίμου στο 60, 1-0 κερδίζει τον Καμπανιακό. Έχουμε και την ενημέρωση, αυτό το παιχνίδι άρχισε λίγο αργότερα στις 11.30, θέλει μισή ώρα ακόμη το μεσημέρι, που συνεχίζει τα θετικά αποτελέσματα, προηγείται. Για πες μας, Γιώργο, παρακολουθείς το ρεσιχνικό ποδόσφαιρο από πέρυσι?
3: Ναι, βεβαίως.
0: Τη Δόξα Αγίου Παύλου δεν πήγε σε κάποια ομάδα. Δόξα Αγίου Παύλου αυτή τη στιγμή είναι στο 2-2 με το Μακεδονικό Β, πάντως, να ξέρεις, η προηγούμενη ομάδα σου. Για πες μας, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
3: Αλέπω, κοίτα να δεις, βλέπω μια Α1 η οποία κάποιες ομάδες έχουν ξεχωρίσει, είτε γιατί έχουν ομοιογένεια, έχουν κρατήσει τον περσινό κορμό και τον προπονητή τους και δείχνουν να είναι σε ένα διαφορετικό επίπεδο σε σχέση με τις άλλες. Νομίζω ότι ο καθρέφτης είναι η βαθμολογία, δηλαδή οι ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι μπροστά, ο Θερμαϊκός, Θέρμης, ο Αγροτικός Αστέρας, η Δόξα Ασύρου, ο Παύλος Μελάς, ο Φίνικας Τούμπας με τις πολλές μεταγραφές. Είναι ένα γκρουπ ομάδων οι οποίες πραγματικά έχουν ξεχωρίσει και νομίζω ότι αυτές θα τραβήξουν μέχρι τέλος την πορεία για το, για το πρωτάθλημα.
0: Πάντως φέτος, Γιώργο, είναι σε πολύ καλό επίπεδο και, και οι τρεις όμιλοι της Α κατηγορίας, εκτός από την Α1 που είναι ο καθρέφτης. Μάλιστα. 4-0, ναι.
3: Και στην,
0: το είπαμε.
3: Η Α κατηγορία έχει πάρα πολύ καλές ομάδες. Έχει εξαιρετικές ομάδες και στους τρεις όμιλους.
0: Πάντως τώρα, επειδή μαθαίνουμε παράλληλα και τα σκορ πώς εξελίσσονται, η ομάδα σου, η προηγούμενη ομάδα σου, δόξα Αγίου Παύλου, χάνει από τον Μακεδονικό, από τη δεύτερη ομάδα του Μακεδονικού, 3-2. Ήταν 2-2, τώρα είναι 3-2, να ενημερώνουμε και για
3: τους. Δεν ήμουν τυχερός, δυστυχώς.
0: Είσαι, ίσως γιατί είσαι λίγο περισσότερο απαιτητικός από όσο πρέπει.
3: Ναι. Εντάξει, χρειάζεται, όταν είμαστε σε ομάδες, πρέπει να... Όπως υπάρχουν απαιτήσεις από τις διοικήσεις, πρέπει και εμείς να έχουμε τις ανάλογες απαιτήσεις και από τον εαυτό μας και από, τα, και από τις ποδοσφαιριστές μας.
0: Να πούμε ότι στο, στη φάση του γκολ της νίκης μεσημερίου που επιτεύχθηκε με κτύπημα πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Ζαλακώστας και το εκτέλεσε ο Γερασίμου, αποβλήθηκε ο παίκτης που το έκανε, ο Σαβράμης του Καμπανιακού, που συνεχίζει για τα επόμενα 25-30 λεπτά που απομένουν με 10 παίκτες. Γιώργο, για πες μας τώρα, έχουμε κάτι άλλο να ανακοινώσουμε, υπάρχει κάτι που ετοιμάζεις ή ακόμα είναι νωρίς?
3: Αλέκο, κοίτα να δεις, είναι το διάστημα των αλλαγών, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό συμβαίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι, προχωράνε οι ομάδες σε κάποιες αλλαγές. Αυτή τη στιγμή δεν έχω να ανακοινώσω κάτι, απλώς παρακολουθώ, οφείλω να παρακολουθώ για να ενημερώνομαι, οφείλω να παρακολουθώ για να έχω προσωπική άποψη.
0: Μισό λεπτό να ακούσουμε τι γίνεται στο γήπεδο του Αριστοτέλη, αν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, σε ποιο λεπτό είμαστε? Μαραθώνας Νικόπολη 2-1, Μάκη.
1: 2-2 είναι το σκορ τώρα.
0: 2-2.
1: Με τη φάση αυτή, εδώ με τον Αντρανίδη. Γιατί μάλλον το Μαραθώνας το 91 προς 92. Αλλά 4 λεπτά περίπου με τις καθυστερήσεις που έδειξε ο διευθυντής Αντρανίδης. Έχουμε τώρα. Παχιός, δεν είμαι στην περιοχή. Παχιός μπήκε, κάνει και τη σέντρα, την παραπράσει από όλους και δίπλα από τα δοκάρια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 92 για την ομάδα του Μαραθώνα.
0: Ποιος ισοφάρισε για την Νικόπολη, Μακή?
1: Ισοφάρισε με κεφαλιά ο Λαζαρίδης ο Νίκος στο 85 προς 86. Πήρε μια κεφαλιά μέσα στην καρδιά της άμυνας μετά από πλάγιο out και έκανε το 2-2 μέσα σε έξαρτος πανηγυρισμός.
0: Μεγάλος παίχτης. Έλειπε.
3: Βλέπεις, Αλέκο...
0: Ναι, ευχαριστούμε, Μάκη.
3: Βλέπεις, Αλέκο, υπάρχουν τα παιχνίδια, δεν είναι εύκολα για καμία ομάδα.
0: Ναι, το 2-0, το 2-0 έγινε 2-2.
3: Έγινε 2-2. Είδαμε το ωραίο Κάστρο
0: που... Χθες έχασε.
3: Ακριβώς, παρουσίασε μια εξαιρετική ομάδα, χθες έχασε από την Ευκαρπία.
0: Ευκαρπία, εγώ την είδα, Γιώργο. Ευκαρπία έχει ένα πολύ νεανικό.
3: Έχει εξαιρετικό ρόστερ και η
0: πολύ νεανικό σύνολο. Βεβαίως. Πολύ νεανικό σύνολο και με έκανε εντύπωση πως είχε 5 ήττες σε άριθμα παιχνίδια.
3: Ακριβώς, ναι.
0: Και να που την έκανε τη ζημιά χθες.
3: Ναι, ο Άγιος Αθανάσιος, εγώ περιμένω να.
0: Να αντιδράσει.
3: Να αντιδράσει, γιατί επίσης έχει εξαιρετικό ρόστερ η ομάδα.
0: Να πούμε το μεσημέρι 2-0 με γκολ του Γκάγκα στο 65. Τον Καμπανιακό που παίζει με 10 παίχτες.
3: Το μεσημέρι εξαιρετική ομάδα.
0: Το μεσημέρι, αν και δεν το περίμεναν πολύ, γιατί έφυγαν πολλοί παίχτες και περίμεναν ότι δεν θα είναι σε τόσο καλή κατάσταση, αλλά είναι δεμένη ομάδα, έχει τον προπονητή
3: δεμένη
0: χρόνια.
3: Ο ίδιος ο προπονητής βεβαίως, παίζουν όλα ρόλο.
0: Ναι.
3: Και δεν ξεχνάμε τώρα και υπάρχει μια εγώς μου και ένας Λαγκαδάς, ομάδες με τεράστια ιστορία για τη Θεσσαλονίκη, ναι. Που καραδοπούνε, δηλαδή δεν είναι οι αποστάσεις μεγάλες και οι διαφορές των ομάδων δεν είναι μεγάλες.
0: Έτσι ακριβώς. Γιώργο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. 1-2 το ασβεστοχώρι στην... αν είναι εύκολο να μιλήσουμε με τον Γιάννη Τοντίνα. 1-2 το γύρισε το ασβεστοχώρι μέσα στο Πολυδένδρι.
3: Το Πολυδένδρι.
0: Ναι, που νωρίτερα έχασε πέναλτι. Κέρδισε δεύτερο πέναλτι, αλλά το έχασε. Και τώρα θα μάθουμε ποιος πέτυχε τον γκολ και έκανε την ανατροπή για τη νέα γενιά στο χωριό. Εκεί θέλουμε ακόμη ώρα για να τελειώσει το παιχνίδι. Είμαστε γύρω στο 65. Έγινε, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πλησιάζουμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Χάρηκα που τα είπαμε, να είσαι καλά.
3: Και
0: θα χαρώ να σε ξαναδώ και πάλι σε κάποιο πάγκο, γιατί ειλικρινά τέτοια παιδιά σαν και σένα πρέπει να είναι στα γήπεδα και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Να είσαι καλά.
3: Πολύ για τα καλά σου λόγια, Αλέκο.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να δούμε αν θα μιλήσουμε με τον Γιάννη τον Τίνα. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Σήμερα πρέπει να κλείσουμε νωρίτερα, αλλά θα σας ενημερώσουμε στη συνέχεια για τα τελικά αποτελέσματα όλα. Ο Γιάννης ο Τίνας είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιάννη, έχουμε ανατροπή.
4: Θα γίνει σέντρα επικίνδυνη εδώ μες στην περιοχή. Πέφτει και μπλοκάρει. Ο Λαφαζανίδης κρατάει το 1-2. 15 λεπτά παίζουμε στην επανάληψη. Εδώ γίνονται πράγματα και θάματα. Στο Πολυδέντρι. Το 1-1 που αφήσαμε στο πρώτο ημίχρονο έγινε παραλίγο να γίνει 2-1, καθώς και πάλι κέρδισε πέναλτι ο Ποντιακός στο τρίτο λεπτό της επανάληψης. Ο Μακρύδης αυτή τη φορά το έχασε, το απόκρουσε ο Λαφαζανίδης. Έτσι λοιπόν κράτησε το 1-1 για την ομάδα του. Και στο 58 ο Μπακαρόπουλος φεύγει στην αντεπίθεση από αριστερά και κάνει ένα εκπληκτικό σου διαγώνιο. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Φουλιέρα του Βασίλη. Έτσι λοιπόν η ομάδα της νέας γενεάς προηγείται με 1-2 και πριν από λίγο, όπως ακούσατε, έχασε ευκαιρία ο Ποντιακός για να φτάσει στην ισοβάριση.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Λοιπόν, ευχαριστούμε, να είσαι καλά. 1-2 με ανατροπή η νέα γενεά. Νωρίτερα έχασε πέναλτι ο Μακρύδης που ευστόχησε το 19ο λεπτό. Δεν κατάφερε να κάνει το 2-1. Και αμέσως μετά έγινε το 1-2 από τον Μπακαρόπουλο για τη νέα γενεά που προηγείται μέσα στο Πολυδέδρι του Ποντιακού σε ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι. Πάμε γρήγορα να κλείσουμε, γιατί έχουμε να μάθουμε τουλάχιστον τα αποτελέσματα στο γήπεδο του Μαραθώνα και στον αγώνα του Μαραθώνα με την Νικόπολη και του Φίνικα Τούμπας με τον Εθνικό Πηλέας. Τα είχαμε αφήσει στο 2-2 και στο 4-0. Αλλιώς θα σας ενημερώσουμε στην εκπομπή που ακολουθεί του Αντώνη του Κούλαλη για τα τελικά αποτελέσματα. Ήταν 2-2 στις καθυστερήσεις το παιχνίδι του Μαραθώνα με την Νικόπολη, 4-0 του Φίνικα Τούμπας με τον Εθνικό Πηλέας, 2-0 η νίκη μεσημερίου του προηγείται του Καμπανιακού, 3-2 ο Μακεδονικός Β της Δόξα Αγίου Παύλου και 1-2 προηγείται η νέα γενεά Ζεστοχωρίου μέσα στο Πολυδέντρι εις βάρος του Ποντιακού. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Θα σας ενημερώσουμε όμως, όπως είπα και νωρίτερα, στη συνέχεια για την εξέλιξη και τα τελικά αποτελέσματα των αγώνων που δεν προλάβαμε να σας τα δώσουμε. Ακολουθεί η εκπομπή του Αντώνη του Κούλαλη. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Νωρίτερα έχουμε και ένα άλλο ραντεβού κάθε Παρασκευή σε 7 το απόγευμα στο Σφίνα TV. Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και αρχίζει το Δελτίο Ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Με ένα επαιτειακό βίντεο στο οποίο παρελάβουν όλοι οι ηγέτες του κόμματος, γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της. Το βίντεο παρήχθη με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και λέει πως 52 χρόνια η φλόγα του Πυρσού καίει στις καρδιές μας. Συνεχίζουμε μαζί στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να παραμείνει παράταξη του Πυρσού, η μεγάλη λαϊκή παράταξη, η οποία ταυτίζει το έθνος με τον λαό, την πατρίδα και τους ανθρώπους της, την πολιτεία με τους πολίτες της, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο X. Ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς βάζει στο κάδρο την κυβερνητική αλαζονία, υπερασπιζόμενος τα εθνικά δίκτυα και την κοινωνία που γονατίζει από την ακρίβεια. Πρόκειται για μια παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού που καίει το Μέγαρο Μαξίμου με βίντεο το οποίο ανέβηκε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αντώνης Σαμαράς απειλεί με τον συνεργάτη του τον Νίκο Τσούτσια και επιλέγει να στείλει αδιαπραγμάτευτα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Σχολιάζοντας τη δήλωση του Θεοχάρη για τους κακομύριδες, λέει: «Τόσο προκλητική είναι, ξέρεις κάτι. Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και ξέρεις και κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε να το μπαζώσουν». Το βίντεο έρχεται στον απόϊχο της στεναρής στάσης του απέναντι στην υποτιθέμενη διπλωματική επιτυχία των Κιμηλίων και την αλλίωση της ιστορικής μας μνήμης. Τουλάχιστον 300.000 συνταξιούχοι συνεχίζουν να εργάζονται σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΦΚΑ για τον Σεπτέμβριο του 2026. Πρόκειται για έναν αριθμό μεγάλο αν αναλογιστεί κανείς πως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 οι συνταξιούχοι που εργάζονταν ήταν 36.000, όταν δηλαδή η συνέχιση της εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση συνεπαγόταν περικοπή 30% στη σύνταξη. Οι περισσότεροι, 139.321, είναι αγρότες. Κατόπιν έρχονται οι μισθωτοί με 99.179 και τρίτη 76.130 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι. Ως προς το φύλο, οι άνδρες συνταξιούχοι που εργάζονται ανέρχονται σε 191.919 και οι γυναίκες σε 120.800. Στους 188 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους στον αγροτικό κλάδο από το 2022 έως και τις μέχρι σήμερα καταγραφές του 2026, σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2022 καταγράφηκαν 32 θάνατοι, το 23 44, το 24 38 και το 25 48. Για το 2026 η καταγραφή περιλαμβάνει μέχρι στιγμής 26 θανάτους, από τους οποίους οι 19 αφορούν καταπλάκωση από τρακτέρ, δηλαδή σχεδόν 3 στους 4. Τα στοιχεία καταδεικνύουν τη σημασία της ασφάλειας των αγροτικών μηχανημάτων και της πρόληψης. Με ηχηρά μηνύματα για τη βιώσιμη κινητικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάγκη αλλαγής της αστικής κουλτούρας, πραγματοποιήθηκε στις Ομπρέλες στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης η επίσημη υποδοχή της Διεθνούς Ποδηλατικής Σκυταλοδρομίας COP31 Bike Ride 2026. Η ποδηλατοπορία ενώνει την προηγούμενη συνέλευση για το κλίμα που έγινε πέρσι στην Μπελέμ της Βραζιλίας με την Ατάλεια της Τουρκίας που θα φιλοξενήσει την 31η τον Νοέμβριο. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους πολίτες και την ποδηλατική αποστολή εξέφρασε τη θεσμική στήριξη του Δήμου στη δράση και υπέγραψε τη δέσμευση για το κλίμα. Τόνισε πως η Θεσσαλονίκη οφείλει να αγκαλιάσει φιλικότερες προς το περιβάλλον μορφές μετακίνησης. Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους είναι το σύνθημα της φετινής Παγκόσμιας Μέρας των Ζώων που καλεί τον άνθρωπο να εξετάσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας από τη σκοπιά των ζώων. Οι αλλαγές στο περιβάλλον τα επηρεάζει άμεσα στη δυνατότητα έβρεσης τροφής, την επιβίωση, τις μετακινήσεις, την αναπαραγωγή τους. Η πράσινη οικολογία σε σημερινή ανακοίνωσή τους ζητούν μεταξύ άλλων τη συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων, τη μείωση της εντατικής κτηνοτροφίας, την κατάργηση των πρακτικών βασανισμού τις στηρώσεις των αδεσπότων. Τέλος, Ορθόδοξοι και Καθολικοί πιστοί θα τηρήσουν το ραντεβού τους και φέτος. Θα βρεθούν στις 8 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης στην Κέρκυρα για να λάβουν την καθιερωμένη ευλογία για την ημέρα που είναι αφιερωμένη στα ζώα.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Πεντακάθαρος ο ουρανός τούτη τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Ο Κέλσιος καρφάλωσε στους 22 βαθμούς και οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο.

0: Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Κούλαλης.

Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Κυριακή σήμερα και φυσικά έχει ξεκινήσει η δράση. Μπορεί να μην έχουμε δράση μέχρι σήμερα ποδοσφαιρική σουπερλιγκάτη, γιατί αυτή τη δράση περιμένει περισσότερη, αλλά είχαμε δράση μπασκετική. Ξεκίνησε η Basket League. Θα έλεγα ξεκίνησε με τρόπο που ανησύχησε ή και στεναχώρησε φίλους ομάδων της πόλης, του Άρη και του ΠΑΟΚ. Θα εξηγήσω γιατί λέω ανησύχησε και στεναχώρησε στην πορεία. Πριν πω όμως οτιδήποτε άλλο, να πω ότι η δράση του Nations Link παίζει στην Novibet και εσύ τη ζεις στο Max. Ανακάλυψε τα Pre-Builds, έτοιμα δελτία με επιλογές που σου ταιριάζουν για εύκολο και γρήγορο παιχνίδι. Golden Sub που κρατάει ζωντανό το δελτίο σου ακόμα και αν ο παίκτης σου βγει αλλαγή. Και δεν τελειώνει εδώ. Live Bet Builder, boost 50% σε επιλεγμένες αγορές και για το παραλί σου έως 250% ενίσχυση. Πώς να πάνε λάθος οι βραδιές του Nations League όταν έχεις όλα αυτά? Απόλαυσέ το όπως ταιριάζει στην Novibet.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να πούμε πολλά και διάφορα. Δεν είμαι μόνο στο στούντιο. Έχω εδώ πέρα και τον συνάδελφο, συνεργάτη, πώς να τον αποκαλέσω, τον Ηλία τον Μαγνησαλή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Έχουμε και τον Αντιγιοβάνοβιτς Τάσο απέναντί μας. Επειδή λέει είναι Ηρακλής, δεν το χωνεύει καθόλου. Κάτσε ρε, γιατί σε πειράζει που είναι Ηρακλής. Για πες, γιατί σε πειράζει που είναι Ηρακλής.
2: Ποτέ δεν είπα αντιθέτως. Τον εκθίασα τον Γιωβάνο, μη σφαίρε λόγο από έλκη, αυτά
0: που. Και μόνο που είναι απολογητικό ο λόγο, του καταλαβαίνετε ότι ό,τι λέω.
2: Λάσπη, λάσπη.
0: Δεν το δέχεται, έλα.
1: Τα γυρίζει τώρα, τα γυρίζει.
0: Μα τα λέει στο διάλειμμα.
2: Έχω αποδείξει εδώ, γραμμένα είναι όλα.
0: Ό,τι επειδή είναι τραμακρύ ειδήσει.
2: Βρήκαμε τώρα. Κοίτα ό,τι θέλετε, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Βλέπω τον Γιωβάνο, μη τσέρε.
0: Καταρχήν, εσύ έστειλε το Μητσοτάκι να το χαιρετήσει εχθές. Εγώ έτσι έμαθα.
1: Για γούρι.
0: Για γούρι. Για να γίνει 0-3 από το 10ο λεπτό. Τέλος πάντων, καταρχήν δεν καταλαβαίνω κάτι σε αυτό. Θα πω κάτι σοβαρά τώρα. Η εθνική δεν έπρεπε να μείνει συγκεντρωμένη για το παιχνίδι. Συνήθως, όταν οι παίχτες μαζεύονται για ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, δεν υπάρχει εντολή να μην μπει κανείς στον χώρο που έτσι, συγκεντρώνεται η εθνική. Αλλά τώρα το Μητσοτάκι είναι και εκλογές. Τους λέει βοηθήστε με, θα χάσω όλες τις έδρες, δεν θα μπω στην Βουλή. Εντάξει, αρχίσει. Η Καριστιανού πήγε.
2: Έπρεπε να δώσει τη φανέλα με το νούμερο
0: 0. Άμπρα, το είπαμε πολύ αυτό.
1: Χωρίς, ναι. Χωρίς νούμερο.
0: Του δώσει τη φανέλα με το νούμερο 10, δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αλλά το 10 είναι, πολύ, είναι ένα πολύ ιστορικό νούμερο. Ναι. Δώσε του 41, το 41, τι λες. 41%. Είχε πάλι δώσει και του 41, για να το ξαναδεί, οπότε το έχει να το βλέπει, το θυμάται. Εν πάση περιπτώσει, έγινε και αυτό. Δεν ξέρω αν το μάθατε. Ότι πήγε ο κύριος Μητσοτάκης και χαιρέτησε τους διεθνείς. Είδαμε και βιντεάκι από αυτή τη στιγμή της. Και τη στιγμή της χειραψίας με τον Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς με πολύ έτσι, ζέση αντιμετώπισε τον κύριο Μητσοτάκη. Του είπε ότι είμαι πολύ περήφανος. Όχι ο Μητσοτάκης, ο Γιωβάνοβιτς. Είμαι λέει, πολύ περήφανος που προπονώ αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν πάθος και διάθεση να κάνουν τα πάντα για την εθνική ομάδα και αυτό λέει με χαροποιεί πάρα πολύ, είπε ο Γιωβάνοβιτς. Βέβαια, off the record παρακάλεσε τον Μητσοτάκη να ευχηθεί καλή τύχη στη Γερμανία, αλλά να μην το δείξουν οι κάμερες για να μπορέσει να έχει ελπίδες η Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι έκανε. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε λίγο τα πιο σοβαρά. Γιατί εντάξει, match day σήμερα, πολύ σημαντικό παιχνίδι για την εθνική. Εγώ θα πω, δεν ξέρω ποια είναι η θέση σου, πώς περιμένεις να δεις την εθνική σήμερα, Ηλία και Τάσο, αλλά εγώ. Σήμερα περιμένω μια εθνική η οποία θα φροντίσει πρώτα απ' όλα να προσέξει τα νότα της, δηλαδή να μην δεχτεί γκολ. Και από εκεί πέρα πιστεύω ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε να
1: δεν
0: σκοράρουμε.
1: Πρέπει να τη φοβηθεί πάρα
0: όχι, να μην τη φοβηθεί καθόλου. Όχι πολύ, καθόλου να μην τη φοβηθεί. Άμα τη φοβηθεί, θα είναι η μεγαλύτερη αποτυχία και το μεγαλύτερο λάθος. Γιατί να τη φοβηθεί, όταν έχει αποδείξει η Ελλάδα ότι μπορεί να κερδίσει παντού, την κέρδισε μέσα στη Γερμανία. Για να τη φοβηθεί μέσα στην Ελλάδα με
1: ίσως
0: ένα γεμάτο γήπεδο.
1: Είναι και πιο ψηλιασμένη λίγο.
0: Θα είναι. Αλλά αυτό δεν είναι κακό.
1: Ναι.
0: Ίσα-ίσα, οι Γερμανοί ξέρουν που έρχονται να παίξουν, αλλά και οι Έλληνες ξέρουν ότι μπορούν να τους παίξουν. Δηλαδή, το αποδείξανε μέσα στη Γερμανία, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευκαιρία σήμερα για την Ελλάδα να κάνει μία ακόμα νίκη επί των Γερμανών και να αναδείξει αυτό που έρχεται, ότι η Ελλάδα αλλάζει νοοτροπία.
1: Όχι
0: αλλάζει
1: ότι η ισοπαλία μας είναι άσχημη.
0: Μην πούμε σε αυτές τις διαδικασίες. Θεωρώ ότι αν μπαίνει διαδικασία και μια ισοπαλία
1: ναι,
0: καλή θα ήταν.
1: Ναι. Όταν πας για ναι, με αυτή τη λογική.
0: Ας πάμε στη λογική ότι αυτό το μάτς πρέπει να κερδιθεί και όλα γίνονται. Έτσι, όλα γίνονται και μπορεί να έρθει η νίκη. Πριν προχωρήσουμε, να πω για την ανέλπιστη για πολλούς. Ιδιαίτερα Αριανού ήττα του Άρη στο μπάσκετ από την Καρδίτσα.
1: Ο οποίος Άρης ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι χθες.
0: Ναι,
1: ήταν 12-22 τα πρώτα, ναι. Στο πρώτο λεπτό του δεύτερου δεκαλέπτου. Ναι.
0: Μετά η ομάδα του Άρη έδειξε ένα εντελώς άλλο πρόσωπο. Ναι, ναι. Εγώ πίστευα ότι στο τέλος θα κερδίσει. Λέω, δεν μπορεί, παιδί, μ' άρεσε. Δηλαδή,
1: είχε και τον κόσμο του Άρη.
0: Ο Άρης μπάτζετ 13 εκατομμύρια ευρώ και η Καρδίτσα 800 χιλιάρικα. Λες, εντάξει, δεν παίζουν δύο ομάδες που μπορούν να συναγωνιστούν μία την άλλη πραγματικά, αλλά. Ο Άρης είχε τον κόσμο, είχε τα πάντα. Το μόνο που δεν είχε ήταν θέληση για το παιχνίδι, αποφασιστικότητα για το παιχνίδι. Και αν δεις τις δηλώσεις του κυρίου Σπανούλη που μιλάει για χάος, μίλησε για χάος. Έτσι. Όταν μιλάς για χάος είναι η πιο βαριά έκφραση. Δηλαδή, ό,τι
1: σίγουρα,
0: γίνεται,
1: ναι.
0: Το έλα να δεις. Παραδείγματος χάρη, ο Τρινκέρι, εντάξει, τώρα είναι και θέμα πώς διαχειρίζεις επικοινωνιακά αυτό που συμβαίνει. Καταρχήν, ο Τρινκέρι ξεκινάει από άλλη βάση. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κάποιο ότι η ομάδα δεν κέρδισε. Κέρδισε την Κολοσσό. Οπότε.
1: Τη μία εικόνα, αλλά δύσκολα, αλλά ναι. Την κέρδισε.
0: Την ναι. Κέρδισε. Ναι, είναι νίκη όμως. Δηλαδή πήρες το ρόλο φιλο αγώνα, είτε το παίρνεις με 20 πόντους διαφορά, είτε με 2 το πήρες.
1: Και ειδικά όταν είναι αρχή τη σεζόν, ακόμη και στο μπάσκετ, πρέπει να ισχύει αυτό. Δηλαδή με νίκες.
0: Ναι, ναι, ναι, μπαίνει σε μια σειρά. Ο Τριγκέρι, καταρχήν αυτό πάνω από τώρα και σε ευχαριστώ για την παρέμβαση που κάνεις. Ο Τριγκέρι είπε ότι είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση. Δεν είναι κάτι που μας ξάφνιασε. Δηλαδή το περιμέναμε, δεν το θέλαμε, αλλά το περιμέναμε και το διαχειριστούμε. Απ' την άλλη, ο Σπανούλης, επειδή ακριβώς η ομάδα του έχασε, δεν έφερε το αποτέλεσμα έστω και με ένα πόντο διαφορά υπέρ της, είχε μεγαλύτερη ανάγκη να εξηγήσει πράγματα, υποχρέωση αν θες να εξηγήσει πράγματα σε έναν κόσμο που γέμισε την καρδίτσα. Και είπε ότι χάος η ομάδα, απογοήτευση όλο αυτό, και είπε ότι όσοι δεν αντέχουν την πίεση θα φύγουν. Δηλαδή, έκρινε
1: πολύ
0: προφανώς,
1: βαρύ.
0: Ναι, έκρινε πολύ ότι βαρύ, κάποιοι παίκτες δεν ανταπεξέρχονται σε αυτό που περιμένει και θέλει. Άρα, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και λέει ότι δεν είστε εδώ πέρα σίγουροι και δεδομένοι ότι μαζί θα προχωρήσουμε. Όσοι δεν μπορείτε, θα αποχωρήσετε.
1: Εγώ είδα εκνευρισμό του κόσμου σε σύγκριση με την εικόνα με το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο κόσμος μιλούσε ότι δεν ήθελαν να παίξουν χθες. Ότι μάλλον δεν το θεωρούσαν σημαντικό επειδή είναι Ελλάδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Επειδή μπορεί να πει κάποιος, μα κέρδισαν μέσα στη Γαλλία τη Λεμάν και χάσαν από την Καρδίτσα. Μα και στη Λεμάν ο Άρης για ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού είχε παρουσιάσει αδυναμία και ήταν μπροστά η Λεμάν μέχρι και
1: 13 πόντους.
0: Οπότε εγώ θα πω κάτι άλλο που ίσως ο κόσμος το έχει σκεφτεί. Η Καρδίτσα από τη Λεμάν, για αυτό που είδα εγώ, αυτό που κατάλαβα εγώ, είναι η καλύτερη ομάδα. Ναι. Η Καρδίτσα έχει και 2-3 παίχτες ηγέτες για τα δεδομένα της. Η Λεμάν έδειχνε ότι όταν άρχισε να χάνει τη διαφορά, δεν είχε παίχτη που πίστευε ότι εγώ μπορώ να διατηρήσω την ομάδα στο παιχνίδι. Τα είχαν χαμένα. Η Καρδίτσα δεν είναι τέτοια ομάδα. Έχει και τον πρώην παίχτη του ΠΑΟΚ που πέρσι είχε κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση και μέσα στο παλέ, τον Τζάκσον, ο οποίος χθες έκανε πολύ μεγάλο παιχνίδι. Κάτι, ένα τέτοιο παίχτη δεν είχε η Λεμάν.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Οπότε θεωρώ ότι το μάθανε. Μπορεί κάποιοι να λένε, μα καλά, κερδίσαμε τη Λεμάν και χάσαμε την Καρδίτσα. Εγώ θα πω ότι το παιχνίδι με την Καρδίτσα θα ήταν πιο δύσκολο από ότι το παιχνίδι με τη Λεμάν για τον Άρη. Και ας λέγεται μία Καρδίτσα και άλλη να είναι γαλλική ομάδα και καλά. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει το ρόστερ της κάθε ομάδας. Και το ρόστερ της Καρδίτσας είναι ποιοτικότερο, όσο και αν σας ακούγεται παράδοξο, από το ρόστερ της Λεμάν. Όσο για τον ΠΑΟΚ που κέρδισε μέσα στην Μύκονο, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε μεγάλο πρόβλημα κάτω από το καλάθι για άλλη μια φορά και επειδή ήρθε και ο νέος παίκτης.
1: Ξεκίνησε και με χαμένες βολές, είχε 4-6.
0: Ναι, ήρθε και νέος παίκτης, θεωρώ ότι το θέμα κάτω από τη ρακέτα θα διορθωθεί.
1: Σίγουρα.
0: Είναι ένα... Δηλαδή το έχουν εντοπίσει και το λύνουν. Είναι στη διαδικασία
1: επίλυσης. Ήταν επίλυση. Και πολύ άστοχος στα τρίποτα, είχε 2 στα 15.
0: Ήταν πολύ
1: κακός.
0: Τέλος πάντων, θα δούμε. Σήμερα παίζει και ο Ηρακλής με τον Ολυμπιακό. Εγώ εδώ θα μιλήσω ειλικρινά, δεν από κάτι άλλο. Φαβορεί ο Ηρακλής.
1: Ναι, αυτό που είπαμε χθες.
0: 20 πόντους. Φαβορεί ο Ηρακλής. Και ας έχει το 1/15 του μπάτζετ του Ολυμπιακού. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Τι είναι 1/15. Έτσι. Ως στοιχίζει η ομάδα του Ηρακλής, στοιχίζει ο μισός παίκτης του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης του Ολυμπιακού. Μισός. Αλλά δεν είναι μεγάλη απόσταση.
1: Ο Φουρνιέ μπορεί να είναι.
0: Κάτι να πει ο Αντικιοβάνος.
2: Όχι, αν μπορώ να μιλήσω. Γιατί στο παραπέντο πάω κερδίζει την Μύκονο. Ο Άρης πάει στην Καρδίτσα, χάνει. Γιατί να μην χάσει και ο Ολυμπιακός εδώ, δεν κατάλαβα.
0: Για μένα ο Ολυμπιακός είναι η πιο μεγάλη αγωνιστική ομάδα στην Ελλάδα.
2: Απλά ξέρεις πώς πάνε αυτά.
0: Πρόσεξε. Ο Παναθηναϊκός κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να υπερκεράσει τον Ολυμπιακό. Προσπάθεια να φτάσουν τουλάχιστον να κοιτάξουν στα μάτια τον Ολυμπιακό. Κάνει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι παρασάγκαση καλύτερη ελληνική ομάδα. Τώρα πέρα από τα αστεία. Έτσι. Και είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για τον οποιονδήποτε. Αυτό. Τώρα, αν καταφέρει ο Ηρακλής να τον κερδίσει, θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Αλλά να σου πω, το έλεγα και στο πριν που
2: έκπληξη δεν ήταν που η Καρδίτσα κέρδισε τον Άρη.
1: Εντάξει, όχι στο ίδιο.
2: Δεν είναι στο ίδιο.
1: Στο ίδιο μέγεθος, όχι.
0: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει και άλλες τέτοιες ήττες ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, γιατί τώρα φτιάχνονται.
1: Τώρα φτιάχνονται. Αυτό είναι. Θέλει υπομονή αυτό το πράγμα. Δεν χτίζεται τόσο εύκολα από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Όταν λέει ο Τριγκέρι ότι τώρα ξεκινάμε και εγώ το περίμενα και το διαχειρίζομαι, σημαίνει ότι δεν το θεωρούσε
1: παράδοξο. Πρέπει να περιμένεις και τέτοια στραβοπατήματα. Ο κόσμος δεν ξέρω αν μπορεί να τα περιμένει.
0: Εντάξει, ο κόσμος πω κάτι. Δηλαδή στον Άρη, συγγνώμη τώρα και θα πάμε και σε γραμμές, λίγο δώσουμε γραμμές και πιστεύω να μιλήσουν και Αριανοί και Παοξίδες και όλοι οι φίλοι. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Άρης το ποδόσφαιρο βρέθηκε πριν από χρόνια να μην έχει μέλλον, έτσι, να μην ξέρει που θα παίζει. Βρέθηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική, βρέθηκε στη ΒΙΤΑ Εθνική και ανέχτηκε καταστάσεις για πάρα πολλά χρόνια. Στο μπάσκετ που γίνεται κάτι υγιές, θα αρχίσει να το αποδομεί από τώρα. Για μένα είναι λάθος.
1: Σίγουρα
0: για
1: είναι
0: λάθος. Για μένα λες, εμπιστεύουμε τον Σιάο, εμπιστεύουμε τον Σπανούλη, προχωράτε παιδιά και εμείς εδώ είμαστε. Όχι, όποτε είναι αυτά και ντροπή. Έχασε ο Άρης. Ντροπή, ντροπή. Αλλά και ευκαιρία να διδάξει αυτή η ήττα. Ότι ο Άρης χρειάζεται δουλειά. έτσι, και να γίνει δουλειά και να κάνει μια πολύ δυνατή ομάδα. Πριν συνεχίσουμε, εγώ να πω και τους τρόπους επικοινωνίας σιγά σιγά, για να ξεκινήσει ο κόσμος να σχολιάζει όλα αυτά που συμβαίνουν και στον μπασκετικό ΠΑΟΚ ΑΡΗ Ηρακλή και στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ ΑΡΗ Ηρακλή και σε εθνική και σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, παντού. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι χθες η ΑΕΚ στο μπάσκετ είχε ένα γήπεδο ψυχρό, δηλαδή δεν είχε πολύ κόσμο. Γιατί ίσως ο κόσμος της ΑΕΚ δεν βλέπει όραμα στο μπάσκετ. Θεωρεί ότι ήδη ήξερε ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν παίζονται από την ΑΕΚ.
1: Δεν άρεσε και αυτό με το Σανέλ Αρίνα στον κόσμο
0: που έδωσε το γήπεδο στον Ολυμπιακό.
1: Ειδικά στους οργανωμένους.
0: Γενικά η ΑΕΚ πέρα από το ποδόσφαιρο στα άλλα αθλήματα αντιμετωπίζει θεματάκια. Έτσι. Θα δούμε. Η ΑΕΚ, αν τερματίσει και φέτος κάτω από την τέταρτη θέση στο μπάσκετ, που είναι το πιο πιθανό, θεωρώ ότι ο κόσμος θα τη γυρίσει στην πλάτη. Αν το ποδόσφαιρο πηγαίνει καλά και διεκδικεί πρωταθλήματα ή κατακτάει πρωταθλήματα και το μπάσκετ είναι μονίμως εκεί στην αφάνεια, γιατί η αφάνεια είναι για την ΑΕΚ πέμπτη έκτη θέση. Εντάξει, είναι λογικό. Για μένα ο Ηρακλής, ας πούμε, θέλω να περάσει την ΑΕΚ φέτος στο μπάσκετ. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτός είναι ο εφικτός στόχος.
1: Πεντάδα, ναι.
0: Ναι, να πει πεντάδα. Αν τα καταφέρει, έτσι ξαναλέω, η ΑΕΚ είναι πιο ακριβό ρόστερ, πιο δυνατή ομάδα, αλλά εκεί μπορεί να πλησιάσει. Τον Ολυμπιακό δεν παίζεται. Δηλαδή δεν θα είναι έκπληξη μια νίκη επί της ΑΕΚ στο Ιβανόφι, αλλά θα είναι έκπληξη μια νίκη επί του Ολυμπιακού. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας για άλλη μια φορά, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Τώρα πια βέβαια οι τρόποι επικοινωνίας είναι πολύ πιο ξεκάθαροι και πιο εύκολοι και σταθεροί. Το πιο εύκολο μνημόνευτο νούμερο σε ραδιοφωνικό σταθμό το έχει πλέον ο ΘΙΤΑ FM 107,1. Μπορείτε να καλείτε από τώρα μέχρι τις 3 θα έχουμε να πούμε πολλά. Μπορείτε να καλείτε από τώρα στο 2310 50.000. Όπως το ακούσατε, έτσι εύκολα σας το λέμε για να σας μείνει και στη μνήμη. 2310 50.000. Και από εκεί πέρα για μηνύματα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο 6977, μόνο μηνύματα στο 6977, να μας πείτε ό,τι θέλετε για αυτά που είδατε και για αυτά που περιμένετε να δείτε και για την εθνική και για όλα. 6977, εύκολο και το Viber, 6977 20 10 70. Αλλά το Viber για μηνύματα, έτσι, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά για να τα συγκρατήσετε και να τα αξιοποιείτε συχνότατα. Για κλήσεις καλείτε στο πολύ εύκολο νούμερο 2310 50.000 και για μηνύματα στο Viber 6977 20 10 70. Πάμε γρήγορα σε γραμμές, έχουμε ήδη φίλους. Πάμε λοιπόν, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα φίλε.
0: Έλα καλησπέρα, τι κάνεις?
3: Ποια καρδίτσα ρε φίλε.
0: Ποια καρδίτσα τώρα, υπάρχει καρδίτσα?
3: Ποια καρδίτσα?
0: Μια ωραία πλατεία έχει και τίποτα άλλο, αυτή είναι η καρδίτσα.
3: Θα βγει ο Ρουφάς.
0: Δεν ξέρω εσύ, θα κάνει ο καθένας, δικαίωμά του είναι.
3: Όχι, λέω, Ρουβά, ποια καρδίτσα ρε Ρουβά.
0: Ποια καρδίτσα, το Λιόπλος θα έχει βάλει 40 πόντους μόνο στα πρώτα 10 λεπτά.
3: Ναι, ποιος ο Πιστόπουλος.
0: Ο Πιστόπουλος, εντάξει, εχθές γενικά ο Άρης ήταν κακός.
3: Γι' αυτό λέμε εμείς την πόντιο, πρώτα να βάζουν και μετά κακάντων.
0: Σωστά.
3: Φίλε Κουλάρη.
0: Το έχω μάθει αυτό, τόσες φορές το έχεις πει, το έχω μάθει.
3: Να το μάθεις. Όταν βγει ο Ρουβάς πέσω να χαιρετίσματα.
0: Καλά και ο ΠΑΟΚ όμως παραλίγο να πάθει τη ζημιά εχθές.
3: Εντάξει, δεν είπαμε τίποτε.
0: Όχι, άλλο λέω ότι ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ αποτύπωσε μέσα στο γήπεδο τη διαφορά δυναμικότητας που είχε με την Μύκονο.
3: Ο ΠΑΟΚ έπαιξε δύο παιχνίδια κάτω στην Αθήνα. Έπαιξε το ευρωπαϊκό και χθες πάλι τα κατάφερε. Μπράβο τους.
0: Θες να πεις ότι είναι κουρασμένη η ομάδα, γι' αυτό έβγαλε αυτήν την εικόνα.
3: Εσύ τι λες ρε Αντώνη, όταν σε ένα 24ωρο παίζεις δύο φοβερά παιχνίδια, παίζεις ευρωπαϊκό, παίζεις και μετά πρωτάθλημα, τι θες να κάνεις?
0: Εντάξει, εγώ θα μπορούσα να δεχτώ την κούραση να βγεις στον αγώνα με τον ευρωπαϊκό, γιατί είχες παίξει τα δύο με τους πολύ δυσχερούς, Ολυμπιακό και τον Αθηναϊκό.
3: Εκεί βγήκε λίγο, αλλά το πήρα.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω, ότι εκεί βγήκε κούραση, αλλά φάνηκε ότι η ομάδα εκεί λίγο, θα έλεγα ότι έκανε συντήρηση δυνάμεων και πίστευα ότι εχθές με τη Μύκονο θα είναι πιο φρέσκος ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν ήταν. Αλλά έχει να κάνει με το πόσο εύκολα μπορείς να επανέλθεις, και έχεις δίκιο σε αυτό, μπορεί να ήταν όντως κουρασμένοι ακόμα. Θα δούμε όμως.
3: Πάντως... Ο Ηρακλής.
0: Ναι.
3: Ο Ηρακλής σήμερα κερδίζει 50 πόντους διαφορά.
0: Όχι 50 πόντους, δεν προλαβεί να κερδίσει 50 πόντους σε 40 λεπτά. Εντάξει. Αν κερδίσει με.
3: Πολλά είναι.
0: Πολλά.
1: Μπορεί να κάτσει μόνη τη μετά.
0: Αν κερδίσει με 10 πόντους, καλά είναι.
3: Θα γελάμε πάλι το άλλο Σάββατο. Άντε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Να πω λίγο εδώ πάνω τώρα σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το ότι ο Πάοκ ήταν κουρασμένος. Είναι πραγματικά γεγονός ότι ο Πάοκ έπαιξε 4 επίσημα παιχνίδια μέσα σε 2 εβδομάδες, γιατί το Super Cup ήταν επίσημα παιχνίδια.
1: Σε 8 ημέρες.
0: Ναι, σε 8 ημέρες. Πολύ μικρό το διάστημα. Γιατί εγώ είπα σε 2 εβδομάδες, έτσι φαίνεται. Αν το δεις επιφανειακά, αν το δεις ουσιαστικά, είναι αυτό που λες. Σε 8 ημέρες έπαιξε 4 παιχνίδια. Ο Άρης δεν έπαιξε 4 παιχνίδια. Όχι. Με την έννοια ότι επίσημα παιχνίδια ο Άρης ξεκίνησε με το Ευρωπαϊκό, με τη Λεμάν. Έπαιξε και πιο νωρίς στην Ευρώπη. Τρίτη έπαιξε Ευρώπη. Και έπαιξε εχθές με την ομάδα της Καρδίτσας. Και μάλιστα, αν θέλουμε να είμαστε και πολύ. Τη λεπτομέρεια, ο Άρης έπαιξε και πιο αργά από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή έπαιξε Τρίτη και ξανά έπαιξε χθες 5.30 ώρα, ενώ ο ΠΑΟΚ έπαιξε Τετάρτη και ξανά έπαιξε χθες στις 3 η ώρα. Εν πάση περιπτώσει, θα φανεί στην πορεία. Ο Σπανούλης πάντως ήταν σαφώς πολύ πιο θυμωμένος από ότι ο Τρινκέρι. Και αυτό δείχνει ότι στον Άρη, ενώ ο Τρινκέρι είπε ότι είναι μια διαχειρίσιμη κατάσταση, δεν είπε κάτι αντίστοιχο ο Σπανούλης. Είπε μια κατάσταση που θέλει μεγάλες τομές. Γι' αυτό είπε ότι ποιος δεν μπορεί, φεύγει και όλα, έτσι. Με την ευκαιρία να πω εδώ ότι το πρωτάθλημα ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς, γιατί το να γίνεται αυτή η νίκη της Καρδίτσας επί του Άρη σημαίνει ότι δεν προεξοφλούμε τα πράγματα. Ότι ξέρεις κάτι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ θα κερδίζουν όλους τους αντιπάλους και μόνο στα μεταξύ τους παιχνίδια δεν υπάρχει κόντρα. Διαπιστώνεις ότι έχουν κάνει καλή δουλειά και ομάδες της δεύτερης ή της τρίτης ταχύτητας, οι οποίες θα είναι ανταγωνιστικές. Ξέρουν τι αντιπάλους έχουν να αντιμετωπίσουν και πιστεύω ότι προσπαθήσαν και αυτές όσο μπορούσαν να ενισχυθούν. Εγώ είπα ότι μπορούμε να δούμε το καλύτερο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Και τελικά ελπίζω να μην διαψευστώ και δεν θα διαψευστώ αν συνεχίσουν οι ομάδες να βγάζουν όλες οι ομάδες τόσο καλό το αγωνιστικό πρόσωπο, έτσι. Πριν πάω στο διάλειμμα, μην πάρουμε τώρα γραμμή και μισή είναι, και να
1: κάνω μια παρένθεση γρήγορη. Αυτή τη στιγμή παίζει ο Παναθηναϊκός με το Βίκος Ιωαννίνο.
0: Ναι.
1: Βρίσκονται στο δεύτερο δεκάλεπτο, είναι 36-20 το σκορ.
0: Το περίμενε, κερδίζει ο Παναθηναϊκός στο Βίκο.
1: Τώρα 36-22, 32-20 το πρώτο δεκάλεπτο. Είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο.
0: Εντάξει.
1: Έκπληξη δεν το λες, αλλά ναι.
0: Πέρσι ποια ομάδα που είχε κερδίσει ο Κολοσσός μέσα στο Παναθηναϊκό.
1: Ο Κολοσσός, ναι.
0: Ήμασταν μια παρέα, είχαμε πάει να δούμε ένα αγώνα ποδοσφαίρου και μετά καθόμασταν σε ένα τσιπουράδικο να τσιμπήσουμε. Και βλέπουμε το σκορ, μόνο το σκορ από το κινητό. Και ήμασταν σίγουροι ακόμα και όταν κέρδιζε 10 πόντους.
1: Θα το γυρίσει.
0: Θα το γυρίσει. Ναι. Δηλαδή ήθελε 2 λεπτά και λέγαμε, έλα μωρέ, στο τέλος πάλι το γυρίσει. Δηλαδή σου δίνει αυτήν την αύρα ο Παναθηναϊκός. Το ότι έσπασε αυτή την αύρα ο Κολοσσός ήταν μεγάλη επιτυχία. Ο οποίος Κολοσσός κέρδισε χθες και τη Δόξα Λευκάδας. Θεωρώ ότι η Δόξα Λευκάδας είναι από τις πιο αδύναμες ομάδες φετινό πρωτάθλημα. Θα το δούμε στην πράξη.
1: Το δούμε στην πράξη.
0: Αν ισχύει. Θα πάμε τώρα σε ένα γρήγορο μικρό διάλειμμα, ακούσουμε λίγο μουσικούλα, γιατί θα επανέλθουμε αμέσως μετά για να ακούσουμε τα προγνωστικά του διευθυντή του Match Money Γιάννη Γιαννούλα για τα σημερινά παιχνίδια. Χθες σε πολλά έπεσε μέσα. Ιδιαίτερα η νίκη της Αγγλίας επί της Κροατίας, που το λέγαμε και εμείς χθες εδώ, ότι είναι πια μεγάλη διαφορά.
1: Φαντικό.
0: Κροατίας-Αγγλίας.
1: Σκορ.
0: Το 0-7. Δεν ξέρω αν το ξέρει πολύς ο κόσμος, αλλά χθες η Κροατία έχασε εντός έδρας από την Αγγλία με 0-7. Και μιλάμε για μια Κροατία που έχει καμιά 15 παίκτες που παίζουν σε μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Μπάγκερ Μονάχου, Μάντσεστερ Σίτι.
1: Και έχει παρουσία σε.
0: Και έχει μεγάλη παρουσία. Έχει πάρει τελικούς, τελικούς σε Euro και Mundial. Μια μεγάλη δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Χθες δέχτηκε 7 γκολ από την Αγγλία. Αλλά το είπα και επίμενα και χθες ότι η Αγγλία έχει αλλάξει επίπεδο από το παρελθόν. Έτσι. Είναι μια πολύ στρωμένη και πολύ καλή ομάδα. Θα πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγη μουσικούλα έτσι για να εκτονωθούμε για 2-3 λεπτά και να ηρεμήσουμε. Και αμέσως μετά να ακούσουμε και κόσμο ξανά μετά τον κύριο Γιαννούλα. Παίζουμε λίγο μουσικούλα ένα λεπτάκι και ερχόμαστε αμέσως μετά με τον κύριο Γιαννούλα.

0: Έχουμε αυτή τη στιγμή κοντά μας, νοητά κοντά μας, έτσι τηλεφωνικά ουσιαστικά, τον διευθυντή του Match Money, τον κύριο Γιάννη Γιαννούλα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα στα παιδιά και να ζητήσω μια χάρη.
0: Ό,τι θέλετε.
2: Αυτός ο πληθυντικός δεν μου κάθεται καλά.
0: Ωραία. Ό,τι θέλετε.
2: Πάμε ενικό.
0: Ό,τι θέλεις.
2: Πάμε ενικό.
0: Για να ακούσουμε τώρα. Τι, εχθές μας τα είπες αρκετά καλά. Ιδιαίτερα για το Κροατία-Αγγλία που λέγαμε και εμείς, ενισχύσαμε την άποψή σου για το 1-80 στο διπλό, το 0-7 ήταν κοφαντικό. Για πες μας και...
2: Άμα ήταν 0-15 αυτό το μάτς κανείς δεν θα μπορούσε να πει τίποτα. Ήταν σαν να παίζουν παιδιά υπαίδων
1: με το
2: αντρικό.
0: Ήταν... Επειδή είχε παιδιά στην κερκίδα, ξέρεις, είχε 6.500 πιτσιρίκια. Το κάναμε παιδικό.
2: Αντί να γίνουν τα παιδιά οπαδοί, έγιναν υπαίχτες παιδιά.
0: Βέβαια, ανεξήγητο το αποτέλεσμα, έτσι, δηλαδή... περιμέναμε την νίκη της Αγγλίας γιατί είναι πολύ καλύτερη τη δεδομένη χρονική στιγμή ποδοσφαιρικά ομάδα από την Κροατία, αλλά ανεξήγητο το αποτέλεσμα.
2: Ναι, μιλάμε τώρα για 7 γκολ, για 14 σούτ στο στόχο, ήταν τρομακτική.
0: Και μετά γκρινιάζουμε για την Ελλάδα που έφερε 2-2
2: με την Ελλάδα. Ναι, που το 2-0 έγινε 2-2.
0: Δηλαδή και στην Κροατία τι κάνουν τώρα, χαίρονται με τον προπονητή, λένε εντάξει μια χαρά τα πήγε ο άνθρωπος και έτσι.
2: Κοίταξε να δεις, είναι αυτό που λέμε, πιστεύω ότι θα γίνει ό,τι συμβαίνει ακόμα και σε συλλόγους. Δηλαδή, στην Κροατία είχαν τον Ντάλιτς 9 χρόνια συναυτά, συνεχόμενα ομοσπονδιακό προπονητή. Μόλις φύγει από οποιαδήποτε ομάδα ένας επιτυχημένος προπονητής, αυτός που τον διαδέχεται, κατά κανόνα έχει πρόβλημα, πώς να το πω, είναι βαριά η σκιά του προηγούμενου και συνήθως
0: Έτσι είναι.
2: Το βλέπουμε ότι μετά από ένα επιτυχημένο προπονητή θα ξεκινήσουν αλλαγές προπονητών. Δηλαδή δεν θα μου κάνει καμία έκπληξη στην Κροατία αν την Τρίτη που υποδέχεται στο Σπλίτ την Ισπανία σε ένα ακόμα πιο δύσκολο τεστ, δεν θα μου κάνει έκπληξη με ένα βαρύ σκορ ακόμα να ο Μπίλιτς να φύγει άμεσα από την Κροατία.
0: Δεν πιστεύω ότι θα ξαναγίνει ένα τόσο ευρύ σκορ. Πιστεύω ότι η Ισπανία μπορεί να κερδίσει, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πιο προσεκτική τώρα οι Κροάτες.
2: Εντάξει, ναι, μπορεί και η Ισπανία τώρα με τις τρεις νίκες ούτως ή άλλως δεν έχει και λόγο να φορτσάρει πράγματα, αλλά εντάξει, αυτό θα το δούμε την Τρίτη. Πάντως μετά από έναν επιτυχημένο προπονητή, συνήθως ο επόμενος έχει πρόβλημα και χαιρετάει σύντομα.
0: Για πάμε τώρα, σήμερα τι έχουμε.
2: Σήμερα τι έχουμε, Ελλάδα-Γερμανία, προφανώς το ενδιαφέρον μας είναι εκεί. Η Εθνική πιστεύω ότι θα έχει μια λογική ανάλογη με το παιχνίδι με την Ολλανδία. Θα προσπαθήσει νωρίς, ίσως με τον ενθουσιασμό και της εξέδρας στην Τούμπα να βρει ένα γρήγορο γκολ, να δώσει έτσι ένα ρυθμό ανάλογο με το παιχνίδι κόντρα στην Ολλανδία. Έστω και αν λείπει ο Τζόλις βέβαια, που είναι μια πολύ σημαντική απώλεια για την εθνική μας. Πιστεύω ότι θα δούμε ένα παιχνίδι ανάλογο με το μάτς της Πέμπτης. Και έχω διαλέξει, από την άλλη βέβαια η Γερμανία θα είναι σίγουρα πιο υποψιασμένη σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι στο Augsburg που ίσως και να μας υποτίμησε κάπως. Περιμένω ένα παιχνίδι λοιπόν ανάλογο με την Ολλανδία, με γκολ και από τις δύο πλευρές. Έχω διαλέξει το γκολ με το over 2,5 στο 1,95 η απόδοση στη Novibet. Δηλαδή να έχουμε γκολ από τις δύο πλευρές και να πάμε στο over 2,5. Στο 1,95 η απόδοση.
1: Ωραία.
2: Και από το ίδιο μάτς της εθνικής μας έχω τσεκάρει και τον καταλογισμό πέναλτι, στο 3-10 είναι η απόδοση αυτή και μου δίνει αυτό το έναυσμα ο διαιτητής του μάτς, ο Γάλλος ο Τυρπέν, που είναι ο πλέον πεναλτάκιας διαιτητής στην Ευρώπη. Δηλαδή πατάς μπανανόφλουδα στην περιοχή και δίνει πέναλτι. Είναι πεναλτάκιας ο Τυρπέν, έχει δώσει ήδη φέτος σε 3 επίσημα που έχει διευθύνει, έχει δώσει 2 πέναλτι. Πέρσι είχε δώσει σε 35 μάτς που διεύθυνε, έδωσε 17, πρόπερσι σε 44 σε όλες τις διοργανώσεις πάντα που που είχε σφυρίξει, έδωσε 22 πέναλτι, οπότε είναι ένας από τους, είναι ο πλέον πεναλτάκιας διαιτητής στην Ευρώπη. Τώρα δεν ξέρω αυτό κατά πόσο είναι καλό για την εθνική μας. Πάντως εμείς κρατάμε το πέναλτι σε απόδοση 3-10 στην Novibet.
3: Ωραία.
2: Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο ακόμα για το μάτι της Εθνικής ή να ρωτήσετε ή να...
0: Όχι, εντάξει, για το μάτι της Εθνικής, αν γίνει όπως λες, όπως προχθές, ότι θα είναι παρόμοιο με το μάτι με την Ολλανδία, εγώ θεωρώ ότι αν είναι παρόμοιο το μάτι με την Ολλανδία, η Εθνική θα έχει σοβαρές πιθανότητες να κερδίσει.
2: Εντάξει, είναι...
0: Εγώ θεωρώ ότι το κλειδί είναι να... αν σκοράρει, ποιος θα σκοράρει. Δηλαδή, αν η Ελλάδα σκοράρει πρώτη, το παιχνίδι για μένα θα είναι πιο εύκολο. Αν σκοράρουν πρώτοι Γερμανοί, θεωρώ ότι μετά η Ελλάδα θα έχει δυσκολία στο να μπορέσει να το γυρίσει.
2: Ναι, γιατί... είναι κλειδί, ναι. Είναι κλειδί να, η Εθνική να σκοράρει πρώτη. Αν και σε αυτό που λες ότι μπορούμε να, ότι θα έχουμε πιθανότητες περισσότερες να κερδίσουμε, δεν ξέρω τώρα κατά πόσον είναι εφικτό για την Ελλαδίτσα μας, να το πω έτσι, μέσα σε μια εβδομάδα να κερδίσει δύο φορές τη Γερμανία, όταν πριν δεν το είχαμε καταφέρει ποτέ στη...
0: Όχι, απλά αν γίνει είναι μεγάλη υπόθεση, αυτό λέμε.
2: Ναι. Και να το δούμε και πιο και με βαθμολογικούς όρους, για την Εθνική είναι πολύ σημαντικό να μην χάσει απόψε. Καθώς και θα έχεις και την ισοβαθμία, την ενδεχόμενη ισοβαθμία με τη Γερμανία στο τέλος του ομίλου, και ουσιαστικά θα είναι απόλυτο βήμα σήμερα, αν δεν ιτηθούμε, να είμαστε στις δύο πρώτες θέσεις και να πάμε στα προημιτελικά του Nations League. Θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θεωρώντας ότι μετά με μια νίκη επί της Σερβίας πάλι στην Τούμπα η πρόκληση θα εξασφαλιστεί.
0: Για να δούμε. Θα δούμε.
2: Ναι,
0: για πάμε και στα επόμενα.
3: Στο Πανθεσσαλικό νομίζω θα γίνει το παιχνίδι με την Σερβία.
2: Θα γίνει.
3: Στο Πανθεσσαλικό το παιχνίδι με τη Σερβία νομίζω.
2: Α, είναι, δεν, ναι, μπορεί να κάνω λάθος.
3: Ναι,
2: έχεις δίκιο. Νομίζω ότι είναι όλα στην Τούμπα. Τέλος πάντων. Πάμε στα επόμενα. Στον όμιλο της Εθνικής μας, Ολλανδία-Σερβία. Έχω κρατήσει τον goal σε απόδοση 2-0-8 στην Novibet. Οι Ολλανδοί, εντάξει, είναι φαβοροί προφανώς. Το 1-15 βέβαια του Άσου δεν λέει και κάτι. Οι Ολλανδοί, κλασική η νοοτροπία τους, η λογική τους, όσα έρθουν και όσα πάνε, έχουν δεχτεί γκολ και στα τρία μάτς του ομίλου, τα δύο με την Εθνική μας, είχαν δεχτεί γκολ και από τους Σέρβους και από τη Γερμανία στην πρεμιέρα του ομίλου. Δεν θα μου κάνει έκπληξη σήμερα ένα σκορ 3-1 ή 4-1, οπότε εδώ το 2-0-8 στο γκολ είναι μια καλή επιλογή, και οι Σέρβοι, εντάξει, μέχρι στιγμής έχουν αποδειχθεί η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου, αλλά δεν είναι και τόσο άσχημο το υλικό τους. Ένα γκολ μπορούν να το βρουν μπροστά και είναι υπερβολικό για Ολλανδία, που πάντα είναι η νοοτροπία της, το DNA της είναι επιθετικό γενές, αλλά και πάντα αφήνει πράγματα στους αντιπάλους της. Οπότε εξ ορισμού αυτό το, εφόσον βρίσκουμε το γκολ σε τιμές άνω του διπλασιασμού, πάνω από το 2, στο 2-0-8, το επιλέγουμε με κλειστά μάτια.
0: Ωραία.
2: Πάμε στο δεύτερο, στη League B της διοργάνωσης, το Nations League. Κρατώ και τον Άσο της Ιρλανδίας με αντίπαλο το Ισραήλ, στο 2-15 είναι αυτή τη στιγμή, με όλες τις ιδιαιτερότητες σε αυτό το παιχνίδι. Οι Ιρλανδοί στην πρώτη αναμέτρηση μεταξύ τους, σε ουγγρικό έδαφος, όπου δίνει το Ισραήλ τα εντός έδρας παιχνίδια του, κέρδισε εύκολα το Ισραήλ με 3-0 και μάλιστα είχε βάλει και τα 3 γκολ ως το 25, στα πρώτα 25 λεπτά. Την περασμένη αγωνιστική, οι Ιρλανδοί προηγήθηκαν 2-0 της Αυστρίας για να δεχτούν μετά την επιστροφή των Αυστριακών στο 2-2. Σίγουρα είναι πολύ καλύτερη ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή από τους Ισραηλινούς, και πιστεύω ότι και ο Άσος δίνει πάρα πολύ ψηλά για τα δεδομένα του αγώνα. Το 2-15 της Novibet μας κάνει και μας παρακάνει για το παιχνίδι μας.
0: Μια χαρά είναι όντως.
2: είναι πιστεύω μια καλή επιλογή. Η Ιρλανδία θέλει την πρώτη θέση του ομίλου ώστε να πάρει την άνοδο για το επίπεδο α του Nations League. Το Ισραήλ δεν πάει για τίποτα πλέον, έχει μόλις έναν βαθμό μετά από τα τρία πρώτα μάτς. Όλες οι προϋποθέσεις είναι υπέρ των Ιρλανδών για τον άσο του 2-15.
4: Ωραία.
0: Οτιδήποτε άλλο θα είναι έκπληξη. Λογικά.
2: Πιστεύω ναι, θα είναι έκπληξη. Το Ισραήλ δεν έχει κίνητρο και ξέρεις κάπου είναι κουραστικό τώρα για κάποιες ομάδες να αγωνίζονται τόσα χρόνια μακριά από την έδρα τους. Αυτό δίνει στερεί κίνητρο, αφαιρεί κίνητρο πιστεύω.
0: Βέβαια, ουσιαστικά για τον κόσμο σου παίζει, όταν παίζει για το εθνόσημο.
2: Ναι, και οι εθνικές ομάδες παίζουν και για τον κόσμο.
0: Λέω,
2: τώρα το να είσαι σχεδόν τρία χρόνια που είναι οι Ισραηλινοί που παίζουν σε ουδέτερα μάτς, σε ουδέτερα γήπεδα τους αγώνες τους.
0: Ας ελπίσουμε να τελειώσει αυτό, δεν ξέρω, είχα ακούσει κάτι ότι είναι κοντά στο να τελειώσει αυτή η ιστορία.
2: Ναι, και για όλες τις ομάδες, έτσι, και δεν το συζητάμε τώρα. Αφήνουμε στην άκρη το πολιτικό σκέλος και το ότι το συνοδεύει. Πιστεύω ότι όλες οι χώρες πρέπει να παίζουν μπροστά στο κοινό τους.
0: Για τον μπάσκετ έχουμε τίποτα?
2: Για τον μπάσκετ, ναι, Ηρακλής Ολυμπιακός. Να πούμε για το χθεσινό μπάσκετ ότι ο ΠΑΟΚ είδες για μισό πόντο δεν μας έδωσε το...
0: Τα λέγαμε τώρα και πριν μπούμε στο στούντιο με τον Ηλία αυτό, ότι για μισό πόντο. Αλλά με την καρδίτσα ήσουν μέσα, ότι θα μπαίνανε το πολύ 164 πόντι, θυμάμαι πως είχες πει, ήταν μέσα.
2: Ναι, και δεν ξεπεράστηκε αυτό το όριο. Βέβαια ο Άρης χάλασε αυτό το κόμπο, αυτό το στοίχημα. Αλλά ομάδα τώρα που ξεκινάς με 23 λάθη σε αγώνα δεν μπορείς να κερδίσεις κανέναν.
0: Θεωρώ ότι αν δεν χαλούσε αυτό το στοίχημα θα είχαμε και νίκη του Άρη. Και καταλαβαίνεις τι εννοώ.
2: Ναι.
0: Γιατί αν ο Άρης έπαιρνε αυτό το παιχνίδι θα το πήγαινε το σκόρ αρκετά ψηλά με βάση το υλικό που διαθέτει. Δεν το πήγε ψηλά γιατί κατάφερε να το κρατήσει χαμηλά η καρδίτσα και να πάρει το.
2: Το κράτησε χαμηλά η καρδίτσα, το κράτησε χαμηλά και ο Άρης μετά πάρα πολλά λάθη.
0: Αυτό έτσι, λέω, ναι. Αυτό λέω. Αν δεν ήταν αυτός ο κακός Άρης θα είχε πιο πολλούς πόντους, πιο μεγάλη αποτελεσματικότητα. Ναι.
2: Και η καρδίτσα έκανε κάτι το πολύ απλό, επειδή είδα το παιχνίδι, έκανε κάτι το πολύ απλό. Προσπάθησε να περιορίσει τον Τολιόπουλο και ξέροντας ότι. Παρά το ότι ο Άρης έχει χτίσει ένα αρκετά ακριβό ρόστερ, δεν ξέρω έτσι όπως το είδα εγώ, δεν ξέρω εσείς τι λέτε, ότι του λείπουν οι σουτέρ. Δεν έχει
0: τον ηγέτη, την προσωπικότητα ο Άρης. Δηλαδή, για μένα, να σου το πω διαφορετικά, Οσμάν ο Άρης δεν έχει, για μένα.
2: Ναι, φυσικά, εντάξει, Οσμάν είναι...
0: Όχι απλά για την αξία που είναι ένας πανάκριβος παίκτης, ένας πολύ μεγάλος σε αξία παίκτης. Είναι ο παίκτης ο οποίος στο δύσκολο θα σου πει: εγώ είμαι εδώ, πώς το έκανε με τον Παναθηναϊκό.
2: Δώσε μου την μπάλα, ναι. Και κάνε στην άκρη. Δώσε μου την μπάλα και θα πάρω εγώ την ευθύνη.
0: Για μένα ο Άρης τέτοιο παίκτη δεν έχει.
2: Δεν έχει τέτοιο παίκτη. Αν εξαιρέσουμε τον Ρόμπινσον Έρλ που πήρε, αυτός πήρε πρωτοβουλία.
0: Πολύ καλός, πολύ χρήσιμος παίκτης.
4: Θεωρητικά ο Τολιόπουλος ήρθε για να έχει αυτό το ρόλο.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το είπαμε. Το είπαμε πριν ότι ο Τολιόπουλος μπλοκαρίστηκε πάρα πολύ. Δηλαδή έβλεπα ότι η καρδίτσα ήταν πάνω του από την επαναφορά.
0: Έχω μια άποψη, δεν ξέρω, μπορεί να πέφτω και έξω αυτό που θα πω, είμαι λίγο αυστηρός, αλλά ο Τολιόπουλος είναι πιο πολύ παίκτης για να σουτάρει σε στατικό σου.
2: Ναι, είναι παίκτης για το 2.
0: Μπράβο.
2: Δεν μπορεί πάρα πολύ ώρα να είναι αυτός που θα κουβαλήσει την μπάλα.
0: Έχει διάρκεια, να είναι πρέπει να πάρει 5-6 επιθέσεις πάνω του. Δεν γίνεται αυτό.
2: Μπορεί να το κάνει επικουρικά, να το κάνει για συγκεκριμένα λεπτά, αλλά δεν μπορεί να το κάνει συνέχεια. Και επειδή χθες ήταν και ο Δημητρίεβιτς, ήταν κακός.
0: Πολύ κακός.
2: Επομίστηκε αυτό το ρόλο ο Τολιόπουλος που μπορεί να το κάνει μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε το σημερινό, το Ηρακλής Ολυμπιακός. Εντάξει, προφανές φαβορεί ο Ολυμπιακός. Ωστόσο, έχω τσεκάρει δύο στοιχήματα από την πλευρά του Ηρακλή.
0: Για να δούμε.
2: Δύο ειδικά στοιχήματα από την πλευρά του Ηρακλή. Εστιάζοντας κυρίως στην κακή αμυντική συμπεριφορά του Ολυμπιακού φέτος, μέχρι στιγμής στη σεζόν, βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει αφήσει στην άκρη την καλή αμυντική λειτουργία. Στην Ευρωλίγκα έχει δεχθεί 89 από την Μπασκόνια, 96 τώρα από την Πολόνια και 91 πόντους από την Ζαλγκίρις, δηλαδή είναι πάντα στις παρυφές των 90 συν πόντων. Στο Super Cup από τον ΠΑΟΚ δέχτηκε 96 και μόνο από την ΑΕΚ στον ημιτελικό του Super Cup την κράτησε χαμηλά σχετικά στους 80 πόντους. Οπότε βλέπω και καλοβλέπω κιόλας στους over 77 πόντους του Ηρακλή, δηλαδή να βάλει 78 τουλάχιστον ο Ηρακλής. Είναι στο 2-0-4 η απόδοση στη Novibet.
3: Ωραία.
2: Πιστεύω ότι σε ένα παιχνίδι που μπορεί ο Ολυμπιακός να ανεβάσει ψηλά το σκοράρισμα, μπορεί να ακολουθήσει και ο Ηρακλής σε αυτή τη λογική. Πηγαίνουμε λοιπόν στους 78 πόντους του Ηρακλή, τουλάχιστον over 77,5 πόντι, σε απόδοση 2-0-4 στη Novibet.
0: Ναι, αυτό είναι εφικτό.
3: Οι περισσότερες επιλογές είναι πάνω από 2. Μόνο ναι. Με μοναδική εξαίρεση το Ελλάδα-Γερμανία.
0: Για μένα τον Ηρακλή θα φανεί από την αρχή. Αν ο Ηρακλής μείνει λίγο κοντά στο σκορ, θα πάει σε ψηλά νούμερα. Αν ο Ολυμπιακός ξεφύγει στο σκορ, δεν θα έχει και κίνητρο ο Ηρακλής μετά για να ακολουθήσει έτσι δυνατά.
2: Κοίταξε να δεις τώρα ότι αν ο Ολυμπιακός ξεφύγει στο σκορ που λες, συνήθως σε αυτά τα παιχνίδια χαλαρώνει μετά και το φαβορί, χαλαρώνει λίγο αμυντικά.
0: Όταν βγαίνει ένα σκορ, ας πούμε, μπορεί να βγαίνει ένα σκορ 90-79, ξέρω εγώ, εντάξει, λες ένα
2: παράδειγμα. Ναι, μπορεί να δούμε, ξέρω, ένα 80-95, 82-95, κάτι τέτοιο. Και,
0: μακάρι να δούμε ντέρμπι, μακάρι να είναι το μάτς συγκλονιστικό. Όλα γίνονται.
2: Εντάξει, και στην πρεμιέρα ο Ηρακλής θα βγάλει έναν ενθουσιασμό. Πιστεύω ότι είναι ενισχυμένο σε σχέση με πέρσι.
0: Είναι καλύτερος από πέρσι, σίγουρα.
2: Ο Ηρακλής, και το δεύτερο ειδικό που έχω τσεκάρει από το παιχνίδι είναι η over 11,5 πόντι του Cleveland Melvin, του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Είναι στο 1,89 η απόδοση. Ο Μέλβιν πέρσι ήταν πολύ σημαντικός για τον ΠΑΟΚ και ειδικά και στους αγώνες με τον Παναθηναϊκό στους ημιτελικούς των play-off πήγε πάρα πολύ ψηλά το σκοράρισμά του. Πιστεύω ότι θα γίνει ο ηγέτης.
0: Το αίσθητο που θα σε δικαιώσει, έχω την εντύπωση ότι σήμερα θα κάνει πολύ καλό παιχνίδι ο Μέλβιν και εγώ το πιστεύω.
2: Ναι, έμπειρος Αμερικανός, στα 35 του έχει φάει με το κουτάλι.
3: Θα μπορούσε να είναι και ο ηγέτης του φετινού Ηρακλή.
0: Είναι, για μένα είναι.
2: Πιστεύω ότι θα είναι αυτός που
0: θα κάνει διαφορά. Στον οποίο
2: θα πηγαίνουν οι περισσότερες μπάλες, οι περισσότερες φάσεις. Είναι πολύ προσπέκτης στα 35 του. Το over 11,5 πόντων, δηλαδή να βάλει 12 τουλάχιστον, στο 1,89 στην Novibet, πιστεύω ότι είναι εφικτό.
0: Για να δούμε. Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε?
2: Όχι, πιστεύω ότι
0: τα είπαμε όλα.
2: Καλύψαμε όλα, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και αν θέλετε κάνουμε και τη σούμα.
0: Τη σούμα την κάνουμε πάντα, γιατί αυτό βοηθάει το κοινό.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο Ελλάδα-Γερμανία. Goal και over 2,5 στο 1,95.
3: Ωραία.
2: Και από το ίδιο παιχνίδι καταλογισμός πέναλτι στο 3,10. Ολλανδία-Σερβία. Goal στο 2,08.
3: Ωραίο και αυτό.
2: Ιρλανδία-Ισραήλ, άσος στο 2-15.
3: Και πάμε και στο μπάσκετ.
2: Και στο μπάσκετ τα δύο ειδικά στοιχήματα. Το over 77,5 πόντων του Ηρακλή σε απόδοση 2-0-4. Και το over 11,5 πόντων του Cleveland Melvin στο 1-89.
3: Τέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Όλες οι αποδόσεις στην Novibet.
0: Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
3: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ, παιδιά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σου.

0: Σήμερα είναι μια μέρα η οποία φέρει και στιγμές, έτσι θα έλεγα, άσχημες για τον ελληνικό αθλητισμό, στιγμές πένθους. Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή για δικοχαμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ στα Τέμπη, 4 δεκάτου ήταν. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο πολύ γνωστός και σπουδαίος προπονητής, ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, ο οποίος είχε στο τέλος της ζωής του σοβαρά προβλήματα υγείας και επιβίωσε σε ηλικία μόλις 78 ετών. Αυτά έτσι απλά σαν μια αναφορά τιμής και μνήμης στους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή, ιδιαίτερα οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έφυγαν από μια ανοησία ενός οδηγού λεωφορείου, έτσι θα θυμάστε οι περισσότεροι. Εν πάση περιπτώσει, να είναι ελαφρύ το χώμα εδώ και πολλά χρόνια πια. Αυτό το γεγονός πονάει τον οργανισμό του ΠΑΟΚ και πονάει και όλο τον φιλάθλο κόσμο. Πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να πούμε και άλλα πράγματα. Πάμε να πούμε για άλλη μια φορά δύο πραγματάκια για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή. Να πούμε ότι οι ομάδες ετοιμάζονται, την άλλη εβδομάδα επανέρχονται στην αγωνιστική δράση. Και σαφώς θα πρέπει να επανέλθουν χωρίς απώλειες, γιατί θα είναι πρώτο παιχνίδι μετά από πολλές μέρες χωρίς αγωνιστική δράση, δηλαδή τρεις εβδομάδες περίπου, 20 και μέρες. Οπότε καταρχήν δεν πιστεύω ότι υπάρχει ΠΑΟΚτσής Αργιανός Ηρακλειδέας που να μην θεωρούσε ότι ήταν βάλσαμο για τις ομάδες αυτό το διάστημα.
1: Σημαντικός χρόνος, ναι.
0: Και αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ είχε τραυματισμούς, ο Ηρακλής. Έτσι κι αλλιώς ο Μαντσάρη πάντα έλεγε ότι θέλει χρόνο να δουλέψει αυτήν την ομάδα, γιατί τη φτιάχτηκε τελευταία στιγμή. Λόγω ότι ο Ηρακλής ανέβηκε από την Super League 2, Super League 1. Και ο Άρης θεωρώ ότι μετά από τα τρία παιχνίδια που δέχτηκε 5 γκολ από την ΑΕΚ, δέχτηκε 2 γκολ από τον ΠΑΟΚ και δεν σκόραρε με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ηρακλή, χρειάζεται ο κ. Γρηγορίου να δει τι φταίει, να δει γιατί ο Άρης έχει τέτοια αφλογιστία. Έτσι, και να αναζητήσει λύσεις για το πρόβλημά του. Να πω για λίγο ακόμα ότι θα δίνουμε και πάλι γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 2310 50 1000, να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, οτιδήποτε θέλετε. Και φυσικά μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα στο 6977 20 10 70. Πάμε λοιπόν με πολύ καλή έτσι όρεξη και διάθεση να συνεχίσουμε και να σας ακούσουμε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε, να μιλήσουμε για τον Άρη, για το πώς βρέθηκε χθες να χάνει την καρδίτσα, για τον ΠΑΟΚ που κέρδισε την τελευταία, στο τελευταίο δευτερόλεπτο θα λέγα, τη Μύκονο, για τον Ηρακλή που παίζει σήμερα με τον Ολυμπιακό και θα είναι γεμάτο το Ιβανόφιο.
1: Και μια παρένθεση, ημίχρονο στο Παναθηναϊκό Βίκος Ιωαννίνου 55-37.
0: Εντάξει, ήταν δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια καλή προπόνηση με τον Βίκο Ιωαννίνων. Εγώ βλέπω και τα φαβορί για υποβασμό ότι είναι ο Βίκος Ιωαννίνων και η Δόξα Λευκάδα. Αυτούς τους δύο βλέπω. Δηλαδή. Δεν τους βλέπω να μπορούν να ενισχυθούν σοβαρά για να κάνουν κάτι περισσότερο. Θέλω να ακούσω Αργιανούς, θέλω να ακούσω Παοξίδες, θέλω να ακούσω Ηρακλειδής. Αν θέλει κάποιος να καλέσει άμεσα, γιατί σε λίγο θα πάμε στο διάλειμμα και στο δελτίο ειδήσεων. Να πούμε λίγο και αποτελέσματα από τη τελικά αποτελέσματα στην Εψημή.
1: Ναι, από την Α1 κατηγορία. Μαραθώνας Νικόπολη 2-2. Φίνικας Τούμπας Εθνικός Πηλέας 4-0. Νίκη Μεσημερίου Καμπανιακός 2-1. Και έχουμε και από την Α κατηγορία, από το δεύτερο όμιλο, Μακεδονικός Β Δόξα Αγίου Παύλου 3-2. Και Ποντιακός Πολυδενδρίου Νέα Γενναία Ασβεστοχωρίου 1-2.
0: Μάλιστα.

0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Σας ενημερώνουμε για όλα και για έψη μη σας ενημερώνουμε και για το τι γίνεται στα παιχνίδια που εξελίσσονται στην Basket League. Σας ενημερώνουμε, όπως σας είπαμε τώρα, για τον Παναθηναϊκό με τον Βίκο, ότι είναι μπροστά 22 πόντους. Σήμερα θα είναι μια μέρα που το Ιβανόφιο θα ζήσει παλιές ωραίες στιγμές, και λέω παλιές όχι με μακρινές, μέχρι το καλοκαίρι που ο Ηρακλής τελείωσε η σεζόν, φρόντιζε να είναι το γήπεδο πάντα γεμάτο, η ομάδα, ο κόσμος της, και να δίνει πολύ ωραίες εικόνες ως μια έδρα με εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Το ίδιο θα συμβεί και σήμερα, θα είναι ένα κατάμεστο Ιβανόφιο, το όνομα του αντιπάλου αρκεί για να γεμίσει το γήπεδο, να ξεχυλήσει από κόσμο. Ο Ολυμπιακός δεν είναι απλά μια ομάδα η οποία είναι ένας αντίπαλος μεγάλος, ένας αντίπαλος πολύ δυνατός, είναι και ένας αντίπαλος ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια στον ελληνικό αθλητισμό έχει δώσει και αρνητικές, έχει δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις για τον τρόπο που σκέφτεται και λειτουργεί σε πάρα πολλά πράγματα, και μία νίκη του Ηρακλή ενδεχομένως σήμερα επί του κρατεού Ολυμπιακού θα είναι και μία νίκη του Ηρακλή απέναντι σε ένα μπασκετικό κατεστημένο, θα έλεγα, γιατί ο Ολυμπιακός στο ελληνικό μπάσκετ όπως και στο ελληνικό ποδόσφαιρο παίζει πολλές φορές και με δικούς του διαφορετικούς όρους. Δεν από κάτι περισσότερο, το αφήνω έτσι σε μια πολιτισμένη ατμόσφαιρα, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός γενικά έχει καταφέρει να δημιουργεί εχθρούς σε όλο το Πανελλήνιο, έτσι, δεν είναι τυχαίο. Δεν τυχαίο. Α, δεν λες τίποτα, καλά μην λες. Εντάξει, ένας φίλος μας λέει με μήνυμά του ότι ο Άρης λέει εχθές αγωνίστηκε σαν μικρή ομάδα, λέει, απέναντι στην Καρδίτσα. Όσο για τον ΠΑΟΚ, λέει, μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό το Σαββατοκύριακο, μετά Ευρώπη και μετά Μύκονο, ενώ ο Άρης, λέει, είχε μόνο τα παιχνίδια, το ένα στην Ευρώπη και το ένα στο πρωτάθλημα. Το είπαμε και εμείς πριν, φίλε.
1: Η διαφορά ήταν το Super Cup, τα παιχνίδια του Super Cup που ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τους δύο αιωνίους Ολυμπιακό.
0: Αυτή η διαφορά είναι τεράστια, βέβαια, ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ότι καλύτερο κυκλοφορεί
1: και
0: στην
1: είχε μια πάρα πολύ καλή εικόνα, κέρδισε τον Παναθηναϊκό, κόντρα στη θέση για τον Ολυμπιακό.
0: Για μένα ο ΠΑΟΚτσής δεν πρέπει να. Επειδή είναι και νοπέσιμνη μέσα αυτά τα μάτς που λες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, για μένα ο ΠΑΟΚτσής πρέπει να κοιμάται ήσυχος, να το πω άλλο έτσι σε μεταφορική αναφορά. Όταν έχεις παίξει με τόσο ανταγωνιστικά τρόπο απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έχεις κερδίσει τον Παναθηναϊκό, έχεις χάσει στα χασομέρια τον Ολυμπιακό στα τελευταία λεπτά και πας και κάνεις απλά μια νίκη επαγγελματική, να σε βάλουμε και στο μπάσκετ αυτόν τον όρο, στην Καρδίτσα, στη Μύκονο, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος για ανησυχία και παράπονα από τον κόσμο. Και είναι και η αρχή του πρωταθλήματος και οι άλλοι παίζουν το πρώτο παιχνίδι προς το κοινό τους και έχουν τον ενθουσιασμό. Είναι πολλά που συμβάλλουν. Και εφόσον ο Τρινκέρι είπε ότι είναι διαχειρίσιμο το παιχνίδι, εγώ βέβαια να πω κάτι άλλο. Εγώ μεταξύ Τρινκέρι και Σπανούλη δεν είμαι και τόσο λάτρης του Τρινκέρι. Δεν ξέρω, Τάσου, που είσαι και ΠΑΟΚτσής, τι γνώμη έχεις, δεν έχεις καν γνώμη για τον Τρινκέρι. Εγώ θεωρώ τον Σπανούλη για μένα πιο. Δηλαδή, αν ήταν να έρθει ένας από τους δύο στον Ηρακλή, θα προτιμούσα τον Σπανούλη. Και το λέω γιατί είναι πιο νέος, και όχι το πιο νέος με την ηλικιακή, είναι πιο νέος στον χώρο του. Το προπονητικό, δηλαδή έχει μεγαλύτερη δίψα.
1: Βέβαια ο Τρικέρι έχει την εμπειρία.
0: Έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία, σύμφωνοι. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, θεωρώ ότι ο Σπανούλης δείχνει πιο εγκληματισμένος αυτή την εποχή, ίσως επειδή ακριβώς έχει φιλοδοξίες, προσδοκίες πολύ μεγαλύτερες λόγω του ότι είναι πρόσφατη το ξεκίνημα.
1: Θέλει να δείξει πράγματα.
0: Θέλει να δείξει πράγματα. Ο Τρικέρι έχει δείξει πράγματα, φυσικά και έχει να δώσει κι άλλα, αλλά μου φαίνεται ότι είναι ένας προπονητής πιο. Πώς να πω, ρε παιδί μου, λιγότερο πεινασμένος, ας το πω με αυτόν τον τρόπο, να καταλάβει ο κόσμος. Και απ' την άλλη, δεν ξέρω, ο ΠΑΟΚ μου δείχνει ότι έχει ένα πολύ πιο δεμένο σύνολο. Δεν ξέρω πώς κατάφερε, το κατάφερε παρόλα αυτά, μου δείχνει πιο ομάδα ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Έτσι. Θα πάμε όμως τώρα σε διάλειμμα και μετά θα πάμε να μιλήσουμε με το κοινό. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω ότι είναι Κυριακή, εσύ ψάχνεις κάτι απρόβλεπτο. Το Novibet Live Casino είναι εδώ για σένα. Cash Hand, Pasingo, Crazy Time και Coin Flip δίνουν τη δική τους ξεχωριστή νότα στις Κυριακές σου. Novibet Live Casino, μουσική στα αυτιά σου. Μπες και μάθε περισσότερα στο novibet.gr. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και ειδήσεις από την κυρία Δήμητρα Μακρύ και επιστρέφουμε για να πούμε πολλά περισσότερα και εμείς και εσείς. Πάμε.
2: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2.
3: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
2: Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και αρχίζει το δελτίο ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες, τόνισε στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τιμώντας με την παρουσία του τις επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης του ολοκαυτώματος των Λυγκιάδων στα Ιωάννινα. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας αναφέρθηκε στη ναζιστική θηριωδία όταν στις 3 Οκτωβρίου του 1943 οι Γερμανοί της Μεραρχίας Εντελβάις λαϊλάτισαν, έκαψαν και εκτέλεσαν 86 κατοίκους των Λυγκιάδων και τρεις της Αμφιθέας, μεταξύ των οποίων και 41 παιδιά. Θυμόμαστε, διεκδικούμε και προστατεύουμε το μέλλον μας, γιατί τιμούμε αυτούς τους άμαχους που έπεσαν πριν 83 χρόνια εδώ στους Λυγκιάδες, τόνισε χαρακτηριστικά. Μήνυμα στήριξη στην Κρήτη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ανακοίνωσε πως αύριο Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί για τον συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Στο κυριακάτικο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση του ενεργειακού, στη δύσκολη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε και πως προέχει να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη να αναλάβουν οι ξέλες μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας. Η αντιπολίτευση ως ήθιστε δεν άφησε ασχολίαστη την πρωθυπουργική ανάρτηση. Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας. Τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει με πρόταση νόμου στη Βουλή το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος και οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν. Το πρόβλημα δεν είναι ότι η κυβέρνηση δεν λύνει ως διαμαγείας το πρόβλημα της ενέργειας. Το πρόβλημα είναι ότι έκανε τα δύνατα δυνατά ώστε ως διαμαγείας να κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ οι εταιρείες ενέργειας, να φτωχαίνουν οι Έλληνες και ταυτόχρονα κλεινοντάς τους λιγνίτες, κάνοντας πόλεμο στη Ρωσία και καθυστερώντας τις εξορίξεις, τελείωσε ενεργειακά τη χώρα, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζοντας το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Αυτό που φέρνει σε αδιέξοδο τα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας δεν είναι κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο όπως προκλητικά παρουσιάζει την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια ο Μητσοτάκης, αλλά η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής, της φορολιστίας και της με κάθε τρόπο στήριξης των κερδών των ενεργειακών και άλλων ομίλων, την οποία υλοποιεί με φανατισμό η κυβέρνησή του. Γι' αυτό και η ανακούφιση για τον λαό δεν μπορεί να προκύψει ούτε με τις επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Φόντερ Λάιεν, ούτε με τις κοστολογημένες προτάσεις των άλλων κομμάτων με βάση το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μόνο σε αποφασιστική σύγκρουση με αυτήν την πολιτική και τις δεσμεύσεις τους, με απειθαρχίες της κυβερνήσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απάντησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε νέα παρέμβαση. Ο πρώην Πρωθυπουργός καίει το Μέγαρο Μαξίμου με βίντεο το οποίο ανέβηκε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αντώνης Σαμαράς συνομιλεί με τον συνεργάτη του Νίκο Τσιούτσια και στέλνει αδιαπραγμάτευτα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Σχολιάζοντας τη δήλωση Θεοχάρη για τους κακομύριδες, λέει: «Τόσο προκλητική είναι, ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι και ξέρεις και κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε καν να τον παζώσουν». Το βίντεο έρχεται στον απόϊχο της στεναρής τάσης του απέναντι στην υποτιθέμενη διπλωματική επιτυχία των Κιμηλίων και την αλλίωση της ιστορικής μας μνήμης. Με μεγάλη επιτυχία και υψηλό επίπεδο συναγωνισμού διεξήχθησαν σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου οι 33η Διεθνείς Αγώνες Κοπηλασίας Ρεγκάτα Μέγας Αλέξανδρος στο Θερμαϊκό Κόλπο. Τη σπουδαία αθλητική διοργάνωση συνδιοργάνωσαν ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των καθιερωμένων Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος. Αθλητές και αθλήτριες από σωματεία της Ελλάδας και του εξωτερικού χάρισαν μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους που παρακολούθησαν τις κούρσες κατά μήκος του παραλιακού μετόπου, με τη διαδρομή να εκτείνεται από το ύψος του Μεγάλου Μουσικής έως τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου. Χωρίς τέλος ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος, η Ρωσία θα εντείνει τους βομβαρδισμούς καταστόχων στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Ήταν η αντίδραση της Μόσχας στις πρόσφατες δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι η χώρα του θα επιμείνει στις επιθέσεις της κατά ρωσικών πετρελαϊκών διυλιστηρίων για να αντιδράσει στη νέα ρωσική τακτική των αεροπορικών επιδρομών, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να αναγκάσει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Κίεβο και άλλες πόλεις. Η Ουκρανία πάντως δεν θα στοχοποιεί αμάχους.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Πεντακάθαρος ο ουρανός του τη στιγμή στην πόλη. Ο Κέλσιος κάθισε στους 23 βαθμούς και οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση γύρω στο 1 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο θα έρθει στις 3.
5: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αντώνης Κούλαλης.

0: Εδώ είμαστε, πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε μπει για τα καλά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ ένας ακροατής μας στέλνει μήνυμα και λέει, απεσιόδοξο μήνυμα θεωρώ, λέει Ελλάδα-Γερμανία, λέει 0-5. Καλά, εντάξει, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Η Ελλάδα αυτή που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτεί μια συντριβή, όπως δέχτηκε χθες η Κροατία με τα 7 γκολ από την Αγγλία. Δεν είναι η Ελλάδα-Κροατία αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω βέβαια και ο Κροατία και τα δέχτηκε. Δηλαδή και πάλι προσπαθώ να το εξηγήσω και μου φαίνεται ανεξήγητο η Λία, αλλά η Ελλάδα δεν είναι Κροατία.
1: Ήταν 0-6 το 68, οπότε ήταν τρομακτικό.
0: Ήταν τρομακτικό και απίστευτο και αυτά γίνονται μια φορά στα 20 χρόνια, να πω τουλάχιστον 20 χρόνια. Οπότε φίλε μου καλέ, το βλέπω αυτό το 0-5 που λες να είναι πολύ μακρινό ως σενάριο. Ένας φίλος λέει, Αντώνη, χιλιά χρόνια Ηρακλής. Η Εθνική λέει σήμερα είναι άσος με τη Γερμανία. Για το Ηρακλής Λεβαδιακός λέει, θέλω την πρόβλεψή σου. Πρώτα απ' όλα να πω ότι το γεγονός ότι η Εθνική είναι άσος είναι ενάντια στο σκεπτικό του φίλου που λέγει για 0-5. Έτσι, δηλαδή, βλέπετε πόσο διαφορετικές είναι οι αντιλήψεις και οι απόψεις για κάποια πράγματα. Παρ' όλα αυτά, πριν συνεχίσω και πω και τρόπους επικοινωνίας για να ακούσουμε ξανά και τους φίλους ακροατές στον αέρα, να πω ότι ο Χρήστος Γιώλης μπορεί να τραυματίστηκε, αλλά δεν θα πάψει να λάμπει με τη φανέλα της Εθνικής σε όλο το Nations Link. Πέρα όμως, είναι ώρα να λάμψει και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ως νέος ambassador, Γιώλης και Novibet προχωρούν μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο. Γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά. Και πάμε τώρα να πούμε τρόπους επικοινωνίας για να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να εκφραστεί. Να πω για άλλη μια φορά ότι ο τρόπος επικοινωνίας όσον αφορά τηλεφωνικά είναι πάρα πολύ εύκολος και είναι κοινός για όλους σας. Μπορείτε να καλέστε, βλέπω ήδη καλούν πάλι φίλοι, στο 2310 50 000. Από εκεί πέρα, για τα μηνύματά σας στο Viber, τα μηνύματα, μόνο μηνύματα στο Viber, 6977 20 10 70. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ τους φίλους να μην αναζητούν άλλους τρόπους αποστολής μηνυμάτων, Facebook και τα λοιπά, Messenger και τα λοιπά. Εδώ στην εκπομπή δεχόμαστε μηνύματα μόνο στο Viber και το Viber είναι μόνο για μηνύματα, 6977 20 10 70. Πάμε γρήγορα στις γραμμές, πάμε να ακούσουμε τους φίλους ακροατές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε, Γιώργος.
0: Χαίρετε, γεια σου.
2: Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ?
2: Επειδή είδα χθες τα ματς και επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια τάση μιζερολαγνίας, γενικά τρέφεται πολύ κόσμος από τη δυστυχία και από τον οδυρμό, βλέπω αυτό. Πολλούς, ας πούμε, συνοπαδούς, που αντί να τρώνε μεσημεριανό, ψάχνουν κοχλοπράσινα, ας πούμε, αυτά τέτοια να βάλουν στον εγκέφαλό τους, έτσι λίγο να γουστάρουν, να χτυπιούνται στα πατώματα σαν τα χταπόδια και να έτσι να γουστάρουν πολύ δηλαδή. Βέβαια καταλαβαίνω γιατί συμβαίνει. Είναι αυτοί οι αποσταλμένοι από την ΠΑΕΠΑΟΚ, οι οποίοι προσπαθούν να αποδομήσουν οτιδήποτε υπάρχει γύρω από το Σαββίδι, προσπαθώντας λίγο να φέρουν το δράμα των δραμάτων, ότι δεν πάμε πουθενά έτσι και ξέρω εγώ και ο ΠΑΟΚ και αυτά και τα. Πρέπει να αντιληφθείτε λοιπόν καταρχήν ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πλέον διοίκηση πρωτοδικείου. Έχει έναν ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει τα δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων, ο οποίος έχει τη δυνατότητα οποιοδήποτε λάθος μπορεί να υπάρξει, γιατί οι ομάδες είναι και οι οποίες μπορεί να κάνουν λάθη και άστο και τις κινήσεις ακόμα σε παίκτες, σε προπονητή, μπορεί σε οτιδήποτε. Έχει τη δυνατότητα, λόγω των χρημάτων που έχει, να μπορεί να το διορθώνει ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι δηλαδή εγκλωβισμένος, όπως ήταν η διοίκηση του πρωτοδικείου που είπαμε, έχουμε ένα μπάτζετ 800.000 και δεν μπορούμε πλέον να ξεφύγουμε άλλο, γιατί λόγω των νομικών πλαισίων δεν γίνεται, άρα θα πάμε με αυτά και κάνουμε το σταυρό μας, μην πέσουμε στην Α2.

0: Λοιπόν, οπότε όλοι εσείς οι μιζερολάχνοι, οι οποίοι βέβαια έχετε εξαντληθεί, ξέρετε τώρα ψάχνετε να βρείτε κάπου να πιαστείτε, λίγο να αντιστοιχέψετε ας πούμε, είναι η εθνική ομάδα, πάει καλά, ξέρω εγώ, δεν έχετε κάπου να πιαστείτε, ψάχνετε να βρείτε κάτι, να χτυπηθείτε σαν τα χταπόδια στο πάτωμα, ας πούμε, γιατί αυτή είναι η ζωή σας. Λοιπόν, προσπαθείτε, λοιπόν, το ποτάμι δεν γυρίζει εσείς. Δυστυχώς για εσάς. Δυστυχώς, αν ονειρεύεστε όλοι εσείς, και δεν μιλάω για αντιπάλους, μιλάω δυστυχώς για μία άρρωστη μερίδα οπαδών ΠΑΟΚΣΙΔΟΝ, οι οποίοι έχουν γαλουχηθεί μέσα στη δυστυχία και τον αδρυμό και έχουν μείνει εκεί. Βράζονται μέσα στις κατσαρόλες εκεί πέρα, δεν θέλουν να φύγουν. Θέλουν να νιώθουν τη ζεστασιά της δυστυχίας. Δεν μπορούν. Βλέπουν ευημερία και πρόοδο και τρελαίνονται. Πού πάω, είναι άγνωστο, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Λοιπόν, όλη αυτή η αρρώστια κάποτε θα φύγει. Θα μείνουν τα υπολείμματα, θα μείνετε υπολείμματα στην άκρη. Όταν μια ομάδα ευημερεύει και προοδεύει, υπάρχουν μέσα και ήττες, υπάρχουν μέσα και κακές εμφανίσεις. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι μπορεί ανα πάσα στιγμή, όταν έχει κάποιος γερή βάση, να διορθώνει τα λάθη του άμεσα και όχι έμεσα όπως πριν. Λοιπόν, όπως είναι λοιπόν, παραδείγματος χάρη, η μεταγραφή του Ντόρση που είναι κλεισμένη για του χρόνου.
1: Και δεν αποκλείεται να γίνει κάτι και τώρα, έτσι. Δεν αποκλείεται να ενισχύσει,
0: ναι,
1: και
0: λοιπόν,
1: άλλο την ομάδα.
0: Όπως είναι το μεγάλο όνειρο του Μιστακίδη να πάρει το Χεζόνια.
1: Το Χεζόνια.
0: Όπως είναι να πάρει και οποιοδήποτε άλλο παίχτη γουστάρι. Αν αυτά σας ενοχλούν και σας ενοχλεί επειδή κερδίσαμε 3 πόντους στο 8. Και ας χάναμε και χθες και τι έγινε. Δεν με πείραζε καθόλου. Γιατί ξέρω ότι όλα μπορούν να διορθωθούν. Δεν μπορεί από το Α σε 5 μήνες μέσα ο Μιστακίδης. Εδώ ο Σαββίδης έκανε 10 χρόνια πάρει πρωτάθλημα. Σας πειράζει ο Μιστακίδης που μέσα σε ένα χρόνο πάει σε 6 Οκτωβρίου, δηλαδή σε 3 μέρες θα ανακοινωθεί ότι πάει στην Ευρωλίγα και τρελαίνεστε. Επειδή κερδίσαμε 3 πόντους τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Και ας χάναμε, ούτε με πείραζε. Όταν εγώ νιώθω τη σιγουριά ότι από πίσω υπάρχει μέλλον και όραμα, την ήττα τη διαχειρίζουμε διαφορετικά. Γελάω κιόλας.
1: Είπα κάτι αντίστοιχο προηγουμένως όταν έχω δει τον ΠΑΟΚ να παίζει όπως έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό Super Cup. Το αν θα κερδίσω με 3 πόντους ή με ένα πόντο την Μύκονο δεν με απασχολεί. Γιατί βλέπω ότι μπορώ να κοιτάξω.
0: Καθόλου και χάναμε, όπως αυτό συμβαίνει και με τον Άρη. Εγώ δεν συμφωνώ δηλαδή με τους Αριανούς οι οποίοι είναι απογοητευμένοι τώρα. Υπάρχει από πίσω όραμα, υπάρχει προοπτική. Την Τετάρτη το γήπεδο του Άρη θα είναι γεμάτο, το θα είναι τίνκα. Δεν μένουν σε αυτά. Δηλαδή αυτό το πράγμα με τους δικούς. Οι Αριανοί βλέπετε να το κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι πράγμα είναι
1: καλά, και οι Αριανοί τώρα γκρινιάζουν για την ήττα. Πώς και δεν το βλέπεις.
0: Γκρινιάζουν για την ήττα αυτή καθ' αυτή. Δεν το βάζουν σε βάση για το μέλλον ότι είναι δυσίωνο.
1: Όχι, δεν πιστεύω ότι.
0: Με μια ήττα κάναμε το μέλλον δυσίωνο. Γιατί τους ενοχλεί ο Μιστακίδης, γι' αυτό.
1: Εντάξει. Δεν έκανε το μέλλον δυσίωνο.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά τους.
1: Να δούμε.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, όπως είπα και σε άλλες φορές, οι προσωπολατρίες ισχύουν και για τους προέδρους. Εγώ ας πούμε με το Μιστακίδη τώρα το στηρίζω γιατί δείχνει έμπρακτο την στήριξη του στο μπασκετικό τμήμα. Αν αρχίζει και αυτός να σταβιδίζει, θα ακούσει και από μένα τα γαλλικά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όσοι ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Τέλος. Ένα και ένα κάνουν δύο. Εγώ βέβαια εκτός γιατί υπάρχει μια διαφορά τεράστια σε αυτούς τους μιζερολάγνους. Οι οποίοι ξέρεις απευθύνομαι σε αυτούς τους προσωπηλάτρους του Σαββίδη. Ο Σαββίδης, υπάρχει μια διαφορά. Ο Σαββίδης παίρνει δανεικούς, ο Μιστακίδης δίνει.
1: Ναι,
0: αυτή είναι η διαφορά αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι διχαστικός ο λόγος μου, απλώς πρέπει να σταματήσετε όλοι εσείς, όπως και εμείς λοιπόν, για να σταματήσουν όλοι και να κοιτάξουν γενικά το καλό του ΠΑΟΚ και να μην ψάχνετε ευκαιρίες. Γιατί πόσοι από χθες σε χθες συμπηθήκατε και τρελαθήκατε που κέρδισε τελικά ο ΠΑΟΚ. Τρελαθήκατε, θέλατε να χάσει. Δεν με ΠΑΟΚτζίδες, δεν τρέπεστε λίγο.
1: Να
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Άντε χαιρετώ, καλό μεσημέρι.
1: Καλά.
0: Καλό μεσημέρι,
1: γεια. Εσύ τι έκανες, χθες και χάρηκες, ε. Λέγες, τα ίσια. Χάρηκε, λέει τώρα.
2: Πανηγύρισε το τύπο.
1: Έξω μας έλεγε. Άλλα μας έλεγε έξω πάλι.
2: Εγώ είδα, έτρεχε στο διάδρομο.
1: Έτρεχε στο διάδρομο και πανηγύρισε. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε σε μήνυμα. Λέει ένας φίλος Αριανός τώρα από ό,τι κατάλαβα, γιατί το μήνυμα εκεί καταλήγει. Το χθεσινό λέει μπασκετικό χαστούκι, λέει για τον Άρη, ήταν ευτυχώς καμπανάκι ότι το μπάτζετ δεν παίζει μπάσκετ. Ναι, μεν καλοί παίχτες, αλλά αν δεν βάζεις ψυχή και παιχτική μαγιά στο παιχνίδι, θα δεις πολλά τέτοια χαστούκια. Η εμφάνιση στη Γαλλία με την εμφάνιση στην Καρδίτσα είναι η απάντηση στο πώς πρέπει να παίζει συνέχεια η ομάδα. Και όσοι χλέβαζαν χθες την ήττα θα τα βρουν μπροστά τους, λέει, με ανάλογα αποτελέσματα. Κοίταξε, φίλε μου, είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό το μήνυμά σου ότι τα μπάτζετ δεν παίζουν μπάσκετ και ότι είναι μεν καλοί παίκτες, αλλά δεν, αν δεν έχεις ψυχή δεν κερδίζεις κανέναν, και ότι η εμφάνιση με τη Γαλλία, με την εμφάνιση στην Καρδίτσα, είναι η απάντηση στο πώς πρέπει να παίζει μια ομάδα συνεχώς. Εγώ θα σου απαντήσω ως εξής. Πρώτα απ' όλα, τα μπάτζετ παίζουν μπάσκετ. Στην Ελλάδα ιδιαίτερα είναι τόσο μεγάλη διαφορά κάποιων μπάτζετ που παίζουν μπάσκετ. Δηλαδή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι μια κατηγορία μόνοι τους και όλοι οι άλλοι απλά παρακολουθούσαν, έτσι.
2: Είδαμε και τον Παναθηναϊκό την αλλαγή που έκανε το 23 όταν μπήκαν πολλά χρήματα. Πώς η ομάδα από 17η στην
1: Ευρώπη πήγε πρώτη.
2: Πήγε πρώτη.
1: Να πούμε και το άλλο. Πολύ εύκολο και πολύ απλό για το μπάτζετ παίζει μπάσκετ. Ότι τώρα ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, γιατί φέτος λένε ότι πάμε για μεγάλα πράγματα και έχουν φιλοδοξίες? Γιατί έχουν άλλο μπάτζετ. Εντελώς άλλο μπάτζετ από αυτό που είχαν. Το μπάτζετ άλλαξε το όραμα και την προοπτική του Άρη και του ΠΑΟΚ.
2: Μπορεί να υπάρξουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά οκ. Okay.
1: Από εκεί και πέρα, να πω για το ότι εμφάνιση στη Γαλλία και εμφάνιση στην Καρδίτσα δείξαν ότι η ομάδα πρέπει να παίζει συνεχώς στα κόκκινα. Μπορεί να πρέπει, αλλά δεν είναι εύκολο για έναν αθλητή να παίζει συνεχώς στα κόκκινα. Ακόμα και το μυαλό κουράζεται και δεν μπορεί να αποδώσει αν παίζει συνεχόμενα παιχνίδια. Σωστά.
2: Σωστά.
1: Τώρα για το ότι εχθές ο Άρης δεν είχε ψυχή. Εμένα αυτό με βοηθάει στο σκεπτικό αυτό που είπα πριν από ένα δευτερόλεπτο για την κούραση. Δηλαδή, όταν δεν έχεις καθαρό μυαλό, δεν έχεις την απαραίτητη φυσική κατάσταση, γιατί έχεις κουραστεί από τα συνεχόμενα παιχνίδια, μπορεί να μην έχεις ψυχή. Έτσι.
2: Εντάξει, βέβαια για τον Άρη είναι νωρίς ακόμα.
1: Είναι νωρίς. Ναι. Και ένας παραπάνω λόγος ότι είναι νωρίς.
2: Τρίτη Σάββατο. Ναι, ίσως αυτό έπαιξε όμως. Το τι είναι νωρίς.
1: Πάμε γραμμές. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
3: Έλα, Αντώνη, εγώ είμαι πάλι.
1: Έλα, πες.
3: Μα την Παναγία, είπα να σ' ακούω.
1: Ναι.
3: Αλλά όταν ακούμε. Είπε κανένας για τον Μητσακίδη, τίποτε είπε κανένας για τον Σαββίδη?
1: Εδώ στον αέρα της εκπομπής όχι, αλλά σε social media γράφτηκαν πολλά και χθες για την δύσκολη νίκη του ΠΑΟΚ. Εντάξει, όχι αυτά που υπόθηκαν εδώ, εγώ δεν είπα αυτά, αλλά υπόθηκαν κάποια πράγματα με γκρίνια.
3: Στα social media.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα ο καθένας όπως τα βλέπει.
3: Τι λέει, Γιώργο, μη μας πουλάς τρέλα. Σε παρακαλώ, άφησε μας να περάσουμε 2 ώρες, ωραία.
1: Ωραία, έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ ο φίλος επανέρχεται και λέει, δεν παίζει, λέει, σε όλα τα παιχνίδια. Ενώ, φίλε μου, τι δεν παίζει σε όλα τα παιχνίδια? Ότι δεν υπάρχει σε όλα τα παιχνίδια απαραίτητη μαγιά από μια ομάδα. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το ότι, ρε παιδιά, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και είναι και σε τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα και όλα τα υπόλοιπα και πώς θα ξεκινήσει το παιχνίδι και πώς θα εξελιχθεί. Εγώ είπα κάτι πριν, ότι αν ο Ηρακλής σήμερα με τον Ολυμπιακό μείνει από νωρίς κοντά στο παιχνίδι, κοντά στο σκορ, θα το παλέψει. Γιατί θα πιστέψει, γιατί θα συνδράμει και ο κόσμος με την υποστήριξή του, γιατί θα είναι ένα άλλο παιχνίδι.
2: Ή αν είναι κοντά, ναι.
1: Αν είναι κοντά στο σκορ.
2: Όπως πέρσι με τον Παναθηναϊκό.
1: Όπως πέρσι με τον Παναθηναϊκό. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Έτσι. Λοιπόν, όσο για το μήνυμα που στέλνει εδώ πέρα ο φίλος που έστειλε το μήνυμα προηγουμένως για το ότι Ελλάδα-Γερμανία 0-5 και τώρα ρωτάει αν θα βγουν οι Αριανοί να πούνε για τον Άρη στο μπάσκετ, αυτό είναι δικαίωμά τους. Αλλά εγώ απορώ πως εσείς σαν Έλληνας φιλάθλος είσαι τόσο καταδικαστικός για την ελληνική ομάδα πριν σήμερα παίξει με τη Γερμανία, όταν η Ελλάδα μέσα στη Γερμανία κέρδισε 0-1. Δηλαδή να πήγαινε η Ελλάδα να χάσει μέσα στη Γερμανία 3-4-5-0 και να παίζει σήμερα στην Ελλάδα, να δεχτώ και 0-5 και 0-6. Αλλά σήμερα η Γερμανία φοβάται το παιχνίδι, όχι η Ελλάδα. Η Γερμανία φοβάται το παιχνίδι σήμερα.
2: Που έχει ιτηθεί και στην έδρα της.
1: Που ιτήθηκε στην έδρα της και έχει υποχρέωση για το δικό της κόσμο να αποδείξει.
2: Και το μέγεθός της, ναι.
1: Και όταν μάλιστα μίλησε για νάνο ποδοσφαιρικό για την Ελλάδα, καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει σήμερα να δώσει απαντήσεις και η Ελλάδα και η Γερμανία. Κάποιος θα δώσει απαντήσεις. Τώρα η Ελλάδα θα δώσει, η Γερμανία.
2: Ας ελπίσουμε η Ελλάδα.
1: Ας ελπίσουμε η Ελλάδα. Πάμε σε φίλο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Εσείς.
2: Μας ακούτε?
1: Δεν τον ακούμε, δεν πειράζει, ας το κλείσουμε. Ας ξαναπάρει, κανένα πρόβλημα. Οπότε για να δούμε σήμερα.
2: Να κάνω μια γρήγορη παρένθεση.
1: Έχουμε γρήγορη παρένθεση.
2: League 2 Β' Εθνική, την Παναγιώτη Β' Εθνική. Έχουμε 3 παιχνίδια σήμερα. 3 παρατέταρτο Πύργος Πανιώνιος, Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσα στις 3 η ώρα και Ολυμπιακός Β' Καλυθέα στις 6 η ώρα. Χθες είχαμε το ντέρμπι του Θεσσαλικού Κάμπου, νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2 σε ένα πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι, και Πανθρακικός Πανσερραϊκός 1-1. Η Αυλαία κλείνει αύριο με άλλα 3 παιχνίδια. 2 η ώρα Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, 3 παρατέρα το ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου και 3 Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, που είναι η πρωτοπόρος της βαθμολογίας.
1: Ναι, να πω εδώ πέρα ότι εχθές αποδοκιμάστηκε πολύ έντονα ο Γεωργιάδης από τους φίλους Κομωτινής στον αγώνα Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Ναι. Και αυτό γιατί άφησε την ομάδα στα κρύα του Λουτρού για να πάει στον Πανσεραϊκό.
2: Έχει μια εξήγηση.
1: Έχει εξήγηση και δικαιολογημένη εξήγηση. Πάμε σε φίλο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Αντώνη, και στο φίλο.
1: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, να δώσω χαιρετισμούς καταρχήν στον Γιώργο στην Ολλανδία και στον Πάνθραξ που πήρε την προηγούμενη εβδομάδα. Χάρηκα πολύ που τον άκουσα, γιατί είναι πάρα πολύ συμπαθής και ξέρει και ποδόσφαιρο. Λοιπόν, δεν στεναχωρέθηκα και τόσο για τη χθεσινή ήττα. Το μόνο πράγμα εμένα που θα με στεναχωρήσει είναι άμα ακούσω ότι φεύγει ο δισεκατομμυρίουχος πρόεδρος μας.
1: Πολύ σωστό.
4: Αυτό μετράει για μένα. Δεν με ενδιαφέρει ήττα.
2: Δεν θα υπάρχει όραμα μετά.
4: Φυσικά. Όλα ξεκινούν από εκεί. Όταν όπως και ο συμπολίτης έχουμε δύο δισεκατομμυριούχους, δεν θα ασχολούμαστε αν πήραμε τον αγώνα με τρεις πόντους ή αν χάσαμε ένα αγώνα. Τη στιγμή που το πρωτάθλημα καταρχήν είναι ένας μαραθώνιος.
2: Είναι το δέντρο, όχι το δάσος. Ναι, βλέπουν το δέντρο, όχι το δάσος.
4: Απλά περιμένουμε βελτίωση γιατί ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Αυτό το είδαμε, είναι παρατηρημένο, η δήλωση του Σπανούλη είναι καθοριστική. Τα είπε όλα, οπότε τα λόγια περιτεύουν.
1: Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι
4: μόλις
1: πριν.
4: Μόλις ακούσω ότι ο Σιάο έφυγε από την ομάδα.
1: Γιατί να φύγει ο Σιάο από την ομάδα.
4: Λέω.
1: Ναι, ο Σιάο πρέπει να το κάνει όμως να αγαπάει αυτό που κάνει και να το αγαπήσει ακόμη περισσότερο και να δεθεί ακόμη περισσότερο. Και η ερώτηση
4: ο Σιάο
1: δικιά μου...
4: το έχει αγαπήσει, Αντώνη, το έχει δείξει, έχει φέρει NBAers. Η ομάδα χρειάζεται χρόνο να δέσει. Τίποτε άλλο δεν χρειάζεται. Θέλει χρόνο. Είναι παίκτες που ήρθαν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δεν μπορούν να εγκληματιστούν αμέσως για να παίξουν τον μπάσκετ που θέλουμε. Θα το δείξουν και θα κάνουμε υπομονή και θα το στηρίξουμε. Όπως στηρίζουμε και όλα τα τμήματα του συλλόγου. Εκείνο που με κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι υπάρχει μια απογοήτευση με το, για το σημερινό αγώνα σήμερα. Δηλαδή μια επιφυλακτικότητα. Οι παράγοντες που θα καθορίσουν αυτό το μάτς είναι η φυσική κατάσταση. Δεδομένου ότι αυτοί οι αγώνες είναι σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα, μεταξύ τριών ημερών, και όλες οι εθνικές δεν τις βλέπω να είναι σε καλή κατάσταση. Είδα χθες και τη Γαλλία.
2: Οι παίκτες είναι επιβαρημένοι ήδη από τις ομάδες τους. Δίνουν πολλά παιχνίδια και με τις ομάδες. Παίζουν και με τις εθνικές.
4: Έτσι ακριβώς. Συμφωνώ με φίλο μου απόλυτα. Γιατί είδατε ναι. Και χθες η Ιταλία παραλίγο θα κέρδιζε και τον αγώνα.
1: Ναι, ναι. Ναι, το είδαμε.
4: Λοιπόν, πάντως το μάτς είναι τελικός για μας, γιατί αν δεν χάσουμε σήμερα, 99% θα εξασφαλίσουμε τη δεύτερη θέση, γιατί η απόσταση από τη Γερμανία είναι αρκετά μεγάλη. Έτσι. Θα προσπαθήσουν τα παιδιά να τα στηρίξουμε.
2: Εννοείται.
4: Έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα, όλος ο κόσμος πήγε με τα κασκόλ τα γαλάζια.
2: Και στα γκολ, ακόμα και στο γκολ στο 89, ο κόσμος χειροκροτούσε και...
4: Βέβαια. Φυσικά, γιατί η προσπάθεια ήταν ηρωική. Μην ξεχνάμε ότι παίξαμε με μια πολύ ανώτερη ομάδα. Ναι. Η Ολλανδία είναι και αυτή η πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως και πεις.
2: Είναι πολύ έμπειρος παίκτης, ναι.
4: Και τρεις φορές φινάλης σε τρία μουντιάλ. Δεν παίξαμε με τη Μάλτα. Παίξαμε μια ομάδα η οποία όποιος πάει η Ολλανδία θα δει τι υποδομές έχουν οι ομάδες τους και πώς καλλιεργούν το άθλημα. Και θα δουν την τεράστια διαφορά που υπάρχει και το επίπεδο. Τώρα, εκείνο που θέλω όμως να στυλιτεύσω, το οποίο ελάχιστα μέσα παρουσίασαν, είναι αυτός ο πυρήνας των 50% ατόμων που δεν πήγαν να δουν την εθνική, πήγαν για να βρίσουν τις μάνες και τους πατεράδες των Αριανών. Αυτά τα άτομα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρέπει να τα αποκλείσει από τα γήπεδα ολοσχερός. Δεν είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια συνθήματα την ώρα του αγώνα. Δικαιωματικά ο Ασάρης έβγαλε ανακοίνωση, διότι καταρχήν να διευκρινίσω και κάτι άλλο για να μην βγει κάποιος και πει κάτι διαφορετικό. Το ίδιο αν κάνουν και δικοί μου οπαδοί, θα πω ακριβώς τα ίδια. Δεν επιτρέπεται σε αγώνα εθνικής ομάδας να ευρίζονται οι οπαδοί μια συγκεκριμένη ομάδα.
1: Βέβαια αυτά, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω, συμβαίνουν και στην Αθήνα έτσι. Δηλαδή,
4: ναι,
1: όταν έπαιζαν στο Καραϊσκάκι,
4: εμείς
1: βρίσκαν τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
2: Σίγουρα συμβαίνει αυτό δυστυχώς. Ναι.
4: Αυτά οι ΠΑΕ πρέπει αμέσως να τα στυλιτεύουν και να τα κατακρίνουν. Διότι αυτό που εκθέτουν πρώτα απ' όλους είναι το σύλλογό τους.
2: Δεν ξέρω αν είναι εύκολο βέβαια να το αντιμετωπίσουν αυτό.
4: Μπορούν, δηλαδή, δεν θέλουν.
2: Θα αποκλείσουν την. Πώς θα αποκλείσουν την είσοδο του.
4: Δεν θέλουν, θέλουν να τους έχουν καηδεμένους. Είναι αυτοί που σηκώσανε ρωσικές σημαίες.
2: Καλά, άλλο αυτό.
4: Επιτρέπεται μια ομάδα που αντιπροσωπεύει τη χώρα της να βομβαρδίζεται 4 χρόνια και να πηγαίνεις εκεί να τους σηκώνεις ρωσική σημαία. θα ήθελα να του συμβεί κάτι το αντίστοιχο με μια άλλη ομάδα και να σηκώνει τουρκικές σημαίες.
1: Όχι, αυτό δεν είναι απλά πρόκληση, αυτό είναι εγκληματική πράξη.
4: Αυτό είναι εγκληματική συμπεριφορά.
1: Έτσι.
4: Αυτά επί Σαββίδη έχουν δημιουργηθεί. Εκτραχύνθηκε αυτή η κατάσταση επί Σαββίδη. Okay.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλή εκπομπή να
2: είσαι.
1: Το ότι τέτοια φαινόμενα στα γήπεδα θα πρέπει να σταματήσουν ολοσχερώς είναι κανόνας για μας. Είναι η επιδίωξη που πρέπει να έχουμε όλοι μας. Αλλά από εκεί πέρα, δυστυχώς, επειδή δεν είμαστε ρομαντικοί, ρεαλιστές είμαστε, συμβαίνουν. Και στην Αθήνα συνέβησαν πάρα πολλές φορές αντίστοιχα γεγονότα. Και να σου πω και κάτι, θα κρατήσω μόνο το θετικό. Ποιο είναι το θετικό, μέσα στο αρνητικό? Ότι ήταν μια πολύ συγκεκριμένη μειοψηφία. Πάρα
2: είναι
1: πολύ...
2: τώρα 50% άτομα στους 26.000.
1: Αυτό ακριβώς. Γιατί στους 26.000, 25.800 ήταν εκεί πέρα για να χαρούν με την εθνική και να στηρίξουν την εθνική. Εγώ δεν βρέθηκα στον αγώνα, δεν βρέθηκα στο γήπεδο.
2: Εγώ βρέθηκα.
1: Εσύ βρέθηκες, καλά έκανες και μπράβο σου. Εγώ βρέθηκα έξω το γήπεδο την ώρα, γιατί έτυχε να είμαι εκεί κοντά, να πίνω καφέ σε καφετέρια εκεί κοντά, για να δω τον αγώνα εκεί κοντά. Είδα και τους Ολλανδούς που περάσαν εκεί με τραγούδια και.
2: Με χορευτικά.
1: Εγώ ξέρω ότι η Θεσσαλονίκη γιόρταζε την βραδιά.
2: Ναι, ήταν γιορτή, έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε.
1: Εγώ αυτό κρατάω. Ήταν μια γιορτή. Όποιο δεν καταλαβαίνει τη γιορτή και πάει στο γήπεδο και βρίσκει και φωνάζει, έχει ψυχολογικό πρόβλημα ο ίδιος. Και δεν το λέω ούτε για να κάνω επίδειξη δική μου νοητική ικανότητα κτλ. Δεν μπορεί να είναι όλα μια όμορφη κατάσταση και πέντε άτομα στα 25.000 άτομα να θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Αυτή είναι περιθωριακά στοιχεία. Εντάξει. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πρωτού ξεκινήσω, θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου και το φίλο μου τον Αλέκο τον Παλαμίδα.
1: Ναι.
0: Είναι κορυφή στο σταθμό σας.
2: Είναι.
0: Είμαι ο Σκηνάς ο Παναγιώτης και ο πρώην παρατηρητής. Θα καταλάβει αν ακούει την εκπομπή. Τον κύριο Πετρουλάκη που συνεργάστηκα ένα διάστημα μαζί του στα ερασινικά σωματεία, έστειλα στην εφημερίδα του.
1: Σ' ακούει τώρα.
0: Ναι, και τον κύριο Μίρτσο, τον Γιώργο που τον γνώρισα, σαν αθλητή δεν τον γνώρισα, τον γνώρισα σαν προπονητή στα ερασινικά σωματεία.
1: Ναι,
0: εύχομαι καλή δύναμη να έχουν και οι τρεις και να πάει ο σταθμός σας μπροστά. Εύχομαι τον κύριο Κούλαλη να αλλάξει όπως άλλαξε, το βλέπω και το πιστεύω. Και το δίνω συγχαρητήρια και αυτό να. Τώρα για την ομάδα την εθνική μας, πιστεύω αν προσέξουν λίγο τα παιδιά μπορεί να τους πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Γιατί λείπουν και οι δύο τρεις, να πούμε που είναι τραυματίες.
1: Να σου
0: τώρα,
1: πω κάτι, Παναγιώτη.
0: Για τα συνθήματα,
1: Παναγιώτη, πριν πεις για τα συνθήματα
0: που δώσαν οι φίλοι μας, οι γείτονες, δεν πειράζει. Αλλά δείχνουν το επίπεδό τους.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτοί που το κάνουν αυτό δείχνουν το επίπεδό τους. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι για το αγωνιστικό που λες.
0: Ναι.
1: Η Εθνική Ελλάδος και μέσα στη Γερμανία έδειξε ότι είχε ρυθμό, είχε καλά πατήματα και ήταν θέμα χρόνου το να κερδίσει όπως και κέρδισε.
0: Έδειξε την ομάδα.
1: Δεν μπορεί και σήμερα να αναδειχτεί ως η κορυφαία του αγώνα εθνική και να πάρει το αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να είναι καλύτερη από τη Γερμανία.
0: Εννοείται, ρε, Αντώνη.
1: Έτσι.
0: Κοίταξε, αυτή η φουρνιά δεν έχει σημασία αν έχει 5-6 παοξίδες μέσα. Είναι η χρυσή φουρνιά της Ελλάδος. Είναι δικά μας παιδιά. Δεν έχει σημασία που πιένουν στο Σύρκο, είτε στον Πάκο, είτε στον Άρη, στον
1: Ολυμπιακό,
0: είτε στον Εθνικό, παράδειγμα.
1: Έτσι είναι και το παραδέχονται.
0: Είναι δικά μας παιδιά, είναι Ελληνόπουλα και πρέπει να τα στηρίξουμε. Άσε τι έχουμε μεταξύ μας. Σάκη Πηδιούχη, η Ηρακλής, ο Άρης, ο Πάκο. Αυτά είναι τοπικά τέρμινα.
1: Και μεταξύ μας τίποτα δεν έχουμε. Να σε καλά.
0: Τίποτα.
1: Καλά.
0: Μια ώρα παιχνίδι. Να έρθουν στο γήπεδο μας να δούμε το παιχνίδι και αυτοί επίσης το ίδιο σε εμάς.
1: Να έχουμε ένα πολύ ωραίο το βράδυ αγώνα.
0: Να βρίζουμε μάνας και οικογένειες. Οι μάνα μας δεν παίζουν μπάλες. Εμείς παίζουμε μπάλες. Τα παιδιά μας.
1: Τα παιδιά παίζουν μπάλα. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Θα πάμε σε ένα μικρό έτσι μουσικό διαλυματάκι. Θα επιστρέψουμε με τον διευθυντή του Fullbet, τον κύριο Ηλία Ζηματούρα, να μας πει και αυτό στα προγνωστικά του και μετά θα συνεχίσουμε αν προλάβουμε και με γραμμούλες. Πάμε.

0: Για πάμε να συνεχίσουμε και μάλιστα να συνεχίσουμε με προγνωστικά από τον διευθυντή του fullbet.gr, τον Ηλία. Είδες ένα χρησιμοποιητικό, Ηλία Ζηματούρα. Δεν λέω κύριο Ηλία Ζηματούρα, Ηλία Ζηματούρα, για να γίνουμε έτσι εδώ μια ομάδα δεμένη όλοι. Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ηλία σκέτο, εντάξει.
0: Είδες.
2: Τι κυρία.
0: Το πιάσα, ναι.
2: Μια παρέα είμαστε. Θα κάνουμε ένα απολογισμό για τη χθεσινή ημέρα, έτσι. Δεν πήγαμε καλά. Αν εξαιρέσουμε το γκολ του Κέιν που βρήκαμε, εντάξει, δεν ανακαλύψαμε για την Αμερική.
0: Σε 7 γκολ.
1: Έβαλε 2, ναι.
2: Σε 7 γκολ, ναι. Έβαλε το πρώτο τουλάχιστον. Εγώ είχα ποντάρει να σκοράρει πρώτος. Ήταν παραπάνω η απόδοση, διπλασιασμός σχεδόν. Τέλος πάντων, είναι κακή μέρα χθεσινή. Στην Αγγλία πάθαμε πατατράκ, έτσι. Είπαμε ότι στην Αγγλία είναι δύσκολα τα σημεία. Πήγα εκεί, μας πούλησε η Grimsby, χάσανε φαβορί τα οποία προκαλέσαν έτσι έκπληξη. Και πολλά σοκ σε όσους τα προτιμήσαν, όπως και εγώ. Τέλος πάντων, γυρίζουμε σε ρίδα. Στο σημερινό πρόγραμμα, εντάξει, ξεχωρίζει το Ελλάδα-Γερμανία. Με βάση την εικόνα των ομάδων στα τελευταία παιχνίδια και ειδικά το δεύτερο ημίχρονο της Ελλάδας κόντρα στους Ολλανδούς βασίζεται η πρότασή μου. Είναι γκολ-γκολ και over 2,5. Πιστεύω θα γίνει ένα παιχνίδι copy-paste και τακτικά και σαν εικόνα. Η Ελλάδα θα ψάξει τους χώρους, μπορεί να τους βρει σε αυτή την άμυνα της Γερμανίας. Βλέπω να σκοράρει και να δέχεται γκολ. Το γκολ γκολ και over 2,5 έχει απόδοση 91, είναι υποψιασμένη η απόδοση. Είναι χαμηλό, έτσι, δεν είναι σε σχέση με τα συνηθισμένα γκολ γκολ και over σε εθνικές ομάδες. Τώρα να κάνουμε και το ρίσκο μας, να επιλέξουμε σκόρερ. Έχω κυκλώσει τον Παυλίδη σήμερα στο 3-20 και γκολ Βίρτς από τη Γερμανία στο 2-60. Ένα άλλο ειδικό στοίχημα που μπορεί να παίξει κάποιος, επειδή στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα γίνουν σκληρές μάχες, όπως και στο πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία, έτσι, στο Augsburg.
1: Παυλίδης είναι στο 3-20.
2: Ο Παυλίδης είναι 3-20, ναι.
1: 3-20 ο Παυλίδης. Και ο Βίρτς στο
2: 2-60.
1: 2-60, λιγότερο, ωραίο. Okay.
2: Και αποστημένα είναι,
1: ναι.
2: Καλός ο Βίρτς, γι' αυτό τον επέλεξα. Τώρα εκεί να δεχτεί μια κάρτα ο Ζαφύρης, που είναι και πιο παθιασμένος, έτσι, σε εισαγωγικά να το πω, παίκτης εθνικής, είναι 3-15. Και αυτό έχω συμπεριλάβει, έτσι, τα ειδικά στοιχήματα. Στο site το fullbet.gr η ομάδα μας ετοίμασε και ένα bet builder από το Ελλάδα-Γερμανία, απόδοση 2-62. Είναι το over μισό goal του ημιχρόνου, να μπει τουλάχιστον ένα goal στο ημιχρόνο δηλαδή. 7,5 corner. Είδαμε πως ακόμα και έσαν και ο Ναδί στο δεύτερο ημιχρόνο, να πίεσαν την εθνική. Και over 2,5 goal στον αγώνα. Αυτά τα τρία γεγονότα, αν εμπαριθεθούν, έχει απόδοση 2-62. Πάμε στο Ιρλανδία-Ισραήλ. Εντάξει, δεν είναι εμπορικό παιχνίδι, αλλά εκεί πέρα, παιδιά, γίνεται πραγματικά χαμός. Καταρχάς θα γίνει σε ουδέτερο. Στην Πάτη Πατόπολα της Σερβίας θα γίνει η αναμέτρηση. Υπάρχει τεταμένο κλίμα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορηθεί ότι οι Ιρλανδοί έχουν ταχθεί υπέρ των Παλαιστινίων. Ενώ ποδοσφαιρικά, έτσι, η εθνική ομάδα έχει γίνει χαμός στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν ήθελαν να κατέβουν να παίξουν κοντά στους Ισραηλινούς, ως έδειξη διαμαρτυρίας, και έσαν 3-0, κατέβηκαν να παίξουν έπειτα από απειλές της UEFA για μακροχρόνιο αποκλεισμό από όλες τις διοργανώσεις. Η UEFA απειλήσε μάλιστα και τις ομάδες της Ισλανδίας με αποκλεισμό από τα ευρωπαϊκά κύπελα. Στις συνεντεύξεις τύπου που γίνανε χθες για τον αγώνα στο σημερινό, όλοι κατηγορούσαν τους άλλους, δηλαδή περί ρατσισμού, ρατσιστική συμπεριφορά στο πρώτο παιχνίδι. Κοιτάξτε τώρα, με αυτό το κλίμα, το να πέσει μια κόκκινη κάρτα σε αυτό το μάτς έχει απόδοση 4,5. Όποιος θέλει, ακολουθεί. Εγώ περιέγραψα τι συμβαίνει στην Ιρλανδία και στο Ισραήλ. Πιστεύω ότι θα έχει και μπορούν να έχουμε και τουλάχιστον πάνω από 5 κίτρινες. Η κόκκινη έχει 4,5.
1: Πάμε στην
2: Β' Ισπανίας. Ναι. Αυτό το tips μας το έδωσε από το site, να πω, στο fullbet.gr ο Σταύρος ο Κολύλας, ο οποίος πραγματικά είναι στοιχηματική εγκυκλοπαίδεια. Δηλαδή είναι τιμή μας που τον έχουμε μαζί μας, είναι χρόνια στο χώρο. ήταν απουσίαζε τα τελευταία έτη από το ιντερνετικό, να το πω έτσι, στοιχηματικό κομμάτι. Τώρα στο Food.gr είναι το 10ο καλό για το site μας και μας έδωσε αυτό το tip σήμερα για τους Ισλανδούς και τους Ισραηλινούς. Πάμε β' Ισπανίας. Να πω έτσι εδώ μια παρένθεση ότι το πρόγραμμα σήμερα φαίνεται πλούσιο, είναι φτωχό στις επιλογές. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. 7.30 ώρα λοιπόν η Las Palmas υποδέχεται τη Valladolid. Εδώ μου αρέσει το over στο 2 και θα πω ότι η Las Palmas στα δύο τελευταία της παιχνίδια έχει μια ήττα με 2-1 και μια ισοπαλία.
1: Over και διπλό δηλαδή.
2: Όχι. Α. Το over σκέτο.
1: Over, okay.
2: Και η Valladolid δεν στέκεται καλά, έτσι.
1: Ωραία.
2: Εντάξει. Είναι ασταθής εννοώ. Δεν είναι και... δεν πετάει. Η Valladolid στα, τρία τελευταία της έχει 2 over με ήττα 3-0, νίκη 3-1. Και η Las Palmas στα 2 σερί over, 1-2 και 3-3. Το over στο 2 με τη συμπεριφορά των ομάδων στα πρόσφατα παιχνίδια είναι δελεαστικό. Mm-hmm. Διπλασιάζει το ποντάρισμά σου.
1: Ναι.
2: Τώρα από τη Β' Νορβηγίας ψήμπησα ένα μάτσο, είναι στις 5.30 ώρα, Μπρίνε-Λιν. Εδώ το κίνητρο είναι μονόπλευρο. Τα σκανδιναβικά από τα αθλήματα ξεκινήσαν πιο νωρίς, το δεύουν προς το τέλος τους. Και μπαίνει πολύ το έντονο το στοιχείο του κινήτρου. Η Μπρίνε έκανε 2 σερί νίκες και χτυπάει play-off ανόδου. Η Λιν έχασε 4-1 στο τελευταίο της παιχνίδι, δεν είναι σε καλή κατάσταση και είναι βαθμολογικά αδιάφορη. Δεν έχει άμεσο στόχο. Ο Άσος δίνει με 80. Να ξέρουμε εδώ ότι, να σημειώσουμε ότι ο Άσος από 2-15 βρέθηκε στον 80, προφανώς λόγω αυτών που είπα, ότι η φόρμα, το κίνητρο οδήγησε και το παιχτικό κοινό να παίξει αυτό τον Άσο της Μπρίνη. Αυτά σε γενικές γραμμές σήμερα. Αυτά επέλεξα. Αν θέλετε να τα επαναλάβω.
0: Κάνε μας και σημεία σούμα.
1: Ειδικά το Bet Builder, ναι. Έχει ενδιαφέρον.
2: Ειδικά το Bet Builder για το Ελλάδα-Γερμανία, όπως λέτε και εσείς. Over μισό γκολ ημιχρόνου. Over 7,5 corner. Και over 2,5 γκολ αγώνα. 2,62 η απόδοση. Αυτό το έβγαλε η ομάδα του fullbet.gr. Από εκεί και πέρα, Ιρλανδία-Ισραήλ στις 10 παρατέταρτο. Εξηγήσαμε τι συμβαίνει στις δύο ομάδες. Εκπληκτικό το κλίμα. Μια κόκκινη κάρτα είναι στο 4,50. Στο Ελλάδα-Γερμανία, γκολ ο Παυλίδης στο 3,20, γκολ ο Βίτς στο 2,60 και μια κάρτα ο Γραφίδης στο 3,15. 7,5 ώρα Las Palmas, ο Valladolid, το over είναι στο 2. Ωραία. Και Β' Νορβηγίας, 5,5 ώρα, Μπρίνε-Λιν, ο Άσος είναι στο 1,80. Εδώ το κίνητρο μας οδηγεί στην επιλογή της έδρας της νίκης της Γηπεδούχου, καθώς και οι φιλοξενούμενοι δεν έχει άμεσο στόχο. Αυτά από το Full BGR για σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει το Full Στοίχημα πάλι. Θα έχουμε περισσότερες επιλογές φυσικά και πλούσιο ρεπορτάζ από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Να είμαστε καλά μέχρι τότε, να τα ξαναπούμε.
0: Να είμαστε καλά και θα τα πούμε σίγουρα. Να είσαι καλά. Καλώς απόγευμα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Εδώ και πάλι για να συνεχίσουμε τη συζήτηση και φυσικά να σας ξαναδώσουμε την ευκαιρία να πείτε τα δικά σας σχόλια και τις δικές σας απόψεις. Ήδη καλούσατε πολλοί φίλοι και στη διάρκεια της στοιχηματικής περιήγησης. Πάμε να πούμε για άλλη μια φορά τον τρόπο επικοινωνίας, τους τρόπους επικοινωνίας. Όσον αφορά την επικοινωνία την τηλεφωνική, καλείτε από τώρα και πάλι, από τώρα καλέστε στο 2310 50 1000. Για το Viber, το οποίο Viber ξαναλέω χρησιμοποιήστε για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μόνο μηνύματα, 6977 20 10 70. Επαναλαμβάνω, Viber μόνο μηνύματα, 6977 20 10 70. Ο φίλος που βγήκε προηγουμένως, ο Γιώργος στην Ολλανδία, και μας είπε για αυτούς οι οποίοι κατακρίνουν τον μπασκετικό ΠΑΟΚ Ελέο Μιστακίδη, λέει, διευκρινίζω, λέει, ότι δεν μιλάω για τοποθετήσεις ακροατών, λέει, στην εκπομπή σας, που όντως, λέει, δεν υπόθηκε τίποτα, αλλά μιλάω, λέει, για τους γνωστούς αγνώστους στα social media, ειδικά, λέει, σε Facebook και Instagram, οι οποίοι, λέει, γράφουν ένα σωρό αρνητικά σχόλια για το χθεσινό μπασκετικό ΠΑΟΚ. Βέβαια, εγώ θα συμφωνήσω ότι υπάρχει πολλής κόσμος που γράφει αρνητικά σχόλια για την δύσκολη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μυκόνου. Όλοι περιμένανε ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει αέρα από την Μύκονο, αλλά δεν είδα, εγώ προσωπικά δεν είδα να καταφέρονται κάτω Μιστακίδη. Δεν μπορεί να πει ότι εφόσον καταφέρονται κάτω μπασκετικού ΠΑΟΚ είναι και έμεση επίθεση στον κύριο Μιστακίδη. Αλλά δεν θέλω να το δω σε αυτή τη λογική, ότι αυτό σημαίνει εκείνο. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Μιστακίδης δεν δέχεται καμία επίθεση, δεν είναι κανείς αυτή τη στιγμή που ασκεί πολύ αυστηρή κριτική στον κύριο Μιστακίδη, και δεν υπάρχει και λόγος να ασκήσει κανείς αυστηρή κριτική. Ο κύριος Μιστακίδης έχει φέρει ένα σωρό παιχταράδες στον ΠΑΟΚ και υπάρχει και το ενδεχόμενο να φέρει και άλλους. Οπότε γενικά η προσπάθεια είναι, θα έλεγα, αξιοπρόσεκτη, έτσι, και αξιολογότατη. Οπότε δεν βλέπω κάτι διαφορετικό σε αυτήν την ιστορία για να καθίσω να το σχολιάσω και να το κρίνω. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε κιόλα, άρα την υποχρέωση την έκανε. Κανείς δεν θυμάται μετά από ένα μήνα ότι κέρδισε με 3 πόντους. Θα θυμάται ότι κέρδισε.
1: Τι νίκη, ναι.
0: Εκεί που μπήκε πραγματικά ένα δύσκολο puzzle προς λύση είναι στον Άρη. Γιατί ο Άρης έχασε από την Καρδίτσα. Έκανε την πρώτη του ήττα από πολύ νωρίς, την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κάτι που δεν το φανταζόταν κανείς. Δηλαδή, όλοι πιστεύουν ότι ο Άρης θα κάνει και αυτός μια πορεία θριαμβευτική.
1: Και περίπατο, ίσως.
0: Εγώ θα πω για την πορεία γενικά. Κανείς δεν περίμενε ότι την πρώτη αγωνιστική ο Άρης θα χάσει. Με την Καρδίτσα αντίπαλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά συνέβη. Και από τη στιγμή που συνέβη, δεν αρκεί να λέμε πικρόχολα σχόλια. Δεν βοηθάει και να λέμε πικρόχολα σχόλια για το ότι ο Άρης είναι δυνατό να χάνει από την Καρδίτσα. Σκοπός είναι να βρεθεί γιατί έχασε και να μην ξανασυμβεί, έτσι. Άλλωστε, ο κύριος Σπανούλης θα μιλάει για χάος και απογοήτευση. Μόνος του παραδέχεται ότι η κριτική, η αρνητική είναι δεδομένη. Την κάνει, την ασκεί ο ίδιος προς την ίδια την ομάδα. Το ζήτημα είναι πώς αλλάζει αυτό. Και θα τα αλλάξει αυτό. Έτσι. Εσείς μπορείτε να πάτε τώρα και στιγμή από εδώ και πέρα να καλείτε. Επαναλαμβάνω, έτσι, για να μην υπάρχει. Δεν έχουμε κάτι άλλο μέχρι τις 3 όσον αφορά στοιχηματικά κτλ.
1: 2310 50 1000.
0: Όποιος θέλει, φίλος, καλεί και συζητάμε οτιδήποτε θέλει. Εγώ εδώ πέρα να πω κάτι για την εθνική επίσης, με την ευκαιρία που μου δόθηκε, με όλα αυτά που υπόθηκαν για εθνική, για το 0-5 που λέγει ένας φίλος, για τη σίγουρη νίκη της Ελλάδας που έλεγε ο άλλος φίλος. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που για μένα έχει σημασία σήμερα από την Ελλάδα είναι να δείξει ότι παίζει στα ίσια την Γερμανία. Δεν με ενδιαφέρει το σκορ. Μπορεί να είναι 2-1 υπέρ της Ελλάδας, μπορεί να είναι 0-2 υπέρ της Γερμανίας.
1: Και μια καλή εικόνα της ομάδας.
0: Να δείξει η ομάδα ότι δεν έχει πια την παλιά μίζερη και η τοπαθή ψυχολογία. Ότι μπαίνει μέσα. Το έχει δείξει ήδη, γι' αυτό θέλω να το ξαναδείξει. Ναι. Εγώ θέλω να επαναλάβει την πολύ καλή εικόνα που δείχνει στα τελευταία παιχνίδια. Εγώ αυτό θέλω μόνο. Τίποτα άλλο. Θα μου πεις, δεν θες και τη νίκη, σαφώς και τη θέλω. Αλλά θεωρώ ότι αν δούμε όλα αυτά, δηλαδή αν ξεκινήσουμε με θετική ενέργεια, θετική άβρα, πάμε να το πάρουμε, θα το πάρουμε.
1: Και ότι έχει καταφέρει η Εθνική να πάρει 7 βαθμούς σε 3 παιχνίδια μας βοηθάνε σε αυτό. Στο να είμαστε OK και με την εμφάνιση μόνο. Αν μας το έλεγαν δηλαδή πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια, ότι η Εθνική στα 3 πρώτα παιχνίδια.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ρε, θα σου κάνω μια ερώτηση και πριν πάω στον ακροατή. Ηλία, Ελλάδα-Γερμανία 0-7, τι θα γινόταν. Τι θα γινόταν. Θα έβγαινε στον Έκτορο, θα ανέβαινε πάνω στο Ιταράτσα ο Τάσος και πανηγύρισε που ο Γιωβάνοβιτς έχασε. Λοιπόν, λέει ένας φίλος, Αντώνη, λέει, έφυγες από τον άλλο σταθμό, αλλά λέει, τώρα σε ακολουθούμε εδώ και θα σε ακολουθούμε, λέει, παντού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο. Σε ευχαριστώ όλους Όπως μου είπε και ο κύριος Γιώργος ο Συρίγος που μας ακούει φανατικά, ο πρώην παραγωγός σε άλλους σταθμούς, το συναντήσαμε πολλές φορές και τώρα ο άνθρωπος είναι στα 70 πλάς και θα έλεγα χαίρεται τη σύνταξή του. Έτσι όπως μας είπε ο κολοσσός αυτός ο ραδιοφωνικός, μας ακούει σταθερά, φανατικά και ότι βλέπει ότι η εκπομπή είναι το ίδιο εξαιρετική και συνεχίζει. Οπότε το αφήνουμε εδώ. Πάμε σε γραμμή, πάμε σε γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Αντώνη.
0: Έλα, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στον κύριο που είναι δίπλα σου, κύριο.
1: Ηλίας, Ηλίας.
2: Κύριος Ηλίας.
0: Κύριε παιδάκι, είναι εντάξει.
2: Ηλίας. Άμα δεν ξέρω κάποιον άνθρωπο.
0: Τον κύριο Τάσο που είναι ενάντια στο Γιωβάνο, θα πει τίποτα.
2: Ο κύριο Τάσο, αφού είναι Ηρακλή, δεν μπορώ να πω.
0: Δεν είναι Ηρακλή. Παοξή φανατικό είναι και δεν χωνεύει.
2: Ναι, αλλά Ηρακλή μα το σύστησε. Ηρακλή μα το σύστησε.
0: Ηρακλή, εγώ μπερδεύτηκε.
2: Εγώ.
0: Για πε.
2: Είπα και εγώ τώρα, εντάξει.
0: Τι λέει, τι βλέπει.
2: Τη βλέπω με αυτά που ακούω τώρα, τέλος πάντων. Απλά επειδή μου κάνει εντύπωση ο μεγάλος άσος, δηλαδή σε απόδοση, λέω σήμερα να το ρισκάρω και να βάλω μονό άσο.
1: Ναι, γιατί όχι.
2: Και δεν είναι η Γερμανία αυτό που λένε για 0-5, τώρα αυτό είναι ανέκδοτα. Δεν είναι και η Γερμανία το 90, έτσι.
0: Καμία σχέση. Καμία σχέση. Έχει η Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη από το παρελθόν και η Γερμανία είναι πολύ χειρότερη από το παρελθόν. Αυτό είναι
2: μπράβο.
0: Η απόσταση έχει μικρύνει πάρα πολύ.
2: Πιστεύω, δηλαδή δεν το λέω παδικά, ότι εθνικά ξέρω εγώ επειδή είμαστε. Όχι, πιστεύω θα κερδίσουμε σήμερα. Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Μακάρι.
2: Και γιατί είναι τελικός για την πρώτη θέση. Γιατί έχοντας τρεις βαθμούς στο τσεπάκι με τη Σερβία, έτσι, η Σερβία έχει τελειώσει τώρα.
0: Δεν έχει ενδιαφέρον κανένα, ναι.
2: Ναι, οπότε με σημερινή νίκη, δηλαδή άντε να το πω στοιχηματικά, αποκλείω τελείως το διπλό. Δηλαδή να βάζα 70% άσο, 30% χ. Δηλαδή για διπλό δεν το βλέπω. Και ας έχει και τον Κλοπ μέσα η Γερμανία, μέσα ενώ στον πάγκο. Αυτό σε ένα-δύο χρόνια δεν κάνει τη Γερμανία.
0: Και προθέστον είχε τον Κλοπ. Ναι. Και προθέστον ο Κλοπ ήταν, δεν ήταν άλλος.
2: Αυτό λέω, ότι δεν εγγυάται ότι ο άνθρωπος θα κάνει τη Γερμανία υπερδύναμη μέσα σε ένα μήνα.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Μα δεν πήγαινε την κάνει υπερδύναμη σε ένα μήνα, του είπε και ο ίδιος να ξεκίνησε ότι εγώ θέλω χρόνο να δουλέψω. Εντάξει, αφήστε μου χρόνο να δουλέψω.
2: Ναι, και μην ξεχνάμε ότι σε περίπτωση είτε στη Γερμανία δεν το σταυρώσουν στη Γερμανία τον Κλοπ, ξέρουν ότι πάει να κάνει κάτι καλό. Αντιθέτως εδώ εμείς.
0: Άμα έχεις τον Τάσο εδώ πέρα που θα ανέβει στην ταράτσα να φωνάζει η καρά του Γιωβάνοβιτς.
2: Τον έχει τον Γιωβάνοβιτς ως εκτίμηση.
0: Ναι, τον έχει σε συμπάθεια τρομερή.
2: Πολύ ψηλά. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα.
0: Πες μου κάτι, εσύ τώρα, Θανάση, εσύ που δεν είσαι ούτε στην Αθήνα ούτε Θεσσαλονίκη, δεν είσαι ούτε Ηρακλής, ούτε. Έχεις κάποια προσωπική συναισθηματική σχέση με τον Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς για σένα τα καταφέρνει καλά, πώς το βλέπεις μετά από όλα αυτά τα παιχνίδια που έχει δώσει, τα καλά και τα κακά με την εθνική?
2: Απλά τώρα είναι σε σωστό δρόμο, πιστεύω.
0: Είναι σε σωστό δρόμο, ότι, ωραία.
2: Ναι, όχι, πρόσεξε. Εννοώ ότι προσπαθεί να συμβιβάσει τις παλιές καραβάνες με το καινούριο αίμα και δεν θέλει να χαλάσει, γιατί θέλει και κάποιους έμπειρους που του είχαν σταθεί για να είναι εκεί που είναι, ξέρω εγώ τώρα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι κρατάει κάποιες ισορροπίες?
2: Ναι, προσπαθεί
0: να
2: και
0: κρατήσει ισορροπίες.
2: Αν αντέξει την πίεση που το ασκούνε κάποια ΜΜΕ που είναι εναντίον του φανατικά, μπορεί να δούμε κάτι καλό. Απλά εγώ πιστεύω ότι είναι δίκαιος, αλλά δεν μπορεί να είναι από την αρχή τώρα, ξέρω εγώ.
0: Κοίταξε, το ότι είναι δίκαιος, αν κάνει και κάποια, σε κάποια ελάχιστα πραγματάκια τα στραβά μάτια, δεν είναι κακό. Σε ένα σύστημα, όταν μπαίνεις να λειτουργήσεις, πρέπει να αποδέχεσαι και κάποιους όρους που σου θέτει το σύστημα, καλός ή κακός. Έτσι. Το ζήτημα είναι να μπορείς να περάσεις και δικούς όρους. Τότε πετυχαίνεις.
2: Αντώνη, και αυτό που λες έχει λογική βάση. Αλλά αυτό που ξέρουμε όλοι μας, όσοι ασχολούμαστε πολύ ή λίγο με το ποδόσφαιρο, το αποτέλεσμα είναι που θα σε κρίνει τελικά τι θα γίνει. Δηλαδή, μπορεί να είναι ο Γιωβάνοβιτς να φτιάξει μπαλά, να φτιάξει ομάδα και να μην μπαίνει μπαλά μέσα. Αλλά το αποτέλεσμα. Αλλά
0: το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι και αν φτιάξει ομάδα και παίζει μπαλάρα και δεν μπαίνει μπάλα μέσα, κάποιοι δεν θα το εκτιμήσουν.
2: Αυτό σου λέω, ότι έχει τεράστια πίεση. Αυτός ο πάγκος της εθνικής, λες και έχουμε 10 μουντιάλ και 8 γιούρο,
0: ναι,
2: και πρέπει
0: ναι,
2: οποιοςδήποτε να έρθει να τα πάρει πάλι.
0: Σωστό.
2: Καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Και καλά, είναι η δίψα που έχουμε τόσα χρόνια να πάμε σε.
2: Ναι, είναι σίγουρα. Δράση. Σίγουρα. Αυτό παίζει ρόλο. Αλλά αν μου επιτρέπετε, έχω μισό λεπτό να πω για το μπάσκετ. Να μην απογοητευτεί ότι ο Άρης του πάω και αυτές τις εμφανίσεις που είχαμε χτες, έτσι, άσχετα αν κερδίσαμε εμείς. Γιατί εγώ δεν άκουσα το Τρινκέρι ούτε το Σπανούλη να πούνε ότι πάμε για πρωτάθλημα φέτος. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο. είπαν ότι θα φτιαχτούν ομάδες σε βάθος χρόνου.
1: Και σίγουρα δηλαδή σε κάποιον που είναι μέσα στις ομάδες δεν θα το ακούσετε σε κανέναν τέτοιο άνθρωπο. Δηλαδή, όλοι θα πούνε ότι χρειάζεται χρόνος για να γίνει αυτό. Δεν θα πει κανένας πάμε για πρωτάθλημα. Είναι τρελό να το πει αυτό κάποιος.
2: Δηλαδή, μπορεί να κοντάρει στο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρης και ο ΠΑΟΚ και να χάσουν από Προμηθεά και από Λαύριο. Δεν τρέχει κάτι σε αυτό.
0: Εντάξει, δεν τρέχει κάτι σε αυτό. Κάτι τρέχει σε αυτό με την έννοια ότι.
2: Κάτι τρέχει, αλλά όχι καταστροφή.
0: Θεωρείς ότι έχεις φτιάξει τώρα μια ομάδα που αυτούς τους αντιπάλους τους έχεις.
2: Εντάξει, τους έχεις, δεν τους έχεις. Δεν έχεις όμως και τη. Να σου πω και κάτι, και θα το κλείσω αυτό για να μην λέω τα ίδια. Εχθές έχασε ο Άρης από την Καρδίτσα. Αν ήταν Ολυμπιακός, θα τον άφηνε η διαιτησία να χάσει την Καρδίτσα σε άσχημη μέρα.
0: Τώρα πας και σε μια άλλη διάσταση, με οποία πρέπει να τη δει και ο Μιστακίδης και ο Σιάο,
2: Αυτό είναι τώρα. Τι θα λέμε στον αέρα, αφού εννοούνται αυτά. Ότι σε άσχημη μέρα ο Ολυμπιακός δεν θα χάσει ούτε από Κολοσσό ούτε από Καρδίτσα. Θα του δώσουν εκεί τρεις τεχνικές ποινές στον πάγκο της Καρδίτσας και θα τελειώσει η ιστορία.
0: Μαζεμένες, Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Άντε, καλή εκπομπή.
0: Τώρα, βέβαια, αυτό που είπε ο Θανάσης, ξέρεις τι με κάνει και σκέφτομαι, Ηλία, ότι αυτό που έλεγα πριν, παιδιά, ότι ο Παναθηναϊκός έχανε με 10 πόντους του Κολοσσό και πίστευε ότι τέλος θα κερδίσει. Εκεί μέσα βάζεις όλα τα πράγματα στο μυαλό σου. Ότι θα βάλει κανένα τρίποντο, θα δώσει κανένα φάουλ, θα γίνει καμία τεχνική ποινή. Δηλαδή, θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θα βρουν τον τρόπο από τους τρόπους να το κάνουν. Ναι. Και ένας από τους τρόπους μπορεί να είναι και η εύνοια, έτσι.
1: Υπάρχει και αυτή μέσα στο παιχνίδι.
0: Πάμε σε επόμενο φίλο. Πάμε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια, γεια σου, καλησπέρα. Τι κάνεις?
3: Πάω, ξέρεις, χωρίς επίπεδο.
0: Έλα. Τι έλα. Γιατί πάω, ξέρεις, χωρίς επίπεδο.
3: Πάλι τα παλιά αρχίνησες με αυτούς.
0: Ποια παλιά αρχίνησα, τι ξεκίνησα.
3: Ποιος βγαίνει αυτός και λέει δεν έχει επίπεδο ΠΑΟΞής.
0: Αυτός που όχι, δεν είπε, με, έλα, δεν είπε αυτό. Μην αρχίσεις πάλι και εσύ να τα υπερβάλλεις. Είπε ότι κάποιοι δεν έχουν επίπεδο και αυτοί είναι λίγοι, είπε αυτός.
3: Ναι. Ενώ αυτοί που
0: κάποιοι
3: έχουν
0: επίπεδο. Όχι, εγώ του ξεκαθάρισα ότι παντού γίνονται αυτά.
1: Σε όλες τις ομάδες
3: υπάρχει αυτό. Παντού γίνονται, τώρα παντού γίνονται. Όποτε σας βολεύει, παντού γίνεται.
0: Τίποτε μας βολεύει. Εγώ είπα από την αρχή παντού γίνονται αυτά. Από την πρώτη στιγμή που ανέφερε και έκανε κριτική.
1: Και ο ίδιος ο άνθρωπος το είπε ότι ακόμη και στην δική μου ομάδα.
0: Ναι, αλήθεια, λέει και στην δική μου ομάδα υπάρχουν τέτοιοι.
3: Ναι, αλλά δεν κάνανε κριτική τότε.
1: Δεν έπαιξε η Εθνική με τον στον Άρη να γίνει κάτι αντίστοιχο. Όταν γίνει, θα φαντάζομαι θα βγαίνει και να πει.
0: Καλά, δεν ξέρω θα βγαίνει να το πει ο ίδιος, αλλά ότι θα συνέβαινε αυτό και εκεί θα συνέβαινε. Ναι.
3: Προηγουμένως δεν είπε ο άλλος που είναι παρατηρητής ότι εντάξει μπορεί να είναι παοξίδης, αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Καλά, μέχρι προχθές Τούρκοι ήτανε.
0: Τώρα εσύ το πας πιο πέρα, πιο μακριά, εντάξει.
3: Το πάω, γιατί να μην το πάω.
0: Γιατί αυτοί που τα κάνουν αυτά, είτε στη δικιά σου ομάδα, φίλε, είτε στη δικιά μου, είτε στο Άρη, οποιαδήποτε ομάδα, είναι μια μικρή μειοψηφία η οποία δεν πρέπει να του δίνουμε και σημασία και όχι να το προβάλλουμε και όλα το γεγονός, ας πούμε, το τίποτα.
3: Ναι, δεν είπαν όμως μικρή μειοψηφία. Είπανε δεν έχουν επίπεδο οι παοξίδες.
0: Είπανε κάποιοι, κρατάω το κάποιοι.
3: Άσε τώρα, άσε
0: είπε
3: τώρα,
0: το κάποιοι. Και εγώ είπα επίσης ότι στις 28.000, αν 5 άτομα κάνουν αυτό το πράγμα, δεν θα τους κάνουμε και ηρώες, εντάξει.
3: Το τι σου πιάσει, το ξέρω, εντάξει.
0: Είδες, εγώ το απάντησα, σου πιά το απάντησα, αλλά το απάντησα.
3: Τώρα εσύ, για τον Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι, για πες.
3: Για τον Γιωβάνοβιτς που λες.
0: Ναι.
3: Εγώ από ό,τι θυμάμαι, μετά τον Μπατάκη, ο μεγαλύτερος αντιπαοξής ήταν ο Γιωβάνοβιτς. Τώρα θα μου πεις επειδή δεν κάλεσε ο Κωνσταντέλια, όχι. Ήταν όταν έβλεπε ασπρόμαυρο τρελόταν. Το θυμάσαι?
0: Συγγνώμη ρε εσύ.
1: Τώρα κάλεσε τον Μπέλκα.
0: Στην Εθνική έχει πάρει, πώς παίξα τον Μπάουκ, έχει φέρει τον Κουλιαράκη στην Εθνική, έχει φέρει τον Τζόλ στην Εθνική. Και τον Κωνσταντέλια τον είχε στην Εθνική, άσχετα με τον Κωνσταντέλια.
3: Δεν μιλάω για την Εθνική. Γιατί μπορεί να κάνει αλλιώς, να πάρει κάποιους άλλους.
0: Έχω την εντύπωση ότι αν θέλει να λειτουργήσει με προκαταλήψεις μπορεί να πάρει άλλους και να κάνει και ζημιά στη δουλειά του.
3: Για
0: μπορεί...
3: πάρε μου σαν σέντερμπακ, ποιο να πάρει σέντερμπακ άλλα.
0: Βρε, μπορεί να πάρει τον οποιονδήποτε, τι να σου πω τώρα, εντάξει.
3: Δεν υπάρχουν παίχτες. Ο τελευταίος παίχτης που έπαιξε του Ηρακλή στην Εθνική ήταν ο...
0: Καλά, εγώ δεν σου είπα να πάρει παίχτες από τον Ηρακλή, σαφώς και ο Ηρακλής αυτή δεν έχει παίχτες.
3: Ο τελευταίος παίχτης από τον Άρη ήταν ο Τίνος ο Κούης. Αυτή ήταν.
0: Εντάξει. Κοίτα, θα παραδεχτώ ότι ο Ηρακλής και ο Άρης δεν έχουν δημιουργήσει υποδομές τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και το μεγάλο τους πρόβλημα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, τεράστιο
3: χρόνια,
0: πρόβλημα.
3: Τις
0: τελευταίες δεκαετίες, εντάξει. 35. Να το πούμε πιο ακριβώς. Ναι. Δεν έχουν.
3: 35 χρόνια.
0: Δεν
3: τελευταία. Α, μπράβο. Έγινε.
0: Να είσαι καλά, θα τα λέμε όλα όπως είναι. Την αλήθεια θα λέμε. Να είσαι καλά, ναι. Ειλικρινά. Εγώ θα προσπαθώ, εσύ λέγει ό,τι θες. Εντάξει, πάμε σε ένα ακόμα. Δεν το βγάζουμε, δεν προλαβαίνουμε. Δεν πειράζει. Εντάξει. Εγώ θα λέω την αλήθεια. Θα μου πεις, υπάρχει αλήθεια αντικειμενική, όλα υποκειμενικά εννοώ. Όχι, υπάρχουν και αντικειμενικά πράγματα που πρέπει να λέγονται. Όταν σε ένα γήπεδο 50 άτομα φωνάζουν κάτι το οποίο είναι σχρό απέναντι σε 28.000 κόσμο, είναι η αντικειμενική αλήθεια ότι αυτή είναι μια μειοψηφία. Εντάξει, είναι μια αλήθεια. Όταν επίσης ο φίλος προηγουμένως είπε κάποιοι φωνάζανε σε θύματα κατά του Άρη, κάποιοι ήταν, δεν ήταν όλοι, κάποιοι ήταν. Και έχει σημασία το να πει το κάποιοι με το όλοι, γιατί όλοι θα διαφωνούσαμε κάθετα, έτσι. Οπότε...
1: Και ας μείνουμε και στο προηγούμενο που συζητήσαμε για τις ομάδες, ότι δεν είναι ο βασικός στόχος του Άρη και πας πάω στο μπάσκετ, του Άρη και του ΠΑΟΚ, το να διεκδικεί, να πάρουν το πρωτάθλημα φέτος. Είναι να το διεκδικήσουν, να σπάσει το δίπολο. Είχα τη χαρά και τη τιμή να συνομιλήσω με τον Μπάνε τον Μπρέλεβιτς το προηγούμενο μήνα και μου είπε αυτό το πράγμα ο άνθρωπος. Πιο κατάλληλος για να στο πει αυτό, ότι πρέπει να σπάσει το δίπολο. Οι περισσότεροι που είναι μες στο χώρο αυτό λένε. Όχι να πάρουν πρωτάθλημα.
0: Πώς να πει ο Αργιανός ή ο Παοξής να πάρουν το πρωτάθλημα, όταν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εδώ και πολλά χρόνια έχουν τα πρωτεία. Και όταν λέμε έχουν τα πρωτεία, έχουν τα πρωτεία στο σύνολο του συστήματος που λέγεται ελληνικό μπάσκετ. Κάποτε βγήκε ο Σαββίδης και είπε ότι και την Μπαρσελόνα να φέρω στο ποδόσφαιρο, δεύτερο θα βγω. Και μετά έκανε τεράστιο αγώνα να αλλάξει τα δεδομένα στην ΕΠΟ. Έτσι και καλά έκανε, γιατί αλλιώς δεν θα άλλαζε τίποτα. Να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές.
1: Πήρε πρωτάθλημα στην
0: ΕΠΟ. Εγώ θα πω ανάποδα και στον μπάσκετ, αν σήμερα στον Ηρακλή είχε έρθει ο ΣΥΑΟ ή ο Μιστακίδης και ήμουν υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ Ηρακλής, θα έλεγα ότι και τους Los Angeles Lakers να φέρω, δεύτερο θα πω. Γιατί θα το έλεγα αυτό. Υπάρχει, ρε παιδί μου, μια κατάσταση δεδομένη, παγιωμένη στον μπάσκετ. Εδώ και δεκαετίες. Εδώ ο Ολυμπιακός δέχτηκε να πάει να παίξει Α2 για πόσα χρόνια, επειδή έβλεπε ότι ο Παναθηναϊκός είχε παγιώσει μια κατάσταση στο μπάσκετ. Έτσι. Να τα λέμε όλα. Όπως λέμε για τον Τάσο και το είπαμε ανοιχτά ότι δεν χωνεύει τον Γιωβάνο, το είπαμε, το κρύψαμε. Έτσι. Δεν το είπαμε. Λοιπόν, δεν θα βγάλουμε άλλο φίλο. Πρέπει να κλείσουμε σε λιγάκι, σε ένα-δύο λεπτά. Γι' αυτό δεν βγάζουμε άλλο, παιδιά. Αν σας βγάλουμε για μισό λεπτό, τότε τι νόημα έχει. Καλό χτυπούσαν οι γραμμές μέχρι τώρα, αλλά είπαμε με τον Τάσο εδώ πέρα. Να μην βγάλουμε άλλους φίλους για ένα-δύο λεπτά για να πάμε στο κλείσιμο της εκπομπής.
4: Θα τους αδικούσαμε,
0: θα τους αδικούσαμε, αυτό λέμε. Και εμείς θα θέλουμε να αδικούμαστε καθαροί δίκαιοι, έτσι. Και το πεντάρκο μου έχεις δώσει για να πω για τον πόδι. Εντάξει. Δεν θέλουμε να αδικούμε εδώ πέρα κανέναν. Δεν αδικούμε. Δεν αδικεύουμε που έλεγε και. Τέλος πάντων. Εδώ να πω λίγο πριν κλείσουμε ότι έχει σημασία να το πω. Είναι Κυριακή και εσύ ψάχνεις κάτι απρόβλεπτο. Το Novibet Live Casino είναι εδώ για σένα. Cash Hand, Pasinko, Crazy Time και Coin Flip δίνουν τη δική τους ξεχωριστή νότα στις Κυριακές σου. Novibet Live Casino. Μουστική στα αυτιά σου. Μπες και μάθε περισσότερα στο novibet.gr. Ένας φίλος μας ζητάει να στείλουμε το νούμερο, αλλά είναι αργά για δάκρυα. Εγώ θα το πω το νούμερο, αλλά θα το πω για άλλη μια φορά, αλλά τώρα δεν υπάρχει σήμερα δυνατότητα να τον ακούσουμε. 23 10 50 1000. Θα το λέμε συχνά ακόμα για κάνουμε μια-δύο εβδομάδες μέχρι να το μάθουν όλοι και πια να παίρνετε χωρίς δεύτερη σκέψη και να γίνεται χαμός στην πορεία. Και θα αρχίσουν και τα μάτς τώρα. Θα έχουμε πολλά να πούμε, θα έχετε πολλά να πείτε. Εμείς κλείνοντας, γιατί σε ένα λεπτό θα μπει η κυρία Δήμητρα Μακρύ να μας πει τις τελευταίες ειδήσεις. Εμείς να ευχηθούμε σήμερα. Θα ευχηθείς εσύ, Τάσο?
4: Εννοείται. Ποιος δεν θα ευχηθεί? Γιατί έχεις βάλει στο στόχαστρο Αντώνη και θα διαμαρτυρηθώ στη διεύθυνση.
0: Όχι, άρχισαν οι αδικίες.
4: Δεν θα ξανακάνω ηχοληψία σε εκπομπή.
0: Δεν θα ξανακάνω ηχοληψία. Θα κάνω παραγωγή και θα κάνω τον ηχολήπτη. Λοιπόν, χαίρομαι που σε αυτό το σταθμό, σε αυτές εδώ τις εκπομπές, γελάμε. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Είναι σημαντικό να γελάμε. Όταν χαθεί το γέλιο από εκπομπές, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό που λέω. Γελάμε, παιδιά. Ακούτε οι ακροατές, οι χιλιάδες ακροατές που ακούτε θήτα 107,1. Γελάμε πραγματικά. Κρατήστε το αυτό για να καταλάβετε ότι εδώ είναι όλα υγιή και όλα εξαιρετικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόασή σας, για την τεράστια ακρόασή σας, η οποία συνεχώς και μεγαλώνει. Και το είπα και άλλη φορά. Διαδώστε το. Είναι η αρχή και χρειάζεται η στήριξή σας, η ενεργή στήριξή σας. Διαδώστε ότι η Θεσσαλονίκη έχει αθλητικό ραδιόφωνο. Για την ώρα κάθε Σαββατοκύριακο, αλλά έχει αθλητικό ραδιόφωνο. Σάββατο και Κυριακή έχει το ΘΙΤΑ 107,1 στα FM. Από εμάς, καλό σας απόγευμα, καλή επιτυχία σήμερα στο εθνικό μας συγκρότημα. Και δίνουμε τη σκυτάλη στην κυρία Δήμητρα Μακρύ, η οποία σαν ηρακλειδέα και αυτή περιμένει με αγωνία το παιχνίδι στις 5.30. Θα κάνει 6 ώρα ειδήσεις, θα πει ειδήσεις 6 ώρα.
4: Βεβαίως.
0: Δεν θα φύγει.
4: Ήταν
0: εγώ ξέρω ότι. Τι λύση να πει, θα πρέπει το μάθει να μπερδευτεί, θα λέγεται άλλα τ' άλλο. Εντάξει.
1: Και 3-5 ακολουθεί ο Γιάννης ο Παντελίδης.
0: 3-5 ο Παντελίδης, ναι. Και μετά.
1: Είμαι πάλι εγώ με το Ραφαήλ.
0: Εσύ φροντίζει να είσαι πάντα σε όλες τις εκπομπές γιατί δεν είναι ναι, ναι.
1: Σου λέει, υπάρχει ομάδα, είμαστε εδώ.
0: Αυτό δεν είναι αδικία, πες εσύ που είσαι δίκαιο. Γεια σας, γεια σας. Καλό σας απόγευμα.
5: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3.
6: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
5: Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και αρχίζει τώρα το Δελτίο Ειδήσεων του ΘΙΤΑ FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Μετρά τις πληγές της η Κρήτη μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές. Χιλιάδες καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει. Λάσπες και φερτά υλικά έχουν κατακλείσει τους δρόμους, ενώ μεγάλες είναι και οι ζημιές στις υποδομές του νησιού. Αύριο το πρωί θα μεταβεί στην Κρήτη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, στο οποίο θα συμμετέχουν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής. Θα πραγματοποιηθούν σύσκεψη με τοπικούς φορείς και θα ακολουθήσει αυτοψία στις πληγείσες περιοχές Μυλοποτάμου, Ιερά Πέτρας και Οροπέδιο Λασιθίου, με στόχο την καταγραφή και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στην Κρήτη. Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγρεπτες και διεκδικήσιμες, τόνισε στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τιμώντας με την παρουσία του τις επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης του ολοκαυτώματος των Λυγκιάδων στα Ιωάννινα. Ο Κωνσταντίνος Στασιούλας αναφέρθηκε στη ναζιστική θηριωδία όταν στις 3 Οκτωβρίου 1943 οι Γερμανοί της μεραρχίας Εντελβάης λαϊλάτισαν, έκαψαν και εκτέλεσαν 86 κατοίκους των Λυγκιάδων και τριών της Αμφιθέας, ανάμεσά τους 41 παιδιά. Θυμόμαστε, διεκδικούμε και προστατεύουμε το μέλλον μας, γιατί τιμούμε αυτούς τους άμαχους που έπεσαν πριν 83 χρόνια εδώ στους Λυγκιάδες, τόνισε χαρακτηριστικά. Πλήθος φίλ του Δικεφάλου αλλά και αντιπροσωπεία από την ΠΑΕ, την ΚΑΕ και τον Ερασιτέχνη βρέθηκαν σήμερα 27 χρόνια μετά στα Τέμπη, στο μνημείο των αδικοχαμένων παιδιών του ΠΑΟΚ. Στόχος ήταν να ποτίσουν φόρο τιμή στα ασπρόμαυρα παιδιά που έφυγαν από τη ζωή το 1999 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, επιστρέφοντας από την Αθήνα και τον αγώνα του με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ που έληξε 1-1. Μετά το τέλος του μνημόσυνου, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Κατόπιν ακούστηκε το γνωστό τραγούδι που καταλήγει με το σύνθημα: «Μα αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», το οποίο γράφτηκε για τα 6 ετόπουλα, προκαλώντας ρίγη συγκίνηση σε όλους. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς που βρίσκονται με τα σκάφη τους στην παλαιά παραλία Θεσσαλονίκης από την περασμένη Πέμπτη. Σήμερα το μεσημέρι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης για 20 λεπτά περίπου στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Όπως αναφέρουν οι αλλοιείς, βασικό τους αίτημα είναι το φθηνότερο πετρέλαιο, καθώς το κόστος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, θέτουν ζητήματα που αφορούν την επιβίωση του επαγγέλματός τους, αλλά και τις ζημιές στα δίχτυα από δελφίνια και τα προβλήματα που προκαλεί η παρουσία φυτοπλανκτών. Τουλάχιστον 300.000 συνταξιούχοι συνεχίζουν να εργάζονται σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΦΚΑ για το Σεπτέμβριο του 2026. Πρόκειται για έναν αριθμό πολύ μεγάλο, αν αναλογιστεί κανείς πως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 οι συνταξιούχοι που εργάζονταν ήταν μόλις 36.000, όταν δηλαδή η συνέχιση της εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση συνεπαγόταν περικοπή 30% στη σύνταξη. Οι περισσότεροι, 139.321, είναι αγρότες, κατόπιν έρχονται οι μισθωτοί με 99.179 και τρίτη 76.130 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι. Ως προς το φύλο, οι άνδρες συνταξιούχοι που εργάζονται ανέρχονται σε 191.919 και οι γυναίκες σε 120.800. Με ηχηρά μηνύματα για τη βιώσιμη κινητικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάγκη αλλαγής της αστικής κουλτούρας, πραγματοποιήθηκε στις Ομπρέλες στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης η επίσημη υποδοχή της Διεθνούς Ποδηλατικής Σκηταλοδρομίας COP31 Bike Ride 2026. Η ποδηλατοπορία ενώνει την προηγούμενη 30η συνέλευση για το κλίμα που έγινε πέρσι στην Μπελέμ της Βραζιλίας με την Ατάλεια της Τουρκίας, η οποία θα φιλοξενήσει την 31η τον Νοέμβριο. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους πολίτες και την ποδηλατική αποστολή, εξέφρασε τη θεσμική στήριξη του Δήμου στη δράση και υπέγραψε τη δέσμευση για το κλίμα. Τόνισε πως η Θεσσαλονίκη οφείλει να αγκαλιάσει φιλικότερες προς το περιβάλλον μορφές μετακίνησης. Ορθόδοξοι και καθολικοί πιστοί θα βρεθούν στις 8 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης στην Κέρκυρα. Θα λάβουν την καθιερωμένη ευλογία για την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων που τιμάται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου. Εξάλλου, το μήνυμα για φέτος είναι «Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους». Και με αυτό καλείται ο άνθρωπος να εξετάσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και της ανθρώπινης δραστηριότητας από τη σκοπιά των ζώων. Η αλλαγή στο περιβάλλον τα επηρεάζει άμεσα στη δυνατότητα έβρεσης τροφής, την επιβίωσή του.

0: Επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
0: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
0: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
0: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
0: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
0: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
5: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Theta FM 107,1. Στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Παντελίδης.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Περίπου 3 λεπτά μετά τις... όχι, λάθος, πάρ' το αλλιώς. Περίπου 10 λεπτά μετά τις 3. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 107,1. Είναι το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Theta FM 107,1 και θα πάμε παρέα μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 5 θα είμαστε εδώ, για να δώσουμε μπόλικο ρεπορτάζ και οτιδήποτε υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα, η οποία αρχίζει σιγά σιγά έτσι να γεμίζει, και σε αυτό σαφώς μας βοηθάει λίγο το μπάσκετ. Αλλά σήμερα υπάρχει και ποδόσφαιρο, υπάρχει το πολύ σημαντικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Γερμανία το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μας απασχολήσει και το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιάννης Παντελίδης, παρέα εδώ μαζί μου όπως και χθες ο Ηλίας ο Μαγνησαλής.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και
0: τι
1: πάλι.
0: Γίνεται?
1: Καλά.
0: Καλά, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, εδώ ο Ηλίας all around, χαμός, ετοιμάζει εδώ θέματα αυτά, θα μας λέει αποτελέσματα, θα μας πει διάφορα πολύ σημαντικά όπως αυτά που έχει μπροστά στο χαρτί του Ηλία.
1: Ναι, να πούμε ότι... ο αριθμός για μηνύματα μέσω Viber είναι 6977-201070, 6977-201070, και αν είναι εύκολο τα μηνύματα να είναι πιο μικρά για να διαβάζονται πιο εύκολα.
0: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά, γιατί μερικά και... μηνύματα είναι...
1: Ναι, τα τηλέφωνα επικοινωνίας που δεν είναι για τη συγκεκριμένη εκπομπή είναι 2310-50000.
0: Ωραία, έτσι επικοινωνείτε μαζί μας, οπότε οτιδήποτε θέλετε, δεν έχουμε αρχίσει καλά σήμερα, είναι σε ρίσαρδάμπανε, δεν ξέρω γιατί.

0: Ίσως με έχουν επηρεάσει οι Γερμανοί που είναι εδώ κάτω.
1: Και τραγουδάνε,
0: έχει,
1: ναι.
0: Έχει πολλές παρέες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Γερμανών. Βέβαια, οι περισσότεροι είναι μια κάποια ηλικία. Φαντάζομαι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει και κάνουν διακοπές τώρα εδώ στη Χαλκιδική. Και...
1: μπορεί το καπνισμένοι.
0: με την ευκαιρία σου λέει πάμε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη να δούμε την Εθνική Γερμανία. Εντάξει. Ωραία εικόνα, δεν είναι κακή. Όχι. Κάθονται οι άνθρωποι, τρώνε, πίνουν τις μπύρες τους, φωνάζουν, τραγουδάνε.
1: Απλά μην ξεφύγει το πράγμα.
0: Καλά, ναι. Τώρα σου λέω, είδα είναι μια κάποια ηλικία. Θεωρώ εξαιρετικά απίθανο να δημιουργήσουν μια κατάσταση αυτή. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν έρθει και πιο σκληροπυρηνικοί. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, είπαμε είναι το κομμάτι της εθνικής. Η αλήθεια είναι, επειδή θέλω να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, είχαμε προγραμματίσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη να παίξει το επόμενο δίωρο. Μια απρόοπτη υποχρέωση θα την μεταφέρει στην επόμενη εκπομπή. Οπότε θα μείνετε συντονισμένοι. Νομίζω παρουσιάζει πάντα και ιδιαίτερα έτσι οι απόψεις του συγκεκριμένου ανθρώπου πάντα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Φυσικά θα ασχοληθούμε με το μπάσκετ. Εκεί είναι που υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα. Χθες έπαιξαν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης έπεσε θύμα έκπληξης. Η πρεμιέρα του δεν ήταν καλή στο πρωτάθλημα της Basket League. Έχασε στην Καρδίτσα από την τοπική ομάδα και νομίζω ότι...
1: μεγάλη έκπληξη, ναι. Mm-hmm. Δυσαρέστησε αρκετό ο κόσμο του Άρη. Το είδαμε στα social. Υπάρχει εκνευρισμός. Αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς.
0: Εντάξει, δεν θα το έλεγα εκνευρισμός. Είναι μια κάποιο είδους, ας πούμε, απογοήτευση.
1: Ναι, ναι.
0: Σε πολύ ελαφριά φάση, με δεδομένο ότι
1: πολύ νωρίς, ναι.
0: Περιμένανε μια καλύτερη νίκη εικόνα. Και μια καλύτερη εικόνα πάνω απ' όλα. Ναι. Και γι' αυτό και επέλεξα να ακούσουμε και Βασίλη Σπανούλη σε λίγο, κάποια στιγμή θα τον ακούσουμε στα επόμενα λεπτά, γιατί όλα όσα είπε νομίζω ότι είναι σαν να κοιτιούνται στον καθρέφτη και να κάνουν μια αυτοκριτική και ο προπονητής και οι παίκτες της ομάδας. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Αντίθετα βέβαια, τελείως διαφορετικά τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έστω και με μεγάλη δυσκολία κατάφερε να κερδίσει μέσα στη Μύκονο την τοπική ομάδα. Η Μύκονος, η οποία το πάλεψε, το έφτασε μέχρι εκεί που ίσως δεν πήγαινε, αλλά εκεί μίλησε η διαφορά ποιότητας που υπάρχει και ιδιαίτερα έτσι προσωπικότητα κάποιων συγκεκριμένων παικτών που στις κρίσιμες στιγμές πέτυχαν σημαντικά καλάθια και έτσι ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από την Μύκονο. Αυτοί και οι δύο έχουν υποχρεώσεις τώρα, ενώ ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν υποχρεώσεις και μέσα στην εβδομάδα για την Ευρώπη αυτή τη φορά, στο EuroCup. Θα ακούσουμε και λίγο Ανδρέα Τρινκέρι, γιατί και οι δικές του τοποθετήσεις πάντα παρουσιάζουν ενδιαφέρον, ανεξάρτητα από το αν κερδίζει ή δεν κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Γενικά ο Ιταλός
1: δίνει
0: ατάκες και έχει ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Φυσικά, λίγο πιο μετά θα πάμε μια βόλτα και μέχρι το Ιβανόφιο, εκεί όπου ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό αργότερα. Εκεί θα είναι ο Γιώργος ο Διπλοίδης. Περιμένουμε ένα δικό του μήνυμα μόλις τακτοποιηθεί, όταν με το καλό φτάσει στο γήπεδο. Θα μιλήσουμε μαζί του για να μας δώσει έτσι εικόνα και πώς είναι τα πράγματα, το κλίμα. Σαν ένα παιχνίδι το οποίο είναι sold out. Έτσι, έχει
1: από την Παρασκευή, ναι.
0: Ακριβώς. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα είναι γεμάτο το Ιβανόφιο. Οπότε...
1: και μέσα και έξω.
0: Ναι, είναι και έχουν στήσει και αυτό που, το κόλπο που κάνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι μια ωραία κατάσταση, γιατί όσοι δεν μπορούν να μπουν μέσα στο γήπεδο, είναι σαν να είναι μέσα στο γήπεδο. Θα δούμε και τι υπάρχει από ποδόσφαιρο και από ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Για Άρη, αυτό που έτσι σαν πρόγευμα, γιατί θα ακολουθήσει και πιο μετά έτσι ρεπορτάζ, όσοι είστε χρήστες των social media μπορείτε να κάνετε μια βόλτα στις σελίδες της ΠΑΕ Άρης για να δείτε Κλοπ, Βίρτς. Είναι η εθνική ομάδα της Γερμανίας αυτή την ώρα, ολοκληρώνει νομίζω την προπόνησή της, επιλέγοντας και αυτή το νέο ρίσιο, όπως και η Ολλανδία, για την τελευταία της προπόνηση πριν από το παιχνίδι το βραδινό με την εθνική μας ομάδα. Υπάρχει έτσι φωτογραφικό υλικό. Εντάξει, προφανώς ο Κλοπ είναι το κέντρο όλης αυτής της κατάστασης και νομίζω υπάρχουν εικόνες του και με τον Μιχάλη Γρηγορίου και με τον Γιώργο Κουκουλιά. Υπάρχουν και φωτογραφίες του Βίρτς με τον φροντιστή του Άρη και φανατικό οπαδό της Λίβερπουλ, τον Δημήτρη τον Τζακίρη.
1: Όπως τις προηγούμενες μέρες είχαμε και με All Star, το Τζάβι,
0: Βανίστερροι. Ναι.
1: All Star ήταν αυτές οι μέρες.
0: Πήγανε σωστά. Του Άρη. Και είναι και τιμητικό, θα έλεγα, ότι έχει επιλεγεί το συγκεκριμένο έτσι, αθλητικό κέντρο για να προπονηθούν αυτές οι δύο πολύ σημαντικές ομάδες, εθνικές ομάδες. Δεν είναι χωροταξικό το θέμα. Είναι ότι, okay, ήθελαν να έχουν συγκεκριμένα πράγματα στις εγκαταστάσεις. Προφανώς οι εγκαταστάσεις του Άρη πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Γι' αυτό και επέλεξαν το νέο ρίσιο για να κάνουν τις τελευταίες τους προπονήσεις. Θα έχουμε αργότερα και παραπάνω ρεπορτάζ για τον Άρη, τι είναι αυτό που προέκυψε ας πούμε από το χθεσινό εσωτερικό διπλό που έπαιξαν. Τώρα εσείς τα ακούτε και λέτε καλά ρε μεγάλη, θα μας μιλήσεις τώρα για εσωτερικό διπλό, κάνανε μια προπόνηση και παίξανε μεταξύ τους. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχει μια τέτοιου είδους αντίδραση, αλλά γενικά σε περιόδους σαν και αυτή με τόσο μεγάλη διακοπή.
1: Τόσο μεγάλη διακοπή δεν πρέπει να ξαναείχαμε.
0: Εγώ δεν θυμάμαι.
1: Τρεις εβδομάδες. Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Συνήθως έπαιζαν δύο παιχνίδια οι εθνικές, οπότε ήταν δύο εβδομάδες. Τώρα είχε τέσσερα, τρεις εβδομάδες.
0: Υπήρχαν μεγάλες διακοπές, ας πούμε με τον κορονοϊό υπήρχαν διακοπές κτλ. Αλλά σε νορμάλ συνθήκες
1: δεν
0: νομίζω να έχει τόσο μεγάλη διακοπή. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, τώρα δεν ξέρω πιο παλιά. Και για να επανέλθω σε αυτό που σας έλεγα. Αντιλαμβάνεστε πως από κάπου πρέπει να πιαστούμε για να δώσουμε ρεπορτάζ. Έβγαλε πραγματάκια αυτό το εσωτερικό διπλό. Φυσικά δεν νομίζω ότι θα πούμε στη διαδικασία να αναφέρουμε δεκάδες goal scorers κτλ. Αλλά βγαίνουν κάποια πράγματα τα οποία ίσως είναι χρήσιμα για το από εδώ και πέρα, γιατί πλέον σήμερα είναι που τελειώνουν τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων, οπότε από εβδομάδα θα μπουν όλοι σε μια διαδικασία, μια κάποιο είδους κανονικότητα, εν πάση περιπτώσει, γιατί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και Δευτέρα αρχίζουν τα παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά σαν ένα πρώτο εισαγωγικό. Φυσικά υπάρχουν και παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Θα είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε ρεπορτάζ.
1: Να πούμε καταρχάς ένα τελικό βεβαίως για την Basket League. Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων Φάλκων 103-74. Εύκολο απόγευμα. Όχι απόγευμα, μεσημέρι για τους πράσινους. 29 πόντι διαφορά.
0: Μία ώρα δεν έγινε αυτό.
1: Μία ώρα, ναι.
0: Είναι και, πώς το λένε, κάπου το διάβαζα. Είναι γράψει ιστορία η συγκεκριμένη ομάδα σήμερα. Ο Βίκος Φάλκονς. Από τα Γιάννενα, βέβαια, η ομάδα. Είναι η πρώτη ομάδα από την Ήπειρο που αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία. Ήταν δηλαδή ιστορικής σημασίας το
1: ταμπούρι. Δεν είχε βέβαια τον κατάλληλο αντίπαλο, ήταν λίγο δύσκολο.
0: Εντάξει,
1: τα πράγματα, ναι.
0: Λογικά θα ήθελε κάτι καλύτερο.
1: Δυσκόλεψε τα πράγματα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Όλα καλά. Λοιπόν, θα δίνουμε και γενικά ενημέρωση και από το στοίχημα. Υπάρχουν αρκετά παιχνίδια σε εξέλιξη. Να το πάμε λίγο. Λίγο μετά τις 4 θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που πιστέψτε με παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ακούσετε μετά το διάλειμμα και παρουσία έτσι του διευθυντή του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, του Νίκου Πετρουλάκη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο κλίμα της ημέρας, θα έλεγα, και των ημερών γενικά. Καταστάσεις και συνθήκες τις οποίες τις θυμόμαστε, αλλά όχι με ευχάριστο τόνο, με ευχάριστο κλίμα. Δεν θα πω κάτι άλλο, θα ακούσετε αργότερα και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, αυτά σαν εισαγωγή, οπότε να πάμε σιγά σιγά στις μέσα σελίδες της εκπομπής.

0: Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε αυτό που σας έλεγα και στην εισαγωγή, την τοποθέτηση που έκανε μετά το παιχνίδι του Άρη στην Καρδίτσα ο Βασίλης Πανούλης, που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όλα όσα είπε δηλαδή ήταν πολύ σημαντικά. Πριν από αυτό, να δούμε λίγο κανένα αποτέλεσμα στο στοίχημα, γιατί υπάρχει λαός που παίζει.
1: Ναι, έχουμε για τη League 2, για την παλιά Β' Εθνική, Πύργος Πανιώνιος που ξεκίνησε 3 παρατέταρτο το παιχνίδι, είναι στο 0-0 στο 37ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου. Και Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας επίσης το 0-0, ξεκίνησε 3 η ώρα το παιχνίδι, είναι στο 24. Έχουμε και παιχνίδι για τη Β' Ισπανίας, το οποίο ξεκίνησε και αυτό 3 η ώρα. Είναι το Real Sociedad Β' Γρανάδα, είναι και αυτό στο 0-0 στο 23ο λεπτό.
0: Ωραία, ωραία. Θα πάμε να ακούσουμε σε λίγο Βασίλη Σπανούλη. Απλά αυτό που αμέλησα να πω στην εισαγωγή και έπρεπε να το κάνουμε, ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα γενικά για την οικογένεια του Άρη. Όχι μόνο για το μπασκετικό κομμάτι, αλλά γενικά για την οικογένεια του Άρη, γιατί σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Γιάννης Ιωαννίδης, από τους προτεργάτες της κιτρινόμαυρης αυτοκρατορίας, και γύρω στις 4.30 θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για να θυμηθούν οι παλιοί και για να μάθουν οι νεότεροι, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα από την τοποθέτηση του Βασίλη Σπανούλη και τα λέμε και πάλι σε λιγάκι.
2: Συγχαρητήρια στην Καρδίτσα. Αν ξανακερδίσει, έπαιξαν πιο σκληρά από εμάς. Ξεκίνησαν το μάτς πολύ καλά, πολύ συγκεντρωμένα. Και από εκεί πέρα, μετά τα πρώτα 10-11 λεπτά, ήρθε ένα χάος. Παίχτες που ξαφνικά ξέρουν τον μπάσκετ, μια ομάδα που ξαφνικά σταμάτησε να παίζει. Πιστεύω ότι μπασκετικά μας έδιναν οι αντίπαλοι μας σήμερα και πραγματικά κάναμε πίσω και σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν, έστω και αν είμαστε καινούργια ομάδα, δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες. Έπρεπε να παραστούμε καλύτερα, καλύτεροι. Σίγουρα είναι ένα μάθημα για εμάς και για μένα και για την ομάδα και για τους παίχτες. Και πάντα μέσα από τέτοιες ήττες πρέπει να γίνεις καλύτερος και αυτό θα κάνουμε κι εμείς.
3: Υπάρχει εξήγηση για αυτό που είπες, ότι ήρθε το χάος, είναι η πίεση, είναι το γεγονός ότι η ομάδα θέλει το χρόνο της. Πώς το προσδιορίζεις, πώς το εξήγησε.
2: Τώρα το να λέμε ότι υπάρχει πίεση και φόβος και τέτοια, είναι ντροπή για μένα. Είναι ντροπή. Οι παίκτες έχουν έρθει εδώ πέρα, ξέρουν που βρίσκονται, ξέρουν ότι ήρθαν σε μια ομάδα που έχει απαιτήσεις, που έχει όραμα, που έχει κόσμο πίσω της, πάρα πολύ. Είναι ντροπή να έχουμε αυτήν την εικόνα μπροστά στον κόσμο που θα μας δει μπροστά. Δεν είναι η νίκη, είναι ο τρόπος. Είναι ο τρόπος και αυτή είναι μια ομάδα που δεν με αντιπροσωπεύει καταρχήν πρώτα από εμένα. Και είναι ντροπή να έρθει ο κόσμος να σε χειροκροτήσει, να είναι δίπλα σου και εσύ να παρουσιάσεις έτσι μετά τα πρώτα 10 λεπτά. Όταν είσαι μια ομάδα καινούργια, πρέπει να είσαι μια ομάδα πεινασμένη, διψασμένη και να μέσα να παίζει με πίεση. Όποιος δεν μπορεί να παίξει με πίεση δεν μπορεί να συνεχίσει αυτήν την ομάδα. Η ομάδα, ό,τι και να γίνει, θα φτάσει και μπορεί να φτάσει. Μέσα από δυσκολίες, καλά, άσχημα, η ομάδα θα φτάσει και μπορεί να φτάσει. Όποιος μπορεί θα συνεχίσει, όποιος δεν μπορεί, καλώς ή κακώς θα συνεχίσει. Είναι ακόμα νωρίς. Δεν είναι αυτό απειλή. Είναι θέμα φιλοσοφίας ομάδας. Πρέπει να μάθουν να παίζουν με την πίεση. Όλοι οι παίχτες στις μεγάλες ομάδες παίζουν με πίεση. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και όντως έχεις δίκιο. Οι παίχτες έπαιζαν πιεσμένοι. Το έβλεπε στα μάτια τους. Δεν έπαιζαν όπως έχουμε μάθει να παίζουν μέχρι τώρα. Έχουμε να μάθουμε από αυτό, να μάθουν εκείνοι, να αναλύσουμε το παιχνίδι και να προχωρήσουμε.
4: Coach, αυτό που είπατε νωρίτερα φάνηκε και από κάποιους παίκτες που θα μπορούσαν κάποιοι παίκτες να πάρουν και φοβόντουσαν να πάρουν το σουτ. Τι είναι αυτό που σας, επειδή σας είδαμε στον πάγκο που ήσασταν εκκρεμισμένος βλέποντας ότι δεν έβαζε η ομάδα αυτό το οποίο θέλατε, τι ήταν αυτό που ενόχλησε περισσότερο, το ότι δεν πήραν το σουτ ή ότι έφαγαν σε εισαγωγικά μπασκετικό ξύλο?
2: Η γλώσσα του σώματος, αρκετών παιδιών. Δεν ήταν αυτοί που θέλουν. Ήταν παιδιά που έπαιζαν φοβισμένα. Και δεν μου άρεσε το πράγμα γιατί είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες όλοι. Είναι προσωπική μου επιλογή μαζί με τον Στάφνη και με τον Νίκο. Δεν πρόκειται να δώσω ευθύνη σε κανένα. Πρώτος που αναλαμβάνω την ευθύνη είμαι εγώ. Προφανώς δεν τους έπεισα τι πρέπει να κάνουν. Αλλά να είσαι σίγουρο θα προσωστούμε καλύτερα και θα μάθουμε αυτή την ήττα. Όταν κάνεις 21 λάθη σε ένα παιχνίδι, εκτός έδρας είναι αδύνατο να κερδίσεις. Από τα 21, τα 15, τους δίνουμε την μπάλα στα χέρια. Αυτό δείχνει μια ταραχή. Δείχνει μια ανασφάλεια. Δείχνει ένα φόβο. Να κάνεις λάθη, ναι, αλλά να δίνεις μπάλα στα χέρια μετά το 22, με το 12-22, πάσεις πίσω από την πλάτη, τους δίνουμε την μπάλα στα χέρια, σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίξαμε κάπως αλαζονικά μετά το 22 και αυτό είναι απαγορεύεται. Όσο είμαι εγώ προπονητής εδώ πέρα, απαγορεύεται να γίνεται και ο καθένας πρέπει να λάβει τις ευθύνες του.
3: Coach, θεωρείς ότι είναι καλό που ήρθε αυτό το παστούκι τόσο νωρίς τη χρονιά για να δεις λίγο κάποια πράγματα που χρειάζεσαι να αλλάξεις?
2: Η χρονιά είναι ένας μαραθώνιος και πρέπει να είσαι πνευματικά πολύ δυνατός και να μάθεις να διαχειρίζεις καταστάσεις. Εγώ όλη τη ζωή έχω μάθει να διαχειρίζω καταστάσεις, να διαχειριστούν και οι παίχτες και η ομάδα. Θα έχουμε δυσκολίες, είναι μια ομάδα που χτίζεται, αλλά αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να έχουμε έλλειψη συγκέντρωσης και να παίζουμε κάτω από τέτοια πίεση χωρίς λόγο. Όταν έρχεται ο κόσμος και σε βλέπει και είναι δίπλα σου, πρέπει να σου δίνει φτερά, όχι να έχεις πίεση. Είδα μια ομάδα που την Καρδίτσα που πραγματικά μας έδειρε βασιλικά και εμείς όλο και πηγαίναμε και πιο πίσω. Πρέπει να γίνει ένα μάθημα. Το μπάσκετ πλέον παίζεται έτσι. Αυτό που κάναμε εμείς όλη την προετοιμασία και με τη Λεμάνδα το πρώτο δεκάλεπτο μας το έκαναν οι αντίπαλοι. Και αυτό είναι ένα μάθημα.
5: Ναι, ναι. Coach, μίλησε για τα λάθη του Άρη που ήταν αρκετά σήμερα. Τα περισσότερα από αυτά έγιναν σε σετ επιθέσεις. Είναι η επιστροφή του Γιώβης κομβική για τη συνέχεια.
2: Τώρα μετά από αυτό το παιχνίδι, εσύ μου κάνεις ερώτηση τώρα για να παίξει που δεν είναι εδώ πέρα. Δηλαδή,
5: έλειψε από τη σημερινή αναμέτρηση, γι' αυτό νομίζω. Γιατί ήταν το νεύμα να μην βρει τη σκόρ για πέντε λεπτά.
2: Έχει ομάδα τόσο καιρό και εσύ μου λες τώρα για τον Γιώβιτς, αν έλειπε ο Γιώβιτς. Έχουμε τόσο αγάπη. Καταρχήν σήμερα δεν είχαμε δημιουργία, δεν είχαμε αποφασιστικότητα, δεν είχαμε επιθετικότητα. Δηλαδή θα μας λύσει ένας παίχτης που δεν είναι εδώ πέρα το πρόβλημα του σημερινό. Θα σπουδάσουμε για αυτό το ρίξο.
3: Coach, αναφέρθηκε στον κόσμο αρκετές φορές στις δηλώσεις μέχρι τώρα. Ήρθε στη λέξη την ομάδα, προφανώς και απογοητεύτηκε. Έχεις κάποιο μήνυμα προς τον κόσμο?
2: Δεν μου αρέσει η λέξη απογοήτευση. Το καταλαβαίνω τον κόσμο, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση. Το καταλαβαίνω. Τον συμμερίζομαι. Όταν είσαι φαβορή, γιατί σήμερα ήμασταν το φαβορή την Καρδίτσα, πρέπει να είμαστε διαχειρίζοντα τον τίτλο φαβορή. Αυτή η ομάδα ίσως δεν έχει μάθει τώρα να διαχειρίζεται τον τίτλο φαβορή, αλλά φέραμε κάτι για αυτόν τον λόγο. Και ο κόσμος πρέπει, όταν πληρώνει το εισιτήριο, να έρθει να δει τους παίχτες και την ομάδα. Εμείς σαν ομάδα πρέπει να παρουσιαζόμαστε πολύ καλύτεροι, άσχετα από το αποτέλεσμα. Είναι ο τρόπος που παίζεις, η φλόγα που παίζεις, το πάθος, αυτή η άγνοια κινδύνου που παίζεις, αυτό το θάρρος που παίζεις όταν παίζεις. Πράγματα που δεν είδαμε σήμερα.
6: Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση στους συντρόφους?
2: Ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Βασίλη Σπανούλη και όλα όσα είπε στη συνέντευξη του μετά τον αγώνα με την Καρδίτσα. Μίλησε για χάος, μίλησε για μπασκετικό ξύλο, μίλησε για αποφάσεις που ενδεχομένως να ληφθούν αν παραστεί ανάγκη, όπως ήταν χαρακτηριστικά η ατάκα του, όποιος μπορεί θα είναι εδώ, όποιος δεν μπορεί δεν θα είναι. Και γενικά φάνηκε να ανεβάζει τους τόνους και φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο και θα πήγε κατηδίαν στους παίκτες, αν δεν το έχει κάνει ήδη.
1: Είπε και ότι οι παίκτες είναι δική του επιλογή. Δηλαδή,
0: ναι, αυτό το επαναλαμβάνει διαρκώς.
1: Συνέχεια, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ρίχνει και την ευθύνη και πάνω του σε περίπτωση που γίνει κάποια αλλαγή. Αυτό εγώ καταλαβαίνω από αυτή.
0: Υπάρχει η διάθεση, ναι, ναι, αυτοκριτικής. Αυτό ακριβώς. Δεν δίνει μόνο ευθύνες, αναλαμβάνει και ο ίδιος ευθύνες. Εντάξει. Το θέμα είναι να βελτιωθεί αυτή η εικόνα. Αρχίζει γενομένη από το μάτς Τετάρτη στο Παλί με την Μπούργος. Διότι αυτό που έδειξε χθες ο Άρης ήταν πάρα πολύ κακό. Σε αντίθεση με ό,τι έδειξε πριν από μερικές μέρες στη Γαλλία, όπου και πάλι δεν ήταν καλός σε μεγάλο διάστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει με την ποιότητα και με κάποιες αποφάσεις. Και...
1: ήταν κάπως το αντίθετο. Χθες μπήκε καλά, προηγήθηκε μέχρι το δεύτερο λεπτό, το δεύτερο δεκαλεπτό, 12-22. Φαινόταν δηλαδή εύκολα τα πράγματα μέχρι εκείνο το σημείο. Mm-hmm. Μετά ήρθε μια μεσοκαθίζηση, μεσοκαθίζηση, γιατί σοφάρισε η Καρδίτσα, πήγε έτσι όλο το παιχνίδι και βγήκε και μπροστά με 8 πόντους. Ενώ στο ευρωπαϊκό, μέσα στη Λεμάν, ήταν 13 πόντους πίσω. Και εκεί που έβλεπε ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα, γιατί ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι και έλεγε τι γίνεται, είδαμε έναν Άρη να μεταμορφώνεται και να φτάνει να έχει και 19 πόντους προβάδισμα και να κερδίζει τελικά με 13.
0: Εύκολα. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτά για το κομμάτι που έχει να κάνει με τον μπάσκετ του Άρη. Θα πάμε τώρα σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, θα ασχοληθούμε με ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο, φυσικά ΠΑΟΚ μπάσκετ και με όλα τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σας.

0: Συνεχίζουμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 107,1 στον Theta FM. Παρέα μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Γιάννης Παντελίδης.
1: Ηλίας Μανισσαλής.
0: Και όλοι εσείς εκεί έξω, συντροφιά μας, μέχρι και τις 5 με τα στοιχεία ρεπορτάζ που, και τη θεματολογία που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, αποτελέσματα στοιχήματος γενικώς.
1: Να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε και μαζί μας μέσω Viber στον αριθμό 6977-201070. Σε περίπτωση που θέλετε κάτι να πείτε, απλά τα μηνύματα θα ήταν καλό να είναι πιο μικρά για να διαβάζονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα. 6977-201070.
0: Ωραία. Φυσικά, έτσι να καλησπερίσουμε όλους όσοι έχουν στείλει την καλησπέρα τους μέσω μηνυμάτων και να πάμε παρακάτω, να πάμε στις, να πάμε να ασχοληθούμε τώρα με ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος και αυτός τώρα από αύριο θα μπει σε μια διαδικασία τελικής ευθείας προετοιμασίας για το μάτσο που έρχεται την άλλη Δευτέρα βέβαια με την Καλαμάτα. Έχει και μπάσκετ μέσα το μενού διότι είχε πρεμιέρα χθες ο ΠΑΟΚ στην Basket League, πρώτη αγωνιστική, κατάφερε έστω και με μεγάλη δυσκολία να κερδίσει μέσα στη Μύκονο και να πάρει το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα της φετινής σεζόν για το πρωτάθλημα της Basket League. Και αν μας πάρει και χρονικά θα ακούσουμε και την τοποθέτηση πιο μετά βέβαια του Ανδρέα Τρινκέρη. Πάμε λοιπόν να πάρουμε έτσι μια γεύση από ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, να καλησπερίσουμε τον Στέλιο Παπαντονίου που καλησπέρα, είναι στην Στέλιο. Γραμμή.
2: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Ηλία.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Πάμε λίγο να δούμε, να ξεκινήσουμε από το ποδοσφαιρικό κομμάτι βέβαια που εντάξει, τα λέγαμε και χθες ότι σιγά σιγά τελειώνουν τα βάσανα διότι θα επιστρέψει μια κάποιο είδους κανονικότητα στις ομάδες. Δεν ξέρω τι έχει να προσφέρει σήμερα έτσι το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ και το λέω έτσι διαχωρίζοντας βέβαια όλα όσα έγιναν το πρωί στα Τέμπη που είναι έτσι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Πες μου πρώτα αν έχουμε κάτι από αγωνιστικής άποψης και μετά να μιλήσουμε για όλα όσα έγιναν στα Τέμπη το πρωί.
2: Από αγωνιστικής άποψης δεν έχουμε κάτι καινούριο, καθώς η ομάδα αυτές τις δύο μέρες, το Σάββατο και Κυριακή, είχε ρεπό, επιστρέφει την Δευτέρα στις προπονήσεις, όπου ο Λέσιο Λύση θα έχει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές στην διάθεσή του.
0: Mm-hmm. Ωραία. Εντάξει. Προφανώς έτσι οι συνθήκες θα βελτιωθούν μες τη βδομάδα με την επιστροφή έτσι των ποδοσφαιριστών σε προπονήσεις και την προετοιμασία για Καλάματα. Σήμερα έτσι είναι και μια μέρα με πολύ δυσάρεστες μνήμες. Έτσι, μιλάμε για την τραγωδία στα Τέμπη και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τιμήθηκε η μνήμη αυτών των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους.
2: Ναι, είναι μια ημέρα μνήμης, είναι μια δύσκολη ημέρα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς το 1999 έγινε το τροχαίο που έχασαν τη ζωή τους 6 φίλοι του δικεφάλου στα Τέμπη. Είναι μια μέρα μνήμης και ουσιαστικά σήμερα στα Τέμπη έγινε και το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη των 6 οπαδών που χάθηκαν τότε. Ο ΠΑΟΚ δεν ξεχνάει τους ανθρώπους που έφυγαν από την ζωή πριν 27 χρόνια και ουσιαστικά τους τίμησε όλος ο ΠΑΟΚ στα Τέμπη εκεί όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτή η μνήμη δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
0: Mm-hmm. Και στο μνημόσυνο σήμερα ήταν παρόντα πολλά τμήματα γενικώς του ΠΑΟΚ, δεν ήταν μόνο μέλη
2: ήταν
0: του ποδοσφαιρικού τμήματος.
2: Οικογένεια. Mm-hmm. Ήταν σύσσωμη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, ήταν από το ποδοσφαιρικό τμήμα, από το μπάσκετ, από την αρχιτέχνη ΠΑΟΚ, όπως συνηθίζεται εδώ και 27 χρόνια, που δείχνει όλη η οικογένεια ότι δεν ξεχνάει τους φίλους που έφυγαν κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους στην Θεσσαλονίκη μετά από τον αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm.
0: Στέλιο, από εκεί και πέρα έτσι όλοι αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα στο ποδοσφαιρικό. Απλά ήθελα να σε γυρίσω λίγο ακόμη στο ποδόσφαιρο και μετά θα ρωτήσω την άποψη σου για τον μπάσκετ. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι έχεις διαβάσει τις δηλώσεις που έχει κάνει ο ιδιοκτήτης της Samsung Sport για τον Ντιαγέ, έτσι.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι και λέει ή απλά προμοτάρει την πραμάτια του. Δεν ξέρω πώς θα το πούμε.
2: Θεωρώ ότι περισσότερο προμοτάρει την προμάτια του, ναι. Έτσι όπως με αυτά τα οποία λέει. Ναι, νομίζω ότι ενδιαγές αυτές τις πρώτες εικόνες τις οποίες έχουμε από τον ποδοσφαιριστή, νομίζω ότι επιβεβαιώνει και τα λεγόμενα του πρόεδρου που πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ θα τον αγοράσει, καθώς είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του δικεφάλου του Βορρά, έχει σκοράρει, έχει παίξει πάρα πολύ καλά.
1: Αν και βέβαια ακόμη είναι νωρίς.
2: Εντάξει, είναι ακόμα νωρίς, αλλά νομίζω ότι okay. Ο ΠΑΟΚ ήδη κινείται για την βλέπει για το τι θα γίνει στο μέλλον, δεν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία και λόγω των εκκρεμωτήτων των πολλών συμβολέων. Νομίζω και η Διαγή είναι σε αυτή την κατηγορία.
0: Mm-hmm. Ναι. Και γενικά, όπως μου έλεγε ένας παλιός παράγοντας, ότι πώς το λένε, οι μεταγραφές μπορεί να γίνονται χειμώνα-καλοκαίρι, αλλά οι μεταγραφές είναι σε εξέλιξη όλη τη χρονιά. Έτσι. Οπότε, εξέλιξη δηλαδή μπορεί να υπάρξουν οποτεδήποτε, δεν είναι θέμα.
2: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Και κάθε ομάδα που σέβεται τον εαυτό της πρέπει να είναι προετοιμασμένη, ούτως ώστε να ξεκινάει μια μεταγραφική περίοδος να κάνει αυτές τις κινήσεις που πρέπει να κάνει. Έτσι, ξεκάθαρα.
2: Προφανώς, ναι, για να μην υπάρχουν και οι καθυστερήσεις και ουσιαστικά να διασφαλίζει και το μέλλον της.
0: Ακριβώς. Με Τσιφτσί είχαμε την εξέλιξη, με Μιχαλίδη προφανώς περιμένουμε. Από αυτό το κομμάτι υπάρχει κάτι άλλο στο κομμάτι, ξέρεις, τα συμβόλαια που λήγουν, γιατί σε αυτή τη λίστα είναι και ο Ζίβκοβιτς, είναι και άλλοι.
2: Ναι, με τον Γιάννη Μιχαλίδη υπάρχει εντολή του Ιβάν Σαββίδη να προχωρήσουν πολύ πιο γρήγορα οι διαπραγματεύσεις προκειμένου να κλείσει ο διεθνής στόπερ στον ΠΑΟΚ και να μην μακροημερεύσει αυτή η κατάσταση.
1: Υπάρχει περίπτωση να έχουν ήδη αργήσει.
2: Θεωρώ ότι ήδη έχουν αργήσει από την...
1: Το λέω με διαφορετικό τρόπο.
2: Από τη στιγμή που τελειώνει το συμβόλαιο το καλοκαίρι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ στη διαπραγμάτευση δεν είναι σε θέση ισχύως. Από τη στιγμή που ο παίκτης μπορεί να πιέσει και να πει ότι τον Ιανουάριο εγώ μπορώ να υπογράψω όπου θέλω.
0: Κάτι που μπορεί να το κάνει δηλαδή που πήγε για να συνεχίσει την ερώτηση, αυτό που εννοούσε ο Ηλίας είναι μήπως έχει ήδη αποφασίσει τι θα κάνει. Αλλά δεν το...
1: Κάποιες επαφές.
0: Και εγώ δεν νομίζω να έχει προχωρήσει κάτι τέτοιο. Ναι.
2: Δεν νομίζω να έχει προχωρήσει σε κάτι άλλο. Ο Μιχαηλίδης νομίζω ότι και ο ίδιος θέλει μια καλή προσφορά και νομίζω ότι δεν έχει πρόβλημα να συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Απλά περιμένει αυτή την καλύτερη προσφορά γιατί βλέπει...
1: Την αξίζει κιόλας, ναι.
2: Η αξία του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο έχει ανέβει και μπορεί να διεκδικήσει πολλά περισσότερα χρήματα.
0: Θα το περιμένουμε αυτό γιατί φαντάζομαι ότι αυτά τα ζητήματα και για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τις περισσότερες ομάδες θα έχουν εξέλιξη μέσα στον Ιανουάριο ή λίγο πριν πει ο Ιανουάριος, γιατί είναι και αυτή η ιδιαίτερη συνθήκη που ισχύει τα αρκετά βέβαια τελευταία χρόνια, ότι οι παίκτες που μπαίνουν στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολέου τους έχουν το δικαίωμα μετά να συμφωνούν και να κάνουν διαπραγματεύσεις μόνοι τους χωρίς να ρωτούν τις ομάδες στις οποίες ανήκουν. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουν ομάδες που θέλουν να κρατήσουν παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους. Άρα η λογική λέει, εν πάση περιπτώσει, ότι έστω και λίγο πριν μπει ο Ιανουάριος θα υπάρχει μια εξέλιξη σε όλα αυτά τα ζητήματα.
2: Σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα για τους παίκτες που αποτελούν προτεραιότητα, σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα φροντίσει να έχει ξεκαθαρίσει την κατάσταση και μιλάμε σίγουρα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη και τον Αντρέγια Ζίφκοβιτς. Με τον Γιάννη Μιχαηλίδη την έχουν περιγράψει την κατάσταση όπως έχει. Και με τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια προεργασία, μια διερευνητική συζήτηση μαζί του. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση της ασπρόμαυρης πρέπος στον Σέρβο μεσοεπιθετικό. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει και όταν θα επιστρέψει και από τις υποχρεώσεις του με την Σερβία
1: ναι.
2: Που θα υπάρχει και πολύ περισσότερος χρόνος και θα είναι πολύ πιο εύκολες και οι συζητήσεις.
1: Είναι ένας κομβικός ποδοσφαιριστής για τον ΠΑΟΚ ο Ζίφκοβιτς. Πολλά χρόνια τώρα στην ομάδα. Ξέρει τι γίνεται. Πολύ σημαντικά γκολ. Δηλαδή
2: ναι,
1: δεν θα είναι ευχάριστο,
2: ναι,
1: δεν θα είναι όχι, ευχάριστο όχι. Να αποχωρήσει ένας τέτοιος παίκτης.
2: Όχι, θα είναι τεράστια απώλεια ναι. Γιατί αποτελεί και το βαρόμετρο. Ουσιαστικά μπορώ να πω ότι είναι ο διάδοχος του Βιερίνη. Έχει ναι, πολύ ναι, πανομοιότυπη ναι. Ιστορία με το Βιερίνη ο Αντρέγια Ζίφκοβιτς. Γιατί και στα προσωπικά του, ενώντας ότι ποντέστηκε η Ελληνίδα γυναίκα.
1: Και την επαφή με τον κόσμο που έχει, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, οπότε πόσο μάλλον να χάσεις ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή και χωρίς οικονομικό αντίκρισμα και όλος έτσι πως είναι η κατάσταση.
2: Θα είναι πολύ μεγάλο το... Ναι,
1: ναι. Όπως το ίδιο ισχύει και για τον Μιχαηλίδη, που είναι και παιδί από τις ακαδημίες.
2: Και για τους δύο.
1: Ναι, να δούμε τι θα γίνει και στις δύο περιπτώσεις.
2: Και για τους δύο.
0: Στέλιο...
2: Και οι υπόλοιπες περιπτώσεις από τις 16 είναι λίγο πιο δευτερεύουσες σημασίας, που και θα μπορεί να το διαχειριστεί αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, ναι, σωστά. Είναι και κάποια παιδιά που είναι ιδανικά και προφανώς δεν μπορείς να αποφασίσεις από τώρα θα τους κρατήσει ή όχι. Εντάξει, έχει μέλλον αυτό το κομμάτι. Στέλιο, από μπάσκετ, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ καδιοχτύπησε μεν, αλλά τουλάχιστον φάνηκε ότι αυτό που επέλεξε να κάνει το καλοκαίρι, δηλαδή να πάρει και κάποιους παίκτες με εμπειρία και προσωπικότητα, ήταν αυτό που ουσιαστικά του έδωσε και τη νίκη στη Μύκονο.
2: Ναι, αυτό. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να καρδιοχτύπησε, μπορεί να ζορίστηκε στη Μύκονο, αλλά στο τέλος κατάφερε να αποδράσει από τη Μύκονο με τη νίκη και νομίζω ότι την δεδομένη χρονική στιγμή είναι αυτό το οποίο μετράει. Μετράει το αποτέλεσμα. Και είναι και η ατάκα που είπε ο Τριγκέρι στο τέλος, ότι ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ απέδρασε από εκεί πέρα, νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Η εικόνα. Προφανώς θα έχει καμπανεβάσματα όπως και η απόδοση. Μιλάμε για μια καινούργια ομάδα. Μιλάμε
1: και
2: για μια ομάδα
1: λόγω κούρασης, ναι, 4 παιχνίδια σε 8 ημέρες.
2: Και λόγω κούρασης με τα συνεχόμενα παιχνίδια και το γεγονός ότι είναι μια καινούργια ομάδα όπου προσπαθεί να βρει τα βατήματά της και θέλει ιδιαίτερη διαχείριση.
1: Είναι σημαντικό στις μέρες που δεν έχεις καλή απόδοση να παίρνεις και την νίκη, έτσι. Αυτό δείχνει ένα μέταλλο, ναι.
2: Είναι πολύτιμο, γιατί ξέρεις ότι όταν στις δύσκολες εικόνες, στις δύσκολες μέρες παίρνεις την νίκη, τότε ξέρεις ότι σίγουρα
1: κάτι καλό γίνεται.
2: Ναι. Πολύ καλά. Ναι, ναι, ισχύει.
0: Εντάξει, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως και για τον Άρη, το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, ότι είναι καλό που ήρθαν τέτοιες εμφανίσεις. Εντάξει, διαφορετικό αποτέλεσμα μεν, αλλά εντάξει, λογικό είναι και στον ΠΑΟΚ να πήραν μεν το αποτέλεσμα, αλλά να μην είναι και απολύτως ικανοποιημένα από την εικόνα της ομάδας. Αλλά είναι καλό που έγινε αυτό τώρα στην αρχή. Γιατί είναι αλήθεια ότι με τις κινήσεις που έγιναν δημιουργήθηκαν πάρα πολλές προσδοκίες, κάποιες εκ των οποίων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και καλό είναι που έγινε τώρα, λίγο για να πέσουν και οι τόνοι. Γιατί εντάξει, ακούσαμε διάφορα πρωταθλήματα, κύπελα. Δηλαδή ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά ο πίτς ξαφνικά, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι δεν λέω ότι δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο εν πάση περιπτώσει και
1: πολύ νωρίς, ναι, ακόμη είναι
0: αυτό
1: νωρίς.
0: Φάνηκε, δηλαδή ο ΠΑΟΚ και ο Άρης αντιμετώπισαν χθες δύο ομάδες οι οποίες έχουν ξεκινήσει τη σεζόν με βασικό στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Και οι δύο τα βρήκαν σκούρα. Ο ΠΑΟΚ βρήκε βέβαια τον τρόπο να πάρει τη νίκη. Ο Άρης έχασε. Εντάξει. Άρα ήταν ένα καλό μάθημα η χθεσινή αγωνιστική και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω αν έχει διαφορετική άποψη.
2: Όχι, Γιάννη, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Έτσι είναι. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ καλό μάθημα. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των δύο ομάδων που ο ΠΑΟΚ κέρδισε και ο Άρης ιτήθηκε, ήταν ένα καλό μήνυμα. Στο γεγονός ότι πήραν το μάθημα ότι...
1: Απλά ο ΠΑΟΚ το πήρε το μάθημα χωρίς κάποια απώλεια.
2: Ναι, ναι, αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, ναι, οκ. Okay.
0: Ωραία. Ωραία. Στέλιο, έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε στο ρεπορτάζ. Θα πας εθνική το βράδυ, θα πας να δεις το μάτς ή
2: όχι,
0: τηλεόραση.
2: Όχι, θα είμαι στούντιο για την
0: μετάδοση. Εδώ, το σχολιασμό.
2: Ναι, ναι, με τον Αλέξη Αλεξίου.
0: Τέλεια. Ανεπομονούμε να σας ακούσουμε. Καλή συνέχεια, Στέλιο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά τον Στέλιο Παπαντονίου, πλήρες ρεπορτάζ και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ ΠΑΟΚ.
1: Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το παιχνίδι για τη Β' Εθνική στο ποδόσφαιρο. Ο Πύργος Πανιώνιος είναι στο 50, στο δεύτερο λεπτό, στο πέμπτο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου, στο 0-0. Έχουμε ημίχρονο στο άλλο παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0. 6 ώρα ακολουθεί το παιχνίδι Ολυμπιακός Β' Καλυθέα. Χθες είχαμε τα παιχνίδια Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, εντυπωσιακό παιχνίδι, και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Και αύριο η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής κλείνει με άλλα τρία παιχνίδια. Στις 2 η ώρα η Ζάκυνθος αντιμετωπίζει τον Απόλλων Καλαμαριάς. 2:45 ο ΠΑΟΚ Β' την Ελλάς Σύρου και 3 ο Νέστος Χρυσούπολης την Πρωτοπόρο Μαρκό.
0: Και επειδή έχουμε την τύχη, το τύχη βάλτε το εντός εισαγωγικό, να βλέπουμε το παιχνίδι του Πύργου με τον Πανιώνιο, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι δίνεται άδεια να γίνονται παιχνίδια σε τέτοια γήπεδα. Μιλάμε για τραγικό αγωνιστικό χώρο, είναι χωράφι, έτσι. Είναι χωράφι, δηλαδή βλέπεις, είναι καταρχήν υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία δεν υπάρχει χορτάρι, σε άλλα είναι καμένο το χορτάρι.
1: Δυστυχώς είναι γνώριμη εικόνα αυτό.
0: Ναι. Δες τώρα εικόνα, είναι αυτή η εικόνα τώρα για επαγγελματική κατηγορία, τη δεύτερη. Κοιτάξτε, επαγγελματική κατηγορία. Κάποιοι μερικές φορές καλό θα είναι να πάρουν κάποιες αποφάσεις και να βοηθήσουν το ποδόσφαιρο βασικά. Μην πάση περιπτώσει. Είπε 0-0 εκεί στο 51 πλέον. Βλέπω ότι υπάρχει και ένα γκολ στο στοίχημα στην Β' κατηγορία της Ισπανίας, Real Sociedad Β' Γρανάδα 2-0. Έφυγε από εκεί ο Χόγκλα και διαλύει η Γρανάδα. Διαλύεται.
1: Είναι στο ημίχρονο το παιχνίδι το συγκεκριμένο.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε τώρα λίγο ο Ανδρέα Τρινκιέρι προς το φινάλι της ώρας της εκπομπής. Τι είπε μετά την νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μυκόνου χθες στο νησί των Ανέμων. Και τα λέμε σε λιγάκι.

0: start that cost us a lot in terms of the confidence we gave, the free confidence we gave to Mykonos, because when you start the game missing four layups and six free throws, these are things that are related to your concentration and your mental toughness. So we made them feel good, we put them in the zone, and then, like many times already happened, I saw this game millions of times, shooter's night, big shots, home team were hyped. Then you have this kind of game. We should control the game from the beginning. We made a capital sin from the start, and this cost us the momentum and the type of game that we had to play.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Μύκονο για το παιχνίδι το οποίο έκανε. Εμείς από την πλευρά μας, έτσι όπως ξεκινήσαμε το παιχνίδι, με χαμένα lay-up, με αρκετές χαμένες βολές, δώσαμε ουσιαστικά στον αντίπαλο την δυνατότητα να έχει αυτοπεποίθηση. Την ίδια στιγμή εμείς δεν είχαμε την απαιτούμενη συγκέντρωση και είχε αυτή την εξέλιξη το παιχνίδι στο ξεκίνημά του. Έχω δει αυτούς τους αγώνες πάρα πολλές φορές στην καριέρα μου. Ουσιαστικά εξαρτάται από τους παίκτες οι οποίοι θα βγουν μπροστά, θα πετύχουν τα μεγάλα σουτ και θα αλλάξουν την εικόνα του αγώνα. Και γι' αυτό είχαμε το παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε. That's it. Okay. Υπάρχει κάποια ερώτηση για τον coach?
2: Yes. Είναι δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο οποίο ο Πάουκ δεν μπαίνει καλά. Mm-hmm. Υπάρχει κάποια εξήγηση ή είναι δύο γεγονότα που συνέβησαν απλά στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια?
3: It seems that it's the second straight game that the team didn't start well. Is there any explanation? I know that you don't like this word, but explanation.
0: There's no explanations. Mm-hmm. There is the reality. Mm-hmm. Mykonos played better. We managed to do the right things in the last quarter. We are very bad in using the fouls. And we received basket with one foul to give in the fourth quarter. This is something that I already addressed to my team, but eventually it needs more time for them to digest and understand what I'm asking. And I will make sure that the message goes through about how to use the fouls when you are not in bonus. There will be many games like this. We played Wednesday. Thursday, I had to give off because we were coming from the Super Cup, a lot of games. 1 hour to prepare the game yesterday was not enough. But if I tell you that this is the reason, I will give a very good excuse to my players. It is what it is. We have to do better. I believe that your question was, am I concerned? No. It's part of the process, it's part of the thing that we have to learn.
1: Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εξήγηση. Η Μύκονος ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι με το πρόγραμμα έτσι όπως έχει ξεκινήσει με τον αγώνα που είχαμε την Τετάρτη, δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να κάνουμε πολλά πράγματα. Ουσιαστικά έπρεπε να δώσουμε ένα ρεπό στους παίκτες την Πέμπτη, καθώς η ομάδα προερχόταν από συνεχόμενα παιχνίδια και ιδιαίτερα τους αγώνες του Super Cup. Χθες είχαμε ουσιαστικά κάτι περισσότερο από μία ώρα στη διάθεσή μας για να κάνουμε προπόνηση, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσω αυτό σαν εξήγηση, γιατί δεν θέλω να δώσω ουσιαστικά κάποιο άλλο στην ομάδα. Είναι αυτό που είναι και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Σχετικά με την εξέλιξη του αγώνα θα σας έλεγα ότι ναι, δεν ξεκινήσαμε καλά, ναι, αργήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι. Ίσως και στην τέταρτη περίοδο δεν χρησιμοποιήσαμε με τον πιο σωστό τρόπο το θέμα των φάουλ, το να στέλνουμε τον αντίπαλο στις βολές ενώ δεν έχει το πλεονέκτημα των φάουλ. Αυτό δεν είναι ένας σωστός τρόπος προσέγγισης. Είναι κάτι το οποίο το επεσήμανα στους παίκτες μου. Ίσως να μην ήταν αρκετός ο τρόπος, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το διορθώσουμε στην πορεία.
4: Τα συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι κάτι που τον προβληματίζει στο κομμάτι της κούρασης, της μετακίνησης, σε ό,τι έχει να κάνει με την πίεση του προγράμματος?
3: A lot of games in the league and also in Europe. Trips, is it something that you concerned about it?
0: No. And even if I'm concerned, what will change? Τίποτα.
1: Ακόμα και αν μας προβληματίζει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι.
0: It is what it is. We have to learn. my players has to learn how to be effective for 4 minutes, be effective for 10 minutes, be effective for 25 minutes. And many of my players were not used to play at this kind of level. So they always think that they have a lot of time to fix their game, to find their game. You know, the two best players we had tonight were Philios and Kaklamanakis. I don't believe that they combined for more than 7 or 8 minutes, but they played their role to perfection. Some other players that were supposed to play more minutes, extended minutes, doing, carrying some responsibilities, were not ready to do that.
1: Δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Οι παίκτες όσο χρόνο και αν παίζουν μέσα στο παιχνίδι, 5 λεπτά, 20 λεπτά, 25 λεπτά, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αποδώσουν στον υπέρτατο βαθμό. Και αν θα έπρεπε να πω για το ποιοι παίκτες ξεχώρισαν σήμερα, θα έλεγα ότι ο Φίλιος με τον Κακλαμανάκη, ακόμη και αν μαζί οι δυο τους δεν έπαιξαν συνολικά 7 λεπτά, νομίζω ότι η απόδοσή τους πλησίασε την τελειότητα. Κυρίως για τον, επειδή έκαναν όλα αυτά τα οποία έπρεπε. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να συμβεί και με όλους τους παίκτες. Όταν μπαίνουν μέσα στο γήπεδο να κάνουν αυτό ακριβώς που πρέπει.
5: Okay. Ο Χουάν Φεράντο θέλει να πιέσει την ομάδα του Πύργου.
6: Λοιπόν, αυτά από τον Αντρέα Τρινκέρι και όλα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μύκονο. Φτάσαμε 4, νομίζω είναι η ώρα να κάνουμε το διάλειμμα. Θα ακολουθήσει δελτίο πολιτικών ειδήσεων με την Δήμητρα Μακρύ και εμείς τα λέμε σε λιγάκι με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
7: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4.
8: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
7: Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Στη ναζιστική θηριωδία, όταν στις 3 Οκτωβρίου του 1943 οι Γερμανοί της μεραρχίας Edelweiss λαιλάτισαν, έκαψαν και εκτέλεσαν 86 κατοίκους των Λυγκιάδων και 3 της Αμφιθέας, ανάμεσά τους 41 παιδιά, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θυμόμαστε, διεκδικούμε και προστατεύουμε το μέλλον μας, γιατί τιμούμε αυτούς τους άμαχους που έπεσαν πριν 83 χρόνια εδώ στους Λυγκιάδες, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Κωνσταντίνος Στασιούλας υπογράμμισε πως οι απαιτήσεις, οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες, όπως τόνισε στο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τιμώντας με την παρουσία του τις επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης του ολοκαυτώματος των Λυγκιάδων στα Ιωάννινα. Με ένα επαιτειακό βίντεο στο οποίο παρελάβουν όλοι οι ηγέτες του κόμματος γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της. Το βίντεο παρήχθη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και λέει πως 52 χρόνια η φλόγα του Πυρσού καίει στις καρδιές μας. Συνεχίζουμε μαζί στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε, όπως ανέφερε η Νέα Δημοκρατία στην ανάρτησή της. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να παραμείνει η παράταξη του Πυρσού, η μεγάλη λαϊκή παράταξη, η οποία ταυτίζει το έθνος με τον λαό, την πατρίδα με τους ανθρώπους της, την με τους πολίτες της, όπως τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε δική του ανάρτηση στο X. Ένας νέος πρότυπος οικαστικός χώρος άνοιξε τις πύλες του στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται στον κήπο της Σάμου, στη Νέα Παραλία και εγκαινιάστηκε σήμερα από τον Δήμο. Είναι πολύ ωραίο η Θεσσαλονίκη να αποκτά συνέχεια εστίες πολιτισμού και μετά τη Γυάλινη Βιβλιοθήκη έχουμε και τη Γυάλινη Πινακοθήκη εδώ στην παραλία, όπου ο καθένας μπορεί να κάνει τη βόλτα του και έρχεται να δει παράλληλα και προτάσεις οικαστικών μέσα σε ένα μαγευτικό περιβάλλον, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κώστας Γιουλέκας. Ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελίδης Αγγελούδης είπε ότι η γυάλινη πινακοθήκη θα είναι μια όμορφη γωνιά της πόλης μας, όπου θα συνδέει το δημόσιο χώρο με τον πολιτισμό. Παράλληλα, με τα αποκαλυπτήρια του χώρου πραγματοποιήθηκαν και τα εγγένεια της εικαστικής έκθεσης «Διάφανο φως θαλασσινό», με σπουδαία έργα από τη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης, όπως έργα των Πεντζίκης, Βορώνου, Θωμόπουλου και άλλων. Έχουν περάσει 27 χρόνια από εκείνη την αποφράδα ημέρα 4 Δεκάτου του 99, κι όμως μοιάζει σαν χθες. Η μνήμη κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δυνατή. Τα 6 αδέλφια μας που τόσο άδικα έφυγαν από τη ζωή παραμένουν βαθιά χαραγμένα στη μνήμη και την καρδιά μας. Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε. Με αυτόν τον τρόπο άρχισε η αναφορά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την επέτειο της θλιβερής αυτής μέρας. Όταν δηλαδή επιστρέφοντας από το ΟΑΚΑ για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το λεωφορείο στο οποίο επέβραν βρέθηκε στο κενό έπειτα από προσπάθεια για προσπέραση στην περιοχή των Τεμπών. Πλήθος από φίλους του Δικεφάλου αλλά και αντιπροσωπεία από την ΠΑΕ, την ΚΑΕ και τον Εραστέχνη βρέθηκαν σήμερα 27 χρόνια μετά στα Τέμπη στο μνημείο των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, σε μια επαιτειακή χρονιά μάλιστα των 100 ετών του Δικεφάλου, που σημαδεύτηκε και από τη φετινή τραγωδία όταν 7 φίλαθλοι της ομάδας σκοτώθηκαν στους ρουμανικούς δρόμους. Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο δεσμών με την Αυστραλία για τον συγκυβερνήτη της Fly Dubai που επιτέθηκε στον κυβερνήτη του αεροσκάφους σε μια πτήση προς το Tel Aviv. Δύο πηγές έχουν λάβει ενημέρωση για την έρευνα και δήλωσαν ότι ο συγκυβερνήτης σπούδασε σε ένα πανεπιστήμιο στη Μελβούρνη, πρωτεύουσα της πολιτείας Βικτόρια στην Αυστραλία. Αναφορές των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης έκανα γνωστό ότι ο συγκυβερνήτης σπούδασε στο πανεπιστήμιο MIT. Το ίδιο όμως δήλωσε ότι δεν έχει κάποιο σχόλιο να κάνει. Εκλογές διεξάγονται σήμερα στη Βοσνία έπειτα από χρόνια πολιτικών αναταραχών και μεγάλου διχασμού μεταξύ των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων που αποτελούν τη χώρα. Περίπου 3,4 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν την κεντρική τριμελή προεδρία της χώρας, κάθε μέλος της οποίας εκπροσωπεί μία από τις τρεις μεγάλες εθνοτικές ομάδες και το Εθνικό Κοινοβούλιο, παράλληλα με τις εκλογές για τα νομοθετικά σώματα των δύο ομοσπονδιακών οντοτήτων της Βοσνίας, της Ομοσπονδίας της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και της Σερβικής Δημοκρατίας. Τα φαβορί προτείνουν εντελώς διαφορετικά οράματα για τη χώρα. Οι Βόσνοι τάσσονται υπέρ ενός ισχυρού κεντρικού κράτους. Οι Σέρβοι επιμένουν στην αυτονομία τους και οι Κροάτες ζητούν μεγαλύτερη πολιτική εκπροσώπηση.
7: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
9: Πεντακάθαρος παραμένει ο ουρανός στη Θεσσαλονίκη. Ο Κέλσιος ανέβηκε στους 24 βαθμούς. Ο Αίολος φυσά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο θα έρθει στις 5.
10: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
11: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
10: Μόνο χαρίζεται.
11: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
10: Δώσε αίμα.
11: Αιμοπετάλια.
10: Μυελό των οστών.
11: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
10: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
11: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
11: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
12: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
13: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέφουμε μετά το σύντομο διάλειμμα και το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ακούτε πάντα Theta FM στους 107,1. Μαζί μας στο στούντιο πλέον και ο διευθυντής του αθλητικού τμήματος της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Πετρουλάκης, ο οποίος έχει ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νίκο.
1: Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα και για την, κυρίως για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, γιατί πριν από 27 χρόνια, 4 Δεκάτου 99, έφυγαν από τη ζωή 6 αετόπουλα, 6 παιδιά που είχαν πάει να δουν την ομάδα τους να παίζει με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, και στα Τέμπη είχαμε εκείνο το τρομερό δυστύχημα το οποίο αφαίρεσε τη ζωή από 6 παιδιά. Υπήρχαν και άλλα παιδιά εκεί, γιατί με το συγκεκριμένο πούλμαν του Κορδελιού ταξίδευσαν πολλοί, αλλά υπήρχαν παιδιά τα οποία τραυματίστηκαν. Ένα παιδί, το οποίο είναι ευτυχώς εν ζωή, είχε ένα πάρα πολύ άσχημη συνέχεια, έχασε το πόδι του. Είναι πολύ γνωστός στους οπαδούς του ΠΑΟΚ ο Μπάμπης ο Τσολακίδης, ο οποίος πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα, και τον έχουμε μαζί μας, Γιάννη, τώρα, και φίλοι ακροατές, είναι στη γραμμή. Μπάμπη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ελπίζουμε να είσαι καλά, γιατί ξέρω και τον αγώνα που κάνεις όλα αυτά τα χρόνια, 27 χρόνια ταλαιπωρία στην κυριολεξία.
2: Ναι, μα έτσι ακριβώς. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σταθμό σας.
1: Να σε καλά.
2: Να ευχαριστήσω τον κύριο Πετρουλάκη για το αφιέρωμα, όχι για μένα, για τα παιδιά.
1: Να σε καλά.
2: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά.
1: Και κανένας δεν ξεχνάει αυτό το οποίο συνέβη και δεν θα το ξεχάσει στους αιώνες των αιώνων. Αυτό είναι σίγουρο 100%, όπως και τα 6 παιδιά που χάθηκαν. Σήμερα ήσουν εκεί, από ό,τι μάθαμε.
2: Ναι, ναι, εκεί ήμουνα.
1: Εκεί, Μπάμπη, πηγαίνεις κάθε χρόνο ή πρώτη φορά πήγες?
2: Όχι, πηγαίνω όποτε μπορώ, όποτε θέλω, γιατί όπως ξέρετε, έλειπα 17 χρόνια Ισπανία, δεν μπορούσα
1: έξω,
2: να...
1: Ναι, εξωτερικό.
2: Ναι. Η μητέρα μου όμως κάθε χρόνο είναι εκεί πέρα.
1: Η μητέρα σου είναι παρούσα, τη βλέπουμε και στις φωτογραφίες και παντού, και δεν το ξεχνάει.
2: Ναι.
1: Είναι πραγματικά ατσάλι η μάνα. Και είναι...
2: Όχι, είναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Είναι σαν, ας πούμε, ένα μέρος της ζωής της κι αυτή, γιατί... Εντάξει, εγώ μπορεί να μην έχασα τη ζωή μου, αλλά είναι σαν να την άφησα εκεί με αυτούς.
1: Σωστά.
2: Κατάλαβε.
1: Εσύ, Μπάμπη, έχασες το πόδι σου σε αυτό το δυστύχημα. Και βέβαια, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι ένας ο οποίος παθαίνει αυτό το οποίο έπαθες εσύ, βέβαια ευτυχώς ζεις, γιατί 6 παιδιά έχασαν τη ζωή τους. Απ' την άλλη πλευρά όμως θέλω να σε ρωτήσω, όταν τα θυμάσαι αυτά, πραγματικά πιστεύω και ψυχολογικά δεν πρέπει να τα ξέχασεις ποτέ, έτσι, και ούτε καν να τα έχεις βγάλει από το μυαλό σου και την καρδιά σου.
2: Δεν βγαίνουν, κύριε Πετρουλάκη, αυτά, γιατί εγώ να σε πω, το πόδι, ας πούμε, όταν κοιμάμαι το βγάζω και το βρει που ξυπνάω το βλέπω, και αυτό που έχω ζωγραφισμένο στο πόδι μου είναι αδέρφια, ζείτε, και έχω τις φάτες, κατάλαβε. Δεν είναι το ψυχολογικό, δεν θα περάσει, πιστεύω, ποτέ μέχρι την άρχη ώρα να φύγω από αυτή τη ζωή. Το είναι μέρος της ζωής μου.
1: Σωστό. Μπάμπη, εσύ ήσουν στο πάνω μέρος, στο πούλμαν ή κάτω ήσουν?
2: Μάλιστα, ναι. Ήμουν στην πρώτη θέση. Πάνω στην πρώτη θέση. Είχαμε αλλάξει θέση.
1: Και εκείνο...
2: Όπως είχαν αλλάξει η Χριστίνα με τον Κώστα, τον Κωστάκι, τον Σμάφη.
1: Ναι.
2: Ευτυχώς, δεν ξέρω, μοιραίο ήταν. Δεν ξέρω τι έγινε, όλα πως τα έφερε ο Θεός, το σύμπαν, δεν ξέρω. Αλλά όσοι αλλάξανε θέσεις πάθανε κάτι.
1: Άκου να δεις.
2: Ναι.
1: Και εκείνη την ώρα κοιμόσουν, άμα 4.30 τα ξημερώματα, κοιμόσουν εκείνη την ώρα.
2: Ναι, εγώ δυστυχώς κοιμόμουν, να το πω ευτυχώς, γιατί άμα θυμόμουν ίσως τα ψυχολογικά να ήταν και περισσότερα.
1: Με αυτό που θα έβλεπες, σωστό.
2: Ναι, εγώ είχα πέσει ένα μήνα σε κόμμα και ξύπνησα ξαφνικά στον Άγιο Παύλο.
1: Ξέρω, ναι.
2: Η Λάρισα δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Ένα μήνα σε κόμμα, μετά από το τροχαίο.
2: Ναι.
1: Και όταν όταν έγινε το τροχαίο και έπεσες κάτω, προφανώς πετάχτηκες, έφυγες όπως και άλλοι, δηλαδή εκείνη τη στιγμή είναι...
2: Εμένα με βγάλανε, συγγνώμη, εμένα με βγάλανε από τους τελευταίους. Εμένα με είχαν, ας πούμε, επειδή είχε σφινώσει το πόδι με τις λαμαρίνες.
1: Ναι.
2: Με βγάλανε από τους τελευταίους. Ήταν δηλαδή ζήτημα, όπως είπαν οι γιατροί, 5 λεπτά ζωής είχα. Άμα δεν με βγάζανε, άμα δεν προλαβαίνω, θα πεθαίνω κι εγώ.
1: Λόγω του ότι είχαν αίμα.
2: Ναι, είχαν από τα δύο

0: πόδια, από τα δόντια, από το κεφάλι, πίσω από την ουρά.
1: Τι λέει, ρε.
0: Πολλά σημεία, αιμορραγία.
1: Εκείνη τη στιγμή, από όλα αυτά τα σημεία, αιμορραγία. Απίστευτο.
0: Ναι.
1: Και σε βγάλανε από τους τελευταίους. Από τους τελευταίους.
0: Από τους τελευταίους, και άμα δεν ξέρω αν έχετε δει στο ίντερνετ μια σημαία του ΠΑΣ που είναι ματωμένη.
1: Ναι, βέβαια. Αυτή, βέβαια. Του Κορδελιού.
0: Αυτή η σημαία που σκέπαζε το πόδι μου, και όταν τη βλέπω να την ανεβάζουν, ας πούμε, τους λέω, παιδιά, κατεβάστε την, σας παρακαλώ, γιατί δεν.
1: Α, τα αίματα είναι από το δικό σου πόδι.
0: Αυτό είναι που με σκεπάζανε, ναι.
1: Με τη σημαία εκείνη από του Κορδελιού, του Κορδελιού τη σημαία.
0: Όχι, η Φόρτσα ΠΑΟΚ.
1: Α, αυτή η Φόρτσα ΠΑΟΚ, τη μικρή, την άλλη σημαία τη σκεπάσανε. Και εκείνη την έχω δει, βεβαίως. Την έχω δει, βέβαια.
0: Αυτή η συγκεκριμένη.
1: Αυτή η συγκεκριμένη σκεπάζαν το πόδι σου. Άκου να δεις.
0: Μπράβο.
1: Μπάμπη, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή εντάξει, το πόδι αυτό είναι συγκλονιστικό που λες, το βράδυ το βγάζω και το πρωί το βάζω, για να καταλάβει ο κόσμος, σε βοήθησε κανένας? Δηλαδή, θέλω να πω ότι εντάξει, τώρα εσύ πήγες για τον ΠΑΟΚ, δεν πήγες για κάτι άλλο. Πήγατε όλοι εκεί για να υπερασπιστείτε την ομάδα σας. Ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού, το 1-1 με τον γκολ του Νάγκμπε.
0: Κύριε Πετρουλάκη, ζούσαμε, ας πούμε, με 17 χρονών παιδάκι. Ήμουνα, εντάξει, εκδρομές από τα 14, δεν είχα σταματήσει. Συνεχίζω να πηγαίνω στα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Ήταν, ας πούμε, κάπως για μας. Τι να σε πω, εμείς ούτε πρωταθλήματα είδαμε, ούτε τίποτα. Εμείς πηγαίναμε για την τρέλα, για το λαό, για την ιστορία, για αυτά τα πράγματα. Εμείς δεν είχαμε πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θυμάστε το 99, εμείς είχαμε τερματίσει πίσω από τον Όφη, ήμασταν πέπτη.
1: Πώς δεν θυμάμαι, ναι, φυσικά.
0: Για εμάς τα πρωταθλήματα ήταν όταν παίρνουσαμε στην Arsenal, το 1-1 μες στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά για μας ήταν πρωταθλήματα.
1: ΠΑΟΚ ιδέα. Αυτό
0: πάω και ιδέα.
1: Ναι, ναι, μόνο αυτό.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και επίσης κάτι άλλο, το τεχνητό μέλος του ποδιού. Αυτό νομίζω ότι, αν τουλάχιστον με έχει πληροφορήσει σωστά φίλος γιατρός, αυτό πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 10, 15 χρόνια, 12, ξέρω κάπου τόσο.
0: Λοιπόν, κάθε 6 με 7 χρόνια.
1: Α, 6.
0: Ναι. Ναι, 6 με 7 χρόνια. Θα ήθελα να φέρω κάτι και δεν με νοιάζει. Εγώ πρέπει να πω την αλήθεια, κατάλαβε, και δεν με κόβει τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ έκανα την προσπάθεια, να πούμε, όταν είχα έρθει στην Ελλάδα, όταν είχα γυρίσει στην Ελλάδα, απευθύνθηκα στην ΠΑΕ και είχε φτάσει με τα αυτιά της κυρίας Κοτζάρεβα συγκεκριμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το πρώτο ήταν το θέμα ότι η ΠΑΕ αποφάσισε να μην με βάλει το πόδι.
1: Τι λέει.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το λέω για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Μετά, με προσπάθειες της μητέρας μου, βρήκαμε την αδερφή του κυρίου Σαββίδη, στα αυτιά του κυρίου Σαββίδη. Και ο κύριος Σαββίδης δέχτηκε να με πληρώσει το πόδι.
1: Προφανώς την πρώτη φορά δεν ενημερώθηκε από κανένα.
0: Όχι, σας λέω ότι έχει φτάσει μέχρι Κοντζάρεβα.
1: Ναι,
0: από εκεί και πέρα δεν είχε φτάσει.
1: Δεν είχε φτάσει. Ναι.
0: Θέλω να υπενθυμίσω κάτι, ότι με βοήθησαν πολλά παιδιά από συνδέσμους.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν θέλω να φέρω τους συνδέσμους, αυτοί ξέρουν ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Παιδιά που ήταν οπαδοί και τώρα πλέον δουλεύουν μέσα στην ΠΑΕ, που είναι φίλοι μου, και αυτοί με βοηθήσανε. Συγκεκριμένα 4-5 άτομα, εντάξει, δεν λέω ονόματα.
1: Ναι.
0: Αυτοί ήταν που ήρθαν μαζί μου, πήγαμε στο γραφείο, κάναμε μια συνάντηση, θέλανε συνάντηση με τον Σαββίδη να μιλήσουν για το θέμα μου, και έτσι εξελίχθηκε το θέμα.
1: Τώρα να πω το εξής, ότι αυτά τα παιδιά, τα 6 παιδιά που χαθήκαν, γιατί σε ένα πούλμαν όταν μπαίνεις ενδεχομένως να μην γνωρίζεσαι ο ένας με τον άλλον, έτσι είναι?
0: Όχι. Εγώ συγκεκριμένα γνώριζα δύο συν ένα, γιατί αυτό δεν το λέμε το νούμερο.
1: Ναι, δύο συν ένα.
0: Ελπίζω να καταλάβατε. Ναι.
1: Okay. Τα οπαδικά.
0: Η Χριστίνα, ήταν κολλητή μου, κάναμε παρέα από πιάτες που ήμασταν, ο Σμάφη, από το Δροπόταμο,
1: Κυριάκος.
0: Ο Λαζαρίδη.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτή η γνώστη μου ήταν.
1: Ναι, ναι. Αυτούς τους ήξερες από εκεί. Τους ήξερες από εκεί. Εντάξει, νομίζω ότι όταν συνήλθες και σου είπαν, καλά, κατάλαβες για το πόδι σου κλπ. Νομίζω την πρώτη στιγμή, εντάξει. Αυτό ήταν.
0: Λοιπόν, όταν συνήλθα, ψιλοσυνήλθα και ήταν η μητέρα μου στο δίπλα μου, και έπιασα το πόδι μου κατευθείαν και του λέω, μαμά, τι
1: έπαθα.
0: Τι έγινε, γιατί με πόνισε το πόδι μου. Και έπιασα το πόδι μου και τη ρώτησα.
1: Ναι.
0: Και πού είναι το πόδι μου, την είπα συγκεκριμένα. Και δεν ξέρω, μετά γιατροί ήρθαν, με βάλανε ηρεμιστικά στον ορό κάτι και ξανακοιμήθηκα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Πούμε, το κατάλαβα με την πρώτη στιγμή που ξύπνησα, το κατάλαβα.
1: Κατευθείαν.
0: Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα και δεν ξέρω αν φαίνεται βαρύ. Εντάξει, εκείνη τη μέρα πεθάνανε 7 άτομα. Γιατί ο Κωστάκης, ο Μάφιος, συγχωρεμένος, πέθανε λόγω άλλων προβλημάτων που είχε.
1: Ναι.
0: Αλλά εκείνη τη μέρα έχασε την κοπελιά του, ας πούμε, και ήταν σαν να έχει φύγει, γιατί από εκείνη τη μέρα ο Κώστας Μάφης συγκεκριμένα έψαχνε το θάνατο. Έχει κάνει πολλά πράγματα που έψαχνε συνεχώς το θάνατο.
1: Τη Χριστίνα.
0: Συγχώρεσε τον εαυτό του που άλλαξε θέση.
1: Τη Χριστίνα έχασε.
0: Ναι.
1: Τι λέει, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Είχανε σχέση.
0: Γιατί το γνωρίζω προσωπικά, κάναμε παρέα και ξέρω ότι έχει τραβήξει αυτό το παιδί.
1: Είχανε σχέση με τη Χριστίνα και επειδή άλλαξε θέση, έφυγε η Χριστίνα από τη ζωή και τρελάθηκε αυτός γιατί θα ήταν αυτός στη θέση κλπ. Και αισθανόταν ενοχές.
0: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
1: Και έφυγε μετά κάποια χρόνια, αλλά λες ότι ήθελε να φύγει, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ήθελε, το ψάχνω το θάνατο. Δεν θα σε πω, θα σε πω μόνο ένα τέτοιο που μπορεί να φανεί λίγο ακραίο, αλλά πήγε τρεις φορές στο Πορτολέον να...
1: Αυτό
0: μόνος του με... και φώναζε πάω και δεν το δίνανε, πόσες φορές τον κάνανε και...
1: Πήγαινε επίτηδες.
0: Συνεχώς ήταν σε τέτοια φορά. Τον έψαχνε το θάνατο. Δεν ήθελε να δει. Ήθελε να πάει πάνω, να συναντήσει τη Χριστίνα του και...
1: Πόρε φίλε.
0: Δεν μπορώ να πω παραπάνω.
1: Συγκλονιστικά.
0: Από εκεί και πέρα...
1: Συγκλονιστικά. Ναι. Συγκλονιστικά. Τώρα σήμερα που πήγες εκεί πέρα ήταν και άλλοι οπαδοί από ό,τι είδαμε και στα βίντεο και στις φωτογραφίες. Τι σου λέγανε.
0: Να ευχαριστήσω τον κύριο Άγγελο Αναστασιάδη, τον Βιερίνια, τον Γιαννούλη, όσοι παρευρεθήκαν εκεί. Φέτος είχε αρκετό κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν όπως πέρσι και πρόπερσι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, κάτι γίνεται, κάτι πάει να γίνει, ας πούμε. Χάρηκα, να σε πω γιατί χάρηκα. Γιατί είδα πολλά νέα παιδιά.
1: Οπαδούς.
0: Νέα παιδιά που μόνο από την ιστορία γνωρίζουν. Δεν έχουν γνωρίσει, ας πούμε, δεν έχουν ταξιδέψει, δεν έχουν κάνει. Αλλά ήταν εκεί. Παιδιά τώρα σε λέω 14-15 είχαν παιδιά που φέρναν τα παιδιά τους που ήταν 3-4 χρονών, ξέρω εγώ. Αυτό με ευχαρίστησε.
1: Ναι, ναι. Μπάμπη, σε γνωρίζουν αυτοί, σε γνωρίζουν αυτοί οι καινούργοι ή όχι?
0: Οι περισσότεροι ναι. Εντάξει, τώρα συγκεκριμένα σταματήσαμε να πιούμε ένα καφέ. Ήταν κάτι παιδιά από την Αριδαία και μπάμπη. Κάθαμε μαζί στο τραπέζι.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Έλεγαμε τις ιστορίες και τα παιδιά ακούγανε, ξέρεις. Καθότανε και ακούγανε. Σεβαστήκαν, ας πούμε, ότι ξέρεις. Αυτός είναι με το παιδί που είμαι και αυτός είναι λίγο σειρά μου.
1: Ναι.
0: Και μας ακούγαν τις ιστορίες που λέγαμε και λένε εμείς δεν θα ζήσουμε αυτά ρε πάπη που ζήσατε.
1: Σωστό. Στον ΠΑΟΚ πας,
0: ναι.
1: Στον ΠΑΟΚ πηγαίνεις?
0: Πηγαίνω, ναι. Τώρα απλά λίγο έχω κάνει αποχή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, για συγκεκριμένους λόγους. Έχω πρόβλημα με το πόδι το άλλο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λόγω βάρους, γιατί 27 χρόνια στηρίζεται μόνο του και έχω κάποιο πρόβλημα.
1: Βέβαια. Και τα άλλο πόδι σου βγάλε τι, μηνίσκους και τέτοια?
0: Όχι μηνίσκο, είναι κάτω το νεύρο, έχει κοιμηθεί και θέλει μεταμόσχευση και τέτοια.
1: Ωραία φίλε, τι τραβάζε.
0: Εγώ είμαι σε διαρκή αγώνα, δεν
1: τραβάζε.
0: Πέρα το ψυχολογικό, σωματικά και τέτοια είναι.
1: Απίστευτο.
0: Είναι λίγο δύσκολα, αλλά εντάξει.
1: Δεν μου λες ένα μήνυμα θα θέλεις να στείλεις στον κόσμο του, που μας ακούει και ειδικά στον κόσμο του ΠΑΟΚ, δηλαδή που μας ακούει?
0: Μόνο ΠΑΟΚ.
1: Καλό.
0: Μόνο ΠΑΟΚ.
1: Μπάμπη, παρά τα όσα τράβηξες, παρά τα όσα για τον ΠΑΟΚ τα τράβηξες, εννοείται αυτά και τα τραβάς
0: για
1: ακόμη.
0: Για τον ΠΑΟΚ και συνεχίζω και να τραβάω για τον ΠΑΟΚ.
1: Και συνεχίζω να τραβάς για τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ ιδέα που είπες πριν από λίγο. Αυτό είναι η ιστορία.
0: Ιδέα, πάπος, πες το όπως θέλεις.
1: Όπως θέλεις. Φίλες, ευχαριστώ.
0: Θα ήθελα κάτι πρωτού να κλείσετε, να υπενθυμίσω κάτι για να μαθαίνει ο κόσμος, γιατί είναι καλό να μαθαίνει, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο παιδί που μένει προς τα εκεί, προς Κατερίνη μεριά, το λένε Γιάννη Καμένο, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό το παιδί, αφιλοκερδός, χωρίς να έχει βοηθηθεί από παέδες, μαέδες, ξέρω εγώ τέτοια, έχει έρθει σε επικοινωνία το Κορδελιό, έχει έρθει σε επικοινωνία το Κλικής μαζί του για να το βοηθήσουν. Ευχαριστώ αυτούς τους συνδέσμους, έτσι.
1: Ναι.
0: Και απλά να σου πω ότι αυτό το παιδί αφιλοκερδός πηγαίνει κάθε χρόνο πριν γίνει το μνημόσυνο, βάφει τα κλειστάκια,
1: ναι, τα καθαρίζει.
0: Βάζει τσιμέντα, το συντηρεί, το προσέχει, κουρεύει τα χόρτα, κάνεις καμένος.
1: Και αυτός ήταν,
0: αυτός
1: που ενημέρωσε τότε όταν πήγανε και κάτι βάρβαρη και το κάνανε κάτι. Και αυτός ενημέρωσε.
0: Αυτός ήταν
1: που ενημέρωσε. Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Και
0: εγώ
1: μπράβο.
0: Το είδα το παιδί, μιλήσαμε σήμερα, πήγαμε, φάγαμε... Παρέα αυτά 8 άτομα, εντάξει μας κάνανε το τραπέζι, μας κεράσανε.
1: Μπράβο.
0: Θέλω να πω ότι αυτό το παιδί δεν είχε καμία σχέση με το λεωφορείο, ούτε ήταν στην εκδρομή, φαντάσου.
1: Ναι.
0: Και εγώ να σου το πω τώρα που ήμουναμε στο λεωφορείο, μπορώ να σου το πω ότι μπροστά του αισθάνομαι πολύ λίγος. Κατάλαβε.
1: Να σε καλά.
0: Εγώ βλέπω ας πούμε κινήσεις της ΠΑΕ που βραβεύουν άτομα που σε κάρπουλους ας πούμε και τέτοια, και είναι άτομα που πραγματικά, πραγματικά το αξίζουνε να τιμηθούνε. Όχι με ένα μπρελόκ για μια μπλούζα. Κατάλαβε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο
0: εγώ
1: δίκιο.
0: Στο λέω τώρα μέσα από την καρδιά μου, εγώ δεν θέλω τίποτα από την ΠΑΕ. Εγώ ζω για τον ΠΑΟΚ, δεν ζω από τον ΠΑΟΚ.
1: Πολύ σωστός. Μπάμπη Τσολακίδης, γίγαντας. Σε ευχαριστώ πολύ που μας μίλησες, Μπάμπη. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Γεια.
1: Νομίζω ότι ήταν συγκλονιστική συνέντευξη. Γιατί όταν υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει χάσει το πόδι του σε αυτό το τροχαίο, βέβαια κάποιοι άλλοι χάσαν τη ζωή τους. 6 άτομα. Αυτός ο Μπάμπης έζησε και ζει με αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτά που είπε ήταν συγκλονιστικά στην κυριολεξία. Γιάννη, ο λόγος τώρα σε σένα.
2: Λοιπόν, όντως οι περιγραφές όλες αυτές και οι καταστάσεις τις οποίες έζησε και μας περιέγραψε, νομίζω ότι γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτό, πολύ δύσκολες, αλλά και πάνω απ' όλα έτσι είναι να μην ξεχνάει ο κόσμος.
1: Εντάξει. Είναι βασικό. Όπως επίσης αν σήμερα έφυγε και ένας πολύ μεγάλος άνθρωπος του ελληνικού μπάσκετ και του Άρη, και βεβαίως μετέπειτα του Ολυμπιακού okay, και της εθνικής ομάδας, ο Γιάννης Ιωαννίδης.
2: Έτσι ακριβώς, πριν από τρία χρόνια. Πολύ σπουδαία προσωπικότητα, πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Πρωτεργάτης αυτοκρατορίας, έτσι.
1: Ακριβώς.
2: Και ήταν για όσους δεν το γνωρίζουν, ήταν παίκτης της ομάδας και μετά.
1: Και νομίζω έχεις ετοιμάσει κάτι για αργότερα.
2: Ναι, ναι, μετά το διάλειμμα, πρώτο Θεός να μας βοηθήσει η κινητή τηλεφωνία. Θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
1: Πάρε την ασίστη λοιπόν και συνέχισε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα και να επανέλθουμε έτσι, να προσγειωθούμε τώρα στη δική μας έτσι, την πραγματικότητα, τη χαλαρή, την ήρεμη, μετά από όλα όσα άκουσαμε στην προηγούμενη κουβέντα. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη στη Β' Εθνική, όση ώρα έτσι είχαμε τη συνομιλία, έβαλε 2 γκολ ο Αστέρας Τρίπολης Β' και προηγείται με 2-0 της αναγέννησης Καρδίτσας σε ένα παιχνίδι που είναι περίπου στο 68-69, κάπου εκεί είναι. Και υπάρχει γκολ και στο παιχνίδι του Πύργου με τον Πανιόνιο. Δεν υπάρχει γκολ στο παιχνίδι του Πύργου με τον Πανιόνιο. Στο 0-0 το μάτς είναι στο 84. Σε άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και υπάρχουν γκολ στην Ισπανία, Real Sociedad Β Γρανάδα 2-1. Αυτό είναι στην Β' κατηγορία της Ισπανίας. Τώρα τα άλλα είναι κάτι. Υπάρχει ένα μάτς εθνικών ομάδων που είναι σε εξέλιξη. Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία 1-0. Λοιπόν, αυτά και με τα αποτελέσματα. Σε λίγο θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα θα έχουμε τη συνέντευξη και θα έχουμε και ρεπορτάζ Ηρακλή. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και με τον Γιώργο το Διπλοίδη, που αν δεν έχει φτάσει ήδη θα πλησιάζει στο Ιβανόφιο, για να πάρουμε μια εικόνα, να πάρουμε εικόνες πιο σωστά από το τι ακριβώς γίνεται εκεί, σε ένα μάτς που η Ηρακλής αποδεχθεί τον Ολυμπιακό και οι φίλοι των Κιανολεύκων έχουν στήσει έτσι μια μικρή γιορτή sold out και αρκετός κόσμος απ' έξω έτσι σε αυτό το event που διοργανώνουν οι φίλοι της ομάδας. Οπότε θα έχουμε έτσι κι άλλο ρεπορτάζ εκεί από την ομάδα του Ηρακλή. Πριν πάμε στο διάλειμμα, απλά να αναφέρω στο κομμάτι του ρεπορτάζ και κάτι που προηγουμένως έτσι που μιλήσαμε λίγο για Άρη δεν είχαμε τον απαραίτητο χρόνο να το μεταφέρουμε. Απλά σταθήκαμε μόνο σε όλα όσα έχει δημοσιοποιήσει πάει εκείνη την ώρα με την παρουσία της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας στο Νεορίσιο. Χθες και σήμερα ρεπό, αύριο θα γυρίσουν οι ποδοσφαιριστές, μάλλον πιο σωστά σήμερα και αύριο είναι το ρεπό, χθες ήταν αυτό το εσωτερικό διπλό, από όπου βγήκαν κάποια θέματα. Καταρχάς το επίπεδο τιμότητας του Μπρούμα φαίνεται ότι είναι καλά και είναι αρκετά πιθανό στο μάτς της προσεχούς Κυριακής, την επανεκκίνηση των αγωνιστικών δραστηριοτήτων των ομάδων, όχι απλά να είναι στην αποστολή όπως ήταν και στο παιχνίδι με τον Ηρακλή που έγινε πριν τη διακοπή, αλλά ίσως να πάρει και τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του. Από εκεί και πέρα, σε πολύ καλύτερη κατάσταση είναι ο Καντεβέρε. Φυσικά δεν συμμετείχε στο ιστορικό διπλό, αλλά και αυτός φαίνεται ότι με την επιστροφή θα είναι διαθέσιμος. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστεί ο προπονητής του. Ίσως να προτιμήσει έτσι λίγο να τον προφυλάξει για να μην υπάρχουν, να μην επιβαρυνθεί κι άλλο ο οργανισμός του, γιατί είναι, προέρχεται από τραυματισμό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μανού, ο Ισπανός, είπαμε, λέγαμε και χθες μάλλον, τι ακριβώς είναι αυτό το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, το οποίο υποφέρει και τον κρατάει εκτός προπονήσεων. Δεν θα γίνει εγχείρηση, έτσι, να το διευκρινίσουμε και αυτό, γιατί πολλά έτσι ακούγονται και λέγονται δεξιά και αριστερά. Αυτή τη στιγμή η απόφαση είναι να μην γίνει εγχείρηση, είναι να το διαχειριστούν με θεραπείες και έχει μια λογική αυτό, τουλάχιστον δεδομένη στιγμή. Είναι απόφαση και του παίχτη και της ομάδας, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο το επιβάλλουν στον ποδοσφαιριστή, και ο Μανού αυτό ήθελε να γίνει. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να παίξει με τον Βόλο, αν και θα έχουν περάσει περίπου 3 εβδομάδες από τότε που έγινε η διάγνωση και άρχισε το πρόγραμμα θεραπείας. Να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τον μήνα θα τον φάει ο Μανού. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι 3 από αυτές τις 4 εβδομάδες είναι... ήταν της διακοπής, οπότε δεν υπάρχει έτσι, το μεγαλύτερο κομμάτι εν πάση περιπτώσει της απουσίας το κάλυψε χωρίς να υπάρχουν αγωνιστικές δραστηριότητες. Βέβαια το θα επιστρέψει όταν θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα θεραπείας, δεν θα μπει άμεσα έτσι, ούτε σε full προγράμματα ούτε σε παιχνίδια προφανώς. Θα ακολουθεί ένα λίγο πιο συντηρητικό πρόγραμμα. Με λίγα λόγια, έχει μέλλον ακόμη μπροστά του ο Μανού. Ενδεχομένως δηλαδή να ξεπεράσει τον ένα μήνα, να πάμε στον 1,5 μέχρι να μπορέσει να ξαναμπεί στο γήπεδο. Φυσικά δεν υπάρχει καμία διάθεση από κανένα να ρισκάρει ή να τον βάλουν να μπει σε πρόγραμμα και να κάνει προπόνηση και να παίξει χωρίς να είναι απολύτως έτοιμος, γιατί μετά ελοχεύει ο κίνδυνος να τον χάσουν για πολύ περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, αυτά για να κλείσουμε και το ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε να πάρουμε μία μικρή ανάσα. Όταν επιστρέψουμε, μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει να κάνει με τον Γιάννη Ιωαννίδη, αν φυσικά μας το επιτρέψει και εκείνη την τηλεφωνία, έτσι, γιατί ξέρετε πώς είναι όλα αυτά. Ας κρατάμε πάντα μία πισινή. Φυσικά θα έχουμε και μπόλικο ρεπορτάζ από τον Ηρακλή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ενδεχομένως και σύνδεση με Ιβανόφιο. Όλα αυτά σε λιγάκι.
3: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
4: Θήτα FM 107,1.

0: Εδώ είμαστε και πάλι μετά την έτσι, σύντομη διαφημιστική και μουσική ανάσα. Παραμένετε συντονισμένοι σε 107,1 και στον Theta FM. Σε λίγο πάμε να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που να έχει να κάνει με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Πάμε λίγο να πάρουμε τώρα ρεπορτάζ Ηρακλή. Μαζί μου στο στούντιο ο Ραφαήλης Πυρίδης. Ραφαήλ, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλο τον, σε όλους τους ακροατές του Theta Radio.
0: Έχεις πάρα πολλά να μας πεις, οπότε να το πάμε γρήγορα για να μας πάρει και ο χρόνος.
1: Ναι, έτσι. Έχουμε παρόλα αυτά πραγματάκια σίγουρα.
0: Ναι, πάντα, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Σίγουρα για μας και όσους δηλώνουμε ποδοσφαιρόφιλοι είναι δύσκολες ημέρες αυτές, αλλά εντάξει, περνάνε. Μία εβδομαδούλα έμεινε ακόμα για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League Εκνέου. Λέω να ξεκινήσουμε και να πούμε για μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, λίγο γενικής φύσεως, του Βάλτερ Ματζάρη. Α, και μιας και ανέφερα και το όνομα, να πούμε ότι ο ίδιος του πλέον βάζει τέλος στην λάθος προφορά και την καταγραφή που είχαμε πολλές φορές για το όνομα του. Λέγεται Ματζάρη.
0: Ματζάρη.
1: Και όχι Ματσάρη.
0: Ωραία. Okay.
1: Τα ακούσαμε από τα πιο σωστά χείλη πλέον. Εντάξει, ήταν μια πολύ γενικής φύσεως κουβέντα. Αν θέλουμε έτσι να κρατήσουμε μερικά bullets, είναι ότι είπε πάρα πολύ ωραίες κουβέντες όσον αφορά τη διοίκηση και τον πρόεδρο της ομάδας, ότι κάνει τα πάντα για την ομάδα και για τον ίδιο έτσι ώστε να επιτύχει αρκετά καλά αποτελέσματα στη φετινή σεζόν. Στόχος του είναι να προσφέρει χαρά στον κόσμο, όπως είπε, τον κόσμο τον οποίο τον αναμένει και στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλου, που επί της ουσίας είναι και το πρώτο πραγματικά εντός έδρας παιχνίδι για τον Ηρακλή. Και επίσης μίλησε και για το ότι τον έχουν χαρακτηρίσει έναν αμυντικό coach, λέγοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι ένας coach που θέλει να παίζει μόνο άμυνα. Και ανέφερε ότι μπορείτε να ρωτήσετε και τους επιθετικούς τους οποίους έχω βγάλει στην καριέρα μου και έδωσε ένα παράδειγμα, ας πούμε τον Καβάνη. Και ναι, αποδεικνύοντας έτσι ότι είναι ένας προπονητής που δουλεύει και πάρα πολύ καλά και με τους επιθετικούς της ομάδας.
0: Ναι. Κάτι έτσι πιο συγκεκριμένο για Ηρακλή ήταν κουβέντα γενική πάντως, όπως καταλαβαίνω.
1: Ήταν αρκετά γενική κουβέντα για το πώς είναι η Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Εντάξει, είχε πει αρκετά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ήταν μια ανάλαφρη συζήτηση. Καλώς θα πω εγώ, είναι και ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε. Εντάξει, μιλάει για πιο γενικής φύσεως πράγματα. Παρ' όλα αυτά, για την ομάδα, όπως αναφέραμε και χθες, έχει ένα διήμερο ρεπό το Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστούν. Ήταν έντονο το πρόγραμμα το οποίο έκαναν τις προηγούμενες μέρες με έμφαση στην φυσική κατάσταση, καθότι είχε εντοπιστεί από την τεχνική ηγεσία ότι υπάρχει ένα θέμα στην φυσική κατάσταση. Άρα και σήμερα ολοκληρώνουν οι παίκτες με το ρεπό τους το Σαββατοκύριακο και επανέρχονται στις προπονήσεις ξανά από Δευτέρα, έτσι ώστε να προετοιμαστούν όσο γίνεται καλύτερα για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, που είναι ένα must win παιχνίδι για τον Ηρακλή. Είναι ένα παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμα.
0: Να, ισχύει.
1: Ο Λεβαδιακός είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το κερδίσει η ομάδα. Πολλοί κόσμος αναμένεται να βρίσκεται δίπλα της στο Καφτατζόγλιο. Και όπως προείπα, είναι ένα must win. Πρέπει, τρεις βαθμοί πρέπει να κερδιθούν.
0: Ναι, σαφώς, και ενώ βάζει και δεύτερο γκολ, είναι η επανάληψη του γκολ που βλέπω πανηγύρια εκεί, live. Είναι, μάλλον έβαλε δεύτερο γκολ ο Πύργος.
1: Είχε ανέβει ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου.
0: Α, σε κενή αιστεία.
1: Και ήταν σε κενή αιστεία.
0: Μάλιστα. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι καταρχάς η ομάδα είναι σε προπονήσεις τώρα, επιστρέφει, έχουν άδεια. Τι γίνεται?
1: Έχουν άδεια το διήμερο τώρα, όπως είπαμε, και Δευτέρα επανέρχονται πίσω. Ναι, θα γίνουν πάλι προπονήσεις στις εγκαταστάσεις της Μίκρας, αλλά αναμένουμε να γίνει και προπόνηση και στο Καφτατζόγλιο. Το χόρτο είναι έτοιμο, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχουν μπει κανονικά οι εστίες, έχουν μπει τα πάντα. Έχει γίνει και έλεγχος του ΒΑΡ. Μένουν κάποια πράγματα να γίνουν από την διοίκηση του σταδίου, που φαντάζομαι ότι θα γίνουν μέσα στην εβδομάδα για να είναι 100% έτοιμο το γήπεδο, έτσι ώστε να φιλοξενήσει ένα παιχνίδι Super League.
0: Μεγάλη στιγμή τον Ηρακλή αυτή, έτσι.
1: Ναι, είναι.
0: Σημαντική, μάλλον.
1: Όσο και αν μας κάνει εντύπωση για τον Ηρακλή, είναι ρεπορτάζ το ότι μπορεί να παίξει το γήπεδο του επιτέλους.
0: Ναι. Καλά, εδώ πήγε Σέρες, πήγε Βόλο, δεν ξέρω πού άλλου πήγε.
1: Σαν εντός έδρας παιχνίδια, έπαιξε ένα στις Σέρες και ένα στο Βόλο.
0: Εντάξει, τώρα είναι.
1: Και ο κόσμος ακολούθησε αρκετά. Τα έξοδα πολλά, εννοείται, γιατί όταν μαζεύονται πολλά παιχνίδια εκτός έδρας, πολλές οι βεζίνες, ακριβές πλέον. Όλα αυτά είναι κόστη για, για τον μέσο παδό και φύλαθλο. Αναμένουμε να γίνει και μια προπόνηση τουλάχιστον στο Καφτατζόγλιο, έτσι ώστε, όπως λένε οι πιο ειδικοί που γνωρίζουν τα τουχλοτάπητα, θα πρέπει να πατηθεί το χορτάρι και οι παίκτες να πάρουν και μια έτσι, μυρωδιά και γεύση από το γήπεδο το οποίο θα πρέπει να αγωνιστούν την Κυριακή. Τραυματίας παραμένει ο Παναγιωτίδης, ο Παναγιώτης ο Παναγιωτίδης, ο οποίος είχε πάθει ρήξη χιαστού πέρσι. Τον αναμένουμε αργότερα εντός της σεζόν. Από την άλλη, Γιαννούτσος και Μπάρσενας σιγά σιγά έχουν πάει σε πολύ ψηλούς ρυθμούς σε ατομικές ακόμα προπονήσεις. Πιστεύω από εβδομάδα θα μπουν και πάλι στις προπονήσεις, αλλά με όλη την υπόλοιπη ομάδα μαζί. 50-50 το αν θα είναι διαθέσιμοι για το ματς με το Λεβαδιακό. Αν δεν είναι με το Λεβαδιακό, θα είναι σίγουρα με τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Ραφαήλ Σπυρίδη για το ρεπορτάζ για μπάσκετ. Θα παραμείνει δίπλα μου, θα μιλήσουμε σε λίγο και για μπάσκετ Ηρακλή, γιατί τώρα θα πάμε να ασχοληθούμε έτσι με ένα θέμα το οποίο έχει την δική του έτσι πολύ μεγάλη σημασία και το πολύ μεγάλο δικό του ειδικό βάρος για την πόλη της Θεσσαλονίκης και γενικά για τον πιο συγκεκριμένα μάλλον για τον Άρη. Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ξανθός ο Γιάννης Ιωαννίδης, πρωτεργάτης της μεγάλης αυτοκρατορίας του Άρη, από τους πιο στενούς του συνεργάτες και μέλος σαφώς έτσι εκείνης της χρυσής εποχής, πολύ μεγάλη προσφορά στην ομάδα μπάσκετ του Άρη. Ο Φάνης Θανατώρος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πάμε να μιλήσουμε για Γιάννη Ιωαννίδη. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, επιλέξαμε να κάνουμε αυτή την επικοινωνία, να μιλήσουμε για Γιάννη Ιωαννίδη. Τον ζήσατε για πολλά χρόνια, τον ξέρατε πολλά χρόνια. Περάσετε πολλά μαζί, πετύχατε πολλά μαζί. Έτσι, 3 χρόνια μετά το θάνατό του, ποια είναι έτσι η πρώτη εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε το όνομα Γιάννης Ιωαννίδης?
2: Εντάξει, τώρα ο Γιάννης είναι λύπη. Γενικότερα και σε εμάς και σε όπου είμαστε κοντά και από τον Άρη και γενικότερα από το ελληνικό μπάσκετ. Ήταν μια μεγάλη μορφή. Έγραψε ιστορία με χρυσά γράμματα σε όσα χρόνια ασχολήθηκε. Και Θεός χωρίς τον, και καλά κάνουμε και τον θυμόμαστε κάθε χρόνο να τον τιμούμε τη μνήμη του, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε με τους μεγάλους ανθρώπους.
0: Έτσι ακριβώς. Και έτσι θα ήθελα έτσι να πάτε κι εσείς λίγο σε εκείνη την εποχή που ήσασταν εδώ μαζί και πετύχατε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά έτσι σε λίγο πιο ιδιαίτερη κατάσταση είναι η επόμενη ερώτηση έτσι, που έχω στο μυαλό μου. Ο Ιωαννίδης ήταν μια προσωπικότητα πολύ έντονη, ένας άνθρωπος με ένταση, αυστηρός, απαιτητικός. Επειδή εσείς τον ζούσατε όμως, πώς ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης μακριά από τα παρκέ?
2: Κοίταξε, ο Ιωαννίδης ήταν όλα αυτά τα οποία λες, αλλά να ξέρεις ένα πράγμα, ο Ιωαννίδης είχε ένα τεράστιο ποσό του. Ο προσπάθος του ήταν ότι ό,τι απαιτούσε από τους παίκτες του ήταν ο πρώτος που τα τηρούσε. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανένας να εξοκύλει από αυτά που του ζητούσε. Ο Ιωαννίδης ήταν ένας άνθρωπος για την ομάδα που δούλευε και συγκεκριμένα στον Άρη και μετά όμως και στον Ολυμπιακό, είχε την ικανότητα να το λατρεύουν οι φίλοι της ομάδος του και να τον μισούν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Σωστό, σωστό.
2: Γιατί ήταν συνεφασμένος μόνο με την νίκη. Δεν ήθελε να ξέρει τι σημαίνει ήττα, δεν δεχόταν την ήττα, ούτε στο τάβλι ούτε στα χαρτιά του πουθενά. Ήταν έτσι ο χαρακτήρας του πλασμένος, έτσι γεννήθηκε, έτσι μεγάλωσε και αυτό το πράγμα το μετέδε και στους αθλητές.
0: Ακριβώς.
2: Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο του προσώπου, πιστεύω εγώ.
0: Υπήρχε έτσι κάποια έτσι συνήθεια, κάποια ατάκα που επαναλάμβανε καθημερινά, εκτός από το τσιγάρο, έτσι. Όχι το τσιγάρο, να τα αφήνουμε στην άκρη.
2: Συνήθειες πολλές συνήθειες, αν και δεν παραδέχτηκε ποτέ, από ό,τι θυμάμαι, ότι ήταν προληπτικός κλπ. Αλλά είχε πολλές προλήψεις. Πίστευε δηλαδή προφανώς τις προλήψεις και έπρεπε όλα να γίνονται κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο. Εάν κάτι στράβωνε κάποια στιγμή ή οτιδήποτε άλλο, έπρεπε να γυρίσουμε πίσω να το ξανακάνουμε από την αρχή. Σε τέτοιο σημείο δηλαδή μιλάμε. Πολύ προληπτικός. Ήταν προληπτικός, αλλά να σας πω κάτι. Όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, όλοι είναι έτσι προληπτικοί. Έτσι. Σπάνια είναι. Και όσοι λένε ότι δεν είναι προληπτικοί και ασχολούνται με τον αθλητισμό, πιστεύω ότι είναι ψέματα.
0: Σωστό. Συνεργάστηκε και συνεργαστήκατε έτσι με πολύ μεγάλες προσωπικότητες αθλητικές και μπασκετικές. Πού να το πιάσουμε και πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Γκάλης, Γιαννάκης και όλα εκείνα τα παιδιά εκείνη της εποχής.
2: Ναι.
0: Πώς μπορούσε να τους επιβάλλετε? Δηλαδή, εντάξει, στην αρχή, μετά όταν άρχισαν να έρχονται οι τίτλοι, αυτά τα παιδιά άρχισαν να γίνονται stars. Πώς μπορούσε να τους επιβάλλετε?
2: Ναι, δεν ήταν θέμα να τους επιβάλλεται. Ο Ιαννίδης και γενικότερα ο Άρης και όλοι εμείς γύρω ήμασταν τυχεροί, γιατί τα πρώτα μας τα στέρια, ας πούμε, ο Γκάλης και ο Γιαννάκης ήταν επαγγελματίες 100%. Ήταν οι πρώτοι που ξεκινούσαν την προπόνηση και οι τελευταίοι που τελειώνανε και ήταν αφοσιωμένοι 100% στη δουλειά τους. Άρα δεν δίνανε δηλαδή την ευκαιρία ή κάποιο λόγο να τους γίνει είτε παρατήρηση είτε οτιδήποτε. Και αυτό βεβαίως ήταν μόνο καλό για την ομάδα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν αυτοί οι δύο ήταν μπροστά και τρέχαν πρώτοι, όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούσαν και δεν μπορούσε κανένας να μην κάνει αυτό που κάναν αυτοί. Οπότε δεν είχαμε τέτοια θέματα και επειδή σας λέω ήμασταν τυχεροί, γιατί πέρα από καλή παίκτες ήταν και πολύ καλοί αθλητές και χαρακτήρες. Έτσι πηγαίναμε.
0: Ήταν δηλαδή, παρά την, αυτό που έβγαινε προς τα έξω, ότι μιλάμε για έναν έτσι απόλυτα πειθαρχημένο και ίσως αυστηρό προπονητή, ήταν όμως και, και του στυλ της ανθρώπινης σχέσης έτσι, με τους συνεργάτες του και με τους αθλητές.
2: Ένα άλλο προσόν του ήταν αυτό. Μπορεί να ήταν πολύ αυστηρός με τους παίκτες, στη δουλειά τους, στα όλα, αλλά ήταν πάντα δίπλα του σε ό,τι συνέβαινε, είτε από θέματα υγείας είτε των ιδίων ή ειδικών του προσώπων, οικογενειακών προσώπων ή οτιδήποτε, έτρεχε να λύσει τα προβλήματα και ήταν πάντα δίπλα τους. Πάντα δίπλα τους σε όλα και στην προσωπική του ζωή και στα πάντα. Και ξέρετε, αυτά τα πράγματα οι αθλητές τα λαμβάνουν, τα εκτιμάνε και όλα τα υπόλοιπα έπονται μετά. Οπότε η σχέση που είχε αναπτύξει με τους αθλητές ήταν τέτοια που ό,τι τους ζητούσε το κάνανε χωρίς καν να το σκέφτονται. Δηλαδή τους είχε κερδίσει με αυτόν τον τρόπο, γιατί τους έδινε την ψυχή του, δηλαδή. Πώς να σας πω. Και μες στο γήπεδο και εκτός γήπεδου.
3: Καλησπέρα και από μένα, Φανή.
2: Γεια σου, Νίκο.
3: Νίκος, η ερώτηση είναι η εξής. Επειδή ο Ξανθός μαζί με σένα και εκείνη την εποχή φτιάξατε αυτή την κίτρινη αυτοκρατορία, το κλικ αυτής της ομάδας, αν θυμάμαι πολύ καλά, ήταν ο Γιαννάκης, σωστά?
2: Ναι, ήταν το συμπλήρωμα για να κλείσει ένα παζλ καλών αθλητών.
3: Ναι. Και τότε ήταν η εποχή που ουσιαστικά έλεγε ο Ξανθός και εσύ, γιατί επιμένατε, με τη μεταγραφή του Γιαννάκη αλλάζει όλο το σκηνικό. Γιατί το κόντρα με τον ΠΑΟΚ ήταν στα ίσια. Όταν ήρθε ο Γιαννάκης άλλαξε όλο το σκηνικό.
2: Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Και αν δεν υπήρχε πέρα την συμμετοχή του Άκη του Μιχαηλίδη, που ήταν τεράστια, αλλά δεν υπήρχε τρέλα του συγχωρεμένου του Θεόφιλου του Μητρούδη, αφιβάλλα μπορούσαμε να την κάνουμε αυτή τη μεταγραφή. Βοήθησε πάρα πολύ τότε ο Θεόφιλος ο Μητρούδης με την τρέλα του. Και ξέρεις, ήταν ένας άνθρωπος και ο Μητρούδης, μια που τα συζητάμε, που έτσι και έβαζε ένα στόχο, έπρεπε οπωσδήποτε να προσπαθήσει να τον κατακτήσει. Ναι. Και τον έβαλε στην πρίζα ο Ιωαννίδης και το πήρε προσωπικά αυτός και εγωιστικά και το έφτασε μέχρι το τέλος.
3: Ναι. Και να πούμε βέβαια ότι όταν υπήρχαν εκείνα τα σενάρια περί κόντρας Γιαννάκη, Γκάλη κλπ, ο Ξανθός έβαζε σένα για να σβήσει τη φωτιά.
2: Ναι, ναι. Καλά, εντάξει, αυτά ήταν τώρα της καθημερινότητας σε όλες τις ομάδες συμβαίνουν.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν ήταν τίποτα σοβαρό, μωρέ. Εντάξει, απλά επειδή και οι δύο ήταν πολύ μεγάλα αστέρια, κάποια στιγμή ξέρεις τώρα και παιδιά, γιατί αυτοί που φοράνε όλοι σορτσάκια είναι παιδιά, μην το ξεχνάς.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάποια στιγμή μόλις έβλεπα εγώ ότι η δουλειά πήγαινε στα κόκκινα, τους έβαζε στα ποδητήρια, τα λύναμε ό,τι ήταν να τα λύσουμε και τελείωνε.
3: Οι τρεις σας.
2: Μετά, ναι, οι τρεις μας, δεν έμπαινε άλλος.
3: Ναι, ναι. Κατάλαβα. Ο Ξανθός έλεγε ο Φάνης εκεί μέσα με τους δύο για να τελειώνουμε.
2: Έβλεπα, εντάξει, ναι. Το βλέπαμε, αφού και εγώ όλη τη μέρα εκεί ήμουν και κάθε μέρα μαζί τους.
3: Σωστά.
2: Και το βλέπαμε αν έρχεται κάποιο πρόβλημα εντός εισαγωγικών. Αλλά μέσα στο παιχνίδι, ό,τι και να είχαν ή να μην είχαν, αυτά τα ξεχνούσαν και οι δύο και παίζανε για να κερδίσουν, για να βοηθήσουν την ομάδα τους αυτούς τους κλπ.
3: Και ένα άλλο που θέλω να ρωτήσω εγώ, γιατί έκανα παρέμβαση τώρα. Η ερώτησή μου είναι,
2: ναι,
3: άμα σε έλεγα Γιάννης Ιωαννίδης, τι τίτλο θα έβαζες πάνω στο Ξανθό, τι θα έβαζες?
2: Κοίταξε τώρα, ο τίτλος που θα έβαζα θα ήταν «Ο ίδιος με τον Άρη, Αυτοκράτορας».
3: Αυτοκράτορας ο Ξανθός, ωραίος.
2: Ναι, ναι.
3: Φάνη, εγώ ευχαριστώ.
0: Εγώ μια τελευταία ερώτηση.
3: Τη δόση μου την πήρα, εντάξει.
0: Μια τελευταία ερώτηση, απλά μια τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω εγώ. Επειδή είμαστε τώρα μεταξύ μας, έτσι δεν έχουν και πολύ κόσμο.
2: Δεν μας ακούγε κανένας.
3: Δεν μας ακούγε κανείς, σωστά.
0: Θέλω να μας πεις μια ιστορία από εκείνη την εποχή, έτσι που...
3: Με Ξανθώ.
0: Με Ξανθώ, ναι, εννοείται.
2: Τώρα, τι μια ιστορία. Μπορεί να μιλάμε καμιά εβδομάδα.
0: Πες μια ιστορία που δεν την έχεις ξαναπεί ποτέ.
2: Κοίταξε, δεν είναι μια ιστορία που δεν έχω ξαναπεί ποτέ. Είναι μια ιστορία η οποία μεταξύ Βαρού και Αστήνου λίγο παρεξηγημένη. Ήταν όταν πήγαμε στο Final Four της Γάνδης, το ξενοδοχείο που είχε τη μαύρη γάτα από πάνω σαν θηρεό ένα πράγμα, έτσι, σαν έμβλημα του ξενοδοχείου, ας το πούμε, και λοιπά.
0: Που τον πήγατε και εσείς στον Ιωαννίδη.
2: Ναι, απλά όμως δεν ξέρει κανένας ότι... Εγώ όταν πήγα να δω το ξενοδοχείο, παίζαμε τότε στη Σατούρν και κερδίσαμε τη Σατούρν στη Γερμανία και τότε προκριθήκαμε στο Final Four. Ήρθαν και με πήραν οι διοργανωτές το ίδιο βράδυ, με μια βροχή, μιλάμε να μην βλέπεις τα 5 μέτρα, και πήγαμε στη Γάνδη να βρω το ξενοδοχείο, το οποίο το ξενοδοχείο ήταν και καταπληκτικό και ειδηλιακό, μέσα στο δάσος, κοντά στο γήπεδο και ούτω καθεξής. Πού να δω εγώ τώρα πάνω στο...
3: Ότι έχει γάτα.
2: Ότι είχε μαύρη γάτα, και την είδε το μεγαλύτερο πειρακτήρι της ομάδας, ο Νίκος Ουγγάλης, όταν φτάσαμε το πούλμαν βέβαια μετά. Και έβαλε...
3: Φυτίλια.
2: Έβαλε τον Ιωαννίδη στα φυτίλια και καλά που μας έφερε στη μαύρη γάτα και στη μαύρη γάτα. Και έμεινε έτσι τώρα η ιστορία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε περίπτωση να δει κανένας τίποτα εκείνη την ώρα, γιατί σας λέω, ήταν σκοτάδι μαύρο και έβρεχε καταρακτοδός.
3: Και ομάδα...
2: έβλεπα τώρα.
3: Άλλαξε ξενοδοχείο η ομάδα.
2: Όχι, δεν άλλαξε.
3: Δεν άλλαξε.
2: Γιατί δεν είχε και δυνατότητα να αλλάξει.
3: Μάλιστα, δεν μπορούσε να αλλάξει.
2: Δεν γινόταν. Δεν γινόταν. Το ξενοδοχείο ήταν καταπληκτικό εδώ μεταξύ.
3: Ναι, ναι.
2: Ένα ξενοδοχείο δικό μας, μέσα σε ριάκια από ποτάμια δίπλα, μέσα στο πράσινο, μέσα στα... Δηλαδή, τι να σου λέω τώρα. Πάρα πολύ ωραίο.
3: Κατά τα άλλα δεν είχε προβλήματα.
0: Δεν ήταν προληπτικός. Ναι,
3: δεν ήταν προληπτικός ο Ξανθός καθόλου. Ο Γκάλης τα έκανε όλα.
2: Ο Γκάλης ήταν αυτός ο οποίος έβαζε πάντα τις πινέζες για να γίνεται τα πειράγματα και λοιπά, ξέρεις, και με το Λέσιτς και όλα αυτά.
3: Όλα τα σχετικά.
2: Ήταν ωραία, μωρέ. Ήμασταν μια οικογένεια, μια παρέα.
3: Ωραία.
2: Και γι' αυτό και πετύχαμε. Και, αν δεν είστε έτσι, δεν μπορείς να πετύχεις ποτέ τους καλύτερους παίκτες του κόσμου να φέρεις. Αν δεν καταφέρεις να κάνεις ένα οικογενειακό κλίμα μέσα στην ομάδα, δεν πρόκειται να κάνεις ποτέ τίποτα.
3: Ποτέ, ναι. Φάνη, ωραίος ο Φάνης, μια ζωή, τα ίδια τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησες.
2: Και εγώ, ρε παιδιά, ευχαριστώ πολύ που με θυμηθήκατε.
3: Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Δεν ξεχνιέσαι κι εσύ. Δεν ξεχνιέσαι.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
2: Σας εύχομαι τα καλύτερα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, Φάνης Ταρνατόρος, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Και μόνο και η ιστορία, έτσι, που είπε στο φινάλε, έτσι, δείχνει πολλά όσα έγιναν εκείνη την εποχή και γίνονταν εκείνη την εποχή με αφεντικό το Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος σαν σήμερα έφυγε πριν από 3 χρόνια από τη ζωή, μια από τις κορυφαίες αθλητικές προσωπικότητες και όχι μόνο προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, και θα πω ξανά και όχι μόνο, εντάξει, και ανασχόληση μετά με την πολιτική, αλλά στο κομμάτι του αθλητισμού κορυφαία μορφή, και είναι να κάτσεις μια μέρα να στήσεις μια εκπομπή και να έχεις κόσμο να λέει ιστορίες με Γιάννη Ιωαννίδη, σαν μερικές από αυτές μοιράστηκε πριν από λίγο μαζί μας ο Φάνης Ταρνατόρος. Είμαστε προς το φινάλε. Πριν ολοκληρώσουμε και πριν δώσω ξανά το λόγο στο Ραφαέλ για να ολοκληρώσει αυτό που το ρεπορτάζ μας έλεγε για τον Ηρακλή, για τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα η απόκτηση του Ντονάτας Μοτιεγιούνας. Υπέγραψε μέχρι το τέλος της σεζόν ο Λιθουανός σέντερ. που ήταν ούτως ή άλλως εδώ και κάποιες μέρες στην Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, από την περασμένη Πέμπτη ήταν εδώ. Έκανε εξετάσεις, προφανώς όλα ήταν φυσιολογικά και πλέον είναι στη διάθεση του Τρινκέρι, 36χρονος, προς τα 37 έτσι, τώρα το Σεπτέμβριο, τα κλείσε. Λιθουανός, διεθνής από το Κάουνας, 2-13, μεγάλη εμπειρία και στην Ευρώπη αλλά και στο NBA, όπου έκανε 250 παιχνίδια ή κάτι παραπάνω, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Ανακοινώθηκε και επίσημα, εν πάση περιπτώσει, η απόκτησή του. Από σήμερα μπαίνει στις προπονήσεις και είναι στη διάθεση του προπονητή του. Από ό,τι καταλαβαίνω, δύσκολα να πάμε πριν κλείσουμε να μιλήσουμε με τον με τον Γιώργο το Διπλοίδη. Ραφαήλ, ήθελες να πεις κάτι για μπάσκετ Ηρακλή και μετά να δώσουμε και κάτι αποτελέσματα επισημή που έχουμε.
1: Mm-hmm. Ναι, να πούμε και δύο πράγματα σήμερα, ναι. Γιατί είναι το μεγάλο παιχνίδι Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5.30 ώρα. Ένα παιχνίδι που είναι sold out από την πρώτη μέρα κιόλας. Αναμένουμε και πάρα πολύ κόσμο του Ηρακλή να βρίσκεται έξω στο fan zone, όπου υπάρχει μια μεγάλη γιγαντό οθόνη. Ακόμα δηλαδή και οποιοδήποτε δεν έχει πάρει εισιτήριο, δεν βρήκε για να καταφέρει να πάει στο παιχνίδι. Θα γίνει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα απ' έξω. Και αξίζει, νομίζω, τον κόπο να πάει οποιοδήποτε και να δει το παιχνίδι από εκεί κοντά σε άλλους φίλους της ομάδας. Ήδη από τις δύο έχει μαζευτεί κόσμος, από όσο πληροφορούμε, στο fan zone. Να πούμε σίγουρα ότι το πρόβλημα για τον Ηρακλή είναι ο Τάσος Κουκ, ο οποίος θα επανέλθει στα τέλη Οκτωβρίου. Από τη μεριά του Ολυμπιακού πάλι δεν θα υπάρχει, δεν είναι διαθέσιμος ο Μοντέρο λόγω ίωσης. Ήταν μια κάτι έκτακτο που βγήκε τις τελευταίες ώρες, αλλά θα είναι ο Μιλουτίνοφ κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού. Και ένα ενδιαφέρον τρίβια είναι ότι έχουν περάσει 30 χρόνια από την τελευταία φορά που είχαμε πρώτο παιχνίδι για την Α1 τότε. Ήταν 15 Σεπτεμβρίου του 1996 ανάμεσα σε Ηρακλή και Ολυμπιακό στο Ιβανόφιο, όπου το παιχνίδι είχε λήξει 72-76.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ραφαήλ. Να πω ότι για την Β' Εθνική, Super League 2, εν πάση περιπτώσει, τελείωσαν τα δύο μάτς που ήταν σε εξέλιξη. Πύργος Πανιώνιος 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας επίσης 2-0. Στην Ισπανία, όσο μιλούσαμε με Φάνη Ταρνατόρο, το 2-0 της Ρεάλ Σοσιεδάδ Β' έγινε 2-3 για τη Γρανάδα, που πήρε και το διπλό. Τελείωσε αυτό το παιχνίδι πριν από λίγο. Και τώρα Ολλανδία, Φένλο Ρόντα 1-0 αυτή τη στιγμή. Να δώσουμε και κάποια αποτελέσματα από την ΕΠΣΗΜΗ, με σχετική ενημέρωση βεβαίως από τον Αλέκο Παλαμίδα. Είμαστε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου περίπου. Για την Α1 κατηγορία, Αγροτικός Αστέρας Δόξα Ασσύρου και Παύλος Μελάς Λαγκαδάς είναι στο 0-0. Στον πρώτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, ΕΑ Σεβόσμου Αστραπή Μεσαίου 0-2, ΠΑΟ Κουφαλίων Ομόνια Σταυρούπολης 1-0, Δόξα Ρετζική Ομόνια Σύνδου 0-0. Για τον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, όλα τα μάτς είναι στο 0-0. Τα παιχνίδια είναι Σοχός Καβαλάρη, Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου, Μακεδονικός Λυτής, ΠΑΟ Σταυρού Κεραυνός Κολχικού. Στις 5.30 θα αρχίσει το ΑΕΦ Ηλίρου Αστέρας Αμπελοκήπων. Και επίσης πάλι για την πρώτη κατηγορία, στον τρίτο όμιλο, στα παιχνίδια που είναι περίπου στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, δεν υπάρχει εκεί κάποιο γκολ. Απλά να αναφέρω τα μάτσα: Επιλέας Αχιλέας Περέας, Ατρόμητος Πλαγιαρίου, Αναγέννηση Νέων Επιβατών. Όλα αυτά είναι στο 0-0, επαναλαμβάνω, περίπου στα μισά του πρώτου ημιχρόνου είναι η ενημέρωση που έχουμε. Έτσι, κατά την εξέλιξη τους, θα έχετε και από εμάς την δική τους εξέλιξη, αν υπάρχει κάποιο γκολ, αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, κάτι αξιοσημείωτο στα παιχνίδια της ΕΠΣΗΜΗ.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο μαζί. Εσείς μένετε συντονισμένοι βεβαίως στον Theta FM. Full πρόγραμμα μέχρι και το βράδυ, που βεβαίως υπάρχει το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Γερμανία. Ραντεβού λοιπόν μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Εσείς μένετε συντονισμένοι στον Theta FM 107,1. Ακολουθεί δελτίο πολιτικών ειδήσεων με την Δήμητρα Μακρύ. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 5. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και αρχίζει το δελτίο ειδήσεων του Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές της Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, στην οποία είναι ενταγμένο το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Η ερώτηση των Γιάννη Μανιάτη και Σάκη Αρναγούτογλου έγινε με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Προέδρου κατά την επίσκεψή της στα Σκόπια. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν δήλωσε μεταξύ άλλων πως υποδεχόμαστε τα Σκόπια με την ταυτότητα και τη γλώσσα τους. Πιστεύουμε πως η μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα θα κάνει πλουσιότερη την ένωσή μας. Με την ερώτησή τους, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί η Πρόεδρος με τους όρους ταυτότητα και Macedonian culture και αν θεωρεί ότι η χρήση του τελευταίου χωρίς γεωγραφικό ή άλλο προσδιορισμό συνάδει με την ανάγκη αποφυγής, ιστορικής και πολιτιστικής σύγχυσης. Αύριο το πρωί θα μεταβεί στην Κρήτη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, στο οποίο θα συμμετέχουν υπουργοί, τα χαρτοφυλάκια των οποίων αφορούν τις υποδομές, την πολιτική προστασία, την κλιματική κρίση, την αγροτική ανάπτυξη. Θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τοπικούς φορείς και θα ακολουθήσει αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές Μυλοποτάμου, Ιεράπετρας και Οροπέδιου Λασιθίου, με στόχο την καταγραφή και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία. Αποκαρδιωτικές είναι εξάλλου οι εικόνες από τις πληγήσεις περιοχές. Χιλιάδες καλλιεργοί. Αργήσιμες εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει, λάσπες και φερτά υλικά έχουν κατακλείσει τους δρόμους, ενώ μεγάλες είναι και οι ζημιές στις υποδομές της Κρήτης. Ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε νέα παρέμβαση. Ο πρώην Πρωθυπουργός καίει το Μέγαρο Μαξίμου με σημερινό βίντεό του. Ο Αντώνης Σαμαράς συνομιλεί με τον συνεργάτη του Νίκο Τσιούτσια και στέλνει αδιαπραγμάτευτα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Σχολιάζοντας τη δήλωση Θεοχάρη για τους κακομύριδες, λέει: «Τόσο προκλητική είναι, ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις και κάτι ακόμα, αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν». Το βίντεο έρχεται στον απόϊχο της στεναρής στάσης του απέναντι στην υποτιθέμενη διπλωματική επιτυχία των Κιμηλίων και την αλλίωση της ιστορικής μας μνήμης. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα μεταβεί αύριο Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στη Βενετία, όπου θα συμμετάσχει το απόγευμα στη συνάντηση της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου. Η Πρωτοβουλία Αντριών έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της περιφερειακής αμυντικής συνεργασίας και της θαλάσσιας ασφάλειας στην περιοχή Αδριατικής Ιωνίου. Συμμετέχουν οι Υπουργοί Άμυνας των 6 παράκτιων χωρών της Αδριατικής και του Ιωνίου. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς που βρίσκονται με τα σκάφη τους στην παλαιά παραλία Θεσσαλονίκης από την περασμένη Πέμπτη. Σήμερα το μεσημέρι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης για 20 λεπτά περίπου στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Όπως αναφέρουν οι αλλοιείς, βασικό τους αίτημα είναι το φθηνότερο πετρέλαιο, καθώς το κόστος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Θέτουν ζητήματα που αφορούν την επιβίωση του επαγγέλματός τους, αλλά και τις ζημιές στα δίχτυα από δελφίνια και τα προβλήματα που προκαλεί η παρουσία φυτοπλανκτών. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσπαθεί να αποδυναμώσει την αντίσταση της Ουκρανίας με μια κλιμάκωση των αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Κιέβου και άλλων πόλεων, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Βομβαρδίζουν γέφυρες, νομίζουν πραγματικά ότι εμείς δεν θα αντιδράσουμε. Είμαι απλά έκπληκτος από αυτή τη ζωώδη επιθυμία κλιμάκωσης της κατάστασης καθημερινά, δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη τύπου μαζί με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος βρέθηκε στο Κίεβο προκειμένου να δείξει την αμέριστη υποστήριξη της Γερμανίας στην Ουκρανία. Μια συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε πριν λίγο στον Θήτα FM 107,1 ο Μπάμπης Τσολακίδης, ο οποίος ο παδός του ΠΑΟΚ ήταν στην μοιραία διαδρομή μετά τον αγώνα 1-1 με τον Παναθηναϊκό πριν από 27 χρόνια. Έχασε το πόδι του στα Τέμπη στη μοιραία εκείνη διαδρομή. «Μάνα που είναι το πόδι μου», είχε πει, «δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ τα παιδιά αυτά. Ο ΠΑΟΚ είναι ιδέα, είναι πάθος και θα είμαστε πάντα κοντά στην ομάδα». Η συνέντευξη έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 27 ετών από την τραγωδία στα Τέμπη, όπου σκοτώθηκαν 6 φίλοι του ΠΑΟΚ και σήμερα τελέστηκε μνημόσυνο.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Πεντακάθαρος παραμένει ο ουρανός στη Θεσσαλονίκη, ο Κέλσιος βρίσκεται στους 24 βαθμούς, ο Αίωλος φυσά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις εντάσσεως μέχρι 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο θα έρθει στις 6.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
6: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
7: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Ραφαήλ Σπυρίδης.

0: Άλλο, έχουμε ωραίες μουσικές επιλογές. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα
0: σε όλους τους ακροατές του Theta Radio 107,1. Καλησπέρα από τον Ραφαήλ Σπυρίδη εδώ στο μικρόφωνο
1: και τον Ηλία Μαγνησαλή.
0: Αν μη τι άλλο, μία μέρα που από ό,τι βλέπουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη γυρίζει γύρω από το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος αρχικά απέναντι στην Γερμανία.
1: Ναι, ναι.
0: Γέμισε εδώ κάτω, ακούω πολλούς Γερμανούς να φωνάζουν συνθήματα και αυτά.
1: Θα έχει 1.300 περίπου κάπου εκεί νομίζω εδώ.
0: Είναι sold out το παιχνίδι.
1: Το παιχνίδι είναι sold out από τη Δευτέρα, ναι, ναι.
0: Είναι, ναι. Η ατμόσφαιρα ήταν αρκετά καλή. Μπορεί να γίνει και καλύτερη εννοείται. Σύμφωνα με αυτά που είδα έτσι λίγο στο παιχνίδι με την Ολλανδία και ελπίζουμε να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και πάλι.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι έχουμε. Τι έχουμε σήμερα. Σήμερα θα έχουμε το μπάσκετ εννοείται του
1: Ηρακλή. Στο παιχνίδι Ηρακλής Ολυμπιακός, 5.30 ώρα.
0: Όπου εκεί θα έχουμε τον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο τον Διπλοίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Ιβανόφιο, το οποίο επίσης είναι sold out σήμερα.
1: Να πούμε προηγουμένως ότι ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Βίκο Ιωαννίνων με 103-74, εύκολη επικράτηση για τους πράσινους. Και στη χθεσινή ημέρα είχαμε άλλους πέντε αγώνες. Η Μύκονος αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ κέρδισε έστω και δύσκολα με 85-88. Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75. ΑΕΚ Μαρούση 91-70. Προμηθέας Πατρών Περιστέρη 88-94. Και η Καρδίτσα επικράτησε του Άρη με 74-68. Στην έκπληξη της ημέρας μπορούμε να πούμε της αγωνιστικής, η ήττα του Άρη από την Καρδίτσα. Δεν το περίμεναν πολύ.
0: Δυσκολεύτηκε. Εντάξει, εννοείται ο Άρης δυσκολεύτηκε από τη στιγμή που έχασε κιόλας, αλλά δυσκολεύτηκε και ο ΠΑΟΚ αρκετά στο παιχνίδι το χθεσινό. Θα δούμε και σήμερα το τι μελιγενέστε όσον αφορά το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Σίγουρα ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
1: Κουρασμένος έρχεται ο Ολυμπιακός.
0: Τον... ναι, εντάξει.
1: Αλλά... είναι έκτος αγώνας σε 10 αγώνες. Να δούμε αν μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό.
0: Μιλάμε όμως για ένα πολύ δυνατό ρόστερ. Εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, από ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχουμε μόνο μπάσκετ σήμερα, έχουμε κάποια αποτελέσματα. Δεν θα τα έλεγα αποτελέσματα, είναι είμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όπως μας ενημερώνει εδώ εξαίρετο συνάδελφος ο Αλέκος, ο Παλαμίδας.
1: Ο ειδικός.
0: Ο ειδικός εννοείται όσον αφορά τα γήπεδα της ΕΠΣΥΜΗ.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο, εννοείται, ναι. Και έχουμε τώρα για την Α1 κατηγορία Αγροτικός Αστέρας Δόξα Ασύρου 1-0 στον Εύοσμο. Παύλος Μελάς Αόλα Γκαδά 0-0. Στην πρώτη κατηγορία τώρα και τον πρώτο όμιλο ΕΑΣ Εύοσμο Αστραπή Μεσαίου 0-2. ΠΑΟ Κουφαλίων, Ομόνια Σταυρούπολης 1-0, Δόξα Ρετζικίου, Ομόνια Σύνδου 0-0. Στον δεύτερο όμιλο τώρα της πρώτης κατηγορίας, Εθνικός Σοχού Άρης Καβαλαρίου 1-0, Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου, Μακεδονικός Λιτής 0-0, ΠΑΟΚ Σταυρού Κεραυνός Κολχικού 0-0. Θα έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι για τον δεύτερο όμιλο, το οποίο θα ξεκινήσει στις 5.30, που είναι το ΑΕΦ Ηλίρου Αστέρας Αμπελοκήπων. Και για τον τρίτο όμιλο έχουμε εδώ πολύ εύκολα η ΑΕ Πηλέας απέναντι στον Αχιλλέα Περέας, είναι ήδη στο 3-0, το ίδιο εύκολα και η αναγέννηση νέων επιβατών που προηγείται 0-3 μέσα στο γήπεδο του Ατρόμητου Πλαγιαρίου.
1: Να πούμε όμως και ότι σήμερα έχουμε και Β' Εθνική στη League 2. Είχαμε τα παιχνίδια που τελείωσαν ο πύργος επικράτηση του Πανιωνίου με 2-0. Τα γκολ τα πέτυχε ο Φουφανά και τα δύο.
0: Δεν είναι ο Φουφανά που έπαιζε στον Ηρακλή.
1: Όχι, δεν είναι Φουφανά. Ναι. Ναι. Σκόραρε μία στο 90 και μία στο 97. Και στο άλλο παιχνίδι, Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0 με γκολ του Κόλλα και του Κύργου. Αργότερα 6 ώρα.

0: Έχουμε το Ολυμπιακός Β' Καλυθέα και χθες είχαμε άλλα δύο παιχνίδια. Νίκη Βόλου ΑΕΛ 2-2, Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Αύριο κλείνει η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής με άλλα τρία παιχνίδια. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Πρωτοπόρος του βαθμολογικού πίνακα. Τέσσερις νίκες σε τέσσερα παιχνίδια, 12 βαθμοί. Είναι το φαβορί για την άνοδο αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Είναι η μόνη ομάδα που αυτή τη στιγμή δείχνει συνέπεια. Έτσι, παρότι είδα σε επανάληψη τον Νίκη Βόλου, ο ΑΕΛ Νόβιμπετ ήταν ένα φοβερό παιχνίδι, ένα ντέρμπι Θεσσαλίας. 2-2. Ο Πανθεσσαλαϊκός που επίσης δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, σοφαρίστηκε προς το τέλος του παιχνιδιού τον Πανθρακικό. Βλέπουμε ένα φοβερό πρωτάθλημα, ναι, που πραγματικά αν εξαιρέσουμε την Μαρκό, όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά. Όμως σιγά σιγά να πάμε και στην πρώτη μας σύνδεση στον συνάδελφό μας, τον Γιώργο τον Διπλοίδη.
0: Γιώργο.
1: Στο Ιβανόφιο. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργο, μας ακούς?
0: Γιώργο.
1: Δεν μας ακούει ο Γιώργος. Δεν μας ακούει ο Γιώργος, δεν πειράζει.
0: Να πούμε ότι τα αυριανά παιχνίδια για τη Β' Εθνική, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς είναι 2 η ώρα. ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου είναι 2 και 45 και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό είναι στις 3.
1: Μου πήρες από το στόμα μου την ατάκα να πω ότι όλα αυτά συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Ναι, ναι, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τα ωραία δημοσιογραφικά κλισέ. Και όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή, να μείνουμε λίγο σε αυτό ότι σήμερα η μέρα γυρίζει και γύρω από το παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Να πούμε ότι πέραν της εθνικής, απέναντι στη Γερμανία, στις 10 παρατέταρτο έχουμε και άλλα παιχνίδια.
0: Έχουμε και άλλα παιχνίδια, ναι.
1: Έχουμε το Ολλανδία-Σερβία επίσης στις 10 παρατέταρτο, Πορτογαλία-Νορβηγία το ίδιο, Ουαλία-Δανία το ίδιο και Ιρλανδία-Ισραήλ το ίδιο. Κόσοβο-Αυστρία έχουμε στις 7 η
0: ώρα. Να πούμε ότι Κόσοβο-Αυστρία και Ιρλανδία-Ισραήλ είναι League B, είναι η δεύτερη κατηγορία του Nations League.
1: Α, ναι, χωρίζονται, ναι, όπως με το Μάλτα-Ανδόρα είναι η τέταρτη κατηγορία, σωστά, έχεις δίκιο που με διορθώνεις. Και έχουμε και ένα live παιχνίδι αυτή τη στιγμή.
0: Που είναι πάλι για την τέταρτη κατηγορία.
1: Που είναι Αζερβαϊτζάν-Λιθουανία 1-0 και να πάμε τώρα ξανά στο Γιώργο στο Ιβανόφιο. Γιώργο, πες μου ότι μας ακούς.
0: Γιώργο, μας ακούς.
1: Γιώργο.
0: Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη γραμμή.

0: ας κάνουμε τώρα άλλη μια προσπάθεια, να μας ακούσει ο Γιώργος ο Διπλοίδης. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, η ακουστική μέσα στο Ιβανόφιο είναι δύσκολη. Γιώργο.
1: Ραφαέλ, καλησπέρα. Και έτσι θα ακούσει εδώ, πέρα από τη μουσική το διαβασό. Έχει κρίσει, έχει και κανένα διάσκοπο, άλλα που είμαι εγώ, έτσι από το σύμπτωμα μέσα ήδη. Ακούμε, έχει πολύ μεγάλες φορές που παίζουν στο γήπεδο. Πριν από τα πεντάλεπτο ήρθε και η ομάδα ποδοσφαίρου του Ηρακλή. Πραγματικά έχει το κοτιαπόλυτο. Πρεμιέρα εδώ με τον Βαδόπιο να δεν είναι καμιά άντια πραγματικά
2: θέση
1: και καταστάσεις όπως βλέπω και γίνεται πανδουλικός. Μισό λεπτό λίγο να σας αναφέρω και τις συνθήκες του δύο ομάδων.
2: Βεβαίως.
1: Για το Ηρακλή, ο Δεκτό, ο Μέλφιτ, ο Ρόκλερ, ο Κουράσος, ο Διαρά, ο Κάτρος, ο Σταρνάκης, ο Σταρνόπουλος, ο Βασιλοκατόπουλος και ο Σταυρακόπουλος. Όσον αφορά για τον Ολυμπιακό, ο Μακιντάρ, ο Μουόρτ, ο Πλώτας, ο Πεσέκο, ο Παπα-Νικολάου, ο Τεσίπογλου, ο Τόρσεϊ, ο Ιντάι, ο Καραγιαννίδης, ο Μιλουτίνο που παίζει, ο Πολ και ο Πολιέ. Αυτές είναι οι θέσεις των δύο ομάδων.
2: Τρομακτικό το ρόστερ του Ολυμπιακού.
1: Όπως υπάρχει νωρίτερα, συνεχίζει να έχει τους κόσμους εδώ κατά μέσα τα πάντα. Και εδώ υπάρχουν και οι φανατικοί που περιμένουν ακόμα έξω πριν τα μεγάλα που πηγή κατέναντο εγώ για να κάνουν να πούν και οι υπόλοιποι. Υπάρχει ο ορταστικό πραγματικά κλίματος του Ιβανόφια και το μεγάλο παιχνίδι της πρεμιέρας του Ηρακλία απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα χωρέσει προφανώς όλος ο κόσμος μέσα στο Ιβανόφιο. Θα υπάρχει και κόσμος έξω.
2: Αλλά
0: στο
2: fan
0: zone.
2: Το fan zone, ναι, για να εξηγήσει. Ναι,
1: θα υπάρχει ο κόσμος και έξω, Ραφαέλ, γιατί πραγματικά το διαφόρτω.
0: Άρα θα έχουμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ελπίζουμε να έχουμε και ένα πολύ ωραίο μάτς. Θέλω να μας πεις, επειδή δεν ακούστηκε τόσο καλά που ανέφερες στις αποστολές των ομάδων, πέραν του Τάσου Κουκ, δεν υπάρχει κάποια άλλη έλλειψη για τον Ηρακλή, σωστά?
1: Για το Ηρακλή μόνο τάσο αυτό να αναφέρω, για το Ηρακλή μόνο τάσος που πρέπει να αγωνίζεται, είναι η μοναδική απουσία. Για τον Ολυμπιακός έχει αφήσει τους δύο ξένους στην έξω, αγωνίζεται κανονικά ο Μίλιος και το Πούκ.
2: Έχουμε και εμείς τώρα εικόνα, Γιώργο, από το γήπεδο.
0: Θα έχουμε εικόνα και από το γήπεδο, αλλά ταυτοχρόνως θα έχουμε και τον Γιώργο, τον ναι. Διπλοίδη, να μας κάνει σχόλια.
1: Νωρίτερα με την είσοδο της εθνικής ομάδας αποτελώθηκε και αυτή από το κενό που βρίσκεται εδώ για να παρακολουθήσει το μπάσκετ και το μπάσκετ.
0: Αρκετοί παίκτες φαντάζομαι, έτσι, τουλάχιστον 5-6. Ωραία, έχουμε και εμείς τώρα πρώτες εικόνες έτσι από την τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Ναι, πραγματικά γίνεται το αδιαχώρητο ήδη. Και χαίρομαι γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με τον Gov. Πράγμα το οποίο δεν ήταν ευθύνη της Καϊρακλής, ήταν ευθύνη του...
1: Υπήρχε ήδη με το πρόβλημα, ήταν δύσκολο να φύξει και να στην τελευταία προπόνηση της 3 ώρα και ότι τελικά ο Τάσος Κούψε θα είναι στη διάθεση του κ. Βιλόκη.
0: Τέλεια. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάρουμε ξανά το σχόλιο σου στο δεκάλεπτο.
2: Ευχαριστούμε.

0: Θα έχουμε σε λίγο την live μετάδοση του αγώνα Ηρακλής Ολυμπιακός στο Ιβανόφιο, το οποίο ξεκινάει στις 5.30. Θα έχουμε
1: μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εννοείται, θα έχουμε και το σχόλιο του Γιώργου του Διπλοίδη, όπως προαναφέραμε. Έχουμε κάτι στο στοίχημα τώρα αυτές τις μέρες? Σίγουρα τα μεγάλα πρωταθλήματα δεν, δεν αγωνίζονται.
1: Έχουμε σίγουρα για το Nations League το παιχνίδι που είπαμε προηγουμένως, Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία, που παραμένει στο 1-0 στο 63ο λεπτό.
0: Ένα σίγουρα ξεκίνησε και το δεύτερο παιχνίδι, το σημερινό, για την δεύτερη κατηγορία, για τη δεύτερη κατηγορία Ισπανίας, με την Sporting να είναι στο 0-0 με την Θέλτα, είμαστε στο 6ο λεπτό, ενώ προηγουμένως υπήρχε έτσι μια μεγάλη ανατροπή στο Real Sociedad V Granada, 2-0 ημίχρονο, 2-3 τελικό.
1: Να επαναλάβω ότι έχουμε το παιχνίδι για το Nations League που αναφέραμε προηγουμένως, Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία, είναι 1-0 στο 63ο λεπτό.
0: Και να πούμε τώρα λοιπόν, μέχρι να συνδεθούμε με το Ιβανόφιο για να έχουμε εικόνα, να έχουμε ήχο κυρίως και εικόνα θα έχουμε εμείς από το στούντιο του παιχνιδιού, να πούμε ότι το Ελλάδα-Γερμανία, σίγουρα το μάτς της ημέρας, το οποίο θα γίνει στις 10 παρατέταρτο, θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας, σωστά?
1: Σωστά. Όπως και το προηγούμενο το παιχνίδι με την Ολλανδία, που ήταν ένα εντυπωσιακό παιχνίδι.
0: Εντυπωσιακότατο παιχνίδι.
1: Η Εθνική ξεκίνησε πολύ καλά.
0: Ξεκίνησε σε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο οι Ολλανδοί πάτησαν την μπάλα. Άρχισε να δυσκολεύει.
1: Κλειστήκαμε και εμείς αρκετά πίσω, νομίζω.
0: Εντάξει, okay, λογικό.
1: Ίσως να το λογικό, αλλά ίσως να το φοβηθήκαμε λίγο.
0: Μπορεί.
1: Να μπούμε λίγο πιο, ίσως έπρεπε να μπούμε λίγο πιο δυνατά από το. Να μην είμαστε τόσο κλεισμένοι από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Δηλαδή, φάνηκε με το που έγινε η σέντρα. Πίσω.
0: Το σίγουρο είναι όμως ότι κληρονομήσαμε ένα πρόβλημα, μια θλάση. Ο Τζόλης, ο οποίος δεν θα βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας.
1: Υπήρχε αντικατάσταση, κλήθηκε ο Πέλκας,
0: εντάξει, βέβαια. Πιθανότατα μιλάμε για δύο παίκτες.
1: Εντελώς διαφορετικές.
0: Ναι, σίγουρα. Διαφορετικά, με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, ας πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο έκλεισε το κενό. Είπαμε ότι οι Γερμανοί οπαδοί, φίλοι τέλος πάντων της εθνικής ομάδας Γερμανίας, βρίσκονται.
1: Θα είναι περισσότεροι από τους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί δεν ήταν ούτε χίλιοι. Τώρα οι Γερμανοί πήραν το 5% των εισιτηρίων που δικαιόταν και θα είναι 1.400 ίσως, αυτός θα είναι ο αριθμός.
0: Εντάξει, ωραίο.
1: Οπότε
0: είναι, ωραίο είναι.
1: Θα έχουν καλή κερκίδα.
0: Θα γίνει ωραία ατμόσφαιρα. Ναι. Σίγουρα οι Γερμανοί μετά την ήττα τους από την Ελλάδα,
1: ναι,
0: σίγουρα θα θέλουν να πάρουν, ας πούμε, μια έκθεση. Γερμανοί είναι.
1: Γερμανοί είναι, ναι. Και συνήθως οι Γερμανοί είναι ομάδα που δεν λυπάται, δεν σταματάει, δεν χαρίζει. Άμα κρίνουμε και, ναι, το έχουν αυτό στην οτροπία τους.
0: Είχαμε και την προπόνηση της Εθνικής Γερμανίας που έγινε στο Ρήσιο, όπου είδαμε και φωτογραφίες.
1: Όπως και της Ολλανδίας προηγουμένως.
0: Του κυρίου Κλόπ με τον κύριο Γρηγορίου εκεί.
1: Μεγάλη συνάντηση.
0: Ναι, εννοείται. Είχε την ευκαιρία ο κύριος Γρηγορίου να συναντηθεί με πάρα πολύ μεγάλους.
1: Τις προάλλες έγινε το αντίστοιχο με τον Τζάβι.
0: Σωστά, ναι, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και τώρα εδώ βλέπουμε τώρα την μασκότ της ΚΑΕ Ηρακλής, που είναι καινούρια.
1: Ναι, καινούρια.
0: Και είναι πολύ, μια γριά.
1: Ναι. Μια κυριούλα, ναι, έτσι, με άσπρα μαλλιά, γυαλάκια, ναι.
0: Στον Ηρακλή.
1: Με φανέλα Ηρακλή από μέσα και μια ζακετούλα, είναι το γνωστό. Βέβαια, το λένε και οι γιαγιάδες, ζακέτα να πάρεις, ναι.
0: Να κάνουμε έτσι λίγο μια πρώτη σύνδεση, να ακούσουμε λίγο το σχολιασμό.
2: Έτοιμοι να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, να πάμε δυνατά στα rebound, να μην δώσουμε στον Ηρακλή δεύτερες ευκαιρίες. Έχει πάρα πολύ καλούς σκόρερ, κυρίως στην περιφέρεια. Οπότε πρέπει εκεί πέρα να είμαστε πάρα πολύ πιεστικοί πάνω στην μπάλα.
3: Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλό αγώνα.
4: Μαζί με τον βοηθό προπονητή του Ηρακλή, τον Σωτήρη Καραποστόλου, coach, καλή σεζόν. Να πούμε καταρχάς, νέα αρχή για τον Ηρακλή, μια εντελώς καινούργια ομάδα, αλλά δύσκολη αποστολή κοντά στον Ολυμπιακό. Πώς το περιμένετε, τι αγώνα θα δούμε?
5: Καλή μπασκετική σεζόν για από μένα. Ακριβώς συμφωνώ με αυτά που είπατε. Μια δύσκολη αρχή. Παίζουμε στην έδρα μας με μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί από το σημερινό παιχνίδι. Η συγκέντρωσή μας πρέπει να είναι υψηλή. Η ενέργειά μας πρέπει να είναι σε υψηλά επίπεδα. Όλοι οι παίκτες να παίξουν τον χρόνο που θα θέλαμε να παίξουν και να δώσουν αυτό που πραγματικά μπορούν.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό αγώνα.
0: Είδαμε εδώ τώρα δύο συνεντεύξεις από
1: τους βοηθούς
0: προπονητών και των δύο ομάδων. Είδαμε εκεί την Χάιδο να φωτογραφίζεται και
1: με
0: να
1: τη μασκότ.
0: Με τη μασκότ.
1: Ναι, πολύ ωραία πλάνα, πολύ ωραίες εικόνες. Με φοβερές χορευτικές κινήσεις η μασκότ, παρά την ηλικία της.
0: Βλέπω, εντάξει, θα την ακούσουμε και σε λίγο. Έχει πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα το γήπεδο. Εντάξει, χιλιάδες κόσμος.
1: Σίγουρα 2.500 μέσα και δεν ξέρουμε πόσοι απ' έξω.
0: Σίγουρα 3, εγώ θα έλεγα. Μπορεί, γιατί βλέπω, βλέπω έτσι πως μπορώ να κρίνω εγώ με το μάτι τον κόσμο. Αλλά πριν πάμε τώρα στη σύνδεσή μας με το Ιβανόφιο, να δώσουμε λίγο τα ημίχρονα στα
1: ημίχρονα
0: της Εψιμή. Άμα θες τα δώσεις Ήλια, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Απλά θα χρειαστώ μισό λεπτάκι. Ναι.
0: Να πούμε για την Α1 ότι Αγροτικός Αστέρας Δόξα Σύρου είναι 0-0. Παύλος Μελάσα Όλα Γκαδά είναι 1-0.
1: Έχουμε τα ΕΑΣ Ευόσμου Αστραπή Μεσαίου 0-2. ΠΑΟ Κουφαλίων Ομόνια Σταυρούπολης 2-1. Δόξα Ρετζικίου Ομόνια Σύνδου είναι στο 0-0. Για την Α κατηγορία είναι ο δεύτερος όμιλος Εθνικός Σοχού Άρης Καβαλαρίου 1-0. Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου Μακεδονικός Λιτής 0-0. ΠΑΟ Σταυρού Κεραυνός Κολχικού 0-0. 5.30 ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι ΑΕΦ Ηλίρου Αστέρας Αμπελοκήπων. Και για τον τρίτο όμιλο έχουμε ΑΕΠ Ηλέας Αχιλλέας Περέας 4-0. Ατρόμητος Πλαγερίου Αναγέννηση Νέων Επιβατών 1-3.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Ραφαήλ Σπυρίδης.
2: Ένα λεπτάκι πριν από την έναρξη του παιχνιδιού Ηρακλής Ολυμπιακός για την πρώτη αγωνιστική της GBL στο Ιβανόφιο και σιγά σιγά πάμε να ακούσουμε εικόνα, ήχο από το γήπεδο.
3: Στο στάδιο Έγινης και Φιλίας, 81-83 με 21 πόντους του Παυλίδη, 19 του Χάμιλτον. Για τον Ολυμπιακό είχαν βάλει 20 πόντους ο Ζωρόσκι, 17 ο Μαρκή Πέρι. Αυτή ήταν η πρώτη σκόρερ. Το Ιβανόφιο σε ένα μεγάλο απόγευμα, δεν πέφτει καρφίτσα. Αυτή είναι η πρεμιέρα, ο Ηρακλής έχει να παίξει και κάμποσες ημέρες. Προέρχεται, ουσιαστικά είναι το πρώτο του επίσημο μάτς. Το προηγούμενο παιχνίδι ήταν ένα φιλικό, μια νίκη απέναντι στον Κολοσσό με 90-83. Νάτος ο Λούκιτς μαζί με τον Μέλβιν και εδώ ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Περιμένει να δει τι θα κάνουν σήμερα οι παίκτες του.
2: Δευτερόλεπτα πριν την έναρξη του παιχνιδιού, να πούμε ότι η Θέλτα άνοιξε το σκορ απέναντι στην Sporting για την La Liga 2 στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Να ξαναγυρίσουμε πίσω στο Ιβανόφιο.
3: Ουσιαστικά μόνο ένας παίκτης ίδιος, καταλαβαίνετε ότι η περιέργεια είναι τεράστια. Πάμε στον εθνικό ύμνο.
2: Παρουσιάστηκαν οι ομάδες, ακούμε και τον εθνικό ύμνο όπως συμβαίνει σε όλα τα παιχνίδια της GBL.
4: Να πούμε σε κάτι, σε μια μπασκετική είδηση, ο ΠΑΟΚ έκλεισε έναν παίκτη, που θα το βοηθήσει κατά πάσα πιθανότητα, μεγάλο όνομα, τον Ντονάτας Μοντεγιούνας, 36χρονος σέντερ. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα και στη EuroLeague. Είχε 6,1 πόντους, 1,8 assist κατά μέσο όρο 27 αγώνες. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν στην Μονακό από το 2021 μέχρι το 2025. Καλές εμφανίσεις. Βοήθησε πολύ την ομάδα από τη Γαλλία. Φαντάζομαι το ίδιο θα γίνει και με την ομάδα του Τρινκέρι. Γι' αυτό αποκτήθηκε με ένα συμβόλαιο κοντά στα 500 χιλιάρικα ετησίως. Αποκτήθηκε μέχρι το τέλος της σεζόν.
2: Εν ενεργεία διεθνής,
4: βέβαια 36 χρονών, εντάξει, 2-13 ύψος, το ξέρουμε, φαντάζομαι δεν γίνεται να μην το ξέρεις.
2: Όχι, είναι γνωστός και θεωρώ ότι είναι μια...
4: Και με πέρασμα από το NBA έχει ως τον Rockets, είναι αρκετές συμμετοχές.
2: Πάρα πολύ καλή κίνηση.
4: Ακουγόταν όλο το καλοκαίρι το όνομά του.
2: Σίγουρα φέτος η Θεσσαλονίκη θα το γιορτάσει το μπάσκετ, θα πρωταγωνιστήσει, ελπίζουμε να πρωταγωνιστήσει, σίγουρα με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, καθότι έγιναν πολύ μεγάλες επενδύσεις και ελπίζουμε, γιατί όχι, και με τον Ηρακλή, εκμεταλλευόμενος και την έδρα του, η οποία είναι καυτή και στην οποία θα συνδεθούμε τώρα ξανά, να αρχίσουμε να έχουμε
4: λίγο πριν την έδρα,
2: στο τζάμπολ είμαστε.
3: Εδώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Όλα έτοιμα λοιπόν για να δούμε παιχνίδι. Πάμε. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Οι παίκτες του Ηρακλή κάνουν δική τους την μπάλα. Τρέχει και δεν σταματάει ο Τζέιλεν Λεκιού για το 2-0. Μέσα σε αποθέωση από τους φίλους του Ηρακλή. Βεζένκοφ κλείνεται από τον Σίλας. Τζάμπολ. Πολύ καλή η άμυνα. Ο Σίλας έτρεξε προς βοήθεια του Χάτσον και η μπάλα είναι ξανά στον Ηρακλή, αφού το βελάκι έδειχνε τους πιανόλευκους. Ο Λεκιού, ο Μέλβιν κάνει το 5-0. Ο Ηρακλής μπαίνει πολύ δυνατά σαν τον πρώτο λεπτό, εκμεταλλεύεται και την έδρα του και γι' αυτό το πρώτο λεπτό πιάνει στον ύπνο τους ερυθρόλευκους που καλούνται να απαντήσουν. Πατάει καλά ο Ντόρσεϊ. Rebound από το Χάτσον και τρέχει ο Διαρά. πάσα σκαστή του Ντιαρά και το 7-0 είναι γεγονός από τον Cleveland Melvin. Πέρυσι στον ΠΑΟΚ δεν άλλαξε πόλη, άλλαξε γειτονιά.
2: Πολύ πολύ πολύ καλό ξεκίνημα για τον Ηρακλή που βρίσκεται 7-0 μπροστά. Ένα πάρα πολύ ωραίο αλεϊούπ κάρφωμα
4: 7-2 τώρα
2: για τον Ολυμπιακό. Ναι, το σκορ είναι 7-2, 8 και 18.
4: 5 πόντους από τον Μέλβιν που μπήκε πολύ δυνατά. Φαίνεται να είναι ο ηγέτης του Ηρακλή
2: για την χρονιά. Να πούμε έτσι με ένα γρήγορο πέρασμα που έκανα στα social media, ήδη γίνεται ένας χαμός με την μασκότ.
4: Είναι εντυπωσιακή.
2: Έκλεψε τις παραστάσεις ήδη και για να ξαναπάμε στο γήπεδο. Ηρακλής Ολυμπιακός 7-2, 8 και 8 για το τέλος του πρώτου.
3: Ο jump shoot ξεκινάει ζεστός ο Μέλβιν. 9-2 με τον Μέλβιν να έχει 7 πόντους. Στα πρώτα 2 λεπτά οι 7 από τους 9 πόντους του Ηρακλή είναι δικοί του. Για 3 ο Μακιντάιρ. Ο Μέλβιν αρπάζει την μπάλα. Ο Λεκίου καταφέρνει να αποφύγει το μαρκάρισμα του Μακιντάιρ. Τώρα έναν ενόχλητος για 3. Βεζένκοφ το rebound. Και είναι η σειρά των παικτών του Ολυμπιακού να τρέξουν. Δεν ολοκληρώνουν όμως τον εφνιδιασμό. Και το φάουλ του Σίλας στο Βεζένκοφ. Να πάμε μια βόλτα. Νομίζω το 9-2 Κώστα ακούσει.
5: Καθόλου ευχαριστημένος. Παντελή, καθόλου ευχαριστημένος ο κότς Μπαρτζόκας με αυτό που βλέπει. Ιδίως με την άμυνα πάνω στο Μέλβιν. Και το πρώτο καλάθι που έβαλε ο Μέλβιν, όλος ο πάγκος του Ολυμπιακού φώναξε γιατί το ήξεραν. Περίμεναν θα παίξει ο Ηρακλής αυτή την κομπίνα. Δεν ανταποκρίθηκε η ομάδα όμως στην άμυνα και δέχτηκε το καλάθι. Και λογικά βέβαια ο κότς ήταν έξαλλος.
3: Ο Μακιντάιρ στο χολ. Αυτός πάει να βάλει τον τέταρτο πόντο του, πήγα να πω, δεν έβαλε τίποτα. Μπάλα είναι ξανά στα χέρια των Θεσσαλονικαίων με τον Διαρά να προσπαθεί να ταλαιπωρήσει τον Ντόρσεϊ. Φρενάρει για 3. Rebound από τον Μακιντάιρ. Θωμά Μίχο, νομίζω είναι ευχαριστημένος ο Λούκιτς, δεν πάει διαφορετικά.
5: Ναι.
3: Και τώρα θα γίνει ακόμη πιο ευχαριστημένος. 11-2 με το κάρφωμα του Διαρά. Έλα Θωμά.
6: Σε σκάρτα 4 λεπτά που παίζουμε παιχνίδι, ο Ζόρα Λούκιτς είναι 3 οι φορές που έχει χειροκροτήσει τους παίκτες του και αυτό τα λέει όλα. Καθώς τηρούν κατά γράμμα όσο τους είναι πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Πάρτε όσα σου θα δοθούν, μην διστάσετε, ήταν η οδηγία του και βλέπει να το κάνουν οι παίκτες του.
3: Goal foul από τον Tyler Dorsey για να πάρει ο Ολυμπιακός μία ανάσα. Ο Ηρακλής, επαναλαμβάνω, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του στην καυτή του έδρα. Μπροστά στον κόσμο του έχουν μπει ορεξάτη, έχουν μπει φορτσάτη απέναντι σε έναν Ολυμπιακό ο οποίος έχει δώσει κάμποσα επίσημα μάτς μαζεμένα.
2: Καλό, πολύ δυνατό ξεκίνημα για
4: 11-4 το σκορ, τώρα 11-5.
2: Να πούμε τώρα εδώ ότι η μασκότ της ΚΑΕ Ηρακλής που είναι μια γριά, όπως προείπαμε, ονομάζεται
4: Χάιδο. Μια γριά, κυρία, ναι.
2: Ονομάζεται Χάιδο και είναι προς τιμή της πιο γνωστής οπαδού του Ηρακλή, ίσως και της πιο γνωστής οπαδού που υπάρχει στην Ελλάδα.
4: Σίγουρα, σίγουρα. Όχι, ίσως, σίγουρα.
2: Της Χάιδο.
4: Και τι είδαμε, δεν είδαμε μόνο αυτά. Τους είδαμε μαζί σε ένα πλάνο.
2: Τους είδαμε και μαζί, είδαμε να χορεύουν και μαζί.
4: Τι είδαμε για την ακρίβεια,
2: να φωτογραφίζονται και μαζί. Τι να πω, πολύ όμορφο.
4: Πολύ όμορφο, ναι, πολύ όμορφο.
2: Πολύ όμορφο και ήδη έχει κατακλείσει τα social media και πιστεύω ότι...
4: Πολύ όμορφο και πολύ έξυπνο.
2: Πάρα πολύ έξυπνο. Γιατί δείχνει ότι οι του Ηρακλή δεν έχουν κάποιο πρόβλημα να τους αποκαλούν γριές, έτσι,
4: ίσα-ίσα.
2: Για να ξαναπάμε σιγά-σιγά.
4: Βολές έχουμε για τον Ολυμπιακό.
2: Χαμένη
4: πρώτη.
3: Έλα Θωμά.
6: Και ο Χάτσον ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στο πλαίσιο της προετοιμασίας από τραυματισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχασε τα περισσότερα φιλικά. Έπαιξε στο τελευταίο κόντρα στο Κολοσσό για 4 λεπτά. Οπότε και αυτός σήμερα παίρνει τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά σε επίσημο παιχνίδι.
3: Ο Ολυμπιακός δεν πήρε τίποτα από τον Χολ. Και ο Λεκιού έχει την ευκαιρία με 3 να μην δώσει κάτι. Γιατί δεν ευστόχησε. Μακιντάιρ, του ζητάει την μπάλα ο Βεζένκοφ, θα την πάρει μέσω του Ντόρσεϊ. Rebound από τον Αρνοκούρο. Ηράκλης. Παίζει γρήγορα, θέλει να απειλήσει με τον Διαρά. Ο Αρνοπούρος σώζει την κακή επιλογή του συμπαίκτη του και φάουλ του Ντόρσεϊ στον Μέλβιν. Είναι το πρώτο φάουλ για απόψε των πρωταθλητών από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εδώ είναι η φάση. Με το αριστερό χέρι, το χτύπημα του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αρνοκούρος καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα. Ο Λεκιού πάει αριστερά για τρεις. Δικαίωμα για τρεις βολές. Φάουλ του Ντόντα Χολ. Στον 26χρονο οργανωτή του παιχνιδιού του Ηρακλή, τον Τζέιλεν Λεκιού. Νάτος εδώ. Εδώ είναι το φάουλ. Τρεις βολές. Θα χάσει την πρώτη ο πρώην παίκτης της Μπουγιούκτσα Μεχτσέ από την Τουρκία στην Ελλάδα για λογαριασμό του Γυραιού. Η δεύτερη βολή βρίσκει στόχο. Και λίγο πριν συμπληρωθεί πεντάλεπτο στην αναμέτρηση, η διαφορά πηγαίνει στους 8-13-5. Βεζένκοφ για 3, 13-8 από τον MVP της κανονικής διάρκειας.
2: Από τον Βεζένκοφ, ο οποίος
4: 13-8, ναι, δεν βρήκε καν διχτάκι η μπάλα.
2: Και ήταν και μαρκαρισμένος, έτσι, κρεμασμένος, όπως λέμε στο μπάσκετ.
4: Είναι συνηθισμένος σε αυτά τα σουτ. Βεζένκοφ,
2: ναι. Είναι, ναι, είναι μεγάλος παίκτης, εντάξει, τώρα.
4: Είναι μέσα στο ρεπερτόριο του.
2: Επίπεδο Euroleague και πολύ
4: πιο. MVP.
2: Ναι, αυτό, ναι.
4: Δεν παίζει απλά, ναι. Έχουμε time out αυτή τη στιγμή, είναι το πρώτο time out του αγώνα. 4:48 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.
2: Να καλέσουμε σιγά σιγά και τον Γιώργο τον Διπλοίδη, έτσι να μας δώσει ένα πρώτο σχόλιο για το πώς ξεκίνησε, ναι, το παιχνίδι. Ελπίζω, από δικής μας της μεριάς να πούμε ότι ο Ηρακλής μπήκε καλά.
4: Ναι, είναι 13-8 το σκορ. Ο Ηρακλής προηγείται, προηγήθηκε νομίζω ακόμη και με 7-0 ήταν. Και 11-2, 7-0, 11-2. Είχε 9 πόντους προβάδισμα, τώρα είναι στους 5, 13-8.
2: Αλλά ας μας τα πει καλύτερα ο γνώστης, ο Γιώργος ο
4: Διπλοίδης. Που είναι και στο γήπεδο. Καλησπέρα Γιώργο, μας ακούς? Μας ακούς Γιώργο?
2: Γιώργο. Ωραία. Δώσε μας ένα πρώτο σχόλιο για το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Γιώργο, ένα πρώτο
4: ένα σχόλιο,
2: σχόλιο
4: θέλουμε.
7: Πάρα πολύ κόσμος στο Στεφανό, το σχόλιο ήταν 13-8, ήταν και 13-5 πριν από λίγο. Ο Ερακλής έχει στηριχθεί σε πολύ καλή του άμυνα με στιγμής και έχει αποφάσει να του σκορ. Λίγα ένα δυο λεπτά μετά τη σύνδεσή μας ήταν η αποκάλυψη της νέα του ασκότου Ισουλή. Ενήθεια κυρία μεγάλη ηλικία του το πρωί που κάνει τα δικά του και έχει κλέψει παράδοση μέχρι τη θέση και πριν αρχίσει το αγώνα και από το αγώνα και τώρα κατά τη διάρκεια του time out εδώ στο Λιβανόπουλο.
2: Ασκότ λέω Γιώργο Χάιδο.
4: Με το όνομα Χάιδο, ναι.
2: Δεν μας ακούει ο Γιώργος, δεν πειράζει.
4: Ναι, υπάρχει
2: να
4: ένα πρόβλημα.
2: Να ξαναγυρίσουμε λίγο εμείς στο γήπεδο.
4: 15-8 είναι το σκορ, 4:28 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.
3: Είχε πολύ καλά στο παιχνίδι απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης και τώρα θα αρπάξει το rebound το Μέλβιν. Ο Ηρακλής έχει ευκαιρία να χτίσει ακόμη μεγαλύτερη διαφορά. Λεγιού. Ένα χαστούκι στην μπάλα, ο Αρνοπούρος τη μαζεύει. Ο Ντιάρα το σκέφτεται. Και στα 5 δευτερόλεπτα σταματάει, step back, 18-8, για πρώτη φορά η διαφορά στους 10.
2: Μεγάλο τρίποντο από τον Ντιαρά.
4: Και 10 πόντους προβάδισμα, το μεγαλύτερο προβάδισμα του αγώνα για τον Ηρακλή.
2: 18-8, 3-42. Ντόρσεϊ απαντάει. Πολύ μεγάλο τρίποντο.
4: Και αυτό τα έχει αυτά τα τρίποντα στο παλμαρί του.
2: Εντάξει, βλέπουμε, βλέπουμε πολύ όμορφο μπάσκετ, έτσι.
4: 3-33 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 18-8, ο Ηρακλής πάντα μπροστά στο σκορ.
2: Πάμε ξανά στο γήπεδο.
3: Μπάλα είναι έξω για τον Ολυμπιακό τώρα. Από το πόδι του Ντιάρα έφυγε. Και ο Μπαρτζόκας μετά από πολύ καιρό σε παιχνίδι στον εντεύθεν των σύνορων μας χώρο βάζει τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Το λέω γιατί ο Μιλουτίνοφ ήταν εκτός στις αναμετρήσεις του Super Cup. Ο Ηρακλής συνεχίζει με την ίδια πεντάδα. Ντόρσεϊ ξανά για τρεις. Το rebound του Αρνοκούρου

Μέλβιν. Ο Μακιντάιρ θέλει να τα βάλει με όλη την άμυνα του Ηρακλή. Εκεί επεμβαίνει το χέρι του Λεκιού. Δύο με έναν τώρα. Αλλάζουν εξαιρετικά την μπάλα και ο Λεκιού την στέλνει στο ερυθρόλευκο καλάθι. Του Μπαρτζόκας σε λίγο θα βάλει τον Νίκο Πλώτα. Φάουλ κερδισμένο από τον Αρνόκουρο ή από τον Διαρά. Να δούμε τι θα δείξουν οι διαιτές. Διαρά είναι το φάουλ. Διαρά είναι το φάουλ. Ο Διαρά ο οποίος ζητάει και αλλαγή. Εδώ βλέπετε. Ο Λεκιού πήρε την μπάλα από τον Διαρά για το 20-11 και ο Πλώτας πήρε τη θέση του Μακιντάιρ. Δεν υπάρχει Γιάν Μοντέρο σήμερα για τον Ολυμπιακό, για όσους ανοίξατε τώρα τις τηλεοράσεις. Γκολ φάουλ από τον Μιλουτίνο, αυτό φάουλ του Αρνόκουρου. Τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα για τους ψηλούς του Ηρακλή. Ο Μιλουτίνοφ δεν αντιμετωπίζεται, είδατε εδώ. Πήρε την μπάλα, γύρισε απλά με το δεξί και μείωσε στους 7. Πρώτο φάουλ για τον Γιώργο Αρνόκουρο.

0: Νέο καλάθι από τον Λεκιού. 22-13. Η άμυνα του Ολυμπιακού βάζει από παντού. Φώναζε και στην Μπολόνια ο Μπαρτζόκας για αυτό. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά είναι ακόμη χειρότερα. Οι παίκτες του Ηρακλή κάνουν σεριάνι στην ερυθρόλευκη ρακέτα. Και τώρα είναι η ώρα του Εντζάι να περάσει το παιχνίδι.
1: Και μιας και έχουμε τώρα ένα φάουλ και βολές για τον...
2: 22-13 το σκορ υπέρ του Ηρακλή, 1-59 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.
1: Δώσε μας, Ηλία, λίγο κάποια σκοράκια στην Εψημή.
2: Έχουμε κάποια... Ναι, θα δώσουμε... Είναι, είμαστε στην αρχή των δευτέρων ημιχρών. Για την Α1 κατηγορία αγροτικός Αστέρας Δόξα Σύρου είναι 0-0, Παόλος Μελάσσα Όλα Αγκαδάς 2-0. Για την Α1 κατηγορία πρώτος όμιλος, ΑΕΑΣ Ευόσμου Αστραπή Μεσαίου είναι 0-2, ΠΑΟ Κουφαλίων Ομόνια Σταυρούπολης 2-1, Δόξα Ρετζικίου Ομόνια Σύνδου 0-0. Για το δεύτερο όμιλο, Εθνικός Σοχού Άρης Καβαλαρίου 1-1, Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου Μακεδονικός Λιτής 0-0, ΠΑΟ Σταυρού Κεραυνός Κολχικού 0-0. ΑΕΦ Ηλίρου Αστέρας Αμπελοκήπων ξεκίνησε 5,5 ώρα το παιχνίδι, είναι στο 0-0. Για τον τρίτο όμιλο, ΑΕΠ Ηλέας Αχιλλέας Περέας 4-0, Ατρόμητος Πλαγιαρίου Αναγέννηση Νέων Επιβατών 1-3.
0: Βλέπετε πως έρχεται ο Σίλας και ο Πλώτας του κάνει το φάουλ. 102 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Πρώτο φάουλ του Πλώτα. Μπαίνει για να κυνηγήσει τον Λεκιού. Το βλέπετε και το ζευγάρι. Αρνόκορος από την κορυφή. Ήταν εύκολο το rebound αυτό για τον Μιλουτίνοφ. Και ο Γουόρκ προσπαθεί να βρει ανοργάνωτη την άμυνα του Ηρακλή. Το ξανασκέφτεται. Και σταματάει ο Ντόρσε για να σουτάρει για τρεις. Ο Πλώτας καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα. Όχι, έξω όπως λένε οι διαιτές. Νέα επίθεση για τον Γυραιό. Και η ώρα του Φουρνιέ στη θέση του Ντόρσεϊ. Ταυτόχρονα ο Λούκιτς ζητάει time out και θα το πάρει. Μένουμε στο Ιβανόφιο. Εδώ βλέπετε τον Γιώργο Μπαρτζόκα με τους συνεργάτες του. Έχουν πολλά να πούν. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεκινήσει καλά. Η άμυνά του δεν είναι όπως θέλει ο προπονητής του. Απ' την άλλη,
1: μιας και έχουμε time out στο παιχνίδι Ηρακλής Ολυμπιακός, να δούμε λίγο κάποια παιχνίδια που γίνονται αυτή τη στιγμή για την Γάμα Εθνική και κάποια τελικά επίσης.
2: Ναι. Αόκυραστού είναι Νέα Αρτάκη 2-0 στο 90. Κατζαντώνης Αγράφων Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-0 στο 90. Η Θήβα με τον Κηφισό κάτω τη Ρωθέας είναι 1-2 στο 89. Ταμιναϊκός Φωκικός 0-0 στο 90. Στον έκτο όμιλο έχουμε Ατρόμητος Πάτρας Λευκύμη 4-0 στο 90. Έχουμε και ένα τελικό Άρης Φιλιατρών Πανεγιάλιος 1-2. Πανεργιακός Παναχαϊκή 0-4 στο 90. Για τον 8ο όμιλο έχουμε ΑΕΡ Αφαντού Ρουφ 0-0, Ιωνικός Διαγόρας Ρόδου 0-0, αυτά είναι στο 90 και τα δύο τα παιχνίδια. Η Αλισσός Γάλλιο 0-1 είναι τελικό. Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική είναι επίσης στις καθυστερήσεις 1-0. Εθνικός Πειραιά Αμφιάλη 1-1 επίσης στις καθυστερήσεις του αγώνα. Καστοριά Μακεδονικός Χιάτιστας 0-1 είναι στο 90. Εορδαϊκός Δόξα Μασχολουρίων, Δόξα Μασχολουρίων 2-0, με τη Δόξα να παίζει με 10 παίκτες. Είναι τελικό αυτό το αποτέλεσμα. Αναγέννηση Άρτας Νάουσα 1-1, Βέρεια με Βατόλακο 4-0 είναι στις καθυστερήσεις. Θύελα Κατσίκας Πας Γιάννενα 1-1 στο Κατσικάς, ναι, 1-1 στις καθυστερήσεις. Ηρακλής Λάρισα Τρίκαλα 0-1, είναι για το τέταρτο γκρουπ αυτό το παιχνίδι. Σαρακινός Πιερικός 1-0 στις καθυστερήσεις επίσης. Ερμής Εχοχής είναι Ελασσόνα 3-1.
1: Εξοχής.
2: Εθνικός Νέου Κυραμιδίου Ρήγας είναι στο 1-0. Και ο Κόρινθος στον 7ο όμιλο, Κόρινθος Μιλτιάδης 3-1 επίσης είναι στις καθυστερήσεις. Για τον 1ο όμιλο, Αστέρας Μαγούλας Εθνικός Αστέρας 1-0, Ηλυσιακός Σαρακινός Αναβίσου 2-0 επίσης στις καθυστερήσεις. Νέα Ιωνία Νέος Αχαρναϊκός 4-0. Ηλιοούπολη Αστήρ Βάρης 0-1 επίσης στις καθυστερήσεις.
1: Μάλιστα, ας πάμε τώρα λίγο να ακούσουμε και πάλι Ιβανόφιο.
0: Και νέα αλλαγή, ο Διαμαντής Λαφτσάκης θα μπει στη θέση του Μέλβιν. Και ο Λαφτσάκης από τον ΠΑΟΚ στον Ηρακλή με μπόλικα ένσημα σε αρκετές ομάδες. Φουρνιέ, rebound εύκολο από τον Λεκιού και μακρινή πάσα την οποία δεν την εκμεταλλεύονται ο Σίλας, γιατί έρχεται ο Πλώτας να κόψει. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του Ηρακλή ότι έπρεπε να μετρήσει το καλάθι. Βλέπετε εδώ τον Λούκιτς, είναι η δεύτερη τάπα για τον Ολυμπιακό. Και τεχνική ποινή τώρα, τεχνική ποινή στο Ζόραν Λούκιτς για την διαμαρτυρία του. Μπήκε και λίγο μες στο γήπεδο.

0: εδώ είναι η φάση. Νομίζω με αυτό το replay που είδα, νομίζω ότι ο Πλώτας προλαβαίνει να κόψει.
1: Και μιας και έχουμε πάλι ένα κενό στο παιχνίδι, γιατί ελέγχεται μία φάση σε μία τάπα επάνω στο
2: 25-15 το σκορ, 11-8 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.
1: Να πούμε ότι στο κύπελο Ισπανίας η Σαν Χωσέ με την Αουρένσε είναι στο 0-0 και η Νόχα 0-0 με την... Όχι, ψέματα, συγγνώμη, 1-1 με την Ριμπαντεσέλα. Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία για τον τέταρτο όμιλο του Nations League είναι στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0 και για την La Liga 2 στο 37ο λεπτό Sporting Celta Fortuna 1-1.
2: Να πούμε προηγουμένως ότι είχαμε και τη μεγάλη ανατροπή της Γρανάδα.
1: Ναι, από την έδρα της Ράσου Σιδάδ,
2: 2-3 τελικό 53.
1: Και έχουμε και τελικό πρώτου
2: 25-15.
1: Δεκαλέπτου 25-15, μια πάρα πολύ καλή αρχή για την ομάδα του Ηρακλή απέναντι στον Ολυμπιακό. Να κάνουμε μια προσπάθεια μήπως μπορούμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο Διπλοίδη. Ναι, σε μισό λεπτό 15. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας.

0: όσο περιμένουμε τον συνάδελφο τον Γιώργο του Διπλοίδη που βρίσκεται στο Ιβανόφιο, να δώσουμε κάποια σκοράκια για την ψημή που βρισκόμαστε περίπου στα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου για την Α1 κατηγορία. Αγροτικός Αστέρας Δόξα Ασύρου 1-0, Παύλος Μελάσα Ολαγκαδά 2-0. Για την Α κατηγορία και τον πρώτο όμιλο, ΕΑΣ Ευόσμου Αστραπή Μεσαίου 0-3, ΠΑΟ Κουφαλίων Ομόνια Σταυρούπολης 2-1, Δόξα Ρετζικίου Ομόνια Σύνδου 0-0. Για τον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, Εθνικός Σοχού Άρης Καβαλαρίου 1-1, Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου Μακεδονικός Λυτής 0-0, ΠΑΟΚ Σταυρού Κεραυνός Κολχικού 0-0, ΑΕΦ Ηλίρου Αστέρας Αμπελοκήπων, που είναι το μοναδικό παιχνίδι που ξεκίνησε πιο αργά και είναι
1: 5,5 ώρα,
0: περίπου, ναι. περίπου στο μισάωρο. Το σκορ είναι 0-0. Και για τον τρίτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, ΑΕΠ Ηλέας Αχιλλέας Περέας 4-0 ήδη, Ατρόμητος Πλαγιαρίου Αναγέννηση Νέων Επιβατών 1-3.
2: Βεβαίως ο Γιώργος Μπαρτζόκας δείξε αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά, να μπορέσει να ανταποκριθεί η ομάδα του στην άμυνα. Ο Νίκος Πρότας παραμένει για να πιέσει τον Λεκιού. Το κατέβασμα μπήκε τώρα και ο Κώστας Παπανικολάου για να βοηθήσει λίγο στην άμυνα, γιατί είναι προφανές το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι στην άμυνα. Από εκεί βεβαίως ξεκινάει και η χαμηλή επιθετική του παραγωγικότητα, όπου έγινε με κακές επιλογές και προφανώς με αστοχία.
3: Λοιπόν, ήρθαν και τα παιδιά του Ηρακλή, οπότε μπορούμε να πάμε μέχρι το Θωμά Μίχο.
4: Στο πρώτο δεκάλεπτο κάνατε ακριβώς όταν σας ζήτησα. Σε αυτό το δεύτερο θέλω να κερδίσουμε πάλι τη διαφορά, έστω και με ένα πόντο. Δώστε σωστά τα φάουλ και μην δίνετε εύκολα σου τριών πόντων.
3: Ο Εντζάι με τον Μιλουτίνοφ. Δύο βολές για τον Σέρβο, με τον Ολυμπιακό να έχει και τον αρχηγό του στην πεντάδα, τον Κώστα Παπανικολάου. Από την άλλη με τον Διαρά, τον Λεκιού, τον Στάιλς, τον Σλαφτσάκη και τον Αρνόκουρο. Αυτοί είναι οι πέντε του Ζόραν Λούκιτς στα πρώτα δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Διαμαρτύρεται τον Μπαρτζόκας, χαμηλά, απ' έξω η μπάλα. Απ' έξω, τελικά έκαναν όταν κάτω το φάουλ οι διαιτητές. Λότας. Το drive από αριστερά, το lay-up από τον πρώην άσο του Προμηθέα. Καλοκαιρινή μεταγραφή του Ολυμπιακού, 25-17. Επιλέγει τον Πλότα, φρέσκα πόδια, δεν έχει τον Μοντέρο ο Μπαρτζόκας να πιέσει την μπάλα, να πιέσει την περιφέρεια του Ηρακλή. Ο Αρνόκορος μπροστά στον Μιλουτίνοφ, η μπάλα όμως μένει, προλαβαίνουν, αλλά δεν τα καταφέρνουν οι γηπεδούχοι με τον Λεκιού.
1: Ηρακλής Ολυμπιακός 25-17, είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο, 9-5 για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Ηρακλής είναι συνέχεια μπροστά στο σκορ από την αρχή του παιχνιδιού. Η μεγαλύτερη διαφορά που πήρε ήταν 10 πόντοι. Τώρα η Ερυθρόλευκη είναι στην επίθεση με τον Εβάν Φουρνιέ να συνεργάζεται με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Εντυπωσιακό ξεκίνημα και έχουμε και ένα εντυπωσιακό αλλιού κάρφωμα από τον Εντζάι.
0: Πολύ, πάρα πολύ
1: που μειώνει
0: στο
1: 25-19, 8-44 για τη λήξη του ημιχρόνου.
0: Να ενημερώσουμε εμείς όλους τους ακροατές του Theta Radio ότι σε λίγο με την επιστροφή μας από το διαφημιστικό διάλειμμα και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων θα έχουμε μια πολύ όμορφη συνέντευξη τον κύριο Νίκο Αναστόπουλο.
1: Τον σπουδαίο Νίκο Αναστόπουλο, ναι.
0: Τον σπουδαίο πρώην μεγάλο ποδοσφαιριστή και προπονητή, αξιόλογο προπονητή. Να δώσουμε τώρα, να πάμε σε διαφημίσεις και να έχουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
3: Και επιστρέφουν ο Μάκη Τάκη.

0: Ειδήσεις στον ΘΦΜ 107,1.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 και αρχίζει το δελτίο ειδήσεων του ΘΦΜ 107,1. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της ελληνικής δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τιμώντας με την παρουσία του τις επαιτειακές εκδηλώσεις μνήμης του Ολοκαυτώματος των Λυγκιάδων στα Ιωάννινα. Ο Κωνσταντίνος Στασιούλας αναφέρθηκε στη ναζιστική θηριωδία όταν στις 3 Οκτωβρίου του 1943 οι Γερμανοί της Μεραρχίας Εντελβάης λαϊλάτισαν, έκαψαν και εκτέλεσαν 86 κατοίκους των Λυγκιάδων και τριών της Αφυθέας, ανάμεσά τους 41 παιδιά. Θυμόμαστε, διεκδικούμε και προστατεύουμε το μέλλον μας, γιατί τιμούμε αυτούς τους άμαχους που έπεσαν πριν 83 χρόνια εδώ στους Λυγκιάδες, υπογράμμισε. Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές της Συμμαχίας Σοσιαλιστών Δημοκρατών, στην οποία είναι ενταγμένο το ΠΑΣΟΚ. Η ερώτηση των Γιάννη Μανιάτη και Σάκη Αρναούτογλου έγινε με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της Προέδρου κατά την επίσκεψή της στα Σκόπια. Με την ερώτησή τους, οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί η Πρόεδρος με τους όρους Identity και Macedonian Culture και αν θεωρεί ότι η χρήση του τελευταίου χωρίς γεωγραφικό ή άλλο προσδιορισμό συνάδει με την ανάγκη αποφυγής ιστορικής και πολιτιστική σύγχυση. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δήλωσε χθες, μεταξύ άλλων, πως υποδαχόμαστε τα Σκόπια με την ταυτότητα και τη γλώσσα τους. Πιστεύουμε πως η μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα θα κάνει πλουσιότερη την ένωσή μας. Με ένα επαιτειακό βίντεο, στο οποίο παρελάβουν όλοι οι ηγέτες του κόμματος, γιορτάζει Νέα Δημοκρατία τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της. Το βίντεο παρήχθη με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και λέει πως 52 χρόνια η φλόγα του πυρσού καίει τις καρδιές μας. Συνεχίζουμε μαζί στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε. Αύριο, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 6, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην επαιτειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό εξοστάσιο του ΟΣΥ. Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τις περιφέρειες της Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου 2026 από έντονα καιρικά φαινόμενα. Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για τις περιοχές της περιφέρειας Κρήτης για να βοηθηθούν οι φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου. Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων. Εβδομάδα ολομέλεια στο Κοινοβούλιο. Ευρωκοινοβούλιο ξεκινά αύριο και οι ευρωβουλευτές στη διάρκεια των συνεδριάσεων θα ασχοληθούν με τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Ψηλά στην ατζέντα θα είναι η έγκριση του προγράμματος καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αμυντικό τομέα, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι ευρωβουλευτές θα θέσουν ερωτήματα για το πώς μπορεί να καταστεί οικονομικά προσιτή η στέγαση. Θα ασχοληθούν με τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για ηλικιακό όριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την Πέμπτη το Ευρωκοινοβούλιο θα συζητήσει εξελίξεις που εγείρουν ανησυχίες για την περιφερειακή σταθερότητα και την κυριαρχία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Μια συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε στον ΘΦΜ 107,1 ο Μπάμπης Τσολακίδης, ο παδός του ΠΑΟΚ που έχασε το πόδι του στα Τέμπη το 1999 στη μοιραία εκείνη διαδρομή του Πούλμαν, του συνδέσμου Κορδελιού που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ από το ΟΑΚΑ στη Θεσσαλονίκη μετά το 1-1 με τον Παναθηναϊκό. «Μάνα, που είναι το πόδι μου», είχε πει, ξυπνώντας έπειτα από ένα μήνα σε κόμμα. «Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ τα παιδιά αυτά. Ο ΠΑΟΚ είναι ιδέα, είναι πάθος και θα είμαστε πάντα κοντά στην ομάδα». Η συνέντευξη έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 27 ετών από την τραγωδία στα Τέμπη που σκοτώθηκαν 6 φίλοι του ΠΑΟΚ και σήμερα τελέστηκε μνημόσυνο. Όλη η συνέντευξη στο thetanews.gr.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Καθαρός παραμένει ο ουρανός τούτη τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Ο Κέλσιος βρίσκεται στους 24 βαθμούς, ο Αίωλος φυσά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις εντάσσεως 2 μποφόρ. Το επόμενο δελτίο θα έρθει αύριο το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι στον ΘΦΜ 107,1.
0: ΘΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο.
0: Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1.
6: Είμαστε πίσω και πάλι μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, όπου ο Ολυμπιακός έχει πάρει το momentum του αγώνα εδώ, 27-33, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου στο Ιβανόφιο. Όμως θα έχουμε τώρα μια πολύ ωραία συνέντευξη σε λίγα λεπτάκια τον Νίκο τον Αναστόπουλο. Έχουμε αυτή τη στιγμή time out στο παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Για να δούμε τώρα αν έχουμε κάτι τελευταίο από το στοίχημα. Με την Σαν Χωσέ, με την Αουριένσε να βρίσκονται ακόμα στο 0-0. Νόγια Ριμπαντεσέλα είναι 1-1. Έχουμε τελικό στο πρώτο παιχνίδι του Nations League. Το Αζερμπαϊτζάν κέρδισε τη Λιθουανία με 1-0, και για τη δεύτερη Ισπανίας Sporting Θέλτα Φορτούνα 1-1.
7: Και έχουμε βέβαια να πούμε ότι τώρα, Ραφαήλ, θα πάμε λίγο να καλησπερίσουμε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου σαν ποδοσφαιριστή και προπονητή φυσικά. Όταν μιλάμε για Νίκο Αναστόπουλο, είναι μέσος κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Ελλάδος. Πάμε τον καλησπέρισουμε στην Αθήνα. Καλησπέρα, coach.
8: Καλησπέρα.
7: Τι κάνουμε?
8: Δόξα τω, όλα καλά.
7: Μπράβο, αφού έχουμε την υγεία, όλα τα άλλα τα παλεύουμε.
8: Βέβαια. 100%. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
7: Ναι. Νίκος Αναστόπουλος και βέβαια και εθνική ομάδα με πολλά γκολ, με παρουσία κλπ. Σήμερα παίζει η Ελλάδα με τη Γερμανία και επειδή σαν πετυχημένος προπονητής, ένα σχόλιο θέλουμε για το 2-2 με την Ολλανδία, γιατί δεν κερδίσαμε και τι πρέπει να κάνουμε σήμερα.
8: Το παιχνίδι με την Ολλανδία θα έλεγα ότι είχε δύο όψεις. Στο πρώτο ημίχρονο είμαστε πάρα πολύ καλοί, ναι, με αποτέλεσμα να προηγηθούμε 2-0, και είχαμε και άλλες φάσεις. Και από την άλλη, στο δεύτερο ημίχρονο θα έλεγα ένας εφησυχασμός, μια κόπωση. Τέτοια στοιχεία συνετέλεσαν ώστε να έτσι ποδοσφαιρικά που λέμε να υπήρχε μια καθίζηση.
7: Μήπως και οπισθοχώρηση?
8: Δεν νομίζω, γιατί δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο να λέει παιδιά πρέπει τώρα να οπισθοχωρήσουμε. Ναι. Απλά καμιά φορά η πίεση που εξάσκει ο αντίπαλος, αυτοί βάλαν και ένα δεύτερο σεντερφόρ. Ήταν πίσω και στο σκορ, δεν είχαν και τίποτα άλλο καλύτερο να κάνουν από το να επιτίθονται. Ναι. Και θα έλεγα, μπήκανε στο παιχνίδι με ένα γκολ, θα έλεγα, εντάξει, το κόρνερ έγινε με την κεφαλιά του Van Dijk, αλλά το δεύτερο ήρθε από καθαρή, πώς να το έλεγα, από καραμπόλα.
7: Ναι, ναι.
8: Από σούτ, χτύπησε, ναι, σε πόδι, άλλαξε πορεία. Ναι, ναι. Ναι, αλλά γενικά όμως, να μου πεις βέβαια ότι και τα γκούλα πολλά θυμπαίνουν. Συμφωνώ. Αλλά γενικά όμως σαν εικόνα,

0: και σύνθεσης αλλά και αγωνιστικά.
1: Ναι.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Ναι, ναι. Άλλη ομάδα.
0: Τώρα εμείς, ναι, άλλη ομάδα. Ναι. Τώρα, γιατί όπως ξέρεις, όπως ξέρετε, ο κλουπ δοκίμασε 44 παίκτες.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Δηλαδή μου θύμισε την Ελλάδα των παλαιών ετών.
1: Με 35 παίχτες. Πάρε εκεί και ό,τι κάτσε. Ναι,
0: επί της εποχής, μου.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, θα αντιμετωπίσουμε διαφορετική Γερμανία. Θα είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι καλή ομάδα οι Γερμανοί. Δεν θα είναι δηλαδή τόσο ευάλωτη αμυντικά όσο ήταν στο πρώτο παιχνίδι. Και από την άλλη εμάς και ο βαθμός θα είναι βαθμός
1: πολύ,
0: θα
1: σημαντικός.
0: Έλεγα,
1: πολύ σημαντικός,
0: πολύ σημαντικός. Πολύ σημαντικός.
1: Θα είναι υποψιασμένοι τώρα αυτοί μετά το 0-1.
0: Σίγουρα,
1: έτσι, ναι.
0: Σίγουρα.
1: Αλλιώς θα μας αντιμετωπίσουν. Βέβαια δεν ξέρω σε αυτό το μάζι με την Ολλανδία, για να το συμπληρώσουμε, η απώλεια του Τζόλι πόσο σημαντική ήταν.
0: Ήταν πάρα πολύ, θα έλεγα πολύ σημαντική, γιατί ο Τζόλις κατά την προσωπική μου άποψη είναι καλύτερος από, γιατί έχουμε, αυτή τη φορνιά έχουμε πολύ καλούς παίκτες, πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος από όλους από αυτή τη φορνιά.
1: Μάλιστα.
0: Και η απόδοση, γιατί από την απόδοση του εξαρτάται πάρα πολλά πράγματα. Συκοτραυματισμός, όπως και να το κάνουμε, και τα άλλα τα παιδιά βέβαια που μπήκανε, προσπαθήσανε. Αλλά όπως και να το κάνεις, αποδυναμωθήκαμε λίγο επιθετικά.
1: Ναι. Coach, ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμη σχετικά με την απώλεια του Κωνσταντέλια, ο οποίος βέβαια έχει τοποθετηθεί.
0: Αυτή η μεγάλη απώλεια.
1: Ναι, έχει τοποθετηθεί.
0: Κωνσταντέλια αυτή, λόγω τραυματισμού, εντάξει, είχε τα δικά του. Μετά είχε την ατυχία με και τον τραυματισμό. Είχαμε απώλεια.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε δηλαδή παίχτες που να εισάξιους.
1: Σωστά.
0: Η φάμιλους του, είτε του Κωνσταντέλια είτε του Τζόλι.
1: Του Τζόλι,
0: έχουμε, ναι, μια πολύ καλή φουρνιά. Έτσι, αν λέμε ότι η εθνική ομάδα είχε μια φουρνιά 5 καλύτερων εθνικής ομάδος, πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά είναι μέσα στην πεντάδα.
1: Καλύτερος, ναι. Κάποτε είχαμε center for μόνο τον Αναστόπουλο, τώρα έχουμε 4 center for. Έχουμε Παυλίδη, έχουμε...
0: Σίγουρα, εντάξει.
1: Είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά... Μήπως, ας πούμε, αδικήθηκε ο Δουβίκας λίγο περισσότερο, θα έπρεπε να παίξει, ή είναι σωστή επιλογή Ιωαννίδη Παυλίδη του προπονητή?
0: Εντάξει, ο προπονητής είναι καλύτερα από εμάς. Εμένα πάντως προσωπικά,
1: ναι,
0: σαν με ρωτάς, σαν Νίκο Αναστόπουλο, ναι, ο Δουβίκας σαν παίκτης μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Προσωπικά.
1: Σωστή.
0: Τώρα από εκεί και πέρα. Το τι και πώς θα ξεκινήσει ή θα μπει κατά τη διάρκεια ή δεν θα μπει καθόλου, είναι θέματα τα οποία
1: είναι θέμα προπονητής.
0: Τα γυρίζει το προπονητή. Ναι. Σωστά.
1: Σήμερα λοιπόν να πάρουμε ισοπαλία είναι καλό αποτέλεσμα, πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, ναι, και θα μας δώσει και θα μας οδηγήσει κοντά στο στόχο.
1: Στην γιατί πρωτιά.
0: Κακά τα ψέματα. Ναι. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που σε οδηγούν στο στόχο.
1: Σωστά. Από ό,τι φαίνεται θα γίνουν και κάποιες αλλαγές εντυπωσιακά.
0: Θα χρειαστεί κάποιο φρεσκάρισμα.
1: Φρεσκάρισμα στα πόδια κλπ. Ο Σάλιακας πάει πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ καλά. Εντάξει, όλα τα παιδιά. Και ο Μαυροπάνος που
1: παίρνει εντύπωση,
0: ναι, έχει μεγάλη βελτίωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή μαζί, με το Ρέτσο, ναι, μαζί με το Ρέτσο
1: είναι
0: ένα
1: δίδυμο.
0: Πάρα πολύ καλό δίδυμο. Ο Ζολάκης είναι και αυτό.
1: Εγγύηση.
0: Μεγάλη εξέλιξη.
1: Εγγύηση. Αποτελεί εγγύηση.
0: Γενικά έχουμε, όπως είπαμε, καλή φουρνιά.
1: Αυτή η φουρνιά μπορεί να μας πάει στο Euro και να διακριθούμε και εκεί, πώς το βλέπεις?
0: Μπορεί.
1: Μπορεί. Είναι θέμα και της κληρώσεως. Αν πάρουμε πρώτη-δεύτερη θέση, θα έχουμε και καλή,
0: και καλή κλήρωση. Γι' αυτό λέμε ότι, εντάξει, μας κακοφάνηκε το 2-2 με την Ολλανδία, υπό την έννοια ότι έτσι όπως ήταν, πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε ενδιαφέρον το παιχνίδι. Coach, πότε θα σε δούμε σε κανένα πάγκο?
0: Σύντομα.
1: Όπα.
0: Όχι, δε, όχι, εμένα μου αρέσει πάντα να είμαι, με ξέρεις πάρα πολλά χρόνια,
1: ναι, ναι,
0: πάντα είμαι, πώς να πω, πώς να το πω.
1: Χαμηλά την μπάλα και χωρίς, ναι, πολλά, φανφάρες, χωρίς τίποτα. Έχεις και τους χαιρετισμούς και την εκτίμηση του Γιώργου του Μίρτσου. Μου στέλνεις
0: χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πολύ, ο Γιωργάρας μου ήταν φίλος.
1: Φίλος, ναι, και μου λέει
0: φίλος
1: τα φιλιά.
0: Προσωπικός.
1: Τα φιλιά μου λέει στον Νίκο Αναστόπουλο, τον Γίγαντα κλπ. Αυτά μου λέγε πριν από λίγο. Λοιπόν, Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach, για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι πάντα

0: Έναν θρύλο θα μπορούσα.
1: Ένα θρύλο. Πρώτο σκόρ της Εθνικής Ελλάδος με 29 τέρματα σε 74 εμφανίσεις. Τα λόγια περισσεύουν.
0: Αξιόλογο προπονητή. Εμείς να γυρίσουμε σιγά σιγά στο Ιβανόφι, όπου είμαστε 2 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου.
1: Ο Ολυμπιακός... 32-40 το σκόρ υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Έχει πάρει το momentum ο Ολυμπιακός του παιχνιδιού από ό,τι φαίνεται.
1: 1-58 για τη λήξη του ημιχρόνου.
0: Για να ακούσουμε λίγο Ιβανόφι.

0: Τζάι θα πάρει την μπάλα από τον Πλότα. Ο Ντόρσεϊ έχει επιστρέψει και αυτός, θα κάνει το λάθος. Ο Μέλβιν πηγαίνει μπροστά στο Βεζέγκοφ. Τον περιμένει και ο Παπα-Νικολάου. Η πάσα δεν ήταν καλή. Σε λίγο θα δείτε ξανά επίθεση του Ολυμπιακού. Ευνηδιασμός για τον Ολυμπιακό. Μεγάλη πάσα για την ακρίβεια. Κοιμήθηκε η άμυνα του Ηρακλή και ο Ολυμπιακός έχανε 18-8 στο 6, προηγείται 32-42 στο 1-20. Μπήκε το καλάθι πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Σίλας, ωραία κίνηση και ωραία και η πάσα στον Αρνόπουρο. Ξανά σε μονοψήφιο η διαφορά μετά το καλάθι του Αρνόπουρου. Λάθος του Παπα-Νικολάου, δεν βρήκε το Βεζέγκοφ. Νέα ευκαιρία για τον Ηρακλή να μειώσει. Ο Σίλας πέφτει πάνω στον Πλότα. Κακή επιλογή του Αρνόκουρος όμως σώζει την επίθεση. Μαστρογιαννόπουλος, Μέλβιν. 4 δευτερόλεπτα και είναι μακριά ο Λεκιού. Πριν σουτάρει επιθετικό φάουλ που κερδίζει ο Πλότας.
1: Επιθετικό φάουλ 33 λεπτά, 33 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.
2: 34-42. Προηγουμένως είχαμε μια εκπληκτική πάσα ολόκληρη γηπέδου από τον Κώστα Παπα-Νικολάου από την επαναφορά στο Βεζέγκοφ, ο οποίος σκόραρε στον ευνηδιασμό για τους φιλοξενούμενους, κάνοντας το 32-42. Τώρα το σκορ είναι 34-42, 33-6 για τη λήξη του ημιχρόνου. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν. Ο Ηρακλής ήταν μπροστά 10 πόντους, 18-8. Και βρέθηκε να είναι πίσω ακόμη και 10, τώρα είναι στο μείον 8.
1: Πολύ ωραία. Καλά, όχι τόσο πολύ ωραία. Να πούμε λίγο 10 λεπτά πριν από το τέλος τα παιχνίδια της ΕΠΣΗΜΗ για την Α1 κατηγορία. Αγροτικός Αστέρας Δόξα Σύρου 1-0. Παύλος Μελάσα Όλαγκαδά 3-2. Για τον πρωτόμιλο της πρώτης κατηγορίας, ΕΑΣ Εβόσμου Αστραπή Μεσαίου 0-3. ΠΑΟ Κουφαλίων Ομόνια Σταυρούπολης 2-1, Δόξα Ρετζικίου Ομόνια Σύνδου 1-1. Στον δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, Εθνικός Σοχού Άρης Καβαλαρίου 1-1, Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου Μακεδονικός Λιτής 0-0, ΠΑΟΚ Σταυρού Κεραυνός Κολχικού 0-0. Στο μοναδικό παιχνίδι που είναι στο ημίχρονο, ΑΕΦ Ηλίρου Αστέρας Αμπελοκήπων 1-1. Στον τρίτο όμιλο τώρα της πρώτης κατηγορίας, ΑΕΠ Ηλέας Αχιλλέας Περέας 4-0, Ατρόμητος Πλαγιαρίου Αναγέννηση Νέων Επιβατών 1-3.
0: Χάρη στην όρεξη και τις εμπνεύσεις του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο Ηρακλής δεν μπόρεσε να ακολουθήσει στον ίδιο ρυθμό με αυτόν του πρώτου δεκαλέπτου που ήταν εξαιρετικός. Και τώρα να δούμε
2: με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να οργανώνει την επίθεσή τους.
0: Του ημιχρόνου. Η πρώτη ανήκει στον Ολυμπιακό. Ντόρσεϊ, το jump shoot.
3: Μεγάλος παίκτης.
0: 34-44.
2: 34-44, 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη.
0: Και ίσως τελευταία
2: του
0: στον Ηρακλή.
2: Τελευταία επίθεση θα πάει για τους γηπεδούχους
0: για τον Ηρακλή. Όπως με πληροφορεί ο Κώστας Κούσης, αυτό έδειξε ο Μπαρτζόκας, αυτό έκανε ο Ντόρσεϊ. Μαστρογιαννόπουλος μέχρι το τέλος. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Μαστρογιαννόπουλο. Πολύ ωραίο καλάθι. Για το 36-44 θα μείνουμε στο Ιβανόφιο.
2: Έχουμε το τελευταίο time out για το ημίχρονο. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας το κάλεσε. Καθώς η...
4: Ναι.
1: Γιώργο, μας ακούς? Γιώργο, εμείς σε ακούμε, να ξέρεις. Γιώργο.
2: Γιώργος, όχι.
1: Ελάχιστα δευτερόλεπτα όπως ακούσαμε.
2: 36-44 το σκορ.
1: Ωραία, να δούμε λίγο αν έχουμε κάποιο γκολ στο στοίχημα. Όπου στο 63ο λεπτό η Σαν Χωσέ προηγείται 1-0 της Αουριένσε. Νόχα και Ριμπαντεσέλα είναι στο 1-1 στο 60. Και έχουμε και ένα παιχνίδι για την Β' Εθνική της Ισπανίας, το οποίο δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο. Το έχω μπροστά μου.
2: Sporting Gijón Θέλτα Βίγκο Β, 2-1 ημίχρονο, με τη Θέλτα Βίγκο να αγωνίζεται με 10 παίκτες. Έχουμε και την επαναφορά για τον Ολυμπιακό τώρα τα τελευταία δευτερόλεπτα για το ημίχρονο.
1: Έχω και πάλι το Ιβανόφιο.
2: Ηρακλής Ολυμπιακός. 36-44, 9 και 4 για τη λήξη του ημίχρονου.
0: Και τώρα είναι 5 και ο Μακιντάρ περνάει το κέντρο. Τριμπλάρει, πλησιάζει ο ίδιος, πατάει, φάουλ. Του Σίλας. Δύο βολές για τον Μακιντάιρ. Εδώ είναι η φάση. Χτύπημα στο δεξί χέρι του Μακιντάιρ. Σφύριξαν οι ρέφεροι, όπως είδατε στο replay. Νομίζω ότι τώρα αυτό που θα... Όχι, νομίζω. Είμαι σίγουρος ότι αυτό που θα κοιτάξουν, αν απλά το φάουλ ήταν εντός χρόνου. Ουσιαστικά έχει τελειώσει το ημίχρονο. Δεν θα υπάρχει δηλαδή χρόνος μετά τις βολές του Μακιντάιρ, αν εκτελεστούν βολές, αν το φάουλ είναι μέσα. Για να δούμε εδώ. Ένα ακόμα έξι. Εδώ είναι το φάουλ. Ναι. Δύο δέκατα. Στα δύο δέκατα.
1: Σχεδόν να έχει τελειώσει το ημίχρονο. Τα διαιτητές υπάρχουν. Αλλά έχουμε πάλι τον Γιώργο τον Διπλοίδη να μας δώσει ένα σχόλιο για το πρώτο ημίχρονο. Γιώργο.
2: Γιώργο, μας ακούς?
3: Τώρα, γεια σας από το Ιβανόφιο και πάλι. Είμαστε 4 δέκατα πριν από την λήξη του πρώτου ημίχρονου, 36-44. Ένα σχόλιο είναι στο κατάμεστο εδώ Ιβανόφιο, το πρώτο ημίχρονο. Ο Ηρακλής κυριάρχησε στηριζόμενος και στην άμυνά του, βρήκε κάποια μακρινά σουτ, βρήκε κάποιους ευθυδιασμούς, έλειξε 25-15. Μετά ο Ολυμπιακός απάντησε με τη δική του άμυνα, έτρεξε ένα σερί 2-18 πριν το σταματήσει ο Ηρακλής, αν θυμάμαι καλά με τον Λεγιού. Δηλαδή, το πήγε το σκορ 27-33 στο σημείο. Μετά βρήκε κάποιους πόντους η ομάδα του Λούκιτς στα τελευταία λεπτά. Αλλά το ημίχρονο τώρα λήγει στους 10 πόντους 36-46. Με τον Ηρακλή κάνει την δική του προσπάθεια. Δεν έχει κολλήσει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Θα δούμε την αντίδραση που βγάλει το σύνολο του προπονητή του Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ υπάρχουν και διαμαρτυρίες για τις αποφάσεις των διαιτητών από τον κέφο του κόσμου που είναι που αποφερούν οι διαιτητές προς τα κουδητήρια.
2: Ωραία, Γιώργο. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο τον Διπλοίδη για ένα 36, πρώτο σχόλιο.
2: 36-46 το σκόρ ημιχρόνου Ηρακλής Ολυμπιακός. Να πούμε ότι στο πρώτο δεκάλεπτο ο Ηρακλής προηγήθηκε 25-15. Το δεύτερο δεκάλεπτο... Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός απάντησε με το 11-31. Γι' αυτό έχουμε το τελικό στο ημίχρονο 36-46.
1: Να ακούσουμε λίγο κάποιες δηλώσεις από πλευράς
2: τον Νίκο Πλώτα.
4: Γύρισε το παιχνίδι, αλλά σίγουρα είναι ένα δύσκολο βράδυ για σας.
5: Ναι, υπάρχει μεγάλη πίεση σε αυτό το γήπεδο. Νομίζω πρέπει να γυρίσουμε καλύτερα την μπάλα στην επίθεση και να είμαστε ακόμη πιο σκληροί στην άμυνα.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ο Ολυμπιακός με μπροστάριδες τους Μακιντάιρ και Παπανικολάου προηγείται με 10 πόντους στο Ιβανόφιο 36-46. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί σας αφήνω.
2: Ωραία, 36-46 το σκορ στο Ιβανόφιο. Να πούμε λίγο ότι ο Ηρακλής, να πούμε και τα στατιστικά, γιατί όχι. Ο Ηρακλής έχει 10 στα 25 δίποντα, 45% ποσοστό, αλλά έχει 4 στα 14 τρίποντα, κακό ποσοστό, 28%. Έχει 4 στις 5 βολές. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει 7 στις 11 βολές, 5 στα 15 τρίποντα και 12 στα 18 δίποντα. Με τον Κόντι Μίλεν Μακιντάιρ να είναι πρώτο σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους, με 2 στα 3 δίποντα, 2 στα 5 τρίποντα και 2-2 βολές, να έχει κατεβάσει 5 rebound και να έχει μοιράσει 3 assist. Από την άλλη, ο Ηρακλής πρώτο σκόρερ να έχει τον Λεκιού, ο οποίος ξεκίνησε πολύ δυνατά. Τελείωσε το ημίχρονο με 3 στα 4 δίποντα, 1 στα 6 τρίποντα, δεν ήταν τόσο καλό στα τρίποντα. Είχε και 3 rebound και 1 assist, 11 πόντοι συνολικά πρώτο σκόρερ για τον Ηρακλή. 36-46 το σκορ.
1: Ένας Ηρακλής που ξεκίνησε καλά, στην πορεία όμως, και βασικά βασίστηκε κυρίως στην άμυνά του στο πρώτο δεκάλεπτο. Στην πορεία όμως ο Ολυμπιακός με την ποιότητά του κατάφερε.
2: 31 πόντι στο δεύτερο δεκάλεπτο είναι πάρα πολύ.
1: Όχι,
2: όσο μάλλον το σκοράρεις 11.
1: Γύρισε το παιχνίδι και πήρε και αρκετά
2: μεγάλη. Άλλο παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ναι.
1: Να πούμε τώρα τα τελικά που έχουμε στην γάμα εθνική κατηγορία. Γιατί μπορεί Super League να μην έχουμε, αλλά Β και γάμα εθνική παίζουν κανονικότατα. Για τον πέμπτο όμιλο, Αστέρα Σταυρού, Διαγόρα Αγία Παρασκευή 0-1. Οκαρίστου Νεαρτάκη 2-0. Καρτσαντώνης Αγράφων Αναγέννηση Σχηματαρίου 0-0. Θήβα Κηφισιός κάτω Τυρωθέας 1-4. Ταμιναϊκός Φωκικός 0-0. Για τον έκτο όμιλο Παλιξουριακός Πρέβεζα 1-2. Λεβάντε Αόπλα Ταριάς 0-1. Τηλικράτης Οφάμ 0-1. Ατρόμητος Πάτρας Λευκίμη 5-0. Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος 1-2, Παναργυνιακός Παναχαϊκή 0-5 η Μεγάλη Παναχαϊκή, για τον 8ο όμιλο Δόξα Βύρωνα Απόλλων Καλυθίων 1-0, Αέρα Φάντου Ρουφ 0-0, Ιωνικός Γιαγόρας Ρόδου 0-0, Ιαλισσός Εγάλεο 0-1, Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0, Εθνικός Πειραιά. Πόσες γνωστές ομάδες παίζουν στη ΓΑΜΑ Εθνική?
2: Και πόσες άγνωστες.
1: Ναι, και πόσες άγνωστες, αλήθεια.
2: Εθνικός Πειραιάς, δυσκολεύεται.
1: Άλλη 1-1. Για το τρίτο γκρουπ Καστοριά, Μακεδονικός Χιάτιστας 0-1, Εορδαϊκός Δόξα Μασχολουρίου 2-0, Αναγέννηση Άρτας Νάουσα 3-1, Βέρεια, τι ωραίο όνομα, Βατόλακος 4-0, Θύελλα Κατσικά.
2: Κατσικά, σωστό.
1: Σωστά, το είπα σωστά. Πας Γιάννηνα 1-1. Για το τέταρτο γκρουπ Ηρακλής Λάρισας Τρίκαλα 0-1. Διγενής Νεοχωρίου Ανθούπολη 0-3. Σαρακινός Πιερικός 1-0. Ερμής Εξοχής Ελασσόνα 3-1. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ρήγας 1-0. Για τον 7ο όμιλο Κόρινθος Μιλτιάδης 3-1. Για τον 9ο όμιλο Αστέρας Μαγούλας Εθνικός Αστέρας 1-0. Ηλυσιακός Σαρονικός Αναβίσου 2-0. Νέα Ιωνία, Νέος Αχαρναϊκός 4-0 και η Ηλιούπολη Αστήρ Βάρης 1-1. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Θα είναι, ναι. Θα το βάλουμε σαν challenge.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Όχι, δεν κάναμε κανένα λάθος, είμαστε ανάψογοι.
2: Σε αντίθεση με εμένα.
1: Έχουμε κάποιο γκολ στο στοίχημα, για να δούμε λίγο. Έχουμε στο κύπελο Ισπανίας την Σαν Χωσέ με την Αουριένσε στο 1-0, είμαστε στο 71ο λεπτό. Την Όχα με την Ριμπαντεσέλα να βρίσκονται στο 1-1.
2: Να αναφέρουμε και ότι για τη Β' Εθνική το Ολυμπιακός Β' Καλυθέα που ήταν να γίνει σήμερα έχει αναβληθεί, επειδή ο Ολυμπιακός έχει κάποιους διεθνείς παίκτες, νομίζω ζήτησε την αναβολή του παιχνιδιού και την πήρε, οπότε δεν θα έχουμε άλλο παιχνίδι σήμερα για τη Β' Εθνική. Είχαμε το Πύργος Πανιώνιος 2-0 και Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας επίσης 2-0.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Πίσω λοιπόν στο στούντιο έχουμε και τα παιχνίδια της ΕΠΣΥΜΗ, τα οποία βρίσκονται λίγο πριν το τέλος κάποιας. Κάποια είναι και τελικά, αλλά θα τα έχουμε τα τελικά όλα σε λίγο.
2: Ναι.
1: Να δώσουμε Ηλία, έχεις α1 κατηγορία.
2: Δεν είναι σίγουρα τα τελικά ακόμα, οπότε μπορούμε να περιμένουμε ίσως λίγο να πούμε για την α1 κατηγορία μόνο. Αγροτικός Αστέρας Δόξα Σύρου 2-0 και Παύλος Μελάς ΑΟ Λαγκαδά 4-2.
1: Στην πρώτη κατηγορία δεν είναι ακόμα τελικά, δηλαδή τα τέτοια δεν πειράζει. Αυτή τη στιγμή στον πρώτο όμιλο είναι το ΕΑΣΕ Βόσμο. Είναι πολύ κοντά στη λήξη, έτσι. ΕΑΣΕ Βόσμο Αστραπή Μεσαίου 0-3. ΠΑΟ Κουφαλίων Ομόνια Σταυρούπολης 2-3. Δόξα Ρετζικίου Ομόνια Σύνδου 2-1. Στο δεύτερο όμιλο Εθνικός Σοχού Άρης Καβαλαρίου 1-1. Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου Μακεδονικός Λυτής 0-0. ΠΑΟΚ Σταυρού Κεραυνός Κολχικού 0-2. Στον τρίτο όμιλο ΑΕΠ Ηλέας Αχιλλέας Περέας 4-0. Ατρόμητος Πλαγιαρίου Αναγέννηση Νέων Επιβατών 2-3. Και στο παιχνίδι που ξεκίνησε πιο μετά και είναι στο ημίχρονο για τον δεύτερο όμιλο είναι το ΑΕΦ Ηλίρου Αστέρας Αμπελοκήπων 1-2.

0: Η Εθνική αντιμετωπίζει τη Γερμανία 10 παρατέταρτο το βράδυ, μετά το παιχνίδι με την Ολλανδία το οποίο έληξε 2-2. Η Εθνική παρουσίασε δύο πρόσωπα σε εκείνο το παιχνίδι. Ένα εκπληκτικό στο πρώτο ημίχρονο, ήταν η Εθνική που θέλουμε να δούμε στο μέλλον, η Εθνική του μέλλοντος. Και ίσως στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική παρουσίασε ένα παλαιότερο πρόσωπο, γύρισε λίγο πίσω, δεχτήκαμε 2 γκολ. Εντάξει, δεν ήταν άσχημο αποτέλεσμα σε σύγκριση. Άμα βάλουμε κάτω και ότι είχαμε ήδη 2 νίκες, πόσο μάλλον το διπλό μέσα στη Γερμανία που έγινε πρώτη φορά στην ιστορία, μπορούμε να πούμε ότι η Εθνική, ναι, ήταν σε καλό δρόμο και το 2-2 δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα σε καμία περίπτωση με την Ολλανδία. Βέβαια, σήμερα έχουμε πάλι ένα μεγάλο αντίπαλο, ο οποίος είναι πιο ψηλιασμένος αυτή τη φορά. Πρέπει να δούμε τον τρόπο που θα μπει να παίξει η Εθνική, αν είναι το ίδιο επιθετική όπως και με την Ολλανδία. Άμα θα διεκδικήσουμε να βάλουμε ένα γρήγορο γκολ, αν θα πάμε πιο συντηρητικά. Γιατί είναι και το τέταρτο παιχνίδι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, μέσα σε 8 μέρες είναι τέταρτο παιχνίδι. Όλοι οι διεθνείς είναι σε μια κατάσταση που είναι κουρασμένοι πλέον. Έχουν και παιχνίδια με τις ομάδες τους. Οι περισσότεροι είναι βασικοί σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Να δούμε πώς θα εμφανιστεί η Εθνική. Το παιχνίδι είναι sold out από την προηγούμενη Δευτέρα.
1: Το ανέφερε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο ομοσπονδιακός προπονητής, ότι εντάξει, είναι ένα συγκεκριμένο γκρουπ 15-16 ποδοσφαιριστών που παίρνουν και τα περισσότερα λεπτά συμμετοχή στην Εθνική, και το να έχεις 4 αγώνες μαζεμένους μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, και μιλάμε για αγώνες πολύ υψηλής έντασης, έτσι, απέναντι σε πάρα πολύ μεγάλες ομάδες. Απέναντι σε πάρα πολύ
0: υψηλό επίπεδο, ναι, Ολλανδία, Γερμανία, ακόμη και η Σερβία που...
1: Ναι.
0: Η Σερβία που δεν κερδίζει, χάνει συνέχεια, έχει παίκτες μεγάλη κλάση. Και οι δύο από αυτοί είναι, από αυτούς παίζουν και στις ομάδες μας. Εδώ, ο ένας είναι στον ΠΑΟΚ και ο άλλος είναι στην ΑΕΚ. Ο Γιώβιτς και ο Ζιβκοβιτς. Έχει παίκτες πρωτοκλασσά τους. Ναι, οπότε καταλαβαίνουμε ποιο είναι το επίπεδο. Για να είναι η Σερβία η χειρότερη στον όμιλο μας, καταλαβαίνουμε ποιο είναι το επίπεδο. Και πού έχει φτάσει και η Εθνική να είναι πρώτη σε αυτόν τον όμιλο, έτσι. Και κάποια άτομα να μην είναι ακόμα ευχαριστημένα. Επειδή ήρθαμε 2-2, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι αυτό το κλίμα. Εννοείται, αν και κατά βάση η πλειοψηφία χειροκροτούσε την προσπάθεια. Δεν υπήρχαν, γιατί πήγαμε στο γήπεδο, δεν υπήρχαν πολλά άτομα που να διαμαρτυρηθούν. Καλά, υπήρχαν και ελάχιστες εξαιρέσεις, αλλά οι περισσότεροι χειροκρότησαν ακόμη και όταν φάγαμε και δεχτήκαμε και το δεύτερο γκολ, που είχαμε φτάσει λίγο πριν την πηγή. Είχαμε φτάσει στο 89. Και λίγο πριν ο Τζολάκης είχε κάνει και μια πολύ δύσκολη επέμβαση. Το είχαμε πιστέψει όλοι. Ότι και έτσι πως πήγαν τα πράγματα, θα καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη. Δεν τα καταφέραμε και ο βαθμός ήταν σημαντικός. Και σήμερα ο βαθμός θα είναι σημαντικός. Έτσι, δεν νομίζω ότι χαλάει κανέναν το να έρθει η ισοπαλία η Εθνική σήμερα.
1: Όπως σωστά είπε και πριν ο κύριος Αναστόπουλος που είχε εδώ μια πολύ όμορφη συνέντευξη στο Theta Radio, αν σου έλεγε κάποιος πριν ξεκινήσει το παιχνίδι
0: ακριβώς
1: ότι θα κερδίσουμε τη Γερμανία ή ότι θα πάρουμε χ με την Ολλανδία, εντάξει.
0: Και ότι θα έχουμε 7 βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Εννοείται πως θα το αγόραζε, ας πούμε,
0: μόνο,
1: σαν
0: ναι,
1: σενάριο. Απλά εντάξει.
0: Από τα πιο αισιόδοξα σενάρια.
1: Με τις διαμαρτυρίες που αναφέρεις, Ηλία, και φαντάζομαι είναι λόγω του τρόπου που ήρθε, γιατί
0: ναι.
1: Πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να το κερδίσουμε.
0: Πιστέψαμε ότι θα μπούμε και στο δεύτερο και θα βάλουμε άλλα 2 και θα κερδίσουμε 4-0.
1: Περίπου 3 ώρες μένουν για την σέντρα του συγκεκριμένου. 3 ώρες και κάτι.
0: Και 10 λεπτάκια, ναι.
1: Όπου θα υπάρχει, θα είναι και εδώ στο στούντιο του Theta FM ο Αλεξίου και ο Παπαντονίου.
0: Ο Αλεξίου.
1: Ναι,
0: Στέλιος ο Παπαντονίου.
1: Οι οποίοι θα κρατήσουν παρέα και τον κόσμο, θα ακούσουμε και το παιχνίδι και θα κάνουν, εννοείται,
0: μεγάλο
1: το
0: ενδιαφέρον,
1: σχόλιο
0: φυσικά
1: τους. Ναι, εννοείται, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ βλέπουμε τώρα, γιατί έχουμε απέναντί μας το monitor για το μπάσκετ που αναφέρει για το 36-46 του Ηρακλής Ολυμπιακός που βρίσκεται στο ημίχρονο. Λεκιού με 11 πόντους για τον Ηρακλή και Μίλνερ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κόντι Μίλνερ Μακινταήρ, ναι, 12 πόντους.
1: Είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Κάποιο γκολ αν έχουμε αυτή τη στιγμή στο στοίχημα. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στη La Liga 2. La Liga 2 λέγεται πλέον, έτσι. Κάποτε θυμάμαι σε Segunda Division λεγόταν. Τώρα λέγεται La Liga 2 η Β' Ισπανία. Sporting Celta Fortuna στο 50 λεπτό. Το σκορ είναι 2-1. Παραμένουν τα... Όχι, άνοιξε το σκόρι Σαν Χωσέ στο Copa del Rey της Ισπανίας. Σαν Χωσέ Auriense 1-0 στο 79 και Νόχα Ριμπαντεσέλα 1-1 στο 77 λεπτό.

0: Πάρα πολύ ωραίες εικόνες βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Ιβανόφιο. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδάκια. Τώρα έχουμε και τη Χάιδο, την πασίγνωστη φίλη του Ηρακλή, η οποία περπατάει αυτή τη στιγμή εντός του γηπέδου και χαιρετάει τον κόσμο και τη χαιρετάνε επίσης. Είναι πάρα πολύ όμορφες εικόνες και σε συνδυασμό και με την καινούργια μασκότ, όπως είπαμε, του Ηρακλή.
1: Τη Χάιδο.
0: Τη Χάιδο επίσης. Εντάξει, ναι. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Πάλι παιδάκια εδώ.
1: Δεν θα ήταν ωραίο αυτό να γίνει και στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή? Μια αντίστοιχη μασκότ.
0: Δεν συνηθίζεται. Αλλά ναι. Να έχουμε μασκότ. Να πάλι η μασκότ εδώ κάνει τα χωρίς.
1: Τιμήσαι και. Να υπάρχει.
0: Να υπάρχει και εκεί.
1: Μπορεί να είναι και η ίδια.
0: Ναι, μπορεί να πηγαίνει. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα από την ΠΑΕ Ηρακλής να πηγαίνει σε κάθε αγώνα του.
1: Απλά θα αλλάξει φανέλα.
0: Εντάξει, θα αλλάξει φανέλα.
1: Πάντως
0: είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Αναμένουμε και σε λίγο τα τελικά αποτελέσματα στα παιχνίδια της ΕΠΣΥΜΗ και θα προχωρήσουμε και μετά στη σύνδεση. Ας κάνουμε και από τώρα μια σύνδεση με το Ιβανόφιο, έτσι να πάρουμε λίγο, να ακούσουμε λίγο.
2: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Ιβανόφιο. Για να δούμε τι θα δούμε απευθείας στην τηλεόραση του Sky και στον Sport FM TV. Έχουμε να περάσουμε μια φοβερή σεζόν με μια συναρπαστική στοίχημα GBL. Τρίτο φάουλ του Χολ. Νωρίς να δούμε τι θα επιλέξει ο Μπαρτζόκας να κάνει με τον Αμερικανό. Ο Σίλας, ο Χάτσον, ο Λεκιού, ο Μέλβιν και ο Τιαρά, είναι οι πέντε του Λούκιτς και ο Χάτσον. Φαινόταν ότι θα τελείωνε τη φάση. Η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Ο Μακιτάιρ με τον Βεζέγκοφ, τον Ντόρσεϊ, τον Χολ και τον Γουόρντ. Έχουν την πρώτη αριθερόλευκη επίθεση σε αυτό το δεύτερο μέρος. Ο Γουόρντ. Έχει κλειστεί ο Βεζέγκοφ. Τέλος χρόνου δεν υπάρχει, αυτό που είδατε δεν υπάρχει, καλάθι. 0-0. Να ο Σάσα. Ο Ντιαρά περιμένει να βγει κάποιος, το κάνει ο Χάτσον τελικά, δίνει ξανά στο συμπαίκτη του. Κλείνεται και πάλι Χάτσον. Στην απέναντι γωνία δεν θα πάει ποτέ η μπάλα και φεύγει ο Λομόναχος με το κιανόλευκο καλάθι για το κάκφωμα. Ο Σάσα Βεζέγκοφ, 36-48. Επαναλαμβάνω, ο αριθμός αυτή τη στιγμή που ιντριγκάρει είναι στο συν πλην, το συν 20 του Παπανικολάου. Την ώρα που ποιος άλλος, ο Λεκιού, βάζει το πρώτο καλάθι για τον Ηρακλή, ξανά στους 10 η διαφορά, 38-48.

0: save το Χολ. Σχεδιάστηκε λίγο ο Αμερικανός. Έδωσε την μπάλα στο Μακιντάι. Άλλη έχω πάσα. Το καταλαβαίνει ο Λεγιού. Την διώχνει. Και η μπάλα είναι ξανά στον Ηρακλή. Είχε τελειώσει ο χρόνος. Τζόκας τα λέει με τον Τζολάκο την ίδια ώρα Διάρα τριμπλάει Λεκιού ξανά Διάρα πάει αντίθετα από το σκριν του Αρνόκουρ ο οποίος πασάρει στο Σίλας με τη λήξη πετάει την μπάλα ο Σίλας ήταν δύσκολο αυτό νέα επίθεση για τον Ολυμπιακό. Δεν έχουν μπει καλά οι δύο ομάδες, έχουν μπει το ίδιο το ξεκίνημα του αγώνα και φάουλ χαμηλά του Διαρά στο Βεζέκοφ.
1: 38-48, Ηρακλής Ολυμπιακός, 7-25 πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Να δούμε λίγο, Ηλία, τα...
2: Έχουμε και τα τελικά αποτελέσματα. Για την Α1 κατηγορία, Αγροτικός Αστέρας Δόξα Ασύρου 2-0, Παύλος Μελάς Αόλα Γκαδά 4-2. Να πούμε ότι ο Αγροτικός Αστέρας έκανε το 6-6. Για την Α1 κατηγορία, για τον πρώτο όμιλο, ΕΑΣ Ευόσμου Αστραπή Μεσαίου 0-3. ΠΑΟ Κουφαλίων Ομόνια Σταυρούπολης 2-3 από 2-0.
1: Μεγάλη ανατροπή.
2: Μεγάλη ανατροπή. Δόξα Ρετζική Ομόνια Σύνδου 2-1. Για το δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας, Εθνικός Οχού Άρης Καβαλαρίου 1-1. Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου Μακεδονικός Λιτής 0-0. ΠΑΟΚ Σταυρού Κεραυνός Κολχικού 0-2. ΑΕΦ Ηλίρου Αστέρας Αμπελοκύμπων είναι στο ημίχρονο 1-2. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που ξεκίνησε 5 και 4. Τα υπόλοιπα ξεκίνησαν στις 4.30. Για τον τρίτο όμιλο της Α1 κατηγορίας ΑΕΠ Ηλίας Αχιλλέας Περέας 5-0. Ατρόμητος Πλαγιαρίου Αναγέννηση Νέων Επιβατών 2-3.
0: Στα σημεία ξεκάθαρα δίνει πολλά περισσότερα από ότι ο Χάτσον. Δεν θα καθίσουμε τώρα να συγκρίνουμε τους παίκτες, αλλά κάθε παιχνίδι είναι και μια διαφορετική ιστορία και ο Αρνόκουρος σήμερα παίρνει αρκετά καλό βαθμό. Λεκιού, Μέλβιν, rebound από το Χολ. Πρώτη πάσα στον Ντόρσεϊ και φάουλ από τον Μαστρογιαννόπουλο για να σταματήσει την προσπάθεια του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
1: Βιασμένες μπήκαν και οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. Μόλις 4 πόντοι, 2 από κάθε ομάδα σε 3 λεπτά και περίπου 10 δευτερόλεπτα.
2: 2-2 το σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο, ναι, στα πρώτα 3 και 8 λεπτά.
1: Για να ξαναγυρίσουμε στο Ιβανόφιο που έχει κατοχή ο Ολυμπιακός και επιτίθεται με τον Ντόρσεϊ και έχουμε καλά.
0: Μετά από την assist του Τάιλερ Ντόρσεϊ στους 50 Ολυμπιακός. 4 πόντι του Ντόντα Χολ. Ο Λεκιού κλείστηκε ο Σίλας από τη γωνία. Rebound εύκολο του Ντόρσεϊ. Δεν έχουν την ευστοχία που είχαν στο πρώτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι. Επιθετικό φάουλ του Γουόρντ μετά από την προσπάθεια του Βεζέγκοφ. Ο Γκόρντ έσπρωξε τον Λεκιού. Εδώ είναι το φάουλ. Ο Σίλας θα καθίσει στον πάγκο. Ο Στάιλς είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του.
1: Έχουν χαλάσει αρκετά, Ηλία, εδώ τα ποσοστά του Ηρακλή. Στο δίποντο ο Ηρακλής τρέχει με 45% και 11-24, ενώ ο Ολυμπιακός με 14-21 και 66%. Αλλά και στο τρίποντο που ο Ηρακλής είναι
2: τρίποντο, ναι, ναι,
1: στο 23%, 4-17 και ενώ για τον Ολυμπιακό 5-16 με 31%. 38-50, 6 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου και εκτελεί βολές ο Ηρακλής. Να πάμε πίσω στο Ιβανόφιο.
0: Μπροστά στο καλάθι τους. Σχεδόν 4 λεπτά παιχνιδιού. Με ρυθμό αρκετά πιο υποτονικό από τη στην έναρξη του παιχνιδιού. Μία η βολή από τον Μέλβιν και 39-50 εδώ οι βολές, 5-7, 7-11 για Ηρακλή και Ολυμπιακό αντίστοιχα. Ο Μακιντάιρ μπροστά στο Λεκιού, το rebound από τον Μέλβιν. Στάιλς οπλισμένος, 42-50. Οι φίλοι του Ηρακλή φωνάζουν ακόμη περισσότερο μετά από αυτό το τρίποντο του Αμερικανού. Οι πρώτοι τρεις πόντοι του. Συνεργασία τώρα βγάζει το Ward. Rebound από το Hall και foul. Το foul είναι του Αρνόκουρου. Αν είναι του Αρνόκουρου είναι το τέταρτο.
1: Ναι. Τέσσερα φάουλ συμπλήρωσε ο Αρνόκουρος. Παρ' όλα αυτά, όσο ο Ολυμπιακός, αν μου επιτρέπει την έκφραση, Ηλία, δεν καθαρίζει το παιχνίδι, ο Ηρακλής είναι ακόμα μέσα, έτσι.
2: Ναι, 42-50 το σκορ.
1: Κακό layup.
2: Κακό τελείωμα από το Word.
1: Να δώσουμε και για το στοίχημα τα 2-3 παιχνίδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Σαν Χωσέ, Αουριένσε, 1-0 μπαίνουμε στις καθυστερήσεις για το κύπελο Ισπανίας, όπως και στο Νόχα Ριμπαντεσέλα στο 1-1 και στην Β' Ισπανία Sporting Θέλτα Φορτούνα 3-1 πλέον το σκορ, με κόκκινη η Θέλτα Φορτούνα.
0: Στους 6 και έχουμε time out στο Ιβανόφιο με τον Ηρακλή σιγά να επιστρέφει.
2: 44-50 το σκορ, ο Ηρακλής μείωσε στους 6, είχε βρεθεί και μείον 12. Αφού βλέπουμε τον μπάσκετ, να πούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής της Basket League. Προηγουμένως ο Παναθηναϊκός κέρδισε πολύ εύκολα το Βίκος Ιωαννίνων με 103-74, 29 από τη διαφορά. Δύσκολη πρεμιέρα για το Βίκο.
1: Πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας, ναι. Επειδή λίγο το έριχνα ματιά στο παιχνίδι.
2: Ναι, λογικό είναι.
1: Ναι.
2: Ο Βίκος Ιωαννίνων είναι η ομάδα που ανέβηκε την προηγούμενη σεζόν. Χθες είχαμε άλλα 5 παιχνίδια. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Προμηθέας Πατρών Περιστέρι 88-94 και η Καρδίτσα που επικράτησε του Άρη με 74-68.

0: Και μιας και έχουμε περίπου ή μάλλον κάτι λιγότερο από 3 ώρες για το παιχνίδι της Εθνικής απέναντι στην Γερμανία, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι, αν με επιτρέπετε, ρεπορτάζ. Ένας υπερυπολογιστής, Ηλία, τσέκαρε το πόσες είναι οι πιθανότητες της Εθνικής Ελλάδος να βρεθεί στο Euro του 2028 που θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Ωραία, και ποια ήταν τα αποτελέσματα?
0: Τα αποτελέσματα ήταν ότι έχει 85% πιθανότητες. Αχα! Δηλαδή το θεωρεί σχεδόν δεδομένο, έτσι. Δεδομένο. Νομίζω έπαιξαν ρόλο και οι εμφανίσεις της ομάδας.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Στα τελευταία
1: παιχνίδια. Επιτέλους να δούμε την Εθνική σε κάποια τέτοια.
0: Μετά από πάρα, πάρα πολύ καιρό να πάμε πίσω λίγο στο Ιβανόφιο, όπου ο Ολυμπιακός προηγείται 53-44 του Ηρακλή, 4-28 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου.
2: Το μακριά το rebound του Βόρειο. Βεζένκοφ καταφέρνει να μην χάσει την μπάλα, την βγάζει στην γωνία. Φάουλ του Αρνόκοβου. Έπεσε το παρκέ. Πέμπτο φάουλ. Πέμπτο φάουλ του Αρνόκοβου. Ο Σλαφτσάκης είναι αυτός που θα μπει. Νάτος ο Αρνόκοβος. Συμπληρώνει τα 5 φάουλ. Θωμά δεν τον έβγαλε όμως μετά το τέταρτο.
3: Ναι, ναι.
2: Παρότι είπε, δηλαδή, του είπε να προσέχει για εδώ, δεν τον έβγαλε μετά το time out.
3: Είναι χαρακτηριστικό το σχέδιο βοηθού και ο κύριος Καραποστόλου και ο κύριος Ευγενιάδης. Το είπα στον κύριο Λούκετ του 2004. Αυτός επέμενε και είπε να παίξει. Του είπε και ο Σλαφτσάκης να προσέχει. Εντάξει, παιχνίδι δεν έκανε το 5ο φάουλ.
0: Πάρα πολύ ωραία πάσα εδώ και κάρφωμα από τον Χολ. 44-55 για τον Ολυμπιακό.
1: Πάσα από τον Μακιντάιρ, ο οποίος είναι σπεσιαλίστας σε αυτό.
0: Και πάλι πήγε να φύγει ο Ολυμπιακός εδώ. Δεν τα κατάφερε όμως. Θα έχουμε τον Γιώργο το Διπλοίδη που είναι στο Ιβανόφιο. Όχι,
1: παιδί. 44-55 το σκορ. Υπέρ του Ολυμπιακού.
2: Αυτός είναι ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ.
0: Θα τον έχουμε, Γιώργο. Γιώργο, σε ακούμε.
1: Γιώργο, μας ακούς?
0: Γιώργο, ένα σχόλιο.
4: Τώρα σας ακούω. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ένα σερί του Ηρακλή που πήγε το σκόρ στο 44-50. Εκεί υπήρχε ένα time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα που έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, καθώς από το 44-50 τώρα το σκόρ έχει πάει στο 44-58.
1: 8-0 Ολυμπιακός.
4: Τους υπόλοιπους τους φιλοξενούμενους να δυναμώνουν την άμυνά τους σε αυτό το σημείο. Η δημοσιακή παρουσία συνεχίζεται εδώ του Πολυμπιακή και στο ημίχρονο είχαμε εθνική ανταγωνισμό όσον αφορά τις όλες και ένας φίλος του Ηρακλή έχασε μόλις μία και κέρδισε ένα σχετικό βραβείο, μια επιταγή από κατάστημα γνωστού για να πάει να την παραλάβει μέσα στην εβδομάδα. Τώρα ο Ηρακλής είναι με τον Μέλβη κοντά στο καλάθι και χάθη το ο Ηρακλής 46-58 μετά το καλό ξεκίνημα που πραγματοποίησε με την έναρξη της τέτοιου περίοδου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Διπλοίδη. Εξαιρετικό κάρφωμα από τον Μέλβιν και...
1: Ο Λεκιού ήταν, ναι, ο οποίος τραυματίστηκε.
0: Ήταν, σωστά ήταν ο Λεκιού, 46-58 και έχει τραυματιστεί, έτσι.
1: Δεν πάτησε καλά.
2: Η κράμπα είναι.
0: Ας ελπίσουμε την απλά μια κράμπα. Και δεν θα υπάρχει κάποιο περαιτέρω σοβαρό πρόβλημα.
1: Αρκετά αλτικός ο Λεκιού.
2: Ο Ολυμπιακός έχει δική του την μπάλα, δεν θα γίνει το λάθος. Εδώ ο Λεκιού έχει μείνει στο offside.
1: Είχε μείνει τραυματίας και έκανε το τελείωμα.
0: Ήταν ήδη τραυματίας.
1: Ναι, και πάτησε και ξανακάρφωσε. Ναι, δεν είναι η πιο έξυπνη επιλογή.
0: Μάλιστα.
1: Να έχει τραυματιστεί και να...
0: Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ.
1: Ναι, και εγώ δεν το έχω ξαναδεί.
0: Ναι, δείχνει ψυχή.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ότι πα για το καλάθι. Αλλά
1: μπορεί να κάνει ζημιά όμως.
0: Ταυτόχρονα μπορεί να κάνει χειρότερη ζημιά.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Για ένα καλάθι δεν ξέρω.
0: Αν αξίζει τον κόπο. Για ένα κάρφωμα.
1: Κάρφωσε όμως. Δεν τελείωσε τη φάση με το ταμπλό. Σηκώθηκε και κάρφωσε.
0: Χωρίς να κάνει άλμα.
1: Χωρίς να κάνει, ναι. Αλλά ήθελε να καρφώσει. Ναι, οκ. 46-58 το σκορ, 2-38 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Θα γίνει αλλαγή εννοείται ο Λεκιού.
1: Να δούμε ποιο θα είναι το πρόβλημα. Γιατί στην αρχή εγώ κατάλαβα για κράμπα έτσι πως το είδα, αλλά με αυτό που έκανε, ναι.
0: Για ξαναπάμε λίγο
3: το
0: να
3: το πρόβλημα με είναι αυτό που μεταφέραμε και λίγο πριν, Παντελή, έχει κράμπες στα πόδια.
2: Δόξη συνεργάζεται με τον Μεζέγκοφ, ο Μακιντάιρ για να ταΐσει τον Χολ και πάλι, όμως ήταν καλή η άμυνα του Σίλας. Ο Ολυμπιακός έχει 2 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα όπως βλέπετε στο ρολόι. Για να πάρει κάο ο Μακιντάιρ τώρα αυτή η άμυνα. Τώρα ο Λούκιτς έχει κάθε δίκιο. Κοιτάζει το Σίλας καλά καλά με 2 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Χειρότερη άμυνα δεν μπορούσε να παίξει ο Ηρακλής. Ο Χολ βρήκε μια μπάλα μπροστά του και την κάρφωσε. Μιλουτίνοφ σε λίγο θα μπει στο παιχνίδι. Νέο λάθος των παικτών του Γυραιού. Τώρα μιλάει στο Μαστεριανόπουλο ο Λούκιτς. Ο Χολ φεύγει. High five με τον Γιώργο Μπαρτζόκα και είναι η ώρα του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Έξω ο Μαστεριανόπουλος μετά από κάμποσο. Περνάει ο Ντιαρά στο παιχνίδι για να βρει άλλη μία απειλή ο Ηρακλής. Ο Ντιάρα με ένα 5 δίποντα, 2-3 τρίποντα, 10 πόντους. Έχει 2-2 βολές. Μακιντάιρ, Βεζένκοφ στα 2 δευτερόλεπτα. Rebound του Σλαφτσάκη. Μέλβιν χωρίς να το σκεφτεί. Μπάλα πήγε, βγήκε. Ο Ντόρσεϊ την έκανε δική του. Υπάρχει μη σπάτς εκεί, θέλει να το εκμεταλλευτεί ο Ντόξερ, αλλά ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Η πάσα ήταν πολύ κακή για τον Μιλουτίνοφ, όσο ψηλός και να είναι ο Μιλουτίνοφ. Εδώ ο Ντόξερ γελάει προς τον Τσολάκο, ήθελε φάουλ ο Τάιλερ Ντόξερ την στιγμή της πάσας. Διαρά στον Μέλβι. Ψήλα στον Κοναστάιλ, ξανά Ντιαρά. Από την αγωνία τα 6 μέτρα, rebound του Μέλβιν, φάουλ από τον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ εδώ εξηγεί στον Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας μιλάει με τον παίκτη του, εδώ είναι. Το επιθετικό φάουλ είχε καλύτερη θέση από τον Μακιντάιρ ο Στάιλς. Τρίτο φάουλ του Σάσα Βεζένκοφ, 58 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Απευθείας από την τηλεόραση του Sky και τον Sport FM TV. Το τελευταίο παιχνίδι για την φετινή GBL, το τελευταίο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. 47-60, πάμε στο Θωμά Μίχο.
3: Είναι πλέον και θέμα διαχείρισης για τον Ηρακλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι 9 παίχτες έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα. Έχουν πέσει άπατες πάνω στο Λεχείο για να δουν αν θα είναι σε θέση να ξαναπεράσει το παρκέ. Την ώρα που για πρώτη φορά ετοιμάζεται να μπει σε αυτό ο Μουράτος, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από μερικές ημέρες.
2: Βέβαια, ο Βασίλης Μουράτος στην 7η ομάδα του παρακαλώ. Στα μεγάλα σαλόνια. Follow από τον Βεζένκοφ.
0: Ξεφεύγει ο Ολυμπιακός στο σκορ.
1: 47-62 με 12 πόντους από τον Σάσα Βεζένκοφ.
0: Λιγότερο από μισό λεπτό να μένει για την λήξη της τρίτης περίοδου.
1: Το Βασίλη Μουράτο να είναι έτοιμος να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ηρακλή.
0: Ο Βασίλης Μουράτος που έχει παίξει τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Που έχει παίξει τον Ολυμπιακό, ναι, σε μικρή ηλικία. Μειώνει ο Ηρακλής 50-62.
0: Ωραίο τρίποντο του Στάιλς. 50-62 και η μπάλα στα χέρια του Ολυμπιακού για την τελευταία επίθεση.
1: Τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
2: Για
1: 3 Ντόρσεϊ. Για 3 αστοχή. Ο Μιλουτίνοφ όμως καταφέρει να σκοράρει. Τώρα θα το δουν λογικά οι διαιτητές. Μετράει, λένε.
2: 64 ο Μιλουτίνοφ. Πάτησε επειδή.
0: 50-64 ναι. Λοιπόν το σκορ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Εντάξει, είναι αρκετά μεγάλη διαφορά.
1: Όταν είναι το φαβορί μπροστά.
0: Όταν είναι το φαβορί μπροστά, ναι, να δώσουμε 2-3 στοιχηματικά που έχουμε τελικό το Σαν Χωσέ Αουριένσε 1-0, Νόχα Ριμπαντεσέλα 1-1 και στην Β' Ισπανία Sporting Θέλτα Φορτούνα 3-1.
1: Σε 72 είναι αυτό το παιχνίδι.
0: Και να σας αποχαιρετήσουμε καθότι έρχεται.
1: Έχει Γιώργος. Συνέχεια.
0: Εγώ έχω συνέχεια. Θα είμαι εδώ, αλλά έρχεται Γιώργος Μίρτσος, εννοείται.
1: Εννοείται πολύ. Ωραία παρέα.
0: Πάρα πολύ ωραία παρέα τα βράδια.
1: Να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην εθνική μας.
0: Καλή επιτυχία στην εθνική, ναι. Ευχαριστούμε, Ηλία, για την.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να κάνουμε την αλλαγή.

0: Θήτα FM. Είναι 7. Θήτα FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.

0: Ηρακλής, Ολυμπιακός 50-66. Δύσκολα τα πράγματα. Ηρακλάκι μου, Ραφαήλ. Δύσκολα.
1: Ξεκίνησε καλά ο Ηρακλής το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Δεν έχει σημασία, ξεκινήσει. Το θέμα είναι πώς θα τελειώσει.
1: Οι διαφορές είναι τεράστιες.
0: Εννοείται, ρε παιδί μου. Απλά λέμε τώρα, παίζουμε για το ονόρε που λένε. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ο Ηλίας που πάει. Ο Ηλίας του 16ου.
1: Σχόλασε.
0: Μπορείς να έρθεις να κάτσεις στην παρέα μας, ό,τι θέλεις. Α, θες να φύγεις. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Κυριακή σήμερα. Κυριακή, ωραία Κυριακή. Ωραίες μέρες κάνει για Οκτώβρη. Έχει μπει για τα καλά το φθινόπωρο. Αλλά φθινόπωρο δεν βλέπουμε. Εντάξει, φθινόπωρο δεν βλέπουμε. Είμαστε καλά. Εκπομπή Παίξτε Μπάλα και σήμερα εδώ στο Ράδιο Θήτα. Στους 107,1 των FM. Γεώργιος Μίρτσος μαζί σας. Ο Ραφαήλ είναι παραμένοντας εδώ. Είναι πασπαρτού. Ε? Καλά το είπα.
1: Πραγματικά, ναι.
0: Υπήρχαν παλιά τα κλειδιά τα πασπαρτού. Όχι, υπάρχουν ακόμα, τα ξέρεις αυτά.
1: Που είναι για όλες τις πόρτες.
0: Ναι, κυρίως στα ξενοδοχεία και τα έχουν οι καθαρίστρες. Τα πασπαρτού. Βρίσκεις ένα τέτοιο κλειδί σε ένα ξενοδοχείο και εντάξει. Ψάχνεις, τι θες να βρεις. Τρόπος επικοινωνίας. Είμαστε 2,5 ώρες περίπου πριν την έναρξη του μεγάλου αγώνα στην Τούμπα. Εθνική Ελλάδος, Εθνική Γερμανίας, με μεγάλες φιλοδοξίες. Με όνειρα είμαστε όλοι μας, διότι τα παιδιά αυτά, οι διεθνείς, αυτά τα παιδιά που απαρτίζουν αυτή την εθνική ομάδα, μας έδωσαν το δικαίωμα να κάνουμε όνειρα που παλαιότερα ήταν όνειρα θερινής νυχτός. Τώρα μας είναι όνειρα τα οποία μας έδειξαν τα παιδιά ότι μπορεί να γίνουν, μπορεί να είναι και υλοποιήσιμα αυτά τα όνειρα. Η εθνική μας έδωσε το δικαίωμα να θέλουμε να πάμε να τη δούμε, να την απολαύσουμε, διότι η Εθνική Ελλάδος δυστυχώς, και ίσως είναι η μόνη εθνική πανευρωπαϊκά, δεν ξέρω παγκόσμια, δεν μπορώ να πω, η οποία έχει περάσει από πολλά στάδια, έτσι, έχει αμφισβητηθεί, έχει κατηγορηθεί, μπρος πίσω έχει κάνει Φουρνιά, μπράβο, το είδε, έχει κατηγορηθεί πολλά, άλλωστε ο Έλληνας είναι πανέτοιμος πάντα να κατηγορήσει, το κακό στην Ελλάδα μεταδίδεται πανεύκολα και υιοθετείται ακόμα πιο εύκολα, έτσι. Όσο βλέπω τώρα τα τελευταία χρόνια, αυτό που πουλάει στην Ελλάδα είναι το κακό, η κακή είδηση. Υιοθετείται αυτομάτως. Δηλαδή όσο παρουσιάζουν παιδοβιαστές συνεχίζονται να γίνουν παιδοβιασμοί. Όσο παρουσιάζονται αυτοί οι εσχροί, οι γυναικοκτόνοι, πώς λέγονται αυτοί, αυτοί εδώ οι αλήτες, εμφανίζεται και κάποιος άλλος. Όλο εμφανίζεται και κάποιος άλλος. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν υπάρχει τέτοια διαφήμιση του κακού και προσπαθήσουμε να διαφημίσουμε το καλό, ίσως, τι πράγμα, τι είναι αυτό τώρα, ίσως να αναστρέψουμε λίγο την κατάσταση, εκτός αν κάποιοι τη θεωρούμε μη αναστρέψιμη. Τρίποντο Ηράκλης, 55-66, μπράβο. Το παλεύει ο Ηράκλης, έτσι, έχει κάνει, μιλάμε για μπάσκετ. Ταυτόχρονα το βλέπουμε ο Μπαρτζόκας. Κοιτάξτε, θέλω να κάνω τώρα μια παρένθεση. Πήγα να μιλήσω για εθνική Ελλάδα. Πάλι βρίζει τα θεία. Πρέπει να σταματήσει κάποτε αυτή η ιδέα, παιδιά. Αν υπάρχει, πώς λέγεται αυτή που είναι στο μπάσκετ, όπως είναι η ΕΠΟ εδώ πέρα, η ΕΠΟ του μπάσκετ, ποια είναι?
1: ΕΣΑΚΕ.
0: Αυτό το ΕΣΑΚΕ, το ΕΣΑΚΕ, όπως το λένε, υπάρχει ή είναι μύθος?
1: Θεωρητικά υπάρχει.
0: Θεωρητικά. Πρακτικά υπάρχει. Εσύ επειδή είσαι του μπάσκετ, από ό,τι ξέρω είσαι λίγο μπασκετικός, έτσι γνωρίζεις πράγματα.
1: Όχι, πιο πολύ ποδοσφαιρικός θα έλεγα, αλλά και γνωρίζω.
0: Γνωρίζεις, γιατί εγώ δεν πολύ γνωρίζω τα πράγματα. Δηλαδή αυτή η αηδία, ναι, προπονητάρα. Προπονητάρα στο μπάσκετ είναι σκακιστής, ό,τι θες. Τα θεία, γιατί τα βρίσκεις συνέχεια και τόσο επιδεικτικά? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να του επιβληθεί μια σκληρή ποινή? Τι?
1: Είναι τόσο δυνατές οι δύο ομάδες των Αθηνών.
0: Άλλο αυτό, ρε παιδί μου, καλό. Όσο δυνατές και να.
1: Θέλω να πω ότι μπορεί να έχουν λόγο στην ίδια τον ΕΣΑΚΕ. Δηλαδή δε...
0: Ρε παιδάκι μου, ναι, λόγο έχουν, είναι δυνατοί, ξέρω εγώ, να αλλάξουν ώρες ενός αγώνα, να κάνουν, ξέρω εγώ, τι θέλουν, να σφάξουν τις μικρές ομάδες με δικούς διαιτητές. Άλλωστε τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Το είδαμε και πρόσφατα στο τελικό με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, εγώ που είμαι άσχετος από τον μπάσκετ. Είδα τώρα ότι αυτό το φάουλ δεν υπήρχε ποτέ που δόθηκε. Την ώρα που έβγαινε ο ΠΑΟΚ στην κόντρα επίθεση που λέμε, χωρίς να είναι offside, ο Τούρκος αυτός. Άλλο η εύνοια που να έχει μια ομάδα, και άλλο αυτό το έσχος με τον Μπαρτζόκα, ρε παιδιά. Δεν το ανέχομαι. Σαν Έλληνας πολίτης και σαν Χριστιανός Ορθόδοξος, και τον Αλάχ να έβριζε, θα έλεγα τι βρίζει τώρα αυτός. Δηλαδή ένα Θεό, το Θεό των Αλωνών. Δηλαδή έχει αγγίξει τα όρια της αηδίας. Και ξέρετε τι με ενοχλεί στην Ελλάδα, ρε παιδιά? Ξέρετε τι με ενοχλεί? Είχανε ξεφτυλίσει κάποιοι ξεφτυλισμένοι δημοσιογράφοι του 5.000, όπως είχα πει κάποτε, του 5 ευρώ τότε, τον Άγγελο Αναστασιάδη για την πίστη του στο Θεό. Ο άνθρωπος τι έκανε, απλά πίστευε στο Θεό του, ρε παιδί μου, δικαίωμά του. Και μιλούσε για την Παναγιά και για το Θεό του. Και τον είχαν ξεσχίσει, τον είχαν ξεφτυλίσει. Και έρχεται ένας, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, να το χαρακτηρίσω σκληρά, προπονητής μπάσκετ του Ολυμπιακού, σε συνεχή βάση, συνέχεια δηλαδή, σε οποιοδήποτε παιχνίδι, αν του κάτσει κάτι στραβά, η πρώτη βρισιά είναι ο Χριστός και η Παναγιά. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η Αγγελόπουλη, ας πούμε, ή ο Εσακέ, είπαμε.
1: Εσάκη, ναι.
0: Ο Εσάκη, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος να του δώσει μια κουτουλιά, να του δώσει στην αρχή ένα πρόστιμο, μια επίπληξη, ένα κάτι, ρε παιδί μου, να γίνει. Με εκνευρίζει και νομίζω πολλοί Έλληνες. Δεν έχει σημασία τι ομάδα υποστηρίζεις. Δεν έχει σημασία τι ομάδα υποστηρίζεις. Έχει καταντήσει αηδία, ξεφτύλα και ρεζιλίκη. Ο Μπαρτζόκα σε κάθε φάση είναι τα θεία. Κοίτα το. Η Μαϊμού τώρα αυτή εδώ πέρα βρίζει συνέχεια τα θεία. Τώρα από εκεί να τελειώνουμε. Αλλά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κράτος. Σας είπα πριν, ξέρετε, είναι σοβαρά τα θέματα αυτά που λέμε. Αλλά ξέρετε, τα περνάμε στο φλου γιατί θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία.

0: αυτός έχει άλλο Νταλκάνο. Βάζει βίντεο, άλλες ideas. Τώρα αυτός είμαι πιο Χίτλερ από το Χίτλερ και βλακίες, πώς το λέει εκεί πέρα με το Κασιδιάρι, πώς το λένε αυτό το τέτοιο. Τι θέλουμε να κάνουμε. Τι να βάλουμε, συνέδρια στον Αστόπουλο, για ποιο λόγο. Είπε, πριν από λίγο τα είπε, τώρα τι να το πω. Ο Νικόλας τα είπε εδώ πέρα. Μια χαρά. Μεγάλη ποδοσφαιρική φυσιογνωμία στην Ελλάδα. Εντάξει. Από τους μεγαλύτερους επιθετικούς ποδοσφαιριστές που πέρασαν όλα τα χρόνια από την Ελλάδα. Να βάλουμε μια σειρά. Είπα τώρα για τον Μπαρτζόκα, γιατί τον είχα μπροστά μου σε μια φάση που έκανε ένα λάθος του Ολυμπιακού, άρχισε τα καντήλια πάλι.
1: Εντάξει, είναι και θέμα Υπουργείου εδώ. Γιατί υπάρχει το Υπουργείο, Παιδείας, Αθλητισμού.
0: Ποια παιδεία.
1: Κάποτε ήταν και θρησκείας, δεν ξέρω τι.
0: Θρησκευμάτων.
1: Ναι, ναι. Έχει αλλάξει πολλά ονόματα.
0: Ναι. Ποιο Υπουργείο, δεν είναι ποιο Υπουργείο. Εδώ υπάρχει ο ΕΣΑΚΕ. Ο ΕΣΑΚΕ, όπως και να λέγεται. Είναι αλητία. Εγώ το βρίσκω αλητία αυτό το πράγμα. Όταν έχουμε εντεκάδες, θέλω να μας τις δώσεις.
1: Ναι.
0: Για το παιχνίδι της Εθνικής. Οι Γερμανοί με άλλη εντεκάδα σήμερα.
1: Έχουν 40 άτομα από
0: 44. 40, ναι, 40, σήμερα θα παίξει τρίτη εντεκάδα.
1: Λογικά μιλώντας, εγώ θεωρώ ότι θα παίξουν οι καλοί θεωρητικά της Γερμανίας.
0: Γιατί να τους πάει.
1: Γιατί κατάλαβαν ότι.
0: Μας υποτιμεί.
1: Δεν ήμασταν οι νάνοι, όπως είπε η Bild.
0: Ναι, δεν ήμασταν οι νάνοι. Κοίταξε, αν θέλουμε να είμαστε πραγματιστές. Ποδοσφαιρικά μπροστά σε αυτά τα χιτλεράκια είμαστε νάνοι, έτσι.
1: Δεν το λες όμως.
0: Γιατί να μην το πεις, αφού είσαι, αφού είναι ο αντίπαλος, το λες. Νάνοι. Ποδοσφαιρικοί νάνοι είμαστε. Πολιτισμικά είναι αυτοί νάνοι. Είναι αυτοί νάνοι. Αλλά έλα που δεν το παραδέχονται, γιατί να γίνουμε και εμείς σαν για αυτούς. Ποδοσφαιρικά είμαστε νάνοι μπροστά στη Γερμανία. Αλλά νάνοι με ένα τόνα, κυρία καθηγήτρια, το θυμάσαι. Ναι, να μην λέμε. Ναι, βέβαια. Νάνοι με κάτι φρύδια, να, μεγάλα έτσι.
1: Χειρότερο το κάνανε όμως, ότι χάσανε τους νάνους.
0: Καμιά φορά γίνεται και αυτό. Πώς το λένε, το Γολιάθ, ποιος τον κέρδισε.
1: Ο Δαβίδ.
0: Ο Δαβίδ. Έτσι. Ο Δαβίδ κέρδισε τον Γολιάθ. Γίνεται αυτό μια φορά. Αυτό είναι που φοβάμαι. Γιατί σήμερα με την έλλειψη, τι έκανε ο άλλος, τρίποντο airborne.
1: Κουράστηκε.
0: Αυτό που φοβάμαι σήμερα είναι ότι εμείς δεν θα μπορέσουμε να εκπλήξουμε όπως εκπλήξαμε τότε τους Γερμανούς, γιατί μας περιμέναν όντως ποδοσφαιρικούς νάνους και μπήκαμε εμείς και αποδείξαμε ότι είμαστε σαμπόνιδες μπροστά τους. Και αυτοί ήταν νάνοι. Έτσι όπως παίξαμε και τους κερδίσαμε. Τώρα όμως θα έρθουν ψηλιασμένοι, υποψιασμένοι, και όχι μόνο ο προπονητής, ο Κλοπ, αλλά και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Παρεμπιπτόντως, μιας και ανέφερα Κλοκ. Εμείς οι Έλληνες εδώ τι μηδενιστές είμαστε. Όταν θέλουμε κάτι να το μειώσουμε, βρίσκουμε δηλαδή κάτι καραγιοζηλίκια. Άκουσα από την Ελλάδα, μωρέ, και ποιος Κλοπ. Ναι, άκουσα από σε αυτά τα. Πώς τα λένε,
1: social media,
0: αυτά πώς τα λένε.
1: Τα social media έχουν γίνει το καφενείο πλέον στο online.
0: Χειρότερα από το καφενείο.
1: Χειρότερα, ναι.
0: Να ακούς από αναλυτή ποδοσφαίρα, έλα μωρέ, ποιος Κλοπ λέει. 6 χρόνια στη Γερμανία με την Dortmund ένα πρωτάθλημα. Πήρε τα ίδια με στην Αγγλία με τη Liverpool, ένα πρωτάθλημα μόνο πήρε. Ακού. Δηλαδή, μόνο έτσι όπως τα είπαν, έχει ο άνθρωπος καμιά 15 ετία στα κορυφαία πρωταθλήματα, Bundesliga και στην Αγγλία, στην Premier League, με δύο εκ των κορυφαίων. Καλά, για μένα η Liverpool είναι η κορυφαία ομάδα στον πλανήτη, γιατί λατρεύω Liverpool, okay. από τη δεκαετία του 70 ακόμα. Μόνο που ήταν εκεί, αντί να βγάζουν το καπέλο, βγαίνουν οι τυποτάδες και λένε έλα μωρέ, ποιος Κλοπ. Έτσι. Αλλά αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Δυστυχώς. Λοιπόν, εκπομπή παίξτε μπάλα σήμερα Κυριακή, 7 με 9 θα είμαστε μαζί. Μετά αρχίζει το παιχνίδι της Εθνικής, 10 παρατέταρτο. Αυτή τη στιγμή έχουμε live το παιχνίδι του Ηρακλή μπάσκετ με τον Ολυμπιακό. Βρίσκεται πίσω ο Ηρακλής, φυσιολογικά μπορούμε να πούμε, γιατί το μπάσκετ όλοι λένε είναι ένα παιχνίδι με λίγους παίχτες σε μικρό χώρο, συγκεκριμένος χρόνος για επίθεση, οπότε 99,9 φορές σε 100 κερδίζει ο καλύτερος.
1: Σωστά. Και έτσι. Είμαστε 5 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Ο Ηρακλής
0: Ολυμπιακός 15 πόντες.
1: 71-56.
0: 15 πόντες. Εντάξει, φυσιολογική κατάληξη. Ο Ηρακλής δεν θέλει να κερδίσει τον Ολυμπιακό.
1: Όχι.
0: Ο Ηρακλής δεν ψάχνει να κερδίσει τον Ολυμπιακό, άλλος ψάχνει να κερδίσει.
1: Θέλει, αλλά δεν εντάξει. Είναι κυκλωμένο παιχνίδι. Είναι από τα παιχνίδια που ξέρει ότι.
0: Όταν παίρνεις, όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα και παίρνει στα χέρια σου το πρόγραμμα. Σαν Ηρακλής αφήνεις Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό έξω. Λες άστα αυτά. Πάω Κάρι, δεν μπορείς να τα αφήσεις έξω, γιατί είναι τοπικά ντέρμπι και πάντα τα τοπικά ντέρμπι δυσκολεύουν ακόμα το δυνατό αντίπαλο. Αλλά Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τα αφήνει έξω. Αν σου κάνει.

0: τσιμπίλια και ένα παιχνίδι με αυτά τα πάρει, θα το έχει να το γράψει η ιστορία σου ότι τότε τον κέρδισα.
1: Όπως πέρσι.
0: Ναι. Όπως και ο Άρης, ας πούμε, τα παιχνίδια με τις καρδίτσες τα έχει κυκλωμένα. Μέλα που το ξεκύκλωσε. Βλέπεις εδώ τένις. Είδα το μεσημέρι, είχε προς απόγευμα Τζόκοβιτς με το Ζβέρεφ.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Τζόκοβιτς?
0: 40 πάει. Τζόκοβιτς, Ζβέρεφ. Είδα τέτοιο τένις. 2-1 κέρδισε ο Τζόκοβιτς, έτσι. Το Ζβέρεφ, ο οποίος είναι. Στα τελευταία εποχή τώρα είναι στα καλύτερα. Το έχει πάρει δύο μεγάλα Grand Slam και όλα αυτά. Και όταν είδα τον Τζόκοβιτς με τι πάθος και θέληση ζητούσε να κερδίσει, σκέφτηκα ότι η θέληση μέσα από σκληρή δουλειά μπορεί να βγάλει αποτελέσματα. Αν υπάρχει φυσικά και το ταλέντο. Να πω, τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή Παίξτε Μπάλα. Θέλουμε να ακούσουμε και τη φωνούλα σας. Θέλω να ακούσουμε, να κάνουμε και τη συζήτησή μας. Στα 10, όχι 20 πόντους τη διαφορά.
1: Όχι, νόμιζα μειώθηκε. Το παιχνίδι έχει τελειώσει.
0: Όχι, 3 και 37 είμαστε πριν από το τέλος.
1: Εντάξει, τώρα 20.
0: Α, ουσιαστικά, 20 πόντους, ναι, ουσιαστικά έχει, απλά παίζουμε
1: τώρα
0: για να
1: παίξουμε.
0: Τρόποι, και βαράνε τρίποντα, δηλαδή τώρα του Ηρακλή. Ξέρεις, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί όσο βαράς τέτοια τρίποντα απελπισίας, κινδυνεύει να πάει η διαφορά στους 30 πόντους. Συνέχισε, χάνεις από αυτόν τον αντίπαλο 20 πόντους. Συνέχισε, παίξε τη σωστή επίδεσή σου, βγάλε σωστές επιθέσεις. Δείξε ότι είσαι μια ομάδα που έχει να βγάλει πραγματάκια. Μη γίνεσαι δηλαδή μπαμπαμπού, μπαμπαμπού.
1: Αυτό είναι το κακό με το μπάσκετ, ότι έρχονται Αμερικάνοι παίκτες πρώτη φορά, ας πούμε, και αυτό που έχουν πιο πολύ στο μυαλό τους είναι τα στατιστικά τους. Και έτσι μπορεί να παίρνουν και σκοτωμένα σουτ απλά για να το βάλουν και να ανεβάσουν τους δικούς τους πόντους.
0: Μα δεν νομίζω. Εντάξει, σεβαστή γνώμη, έτσι. Απλώς θεωρώ ότι το NBA είναι πρώτα απ' όλα ένα show. Ένα show. Και γι' αυτό ψάχνουν μεγάλα αποτελέσματα και όλα αυτά. Και μπορεί εκεί καταργούνται και τα συστήματα. Μπορεί οποιοδήποτε παίρνει την μπάλα, δεν λέει Λεμπρόν, παίρνει την μπάλα, κατεβαίνει, πάει, σουτάρει μόνο.
1: Ειδικά στην κανονική διάρκεια εκεί γίνεται.
0: Αλλά δεν υπάρχει, από ό,τι λένε και μαρτυρούν στις συνεντεύξεις τους οι μπασκετμπολίστες από το NBA, δεν υπάρχει αυτή η πίεση που υπάρχει στην Ευρώπη, στο NBA. Γιατί στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα, αν έρθει ένας NBA και παίξει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, λέω εδώ, θα υπάρχει τεράστια πίεση για τη νίκη. Να. Και αν δεν έρθει η νίκη, έρχεται η ήττα φυσικά, τότε υπάρχει γκρίνια και. Ενώ στο NBA δεν υπάρχουν αυτά. Είναι show. Είναι show.
1: Ναι, ναι. Αν πάμε στην regular season και στα πρώτα παιχνίδια των playoff. Όταν φτάνουμε στα προημιτελικά, ημιτελικά και τέτοια, αρχίζει και σφίγγει και εκεί. Όχι, γίνονται και άμυνες μετά από ένα σημείο. Γιατί στην κανονική διάρκεια δεν υπάρχουν
0: άμυνες. Δεν υπάρχουν άμυνες. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν υπάρχουν άμυνες στο NBA, έκανε μεγάλη καριέρα ο Τρέλο Ρόντμαν, έτσι.
1: Ναι.
0: Επειδή ήταν ένας σκληρός αμυντικός και οι Bulls τότε θέλαν και κάποιον να μαρκάρει. Και είχαν τον Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος δίθηκε μέχρι και νύφη. Τι τρέλα κουβαλάνε αυτοί εκεί.
1: Ναι.
0: Ευτύχησα να πάω Ραφαήλ Αμερική, Καλιφόρνια, ορίστε. Όχι, ρε. Είχε φωτογραφίες, έγινε νύφη. Δεν τον έχεις δει νύφη ντυμένο τον Ρόντμαν? Δεν θυμάσαι τον. Νύφη, είχε ντυθεί νύφη. Έχει μεγάλη νύχια του, έβαφε και τέτοια. Τρέλα μεγάλη. Τα μαλλιά του πορτοκαλί, ό,τι θέλεις. Έχω πάει η Αμερική και η Καλιφόρνια πολλές φορές. Έχουν οι άνθρωποι, δεν το πω τρέλα, έχουν ο καθένας. Καταρχάς, κανείς δεν ασχολείται με τον άλλον. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει την τρέλα του. Ό,τι θέλεις μπορεί να κάνει.
1: Ναι,
0: να δεις ό,τι μπορείς να φανταστείς, να το δεις στον δρόμο. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αλλά έχουν και το έσχος, παίρνουν ένα πιστόλι και ο καθένας τρελαίνεται και αρχίζει και πυροβολάει. Εκεί τα πιστόλια ξέρεις πώς τα παίρνουν. Όπως πήγα και πήρα τσιγάρα από απέναντι, πας σε ένα μαγαζί, λες θέλω το κλοκ αυτό, ξέρω εγώ. Το 9
1: και προσφορά.
0: Ναι, τόσο αυτό, ωραία. Το πήρες, έφυγες. Πάρει και θέλω και 1000 σφαίρες, εντάξει, τις παίρνεις και φεύγεις. Έτσι είναι. Τα ναρκωτικά, ξέρεις που πας, έχει περίπτερα. Θέλω, όχι, θέλω μαριχουάνα, όχι, θέλω εκείνο, όχι, θέλω το άλλο. Παίρνεις, φεύγεις. Απλά δεν καπνίζεις στους κλειστούς χώρους.
1: Την πήραν την ελευθερία, την πήγα σε άλλο level.
0: Ναι, και έχει. Παρότι η αστυνομία είναι εκεί πέρα κράτος. Σου έκανε αστυνομικό, λέει, κάνε δεξιά, μην τυχόν και δεν κάνεις, λέει. Θα βρεθείς νεκρός. Δεξιά, γιατί μετά αρχίζουν και ρίχνουν και βαράνε, γιατί δεν ξέρουμε ποιον έχουν να κάνουν. Βαράνε στο ψαχνό. Λοιπόν, Εθνική Ελλάδος έχω σήμερα. Με Εθνική Γερμανίας. Με τα χιτλεράκια, εγώ πάντα έτσι θα τους λέω. Όμως σήμερα να πω κάτι, ρε παιδιά, έχω ένα συνέστημα, έτσι, ένα feeling. Φοβάμαι. Δηλαδή, αν έρθει χ το παιχνίδι, θα πανηγυρίσω όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αν σήμερα κόντρα στην Εθνική Γερμανίας καταφέρουμε και πάρουμε μια ισοπαλία, ένα πονταλάκι, Καταρχάς είμαστε πρώτοι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με 7 βαθμούς.
1: Ναι. Θα πάμε 8 αν πάρουμε χ.
0: Με 7 βαθμούς αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι. Δύο νίκες και μία ισοπαλία. Δεύτερη είναι η Ολλανδοί με 6, νομίζω. Όχι, με
1: 4.
0: Με 4. 7 εμείς, 4 οι Γερμανοί, μια η Ιταλοί. Οι Ολλανδοί. Οι Ολλανδοί. Μια ήττα, μια ισοπαλία έχουν. Όχι, ισοπαλία με τους Γερμανούς. Νίκη με τους. Ισοπαλία. Έχω, όχι, 5 βαθμούς πρέπει να έχουν οι Ολλανδοί. Και να...
1: Οι Ολλανδοί έχουν 5.
0: Και οι Γερμανοί πρέπει να έχουν μια νίκη με τους Σέρβους ή τα μόνο και 4 πρέπει να έχουν 4. Οι Γερμανοί.
1: Και 0 οι Σέρβοι.
0: Ναι. Και εμείς είμαστε πρώτοι. Σήμερα, μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι, είμαστε πρώτοι μετά από 3 παιχνίδια σε έναν όμιλο με Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία. Αυτό να μην το ξεχάσετε ότι όσοι θα πάτε σήμερα στην Τούμπα να δείτε την εθνική μας. Μην το ξεχάσετε που δεν είναι παιδιά, γιατί είναι ασέβεια προς το άθλημα και προς τα παιδιά αυτά. Να ξέρετε όμως ότι το παιχνίδι σήμερα, γιατί δηλαδή είδατε χθες τους Κροάτες, φάγανε 6 γκολ από τους Εγγλέζους.
1: 7.
0: 7 γκολ από τους Εγγλέζους, το 6 τα άφησα εδώ. Είδατε τι είπε, παίζει ένας τεράστιος, μια τεράστια ποδοσφαιρική φυσιογνωμία και ο Μόντριτς. Παίζω 20 χρόνια στην εθνική, είναι η χειρότερη στιγμή μου λέει. Η χειρότερη στιγμή. Δεν ξέρεις παιδιά πώς θα σου γίνει, δηλαδή πώς θα έρθει. Θέλει πολύ, πολύ, πολύ, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Τι έχασες, αγόρι μου. Και όσοι θα είστε εκεί στο γήπεδο, παιδιά, στηρίξτε τα παιδιά όσο και να είναι το σκόρ, όπως και να είναι. Γιατί μας υπολογίζουν πλέον, γιατί είμαστε πρώτοι. Γιατί δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο ότι μπορούμε. Όμως, αυτοί που μπορούν, δεν ξέρω αν θα παίξουν πρώτα απ' όλα. Αυτοί που μπορούν και έκαναν διαφορά για μένα πάντα είναι Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης. Αυτή η τριπλέτα εκεί μπροστά έκανε τη διαφορά. Τζόλης out. Θουλάει στο δικέφαλο. Πολύ κακός τραυματισμός για το παιδί. Καρέτσας ταλαιπωρημένος. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει και αν δεν ξεκινήσει και πόσο θα παίξει και όλα αυτά. Ο Παυλίδης, εντάξει, θα ξεκινήσει. Θα πάμε, πιστεύω, με δύο φορφέ σήμερα.
1: Πάλι, δεν θα αλλάξει.
0: Γιατί, όχι, ένας μπρος, ένας πίσω. Και θεωρώ ότι θα ξεκινήσει με. Καλά, ο Παυλίδης δεν βγαίνει. Παυλίδη Ιωαννίδη πάλι. Έτσι πιστεύω ότι θα ξεκινήσει. Mm. Μην δούμε και κάνα τετέι προς την άκρη, γιατί παίζει και λίγο στην άκρη αυτός. Από τη μία πλευρά.
1: Δεν μου αρέσει να το βλέπω αριστερά.
0: Ναι,
1: αλλά γιατί εντάξει, τώρα εγώ το θεωρώ τάγκ σαν παίκτη, ότι είναι 4-4 ο Τετέι, αλλά ναι, παίζει και αριστερά.
0: Παίζει και αριστερά.
1: Τον έβαλε και στο δεύτερο.
0: Ναι, ένας παίκτης στο μοντέρνο, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ένας παίκτης επιθετικός, μεσοεπιθετικός, πρέπει να παίζει και τις τέσσερις θέσεις μπροστά. 4, πίσω από το 4, δεξιά και αριστερά. Τότε θεωρείται παίκτης ο οποίος θα κινήσει το ενδιαφέρον των άλλων ομάδων. Δηλαδή ο Κάρετσας και ο Τζόλης παίζουν και τις τρεις θέσεις πίσω από το 4, θεωρώ, με ίδια επιτυχία. Mm. Απλά η καλύτερη του Τζόλη είναι αριστερά και του Κάρετσα είναι δεξιά με τα αντίθετα πόδια.
1: Για να συγκλίνω.
0: Ναι. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, τι θέλεις.
1: Αυτό θα έλεγα. Τρόποι επικοινωνίας.
0: Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή Παίξτε Μπάλα στο ράδιο Θήτα 107,1 των FM. Πρώτα απ' όλα, για μηνύματα υπάρχει μέσω του Viber χωρίς την παραμικρή χρέωση. Υπάρχει ο αριθμός το 6977 20 10 70. Στέλνετε το μήνυμά σας, διαβάζουμε και το σχολιάζουμε. Επίσης υπάρχει ένας πανέξυπνος, εύκολος τηλεφωνικός αριθμός να καλέσετε, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 2310 50 1000. Απλά 2310 50 1000. Ωραία, κοίτα που έβαλε το 68-78, στους 10.
1: Τελικό, λογικά θα μετρήσει. Ναι.
0: Εννοείται. Πώς λέγεται αυτό,
1: buzzer beater,
0: άμα κερδίσεις. Τους 20 έκανε 10. Εντάξει, είναι τιμητική ήττα για τον Ηρακλή.
1: Είναι μια οκ, okay, είναι μια νίκη.
0: Τιμητική ήττα. Λοιπόν, 23-10, 50 1000. Ωραία, 23-10, 50 1000. Τηλεφωνικό κέντρο διαθέσιμο να μιλήσουμε για εθνική ομάδα και όχι μόνο. Και το 6977 20 10 70 είναι το Viber στο οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας να τα διαβάσουμε και να τα συζητήσουμε. Σίγουρα θα ασχοληθούμε με εθνική ομάδα. Είναι το... έχουμε και να ασχοληθούμε και λίγο με Β' και Γ' εθνική.
1: Είχαμε σήμερα,
0: σήμερα παιχνίδι και αύριο έχουμε άλλο ένα παιχνίδι. Ένα σίγουρα παίζει ο Απόλλωνας Καλαμαριά στην Καλυθέα.
1: Και η Μαρκό παίζει αύριο.
0: Και η Μαρκό, η οποία είναι πρώτη στη βαθμολογία. Μπορούμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα Β' και Γ' εθνικής, παρεπτόντως η Παναχαϊκάρα έκανε ένα πέρασμα από το Αγρίνιο 0-5. Βέβαια, τι θα κάνουμε. Δηλαδή, εδώ είπαμε το ντέρμπι, σήμερα ήταν αυτό το παιχνίδι. Χθες Τοπικό ντέρμπι Θεσσαλονίκη διακρίνεται Σικιών με τον Ποσειδώνα Μηχανιώνα 0-2. Ο Ποσειδώνα είναι φαβορή, είναι κεφαλοχώρη άλλωστε. Μηχανιώνα. Τι άλλα είχαμε αποτελέσματα, θα μας πει σε λίγο ο Ραφαήλ.
1: Σήμερα.
0: Ναι, γενικά στη Γάμα Εθνική, στον όμιλο εδώ πέρα, το δικό μας που λέμε εδώ πέρα. Δεύτερος όμιλος είναι εδώ. Mm. Στο δεύτερο όμιλο παίζουμε στα αποτελέσματα για να πάμε μετά τις 7.30, το διάλειμμα των 7.30, να πάμε να αναλωθούμε περισσότερο με την Εθνική Ελλάδος. Επίσης, μέχρι να βρει τα αποτελέσματα, να πω ότι τα στούντιό μας είναι εδώ στα Λαδάδικα. Καρακέντρο Λαδάδικα. Και με το που ήρθα για να ανέβω στο ράδιο να κάνουμε εκπομπή, έχω δει από εδώ κάτω πάνω από 1.000 γερμαναράδες μέσα στα Λαδάδικα. Αυτή η μπύρα πρέπει να τελείωσε. Να κατρακυλάει η μπύρα, να παίζουν μουσικές. Λέω, ωραίοι, ήρθαν εδώ, γουστάρουν. Δεν κάνανε καμία φασαρία, δεν ακούστηκε τίποτα. Αλλά είναι από χθες το βράδυ, λέει εδώ πέρα. Και είναι και περικυκλωμένοι από ό,τι είδα από αστυνομία, τσακαλάκια χωρίς διακριτικά της αστυνομίας. Ασφαλίτες εδώ πέρα γύρω τους είδαν να έχουν το νου τους. Και παιδιά άλλα με τις στολές και όλα αυτά. Θα έχει κόσμο, γεμάτη είναι η Τούμπα και σήμερα. Θα μιλήσουμε για το παιχνίδι περισσότερο μετά το διάλειμμα. Θέλω να ακούσετε αποτελέσματα Γάμα Εθνική στον όμιλό μας.
1: Έχω Β' τώρα.
0: Β' Εθνική πρώτα απ' όλα. Για πες μας.
1: Από χθες το ντέρμπι.
0: Όλα τα παιχνίδια.
1: Το ντέρμπι στη Θεσσαλία, το νίκη Βόλου ΑΕΛ Νόβιμπετ 2-2. Ματσάρα, το είδα σε επανάληψη. Φοβερό παιχνίδι.
0: Μοιρασιά.
1: Μοιρασιά. Όπως και στο Πανθρακικό Πανσεραϊκό που σοφάρισε στο τέλος ο Πανθρακικό 1-1. Σήμερα είχαμε Πύργο Πανιόνιο έκπληξη 2-0.
0: Αυτό κι αν είναι έκπληξη.
1: Αστέρα Σάκτορ.
0: Αυτό κι αν είναι έκπληξη. Ποιο είναι προπονητή στον Πανιόνιο.
1: Στον Πανιόνιο είναι ο ξένος που ήταν στον Πανσεραϊκό.
0: Τρώει ξεφωνητό, άσχημο νομίζω.
1: Ο Ισπανός. Πώς τον λένε τώρα, να το βρούμε.
0: Είναι
1: ο Χουάν Φεράντο.
0: Τον έχουν για διώξιμο μετά από αυτό το σημερινό.
1: Αστέρας Τρίπολης Β' αναγέννηση Καρδίτσας 2-0.
0: Η Καρδίτσα.
1: Η Καρδίτσα είναι δύσκολα. Και μετά από την Ήτα και από την Καλαμαριά.
0: Έχασε από το Αστέρα Τρίπολης Β' αρέσει. Από την Καλαμαριά δεν έχασε.
1: Εννοώ ότι με την καλά. Ναι, σωστά. Γιατί πέφτουν και οι ομάδες Β'. Δεν μπορούν να ανέβουν.
0: Ναι, εννοείται. Και έπρεπε να πέφτουν. Δεν κατάλαβα, δεν πέφτουμε. Αυτό δεν το κατάλαβα. Το
1: στην
0: δεν
1: αρχή δεν έπεφταν.
0: Το ξέρω. Άλλη μια ιδέα.
1: Αύριο έχουμε Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς στις 2. ΠΑΟΚ Β' Ελλάς.
0: Το παιχνίδι γίνεται στην Αθήνα όμως. Η Ζάκυνθος έχει δηλώσει έδρα την Καλυθέα, νομίζω, στην Αθήνα. Το είπε τη Καλυθέα, νομίζω, κάπου εκεί. Αθήνα είναι το παιχνίδι.
1: ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύρου.
0: Η Ελλάς Σύρου, περίεργη ομάδα, ναι, ΠΑΟΚ Β'.
1: Και Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό.
0: Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό, διπλό. Διπλό αυτό και θα αλλάξει προπονητή ο Νέστος Χρυσούπολης. Ποιον έχει προπονητή, θα τον αλλάξει. Πάμε στη Γάμα Εθνική.
1: Πάμε να βρούμε τώρα.
0: Πριν βρει τη Γάμα Εθνική, θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την εφευρετικότητα εκεί στον Ηρακλή, στο μπάσκετ, την παρουσίαση τη μασκότ τη Χάιδο. Παιδιά, είστε απίστευτοι. Τεράστια εφευρετικά η Χάιδο, η κανονική εκεί πέρα. Αγέραστη είναι αυτή. Πόσο χρόνο πρέπει να είναι, κανένα 200, πόσο είναι, 199. 199, άντε να μην είναι 200.
1: 1908.
0: Ναι, 1908 χρονών πρέπει να είναι η Χάιδο. Δεν υπάρχει σαν τη Χάιδο. Και κάνανε μασκότ μια γριά σαν τη Χάιδο. Και την είχαν μασκότ σήμερα στο γήπεδο. Είναι φοβερή, φοβερή. Όποιο το σκέφτηκε, συγχαρητήρια, παιδιά. Συγχαρητήρια είναι. Τεράστια σκέψη αυτό.
1: Να πω λίγο πριν πω για τη Γάμα Εθνική ότι είχαμε τελικό τώρα ΑΕΦ Ηλίρου Αστέρας Αμπελοκήπων 4-3.
0: Ωραία.
1: Γκολ και θέαμα.
0: Μπράβο.
1: Και να μπράβο. Ψάξουμε.
0: Τα αριστεχνικά. Αλέκος Παλαμίδας δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω. Αλέκος Παλαμίδας, παιδιά, είναι όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά όσον αφορά το αριστεχνικό ποδόσφαιρο. Αλλά Αλέκο Παλαμίδα, ακόμα και στο Σφίνα εκεί που κάνει τις πολύ ωραίες εκπομπές για το αριστεχνικό ποδόσφαιρο. Σε παρακαλώ, ο Λεκίου ποιος είναι, Έλληνας είναι.
1: Λεκίου, όχι, είναι Λεκίου, Αμερικανός παίκτης του Ηρακλή.
0: Λεκίου, Αμερικανός. Αν τον πεις, οι Αμερικανοί, μήπως είναι Αμερικανοί. 19 πόντους έβαλε ο Λεκίου και 14 Βεζέγκοφ, πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό. Αμερικανοί είναι Αμερικανοί. Ένα συνοθήλευμα μαζεμένοι από όλο τον.
1: Εκεί γεννήθηκαν, φαντάζομαι.
0: Οι μόνοι Αμερικανοί γνήσιοι είναι οι Ιθαγενείς εκεί πέρα, οι Ινδιάνοι που λέμε έτσι. Στου οποίου του κάναν θεατρίνου τώρα για να βγάζουν κανένα χαρτζηλίκι.
1: Στον Γάμα, να δώσουμε λίγο Γάμα Εθνική και όμιλο 2, που είναι όμιλο Θεσσαλονίκη, Ηρακλή Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκό 2-0. Ακρίτα Σικιών Ποσειδώνα Νέα Μηχανιώνα
0: 0-2. Αυτό ήταν χθε.
1: Κυλκυσιακό Μακεδονικό 0-2.
0: Ο Κυλκυσιακό πάει πολύ χαλιά.
1: Δύο στις δύο ήττες έχει, ναι. ΑΕ Πολυκάστρου, Φίνικας Πολύχνης 0-1.
0: Το Πολύχνη τρένο. Τρένο. Το Πολύκαστρο επίσης είναι κεφαλοχώρη εκεί στο Κυλκής. Και ξέρεις.
1: Έχω κάνει φανταρικό.
0: Το Πολύκαστρο ανήκει στο νομό Κυλκής. Ποιος δήμος είναι στο Πολύκαστρο? Είναι ο δήμος Κυλκής από τη μία πλευρά, έτσι, στο νομό Κυλκής.
1: Τώρα θα πω άκυρο πράγμα, Παιωνίας.
0: Ναι, δήμος Παιωνίας. Δήμος Παιωνίας, που είναι το Πολύκαστρο, πιο εκεί Αξιούπολη, Γοργόπη, και όσο πας πιο πάνω, βγαίνεις εκεί στη Γαλάζια Λίμνη. Έχεις πάει ποτέ Γαλάζια Λίμνη?
1: Όχι.
0: Α, δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν πήγα.
0: Δεν πήγες Γαλάζια Λίμνη? Ντροπή. Αν την είχαν οι Αμερικανοί τη Γαλάζια Λίμνη, αυτή που είναι πάνω στο Σκρά, όπως λέγεται εκεί στο Κυλκής, είναι και από κάτω, έχει και το. Πώς το λένε, τα πλατάνια εκεί να πας. Ναι, Γαλάζια Λίμνη είναι φοβερή. Και έχει και να πας για φαγητό μετά, κάτι κοψίδια, πώς λέγεται το χωριό εκείνο. Που είναι τα χάλκινα που είναι,
1: Γουμένισσα.
0: Πας Γουμένισσα. Πας στην πλατεία, στα πλατάνια εκεί στην ταβέρνα και το ξεχυλώνεις το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Το ξεχυλώνεις. Είναι απίστευτη η εκδρομή. Εμείς οι Έλληνες τώρα, τι με εκνευρίζει. Έχουμε παιδιά, δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει στο Κυλκής. Εγώ τα το έλεγα στα ραδιόφωνα παλιά που έκανα. Μου λέγανε πού θα πας φέτος διακοπές, Γιώργο, και έλεγα στο Κυλκής για πάλι. Έλα ρε, μην κουρελεί. Όχι ρε παιδιά. Στη Γαλάζια Λίμνη είναι μαγικά. Πήγα 2-3 φορές και έχω πάθει σοκ. Αλλά είναι παραμελημένο, παρετημένο τελείως. Παρόλα αυτά κρατάει μια φοβερή ομορφιά. Καταράχτες από πάνω να τρέχουν και η πέτρα που περπατάς, που τρέχουν τα νερά από τον καταράχτη, λες και έχει κάτι για να μην γλιστράς. Ναι, είναι φοβερά. Και όμως εκεί πέρα δεν υπάρχει ούτε ίντερνετ, ούτε να πάρκινγκ. Ξέρω εγώ, άμα θέλει να πάει κάποιος με το τροχόσπιτο ή αυτοκινούμα, τίποτα. Παρατημένα όλα. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, έτσι, σκηνοθέτη.
1: Το τελευταίο παιχνίδι να πω ήταν το μπαμ. Πάω Κριστόνης 3-1.
0: Μπαμ,
1: Μπαμ.
0: Ομάδα, ρε παιδί. Δηλαδή, μπορούμε εμείς, αν κάνουμε στο ίντερνετ, ξέρω εγώ, μια ομάδα, την μπούμε μπούμ.
1: Μπούμ.
0: Και μπαμ και μπούμ, και να βγει μια άλλη κουμπουργιές και να έχουμε τρεις ομάδες, μπαμ και μπούμ, οι κουμπουργιές. Ελλάδα είναι εδώ. Λοιπόν, πρώτο διάλειμμα, εκπομπή παίξτε μπάλα. Ακούτε Θήτα FM, Γιώργος Μπίρτσος μαζί σας και Ραφαήλ. Το επίθετο.
1: Σπυρίδης.
0: Ραφαήλ Σπυρίδης, γιατί δεν θέλω να κάνω λάθος.
1: Εντάξει.
0: Κάνουμε το πρώτο διάλειμμα στην εκπομπή και τόσο λίγο είμαστε πάλι μαζί για ενημέρωση και όχι μόνο. Και μην ξεχνάτε, τηλεφωνικές γράμμες σας δίνουμε. Διάλειμμα.

0: κομψά διαφημιστικά για την ώρα. Ξέρετε, όταν ένα ραδιόφωνο είναι στην έναρξη της, στην αρχή της ζωής του, οι διαφημίσεις είναι λιγότερες. Όταν αρχίζει σιγά σιγά, γιατί θέλει υπομονή για να μεγαλώσει μέσα στην ραδιοφωνική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, μετά οι διαφημίσεις θα γίνουν λίγο περισσότερες, λίγο μεγαλύτερη χρονική διάρκεια της. Μέχρι που κάποια στιγμή, αν αποκτήσει μεγάλη ακροματικότητα το ραδιόφωνο, αρχίζουν και το ξεχυλώνουν. Τι έχει κάνει στην Κρήτη, ρε παιδιά? Εδώ το είδες αυτό που έπεσε μπροστά ακριβώς στον οδηγό ο βράχος, ενώ ήταν καθοδόν. Αυτός τι άγιο μπορεί να είχε? Έπεσε ο βράχος ακριβώς μπροστά. Κοίτα. Και δεν έπαθε ευτυχώς ο άνθρωπος τίποτα στα φερμά της Ιεράπετρας. Παίξτε μπάλα. Εδώ, παρεούλα στον Θήτα FM. Ραφαήλ Σπυρίδης, καλά το λέω, το πέτυχα. Γεώργιος Μίρτσος στο μικρόφωνο της εκπομπής Παίξτε μπάλα, τρόποι επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων με Βαμπύρ 6977 20 10 70, είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να στείλετε τη διαφήμισή σας, το μήνυμά σας. Ο Γιώγας ο Δημήτρης μου λέει: Γιώργο, Γιώργο, καλώς ήρθες, ποιες ώρες θα βγαίνεις? Είναι σήμερα, κλείνουμε ένα μήνα, φίλε αγαπημένε, και όσοι ακούτε, είναι Σαββατοκύριακο οι εκπομπές και προσπαθούν να προσαρμοστούν οι εκπομπές ανάλογα με τα αθλητικά γεγονότα. Προσπαθούμε να βρούμε στάνταρ ώρες που θα κάνουμε εκπομπές, είτε εγώ, είτε ο Αλέξης, είτε τα άλλα τα παιδιά. Αλλά είναι λίγο δύσκολο, λόγω ότι, επαναλαμβάνω, Σαββατοκύριακο υπάρχουν συνεχώς αθλητικά γεγονότα. Υπάρχουν απευθείας μεταδόσεις, αγώνες ποδοσφαίρου, αγώνες μπάσκετ, και θέλει το αθλητικό πρόγραμμα του Θήτα FM να είναι εκεί. Θα δούμε, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έχουμε σταθερή ώρα που θα βγαίνουμε και θα μπορείτε να ξέρετε πότε μπορείτε να ακούσετε ποια εκπομπή θέλετε και τι να κάνετε. Έχει κάνει τέτοιες καταστροφές στην Κρήτη, δεν έχω δει ειδήσεις, ρε παιδιά. Τι καταστροφές έχουν γίνει στην Κρήτη? Σε παρακαλώ πολύ, άλλαξε το Sky, δεν θέλω να το βλέπω αυτό το σταθμό με τίποτα. Μόνο που κάνει εκπομπές εκεί αυτός ο πρωτοσάλτε, δεν θέλω ούτε να τους βλέπω αυτό το τέτοιο. Αυτός ο πρωτοσάλτε, δηλαδή πόσο πιο προκλητικός να είναι. Ο Μπαρτζόκας ο δημοσιογράφος όσον αφορά τα θεία. Το τηλεφωνικό μας κέντρο διαθέσιμο 2310 50 1000, δηλαδή 2310 501 και 30 50 1000, ωραίο. City Arsenal, City είναι έτοιμη να είναι 1-1 ήδη στο πρώτο ημίχρονο. Γυναίκες παίζουν, ρε, τι μας έβαλες? Γυναίκες παίζουν, άλλο βάλε, ρε, άλλο. Πάμε εθνική ομάδα.
1: Ακόμα δεν έχουμε.
0: Όχι, είναι. Ραφαήλ, να πάμε λίγο έτσι μεταξύ μας συζητώντας μια εντεκάδα για την εθνική, με βάση πάντα τους παίχτες που έχει στην διάθεσή του ο προπονητής μας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τερματοφύλακα Τζολάκης. Δεν το συζητάω, εξαιρετικός. Δεξιά Σάλιακας.
1: Σάλιακας.
0: Αριστερά Τσιμίκας.
1: Τσιμίκας.
0: Στη μέση Ρέτσος.
1: Μαυροπάνος.
0: Δεν αλλάζει. Υπάρχει λόγος να αλλαχτεί κάποιος από αυτούς, τους τέσσερις, πιστεύεις? Συζητάμε έτσι.
1: Θα μπορούσε στη θέση του Ρέτσου να μπει ο Μιχαηλίδης, ας πούμε.
0: Σου είπα και για χθες, θεωρώ τον Μιχαηλίδη καλό παίχτη, αλλά πολύ soft στα μαρκαρίσματα. Πολύ soft.
1: Εκτιμώ πολύ τους αριστεροπόδαρους center back εγώ.
0: Ναι, όλοι τους εκτιμάμε.
1: Σπάνι...
0: Ναι, όλοι τους εκτιμάμε, γιατί ο αριστεροπόδαρος θα μπορέσει να βγάλει μια διαγώνη μπάλα απέναντι, όπως το έκανε με το Επιλουτσέσκου. Μέχρι εκεί. Το στόπερ όμως το θες πρωτίστως να είναι καλό στο μαρκάρισμα. Ο Μιχαηλίδης δεν βγάζει σκληρότητα, δύναμη στα μαρκαρίσματα, και οι Γερμανοί σήμερα θα μας πιέσουν πάρα πολύ. Και θέλει γρήγορη σκέψη, γρήγορη μεταβίβαση. Πρέπει να είμαστε πολύ γρήγοροι. Σήμερα, αν πάρει αμυντικός μας την μπάλα, την πάρει πρώτα και μετά σκεφτεί τι να την κάνει, είναι πανεύκολο να μας την κλέψουν και να μας δημιουργήσουν θέμα. Πολύ καλό είναι το ότι ο Τζολάκης πίσω, πέραν των τεράστιων προσόντων που έχει, είναι εξαιρετικός και με την μπάλα στα πόδια. Έχει δουλέψει πάρα πολύ το παιδί. Πάμε σε σχηματισμό 4-4-2 λοιπόν. Οι τέσσερις και ο τερματοφύλακας, τους είπαμε. Λέμε δική μας εντεκάδα, πείτε εσείς τη δικιά σας. Οι δύο στη μέση, ποιοι πρέπει να είναι? Κατά τη γνώμη μου, ένας από τους δύο πρέπει να είναι σίγουρα Ζαφίρης. Έτσι πιστεύω εγώ, είναι ο καλύτερος από τους τρεις αυτούς που μπορούν να παίξουν. Και ο άλλος, εγώ θα έβαζα τον Ανδρούτσο και όχι τον Κουρμπέλη. Αλλά πιστεύω ότι ο σίγουρος για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ο Κουρμπέλης, λόγω εμπειρίας. Και δίπλα του θα ξεκινήσει μάλλον το Ζαφίρι. Εγώ θα έβαζα Ζαφίρι Ανδρούτσο, δίδυμο εκεί πέρα, στον άξονα. Πάμε δεξιά και αριστερά, να δούμε τι θα βρούμε δεξιά και αριστερά, σαν half extreme, σε 4-4-2 σχηματισμό. Δεξιά είναι ο Καρέτσας, δεν αλλάζει με τίποτα.
1: Ναι, δεν αλλάζει με τίποτα εκτός αν θέλει να τον προστατεύσει για κάποιο λόγο.
0: Να τον προστατεύσει για ποιο λόγο?
1: Γιατί έχει πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια.
0: Ναι, εγώ όμως που είμαι. Κοίταξε. Θα τον προστατεύσω. Τώρα μιλάω σαν Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αν έχω πάρει εντολή άνωθεν ότι μου ήρθε Φιρμάνη από την Ντόρτμουντ, μη διανοηθείς, γιατί δεν θα τον ξαναστείλουμε. Πώς θα βρούμε εμείς άλλους τρόπους και δεν θα τον ξαναστείλουμε. Δεν θέλουμε να ξεκινήσει. Θέλουμε σήμερα να παίξει μισή ώρα. Οπότε δεν ξεκινάς καρέτσα. Υποχρεώνεις και δεν ξεκινάς με τον Καρέτσα.
1: Αν θέλεις μισή.
0: Τάχα στα πλαίσια ήδη να ξεκουραστεί, που ο Καρέτσας δεν μασάει τίποτα. Ποιον βάζεις εκεί δεξιά?
1: Αν δεν είναι ο Καρέτσας. Ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή με τον Ζαφίρη που συζητήσαμε χθες.
0: Να ανοίξει δεξιά τον Ζαφίρη.
1: Ναι, θα ήταν πολύ καλή ιδέα.
0: Και στη μέση να έχει τον Κουρμπέλη με τον Αβρούτσο, ε.
1: Ναι. Ιδάλλως δεξιά δεν έχουμε κάποιον.
0: Και εγώ αυτό βλέπω. Εκτός αν έχουμε τον άλλο δεξιμπάκο Βαγιανίδης, ο οποίος είναι πιο επιθετικογενής, και να πάμε με δύο δεξιά μπακ.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Και αυτό γίνεται, αλλά αυτό γίνεται όταν κάνεις αλχημίες, έτσι. Ναι. Θεωρώ ότι ο Ζαφίρης εκεί δεξιά είναι η καλύτερη επιλογή. Πάμε στον άξονα με Ανδρούτσο Κουρμπέλη και αριστερά μονόδρομος είναι ο Μασούρας. Μετά την έλλειψη του Τζόλι, και ο Μασούρας έκανε και ένα εξαιρετικό παιχνίδι με τους Ολλανδούς το παιδί. Ασίστ και γκολ. Εξαιρετικό παιχνίδι, γιατί να το αδικούμε? Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει ο Μασούρας σαν παίκτης, όμως βασιζόμαστε στα δεδομένα, που, τα υπάρχοντα δεδομένα που λένε. Παιχνίδι με τους Ολλανδούς, στο 2-2, ο Μασούρας μπήκε αλλαγή, ήρθε από τον πάγκο, έκανε γκολ και ασίστ.
1: Ναι, όχι, ήταν εξαιρετικός.
0: Και μπαίνουν οι δύο μπροστά, ένας μπρος, ένας πίσω. Ένας σίγουρος, πάλι κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι ο Παυλίδης, το δικαιούται.
1: Δεν βγαίνει.
0: Από εκεί στερα, με ποιον θα ντουμπλάριζε τον Παυλίδη, με Ιωαννίδη, με Τετέη ή με Δουβίκα?
1: Επειδή εγώ πάντοτε λαμβάνω υπόψη το προηγούμενο παιχνίδι και επειδή για τους φορ το γκολ είναι πολύ σημαντικό και το βρήκε ο Ιωαννίδης τον γκολ με πολύ ωραία εκτέλεση.
0: Πόσο καιρό περιμέναμε τον Ιωαννίδη να τον βρούμε, να τον βρούμε στα καλά του και τον βρήκαμε.
1: Μετά από αυτό θα τον έβαζα. Μόνο και μόνο για την ψυχολογία που έχει. Είναι πολύ καλό παίκτη ο Ιωαννίδης, δεν το συζητάμε.
0: Εννοείται.
1: Πιθανότατα ήταν κάτι που ξεκινούσε από την ψυχολογία του την ίδια.
0: Είχε πάθει έρωτα, φαίνεται το παιδί. Ε?
1: Ναι, μπορεί. Εντάξει, όλα μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό... Νέο παιδί, είναι ωραίο παιδί. Είναι...
0: Και αυτό τι κάνει. Και εμείς, νέα παιδιά είμαστε. Ωραία παιδιά είμαστε. Ξανθά γαλανομάτικα, αλλά δεν κάνουμε και έτσι. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Γιατί γελάς,
1: δεν
0: φαίνεται.
1: Στο
0: νέο παιδί, δηλαδή, γιατί γελάς? Διακρίνω γιατί... μια ηρωνία. Α, νεότατο είστε. Καταλαβες. Παπά, σαν την κόρη μου, τη μεγάλη που με κοροϊδεύει. Αυτή μπορεί να είναι μια πιθανή εντεκάδα. Να κεφαλαιώνουμε με Τζολάκι, Σάλιακα δεξιά, Τσιμίκα αριστερά, Μαυροπάνο Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας. Σε 4-4-2 πάμε πάντα σχηματισμό. Τετράδα στη μεσαία γραμμή από δεξιά, Ζαφίρης, Ανδρούτσος Κουρμπέλης και Μασούρας. Και μπροστά, Παυλίδης Ιωαννίδης. Καλή εντεκάδα τηρουμένων των αναλογιών. Mm-hmm. Έτσι.
1: Ναι. Ενδέχεται να πάει ο Μασούρας δεξιά.
0: Και να πάει αριστερά ποιο.
1: Να πάει αριστερά ο Τετέη.
0: Ναι, εδώ είναι, γίνονται πιο επιθετικογενείς η εντεκάδα μας, πιο ρισκαδόρικα. Ναι. Διότι θα ξεκινήσουμε με τρία σεντερφόρ. Και θα δώσουμε επί της ουσίας. Και θα δώσουμε απλά ρόλο στο νέο σεντερφόρ μας που πιστεύουμε ότι μπορεί να παίξει τη θέση εκεί αριστερά και έχει και τα τρεξίματα αυτά και τις επιστροφές στον Τετέη. Ενώ έχουμε κανονικούς να πάρουν τη θέση αυτή. Θεωρώ πιο σωστή, πιο έτσι με αυτά που λέμε, πιο ορθολογική την ενδεκάδα αυτή που είπαμε εξ αρχής, με Ζαφίρη δεξιά, αριστερά, Μασούρα και Ανδρούτσο.
1: Το νούμερο είναι ορθολογικό, είναι να παίξει ο Καρέτσας.
0: Ναι, λέμε αν δεν παίξει.
1: Αν δεν παίξει, ναι, το πιο
0: αν παίξει ο Καρέτσας, είναι Καρέτσας δεξιά, αριστερά, Μασούρας και στη μέση από τους τρεις διαλέγει τους δύο. Γερμανοί δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τι και πώς θα κατέβουν, διότι ομιλούμε για τον Κλοκ. Και όπου Κλοκ το είπε, άκου δεν μας εκπλήσει, το είπε εξ αρχής το παλικάρι. Λέει, κοίταξε, 44 παίρνω, θα προσπαθήσω κάθε παιχνίδι, 4 παιχνίδια, να βάζω άλλους 11. Σωστός, για να τους κρίνει κιόλας παίζοντας. Όταν αύριο αποκλείσει τον Ραφαήλ, να του πει: αδερφέ, σε πήρα, σε έβαλα, δεν έκανε τίποτα. Γιατί θα σε ξαναπάρω? Ξαναδοκίμασε με την ομάδα σου να φτάσει σε υψηλό επίπεδο, να σε πάρω και να σε βάλω. Ναι, έτσι
1: σίγουρα,
0: είναι.
1: Σίγουρα με αυτό που κάνει, κανείς δεν μπορεί να το πει ότι δεν τους είδε. Δεν τους που λένε πολλές φορές: βάλ τον να το δούμε. Τον έβαλε.
0: Τον έβαλε, ορίστε.
1: 45 παίκτες πήρε.
0: Τον έβαλε, τον είδαμε. Απορρίφθηκε, τελειώσαμε. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Με αυτές τις εμφανίσεις που κάνει η εθνική μας ομάδα και με το ταλέντο και την ποιότητα την οποία παρουσιάζει. Αν θα δεις, έχουν βγάλει, μου το έδειξες πριν, ότι μας δίνουν κάποιοι υπολογιστές.
1: Είναι, είναι αυτά της μόδας τώρα, ο υπερυπολογιστής.
0: Συγγνώμη, εδώ τώρα να κάνω μια παρένθεση και θα πάμε σε αυτό. Αυτό το AI, Τι γκάγκστερ ηλίκη είναι αυτό, αγόρι μου. Αυτό είναι γκάγκστερ ηλίκη. Αυτό μπορείς να παρουσιάσεις τον οποιονδήποτε να κάνει οτιδήποτε. Γιατί επιτρέπεται αυτό?
1: Γιατί είναι νόμιμο.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιες εταιρείες θα βγάλουν πάρα πολλά χρήματα από
0: αυτό. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να ξεφτυλίσει τον. Αν είσαι δηλαδή σωστός. Εγώ δεν ξέρω πώς γίνεται το AI και τι κάνεις. Εννοείται γιατί είμαι 100 χρόνια πίσω από την τεχνολογία. Αλλά αν κάποιος είναι λίγο τσάκαλος στο AI, μπορεί να ξεφτυλίσει τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Δηλαδή μπορεί να σε παρουσιάσει όπως θέλει και να βάλει στο στόμα σου ό,τι λόγια θέλει, να βγάλει ό,τι κινήσεις θέλει, αρκεί να έχει μια φωτογραφία σου.
1: Ναι, αν το πάμε στην παραγωγή βίντεο και φωτογραφιών, ναι. Μπορεί. Βέβαια υπάρχουν τρόποι να ελέγξεις αν η φωτογραφία αυτή είναι AI ή όχι.
0: Ρε φίλε, φαίνεται τι είναι AI.
1: Υπάρχουν και AI που δεν τα καταλαβαίνεις.
0: Εννοείται, αν δεν θέλεις να τα καταλάβεις. Γιατί είναι, εντάξει, άμα θα δεις, τέλος πάντων.
1: Αυτά που έχουμε εμείς στα κινητά, τα AI, είναι της πλάκας σε σχέση με το τι υπάρχει και τι λειτουργούν οι πολύ μεγάλοι οργανισμοί και εταιρείες.
0: Γιατί επιτρέπεται? Για τα λεφτά.
1: Για τα λεφτά.
0: Όπως λέει.
1: Η αλήθεια είναι ότι ένα μαχαίρι μπορεί να το χρησιμοποιήσεις για να κόψεις ένα μήλο ή μπορείς να κάνεις κακό.
0: Ναι, να σφάξεις ένα.
1: Ναι, άρα δεν φταίει το μαχαίρι.
0: Σωστός.
1: Το AI, για παράδειγμα, όπως χρησιμοποιείται στην ιατρική, μπορεί να δει μια ακτινογραφία κάτι που ο ανθρώπινο μάτι δεν το βλέπει.
0: Ναι.
1: Και να σώσει έναν άνθρωπο. Μπορεί και να χρησιμοποιηθεί για να ξεφτυλίσει έναν άνθρωπο.
0: Για να καταστρέψει έναν άνθρωπο.
1: Είναι πώς το χρησιμοποιεί ο καθένας.
0: Ο Άδωνης πάντως, ό,τι και να πει, φαντάζει ότι είναι AI. Διότι αυτά που λέει. Ωραία, φίλε, τι λέει αυτός, τι λέει το στόμα του, ρε παιδιά. Τα πιστεύει αυτά που λέει, πιστεύει ο Άδωνης? Τα πιστεύει. Είναι νομίζω σαν τους μυθομανείς. Έχω κάνα δύο γνωστούς οι οποίοι είναι ψεύτες. Ψεύτες, όταν λέω ψεύτες, ψεύτες. Ξέρουμε ότι είναι ψεύτες. Δεν πω ονόματα, τα έχω πει παλιά τα ονόματα. Εν τω μεταξύ, το ψέμα που σου λένε το έχουν πιστέψει ήδη οι ίδιοι. Οι ίδιοι έχουν. Το έχουν πιστέψει το ψέμα τους και στο πετάνε σε και τους κοιτάς, λες, τι μου λέει αυτό, εσύ. Κάτσε καλά, τι ψέματα. Όχι, αφού είναι έτσι. Ναι. Και ξέρεις ότι λέει ψέματα. Έτσι είναι ο Άδωνης. Είμαστε, λέει, ο λαός που περνάει καλύτερα από όλους, λέει, τους Ευρωπαίους. 2,5 ευρώ η βενζίνη. Αυτό πώς γίνεται, εμείς εδώ να παίρνουμε 2,5 ευρώ τη βενζίνη να την πουλάνε και εμείς που δίνουμε στους Κύπριους βενζίνη να την πουλάνε φθηνότερα.
1: Είναι λόγω.
0: Τι λόγο, απατεωνιάς εδώ στην Ελλάδα.
1: Εφουκού.
0: Τι είναι
1: ειδικός, το ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Οι Κύπροι δεν έχουν?
1: Όχι για... όσο εμείς. Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.
0: Αφού εμείς τους δίνουμε βενζίνη.
1: Ναι, εμείς τους το δίνουμε χωρίς το FUQ. Δεν μπορείς να πουλήσεις το εξωτερικό με FUQ.
0: Ωραία. Και το FUQ το βάλουν σε εμάς.
1: Το βάζουν μόνο σε εμάς. Είναι εσωτερική κατανάλωση.
0: Μάλιστα. Και ξεσχύρω. Δηλαδή βάζεις βενζίνη 30 ευρώ και πληρώνεις 120. Και λες πώς γίνεται αυτό.
1: Και η αξία του καυσίμου είναι.
0: 30 ευρώ και ο λογαριασμός είναι 120.
1: Ναι, είναι FUQ.
0: Τρελαθούμε, ρε παιδιά.
1: FUQ, ΦΠΑ. Και ΦΠΑ πάνω στον FUQ. Έχει και φόρο ο φόρος.
0: Κουλού μου κουέ, μου κου κουλουέ.
1: Στον καφέ υπάρχει FUQ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ο καφές κάποια στιγμή εκτοξεύτηκε πριν από κάποια χρόνια.
0: Εγώ ελληνικό πίνω, πάω πέρα ένα φακελάκι και έφτασε 5 ευρώ το φακελάκι. Εντάξει, πίνω 5 διπλούς ελληνικούς την ημέρα. Θέλω ένα φακελάκι κάθε 2 μέρες.
1: Αν δεν κάνω λάθος, είναι 4 ευρώ στο κιλό. Είναι ανάλογα τον καφέ, βέβαια.
0: Το μαύρο τον καφέ θέλω, τον δυνατό εκείνο που μου αρέσει. Να μην πω. Να μην πω. Να μην πω τη φίρμα που είναι. Μπορεί να πάρει χιαλεσμένο καφέ. Λοιπόν, τι βλέπει εδώ πέρα ο υπερυπολογιστή, ναι.
1: 85% πιθανότητες να παρευρεθεί η Εθνική Ελλάδος στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας για το Euro 2028.
0: Γιατί όχι? Είμαστε μία από τις καλύτερες εθνικές ομάδες και δικαιούμαστε αυτό. Έχει βγει ο όμιλος.
1: Όχι ακόμα. Θα κριθούν και υπάρχει, λέει, σύνδεση με το Nations League.
0: Οχο. Ανάλογα τη θέση θα τερματίσεις, μπορεί να είσαι και αρχηγός στο γκρουπ, ας πούμε, δυναμικότητας. Μπαίνεις σε γκρουπ δυναμικότητας, έτσι. Εμείς πιστεύω ότι πρωτίστως το πρώτο μας στόχος είναι να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nations, πώς λέγεται αυτό, Nations
1: League. Παραμείναμε. Δεν πρέπει να βγούμε τελευταίοι.
0: Ναι, μαθηματικά όταν θα παραμείνουμε.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Γιατί ξέρεις κάτι, ξέρεις πόσες φορές είπαμε, εντάξει, τελείωσε και αρχίζει. Ποιος μου είπε ότι τους Σέρβους θα τους κερδίσουμε εδώ μέσα ή δεν θα χάσουμε?
1: Ναι, αλλά πρέπει να κερδίσουν και οι Σέρβοι πλέον τουλάχιστον μία εκ των Ολλανδία και Γερμανία.
0: Και γιατί να μην τους κερδίσουν?
1: Ναι, τίποτα δεν.
0: Οπότε εμείς πρέπει να κοιτάμε μπροστά και γιατί να μην ψάξουμε εμείς να βγούμε πρώτοι σε αυτόν τον όμιλο. Τον όμιλο φωνιά.
1: Είναι θέμα πρεστίζ, εννοείται.
0: Ο όμιλος φωνιάς είναι αυτός. Ολλανδία, Γερμανία, τώρα Σερβία και Ελλάδα. Και να βγούμε πρώτοι. Για ποιο λόγο? Και να διεκδικήσουμε να το πάρουμε κιόλας. Και έτσι θα πάμε στο γύρο. Καβάλα στο Δελφίνι. Αλλά πάλι θέλει προσπάθεια. Και βγαίνουν και άλλα παιδιά να γυρίσει ο Κωνσταντέλιας το παλικαράκι. Έχουμε και Μπάμπη Κοστούλα όμως για σήμερα. και δεν το βάλαμε καθόλου στα πλάνα. Μπάμπης Κοστούρας που έπαιξε το πρώτο παιχνίδι νομίζω με τους Σέρβους, κερδίσαμε, ήταν εξαιρετικός και μετά δεν ξανάπαιξε. Ναι. Βασικός. Ούτε καν αλλαγή δεν μπήκε. Ή μπήκε αλλαγή κάποιο.
1: Δεν μπήκε καθόλου.
0: Δεν μπήκε καθόλου αλλαγή. Γιατί, τι συνέβη με τον Μπάμπη τον Κοστούρα.
1: Γιατί.
0: Ένα παιχνίδι καταπληκτικός, κερδίσαμε εκτός έδρας και μετά εξαφανίστηκε. Why?
1: Νεαρό παιδί.
0: Πού αποδίδεται η εξαφάνιση του Κοστούλα, πει Μουζακίτης, δεν δικαιούται συμμετοχή, είναι στην Εθνική.
1: Είναι στην Εθνική.
0: Δεν δικαιούται συμμετοχή ο Μουζακίτης. Εμένα είναι που λένε μου αυτό. Αυτό είναι που λένε μου γιατί ήταν ένα παιδάκι που ξεκίνησε πάρα πολύ μικρό να παίζει βασικό και να παίζει και τσάμπιον και όλα αυτά οφείλονται σε Μεντιλίμπαρ, έτσι. Και μετά βρέθηκε εκτός και ψαχτήκανε σόνι και καλά να τον πουλήσουν. Λες έχουν καλύτερο, αλλά τέλος πάντων το στείλανε. Πιστεύω ότι στη Χαλ όταν θα είναι έτοιμος, γιατί οι Εγγλέζοι όταν διαπιστώσουν ότι κάποιος είναι ταλέντο και τον εντάξουν στην ομάδα τους, μετά επενδύουν επάνω τους με δουλειά. Επάνω του με δουλειά. Τι του λείπει, αυτό δουλεύουν. Τα έχει δυναμικά, τεχνικά, τακτικά, τα πάντα.
1: Μυϊκά κιλά.
0: Και όταν είναι, ναι, βέβαια. Τα κιλά είναι πολύ σημαντικό. Πώς είπες, τα μυϊκά κιλά, το λίπος, πόσο λίπος έχεις. Γιατί το χάφε θέλει τρεξίματα και όλο το ποδόσφαιρο τώρα, σου λέω, άμα θα δεις, ουσιαστικά το ποδόσφαιρο σε πολύ υψηλό επίπεδο υπάρχει man to man σε όλο το γήπεδο. Και μπορεί να χρειαστεί να κάνει man to man ο center for τον αντίπαλο stopper σε όλο το γήπεδο που το κάνει εξαιρετικά ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης είναι τόσο πειθαρχημένος εκτός αποστολής ο Τετέι. Γιατί τον άφησε ο Γιωβάνοβιτς, γιατί άφησε εκτός από για τακτικούς λόγους στο πλαίσιο των επιλογών του για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα εκτός αποστολή στο Τετέι. Οπότε...
1: Πάει το ένα μας στο πλάνο.
0: Όχι, όχι, δεν τον είχαμε στο πλάνο αυτό.
1: Τον είχαμε ζωέκτακτο.
0: Εναλλακτικό, πολύ εναλλακτικό. οπότε έχει τρεις φορ, αν το πούμε για φορ. στις άκρες έχει αυτό. Ο Πέλκας πιστεύω δεν μπορεί να παίξει στην άκρη. Γενικά δεν μπορεί να παίξει σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το ρυθμό. Ο Πέλκας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το ρυθμό κόντρα στους Γερμανούς. Επουδενή. Ούτε για 20 λεπτά, ούτε για 5 λεπτά δεν κάνει ο Πέλκας. Εδώ πέρα τώρα οι Γερμαναράδες είναι δυνατοί, πιεστικοί. Πέλκας δεν βγάζει τέτοια πράγματα ποτέ. Και στα καλύτερά του δεν τα βγάζει αυτά τα πράγματα. Οπότε η εντεκάδα θα είναι έτσι με Ζαφίρη, Κουρμπέλη και Ανδρούτσο μέσα. Και Μασούρα, η τετράδα θα είναι αυτή. Και μπροστά θα είναι ο Ιωαννίδης Παυλίδης.
1: Ο Καρέτσας είναι μόνο. Αν παίξει ο Καρέτσας είναι δεξιά ο Καρέτσας. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν παίξει ο Καρέτσας, το πιο λογικό ακούγεται να πάει εκεί ο
0: Ζαφίρης. Ο Ζαφίρης. Τι άλλα παιχνίδια έχουμε. Έχουμε τους Σέρβους να παίζουν με τους Ολλανδούς. Σήμερα είναι γι' αυτό.
1: Σήμερα είναι.
0: Τι παιχνίδια έχουμε σήμερα.
1: Καταρχάς έχουμε live αυτή τη στιγμή. Είναι περίπου στο ημίχρονο.
0: Όχι, ημίχρονο. Το βλέπουμε εδώ. Το Κόσοβο με την Αυστρία.
1: 0-0 και Μάλτα Ανδόρα 0-0.
0: Αυτό είναι ντέρμπι μεγάλο, Μάλτα Ανδόρα. Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία 1-0 με 10 Λιθουανία. Αζερμπαϊτζάν. Θα ζούσε στο Αζερμπαϊτζάν.
1: Έχουν πολλά πετρέλα και φυσικά αέρια και υπάρχει πολύ χρήμα.
0: Στο Αζερμπαϊτζάν είναι τον Μπακού.
1: Ναι.
0: Είναι από τις πιο πλούσιες πόλεις στον κόσμο. Πανέμορφες. Πανέμορφες. Έχουν φτιάξει απίθανα πράγματα εκεί πέρα. Και έχουν συνέχεια πόλεμο αυτή εκεί πέρα. Πώς γίνεται. Δηλαδή οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί αυτούς δεν τους πιάνει εκεί πέρα. Γύρω-γύρω. Εκεί κοντά δεν είναι αυτό.
1: Το Αζερμπαϊτζάν έχει θέματα με την Αρμενία.
0: Με την Αρμενία είχαν πάντα. Θέλω.
1: Να, εκεί πώς λέγεται η περιοχή.
0: Θα ήθελα κάποια στιγμή και μετά το διάλειμμα να συζητήσουμε το θέμα που δημιουργήθηκε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Mm-hmm. Και τη συμπεριφορά του Ζεσού, λέγεται ο προπονητής. Αυτό είναι mm-hmm. παλιά γρία κότα. Έμπειρος πολύ, σκύλος. Για μένα έπραξε πολύ σωστά, αλλά με λάθος διαχείριση. Εκτός κι αν προσπάθησε να διαχειριστεί σωστά τον Ρονάλντο. Και ο Ρονάλντο ήταν ανέκδοτος που λέγαμε ανέκδοτος, παλιά. Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν του άκουσα. Εγώ τον Ρονάλντο, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, βασικά Ρονάλντο για μένα υπάρχει ένας μόνο, το φαινόμενο έτσι. Mm-hmm. Τον Κριστιάνο Ρονάλντο, παιχτάρα μεγάλη φυσιογνωμία, αλλά δεν τον είχα ποτέ σε επίπεδο Μέση και όλων των μεγάλων των άλλων, ακόμα και Κρόιφ και Ζιντάν και όλα αυτά δεν τον. Ήταν ένας καλός. Επιθετικός, ένας από τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο. Να σου πω την αλήθεια. Το Ζλάνταν Ιμπραήμοβιτς τον έχω πιο ψηλά από τον Ρονάλντο. Απλά ο Ζλάνταν είναι πολύ εγωκεντρικός, είναι πολύ εγωιστή, είναι πολύ το εγώ του και τίποτα άλλο. Θα μου πεις χειρότερος από τον Ρονάλντο. Χειρότερος από τον Ρονάλντο δεν είναι, αλλά είναι Ρονάλντο τώρα.
2: Ο Ρονάλντο σίγουρα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές που βγήκαν ποτέ.
0: Άμπραβο, αθλητής. Ναι. Ακόμα γυμνάζεται. Ακόμα.
2: Ναι, και δεν θα σταματήσει.
0: Και πούλησε και πολύ ωραία τον εαυτό του, έτσι. Πάρα πολύ ωραία και με την γυναίκα που συζεί, ακόμα δεν την παντρεύτηκε αυτή.
2: Όχι, αλλά έχουν
0: και τη μαμά του έχει
2: πέντε μαζί. Παιδιά.
0: Έχει κανένα δυο υιοθετημένα. Μακάρι 15 να
2: έχει.
0: Έχει, για να ζήσουν τα παιδιά μια χαρά. Να υιοθετήσει καμιά δεκαριά ακόμα να ζήσουν τα παιδιά χαρισάμενη ζωή. Όμως, στον τρόπο που τον έστειλε ο coach, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αν έγινε χωρίς συζήτηση με τον Ρονάλντο, που δεν πιστεύω, έχει συζητήσει σίγουρα ο προπονητής, απλά ο άλλος θα ήταν αγύριστος, όχι εγώ θα παίζω πάντα βασικός. Βρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, βασικός, άντε πάρε μια κλωτσιά και πάρε δρόμο. Και κατευθείαν ο άλλος, ο Μαυράκος, το πήρε το εφταράκι.
2: Ναι, απευθείας.
0: Κατευθείαν πήγε τσαπ, το τσάκωσε το εφτά, γιατί όχι. Θα πω μόνο κάτι. Δεν είναι ωραίο. Γιατί για την Πορτογαλία ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι μετά τον Εουσέμπιο ίσως η κορυφαία ποδοσφαιρική φυσιογνωμία μέχρι τώρα, εκτός αν βγει κάποιος άλλος. Δεν ξέρω αν θυμάσαι κανέναν άλλο μετά τον Εουσέμπιο.
2: Ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, Πορτογάλο ποδοσφαιριστή, τεράστιο όνομα.
2: Όχι. Υπήρχαν μεγάλα ονόματα, όχι τεράστια.
0: Όπως.
2: Ο Φίγκο.
0: Ναι, Λουίς Φίγκο, δεν ήταν Ρονάλντο, άλλος.
2: Δεν ήταν.
0: Ούτε καλά. Ο Εουσέμπιο είναι ποδοσφαιρική.
1: Ούτε καν σε επίπεδο Φίγκο δεν μου έρχεται κάποιος.
0: Ωραία. Οπότε θα έπρεπε να φύγει πιο όμορφα από την εθνική. Να κλείσει αυτός ο κύκλος πιο όμορφα από την εθνική. Αυτός πήρε το ιδιωτικό τζετ και έφυγε.
2: Σαν προσωπικότητα θα βάζα το Σάντος, ας πούμε. Μετά.
0: Φερνάντο Σάντος. Ναι. Ποδοσφαιριστής.
2: Όχι, σαν προσωπικότητα. Λέω,
0: για ποδοσφαιριστή μιλάμε. Για ποδοσφαιριστή, ας την προσωπικότητα. Ο Σάντος με την εθνική Πορτογαλία τι κατάφερε.
1: Πήρε Euro.
0: Ναι, με την Πορτογαλία.
1: Χωρίς αν θυμάμαι καλά, είναι όλα
0: χ. Αυτός ήταν ο Φερνανδάο. Φερνάντο Σάντος. Με τις Σαρδέλες τότε. Θεωρώ ότι δεν ήταν κομψή η απομάκρυσή του. Αλλά αν επέμενε στο να παίζει βασικός, καλά του κάνανε. Γιατί. Γιατί. Υπάρχει νόμος απαράβατος, άγραφος στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι απαράβατος. Ουδής. Κανένας. Κανένας. Είτε ποδοσφαιριστής, ούτε προπονητής, ούτε παράγοντας. Δεν μπορεί να βάλει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Είτε είναι σε συλλογικό επίπεδο, είτε σε εθνικό επίπεδο. Είναι πρώτα η ομάδα και το καλό της ομάδος και μετά όλοι οι άλλοι κάτω από το θέμα ομάδα. Φλάση έχει ο Βαγιανίδης. Ευχαριστώ Κώστα Ζαφυρόπουλε. Πάθανε τα παιδιά κλακάς και ο στη Λισαβόνα λέει ο Βαγιανίδης. Δεν είναι εδώ.
1: Είχαμε πει για τον... Μπακ των άλλων από τη Χάρτς, τη Σκίδρα. Τον Κιζηρίδη.
0: Κιζηρίδη,
1: Δεν είχαμε πει για τον Βαγιανίδη.
0: Κιζηρίδη. Σήμερα είπα εγώ Βαγιανίδη.
1: Ναι.
0: Ναι, σήμερα είπα εγώ για Βαγιανίδη, αλλά η θλάση είναι στη Λισαβόνα. Λοιπόν, και για να ολοκληρώσω το θέμα Ρονάλντο, παρότι δεν τον κουστάρω καθόλου, έτσι. Καθόλου. Deep. Θεωρώ ότι ήταν λάθος η αντιμετώπιση του από την πορτογαλική ΕΠΟ και όλους αυτούς που είναι γύρω-γύρω. Αλλά όταν επιμένεις. Να παίζεις εσύ, είσαι δεν είσαι καλός. Και να, όλοι οι συμπαίκτες σου, γιατί κάποια στιγμή θα αγανακτήσουν και αυτοί, να παίζουν για σένα, για να βάλεις εσύ τα γκολ και να πάρεις εσύ την ιστορία. Και... Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Θέλει να παίξεις, αλλά θα είσαι ομαδικός. Θα έχεις πάνω από σένα την ομάδα. Η ομάδα και μετά εσύ. Μετά όλοι μας. Πρώτα είναι η ομάδα. Σήμερα έχουμε στις 10 παρατέρω την Ελλάδα-Γερμανία. Πρόβλεψη τώρα. Πάμε. Κάνουμε μια πρόβλεψη. Ελλάδα-Γερμανία.
1: Δεν θέλω να κάνω.
0: Όχι, θα κάνουμε και δεν θα κάνουμε συναισθηματική πρόβλεψη.
1: Ότι ψηλώσαμε λίγο.
0: Θα αναλύσεις και θα μου πεις Γερμανία, Ελλάδα, Γερμανία, ούτε συναισθηματισμοί, ούτε Έλληνες, χριστιανοί, Ορθόδοξοι είμαστε εννοείται, λατρεύουμε την Ελλάδα μας, την εθνική μας, όλα. Μιλάμε για ποδόσφαιρο. Πάμε να παίξουμε στοίχημα. Και σου λέω, πάρε τόσα ευρώ και παίξε μου Ελλάδα, Γερμανία σήμερα στην Τούμπα.
2: Ακούω. Αρχικά η Ελλάδα έχει μια ομάδα που είναι κουρασμένη. Είναι συγκεκριμένο το γκρουπ των παιχτών που παίζουν. Δεν είναι σαν τη Γερμανία που παίζουν 50 παίκτες.
0: 44.
2: 44 και μπορεί να τους αλλάζει.
0: Είναι σαν τους κατασκευαστές πλυντηρίων.
2: Και να είναι φρέσκοι. Η Ελλάδα έχει ένα γκρουπ 15 παικτών αυτή τη στιγμή που έχουν πάρει όλα τα παιχνίδια πάνω τους. Που σημαίνει ότι είναι κουρασμένη.
0: Να έχει και 15.
2: Ναι. Δεύτερον. Οι Γερμανοί πιστεύω ότι είναι 100% ψηλιασμένοι. Και δεν, η λέξη ψηλιασμένος δεν είναι αρκετή. Νομίζω ότι είναι εκνευρισμένοι.
0: Όταν είσαι εσύ ο δυνατός, υπερισχύει έναντι εμού και κλείνουμε ένα ραντεβού για να μαλώσουμε. Και επειδή εσύ έρχεσαι ψηλωμένος γιατί με έχεις και σε πλακώνω εγώ στο ξύλο και λέει ο διαιτητής νικητής Μίρτσος. Αλλά έχουμε επαναληπτικό. Πώς θα έρθεις?
2: Θα έρθω έτοιμος.
0: Με σοβαρότητα.
2: Σοβαρότητα θα το τελειώσω.
0: Και εκεί δεν έχω καμία τύχη.
2: Αυτό φοβάμαι. Ακριβώς αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν μας λες. Δεν μας λες. Από εκεί το πας, από εδώ το φέρνεις. Δηλαδή, τι φοβάσαι να μας πεις δηλαδή.
2: Πιστεύω ότι είναι χ2 το μάτς. Δεν πιστεύω.
0: Ένα τέτοιο θα δώσει. Ένα σημείο. Πιστεύω, το πιστεύω, δεν το ξέρω. Αν δεν θα σου πω τον Πανταριμόν.
2: Δεν με πάει καρδιά να πω.
0: Ένα σημείο.
2: Θα χάσει.
0: Λοιπόν, σου δίνω 100 ευρώ. Ποντάρισε Ελλάδα-Γερμανία. Το κατοστάρικο που το ποντάρισε.
2: Διπλό και over.
0: Πες το, ρε. Τι φοβάσαι.
2: Εντάξει, διπλό και over. Αυτό βλέπω. Αυτό φοβάμαι βασικά. Γιατί και δεν σταματάνε κιόλας αυτοί.
0: Και κανείς δεν γλιτώνει από αυτό που φοβάται, να ξέρεις. Αυτοί βάλανε 7 γκολ τους Βραζιλιάνους.
2: Ναι, είναι.
0: Είναι κολόρατσα, ρε, είναι αυτοί. Σου λέω, τα χιτλεράκια είναι. Δηλαδή δεν θέλω ούτε. Μου είναι τόσο αντιπαθητική που αν είχα το κατοστάρικο να τον ποντάρω σε αυτό το παιχνίδι, θα ποντάριζα σίγουρα στο διπλό. Θα ήθελα να. Ναι, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κερδίσουμε και δεύτερη φορά τους Γερμανούς. Γιατί εμείς έχουμε ελλείψεις. Είμαστε κουρασμένοι, όπως προείπες. Έχουμε και ελλείψεις, είμαστε και κουρασμένοι, όπως προείπες. Και αυτοί έρχονται και ψηλιασμένοι και είναι και σε πιο υψηλό επίπεδο από εμάς. Τελεία. Μακάρι να δώσει ο Θεός να τους ξεσκίσουμε. Ωραία. Όμως πιστεύω ότι η Γερμανία είναι το φαβορί. Φοβάμαι και ελπίζω να μην επαληθευτούν οι φόβοι μου και πρέπει να προσέξουμε να μην φάμε κανέναν διασυρμό. Ωραία. Μόνο αυτό θέλω, να μην φάμε κανένα διασυρμό από τα χιτλεράκια. Τώρα, μετά θα πούμε και για τα άλλα μας. Πρόσεχε, ετοιμάσου, έχω να δώσεις και Ολλανδία, Σερβία να μου απαντήσει και Πορτογαλία, Νορβηγία. Ωραία παιχνίδια. Πορτογάλοι κάναν διπλό με ζωντανούς 2-4 χωρίς τον Ρονάλντο. Με τον Ρονάλντο δεν κέρδισαν.
2: Θα απελευθερωθούν τώρα.
0: Μα τι τώρα, παίζανε με 10 οι άνθρωποι.
2: Όσο και αν πιστεύω ότι δεν του άξιζε αυτό το τέλος από την εθνική Πορτογαλία.
0: Τελικά του άξιζε. Αν ήταν Σόνι και καλά να παίζει αυτό βασικό. Του άξιζε ένα και καλά να πάθει.
2: Ένα καημό είχε, θέλει να φτάσει στα 1000 γκολ αυτός. Και θέλει το χιλιοστό γκολ να το βάλει στην εθνική. Αυτό είναι ο καημός.
0: Έχει βάλει τόσα γκολ, 900 τόσα, ή μετράει και τον προπονήσεων.
2: 950, όχι, αυτά τα μετρούσε ο Πελέ.
0: Μετράνε μήπως και τις γιατί,
2: γιατί
0: είχα παλιά κάτι συμπαίχτες που λέγανε εγώ έχω βάλει λέει, 150 γκολ. Αυτός ποτέ έβαλε 150, δεν έχει βάλει ούτε 5 σε. Λέει και τις προπονήσεις στα φιλικά. Στα φιλικά. Άλλοι μετρούσαν για συμμετοχές στα φιλικά. Ωραία. Λοιπόν, να κάνω διάλειμμα, να κάνουμε και να έρθουμε. Ή θες, είναι επίγον αυτό να το διαβάσεις.
2: Θα έλεγα 967 γκολ ο Ρονάλντο.
0: 967 και του λείπουν 33. Πού θα τα βρείτε τα 33. Αυτός τελείωσε ποδοσφαιρικά.
2: Αφού στην Αραπιά είναι εκεί πέρα.
0: Στην Αραπιά εκεί, ναι, αλλά δεν λίγα. Και εκεί δεν το στείλουν, να ξέρεις. Απλά τον έχουν για βιτρίνα. Για μόστρα. Διάλειμμα, ημίχρονο μάλλον κάνουμε. Ακούτε Θήτα FM από τους 107,1 εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Εκπομπή Παίξτε Μπάλα με Ραφαήλ. Και Γεώργιο, Μίρτσο, ερχόμαστε σε λίγο.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μίρτσος.
4: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
5: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
6: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
7: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εδώ είμαστε, Θήτα FM, ακούτε από τους 107,1, εκπομπή Παίξτε Μπάλα, Γιώργος Μίτσος μαζί σας με τον Ραφαήλ. Μιλάμε για εθνική και όχι μόνο, διότι υπάρχει διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω των εθνικών ομάδων, αγώνες Nations League. Ωραία πράγματα. Τρόποι επικοινωνίας είναι μόνο μέσω όχι, έχουμε και μέσω μηνυμάτων, μέσω του Βαμπύρ. 6977-2010-70 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber. Και φυσικά υπάρχει και το τηλεφωνικό μας κέντρο 2310-50-1000. Να τα πούμε και voice to voice. 2310-50-1000. Να πω επίσης κάτι που θέλω. Μια ιδέα τώρα εδώ πέρα έξω που συζητούσαμε είναι ότι θα μπορούσε, λέει, να παίξει και 3-5-2 ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, βεβαίως. Και 3-4-3 και 3-5-2 μπορεί να παίξει. 3-5-2 μπορεί να το κάνει, αλλά άμα κάνει 3-5-2 θα πρέπει να κλειστούμε πολύ μέσα στην περιοχή μας και έχει να παίξει τρεις στόπερ, Μιχαηλίδη, Ρέτσο και τον Μαυροπάνο. Μαυροδήμο θα έλεγα. Ήταν ένας παίχτης από την Κοζάνη, Μαυροδήμος, έπαιξε μέχρι την ΑΕΚ, ο Σωτηράκης φίλος. Τριπλέτα αυτή στην άμυνα, δεξί back half όλη την πλευρά μπορεί να την παίξει ο Σάλιακας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο Τσιμίκας να παίξει όλη την πλευρά. Πιστεύω θα ανταπεξέλθει. Η τριπλέτα στον άξονα για να συμπληρωθούν οι 5 half είναι οι υπάρχοντες Ζαφίρης, Ανδρούτσος και Κουρμπέλης. Με τον Ζαφίρη και τον Ανδρούτσο σε πιο δημιουργικό ρόλο και τον Κουρμπέλη πιο αμυντικογενή, πιο αμυντικό half. Και οι δύο μπροστά της επίδεσης μπορεί να είναι ο Παυλίδης με τον Ιωαννίδη, ας πούμε. Ή ο Παυλίδης με τον Δουβίκα ή ακόμα ο Παυλίδης με τον Μασούρα. Εγώ τον Παυλίδη το θέλω στην εντεκάδα, είναι παλίκαρος. Οπότε μπορεί να γίνει ένα 3-5-2 με δεδομένο ότι έχουμε δύο σέντερ φοράκλες. Και θεωρώ ότι πρέπει να παίζουν και οι δύο, ο Παυλίδης, ο Ιωαννίδης μαζί. Μπορεί να πάει και σε 3-4-3. Έχει, υπάρχουν επιλογές σχηματισμού. Αυτό είναι ο σχηματισμός. Από εκεί στερα μετράει η τακτική που μπορούμε να ακολουθήσουμε απέναντι στους Γερμανούς. Και η τακτική τι έχει. Μπορούμε με τους Γερμανούς εμείς να πάμε σε passing game, στο λεγόμενο build up, να κάνουμε να χτίσουμε επιθέσεις από πίσω. Προσωπικά θεωρώ πως όχι. Διότι ούτε την ευχέρεια αυτή έχουμε να κυκλοφορήσουμε γρήγορα την μπάλα έναντι των Γερμανών, οι οποίοι θα ασκήσουν φοβερό pressing σε όλο το γήπεδο, πιστεύω. Διότι αυτό είναι το παιχνίδι τους. Οπότε αναγκαστικά θα πάμε σε ένα παιχνίδι άμεσης επίθεσης, οι οποίες συνήθως καταλήγουν σε αποκρούσεις, απομακρύνσεις ή κατοχές από τον αντίπαλο, γιατί πάντα όταν η μπάλα είναι διεκδικούμενη και είναι στον αέρα, όλα συνάδουν υπέρ του αμυντικού. Οπότε σήμερα, άμα πάμε, δεν ξέρω αν παίζεται στοίχημα κατοχή μπάλας, μπορεί να φτάσουν και στο 70% οι Γερμανοί κατοχή μπάλας εναντί ημών.
1: Πολλά παίζονται στοίχημα, δεν το έχω ακούσει.
0: Ναι, μπορεί η κατοχή μπάλα να περάσει το 70% υπέρ των Γερμαναράδων, γιατί αρέσκονται στο να κατέχουν την μπάλα, γιατί έτσι μαθαίνουν στις ομάδες τους, έτσι τα μεγάλα πρωταθλήματα. Μακάρι, μία ωρίτσα έτσι, 8 και 10 είναι η ώρα, μία ώρα και 35 λεπτά. Μία ώρα και 35 λεπτά πριν το πρώτο σφύριγμα, Ιταλός διαιτής, όχι, από την Elite λέει είναι ο διαιτής, Γάλλος νομίζω είναι. Γάλλος, elite κατηγορία βέβαια, γιατί η elite κατηγορία είναι και η εθνική μας ομάδα, είναι πρώτη στον όμιλο με Γερμανούς και Ολλανδούς και Σέρβους και θέλουμε elite κατηγορία, γιατί δεν καταλάβαμε, μας φέρνει τότε και ό,τι.
1: Είναι τι? Ο Κλεμέντ Ταγπίν.
0: Γάλλος δεν είναι.
1: Γάλλος.
0: Γάλλος, ναι, το θυμάμαι αυτό. Άρα θα είναι καλός διαιτητής, θα έχουμε καλή διαιτησία. Ναι. Τώρα στον όμιλο μας έχουμε σήμερα Ολλανδία-Σερβία. Άσος από εδώ μέχρι το Άμστερνταμ ή οι Σέρβοι μπορούν να κάνουν τη ζημιά.
1: Οι Σέρβοι έχασαν και μέσα στην έδρα τους από τους Ολλανδούς.
0: Τους Σέρβους μη τους υποτιμάς ποτέ. Ξέρεις γιατί? Οι Σέρβοι σαν λαός έδειξαν ότι είναι πολεμιστές. Ναι. Σε όλα τα σημεία, σε όλα τα μήκη και τα πλάγια. Είναι οι μόνοι που κάνανε πόλεμο τους Αμερικανούς και τον κέρδισαν για μένα. Τους βομβαρδίζαν όλοι από πάνω και κέρδισαν οι Σέρβοι. Γιατί κέρδισαν, να σου πω, όταν το 94 ή 95. 90, κάνε μου τη χάρη λίγο. Όταν το 94 ή 95 είχα πάει στην Καλαμάτα που με Παπαδόπουλο που είχε τα λεφτά, είχα πάει εγώ, ο Παύλος Παπαϊωάννου, ο Δημόπουλος, ο Χρήστος, ο Ζάγκας, ο Γιωργαμλής. Δηλαδή το αφάγκατε. Πήγαμε προετοιμασία στη Σερβία στο Λεπέν Σκιβίρ, νομίζω λέγεται, είναι έξω από το Βελιγράδι, στις όχθες του Δούναβη. Εκείνοι είχαν πόλεμο τότε. Ή ήταν από πόλεμο, μόλις είχε τελειώσει ο πόλεμος. και πάθαμε πλάκα. Δεν ξέμειναν ούτε από τροφές, διότι εκτρέφουν γουρούνια, ζώα γενικά. Δεν είχαν ξεμείνει από τίποτα. Και οι άνθρωποι πήγαν την οικονομία, τις πήγαν στο Βελιγράδι και πάθαινες πλάκα. Αν εμείς

0: δώσει μέσα στην Ολλανδία. Και τι έγινε? Ενώ αν πάμε και παίξουμε τα ρέστα μας και κερδίσουμε, θα μπορέσουμε να πάρουμε ανάσες.
1: Οπότε δεν έχουν άγχος.
0: Ολλανδία-Σερβία, το άγχος πιστεύω το έχουν οι Ολλανδοί. Όσο άγχος μπορεί να έχουν, οι Σέρβοι πάνε να παίξουν και ό,τι βγει. Μην τους υποτιμάς τους Σέρβους. Πες μου τι θέλεις.
1: 100 συμμετοχές ο Βίρτζιν Φαντάικ.
0: Φαντάικ.
1: Ολλανδίας.
0: Αγαπημένο στόπερ. Παίζει βασικά και στην κορυφαία ομάδα του πλανήτη στη Λίβερπουλ. Είναι ένα στόπερ που το θέλει ο κάθε προπονητής στην ομάδα. Είναι άρχοντας. Είναι αρχοντικός. Είναι σκληρός αμυντικός. Έχει ποιότητα στο να κατεβάσει την μπάλα. Δίνει την ηρεμία στην άμυνα της ομάδας του που τη χρειάζεται. Και στις μένες φάσεις υπέρ της ομάδας του είναι κίνδυνος θάνατος. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ από στις μένες φάσεις. Έτσι.
1: Και σε εμάς.
0: Πηδάει πάρα πολύ καλά, ναι, πηδάει πάρα πολύ καλά. Είναι στα στιμένα, είναι κίνδυνος θάνατος. Βαντάικ, 100, ε.
2: 100 συμμετοχές.
0: Μόνο. Ναι. Εκεί η ρέκορ μας συμμετοχών στην Εθνική Ολλανδία ποιος είναι? Ο Κρόιφ δεν μπορεί να είναι. Κάποιος άλλος
2: δεν παίζαν τότε τόσα πολλά παιχνίδια.
0: Ναι, δεν είχαν οι εθνικές ομάδες. Τώρα με τις εθνικές ομάδες γίνονται παιχνίδια συνέχεια όλο τον χρόνο. Στον άλλον όμιλο, στο άλλο γκρουπ έχουμε Πορτογαλία. Νορβηγία, Χάλαντ.
2: Ναι.
0: Αυτός ο Χάλαντ, τι θέλω να πω τώρα, σέντερ φοράκλα, κτίνο, στηρίο, βουνό, δεν το βάζω σε επίπεδο ούτε του Ιμπραήμοβιτς, δεν τον έχω, παρότι ο άνθρωπος με τους αριθμούς σε ξεφτιλίζει, Μίρτσο, έτσι.
2: Μηχανή του γκολ.
0: Μηχανή του γκολ, έχει σκοράρει κόντρα σχεδόν σε όλες τις ομάδες που έχει αγωνιστεί στην Premier League και με την εθνική ομάδα της χώρας του σκοράρει και εμένα όμως δεν μου κάθεται φορ σε τόσο ψηλό. Είναι σεντερφορούκλα, αλλά δεν. Για μένα δεν μου κάθεται έτσι τόσο δυνατά.
2: Ο τρόπος που παίζει, μήπως δεν σας αρέσει? Γενικά, εντάξει, έχει δείξει ο άνθρωπος που φοβερά στιγμή. Είναι 26. Έχει μια δεκαετία
0: γεμάτη. Εννοείται, βρε το παλικάρι. Εμένα δεν μου κάθεται καλά. Πορτογαλία φαβορεί, λέω.
2: Ρέκορντμαν στην Εθνική Ολλανδία, για να γυρίσω πριν, είναι ο Wesley Sneijder με 134 συμμετοχές.
0: Sneijder.
1: Και πίσω είναι ο Van der Sar με 130.
0: Μεγάλο τερματοφύλακα. Ο Van der Sar δίδαξε τη θέση τερματοφύλακα του Ολλανδού. Van der Sar. Έρβιν Van der Sar έφυγε, πήγε στη Γιουβέντους. Είναι ο πρώτο τερματοφύλακα για μένα που έπαιζε άριστα την μπάλα με τα πόδια. Δύο πόδια έπαιζε άνετα νούμερο 10 σε οποιαδήποτε ομάδα. Ναι, ναι, Van der Sar. Ψηλό παιδί. Να σου πω κάτι. Αν δεις σωματότυπο και λειτουργία Τζολάκη και Van der Sar είναι σχεδόν ίδιοι. Και στα μούτρα ξερακιανή, έτσι αδύνατη, με ψηλά παιδιά, με τα πόδια στραβά προς τα μέσα. Δες φάσεις Van der Sar και δες Τζολάκη να δεις πόσο μοιάζουν. Βασικά Τζολάκης είναι που λένε μου. Εγώ για τον Τζολάκη είχα πει όταν πρωτοξεκίνησε να το βάζει ο προπονητής του. Και λέω, αυτό είναι ο μελλοντικός τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδας, Ολυμπιακού και Εθνικής Ελλάδας, πριν 4 χρόνια από ό,τι είπα. Όταν ακόμα κάποιοι αναλώνονταν και λέγανε, μιλούσαν για Πασχαλάκη. Πασχαλάκη, αλήθεια, πού είναι?
2: Ελεύθερος είναι.
0: Δεν το θέλει κανένας.
2: Δεν πρέπει, ήταν να πάει.
0: Στην Τρίπολη και ούτε εκεί το παίρνει.
2: Και νομίζω ότι δεν πήγε. Ένα διάστημα ακουγόταν και για την Καλαμάτα.
0: Τι φρούτα βγάζει η Καλαμάτα, μουσμουλα, έτσι.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ούτε Καλαμάτα το θέλει, ούτε Τρίπολη το θέλει. Πού θα πάει?
2: Στην Ελλάδα, ναι, είναι χωρίς ομάδα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν μπορεί να πάει πουθενά.
0: Εδώ και 3 χρόνια είναι χωρίς ομάδα.
2: Έχει κλείσει.
0: Αυτόν ναι. Θέλανε κάποιοι επιτίδη δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ να το βγάλουν κορυφαίο τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια. Μιλάμε για ασχετοσύνη. Φυσικά εδώ όποιος ταΐσει δημοσιογράφο, εγώ είπα κάποια στιγμή, αν σας έδινα μεροκάμα του κάθε μήνα και σας έλεγα θέλω να παρουσιάζετε ξανθόγαλα ονομάτι Brand Pitt, θα το κάνατε και θα το πίστευε και ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος στην Ελλάδα ξέρει τι είναι. Ο κόσμος στην Ελλάδα δεν πιστεύει αυτό που βλέπει, αλλά αυτό που θα του πλασάρει ο δημοσιογράφος.
2: Ναι.
0: Θυμάμαι μια εποχή το φως του Νικολαίδη. Γινόταν το παιχνίδι του Ολυμπιακού την Κυριακή και 40.000 κόσμο στο Καρεσκάκι και την άλλη μέρα το φως πουλούσε 40.000 φύλλα. Ήταν αυτοί που πήγαν στο γήπεδο να διαβάσουν τι γράφει ο Νικολαίδης να το υιοθετήσουν. Δεν του ένοιαζε τι βλέπανε.
2: Είναι πολύ περίεργο. Αφού το είδες, δεν έχεις δική σου άποψη.
0: Δεν έχει. Θα πρέπει να δει κάποιου άλλου που νομίζει ότι είναι αυτό και να πάρει του άλλου την άποψη να τη μεταφέρει σαν δική του. Μιλάμε για τέτοιο έσχος, κύριε Πρόεδρε. Πασχαλάκης δεν έχει ομάδα.
2: Ο Πασχαλάκης τώρα 37 χρονών, δεν έχει ομάδα. Ελλάδα δεν μπορεί να παίξει πλέον.
0: Γιατί
2: έκλεισε το.
0: Ας μείνει το Δεκέμβριο να πάει στο Μαρκό.
2: Ναι, μπορεί να μείνει χωρίς ομάδα.
0: Η Μαρκό τώρα έχει τερματοφύλακα. Θα τον πάρουν στη Μαρκό. Ρε. Μια χαρά. Έγινε φιλικά σωματεία με το Ολυμπιακό. Πήγε ο Λαραμπή. Ναι. Ας πάει γι' αυτό. Καλή περίπτωση. Το θέλει ο Σούλης όμως.
2: Δεν ξέρω.
0: Ούτε βαλσαμωμένο πουλί δεν πιάνει αυτό. Κρατούσε βαλσαμωμένο πουλί και του φύγε.
2: Μπορεί να πάει σε καμιά Ινδία, καμιά.
0: Πακιστάν, Ουσμπεκιστάν.
1: Έχει πολύ.
0: Ναι, αλλά εκεί είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Άμα δεν αυτό, είσαι το αυτό.

0: αλλάζουν τα πράγματα. Πορτογαλία-Νορβηγία λοιπόν, εγώ λέω άσος. Άσος και over.
1: Η λογική λέει άσο, γιατί και έχει τρεις στις τρεις νίκες.
0: Παράδειγμα, αφού το πας στοιχηματικά, εγώ δεν παίζω στοιχηματικά. Έτσι, έχω κόψει τον τζόγο πάνω από 20 χρόνια.
1: Δεν έπαιξα ποτέ μου.
0: Σωστός. Εγώ λέω Ελλάδα-Γερμανία διπλό και over. Ολλανδία-Σερβία. Over.
1: Α, θα ανοίξει το παιχνίδι. Ναι. Αν ανοίξει το παιχνίδι, δεν υπέρ της Σερβίας.
0: Θα ανοίξει το παιχνίδι και το βλέπω over. Ναι. Και τα δύο παιχνίδια βλέπω ότι θα ανοίξουν. Γιατί οι Σέρβοι θέλουν γκολ. Ναι. Οπωσδήποτε, τι άπα πάρουν ένα βαθμό. Οι Σέρβοι θέλουν γκολ. Άρα πρέπει να βγουν μπροστά, να ανοίξουν το παιχνίδι, να τρέξουν, να κάνουν όραν. Θα μείνουν να ανοιχτοί πίσω. Ας σκοράρουν. Άμα δεν σκοράρουν, πάλι οι Ολλανδοί δεν έχουν άμυνα.
1: Όχι.
0: Οι Ολλανδοί δεν παίζουν ποτέ άμυνα. Παίζουν επιθετική άμυνα και επίθεση. Αμυντική επίθεση. Πάμε Πορτογαλία-Νορβηγία, λέω άσο και over και εδώ.
1: Εδώ καίγεται όμως η Νορβηγία.
0: Δεν πάνε να καίγεται, η άλλη είναι καλύτερη ομάδα. Και οι Πορτογάλοι, άμα δεις εκεί, προσπαθούν να υιοθετήσουν το καλό που βλέπουν από τους γείτονες Ισπανούς όσον αφορά το παιχνίδι.
1: Δεν πιάνονται Ισπανοί.
0: Καλά, οι Ισπανοί είναι άλλο επίπεδο. Αλλά άμα δεις, οι Πορτογάλοι προσπαθούν να υιοθετήσουν αυτό το ποδόσφαιρο με την μπαλακάτο. Προσπαθούν. Απλά δεν έχουν την ποιότητα κάποιων παιχτών που έχουν οι Ισπανοί και οι περισσότεροι προέρχονται από την Μπαρσελόνα.
1: Ναι.
0: Η Ρεάλ έχει παίχτη.
1: Όχι.
0: Στην εθνική.
1: Όχι, νομίζω είχε γίνει και θέμα το προηγούμενο.
0: Ούτε ο Βαλβέρδε δεν χωράει. Ο οποίος είναι παιχτούρα. Φαντάσου τι είναι οι άλλοι.
1: Ο Βαλβέρδε είναι από την.
0: Στη Ρεάλ παίζει.
1: Ναι, όχι, όχι. Η καταγωγή του είναι Ουρουγουανός.
0: Ουρουγουανός είναι, ναι, ναι, ναι, τι είπα.
1: Δεν είναι Ισπανός.
0: Ουρουγουανός είναι, ναι, έχει δίκιο. Δεν υπάρχει παίκτη τη Ρεάλ σε εθνική ομάδα. Φαντάζομαι ότι έχει γίνει εκεί πέρα. Πολυεθνική.
1: Ναι, αυτή... όχι, δεν βγαίνει άκρη.
0: Άντε, βρε με αυτού του Κάστρου, του Βασιλιά, τώρα πήγε και ο Μουρίνιο.
1: Ο Μουρίνιο, ναι.
0: Εντάξει, άσε με αυτό. Περσινά ξυνά στα φίλια. Για να δούμε, βάλει κανένα γκολ το Κόσοβο. Γιατί δεν σου τάρει αυτό ο Βοκύρι.
1: Είχαμε γκολ στην άλλη ματσάρα, στο Μάλτα Ανδώρα. 1-0 η Μάλτα.
0: Έλα ρε Μάλτα. Έχει πάει Μάλτα.
1: Στη Βαλέτα.
0: Μιλάνε για πανέμορφο νησάκι. Ναι, πανέμορφο νησάκι. Ζούσε εκεί εύκολα. Όχι, δεν σ' άρεσε να ζει.
1: Πολύ μικρό είναι. Παθαίνει κλειστοφοβία.
0: Κλειστοφοβία. Έχει εκεί και το χωριό του Ποπάη.
1: Γενικά εμένα δεν μ' αρέσει να μένω σε νησί. Γιατί ήμουν και ένα χρόνο στην Κρήτη έμενα. Αλλά που Κρήτη δεν είναι νησί, είναι πολύ μεγάλο νησί. Είναι...
0: Σε ποια πόλη τη Κρήτη έμενα.
1: Στο Ρέθυμνο.
0: Ωραίο είναι το Ρέθυμνο.
1: Όχι. Ρέθυμνο.
0: Ρέθυμνο.
1: Υπέροχο είναι.
0: Εκτός του Ηράκλειου που είναι ένα χάλι μαύρο
1: το
0: η πόλη.
1: Ηράκλειο είναι πόλη.
0: Ένα χάλι μαύρο, όλη η υπόλοιπη Κρήτη είναι πανέμορφη. Εγώ στην Κρήτη θα είμαι ένα ευχαρίστω, αλλά πού? Στο βουνό, όχι θάλασσα. Ψιλορίδι επάνω.
1: Okay.
0: Δηλαδή έμενα και Ανόγια, έμενα και Ζωνιανά. Γελάτε. Γελάτε. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη τώρα. Ερώτηση. Είσαι παιδί σπουδαγμένο και όλα αυτά, όρισε και σε εσένα κύριε Χολύπτη. Τα Ζωνιανά, τι έχουν που. Έχουν, περίμενε ένα ολόκληρο. Τι έχουν το οποίο αξίζει τον κόπο να επισκεφτείς και να το δεις? Τα Ζωνιανά.
1: Δεν πήγα.
0: Τι καλό έχουν τα Ζωνιανά?
1: Φαγητό έχουν 100%.
0: Ούτε ταβέρνα δεν είδα στα Ζωνιανά. Τι καλό έχουν τα Ζωνιανά? Από αυτά που διαφημίζουμε εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες, δυσφημίζοντας έναν υπέροχο τόπο.
1: Α, okay, ναι, έχουν.
0: Τα χασίσια λένε, τους κλέφτες, τα πιστόλια, τα όπλα και τα αυτά. Αυτό δεν λένε ότι έχουν. Ξέρεις ότι σε Ζωνιανά υπάρχει μουσείο κέρινων ομοιωμάτων αγωνιστών για την απελευθέρωση της Κρήτης του 40.
1: Όχι, οι αλεξιπτωτιστές τότε.
0: Όχι, οι αλεξιπτωτιστές. Ξέρεις.
1: Οι αλεξιπτωτιστές, ναι, ήταν, ναι. Οκ, okay, ανάποδα.
0: Το ξέρεις αυτό, δεν το ξέρεις?
1: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Στα Ανόγια, ξέρεις ότι υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο φημισμένα σπήλαια στον κόσμο? Δεν το ξέρετε, έτσι. Πού το ξέρεις εσύ, ρε κουράς, κεφάλι, δεν είναι πιστή. Πού έχεις πάει? Στην Κρήτη πού έχεις πάει, στα Ανόγια? Στα Ανόγια πού είναι αυτό που σου λέω το σπήλαιο? Αφού έχεις πάει στο σπήλαιο, πες μου, έχεις πάει ο Γιάννης Ψεύτη.
2: Γιατί
0: ο Γιάννης ο Ψεύτης. Λοιπόν, ένα από τα πιο φημισμένα σπήλαια. Πάνε ξένοι και γίνεται χαμός. Και εμείς οι Έλληνες, μόνο να κατηγορούμε. Μόνο να κάτι. Κρήτη είναι πανέμορφη.
1: Εντάξει, ήμουν και σε μια ηλικία τώρα 18 χρονών. Στο μυαλό μας ήταν στα κλαμπ και 18 χρονών τώρα στο Ρέθιμνο, όλοι φοιτητές.
0: Και εγώ στα 40 μου τώρα, ας πούμε, το μυαλό μου στα κλαμπ είναι. Και... αλλά τα κλαμπ σάντουιτς. Είναι καλύτερα, πιστεύω. Πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά μας τώρα. Πορτογαλία-Νορβηγία. Πες μου, εσύ, τι βλέπεις?
1: Πορτογαλία-Νορβηγία. Στοιχηματικά.
0: Όχι, άσου στοιχηματικά. Και στοιχηματικά και σαν μάτς. Πώς το βλέπεις να κυλήσει?
1: Το πιο πιθανό είναι ότι είναι άσος, εντάξει, ότι θα κερδίσει όντως η Πορτογαλία, αν και καίγεται η Νορβηγία. 1-2-1 το βλέπα εγώ εύκολα.
0: Over, άσο και over το βλέπεις?
1: Ναι, άσο και over.
0: Σε καλό
1: άσο και goal-goal. Πιστεύω θα το παλέψει και η Νορβηγία.
0: Εννοείται θα το παλέψει. Ποια ομάδα δεν μπαίνει μέσα στο κήπεδο να χάσει? Καμιά ομάδα δεν μπαίνει μέσα στο κήπεδο να χάσει. Σχεδόν το ίδιο βλέπουμε και εδώ. Ουαλία-Δανία. Οι Δανείοι δεν είναι αυτοί που ήταν. Οι Δανείοι μάριζαν με Έλκυερ. Πω εκείνος. Στο ημίχρονο άναβε τσιγάρο το τάγκ. Οι Δανείοι φάγανε 4 γκολ με στην έδρα από τους Πορτογάλους στο τελευταίο παιχνίδι, έτσι.
1: 2-4.
0: Χωρίς Ρονάλντο, ευτυχώς παίξανε με 11 πάλι Πορτογάλοι. Θεωρώ ότι οι Δανείοι είναι καλύτεροι από τους Ουαλούς. Οι Ουαλοί όμως είναι σκληροτράχυλοι, παίζουν στην έδρα τους, έχουν τον ενθουσιασμό, τη δύναμη.
1: Περίεργη ομάδα οι Ουαλοί.
0: Ναι, θα δυσκολέψει το παιχνίδι. Αυτό είναι σφιχτό παιχνίδι. Σφιχτό παιχνίδι.
1: Τώρα είναι όλοι με 3 πόντους αυτοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ουαλία, Δανία, Νορβηγία. Η Πορτογαλία ξέφυγε, είναι 9.
0: Τελείωσε η Πορτογαλία.
1: Και πάνω το πάει 12.
0: Θεωρούνταν εξ αρχής το φαβορί. Δεν μπορούσαμε εμείς να είμαστε σε αυτόν τον όμιλο. Αντί της Πορτογαλίας να ήταν Νορβηγία, Ουαλία, Δανία και Ελλάδα.
1: Είναι φοβερό ότι και αυτός ο όμιλος είναι πρώτης αλφα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πρώτη κατηγορία. Δεν θα ήταν ωραία να είμαστε με Νορβηγία, Ουαλούς και Νορβηγία, Ουαλία και Δανία. Μια χαρά όμιλος. Πάμε στο άλλο, στο άλλο το όμιλο.
1: Ουαλία,
0: ο οποίος είναι β' κατηγορία του National League. Κόσοβο, Αυστρία παίζουν τώρα, είναι 0-0. Ισάκ, ποια Αυστρία, Ισάξιες ομάδες είναι, δείχνουν μέσα στο αγωνιστικό χώρο. 0-0 στο 64ο λεπτό και δεν κουνιέται φίλο εδώ πέρα, έτσι. Δεν κουνιέται φίλο. Ιρλανδία-Ισραήλ. Είδες τη στάση που κράτησαν οι Ιρλανδοί ήτανε. Στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν πάλι Ισραήλ-Ιρλανδία που τελείωσε, που κέρδισαν 0-3 οι Ιρλανδοί. Κάπως
1: μέσα,
0: έτσι.
1: Μέσα στο Ισραήλ.
0: Το Ισραήλ δεν παίζει στην έδρα, παίζει κάπου σε μια άλλη χώρα. Πού παίζουν, Πολωνία, δεν ξέρω πού παίζουν αυτοί. Δηλώνουν σαν έδρα. Νομίζω έλεξε 0-3. Και εκείνο που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση ήταν η στάση των Ιρλανδών όταν έπαιξε ο εθνικός ύμνος των Ισραηλινών, οι οποίοι σκύψαν τα κεφάλια σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη γενοκτονία στη Γάζα. Έτσι.
1: Μπράβο τους. Πρέπει μέσα του ποδοσφαίρου να.
0: Και μετά όταν πήγε συνέντευξη τύπου ο Ιρλανδός προπονητής, ποιος είναι δεν ξέρω. Του την πέσανε λίγο οι Ισραηλινοί στις ερωτήσεις και σηκώθηκε και έφυγε. Τη παράτησε και έφυγε. Εδώ δεν ήρθα να κάνω πολιτική, λέει. Εδώ παίζουμε ποδόσφαιρο. Σωστότατος ο κύριος, έτσι.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστό.
0: Αγωνιστικά η Ιρλανδία είναι το φαβορί. Η Ισραήλ τώρα από πότε έκανε ποδόσφαιρο?
1: Παίξανε στην Ουγγαρία, στο Ντέμπρετσεν.
0: Είδες. Ουγγαρία. Κάπου παίζουν εκεί. Όπως το Ισραήλ στην Ευρώπη, ε.
1: Ναι.
0: Θα μου πει το Ντουμπάι είναι στην Ευρώπη.
1: Στο μπάσκετ.
0: Δεν έχει σημασία μπάσκετ ποδόσφαιρο, Ντουμπάι στην Ευρώπη παίζει.
1: Αφού όλα γίνανε για τα λεφτά.
0: Βρε ποια λεφτά τώρα όμως, δηλαδή μεγαλώνει ένα παιδί και σου λέει μπαμπά, έρχεται το παιδί σου, είναι 5 χρονών. Και του αρέσει το μπάσκετ και βλέπει μπαμπά, το Ντουμπάι είναι στην Ευρώπη. Τι του λες του παιδιού? Θα του πεις όχι παιδί μου. Θα σου κάνει αυτονοήτως την επόμενη ερώτηση. Και γιατί παίζει σε ευρωπαϊκό θεσμό?
1: Γιατί σε ευρωπαϊκό τουρνουά.
0: Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Και αυτομάτω να σου πει το παιδί. Δηλαδή μπαμπά, άμα κάνω λεφτά. Μπορεί να αυτόνω και να δέρνω, έτσι και να μου λέει κανένα τίποτα. Οπότε του λες, ναι παιδί μου, μα αυτό είναι το παράδειγμα που δείχνουν. Έχεις λεφτά, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχουν ούτε φραγμοί ηθικοί, ούτε τίποτα. Δυστυχώς. Μάλτα Ανδόρα, το μεγάλο το ντέρμπι, 1-0 είναι. Το Αζερμπαϊτζάν κέρδισε τους Λιθουανούς 1-0. Τα άλλα είναι.
1: Ουαλία Δανία θα μπορούσε να βγει χ.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί πολύ ισάξιες, ας πούμε, σαν ομάδες.
0: Θεωρείς ισάξιες?
1: Πολύ ισορροπία. Τώρα μικρές οι διαφορές τους τώρα. Καμία από τις δύο δεν είναι φόβητρο για την άλλη.
0: Ναι.
1: Και η Δανία το πιστεύει σαν παιχνίδι.
0: Η Δανία τι έχει? Ποιο είναι το επίπεδο της εθνικής Δανίας τώρα?
1: Και της Ουαλίας ποιο είναι?
0: Αυτό να μου πεις. Της Ουαλίας το επίπεδο είναι ότι είναι κοντά στην Αγγλία.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Και ότι είχαν τον Μπέιλ.
0: Τι παιχτούρα αυτός ο Μπέιλ. Αυτός ήταν παιχτούρα, αδικήθηκε πιστεύω.
1: Και από τον εαυτό του καμιά φορά.
0: Γιατί?
1: Του άρεσε το γκολφ.
0: Αφού είχε πολλά λεφτά το παιδί, κοιτούσε τη ζωή του, τι να κάνει τώρα. Εντάξει, τι να κάτσει ασχοληθεί το παλικάρι τώρα. Του άρεσε το γκολφ και τι να κάνει, λέει. Πόσα λεφτά να πάρει άλλο. Δεν θα ξεχάσω εκείνη την κούρσα που πέρασε απ' έξω, πέταξε την μπάλα, πέρασε απ' έξω, πέρασε απ' έξω από τον επόπτη, από αριστερά. Τη βγήκε μέσα και έκανε
1: γκολ.
0: Με την Μπαρτσελόνα ήταν. Μεγάλος παίχτης ο Μπέιλι. Αλλά το παιδί ήταν. Κόντες ήταν. Κόντες. Δούκας. Ο δίκας του αυτό. Λοιπόν. Ο Μπαρτζόκας κάνει και δηλώσεις και βγαίνει και. Τώρα το βλέπω. Και βγαίνει και χρεώνει τους άλλους. Από ποιους γίνεται κουβέντα για το time out, λέει. Από αυτούς που με βρίζουν για 40 λεπτά. Πήρε κανένα time out της ξεφτύλας. Όχι, Μπαρτζόκα, προπονητάρα μπορεί να είσαι. Είσαι προπονητάρα, το αποδεικνύει συνεχώς. Αλλά είσαι ξεφτύλας σαν άνθρωπος. Και είναι ξεφτύλες και αυτοί που σε ανέχονται να βρει συνεχώς τα θεία. Όχι, δεν το ανέχομαι. Συνεχώς, λέει, μόλις κοιτάξει τα χείλη του, γιατί εντάξει, είναι οφθαλμοφανέστατο. Να βρει το Χριστό την Παναγία. Το Χριστό την Παναγία. Είσαι χτύρα από κύριε, φτάνει. Δεν υπάρχει ένα πάντο δώσει ένα χαστούκι με στα μάτια, σταμάτα ρε. Σταμάτα με το Χριστό και την Παναγία. Δηλαδή όχι, δεν
1: είναι. Ο Ολυμπιακός κέρδιζε με 10 πόντους.
0: Και αυτός πήρε
1: το time out στα τελευταία δευτερόλεπτα και επί της ουσίας τώρα τα βάζει με τον κόσμο και με τον Ζόραν Λούκιτς του Ηρακλή, τον προπονητή.
0: Γιατί?
1: Τον έκραξαν, ας πούμε, λίγο. Ότι
0: καλά τον κάνανε.
1: Τι κάνεις τώρα, μας κοροϊδεύεις 30 δευτερόλεπτα.
0: Είναι ξεφτύλας.
1: Έχει μέσα 3.000 κόσμο, θες να γίνει κατάσταση τώρα.
0: Να γίνει κατάσταση. Αφού προκαλεί να γίνει κατάσταση. Να γίνει κατάσταση. Είναι ξεφτύλας. Είναι ξεφτύλας.
1: Εκεί τη στιγμή τελειώνει το παιχνίδι, ας το δώσει την μπάλα. Κράτησε έτοιμα και τελειώνει.
0: Είναι ξεφτύλα, σου λέω. Μόνο που βρίζει τα θεία. Και αυτό είναι unfair καταρχάς. 100%. Να πάρει δηλαδή στα τελευταία δευτερόλεπτα.
1: Ενώ έχει τελειώσει. Είναι 10 πόντους.
0: Και έτσι χάνεις και την. Πώς να το πω, τη μεγαλοσύνη που θες να περάσεις. Ότι εγώ είμαι μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα θα το δείξει και η συμπεριφορά σου. Ωραία. Κερδίζω 10 πόντους. Εντάξει, ας κρατήστε την μπάλα, ρε παιδιά, να τελειώνουμε εδώ πέρα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Εντάξει, και δεν είναι ούτε fair play ούτε τίποτα. Ποιοι παίχτες είναι εκτός? Ο Ανδρέας Ντόι. Αυτό το παιδί είχε ξεκινήσει στον Ολυμπιακό αμυντικό χάφ, έγινε στόπερ. Τώρα που παίζει αυτός και τον έγινε?
1: Νομίζω είχε ξεκινήσει στόπερ στον Ολυμπιακό και έγινε αμυντικό χάφ.
0: Όχι, είχε ξεκινήσει αμυντικό χάφ και μετά τον κάνα στόπερ.
1: Και τώρα ξανά είναι αμυντικό χάφ.
0: Πού παίζει όμως? Είναι... Πού παίζει? 1-0 το Κόσοβο, τους Αυστριακούς. Ποιοι Αυστριακοί είναι? 1-0 το Κόσοβο, μπράβο. Πού παίζει ο Ντόι?
1: Ο Ντόι παίζει στην ομάδα, πώς τη λένε, του Μαρινάκη στην Πορτογαλία.
0: Α, στη Ρίο Άβε, γι' αυτό είναι. Εκεί που έστειλε προπονητή και το Σιλάιδο, λοιπόν.
1: Έφυγε.
0: Θα το φέρει κάπου εδώ τώρα. Ο Νεκτάριος Τριάντης, πού παίζει?
1: Ο Νεκτάριος Τριάντης παίζει στη Μινεζότα, στην Αμερική.
0: Είναι αριστερό μπακ, μήπως είναι δεξί μπακ?
1: Είναι χαφ.
0: Αριστερό, αμυντικό χαφ.
1: Αμυντικό χαφ.
0: Με έχει πει ο αδερφός μου που ζει Αμερική, σαν αδερφός μου και καλύτερα είναι, ότι υπάρχει ένας παιχταράς πιτσιρικάς, γι' αυτόν μου λέει για τον Τριάντη. Και ο Τετέι έμεινε.
1: Αυτόν τον είχε ακουστεί για την ΑΕΚ ο Τριάντης.
0: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιαράκης. Α, είναι και ο Κουλιαράκης στην Εθνική. Ο Βαλιανίδης αντικαταστάθηκε από τον Τζάπρα λόγω τραυματισμού. Ο Σάλιαγας είναι, Κυριακόπουλος και αυτός είναι καλός αριστερό μπακ. Παναθηναϊκού δεν είναι. Mm-hmm. Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφίρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας. Λες να δούμε Μουζακίτη σήμερα? Λες να τον πετάξει τον πιτσιρικά μέσα, κάνει παπάδες. Καρέτσας, Τζόλης, είναι Δραματίας, Μασούρας, Κιζηρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Δετέ και ο Κοστούλας. Τι γίνεται? Τι λέει, επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την πρώτη συμμετοχή της ελληνικής ομάδας είναι αυτές, το είδαμε με τη Σερβία όλα. Ωραία. Εν αναμονή της εντεκάδας. Πάμε σε διάλειμμα. Τώρα πάμε. Θα πάμε να κάνουμε τελευταίο διάλειμμα στην εκπομπή Παίξτε Μπάλα. Θα έρθουμε σε λίγο για το τελευταίο μισάωρο για τον επίλογο της εκπομπής μας εδώ από το ράδιο Θήτα. Διάλειμμα.
2: FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε λίγο τελευταίο 20 λεπτό πριν το φινάλε της εκπομπής Παίξτε Μπάλα. Θα κάνουμε πάσα. Μόλις 6 παίκτες Γερμανίας ήταν στην αποστολή και στο ιστορικό διπλό του Άισμπουργκ. Του Augsburg. Δηλαδή ήταν στην αποστολή. Μόνο 6 παίκτες Γερμανίας. Φαντάσου, είναι καινούργια εντεκάδα αυτό που θα ξεκινήσει, έτσι. Λοιπόν, ακούτε Θήτα FM από τους 107,1. Τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber. Το τηλέφωνο είναι το 6977 20 10 70. Στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς το διαβάζουμε. Όσοι θέλετε να τα πούμε από τηλεφώνο, το 2310 50 1000 είναι τηλεφωνικό μας κέντρο. 2310 50 1000. Εύκολο. Να πω την καλησπέρα μου σε ένα πολύ καλό μου φίλο, ένα αδερφό, τον Χρήστο τον Δημιστό. Χριστάρα μου, πού βρίσκεσαι, πες μου. Χρήστος Δημιστός, αδερφός. Βίβλια χώρα, τελειώσανε. Τελείωσε και ο Όβυλος. Δηλαδή, έλεος, σε παρακαλώ πολύ, φιλαράκι μου. Δηλαδή, πού σε έχω χάσει, τελείωσε και το Πλαγίος. Τελειώσαν τα κρασιά. Δηλαδή, τέτοια κρασιά δεν. Τι κρασί, πήρες κρασί, αρέσει, αρέσει το κρασάκι.
1: Το λευκό κρασί μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Λευκό κρασί,
1: έτσι. Μ' αρέσει με λαγουζιά Γεροβασιλείου πάρα πολύ.
0: Γεροβασιλείου είναι κορυφή. Εδώ έχω Χρήστο Δημιστό, είναι αδερφός, ο οποίος είναι ο ΣΕΟ της Γεροβασιλείου και η Βίβλια χώρα και όλα αυτά. Mm-hmm. Η μαλαγουζιά του Γεροβασιλείου δεν παίζεται, αλλά Βίβλια χώρα το λευκό είναι. Έχεις πει?
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Άλλη...
1: Είναι πολύ φρουτώδες.
0: Διάλογο.
1: Διάλογο, όχι. Όβυλο έχω πιει.
0: Όβυλο κόκκινο. Θα πίνεις το Magnum.
1: Το Magnum σε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Χριστάρα μου.
1: Φοβάμαι να ρωτήσω πόσο κάνει.
0: Αυτά δεν είναι, είναι πάντα. Όχι, είναι. Ορίστε. Φτηνές, δεν είναι, ρε. Έχει πολύ καλό πέρα, κρασί και φτηνό, να ξέρεις. Και έχω φιλοξενηθεί, με πήγε ο φίλος μου Χρήστο Δημιστός εκεί στο. Που φτιάχνονται τα. Το βιβλιαχωρική στη Δράμα που είναι το.
1: Το Ινοποιείο.
0: Το Ινοποιείο. Έχω μείνει, έχει κάτι σουίτες για να μένουν οι προσκεκλημένοι. Καταρχάς, τα κρασιά που γίνονται, γίνονται μόνο από σταφύλια δικά τους. Ναι. Μόνο από δικά τους σταφύλια. Δεν έχει δηλαδή να. Γιατί οι περισσότεροι τι κάνουν, ψωνίζουν γύρω-γύρω από όπου βρουν. Νάτος. Χριστάρα μου, δεν υπάρχει. Ναι, αλλά. Χρήστος, συναντηθήκαμε πρόσφατα. Χρήστος Δημιστός, συνάδελφος, είναι εξαιρετικό παιδί, δεν υπάρχει. Και έχει και το φουσκωτό δίπλα του, τον πρώην λοχαγό μου στο στρατό, Σταύρος Μαλιάκας. Δεν υπάρχει αυτός, φοβερός τύπος. Τον έχει από δίπλα γιατί είναι ταύρος. Είναι 60 χρόνια και είναι ταύρος. Δεν μπορείς να το κρατήσει. Σηκώνει 300 κιλά, πώς τα λένε αυτά, πάγκο και,
1: Παναγία.
0: Και πόδια και έτσι και αλλιώς. Δεν υπάρχει.
1: Νομίζω έχουμε δεκάδες.
0: Έχουμε δεκάδες, πάμε να δούμε. Εντεκάδα πλησιάζει, σε μία ώρα είναι το παιχνίδι. Η έναρξη του αγώνα. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα, ξεκινήσουμε από εθνική ομάδα.
1: Να το επιβεβαιώσω μισό λεπτά.
0: Να μην δώσουμε καμιά άλλη εντεκάδα.
1: Βλέπω έξω δεξιά Κιζηρίδη, όπως είπαμε.
0: Πάει με δύο μπακ που λέγαμε. Έξυπνος ο Ιβάν. Για να δούμε. Εντεκάδα λοιπόν εθνική ομάδος κόντρα στους Γερμαναράδες. Οι Γερμαναράδες 4-2-3-1 κλασικό. Εμείς συνεχίζουμε 4-4-2. Μπράβο Ιβάν, γιατί μπορούμε. Οι δύο μπροστά είναι άχαστο αυτό το δίδυμο. Παυλίδης Ιωαννίδης έγινε, έτσι.
1: Ναι.
0: Τερματοφύλακας, πάμε με τον αρχή. Τζολάκης. Ναι. Κωνσταντής Τζολάκης. Νούμερο 1 αυτή τη στιγμή. Δεξιά μπακ Σάλιακας, αριστερά Τζιμίκας. Κουλιεράκης βασικός με Μαυροπάνου. Έξω ο Ρέτσος.
1: Ναι, είπαμε...
0: Μαυροπάνος Κουλιεράκης. Εσύ ζητούσε Μιχαηλίδη, έτσι.
1: Μου κάνει και ο Κουλιεράκης. Μπράβο.
0: Αριστερά στην άκρη ο Μασούρας, όπως λέγαμε. Έξω τελικά ο Καρέτσας. Η εντολή που δόθηκε από την Τόρμη. Γι' αυτό ξεκινάει ο Χιζηρίδης.
1: Έξω και ο Ανδρούτσος, μπαίνει ο Ζαφίρης.
0: Δίδυμο στη μεσαία γραμμή Ζαφίρης Κουρμπέλης και μπροστά Ιωαννίδης Παυλίδης. Τώρα είναι μια εντεκάδα που τελικά, παιδιά, κάποια πράγματα δεν λέγονται τυχαία. Ισχύουν ότι φτάνει πια με τον Καρέτσα επί Ντόρτμουντ. Δώσαμε 30 εκατομμύρια. Πόσα δώσανε για να το πάρουμε? 30 εκατομμύρια για να το πάρουμε. Δεν θα μας το βγάλετε εσείς δηλαδή. Είδατε τι έπαθε ο Τζόλης. Είδατε τι έπαθε. Μην πάθηκε το παιδί μας έτσι. Οπότε έξω και ο Καρέτσας. Ο μόνος που μένει μέσα βασικός είναι ο Σκύλος ο Παυλίδης. Δηλαδή, άμα θα δούμε τώρα και στα τρία παιχνίδια βασικοί έχουν παίξει τέταρτο αυτό, ο Τζολάκης, ο Μαυροπάνος, ο Τσιμίκας και ο Παυλίδης. Τέσσερις. Δεν έχουν παίξει άλλοι και στα τέσσερα παιχνίδια βασικοί. Δεν ξεκίνησαν. Ούτε ο Κουλιαράκης, ούτε ο Σέλιαγας, ούτε ο Κουρμπέλης, ούτε ο Ζαφίρης, ούτε κανείς, ούτε ο Ιωαννίδης. Με τέσσερις είναι που παίζουν, πέντε ήταν με τον Καρέτσα που ξεκινούσε βασική. Ο Καρέτσας μένει στον πάγκο. Μεγάλη απώλεια. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν τα παιδιά. Δείχνει και ένα φόβο. Θα μου πεις, αν σου είπανε δεν θα παίξει ο Καρέτσας, ποιο να βάλεις. Ποιο να βάλεις, οι επιλογές μετρημένες. Και πάμε, παίζουμε δεκάδα Γερμανίας.
1: Τώρα μπορεί να κάνω και κάποιο λάθος.
0: Δεν πειράζει μόνο τώρα. Πού να τους ξέρεις.
1: Παρ' όλα αυτά είναι όλοι από μεγάλες ομάδες. Είναι ο Γιώνας Ούρμπικ στο τέρμα, είναι από την Bayern.
0: Είναι αυτός ο αντικαταστάτης του Νόιερ.
1: Ντάβιντ Ράουμ αριστερά από τη Λειψία. Ο Τρεό δεξιό μπακ, ο οποίος είναι στην Φράιμπουργκ. Άντων από την Ντόρτμουντ στα center back δεξιά. Αριστερό center back ο Τιαό της Newcastle. Μπισκόφ στα half της Bayern μαζί με Παύλοβιτς επίσης της Bayern. Καρλ έξω δεξιά επίσης της Bayern. Δεν είναι τυχαία τώρα αυτός που παίκτες που επέλεξε ο Κλοπ. Ο Σέρχαντ της Φράιμπουργκ έξω αριστερά.
0: Ο Βίρτς
1: της Λίβερπουλ εννοείται ένα πολύ μεγάλος
0: παιχτούρα
1: στο 10. Και ο Μπάκραντ της Φραγκφούρτης Σέντερφορ.
0: Πόσες αλλαγές έχει από το προηγούμενο παιχνίδι αυτή η εντεκάδα του Κλοπ? Οι Γερμανοί σε σχηματισμό 4-2-3-1, η εθνική μας σχηματισμό 4-4-2. Με αυτή την εντεκάδα δεν έχουμε κι άλλες επιλογές, με δεδομένο ότι έπρεπε να μείνει έξω ο Καρέτσας. Σε μια ζήτηση που κάναμε πριν στην αρχή της εκπομπής όσον αφορά την εντεκάδα της εθνικής, το αναφέραμε κάπου ότι θα μπορούσε να παίξει με δύο δεξιά μπακ και το εφαρμόζει με Σάλιακα και Κιζηρίδη. Πιο επιθετικογενής είναι ο Σάλιακας ή ο Κιζηρίδης? Μάλλον ο Κιζηρίδης.
1: Ο Κιζηρίδης είναι, γιατί είναι και εξτρέμ επί της ουσίας και έπαιζε στη Χάρτς σε 3-5-2.
0: Ο Μπακχάφ μπορεί να παίξει όλη την πλευρά. Άρα άνετα, ξέρεις γιατί το βάζεις τώρα έτσι, άνετα θα μπορέσει και να προωθηθεί αλλά και να κάνει επιστροφές, να δώσει βοήθειες στο Σάλιακα, ο οποίος από αυτή την πλευρά θα έχει να αντιμετωπίσει τον Ράουμ, ο οποίος είναι καλός αριστερό μπακ, Ντόρτμουντ είπαμε ή Μπάγερν. Και θα πρέπει. Θα χρειάζεται τις βοήθειες στα μαρκαρίσματα. Πιστεύω ότι ένας εκ των δύο ορίστε.
1: Λειψία.
0: Ένας εκ των δύο, Ιωαννίδη ή Παυλίδη, θα παίξει τον ρόλο του πέμπτου χαφ στην άμυνα την οποία θα κάνουμε. Και ίσως κάποιες φορές, άμα θα δείτε, μπορεί να δούμε τον Γκουρμπέλι να χώνεται ανάμεσα στους δύο, Κουλιαράκι και Μαυροπάνο, εκεί ανάμεσα, για να πάρει τον επιθετικό χαφ των Γερμανών, όπου ο σχηματισμός των Γερμανών μπορεί να φαίνεται εξ αρχής ως ένας σχηματισμός 4-2-3-1, αλλά πολύ εύκολα μπορεί να παραλλαχθεί σε ένα σχηματισμό 4-3-3, με τον Βίρτσα πηγαίνει δεξιά της Λίβερπουλ, έτσι να ανοίγει ο Κάρλ, να έρχεται αριστερά και Τρεό να είναι ο μεσαίος παίχτης και να ανοίγουν να γίνονται εξτρέμο Μπίσκοφ με τον Σέρχαντ και με Φόρτον Μπούρκαρτ. Έχουν την ευχέρεια αυτοί οι Γερμανοί και την ποιότητα των παιχτών και την ελαστικότητα, ούτως ώστε αυτός ο σχηματισμός να παραλλάσσεται από 4-2-3-1 σε 4-3-3 και όλα αυτά. Εμείς πάμε σε 4-4-2 σχηματισμό. Επαναλαμβάνω, εντεκάδα εθνικής ομάδας, εθνική Ελλάδος, κόντρας Γερμανούς, σήμερα στην Τούμπα, σε μία ώρα σχεδόν από τώρα, Τζολάκη στο τέρμα. Αριστερό μπακ Τσιμίκας, δεξιά Σάλιακας, Μαυροπάνος, Κουλιαράκης, δύο κεντρικοί αμυντικοί. Μπορεί ο Μασούρας να ξεκινήσει δεξιά και να πάει ο Κιζηρίδης αριστερά. Πέραν τούτου, στις άκρες, το 4-4-2, έχουμε Κιζηρίδη και Μασούρα. Ανάλογα, μπορούν να αλλάζουν πλευρά, μπορούν να έχουν αυτή την ποιότητα αυτοί οι δύο παίχτες. Στη μεσαία γραμμή, στον άξονα, έχουμε τον Ζαφίρι με τον Κουρμπέλι, μένει έξω ο Ανδρούτσος. Και οι δύο φόρμας πιστεύω είναι φόρ πολύ υψηλού επίπεδου. Είναι ο Παυλίδης με τον Ιωαννίδη. Και ο Θεός βοηθός. Στοιχηματικά μπορούμε να δούμε πόσο μας δίνει, τι ποσοστό δίνει η νίκη της εθνικής μας και νίκη των Γερμανών.
1: Ούτε ένας παίκτης δεν είναι ίδιος με το προηγούμενο παιχνίδι που παίξαμε μεταξύ μας.
0: Οι Γερμανοί, έχουν αλλάξει και τους 11.
1: Και τους 11, αλλά είναι 8 ίδιοι σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που παίξανε με τη Σερβία.
0: Καταλάβατε τι έχει γίνει? Ο Κλοπ το είδε, παίζω με τους νάνους, που είπε η Μπιλτ. Ωραία. ας βάλω μια εντεκάδα από τους 44 που πήρα. Μόλις τον πήγα τον Κούνελο και πήραμε το ματσάκι εκεί πέρα το διπλό, βάζει τους καλούς με την Ολλανδία, ισοπαλία ήρθαν εκεί 1-1, και κρατάει 8 από τους καλούς που υποτίθεται σήμερα θα βάζει άλλη εντεκάδα. Ουσιαστικά 3 αλλάζει. Αυτό δηλώνει όχι φόβο, αλλά σεβασμό απέναντι στην εθνική ομάδα. Ο Κλοπ το έχει δηλώσει, το έχει πει, το πόσο σέβεται την εθνική μας. Μπράβο. Και τον Ότο Ρεχάγκελ. Το Ρεχάγκελ ξέρει γιατί τον έχει τόσο ψηλά και τον λατρεύει. Γιατί ο Ρεχάγκελ στα γενέθλιά του ευχήθηκε.
1: Ναι.
0: Και από τότε το κρατάει και λέει είναι φίλος μου. Είναι φίλος μου. Ναι, ναι, κοίταξε, όχι, ο Κλοπ. Ο Κλοπ είναι ένας άνθρωπος, μου αρέσει έτσι όπως λειτουργεί. Σου λέει, αφού αυτός με θυμήθηκε στα γενέθλιά μου και ήρθε, πάω να πει ότι με εκτιμάει, είναι φίλος μου. Τι, οι άλλοι που με παίρνουν τηλέφωνα, ή ξέρω εγώ που έχουμε και το άλλο τώρα. Τα μηνύματα, τυποποιημένα μηνύματα. Πώς μπορεί η εθνική Γερμανίας, ισοφάρισαν οι Αυστριακοί το Κόσοβο σε 1-1, η εθνική Γερμανίας μπορεί με αυτούς τους 11 που ξεκινάει να ξεκινήσει σχηματισμό 4-2-3-1, μπορεί να κάνει το σχηματισμό της 4-3-3, αλλά μπορεί και να το γυρίσει σε σχηματισμό 4-4-2 με τον Βρίτς να παίξει τον ρόλο του δεύτερου φορ μαζί με τον Μπάρκαρτ. Έτσι. Βλέπουμε η ποιότητα των παικτών, πώς δίνει το δικαίωμα στον προπονητή. Θυμάσαι που σου έλεγα, οι σχηματισμοί είναι ωραίοι να υπάρχουν, αλλά πρέπει να έχουν και μια ελαστικότητα. Αυτή την ελαστικότητα μας τη δείχνει τώρα με αυτή την ενδεκάδα, όπου ξαναλέω είναι 11 ενδέκατα αλλαγμένη από το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει κανένας παίχτης της Εθνικής Γερμανίας που ξεκινάει σήμερα βασικός που έχει παίξει στο πρώτο στο παιχνίδι που εμείς κάναμε διπλό μέσα στο μέσα στη Γερμανία. Είναι όμως 8 παίχτες από το, βασικοί από το προηγούμενο παιχνίδι με, με τους Ολλανδούς. Και τι άλλο έχω παρατηρήσει εδώ πέρα. Τι άλλο έχω παρατηρήσει, φίλε μου Ραφαήλ. Ότι είναι έξω ένας παίχτης ο οποίος θεωρούνταν βασικός σε όλες τις περιπτώσεις, περιστάσεις εθνικές και όλα αυτά. Ποιος είναι αρχηγός στην Bayern, που ξεκίνησε δεξί μπακ και γίνει
1: ο Κίμιχ.
0: Δεν υπάρχει. Να. Ο Κίμιχ δεν έβγαινε ποτέ με οποιοδήποτε προπονητή από την εθνική ομάδα. Και ήρθε ο Κλόπ, όχι ότι δεν το γουστάρει, σου λέει να δούμε και τους άλλους.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και τους άλλους. Ο Κλόπ έπρεπε να έχει κανένα Ρονάλντο εκεί να δεις τι γίνεται.
1: 4-20 δίνει ο Άσος.
0: 4-20 ο Άσος δίνει. Μεγάλο ποσοστό.
1: 4-15 το χ, συγγνώμη. Και 1-90 το διπλό.
0: 1-90 το διπλό, ρε φίλε.
1: Διπλό και over 2-60.
0: Διπλό και over.
1: Τόσο δίνει τώρα.
0: Πόσο δίνει διπλό και over?
1: 2-60.
0: Άρα για εκεί πάει. Δυστυχώς πιστεύω μακάρι να το παίξεις άσο. Μακάρι, όλοι παρακαλάμε. Δεν πιστεύω να υπάρχει Έλληνας. Δεν πιστεύω να υπάρχει Έλληνας ο οποίος συγγνώμη, δεν θέλει αυτό το παιχνίδι να γίνει άσος. Το θέμα είναι άλλο τι θέλουμε και άλλο τι μπορούμε, έτσι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πάρουμε αυτό το παιχνίδι. Τι έχουμε, και δεύτερο γκολ? Όχι. 1-1. 87ο λεπτό. Κόσοβο-Αυστρία 1-1. Ορίστε.
2: Νομίζω
0: ψάχνουν για ένα χέρι. Ζητούν χέρι οι Κοσοβάροι. Κοσοβάροι δεν λέγονται.
1: Mm-hmm.
0: Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχουν βγάλει οι Αυστριακοί?
1: Νομίζω θα με λέγατε το Κόσοβο. Και θα
0: ποιο λέω... Κόσοβο, δεν ξέρουμε ούτε που πέφτει το. Ο μεγαλύτερος Αυστριακός ποδοσφαιριστής για σένα ποιος ήταν? Είσαι μικρός. Μπρούνο, για μένα Μπρούνο Πετσάι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Έπαιζε center back. Ποβερός.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ καν Αυστριακό παίκτη τώρα που ναι, να μου αρέσει, ας πούμε, και να μου έχει μείνει. Δεν μου έρχεται κανένας.
0: Μπρούνο Πετσάι. Και θυμάμαι ο ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή, δεκαετία του 80, είχε ένα παιχταρά από την Άουσα ο οποίος έπαιζε center back στον ΠΑΟΚ και έμοιαζε πάρα πολύ στον Πετσάι. Και αυτός ήταν ο Θωμάς ο Σίγκας. Και το Θωμά του φωνάζανε απ' έξω Πετσάι. Έλα ρε Μπρούνο, ρε Πετσάι. Και μια και λέμε για Πετσάι, έχουμε και Αλέξη Αλεξίου. Απ' έξω κάνει ζέσταμα, κάνε διατάσεις. Κάνε διατάσεις να έρθεις να μπεις. Έτοιμος έχω. Έχω Αλέξη Αλεξίου. Περιμένει απ' έξω. Έχουμε τους τραυματίες εδώ. Τον Κωνσταντέλια το δηλώνει τραυματία, άρα το θεωρούν. Όπως τραυματία στην Εθνική Γερμανία είναι ο Μουσιάλα. Αυτός είναι καλός παίκτης. Και ο Γκορέτσκα. Και ο Γκρούντα. Αλλά ο Μουσιάλα Γκορέτσκα είναι καλοί παίκτες. Και ο Χάβερτς της Ντόρτμουντ. Έχουν και αυτοί ελλείψεις. Έχουν ελλείψεις.
1: Ο πιο γνωστός τώρα, ας πούμε, αυστριακός είναι ο Νταβίτα Λάμπα που ήταν στη Ρεάλ.
0: Αριστερό στόπερ.
1: Και είναι τώρα στην Ουντινέζε.
0: Αριστερό στόπερ. Αυστριακός μαύρος. Θα τρίγουν τα κόκαλα του Χίτλερ. Αυστριακός μαύρος. Τι έχει κάνει αυτό το. Η μετανάστευση, ρε παιδιά, μπράβο. Για πάμε. 10 λεπτάκια πριν το τέλος. Δεν θέλει κανείς μαλωμένη μας. 2310-50.000. Τηλεφωνικό κέντρο διαθέσιμο. 2310-50.000. Μόλις 6 παίχτες Γερμανίας ήταν στην αποστολή για το ιστορικό διπλό του Άουσμπουργκ. Αποστολή. Δεν έπαιζε κανένας βασικός.
1: Κανένας. Μηδέν.
0: Μπράβο ρε Κλοπ. Μπράβο ρε Κλοπ. Ξέρεις, για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις τεράστια εμπιστοσύνη στον εαυτό σου και να μην φοβάσαι για τίποτα.
1: Να είσαι μεγαλύτερη προσωπικότητα, ναι, από όλους τους παίκτες.
0: Έτσι πρέπει. Μα ο προπονητής, έτσι πιστεύω εγώ, ότι πρέπει να είναι μεγαλύτερη προσωπικότητα από τους παίκτες και επίσης να πληρώνεται περισσότερα από τους παίκτες. Γιατί αν ένας παίκτης παίρνει 1 εκατομμύριο και προπονητής 100.000, πώς θα του μιλήσεις. Και αν έρθει κάποια στιγμή να κοντράρει ο προπονητής με τον παίκτη, η διοίκηση ποιο θα κρατήσει, ποιο θα διώξει. Τον πιο φτηνό, τον, ναι, παίκτη, τον προπονητή. Στην τερματοφύλακα Αντουμπόλου στην Άιντραχτ, Γερμανός κι αυτός. Έπαιξε καθόλου αυτός, όχι, δεν νομίζω. Ντάμεν Αουγσμπουργκ, αυτός πρέπει να έπαιξε ένα παιχνίδι και τα άλλα τα έχει παίξει ο Ούρμπικ. Νομίζω. Νομίζω, δεν ξέρω.
1: Τώρα κι εγώ δεν το ξέρω.
0: Νομίζω. Έχει. Εκτός του Μπούκαρτ που παίζει στην Άιντραχτ, ο άλλος σεντερφόρ είναι ο Βολτεμάντε που παίζει στη Γιουβέντος. Όπου η Γιουβέντος δεν κάνει τίποτα.
1: Ο οποίος είναι μέσα στις αλλαγές που έγιναν, τις 3 αλλαγές από το τελευταίο παιχνίδι της Γερμανίας.
0: Ο Βολτεμάντε έχει ξεκινήσει στο παιχνίδι. Ναι, με τους Σέρβους. Ο Μπαρτζόκας μνημόνευσε Γόκαπ, Φαλ και Μακίτσικ και ξέρει, δεν χρειάζεται μόνο στάρ σε μια ομάδα. Απαράδεκτος Μπαρτζόκας, παιδιά. Απαράδεκτος Μπαρτζόκας σε όλη η συμπεριφορά του, ειδικά όταν βρίζει τα θεία και για το time out που πήρε δευτερόλεπτα πριν το φινάλι του αγώνα. Απαράδεκτος. Και ξέρετε κάτι, ενώ παραγωγικό δεν το θέλω καθόλου. Δεν το θέλω ούτε να το βλέπω τον Μπαρτζόκα. Αυτό το έχει ξεφτυλίσει τελείως. Το έχει ξεφτυλίσει τελείως. Και δεν είναι ποδοσφαιριστής να πεις, είναι ανεβασμένη που απαγορεύτηκε στον ποδοσφαιριστή, έτσι, εννοείται. Αλλά έχει ανεβάσει φυγούς και μια φορά έβρισε. Αυτό συνέχεια στο στόμα του έχει αυτό να βρίζει τον Χριστό και την Παναγιά. Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Και μιας και είπαμε και για τον Ρονάλντο, έχουμε και τελευταίο παιχνίδι του Μέση.
0: Τελευταίο παιχνίδι που, στην Εθνική.
1: Ναι, θα είναι 7 του μήνα.
0: Ναι.
1: Και θα γίνει ο κακός χαμός. Τώρα δεν είναι και ο πιο εμπορικός αντίπαλος. Με τον Μπενίν θα παίξουν.
0: Το θέμα δεν είναι με ποιον παίζουν. Το θέμα είναι τι θα πάνε να δουν. Πάνε να δουν το Μέση.
1: Εκεί θα γίνει ο χαμός.
0: Πάνε να δουν το Μέση.
1: Και θα παίξουν με την Εθνική Μπενίν στο Buenos Aires.
0: Δεν είναι πιο ωραίο να αποχαιρετάς φεύγοντας από το να σε διώχνουν.
1: Ναι, είναι. Εννοείται, δεν το συζητώ.
0: Δηλαδή χάνει όλη την ουσία. Δηλαδή τώρα ο Ρονάλντο με τη συμπεριφορά του έχει γκρεμίσει ό,τι έχτιζε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι φοβερό. Δηλαδή είναι πολύ εγωιστικό. Νταϊλίκη θα παίζω και θα παίζετε όλοι για μένα. Και όλοι οι συμπαίκτες του να δυσανασχετούν, γιατί υπάρχουν ποιοτικότεροι παίκτες από αυτόν μέσα στην Εθνική Πορτογαλία.
1: Σίγουρα, 40 χρόνια.
0: Ενώ όλοι οι παίκτες της Εθνικής Αργεντινής λένε ο Θεός να έχει γερό το Μέση να μας δίνει μεροκαματάκι να τρώμε. Γιατί ξέρουν ότι αυτοί θα τρέξουν, θα μαρκάρουν, θα σκοτωθούν. Θα δώσουν την μπάλα στο μάγο, το Λίο, θα την πάρει την μπάλα, την παστελώσει. Ενώ με τον Ρονάλντο δεν γίνεται το ίδιο. Πρέπει να δουλέψουν όλοι οι άλλοι και αφού φτάσουν στο ατέτα να τη δώσουν στον Ρονάλντο για να φτάσει στα 1000 γκολ. Βρε, παράτα μου από εκεί πέρα.
1: Πόσο να κάνει εκείνη η φανέλα η τελευταία του Μέση.
0: Μπορείς, κοίταξε. Πας στα Κινέζικα, τυπώνεις μία και στη βγάζουν ακριβώς.
1: Και τους λέω είναι η τελευταία.
0: Πόσα, καταρχάς. Ξέρεις κάτι τώρα, να πάμε και σε ένα άλλο το έργο. οι τιμές μιας φανέλας που παίρνει ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, για το παιδί του και όλα αυτά. Όχι ρε φίλε, αφού είναι ραμμένα στο Μπαγκλαντές, το γράφει. Ή Μπαγκλαντές, ή Πακιστάν, ή Σουρινάμ, ή Τουρτουκιστάν, ή Μπουρδουκουλουγουστούν, εκεί που είναι φθηνά τα εργατικά. Εντάξει, δεν μπορεί να μου ζητάς τώρα 150 και 200 ευρώ για μια φανέλα.
2: Α, μιλάμε για τις μπουτίκ.
0: Ναι, ρε φίλε. Οι μπουτίκ ανήκουν στις ομάδες. Πάει. Δεν μπορεί 150 και 200 ευρώ μια φανέλα. Όχι, ρε φίλε. Αυτό είναι σκροκέρδια. Όπως δεν γίνεται. Δεν ξέρω και σήμερα, μάλλον τα εισιτήρια τόσοι θα έχουν. 130 ευρώ εισιτήριο για να πας στο Πέταλο. Αν δεις εθνική ομάδα στην Τούμπα. 130 ευρώ εισιτήριο. Όχι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Αυτό είναι, ξαναλέω, σκροκέρδια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ, ας πούμε, δεν τα δίνα ποτέ. Ποτέ.
2: Σου λέει γεμάτο είναι πάλι.
0: Γεμάτο είναι γιατί, σου ξαναλέω, έχει γίνει σαν γκαλά.
2: Χάνεται το νόημα ότι το ποδόσφαιρο είναι λαϊκό άθλημα. Δεν μπορεί να πάει οποιοδήποτε.
0: Έχει χαθεί, έχει τελειώσει αυτό. Μα δεν είναι. Πάντα το ποδόσφαιρο ήταν το παιχνίδι των φτωχών. Τώρα το ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο έχει το παιχνίδι των πλούσιων.
2: Ναι, έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση.
0: Μα στην Ελλάδα για να παίξει το παιδί σου μπάλα πρέπει να πληρώσει. Ο μπαμπάς πρέπει να κάνει καλή δουλειά, να πληρώνει τους μάνατζερ και τους τυχοδιώκτες για να προωθήσουν το παιδί τους. Έτσι γίνεται. Αποδεδεικτέα. Σε πολλές ομάδες. Πάρα πολλές ομάδες. Εθνικών κατηγοριών και όχι μόνο. Ή να πληρώνει κανένα μάνατζερ εκεί πέρα, κανένα περίεργο. Και να σου λέει εγώ θα το πάω στη Μπαρσελόνα και φέρε 10 χιλιάρικα, φέρε 15 χιλιάρικα και φέρε τόσα και φέρε τόσα. Υπάρχει ομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη, Β' Εθνικής, όπου σχεδόν το 70% των παικτών για να πάνε να ανήκουν στο σύλλογο, στο ρόστερ, πλήρωσαν. Πλήρωσαν. Δεν μου επιτρέπεται να το πω δημόσια, αλλά είναι τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Όλοι ξέρουν ποια είναι αυτή η ομάδα που... πληρώνεις για να πάει να παίξει το παιδί σου μπάλα ή εσύ. Έρχεται εποχή, τα κεράσια σ' αρέσουν στο φρούτο?
2: Πολύ.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Και είναι τα κεράσια. Ξέρεις πόσο πάει το κιλό το κεράσι, τα κεράσια πλέον στην Ελλάδα?
2: Λιανική.
0: Γιατί πάρα ψωνίσεις από το Μανάβι.
2: Στο δεκάρικο.
0: Στο ποιο?
2: Δεκάρικο.
0: 10 ευρώ, δηλαδή παλιά 3.500 δραχμές το κιλό.
2: Μας και ένα λόγο για την εποχή που θα πας.
0: 17 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Ρε παιδιά, τι είναι, τι κεράσια είναι αυτά? Από τον κουλοχέρι που παίζαμε παλιά και περιμένουν να βγάλει μια σειρά κεράσια ή όλα τα τους συνδυασμούς με κεράσια να οικονομήσουμε. 17 ευρώ τα κεράσια.
2: Επειδή είμαι από περιοχή που είναι κερασοπαραγωγή. Από τη Σκίδρα, εγώ καταγωγή μου από τη Σκίδρα. Στην Έδεσα ειδικά και τα χωριά εκεί, όλα έχουν κεράσια πάρα πολλά. Οι τιμές στον παραγωγό είναι ξεφτύλα.
0: Ωραία. Να αφήσουμε τα κεράσια κλείνοντας πριν φύγω. Θα αφήσω κάτι έτσι να υπάρχει. Κάτω από το χαλάκι που λένε, από το πατάκι. Θα ρωτήσει κάποιος δημοσιογράφος τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς γιατί δεν ξεκινάει βασικός, δεν ξεκίνησε βασικός ο Καρέτσας? Και αν το ρωτήσει, πιστεύετε ότι θα πάρει τίμια και γνήσια απάντηση? Εγώ σήμερα λοιπόν λέω ότι ο Καρέτσας δεν ξεκινάει βασικός και δεν ξέρω αν θα παίξει 20 λεπτά ή μισή ώρα, διότι υπάρχει εντολή, παύλα, διαταγή της Μπορούσια Ντόρτμουντ να μην χρησιμοποιηθεί. Δυστυχώς. Και υποτίθεται τάχα είπε ο Ιβάν και όχι και δεν μας είπαν. Και δεν. Δηλαδή με συγχωρείτε Ιβάν, αφήνεις τον Καρέτσα να ξεκουραστεί? Μας τρελάνεις? Έχεις καλύτερο παίχτη ποιοτικότερο από αυτόν? Κάνε μας τη χάρη. Εγώ τελείωσα. Έχεις τίποτα εσύ άλλο να πεις?
2: Όχι, να δώσουμε ότι είναι τελικά πλέον το Μάλτα Ανδόρα 1-0 και το Κόσοβο Αυστρία 1-1. Σε 45-50 λεπτά περίπου θα ξεκινήσει η Εθνική Ελλάδος. Θα είναι εδώ στο στούντιο, θα έχουμε τον Αλεξίου και τον Στέλιο του Παπαντονίου για να κάνουν σχολιασμό του παιχνιδιού.
0: Ξέρεις, με τον Αλεξίου βρεθήκαμε δύο φορές συμπαίχτες στην ίδια ομάδα.
2: Αλήθεια.
0: Αλλά σε διαφορετικές χρονιές. Μια στα νιάτα, μια στα γεράματα.
2: Όχι.
0: Στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μια στα νιάτα, εγώ ήμουν στον Απόλλωνα από 17 χρόνια επαγγελματίας και τον Αλέξη τον πήραμε μεταγραφή από τον Οδυσσέα Κορδελιού. Σε ένα παιχνίδι κυπέλλου εκεί πέρα έκανε, βάλει δύο γκολ με κεφαλιές σε ένα τερματοφύλακα που είχαμε κοντό και τον πήραμε μεταγραφή. Φύγε, έπαιξε ο Αλέξης από εκεί και κάποια στιγμή στα 31-32 συναντηθήκαμε πάλι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πήγαμε να βοηθήσουμε την ομάδα για να ανέβει και όλα αυτά, αλλά βρήκαμε κάτι παράγοντες εκεί. Άστα να πάνε, άστα να κάτι παράγοντες που μας λέγανε ξαφνικά, μας λένε σε ένα παιχνίδι στην Αθήνα σήμερα, λέει πρέπει να χάσουμε, είπε ο πρόεδρος. Ούστρε, όξα την παράγκα ρε. Καταλάβατε. Τελειώσαμε. Όχι αύριο. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο πάλι πρώτα ο Θεός και αν επιτρέψει και ο καιρός, θα είμαστε παρέα εδώ στον Θήτα FM στους 107,1 να τα πούμε. Και πάλι ευχόμενη η εθνική μας να συνεχίζει να κερδίζει. Ή όπως λέγανε οι παλιοί, να κερδάει.
2: Να κερδάει. Είναι πιο ωραίο.
0: Ακολουθεί η Αλέξη Αλεξίου με το άλλο το παιδί, το εξαιρετικό το Στελάκι.
2: Ναι, το Στέλιο του Παπαντονίου.
0: Στέλιο του Παπαντονίου. Εξαιρετικός, ένας γλύκας από κοντά, άμα το δείτε. Ραντεβού λοιπόν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Βήτα FM. Είναι 9.
1: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξης Αλεξίου.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
5: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνο.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
6: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

0: Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε. Ακούτε Θήτα FM 107,1. Θα είμαστε μαζί παρέα έως και τις 12 για να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα που επικρατεί γύρω από την εθνική ομάδα για αρχή και φυσικά να παρακολουθήσουμε μαζί και το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μαζί με τον Αλέξη Αλεξίου εδώ πέρα. Καλησπέρα, Αλέξη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και φυσικά το Στέλιο Παπαντονίου να βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο. Να πάμε όμως για αρχή να υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας, έναν πολύ σημαντικό καλεσμένο. Έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην πορεία της εθνικής ομάδας, με τις πιο χρυσές σελίδες της εθνικής ομάδας, τον κύριο Αντώνη Νικοπολίδη. Κύριε Νικοπολίδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Αλέξη.
1: Γεια σου, Αντώνη, τι κάνεις? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, βασικά, που δέχτηκες να πούμε τι δύο πραγματάκια.
2: Δεν μπορώ να ενεθώ τίποτα σε εσένα, Αλέξη.
1: Ναι. Και είσαι ο πιο ειδικός να μας πεις σήμερα για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας.
2: Όχι, δεν είμαι ο πιο ειδικός. Νομίζω ότι έχουν παίξει πολλά παιδιά. Έχω φορέσει την φανέλα της εθνικής ομάδας και νομίζω ότι είναι ωραίο να ακούγονται διαφορετικές απόψεις για το πώς βλέπει ο καθένας, ας πούμε, την πορεία της εθνικής ομάδας και το μέλλον, ας πούμε, που μπορεί να έχει. Τώρα, ένα πρώτο σχόλιο που θα μπορούσα να κάνω είναι ότι σίγουρα είναι το ίδιο απαιτητικό παιχνίδι όπως τα προηγούμενα. Βασικός στόχος, νομίζω, είναι η εθνική να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση, που είναι πολύ σημαντική, έτσι, εδώ να αφήσεις απ' έξω από τους ομίλους, να αφήσεις έξω την... γιατί δεν ήταν πλέον η τρίτη θέση, νομίζω είναι σίγουρο ότι την ομάδα πέρασε.
1: Ναι, ναι.
2: Στην τρίτη θέση που της δίνει το δικαίωμα να κάνει μια... να κάνει τον εαυτός πιο εύκολο, δηλαδή να κάνει μια κλήρωση ουσιαστικά πολύ πιο εύκολη από αυτή για τα προκριματικά. Αλλά νομίζω ότι εφόσον έχει μια ευκαιρία σήμερα να διεκδικήσει κάτι παραπάνω, γιατί να μην το κάνει κιόλας.
1: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Αντώνη. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής τα παιδιά πήγανε πάρα πολύ καλά. Είναι μια εθνική με πολύ μεγάλο ταλέντο. Και αυτό που λέω συνέχεια, ταλέντο, αλλά πρέπει αυτό το ταλέντο να πάνε και σε μια μεγάλη διοργάνωση. Είτε λέγεται Euro είτε Mundial. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος τους. Να μην μείνουν μόνο ότι είναι ταλέντα.
2: Κοίταξε, εγώ θα έλεγα ότι είναι μια πάρα πολύ καλή εθνική ομάδα. Γενικά πάντα αυτό το λέγαμε. Η συγκεκριμένη φουρνιά είναι μια φουρνιά παιχτών με πολύ χαρισματικούς παίχτες. Η αλήθεια είναι ότι όλοι στεναχωρηθήκαμε, σίγουρα και οι ίδιοι, γιατί πιστεύω με την κλήρωση στον όμιλο που είχαμε, τη Δανία, Σκωτία, θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να περάσουμε στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, Μεξικού ή Καναδά. Απογοητευτήκαμε πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά επανήλθαν στον ίδιο ρυθμό, κάναν μια τρομερή νίκη μέσα στην Γερμανία, βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου, μπορούν να διεκδικήσουν πολλά περισσότερα και το βασικό για μένα είναι ότι παίρνουν πολλές εμπειρίες και τις οποίες πιστεύω μπορεί να τις χρησιμοποιήσουν, να χρησιμοποιηθούν δηλαδή με την έννοια ότι οι εθνικές ομάδες είναι κάτι διαφορετικό από μια ομάδα που παίζει και βρίσκει ένα σύνολο που είναι καθημερινά μαζί και έχει μια διαφορετική χημεία.
1: Κοίταξε, οι παίχτες έρχονται έτοιμοι από τις ομάδες τους. Αυτό...
2: Ναι, αλλά είναι διαφορετική και η διαχείριση ενός προπονητή,
1: ναι,
2: που έχει να κάνει με παίχτες εθνικής ομάδας και πόσο μάλιστα τώρα που είναι τελείως διαφορετικό οι συνθήκες. Με ποια έννοια το λέω? Ότι είχαμε συνηθίσει ότι μαζεύονται τα παιδιά της εθνικής ομάδας, κάνουν δύο αγώνες και φεύγουν. Η σημερινή συνθήκη λέει ότι μαζευτήκαν για δύο εβδομάδες, παίξαν τέσσερα παιχνίδια, το τέταρτο είναι στο σημερινό, κάτι πρωτόγνωρο, δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι,
2: και νομίζω ότι υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός με τη διαχείριση των παιχτών, την κούραση, γιατί τέσσερα παιχνίδια σε 12 μέρες απαιτητικά δημιουργούν και πολλά προβλήματα, με την έννοια ότι αν δεν κάνεις τη σωστή διαχείριση και των παιχτών, θα βρεις προβλήματα μπροστά σου, όπως βρήκαμε του Τζόλι, ο οποίος έπαθε ένα τραυματισμό που είναι κυρίως μυϊκός, που σίγουρα έχει να κάνει με τις απαιτήσεις που είχε τα παιχνίδια.
1: Όπως και σήμερα, Αντώνη, δεν ξεκινάει ο Καρέτσας.
2: Ναι, νομίζω και ο Καρέτσας έχει δείξει δείγματα κούρασης, δηλαδή στο τελευταίο παιχνίδι στην Ολλανδία, γενικά στο τρίτο παιχνίδι. Πάντα το λέγαμε αυτό και νομίζω, Αλέξη, συμφωνείς και εσύ, ναι, ότι πάντα λέγαμε ότι το τρίτο παιχνίδι σε μια σειρά παιχνιδιών τόσο, σε μέσα σε 9 μέρες, 10 μέρες, 3 παιχνίδια, το τρίτο παιχνίδι είναι το πιο δύσκολο. Βγάζεις την περισσότερη κούραση και εκείνο το παιχνίδι που μπορεί να βάλεις και τους πολλούς τραυματισμούς. Ο Καρέτας φαινόταν πολύ κουρασμένος, ο Τζόλης έχει ένα μερικό τραυματισμό, η εθνική μας στο μήχρονο φάνηκε ότι ήταν πολύ κουρασμένη με αποτέλεσμα να επιστοχωρήσει, να κάνει μια άμυνα πολύ πίσω από τη συνηθισμένη της έτσι, ζώνη άμυνας η οποία κάνει και έδειξε, παιδί μου, για μένα έδειξε στοιχεία κούρασης. Ήταν στο δεύτερο μήχρονο. Δεν έχει μόνο να κάνει με τον αντίπαλο, που ο αντίπαλος πίεση φυσικά είχαν 2-0, αλλά έχει να κάνει ότι και η εθνική ομάδα υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν παίξει, δηλαδή ο Τσιμίκας, ο Μαυροπάνος, ο Σαλιάγκας, ο Κουρμπέλης, είναι παιδιά που έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ.
1: Συμφωνώ, γιατί ήταν πολύ δύσκολα τα παιχνίδια. Και αυτό έλεγα και εγώ με την Ολλανδία που στεναχωρηθήκαμε όλοι, ότι έπρεπε να μπουν φρέσκα πόδια, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Φρέσκα παιδιά για να μπορούν να τρέξουν. Γιατί κλατάραμε, κάναμε άμυνα μέσα στην περιοχή μας.
2: Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται μια γενικότερα όμως ο σχεδιασμός, μια ιδιαίτερη διαχείριση, γιατί πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου και την κούραση των ποδοσφαιριστών, γιατί όπως είπα, παραλαμβάνω, δεν έχει να κάνει όπως τα προηγούμενα χρόνια ξέραμε δύο παιχνίδια και το πολύ φεύγεις, κάποια δύο παιχνίδια μπορεί να παίξεις και δεν έχεις πρόβλημα. Τώρα μιλάμε για τέσσερα παιχνίδια μέσα σε 12 μέρες. Είναι πολύ δύσκολο και μάλιστα σε μια επιβαρυμένη, ας πούμε, χρόνια, γιατί πέσανε τα παιχνίδια μαζεμένα και τα ευρωπαϊκά για αυτούς τους παίχτες και τα πρωταθλήματά τους και τα ευρωπαϊκά. Και

0: τους βάλει μέσα στο κλίμα της εθνικής ομάδας και γι' αυτό ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία, γιατί όπως είπαμε πρόκειται για 2 εβδομάδες, 14 μέρες, 15 μέρες και ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία γι' αυτό, για να έρθει σε επαφή με όλο το γερμανικό, με τους γερμανούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι εν δυνάμει και παίκτες της εθνικής ομάδας.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι πάντα να μιλάω μαζί σου, Αλέξη.
1: Ναι, πάντα η γνώμη σου.
0: Έχει την εκτίμηση που έχω για σένα, το ξέρεις.
1: Ξέρω και εγώ το ίδιο, και ξέρω ότι και η εθνική ομάδα την αγαπάς τόσο πολύ όσο την αγαπάμε όλοι μας. Και γι' αυτό τα λόγια σου έχουν μια έτσι βαρύτητα παραπάνω από κάποιους άλλους για να μιλάνε για την εθνική ομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Και καλή επιτυχία στην εθνική μας.
1: Αυτό είναι το παν. Όλοι είμαστε με την Ελλάδα σήμερα, για να δούμε τα παιδιά.
0: Εννοείται, πάντα είμαστε.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Ακούσαμε τον Αντώνη Νικοπολίδη, διεθνής τερματοφύλακας με την Εθνική Ελλάδος, πρωταθλητής Ευρώπης. Νομίζω ήταν από τους ανθρώπους που άξιζε να τους ακούσουμε στον αέρα της πόλης για να μας μιλήσει για το μάτς το οποίο έρχεται σε λίγη ώρα, σε ένα πολύ μεγάλο μάτς κόντρα στην Γερμανία. Και ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο οποίος έχει παίξει τέτοια μεγάλα παιχνίδια και ξέρει το τι είναι αυτά τα μεγάλα παιχνίδια.
1: Βέβαια, έχει παίξει, πήρε το Euro, ήταν στον Ολυμπιακό, έκανε παιχνίδια Champions League. Εθνική ομάδα πάρα πολλά παιχνίδια, μας κράτησε όρθιους τότε το 2004 με τις αποκρούσεις του. Γενικά αυτά τα παιδιά, εγώ ειδικά τον Αντώνη τον εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί είναι ένα παιδί αξιολογότατο, ένας κύριος στο γηπέδο. Πάμε λίγο σήμερα, έχουμε μεγάλο παιχνίδι στην Τούμπα με τη Γερμανία. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με την εντεκάδα που κατεβάζει σήμερα ο Γιοβάνοβιτς.
2: Να την πούμε πρώτα και να τη σχολιάσουμε.
1: Βεβαίως.
2: Τζολάκης, Σάλιακας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας.
1: Είναι η τετράδα στην άμυνα.
2: Ναι. Τα δύο αμυντικά χάφη είναι ο Ζαφίρης και ο Κουρμπέλης. Στα άκρα θα είναι ο Κιζηρίδης μαζί με τον Μασούρα.
1: Ο Μασούρας αριστερά, ο Κιζηρίδης δεξιά.
2: 10 λογικά ο Παυλίδης.
1: Ναι.
2: Και σέντερ φορ ο Ιωαννίδης.
1: Ναι, είναι μια. Έβαλε 3 παιδιά καινούργια. Η μοναδική έκπληξη, ας πούμε, είναι ο Κιζηρίδης που έβαλε. Κάτι ξέρει ο Γιοβάνοβιτς για να τον βάλει. Πιστεύω ότι αυτό το λέμε 4-4-2, αλλά είναι 4-2-3-1 αν ο Παυλίδης παίζει δεκάρι. Πιστεύω θα περιμένουμε πάλι στο μισό γήπεδο.
2: Για ρεφηφή το πάμε πάλι.
1: Ναι, για ρεφηφή. Δεν θα γίνει. Δεν μπορούμε να τους προσάρουμε μπροστά. Πάμε για ρεφηφή. Θα τους περιμένουμε στο μισό γήπεδο και να βγούμε στην κόντρα επίθεση. Έχει λύσει από τον πάγκο πάρα πολύ ο Γιοβάνοβιτς. Αν μπορέσει το ημίχρονο να το βγάλει χωρίς να δεχτεί γκολ, πιστεύω έχει τις λύσεις να αλλάξει παίκτες. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση ο Καρέτσας δεν ξεκινάει.
2: Ο Καρέτσας δεν ξεκινάει και ο Τετέ είναι εκτός αποστολής.
1: Ναι, δηλαδή
2: όπως αναφέρουν εδώ πέρα λόγω τακτικής. Εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, ο Τετέ τώρα εκτός αποστολής είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Πρέπει να το δούμε μετά το παιχνίδι, να μην το σχολιάσουμε τώρα πριν το παιχνίδι. Αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Τώρα τι συνέβη, τι αυτό δεν ξέρω. Ο Καρέτσας λέγαμε ότι είπε και ο Γιοβάνοβιτς ότι δεν δέχεται καμία εντολή από κανέναν Ντόρτμουντ, από καμιά ομάδα. Αυτό έλεγε στη συνέντευξη τύπου. Τώρα για να μην τον βάλει, βέβαια είναι κουρασμένος, αλλά σε αυτό το παιχνίδι τώρα με τη Γερμανία που θα τον βλέπει, δεν ξέρω τι να πω. Πιστεύω να τον κάνει κάποια αλλαγή μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού.
2: Ενδεχομένως μήπως θα ήθελε να κρατήσει την πιο σφιχτή την ομάδα του για να αμυνθεί σωστά, να μαρκάρει σωστά και κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο να δώσει φρέσκα πόδια για να μπορέσει να επιτεθεί και να το κλέψει το παιχνίδι, όπως λέμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα, αυτό πάει να κάνει, δηλαδή θα περιμένει στο μισό γήπεδο. Αν μπορέσει να βγάλει το ημίχρονο με 0 παθητικό, έχει τις λύσεις μετά από τον πάγκο να κάνει πράγματα για να πάρει και το παιχνίδι. Θα το δούμε όμως στην πράξη, στη θεωρία. Δηλαδή η εντεκάδα είναι καλή, η έκπληξη είναι μόνο ο Κιζηρίδης. Τώρα έχει στον πάγκο Κοστούλα, έχει Δουβίκα, έχει Ανδρούτσο, έχει πάρα πολλούς παίκτες.
2: Έχει
1: λύσεις πολλές.
2: Έχει λύσεις. Περιμένατε Κουλιεράκη.
1: Κουλιεράκη, ναι, περίμενα. Κουλιεράκη Μιχαηλίδη. Έβαλε τον Κουλιεράκη.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το γήπεδο της Τούμπας. Εκεί πέρα μας περιμένει ο καλός φίλος και συνάδελφος, ο Γιώργος Τζιούκας. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, από το γήπεδο της Τούμπας. Τέταρτη αγωνιστική του Champions League σήμερα. Η Ελλάδα υποδέχεται...
2: Γιώργο, ακούγεσαι λίγο μακριά. Αν μπορείς να πλησιάσεις λίγο στο μικρόφωνο, καλησπέρα, γιατί είσαι πολύ μακριά.
1: Καλησπέρα Νίκο, με ακούτε τώρα?
2: Τώρα είναι καλύτερα.
1: Τέλεια, πολύ ωραία. Καλησπέριζω λοιπόν και πάλι τον κόσμο που μας ακούει από το γήπεδο της Τούμπας, τέταρτη αγωνιστική του Nations League σήμερα, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, όπου η Εθνική Ελλάδος θα υποδεχθεί την αντίστοιχη της Γερμανίας, την Εθνική του Jürgen Klopp, της οποίας πήρε και μια πάρα πολύ μεγάλη και ιστορική νίκη την περασμένη Κυριακή μέσα στο Augsburg 1-0, χάρη στον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η Ελλάδα, η οποία στον όμιλό της είναι πρώτη στην βαθμολογία, και φιλοδοξεί για ένα όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα σήμερα εδώ στην Θεσσαλονίκη, ώστε να διατηρήσει την κορυφή.
2: Από κόσμο, τι γίνεται από κόσμο,
1: Ο κόσμος έχει κατακλείσει το γήπεδο της Τούμπας. Πιστεύω ότι αν προχθές στο μάτς με την Ολλανδία η Τούμπα είχε περίπου 26.000 κόσμο, σύμφωνα και με τους αριθμούς που δημοσίευσε η UEFA, πιστεύω ότι σήμερα θα έχουμε ακόμη περισσότερο, και ακόμη και οι φίλοι της Γερμανίας που ήρθαν από το εξωτερικό θα είναι ακόμη περισσότεροι από αυτούς των Ολλανδών που ήρθαν την Πέμπτη.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε ήδη η Τούμπα έχει δυθεί στα γαλανόλευκα και συνεχίζει να δίνεται, παρότι μένουν περίπου 25 λεπτά μέχρι την έναρξη του παιχνιδιού. Πριν από λίγο η UEFA δημοσίευσε και τις δύο ενδεκάδες που θα αγωνιστούν, άμα θέλετε να τις αναφέρουμε.
2: Ναι, βεβαίως, τις είπαμε, αλλά πες και τη Γερμανία και της Γερμανίας και τη δικιά μας.
1: Φυσικά. Ο Jürgen Klopp λοιπόν θα ξεκινήσει με τον Jonas Urbik κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα θα βρίσκονται οι Τρο, Κιό, Άντων και Ρομ. Στο κέντρο η Σχέρναν, Μπίσχοφ, Παύλοβιτς και Καμ, ενώ στην κορυφή θα βρίσκεται ο Σέντερ Φορ Μπούρκαντ από την Άιντραχτ και φυσικά το μεγάλο αστέρι της Εθνικής Γερμανίας, ο Φλόριαν Βίρτς της Μπάγερ.
2: Και η δικιά μας εθνική ομάδα έχει αλλαγές.
1: Έχει αλλαγές φυσικά σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι. Εμφανέστατη είναι η επιστροφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στην αρχική ενδεκάδα, ο οποίος παίρνει τη θέση του Παναγιώτη Ρέτσου. Στο αρχικό σχήμα θα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης στην αριστερή πτέρυγα. Επίσης στο κέντρο θα βρίσκεται ο Χρήστος Ζαφύρης μαζί με τον Κουρμπέλη, και στα δεξιά τη θέση βασικού παίρνει και ο Μασούρας, ο Γιώργος Μασούρας, με την κορυφή να είναι το δίδυμο που ξεκίνησε και επί των Ολλανδών, Φώτης Ιωαννίδης μαζί με τον Βαγγέλη Παυλίδη.
2: Μάλιστα. Ωραία. Μόλις θα φτάνουμε προς την έναρξη του αγώνα, θα κάνουμε μια δεύτερη σύνδεση για να ξεκινήσουμε για το παιχνίδι. Εντάξει, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Γιώργο, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Τζιούκα, ο οποίος θα είναι εκεί στην Τούμπα, θα μας κάνει τη μετάδοση. Εντάξει, αυτό που είπατε, Αλέξη, σχετικά με τον Κιζηρίδη που τον βάζει, πιστεύω ότι πάει σε ένα αμυντικογενές σχήμα ο προπονητής, γιατί ξέρει ότι αυτοί τώρα θα ρισάξουν, είναι σίγουρο.
3: Ναι, είπα, είναι,
2: θα παίξουν αλλιώς.
3: Προσπαθεί μήπως βγάλει το ημίχρονο να χωρίσει παθητικό 0.
2: Με 0 παθητικό.
3: Αν το βγάλει, μετά έχει τις λύσεις να τους χτυπήσει.
2: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να τους χτυπήσει μετά, γιατί έχει τον πάγκο Καρέτσα, Κοστούλα, Δουβίκα, έχει τον Ανδρού σαν αμυντικογράφο. Έχει πολύ πράγμα μετά.
2: Ναι, ναι, έχει παίχτες. Έχει παίχτες, μπορεί να τους βάλει στο δεύτερο ημίχρονο να φρεσκάρει λίγο κλπ.
3: Το ζητούμενο, Νίκο, είναι ότι όπως κατέβασε την 11, να έχουν όρεξη και τρέξιμο πολύ να κρατήσουν το 0.
2: Το 0. 0 παθητικό.
3: 0 παθητικό, αυτό είναι όλη η δουλειά. Αν το μπορέσουν, δεύτερο ημίχρονο έχει τις λύσεις να τους κάνει το ρυφιφί πάλι.
2: Μάλιστα.
3: Να τους πάρουμε το παιχνίδι.
0: Να πούμε πως κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης των δύο ομάδων ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάξ Γκεγκάτσης, και αντιπροσωπεία της Γερμανικής Ομοσπονδίας κατέθεσαν στεφάνια στο μνημείο στην Θύρα 4 για τους έξι αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο το 1999, σαν σήμερα, 27 χρόνια πριν. Τίμησαν την μνήμη των οπαδών του Δικεφάλου.
3: Τιμούν αυτά τα παιδιά και μπράβο και στο Μάκη, τον πρόεδρο και
0: στη Γερμανική Ομοσπονδία.
3: Στη Γερμανική Ομοσπονδία που τιμήσαν αυτά τα παιδιά, γιατί ήταν μια ιστορία πάρα πολύ τραγική για τον ΠΑΟΚ, για τον Σύλλογο και για τα παιδιά, για τις οικογένειές τους.
0: Ναι, ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση και γενικότερα ήταν κάτι το οποίο δυστυχώς ο Σύλλογος το ξαναέζησε φέτος. Με τη Ρουμανία. Ήταν κάτι. Σήμερα πραγματοποιήθηκε και το ετήσιο μνημόσυνο, να πούμε.
3: Ναι, ήταν και το επίσημο μνημόσυνο και είχε παραβρεθεί πάρα πολύ κόσμο και κάθε χρόνο τιμούν αυτά τα παιδιά.
0: Και καλά κάνουν, γιατί αυτά τα πράγματα, αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους ξεχνάμε.
3: Δεν ξεχνάμε ποτέ.
0: Ναι,
3: αυτή είναι η ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε κάποια αποτελέσματα. Στις 7 η ώρα, Κωσυφοπαίδιο, Αυστρία 1-1, Μάλτα Ανδόρα 1-0, Αζερβαϊτζάν Λιθουανία 1-0. Είναι τα αποτελέσματα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.
3: Μπορούμε να πούμε λίγο και τα παιχνίδια. 10 παραζάρους, έχει πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Εκτός από την Εθνική Ελλάδα με τη Γερμανία, έχει και άλλα παιχνίδια.
0: Έχει το Ελλάδα-Γερμανία προφανώς, που θα το ακούσετε σε live μετάδοση από τον Θήτα FM 107,1 με τον Γιώργο Ντιούκα να βρίσκεται στο γήπεδο της Τούμπας. Τον ακούσαμε κιόλας, μας έδωσε τις πρώτες πληροφορίες για τον κόσμο που βρίσκεται στο γήπεδο της Τούμπας, για τις ενδεκάδες τις οποίες μας έδωσε και τις επιλογές του Γιοβάνοβιτς αλλά και του Κλοπ. Το Ολλανδία-Σερβία, μας ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι.
3: Μας ενδιαφέρει αν μπορούν οι Σέρβοι να κάνουν. Κοίταξε, είναι δύσκολο για τη Σερβία, γιατί έχει 3-3 ήττες. Αλλά εντάξει.
0: Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, όταν είναι τόσο σύντομο το χρονικό διάστημα των αγώνων, όπως είναι τώρα, μπορεί να επιστρέψει η ομάδα, δηλαδή το να επιστρέψει και να κάνει ένα θετικό αποτέλεσμα?
3: Πώς μπορεί, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα, είναι καινούργιο παιχνίδι, αλλά
0: δεν σε παίρνει.
3: Είναι πρωτόγνωρο αυτό που γίνεται με την UEFA.
0: Είναι πρώτη φορά.
3: Πρώτη φορά σε δύο εβδομάδες να παίξει 4 παιχνίδια. Δηλαδή καταλαβαίνεις, με Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία. Δηλαδή είναι απαιτητικά, δεν είναι ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πιεστικά αυτά τα παιχνίδια.
0: Και θα αναφερθώ και σε αυτό που είπε ο Αντώνης Νικοπολίδης, ότι φέρνει κούραση και είναι πολύ πιθανό να φέρει και τραυματισμούς. Έφερε παράδειγμα τον Τζόλι.
3: Τον Τζόλι. Δηλαδή, καταλάβεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό έλεγα εγώ προχθές στο δεύτερο μέχρι με την Ολλανδία, Στέλιο, φώναζα φρέσκα πόδια. Φρέσκα πόδια, να μπουν παιδιά που δεν έχουν παιχνίδι να τρέξουν. Φρέσκα πόδια δηλαδή.
0: Ναι. Εσάς έχετε περάσει και από εθνική ομάδα και τα λοιπά. Σας άρεσε το παλιό μοτίβο των αγώνων?
3: Όταν μαζευόμασταν μπορεί να δίναμε δύο παιχνίδια μέχρι εκεί.
0: Ναι.
3: Πρώτη φορά γίνεται αυτό.
0: Σαν προπονητή, ποιο βλέπετε καλύτερο? Ποιο θεωρείτε ότι για την ομάδα σας, για την εκάστοτε εθνική?
3: Τα δύο παιχνίδια. Ο προπονητής, το έχω πει της εθνικής ομάδας, λέγεται εκλέκτορας. Δεν δουλεύει καθημερινά. Τα παιδιά έρχονται έτοιμα από τις ομάδες τους, κάνει μια αποθεραπεία στη μένα, δείχνει βίντεο τον αντίπαλο. Αυτό μπορεί να κάνει ένας εκλέκτορας στην εθνική ομάδα. Αυτό κάνει ο Γιοβάνοβιτς. Και από εκεί και πέρα ο Γιοβάνοβιτς πρέπει να διαχειριστεί, ο κάθε Γιοβάνοβιτς πρέπει να διαχειριστεί το υλικό που έχει και η τοποθέτηση των παιχτών στο κομμάτι της τακτικής. Ποιους θα βάλει, ποιους θα αφήσει στον πάγκο. Αυτό είναι ο προπονητής της εθνικής ομάδας. Δεν μπορεί να δουλέψει.
0: Ναι. Κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα. Πορτογαλία-Νορβηγία είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Χωρίς Ρονάλντο πλέον η Πορτογαλία.
3: Ρονάλντο, ναι, κρίμα δηλαδή, γιατί έπρεπε κάπως αλλιώς ο Ρονάλντο, αυτό το μεγάλο αστέρι, δηλαδή να μην δημιουργηθεί. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει σεβασμός σε έναν αθλητή που πήγε, κουβάλισε ολόκληρη την Πορτογαλία στην πλάτη του. Δεν είναι σωστό από πλευρά. Έπρεπε κάπως αλλιώς να τον σεβαστούν, να τον τιμήσουν.
0: Νομίζω ότι εδώ πέρα και οι δύο πλευρές έχουν τα δίκια τους. Δηλαδή και ο Ρονάλντο που εκνευρίζεται, αλλά και η Ομοσπονδία από την πλευρά της και ο προπονητής που λέει ότι οκ. Okay. Δηλαδή κάπου νομίζω η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ναι. Το δίκιο βασικά, όχι η αλήθεια.
3: Εντάξει, τώρα εγώ πίστευα ήταν ένα σύμβολο αυτό για την Πορτογαλία.
0: Ναι, έκανε και τη διαφορά. Εντάξει, τώρα η Πορτογαλία χωρίς τον, χωρίς τον Ρονάλντο πρέπει να γυρίσει πάρα πολύ πίσω στην εποχή του Ουσέμπιο, αλλά δεν είχε πάρει τίτλο. Είχε κάνει μια πολύ καλή πορεία. Έτσι. Σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Και δεν θυμάμαι και το παγκόσμιο κύπελο εκείνη.
3: Τέλος πάντων, εγώ επειδή είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου και πρέπει να σεβόμαστε τους αθλητές. Στεναχωρέθηκα λίγο έτσι που έχει γίνει το σκηνικό.
0: Ναι, είναι κρίμα, είναι κρίμα. Γιατί είναι η ιστορία της Πορτογαλίας και γενικότερα είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει αφήσει το στίγμα του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
3: Στο παγκόσμιο. Τώρα ήταν μεγαλύτερο όνομα μαζί με το Μέση. Ήταν οι δύο παίχτες που νέα παιδιά τους βλέπανε και δημιουργηθήκαν νέοι Ρονάλντο, νέοι Μέση.
0: Ναι, ήταν παράδειγμα προς μίμηση και από τη στιγμή που έγινε αυτό διάβαζα ότι στα κοινωνικά δίκτυα της Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας έχασε περίπου 1 εκατομμύριο ακόλουθους η Πορτογαλία.
3: Ναι, γι' αυτό σου είπα ότι έπρεπε να το χειριστούν λίγο διαφορετικά το θέμα με τον Ρονάλντο. Είναι μεγάλο όνομα.
0: Και πάμε και στο τελευταίο που είναι στις 10 παρατέταρτο, το Ουαλία-Δανία.
3: Η Ουαλία πάει καλά, ε.
0: Ναι.
3: Πάει καλά η Ουαλία... Γίνεται μάχη εκεί πέρα. Κοίταξε, αυτά τα τουρνουά όλα είναι ποιος θα πάρει πρώτη ή δεύτερη θέση για να έχει εύκολη κλήρωση. Και για μας είναι καλό γιατί και εμείς όλο δύσκολες κληρώσεις παίρνουμε.
0: Ναι, γιατί δεν είχαμε μπει επικεφαλής ομίλων.
3: Εμάς ήταν μεγάλη αποτυχία αυτά τα νέα τα παιδιά τότε που δεν πήγαμε στο παγκόσμιο. Με Σκωτία που ήμασταν και, και σε εκείνον τον όμιλο που είχαμε τη δυνατότητα για να περάσουμε.
0: Ναι.
3: Και τώρα. Πρέπει να του δοθεί και άλλη ευκαιρία για να μπορέσουν να αμαρτύρουν αυτό το υλικό, αυτό το ταλέντο που υπάρχει, να μην δεν πάει σε μεγάλη διοργάνωση. Είτε λέγεται Euro, είτε λέγεται Mundial. Γι' αυτό με βλέπεις και στεναχωριέμαι και λέω ότι δεν μπορεί αυτή η εθνική ομάδα να μην δεν πάει σε διοργάνωση. Γιατί αν πάει σε διοργάνωση θα κάνει και πολύ καλά παιχνίδια, να ξέρεις.
0: Και έχει αποδείξει ότι μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου μπορεί να τις κοιτάξει τα μάτια. Δηλαδή και η Γερμανία και η Ολλανδία είναι παγκόσμιες υπερδυνάμεις.
3: Το Μουντιάλ Στέλιο το είδες.
0: Ναι, το είδα.
3: Δεν χώραγε η εθνική ομάδα. Υπήρχαν κάτι άλλες ομάδες που ήταν. Γι' αυτό στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που δεν πήγαμε στο Μουντιάλ.
0: Και εγώ υπήρχαν μάτς που έλεγα τώρα τι είναι αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή εδώ πέρα δεν θα χωρούσε η εθνική ομάδα.
3: Έτσι, ακριβώς αυτό. Γι' αυτό. Τώρα περιμένουμε, γι' αυτό φωνάζω και στεναχωριέμαι γιατί αγαπάω την εθνική ομάδα πάρα πολύ και πρόσφερα και ήμουνα εκεί πέρα και σαν προπονητής. Πρέπει αυτό το υλικό οπωσδήποτε, είναι δηλαδή πρέπει να φάνε πίεση αυτή η παίκτες να πάει την εθνική ομάδα σε μεγάλες διοργανώσεις. Δεν γίνεται αυτό το υλικό να μείνει εκτός μεγάλων διοργανώσεων. Θα είναι αποτυχία μεγάλη.
0: Ναι, θα είναι. Και κυρίως γιατί πλέον αντιλαμβανόμαστε όλοι και κυρίως τώρα, μετά τα παιχνίδια που έγιναν τώρα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω. Δηλαδή μπορεί να τους δει στα μάτια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν το Γερμανία-Ελλάδα που μου λέγατε ότι θα πάει να πάρει αποτέλεσμα, πρέπει να πάρει αποτέλεσμα και εγώ ήμουν διστακτικός, σας κοιτούσε και τα λοιπά και το πήρε το αποτέλεσμα, τα κατάφερε.
3: Μα, γιατί όλοι παίζουν στην Ευρώπη τα παιδιά αυτά, είναι δουλεμένα καλά και στις προπονήσεις πιο πολύ τους βλέπουν και στις προπονήσεις. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Εμείς έχουμε μεγάλο ταλέντο. Γι' αυτό πιστεύω σήμερα να το βγάλουν. Είναι ένα παιχνίδι. Κουραστήκανε πάρα πολύ, παίξαν 3 παιχνίδια καταπληκτικά. Ήρθε η ώρα σήμερα, μακάρι, να πάρουν το αποτέλεσμα που θέλουν για να βρεθούμε σε διοργανώσεις στην Ευρώπη και στο Euro και στο Μουντιάλ. Είναι κρίμα δηλαδή.
0: Είναι πολύ κρίμα και νομίζω ότι έχει απουσιάσει πάρα πολύ καιρό η εθνική μας ομάδα από μεγάλη διοργάνωση.
3: Μα η τελευταία στεναχώρια μου ήταν τότε που πήγε η Σκωτία και δεν πήγαμε εμείς. Μείναμε έξω εμείς.
0: Και η Γεωργία.
3: Και η Γεωργία, τρελάθη.
0: Ναι.
3: Δεν γίνονται αυτά. Και εδώ ακόμα στο υλικό έμεινε απόξω. Γι' αυτό έλεγα τώρα. Θέλει πίεση όλοι τους να μπορέσουν να πάνε σε μεγάλες διοργανώσεις.
0: Και αυτό το οποίο λέτε για το υλικό, το ταλέντο και για τη μεγάλη διοργάνωση, βλέπουμε ότι με την σειρά όλοι οι αντίπαλοι προπονητές το αναγνωρίζουν. Αρχικά ξεκίνησε ο Τσάβη. Και τώρα χθες για να είμαστε ακριβείς, το συνέχισε και ο Κλόπ.
3: Ο Κλόπ τους ξέρει, είχε τον Τζιμίκα, ο Κλόπ τον πήρε στη Λίβερπουλ.
0: Ναι.
3: ξέρει ότι πήγε ο Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, ο Καρέτζα στην Ντόρτμουντ. Βλέπουν στην Ευρώπη τι γίνεται.
0: Ναι.
3: Βλέπουν τον Τζόλι στην Άρσεναλ.
0: Ναι, δεν γίνεται με τον
3: Άρσεναλ. Άρα καταλαβαίνουν και αυτοί ότι σου λέει είναι μια γενιά πάρα πολύ καλή.
0: Ναι, είναι υπερβολικά καλή αυτή η γενιά. Ωραία. Πάμε λοιπόν να ξανασυνδεθούμε με το γήπεδο της Τούμπας, με τον Γιώργο Τζούκα. Γιώργο, χαίρετε ξανά.
4: Καλησπέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Τέταρτη αγωνιστική της National Nations League. Εδώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, στην Γερμανία. Η Ελλάδα, το εθνικό μας συγκρότημα, βρίσκεται στην περιοχή της βαθμολογίας με 7 βαθμούς. Υποδέχεται σήμερα την Γερμανία, επί της οποίας πήρε μια πάρα πολύ μεγάλη και ιστορική νίκη την περασμένη ακριβώς εβδομάδα μέσα στο Άζουκ με 1-0, χάρη στον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, και σήμερα καλείται να πάρει ένα όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα, προκειμένου να διατηρήσει την πρώτη θέση που θα τους εξασφαλίσει φυσικά και την πρόκληση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
3: Γιώργο, συγγνώμη λίγο, είμαι ο Αλέξης, ο Αλεξίου. Ο Τετέι δεν είναι στην αποστολή?
4: Ο Ανδρέας Τετέι, όχι, δεν είναι στην αποστολή.
3: Δεν είναι, είναι τραυματίας? Γνωρίζεις τίποτα για αυτό το θέμα?
4: Όχι, δεν έχει τίποτα να γνωρίζει ο Ανδρέας Τετέι για την λύπη. Προφανώς
3: για λόγους τακτικής.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν το γνωρίζω αυτό. Αν κάποια αλλαγή έχει προκύψει πάντως σε ό,τι αφορά την σημαντική ενδεκάδα και την αποστολή φυσικά, είναι η επιστροφή του Κωνσταντίνου Τελειωράκη στο αρχικό σχήμα. Φυσικά τους έξι βασικούς που παίρνει και ο Αλέξανδρος Κουδουρίδης μαζί με τον Χρήστο Ζαφύρη. Και φυσικά μετά τον τραυματισμό του Χρήστο Τζόλη στο γήπεδο της Τούμπας στην Πέμπτη επί της Ολλανδίας, Χρήστος Τζόλης έφυγε πίσω στην Αγγλία όντας τραυματισμένος, και τη θέση του στην αποστολή πήρε ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της αποστολής της εθνικής μας με το νούμερο 10.
3: Γιώργο, το γήπεδο γέμισε.
4: Το γήπεδο έχει γεμίσει, είμαι σίγουρος ότι μάλιστα σε πολύ περισσότερο βαθμό σε σχέση με το παιχνίδι της Πέμπτης. Σε αυτό έχει βοηθήσει και η μετοχή, η παρουσία βασικά των Γερμανών, οι οποίοι έχουν έρθει από την πατρίδα τους και βρίσκονται στην θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας, και οι οποίοι είναι προφανώς πολύ περισσότερο αριθμητικά σε σχέση με τους Ολλανδούς. Ήταν την Πέμπτη.
0: Πόσοι περίπου είναι οι Ολλανδοί?
4: Οι Ολλανδοί εκτιμώ ότι είναι τουλάχιστον 1.500 αυτή τη στιγμή και εξακολουθούν να μπαίνουν παρόλα αυτά. Παρότι βρισκόμαστε 10 λεπτά πριν από την Τσέντρα, εξακολουθούν να κάνουν και έρχονται.
3: Ναι, γιατί και στο κέντρο της πόλης σήμερα που κυκλοφόρησα είχε πολλούς Γερμανούς. Χαμός γινόταν.
4: Ναι, είναι μια αλήθεια. Ο κόσμος της Γερμανίας, οι φίλοι των Panthers, δίνουν πάντα δυνατό παρόν σε όποια εξέδρα και αν βρίσκονται. Ήρεμοι άνθρωποι, όμορφοι, με τους φανέλα τους, με τις σημαίες τους. Δεν έχει προκληθεί το παραμικρό. Υπάρχει μια ευγενή χάμηλα, θα λέγαμε, μεταξύ των δύο ομάδων. Νομίζω αξίζει να αναφέρουμε και το γεγονός ότι πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, μαζί με τον πρόεδρο της Γερμανικής Ομοσπονδίας κατέφυγαν στο φάνη στο πέταλο της θύρας 4 του γηπέδου, μιας και σήμερα είναι μια μαύρη επέτειος για τον κόσμο και για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς συμπληρώθηκαν 27 έτη από το μοιραίο δυστύχημα στις 4 Οκτωβρίου του 1999, όπου έτσι οι φίλοι του ΠΑΟΚ χάσανε τη ζωή του.
3: Να πούμε μπράβο και στο Μάκη τον Γκαγκάτση που τιμάει αυτά τα παιδιά, γιατί είναι η ιστορία του ΠΑΟΚ.
4: Φυσικά ο πρόεδρος κύριος Μάκης Γκαγκάτσης, έχοντας διατελέσει για πάρα πολλά χρόνια στην ΠΑΟΚ, δεν έχει κρύψει το ίδιο φυσικά ότι εννοείται πως είναι η ομάδα της καρδιάς σου, και θα ήταν το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει, όχι μόνο ένας οποίος θα ήταν δηλωμένος φίλος του ΠΑΟΚ, αλλά και οτιδήποτε, μια τέτοια μέρα η οποία είχε και εξακολουθεί πάντα κάθε τέτοια επέτειο στις 4 Σεπτεμβρίου να βυθίζει όλο το ελληνικό φύλαθλο κοινό σε δυσυχία. Είναι πολύ κρίμα ο κόσμος ο οποίος ταξιδεύει για να δει την ομάδα που αγαπάει να χάνει τόσο άδικα την ζωή του.
0: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Σε συνέχεια σε αυτό που είπες προηγουμένως για την πολύ καλή σχέση που είχαν οι Γερμανοί που ήρθαν στην Ελλάδα και τα λοιπά, σε προέκτηση αυτό που είπες, από το πρωί είχε γίνει και μια μίνι εκδήλωση, να το πω κάπως, μια μίνι μάζοξη το πρωί του Γαλανόλευκου Φάρου στο Λευκό Πύργο, όπου άπλωσαν και μια μεγάλη σημαία, μια ελληνική μεγάλη σημαία στον Λευκό Πύργο. Και εκτός από το ότι είχαν μαζευτεί πάρα πολλοί Έλληνες και δημιουργούσαν αυτό το κλίμα που δημιουργεί ο Γαλανόλευκος Φάρος εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα παιχνίδια της Εθνικής, είχαν έρθει και πάρα πολλοί Γερμανοί φίλοι, όπου ήταν μαζί με τους Έλληνες, έπιαναν κουβέντα και είχαν μπει στο mood του παιχνιδιού αρκετές ώρες πριν τη σέντρα.
3: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, είναι η αγάπη. Δηλαδή δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Δύο χώρες, είτε πάμε εμείς στη Γερμανία είτε έρθουν αυτοί, να είμαστε οι ευγενείς άμυλα που λέμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
4: Έτσι ακριβώς είναι, όπως θα λέτε ανθρώπεροι. Το ποδόσφαιρο και όχι μόνο, γενικότερα ο αθλητισμός είναι για να ενώνει τον κόσμο, είτε πρόκειται για κόσμο από διαφορετικά κράτη, αλλά ακόμη και από τα ίδια. Και μιας που αναφέραμε το πολύ όμορφο και εντυπωσιακό γεγονός της Γαλανόλευκης Σημαίας στο Λευκό Πύργο το πρωί σήμερα, αυτή τη στιγμή ήδη στο πέταλο της σειράς 5 και της σειράς 6 στο γήπεδο της Τούμπας έχει απλωθεί στη μέση του γηπέδου μια πολύ μεγάλη σημαία της Γαλανόλευκης της πατρίδας μας, η οποία κυματίζει και φυσικά όλοι περιμένουν και κινήσεται των τεστών σε περίπου 6 με 7 λεπτά και φυσικά όλοι αναμένουν και την ανάμνηση το άκουσμα του εθνικού μας ύμνου. Είναι πάρα πολύ όμορφο να τα βλέπουμε αυτά. Είναι πάρα πολύ όμορφο φυσικά και το ότι βλέπουμε και την εθνική μας ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Είχε λείψει αυτό. Το χρειαζόταν ο κόσμος και γενικά το χρειάζεται η εθνική ομάδα να ταξιδεύει σε όλα τα μήκη της χώρας, γιατί όλος ο κόσμος θέλει φυσικά να παρακολουθήσει το εθνικό του συγκρότημα. Και καλό είναι να δίνεται ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο γίνεται. Δόξα τω Θεώ, ορισμένα γήπεδα υπάρχουν, καλά, εθνικά γήπεδα, και στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα, φυσικά και στην Αθήνα και στην Πελοπόννησο και παντού.
3: Έχεις δίκιο, έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί αγαπάμε όλη την εθνική ομάδα. Να πούμε, Γιώργο, σήμερα καλή επιτυχία στα παιδιά, να πετύχουν το στόχο τους και να δώσουν μια χαρά σε όλο τον ελληνικό λαό.
0: Και γενικότερα σε αυτό που φέρνει χαρά και συγκεντρώνει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εθνική ομάδα, και η Θεσσαλονίκη έδειξε, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι είναι δίπλα στην εθνική ομάδα, την αγκαλιάζει την εθνική ομάδα, ενδιαφέρεται για την εθνική ομάδα και το έδειξε με πράξεις. Το έδειξε ότι γέμισε δύο φορές την Τούμπα.
3: Βέβαια, εδώ και μία εβδομάδα έχει όλα, γυρνάνε γύρω από την εθνική ομάδα, έχουν έρθει Ολλανδοί, Γερμανοί, άρα δουλεύει και η πόλη και η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δουλεύει και είναι ευχάριστο να βλέπει και η Θεσσαλονίκη την εθνική ομάδα που είχε να την δει πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω το τελευταίο παιχνίδι ήταν εκείνο το φιλικό παιχνίδι που έγινε προς τιμή του Θοδωρή Ζαγοράκη το 2007 κόντρα στην Ισπανία.
3: Αυτά τα παιχνίδια, Στέλιο και Γιώργο, είναι διαφήμιση για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Είναι. Και φέτος, αν δεν κάνω λάθος, η εθνική ομάδα είναι η μοναδική χρονιά το 2026 που δεν έχει παίξει ούτε ένα παιχνίδι στην Αθήνα. Όλα τα έχει παίξει σε άλλα μέρη της.
3: Κρήτη, Βόλο και Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
4: Ακριβώς, συγγνώμη, στον διακόπτη, οι δύο ενδεκάδες έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο, έχουν παραταθεί και θα ξεκινήσουμε με τον εθνικό ύμνο των φιλοξενούμενων.
3: Καλή επιτυχία.

Αυτός ήταν λοιπόν ο εθνικός σύμμετς της Μάνσατ. Και θα λέγω ότι είναι πολύ όμορφο το γεγονός να δίζονται και τα ρήματα. Αλλά τώρα θα ακολουθήσει ο εθνικός σύμμετς της πατρίδας μας.

0: Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία σε, όλη, σε όλους τους παίκτες. Ευχόμαστε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Λοιπόν, αναγνώσουμε για μια φορά ακόμη στα γρήγορα τις δύο ενδεκάδες. Για το εθνικό μας συγκρότημα, Κωνσταντίνος Δολάκης πάντα από τα δεκάρια, επιστροφή Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο, αριστερά Κώστας Τσουνούτας, δεξιά Μανώλης Σάλιαπας, στο κέντρο Ζαφύρης δίδυμο με Δημήτρη Κουρμπέλη, στην αριστερή πλευρά θα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κυβηρίδης, από τα δεξιά Γιώργος Μασούρας και στην κορυφή της επίθεσης το δίδυμο το οποίο ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα και την πέμπτη κέντρα στην Ολλανδία, Φώτης Ιωαννίδης με Βαγγέλη Παυλίδη. Στον πάγκο βρίσκονται οι Βλαχοδήμος Μανδάς, Τσάπρας, Ρέτσος, Βουδίκας, Πέλπας, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Μουζακίτης, Μιχαηλίδης, Καρέτσας και Κυριακόπουλος. Όσον αφορά τους φιλοξενούμενους, ο Γιούγκεν Κλοπ ξεκινάει κάτω από τα δεκάρια τον Ούρμπικ, στην άμυνα Κιό με Άντων, Τρό από τα δεξιά, Ρομ από τα αριστερά, στον άξονα Παύλοβιτς με Μπίσκοπ, αριστερά Σέρναντ, δεξιά Καρλ και στην κορυφή της επίθεσης Βίρτς με Μπούκαρντ. Και πάντως Ντάγμεν, Ατιμπόλου, Γκέλτς, Έγκελχαρντ, Ελμάλα, Βόλτεμεϊτ, Μπόρ, Μπακού, Μίτελσταλντ, Ρεντέ, Ίγκελ και Σαντέλ. Από ό,τι φαίνεται η Μάντσα θα ξεκινήσει από την αριστερή μεριά του γηπέδου, δηλαδή δίπλα από το πέταλο της Σφύρας 4, ενώ η εθνική ομάδα θα έχει την σέντρα στον αγώνα και θα βρίσκεται από την αντίθετη μεριά. Τελευταία λόγια μεταξύ των ομάδων, οι δύο παίκτες μεταξύ τους εμψυχώνουν ένα στον άλλον. Αντίθετα τελικά οι δύο μεριές, από την αριστερή μεριά του γηπέδου θα βρίσκεται η εθνική μας ομάδα με την λευκή φανέλα για απόψε και από την απέναντι με την μαύρη εμφάνιση η Γερμανία. Και τη σέντρα θα έχουν οι Γερμανοί. Πρόκειται για την 12η αναμέτρηση στην ιστορία μεταξύ των δύο ομάδων. Στα ιστορικά δεν είχε κερδίσει ποτέ η Ελλάδα την Γερμανία. Τα είχε επικρατήσει 7 φορές και χωρίζαν τις δύο ομάδες 3 ισοπαλίες. Όμως η Ελλάδα πριν από ακριβώς 7 ημέρες επί γερμανικού εδάφους μέσα στο Άουσμπουργκ κατάφερε να πάρει μια σημαντική αλλά και ιστορική νίκη με 1-0 χάρη στον γκολ του Δημήτρη Κυρμπέλη. Σέντρα στο παιχνίδι με τους Γερμανούς να ξεκινούν κανονικά, ξεκινώντας χτίζοντας την επίθεσή τους από πίσω με το λεγόμενο build-up. Πιέζουν οι Έλληνες διεθνείς, Φώτης Ιωαννίδης με Παυλίδη. Οι Γερμανοί μεταξύ τους ανταλλάσσουν πάσες, κλέβουν οι διεθνείς μας παίκτες. Δεν θα καταφέρει ο Φώτης Ιωαννίδης να συνεργαστεί με τον Τσιμίκα. Η μπάλα ξανά στα πόδια της Ελλάδας, Κυλιεράκης, τον Μαυροπάνο και αυτός πίσω στον Δολάκη. Δολάκης θα ανοίξει στα αριστερά που βρίσκεται πάλι ο Κυλιεράκης. Βαθιά σέντρα, ψάχνοντας να δει τον Φώτη Ιωαννίδη. Δεν θα κάνει καλό κοντρόλ, η μπάλα θα φύγει. Φώτης Ιωαννίδης από τα αριστερά, είναι μόνος του. Πάει την μπάλα στον Τσιμίκα, ο οποίος προλαβαίνει, βγάζει μια σέντρα, θα βλύνει την πετάλα. Απομακρύνει ο Γερμανός. Το πάουσα εδώ στη διοδετική. Μεγάλη φάση μόλις σε πρώτο λεπτό του αγώνα για την εθνική μας. Ο Γιώργος Μασούρας με μια κεφαλιά προσπάθησε να κερδίσει την Ούρμπικ, αλλά δεν τα κατάφερε. Πολύ μεγάλη φάση, πολύ σημαντικό το ότι το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν φοβάται το όνομα και τις προσωπικότητες που υπάρχουν στην αντίπαλη ομάδα. Μπορεί να τους κοντράρει και είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ
1: μεγάλη φάση Γιώργο, μεγάλη φάση.
0: Ο κόσμος ζητάει, είναι διψασμένος για ένα γρήγορο γκολ. το οποίο θα τονώσει φυσικά και την ψυχολογία των παιχτών.
1: Γιώργο, μεγάλη φάση έγινε με τον Μασούρα.
0: Πάρα πολύ μεγάλη φάση με τον Μασούρα, πάρα πολύ ωραία και η συνεργασία των παιχτών στο ξεκίνημα της φάσης, ο Τσιμίκας που κυνήγησε μέχρι τέλους την μπάλα προκειμένου να μην καταλήξει out.
1: Και ωραία σέντρα ο Τσιμίκας.
0: Πάρα πολύ ωραία σέντρα και πολύ καλό και το τελείωμα. Μακάρι να έχει καταλήξει τον γκολ. Εδώ μια διεκδίκηση της φάσης θα καταλήξει στα πόδια των Γερμανών. Ο Παύλοβιτς προσπαθεί να περάσει, δεν θα τα καταφέρει. Βίρτς προσπαθεί να ανοίξουν το παιχνίδι οι Γερμανοί. Ξανά τα αριστερά η μπάλα με τον Σκέρχαντ. Άντεν. Κιό. Κατοχή υπέρ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι προφανώς διακρίνονται και για την μεγάλη ταχύτητα που διαθέτουν. Όμως είναι πολύ καλά οργανωμένη και η ελληνική άμυνα, βάζοντας εμπόδια στους παίκτες του Jürgen Klopp. Από τα αριστερά και πάλι η Γερμανία προσπαθεί, δίνει χώρα σε θέση, αποκρούει στην αγκαλιά εύκολα ο Τζολάκης από το δί και θα βγάλει μια βαθιά σέντρα ψάχνοντας να βρει τον Φώτιο Ανίδη. Ο τερματοφύλακας του φιλοξενούμενου έχει βγει, διώχνει με το κεφάλι σε πλάγιο

και μήκα θα γυρίσει την μπάλα πίσω στην άμυνα. Η αμυντική με τη σειρά του στο Τζολάκη, επίσης θα ψάξει και πάλι μια βαθιά μεταβίβαση. Η αμυντική των Γερμανών θα διώξουν και θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν και πάλι από τα δεξιά αυτή τη φορά. Ο Βίτς κατάει την μπάλα, αλλάζει με μια σέντρα. Κλέβει πάρα πολύ έτσι να μανώνει Σάγιακας. Προσπαθεί να βρει τον Ιωαννίδη, όμως θα βρει μπλοκ μπροστά του και η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο. Η βαθμολογία μέχρι στιγμής έχει την Ελλάδα στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς, ακολουθούν και με 5, η Γερμανία με 4 και η Σερβία ουραγός του ομίλου με 0 βαθμούς. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι ένα παιχνίδι για το οποίο θέλουμε και οι δύο ομάδες φυσικά να διεκδικήσουν το καλύτερο, πολλό δε μάλλον οι Γερμανοί, που μετά την ήττα από την Ελλάδα την περασμένη Κυριακή, δεν θα θέλουν ένα αρνητικό αποτέλεσμα και πάλι όπως η ήττα. Κατοχή για την Ελλάδα. Το Σαντίστολάκης μια σέντρα. Κύριε Γιώργο Μασούρα το κοντρόλ. Κερδίζει την μπάλα και πάλι Μασούρας. Παίζει με τον Κυρμπέλη. Τα πόδια των Ελλήνων η μπάλα. Κουλιεράκης φοβερή σέντρα. Αλλά κακή συνεννόηση με τον Σιμίκα. Την μπάλα θα καταλήξει out. Κεντρικός αμυντικός της Γερμανίας ο Άντων τώρα με την μπάλα. Φύγει το παιχνίδι από πίσω. Πιέζουν το Φώτης Ιωαννίδης μαζί με τον Βαγγέλη Παυλίδη. Αξίζει να αναφέρουμε και το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος Ζολάκης, Τουρμπέλης, Σάλιακας και Ζαφύρης είναι κυτρινισμένοι και αν δεχτούν την παραμικρή κίτρινη κάρτα αυτή τη στιγμή θα χάσουν το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Ολλανδία για την πέμπτη αγωνιστική του Nations League στις 13 Νοέμβρη. Εδώ μια αναδικούλα λίγο πιο έξω από την άμυνα της Ελλάδας. Απομακρύνει ο Τσιμίκας και βρίσκει τον Αλέξανδρο του Γιουρίδικη. Σώζει την μπάλα, θα παίξει με τον Ζαφύρη, αυτός πίσω, η μπάλα παραμένει στα πόδια των Ελλήνων. Τεχνίδι από δεξιά, Σάλιακας, σέντρα, ελέγχουν οι Γερμανοί, απομακρύνεται ο κίνδυνος για τους Γερμανούς. Οι κόντρες δεν θα ευνοήσουν τώρα τον Χρήστο Ζαφύρη. Για να κερδίσει πανέξυπνα την μπάλα. Και πάλι η Γερμανία στην προσπάθεια να απειλήσει την άμυνα των Ελλήνων.

μεγάλο μήνυμα για την εθνική μας είναι σήμερα μια φάση, ο Βίρτ ένα σουτ, η μπάλα θα κοντράρει, μια φάση από το πουθενά για τη Γερμανία με τον Βίρτ ο οποίος παραλίγο να απειλήσει τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, η μπάλα βρήκε κάπου και κατέληξε σε κόρνερ. Οι παίχτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς διαμαρτύρονται για φάουλ έξω από την περιοχή στην αρχή της φάσης. Ο Γάλλος Κλεμέν Κιρπέν, ο διαιτητής του αγώνα, άφησε την φάση να συνεχιστεί, δεν είδε κάποια παράβαση. Και τώρα το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης, το οποίο θα αναλάβει την εκτέλεσή του ο Ραμ, παίχτης της Ληξίας. Η Γερμανία έχουν γεμίσει την άμυνα, μια κεφαλιά, σώζει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, καθαρίζει τη φάση. Τζολάκης με Μαυροπάνο και Πουλιεράκη. Με μεγάλη προσοχή οι Έλληνες διεθνείς προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα και να χτυπήσουν στη Γερμανία σε ανυποψία στο χρόνο.

από τα αριστερά η Γερμανία. Ασταμάτητη αναλλαγή της μπάλας. Γρήγορες πάσες. Και συνεχώς προσπαθούν η μπάλα να πάει από τα αριστερά εκεί όπου βρίσκεται ο Σέρχαντ της Φράιμπουργκ. Μια σέντρα. Δεν θα κερδίσουν κάτι από αυτή τη σέντρα οι Γερμανοί. Η μπάλα θα καταλήξει και πάλι στην αγκαλιά του Κωνσταντίνα. Μεγάλο πλήγμα για την εθνική μας φυσικά είναι και ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος είδε πάρα πολύ σημαντικές παίξεις για την εθνική μας. Δυστυχώς τραυματίστηκε μόλις τα πρώτα 15 λεπτά στη τεχνική κόντρα στην Ολλανδία, πάλι εδώ μέσα στο γήπεδο της Τούμπας, και τη θέση του πήρε στην αποστολή ο Δημήτρης Πέλκας, με τον Τζόλι να ταξιδεύει στην Αγγλία, πίσω στην Ελλάδα της, στην Arsenal, προκειμένου να περάσει τον τραυματισμό του. Ένα φάουλ που κέρδισε η εθνική μας στο κέντρο του γηπέδου, μια σέντρα από τον Κουλιαράκη στον Μασούρα. Μια βαθιά μεταβίβαση και πάλι από τον Κουλιαράκη, ψάχνει να βρει τον Σιμίκα, αυτός με το κεφάλι, με το Τουρμπέλι, η μπάλα στον αέρα. Κερδίζουν οι Γερμανοί την κόντρα. Μια προσπάθεια των Γερμανών, ένα κακό διώξιμο του Κωνσταντίνου Τζολάκη, ο οποίος βγήκε από την περιοχή του, θα μπορούσε να σωστούσει, αλλά τελικά ο Τσιμίκας καθάρισε την φάση. Η μπάλα Λάγιο για την εθνική μας.

Μανώλης Άλιακας, και πάλι σε ακόμη ένα πλάγιο. Θα παίξει με τον Παυλίδη. Οι δυο τους προσπαθούν να συνεργαστούν, να βγάλουν την μπάλα, το καταφέρνουν. Την μπάλα φτάνει στον Μασούρα από τα δεξιά, ο οποίος κάνει μια σέντρα, φτάνει μέσα στην περιοχή, αλλά όχι θέλει να παίξει. Φάουλ κερδισμένο λίγα μέτρα έστω από την μεγάλη περιοχή των Γερμανών. Θα το κερδίσει ο Κουρμπέλης. Ο Μπούρκαρντ τον γκρέμισε. Σωστά ο Τουρπέν έδωσε την παράβαση. Την εκτέλεση φαίνεται ότι θα αναλάβει ο Τσιμίκας. Έχει στήσει ήδη την μπάλα. Είναι μια καλή ευκαιρία για την ομάδα του Γιωβάνοβιτς να απειλήσει ξανά μετά το πρώτο λεπτό και την κεφαλιά του Μασούρα. Ο Τσιμίκας θα περιμένει το σήμα του διαιτητή. Σέντρα ο Τσιμίκας, η μπάλα, άιτ. Δεν θα βρει σε συμπαίκτη του, η μπάλα θα καταλήξει out, δεν θα απειληθούν ιδιαίτερα οι φιλοξενούμενοι. Out το οποίο εξελίσσεται γρήγορα και πάλι η κατοχή στα πόδια των Panthers. Από τα δεξιά, εδώ προσπάθησε να περάσει, δεν θα καταφέρω όμως, είναι ο Κυβερίδης, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Έχει πάρει πολλά μέτρα μόνος του, προσπαθεί να βρει το Μασούρα, δεν θα καταφέρει, θα στοχίσει. Παίξιμο παίκτη της Γερμανίας, αφήνεται πλεονέκτημα για τους φιλοξενούμενους. Δείξε πάλι στα αριστερά, δεν είναι ο αντίπαλος επιθετικός. Στη μικρή περιοχή προσπαθεί να σουτάρει, βρίσκει σε πόδια των αμυντικών και διώχνουν οι Έλληνες. Ο Μασούρας θα προσπαθήσει να διώξει. Βάλα και πάλι στα πόδια των Γερμανών. Δεν νομίζω ότι θα δούμε πολύ μεγάλη διαφορά από ό,τι βλέπουμε μέχρι τώρα στην υπόλοιπη διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι αποφασισμένοι οι Γερμανοί να πάρουν τους τρεις βαθμούς της νίκης. Φυσικά το ίδιο μπάζει να ισχύει και για την δική μας ομάδα. Απλώς η Γερμανία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πιο μειονεκτική θέση. Μια σέντρα των Γερμανών, κακό διώξιμο του Ζαφίρου, έξω από την περιοχή η μπάλα, από τα δεξιά μια σέντρα, ο επιθετικός των Γερμανών περνάει, δεν θα καταφέρει, διώχνει όπως όπως ο Σάλιακας να απομακρυνθεί ο κίνδυνος από την περιοχή μας. Ο Παυλίδης προσπάθησε να πάρει την μπάλα από τους Γερμανούς στόπερ, ενώ αυτήν βρισκόταν στον αέρα, δεν το κατάφερε και πάλι κατοχή για τους Γερμανούς με τον Δίρτς, τον αρχηγό. Από τα δεξιά η μπάλα προσπαθεί να περάσει, Κουρμπέλης, υπάρχει μια αναμπουβούλα εντός της περιοχής, διώχνεται η μπάλα όπως όπως. Ξανά ο Βίντς, ψάχνει συμπαίκτη του, παίζει με το 1-2 και η Γεράκη διώχνει. Σάλια τα απομακρύνει και πάλι προλαβαίνουν οι παίκτες του Γιούργεν Κλοπ και ξανακερδίζουν την κατοχή. Έχει πέσει κάπως ο παλμός της κερκίδας των Ελλήνων, ενώ στην κερκίδα των Γερμανών ασταμάτητα ακούγονται συνθήματα και τραγούδια προκειμένου να εξηγήσουν την ομάδα τους.

0: ένα διώξιμο κεφάλια κάθε πάλι προσπαθώντας να βρει τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης ψάχνει την μπάλα και ο Φώτης ο Αλίδης θα κάνει ένα φάουλ αχρίαστο στο κέντρο του γηπέδου. Παρατηρήσεις για διαμαρτυρία στον Βαγγέλη Παυλίδη. Το φάουλ δεν εκτελέστηκε, την μπάλα ξανά πίσω. Ο Βάλντεμαρ Άντεν θα αναλάβει την εκτέλεση αυτή τη φάουλ για τη Γερμανία, η παίκτης του Ντόρτμουντ, έχοντας δίπλα τον Φλόριαν Βίρτς, τον μεγάλο αστέρι της εθνικής αυτήν τη στιγμή και σε αυτήν την εντεκάδα, παίκτης της Μπάγερν. Κατευθύν και πάλι για την Γερμανία. Βίρτς προσπάθησε, ο Τουρμπέλης έκοψε αρχικά, ξαναανέκτησε την κατοχή ο Βίρτς. Θα βρει τον Νταβίτ Ροδόν. Και η μπάλα στη δεξιά πλευρά. Το κέντρο με αναμπουμπούλα λίγο έξω από την περιοχή. Για τους Γερμανούς η μπάλα μια σέντρα τα δεξιά βρίσκει κόντρα. Ξανά κόρνερ το δεύτερο για τους φιλοξενούμενους. Οι Έλληνες διεθνείς δεν θα πρέπει να χάσουν για ούτε ένα δευτερόλεπτο τη συγκέντρωσή τους, διότι η Γερμανία είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, είναι πολύ διψασμένη και προφυλωμένη στον στόχο της τον απόψινό. Έχει μεγάλη ποιότητα, παίκτες από μεγάλες ομάδες και πρωταθλήματα που μπορούν να φτάνουν φοβερή ζημιά. Εκτέλεση του κόρνερ, διώχνει ο Τσιμίκας και πάλι για τους Γερμανούς η μπάλα. Δεν θα γίνει απευθεία σέντρα, πίσω από το παιχνίδι από τα αριστερά. Ο Ρο ανοίγει στον εξτρέμ από τα αριστερά, αυτός μια παράλληλη σέντρα. Σώζει εύκολα ο Δολάκης.
1: Γιώργο, πάρε μια ανάσα λίγο για να κάνουμε ένα σχόλιο εδώ με τον Αλέξη τον Αλεξίου και τον Σύριο τον Παπαντονίου. Αλέξη, πάμε στο 20 λεπτό. Πώς τα βλέπεις?
2: Στεκόμαστε πάρα πολύ καλά, Νίκο.
1: Ναι.
2: Τη μοναδική ευκαιρία, κλασική ευκαιρία, δεν είχαμε εμείς με τον Μασούρα.
1: Ναι.
2: Στο δεύτερο λεπτό. Στέκεται πάρα πολύ καλά η εθνική ομάδα. Πιστεύω να πάει έτσι σιγά-σιγά, δηλαδή. Δεν κινδυνεύσαν από τους Γερμανούς.
1: Είπε όμως ο Γιώργος Τζιούκας κάτι σωστό, ότι οι Γερμανοί είναι πάντα επικίνδυνοι και με το παραμικρό. Έτσι, ναι.
2: Πρέπει
1: να υπάρχει προσοχή δηλαδή, γιατί μπορεί να μια αδράνεια να φέρει γκολ. Και αυτό θα είναι άσχημο για την εθνική ομάδα, η οποία πρέπει, όπως είπαμε πριν το παιχνίδι, να φύγει με μηδέν παθητικό.
2: Στο ημίχρονο, ναι.
1: Στο ημίχρονο. Μηδέν παθητικό, αν μπορείς και φύγει με μηδέν παθητικό, θα είναι ό,τι καλύτερο.
2: Και αυτό που λες, Νίκο, ότι θέλει συγκέντρωση. 110%. Ναι. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεφύγουν από το πλάνο.
1: Εγώ βλέπω και τον Κιζηρίδη γυρίζει πίσω συνέχεια.
2: Ναι, μπράβο.
1: Μαρκάρι.
2: Μαρκάρι κάνει μαζί με τον Τζιμίκα.
1: Μαρκάρι αριστερά, μαρκάρι διάδα, μαζί με τον Τζιμίκα. Βέβαια, διάδα. Μπακ έχει γίνει τώρα.
2: Μπακ, πεντάδα.
1: Τώρα γίνει μπακ.
2: Τώρα δηλαδή, έχουμε πεντάδα πίσω.
1: Ναι, αυτό ακριβώς και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δουν οι διεθνείς μας. Έχουμε λοιπόν τον Γιώργο Τζιούκα, τον συνάδελφο. Τώρα, ευτυχώς χάσανε την ευκαιρία οι Γερμανοί και η μπάλα παραλίγο θα... Εδώ είναι μια καλή στιγμή, έτσι Γιώργο Τζιούκα.
0: Έτσι ακριβώς, ένα σούτ του Άντων, το οποίο κατέληξε σε κόρνερ, τρίτο κόρνερ για τη Γερμανία, από την ανάποδη μεριά αυτή τη στιγμή. Πάσα, σέντρα, ένα κακό διώξιμο εντός της περιοχής, πήγε να πάρει το σούτ ο παίκτης της Γερμανίας, αλλά αυτό κατέληξε out. Δεν απειλήθηκε Κωνσταντίνος Δολάκης. 21ο λεπτό. Έχουν παραπάνω αριθμό τελικών προφανώς οι φιλοξενούμενοι. Αυτό είναι θεωρητικά το φυσιολογικό. Όπως σωστά αναφέρατε και πιο πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικό η εθνική μας ομάδα να κρατήσει το 0 στην αιστεία μέχρι την πρώτη διακοπή του αγώνα για το ημίχρονο. Και μετά στο δεύτερο μέρος να ανεβάσει ενδεχομένως στροφές. Να προσπαθήσει να κουράσει τον αντίπολο όσο μπορεί. Φλόριαν Βίρτς βρίσκεται σε κάθε σημείο του γηπέδου, είναι τρομερό αυτό. Φυσικά είναι και αναμενόμενο γιατί αυτή είναι η ποιότητά του. Είναι παγκοσμίου φίλης παίκτης. Τεράστια κλάση. Μια σέντρα από τους Γερμανούς και πάλι στα αριστερά. Με τον Σέρχαντ να προσπαθεί μονίμως να κερδίζει την μπάλα από τα αριστερά, να περνάει τον Σάλιακα και από εκεί να προσπαθεί να χτίζει. Για κακή του τύχη όμως έχει βρει την πολύ καλή άμυνά μας, αποτελούμενη από τον Σάλιακα, τον Μαδεκάνο, τον Βίγερα και τον Σουλούτα. Ένα φουτ, τρομερή απέκριση του Κωνσταντίνου Τσουλάκη από φουτ του Σέρχαντ έξω από την περιοχή. Έσωσε με ασφάλεια ο Τζολάκης. Τζολάκης ο οποίος θα πρέπει να δώσει τον καλύτερο του εαυτό, γιατί βρισκόμαστε μόλις στο 23ο λεπτό και τα σφυρηλατήματα των Γερμανών δεν είναι μόνο αυτά. Θα ακολουθήσουν σίγουρα ακόμη περισσότερο. Μια ματιά βαλιά των Γερμανών περνάει, κάνει ένα κακό φάουλ έξω από την περιοχή Κωνσταντίνος Σιμίκας και θα τιμωρηθεί με την κίτρινη κάρτα. Λίγο πιο μπροστά από το σημάκι του κόρνερ το φάουλ για τη Γερμανία. Πολύ επικίνδυνο σημείο. Στην προσπάθεια να κερδίσει την μπάλα ο Τσιμίκας και να μην αφήσει τον αντίπαλο παίκτη να τον προσπεράσει, το έβησε ένα φάουλ, το οποίο δίνει την ευκαιρία στην ομάδα του Κλοπ να μας απειλήσει για ακόμη μια φορά.

το τείχος Πουδηρίδης και Ζαφύρης. Βίρτ στην εκτέλεση. Στις τάσεις του Κουρπέν εντός της περιοχής. Μια ψηματία του Φώτη Ιωαννίδη με τον Μαλίκ Τσιώτη Βουκάστη. Τώρα θα εκτελεστούνται φάουλ. Ο Βίρτς, πάσα, κοστού των Γερμανών, απέκρουση, μεγάλη απέκρουση του Κωνσταντίνου Τζολάκη, η μπάλα βγαίνει εκτός περιοχής. Στο κέντρο, Παύλοβιτς, στα αριστερά και πάλι για ο Ρόμ προσπαθεί να περάσει τον κόβι, ο Φώτης Ιωαννίδης. Η μπάλα δεν θα πάει μακριά και πάλι οι Έλληνες όμως πιέζουν για την κατοχή της μπάλας. Και η Μίκα θα κερδίσει, ανοίγει στα αριστερά για τον Κυφυλλίδη, ο οποίος δεν θα προλάβει. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο. Ρομ με Παύλοβιτς, με Άντων. Ο Βίντς μια σέντρα στα αριστερά, διώχνει ο Μαυροπάνος με κεφαλιά. Ασυνεννοησία μεταξύ των Γερμανών. Χάνεται η κατοχή, πλάγιο για την εθνική μας.

αυτό και στο Αθήνα πάρα δεν τον περνάει με τρομερή παιδιά ο αμυντικός της Γερμανίας, η μπάλα πίσω, πιέζει, παυλούγης, δεν θα τα καταφέρει, Σάλιακας όμως με κεφαλιά, Καβλίδης και Τιβουρίδης δεν θα πάρουν τελικά αυτή την μπάλα, συνεχίζουν οι Γερμανοί. Μπάλα από τα δεξιά και πάλι ασυνομεησία μεταξύ των Γερμανών, πάλι η κατοχή για την Εθνική Ελλάδος. Όπως είπαμε είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρηθεί το 0 μέχρι και το ημίχρονο στην δική μας εστία και να κουραστεί στην ουσία ο αντίπαλος όσο γίνεται και εκεί πέρα για να πληρωματική το δεύτερο ημίχρονο να μπορέσει να βοηθήσει περισσότερο την ομάδα. Νομίζω αυτό θα θέλει στην ουσία και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, φυσικά δεν θα έλεγε όχι σε ένα γκολ για την ομάδα μας μέχρι και το ημίχρονο. Πάλοβιτς 5 μέτρα φόρα από πίσω, μια βαθιά σέντρα για τον συμπαίκτη του, θα τον προλάβει όμως ο Γιωφαντής Δολάκης. Ασφυκτική η πίεση των Γερμανών. Αλλά αυτό το παιχνίδι, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι η συγκέντρωση. Κάτι το οποίο δείχνουν οι Έλληνες διεθνείς να έχουν. Επίσημο παιχνιδιού και πάλι για την Γερμανία από τα αριστερά, με τον Ραμ, ο οποίος πιέζεται από τον Κουρμπέλη. Αλλά η μπάλα διατηρείται στα πόδια των Γερμανών. Παύλοβιτς με Ραμ συνεργάζονται. Μια βαθιά μεταβίβαση κάτω, η μπάλα. Ο Βίτς προσπαθεί να δει με την περιοχή. Σώζει ο Σάλιακας με ένα πανέξυπνο τρόπο καπάρει το out απομακρύνοντας το κίνδυνο. Ο κόσμος τον ψηφώνει το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η Τούμπα για ακόμη μια φορά μέσα σε λίγες μέρες ντυμένη στα γαλανόλευκα. Πολύ όμορφες εικόνες, κόσμος όλων των ηλικιών βρίσκεται στην εξέδρευση Τούμπας.

αλλά από τα αριστερά είσαι Ζολάκης, μια μεγάλη σέντρα, δεν θα μπορέσει να βρει τον Φώτη Ιωαννίδη που θέλει για στόχα. Γύρισε και πάλι στο κέντρο, προσπαθεί να σπάσει για τον συμπέκτη του. Από τα αριστερά θα πιέζεται από το Σάλιακα, κρατάει την μπάλα, περνάει, κερδίζει, τη σπάει στον Παύλοβιτς, αυτός μια σέντρα. Από τα δεξιά τώρα, πάσα εκτός περιοχής, ένα σουτ, βρίσκει στα πόδια την Αστούρα, αλλά και πάλι κερδίζει την κατοχή η Γερμανία, εκτός περιοχής, προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα. Ο Ρόμ, Παύλοβιτς, στα αριστερά ο Βίρτς, κρατάει, σπάει στον Παύλοβιτς, αυτός κάνει παιχνίδι και πάλι από τα δεξιά, μια σέντρα σουτ, βρίσκει σε πολλά κορμιά, μπάλα καταλήγει. Δεν δίνει πλάγιο, κακή εκτίμηση του Κουρμπέλη, ο οποίος τουλάχιστον θα κερδίσει ένα φάουλ, το οποίο θα μπορούσε να τιμωρηθεί και κάρτα, αλλά ο διαιτητής Τουρπέν δεν θα δώσει κάρτα, παρά μόνο το φάουλ στο σημαίακι του κόρνερ, υπέρ της Ελλάδας, πάνω στο Δημήτρη Κουρμπέλη. Αλέξανδρος Κυβουρίδης σε φάουλ, συγχωρείτε, έδειξε λίγο να πονάει, σηκώθηκε.

και θα έρθει εκτέλεση και θα δεις Γιολάκης. Έχουμε συμπληρώσει μισή ώρα παιχνιδιού στο γήπεδο της Τούμπας. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Λίγα μέτρα φορά, σέντρα Γιολάκη. Διώχνουν οι αμυντικοί της Γερμανίας με το κεφάλι και κερδίζουν την κατοχή από τα αριστερά και πάλι για ακόμη μια φορά ο αντίπαλος μπαίνει μέσα στην περιοχή, σπάει μπαλά και 0-1 των Γερμανών, από ποιον άλλον, τον Φλόριαν Βίρτς. Αυτό το οποίο δεν θέλαμε να συμβεί, δυστυχώς συνέβη. Επόπτης φεύγει προς τη σέντρα, η φάση φυσικά θα εξεταστεί γιατί είναι οριακή. Οι Γερμανοί στην θύρα αυτό του γηπέδου πανηγυρίζουν. Το γκολ όλα δείχνουν ότι είναι κανονικό. Όλοι κατευθύνονται προς τη σέντρα. Ο Μπούρκχαρντ ήταν αυτός που έκανε την επαφή μέσα στη μικρή αισθέα, στη μικρή περιοχή, άπλωσε το πόδι με ένα περίεργο τρόπο και έκανε το 0-1 για το σύνολο του Γιούργεν Κλοπ. Αυτή τη στιγμή, στην live βαθμολογία, Γερμανία και Ελλάδα μοιράζονται την κορυφή με 7 βαθμούς. Φυσικά τίποτα δεν είναι μόνιμο, έχουμε μπροστά μας ακόμη ένα ολόκληρο ημίχρονο, άλλα περίπου 10 λεπτά εναπομείνοντας αυτές τις καθυστερήσεις. Και μπορώ να πω ότι δεν έχει καθυστερηθεί επίσημα, εξετάζεται από το VAR. Παίκτες και των δύο ομάδων έχουν περικυκλώσει τον Κλεμάν Τουρπέν, ο οποίος τους λέει ότι περιμένω από το VAR να μου πούν τι συμβαίνει τελικά. Θα πάει να το δει. Θα πάει να το δει τελικά ο Τουρπέν. Ίσως τώρα για την οποία μας έχει λίγη δόση πίσης. Όλα τώρα είναι στο χέρι του Τουρπέν. Η απόφασή του για φάουλ στον Χρήστο Ζαφύρη από σπρώξιμο, από χέρι συγγνώμη, του Τόμ Μπίσοπ στο κέντρο, στην αρχή της φάσης, όταν δύο παίκτες της Γερμανίας μαζί με τον Τουρμπέλη και τον Κουλιεράκη, η μπάλα βρήκε στο χέρι. Άκυρο! Φάουλ τελικά! Η Εθνική Ελλάδος είναι τυχερή. Υπάρχει ξεκάθαρο χέρι από τον Τόμ Μπίσοπ στην αρχή της φάσης και έχουμε και πάλι παιχνίδι. Ελλάδα-Γερμανία 0-0 στο 35ο λεπτό. Ο κόσμος εμψυχώνει ακόμη περισσότερο μετά την τελική απόφαση του διαιτητή την ομάδα. Η ψυχολογία είναι το α και το ω στο ποδόσφαιρο. Οι διεθνείς μας δεν χρειάζεται να πανικοβληθούν ίσα ίσα, θα χρειαστεί να μπουν με περισσότερο τσαμπουκά στην επιτραπή έκφραση. Υπάρχουν άλλα 10 λεπτά χώρια τον οποιονδήποτε έξτρα χρόνο για την προσωρινή ανάπαυλα του παιχνιδιού. Ακόμη και το 0-0 θα είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα για τα πρώτα 45 λεπτά. Για σταματώ να τραγουδώ ποτέ φωνάζει ο κόσμος στην κερκίδα της Τούμπας. Εκτελέστηκε το φάουλ από τα δεξιά. Πέφτει κάτω και μπαίνει, δείχνει να σπαδάσει από τον πόνο. Θα κερδίσει το φάουλ και θα τιμωρηθεί ο αντίπαλος παίκτης με κίτρινη κάρτα. Ο Άλτον, ο Βάλτερμαρ Άλτον της Ντόρτμουντ, ένας πλειοτράχυλος παίκτης. Και τώρα ο κόσμος
στις εξέδρες της Τούμπας ζητάει ένα γκολ από την εθνική μας ομάδα. Βλέπετε στους τηλεοπτικούς δέσκες επανειλημμένα το φάουλ, τον λόγο επί της ουσίας για τον οποίο ακυρώθηκε τον γκολ των φιλοξενούμενων. Απογοητευμένος εν μέρει ο Γιούργεν Κλοπ. Αλλά απογοητεύτηκε ήδη μια φορά από την Ελλάδα, δεν μας πειράζει να απογοητευτεί και μια δεύτερη. Δείχνει να πονάει ο Δημήτρης Κυρμπέλης, του ξένου, παρότι σηκώθηκε, αλλά δείχνει να το αντέχει. Κόκκινη κάρτα στον πάγκο της Ελλάδας από τον Κλεμέν Κυρπέν. Σε ποιον όμως? Σε κάποιον άνθρωπο της... στον Βασίλη Τωροσίδη. Κόκκινη κάρτα στον Βασίλη Τωροσίδη, το φάουλ εκτελέχεται από τον Τσιμίκα, μια βαθιά σέντρα. Διώχνουν όπως όπως οι Γερμανοί, η μπάλα στα πόδια της Βόλης του Ζαφύρη, αυτός τον Τσιμίκα. Μπάλα μεταξύ τους. Κουλεράκης προσπαθεί από αριστερά να βρει τον Βαγγέλη Καβλίνη, δεν το καταφέρνει. Και ο Βίρτς κερδίζει την κατοχή. Βίρτς πάλι με τον Παύλοβιτς. Προσπαθεί να κάνει τεχνίδια από τα αριστερά. Στον Ρομ. Ρομ με Άντων συνεργάζονται. Πάντα πιεζόμενοι από τον Βαγγέλη Παυλίδη και τον Φώτιο Ανίδη. Προσπαθεί και από τις δύο πλευρές πάντα ο Αλέξανδρος Σιδηρίδης. Ένα κακό κοντρόλ, παραλίγο να κινδυνεύσουμε από το κακό κοντρόλ του Μαυροπάνου. Με ασφάλεια γύρισε την μπάλα στον Ζολάκη, ο οποίος έδιωξε το Λιεράκης. Η μπάλα είναι για τη Γερμανία, η οποία κάνει παιχνίδια από τα δεξιά και πάλι μια σέντρα με το στήθος απομακρύνει σε πλάγιο ο Μαυροπάνος.

την μπάλα και πάλι πίσω στην άμυνα των Γερμανών. Άντων με τον Ρομ, πάντα σε συνεργασία οι δυο τους. Βίλς θα πάει στα αριστερά. Θα συνεργαστεί με τους συμπαίκτες του, κάνοντας και πάλι παιχνίδι από τα δεξιά. Να πάσα στον Παύλοβιτς, όπου κρατάει την μπάλα, θα σπάσει στα δεξιά. Και πάλι Παύλοβιτς, γυρνάει στον Άντων, αυτός εδώ. Θα αριστερά για τον Σέρφαντ, και πάλι θα προσπαθήσει να περάσει τον Σάλιακα, τον περνάει, τον γκρεμίζει ο Μανώλη Σάλιακας και ο Τουρπέν θα δώσει φάουλ. Φάουλ από τα αριστερά, ακόμη ένα κερδισμένο για τους Γερμανούς.

ο Τούχος, Χρήστος Βαφύρης, με Αλέξανδρο Κυζηρίδη, για την εκτέλεση του φάουλ, ο Βίρτς, μαζί με τον Ρομ. Ο Βίρτς θα το εξελέσει όπως πάντα. Λίγα μεταφόρα. Ετοιμάζεται. Περιμένει το θύμα. Το δίνει ο Τουρπέν. Ο Ρομ εκτελεί. Διώχνει ο Παυλίδης με το κεφάλι. Χαμηλά όμως και η μπάλα καταλήγει σε πόδια Γερμανών. Από τα δεξιά εκτός περιοχής ο Ρομ θα κάνει ένα μακρινό σουτ άστοχο. Δεν θα κινδυνεύσει καθόλου ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. 42 λεπτό του παιχνιδιού. Θα περιμένουν κάτι λιγότερο από 3 λεπτά για την πρώτα 45 σύνου της όπως θα ξερίσει δώσει ο κύριος Τουρπέν. Οι δύο προπονητές, Γιούργκεν Κλοπ και Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μονίμως ορθή, δίνοντας εντολές τις παίκτες τους και οδηγίες. Τώρα μια προσπάθεια των Γερμανών να περάσουν τον Μαυροπάνο μαζί με τον Φιγεράκη, έδιωξε όπως όπως ο Μαυροπάνος σε πλάγιο. Άντων στον Ρομ, αυτός από τα αριστερά για τον Σέρφαντ. Σέρφαντ εκτός περιοχής, ένα shoot μακρύ, θα καταλήξει out, αλλά θα περάσει ελάχιστα μακριά από το δεξί δοκάρι του Κωνσταντίνου Τζολάκη. Ακόμη μια τελική για τη Γερμανία,

Φάω τα εκτελείτε από τον Κωνσταντίν Τζολάκια. Κεφαλιά με απευθέτη τερμασούρα και έπειτα η μπάλα θα καταλήξει σε πλάγια.

0: Παυλίδης περνάει δύο γραμμές, κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να περάσει για τον Ζιγκρίδη, δεν τα καταφέρει. Με ένα τάκλινο ο Σάγιακας προσπάθησε να κόψει, δεν τα κατάφερε. Τρέχει ο Κουρμπέλης, ο οποίος θα απομακρύνει το κίνδυνο, θα γυρίσει στον Ζολάκη και αυτός θα μεταβίβασε. Αλλά και πάλι οι Γερμανοί με τον Βίντς αυτή τη φορά, κακιά πάσα του Βίντς, δεν θα βρει σε συμπαίκτη του, θα δει όμως τον Δίνο Μαυροπάνο, ο οποίος κρατάει, αλλά θα βρει πάνω σε τείχος και θα χάσει την κατοχή, η οποία ξανανακτάται. Ζαφύρης, Ζυρίδης, ίσως Ζολάκης και Ζολάκης όπως όπως στο κέντρο. Πρώτης ο Ανίδης θα καταφέρει να κερδίσει ένα ακόμη φάουλ για την εθνική μας από τον Μαλίκ Πιέ. Εκτελείται γρήγορα αυτό το φάουλ. Κρυμπέλης στον Ιωαννίδη, Ιωαννίδη στον Κιζηρίδη. Πέφτει κάτω ο Ιωαννίδης, σήκω του λέει ο Τουρπέν. Ένα κόψιμο πάρα πολύ ωραίο από τον Ιωαννίδη και Λιεράκη. Η μπάλα θα βρει στα πόδια του Σιμίτα, ο οποίος παίζει με τον Μασούρα. Ο Μασούρας ανατρέπεται. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Ξανακερδίζει και πάλι όμως ο Σιμίτα στην κατοχή. Γυρίζει πίσω στην άμυνα του Λιεράκης Μαυροπάνος από τα δεξιά για τον Σάλιακα. Πολύ ωραία πάσα του Δίνο Μαυροπάνου στον Παυλίδη. Παυλίδες προσπάθησε να περάσει, όμως είναι επιτεθειμένος και ο βοηθός θα δώσει offside. Ολοκληρώθηκαν τα 45 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Θα έχουμε ακόμη 4 έξτρα λεπτά, τόσα έδωσε ο κύριος Τουρπέν. Οι Γερμανοί και πάλι στην κατοχή. Άντων στον Ρομ. Ο Ρομ προσπαθεί να βρει τον Βίρτς. Ο Βίρτς κρατάει μέσα στην περιοχή την μπάλα. Θα σπάσει στα αριστερά. Μια σέντρα. Διώχνει ο Μαυροπάνος με το κεφάλι. Ο Τσιωαννίδης. Ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης κρατάει. Φτάει πάρα πολύ ωραία για τον Μαστήρα που δεν θα προλάβει την μπάλα. Θα τον προλάβει ο Βάλτεμαρ Άντων. Οι τρίτες πάσες των Ελλήνων δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσο θα ήθελαν. Οι Γερμανοί τώρα από τα δεξιά προσπαθούν να απειλήσουν. Γρήγορες πάσες, κοφτές. Δείξε ένα σουτ, πάρα πολύ άστοχο, δεν θα απειληθεί καθόλου ο Κωνσταντίνος Ζολάκης. Διανύουμε το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Και ο πρώτος στόχος της βραδιάς δείχνει να πετυχαίνεται. Ο πρώτος είναι σαφώς να μην δεχτούμε κάποιο τέρμα. Και ο δεύτερος είναι σαφώς να φύγουμε με τους τρεις πόντους στο τέλος της βραδιάς. Εκτελεί ο Ζολάκης, στο κέντρο η μπάλα. Το Λάκορνιά διεκδικούν, πλάγιο για την Γερμανία. Οι Γερμανοί προσπαθούν να βρουν στον Βίλτς. Μαυροπάνος καλύπτει και διώχνει ο προσώπος. Παυλίδης προσπάθησε να περάσει εξαιρετικά την μπάλα. Ο Φώτης του Ανίδης κυνήγησε. Δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα από τον αντίπαλο αμυντικό. Βίλτς και πάλι από τα αριστερά. Με τον Σέρφαντ από τα αριστερά. Μετά η μπάλα σουτάρει πάνω στο κορμί του Σάλιακα. Όμως είναι ο Βίρτς ο οποίος σουτάρει. Παραλίγο να γίνει το 0-1 από τον Φλόριαν Βίρτς. Με ένα σουτ στα τυφλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα out από το αριστερό δοκάρι του Κωνσταντίνου Ζολάκη. Ο Φλόριαν Βίρτς, όπως έχουμε πει και όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος, διαθέτει τρομερή ποιότητα, γι' αυτό άλλωστε παίζει μονίμως σε τόπο επίπεδο. Είναι ο καλύτερος παίκτης, με διαφορά τουλάχιστον στην παρούσα δεκάδα. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, τέταρτο συγκεκριμένα. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Προκειμένου οι δύο ομάδες να πάνε στα αποδυτήρια. Λάγιο θα εκτελεστεί από τον Σάλιακα. Οι Γερμανοί διώχνουν για ακόμη μια φορά σε πλάγιο υπέρ της τεχνικής μας. Σάλιακας και πάλι στην εκτέλεση του πλαγίου. Ένα γέννησμα, ψάχνοντας να βρει τον Ποτιοανίδη. Απομάκρυνση και οριστικά Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Τα πρώτα 45 λεπτά ολοκληρώθηκαν.
1: Πολύ ωραία.
0: Οι δύο ομάδες θα αποχωρήσουν για τα αποδυτήρια.
1: Ωραία, Γιώργο, σε 12 λεπτά θα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε πολύ για το πρώτο ημίχρονο. Γιώργος Γιούκας από την Τούμπα. Αλέξη Αλεξίου, να πω ότι αυτό που τουλάχιστον σαν πρώτη, ο πρώτος στόχος
2: επετεύχθη,
1: το μηδέν παθητικό. Και πάμε από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, παίζουμε εκείνο το σύστημα που παίξαμε στο Augsburg.
2: Πίσω όλοι,
1: μπροστά ο Μανώλης.
2: Και κάναμε μια φάση εμείς με τον Μασούρα στο δεύτερο λεπτό και οι Γερμανοί είχαν κανένα δυο σουτ που τα έβγαλε ο Τσολάκης.
1: Ναι, μέχρι στιγμής νομίζω ότι ευτυχώς δεν πέτρεσε τον γκολ.
2: Ευτυχώς, ναι.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Το ότι δεν μέτρησε τον γκολ είναι σημαντικό, γιατί έγινε φάουλ στο κέντρο και την ώρα το είδαμε.
2: Το είδες, Νίκο, εσύ το είδες.
1: Ναι, το είδα, αλλά το θέμα είναι ότι ο διαιτής δεν το είδε. Ευτυχώς υπάρχει το VAR. Αν δεν υπήρχε VAR, θα ήμασταν αλλιώς τώρα. Να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο η εθνική ομάδα, αυτό που τουλάχιστον είδα εγώ, είναι ότι τους γύρισε πίσω ο Γιωβάνοβιτς. Όλοι μαρκάρουνε.
2: Όλοι πίσω.
1: 4-4-1-1 ή 4-5-1 ή 5-5-5-5-5. Δηλαδή 10-0. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλοι στην άμυνα και Θεός βοηθός. Yeah. Δεν πειράζει, εντάξει, εμείς θέλουμε το 0-0.
2: Επετεύθει ο στόχος στο πρώτο ημίχρονο.
1: Άμα επιτευχθεί και στο δεύτερο.
2: Είναι το τέλειο.
1: Τι άμα πάρουμε 0-0.
2: Τέλεια.
1: Ούτε στον παπά αύριο.
2: Προκριθήκαμε κιόλας.
1: Τελειώσαμε σήμερα με την ισοπαλία σήμερα, αν την πάρουμε.
2: Κάτι.
1: Έχουμε προκριθεί.
3: Εξασφαλίζουμε διάδα.
1: Ναι. 1000% διάδα είμαστε. Άρα είμαστε σε καλή κλήρωση. Έτσι.
2: Βέβαια.
1: Και βλέπουμε τι γίνεται. Τώρα βέβαια εδώ, επειδή η Ελλάδα μας έχει συνηθίσει και το λέγαμε και την προηγούμενη φορά.
2: Με την Ολλανδία.
1: Όχι με τη Γερμανία, ναι. Που κερδίσαμε 0-1. Που λέγαμε το ρηφιφί, αυτό το ρηφιφί.
2: Και το είπαμε και σήμερα, ότι όπως παίζουμε, βλέπω κανένα ρηφιφί.
1: Κανένα ρηφιφί, ναι. Μήπως πάλι γίνει το ίδιο. Δηλαδή, μήπως τους πήρε ο Ιβάν τον αέρα του Κλοπ,
2: ναι.
1: Και κάνει στο δεύτερο μήχο κανένα ρηφιφί. Τώρα, εγώ δεν βλέπω τώρα, Αλέξη, και θέλω τη γνώμη,
2: ναι.
1: Σου. Πού είναι οι αδυναμίες μας στο κέντρο, ας πούμε, αδυναμίες.
2: Δεν κρατάμε μπάλα, Νίκο.
1: Δεν κρατάμε μπάλα.
2: Άμα κρατάμε την μπάλα και έχουμε κατοχή, ξεκουραζόμαστε κιόλας. Και μπορούμε να τους δημιουργήσουμε και προϋποθέσεις. Αντεπίδεση. Όσο δεν κρατάς την μπάλα, τόσο τρως πίεση.
1: Ναι. Κατοχή έχουμε σίγουρα, γιατί μας πυροβολούν συνέχεια, ναι. Αλλά κατοχή μπάλας δεν είναι αυτό το θέμα.
2: Πρέπει δηλαδή ο Ζαφύρης, ο Κουρμπέλης, ο Κιζερίδης, ο Μασούρας, ο Ιωαννίδης να κρατήσουν μπάλα.
1: Ναι.
2: Αυτή η εξάδα, αλλά πρέπει να την περάσουν και τα στόπερ σωστά.
1: Βλέπω και τον Παυλίδη που γυρίζει πολύ πίσω.
2: Ο Παυλίδης
1: πάρα πολύ.
2: Έξω από την περιοχή πέρα.
1: Έξω από την περιοχή, ναι. Συνέχεια. Έξω την περιοχή τη δικιά μας, μπροστά αφήνει τον Ιωαννίδη. Μήπως γίνει καμιά στραβή. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα κάνει αλλαγή ο Γιωβάνοβιτς στο 46.
2: Κοίταξε, έχει υλικό για να το γυρίσει.
1: Ποιο να βάλει
2: αν
1: τώρα.
2: Αν θέλει να κάνει το ρηφιφί, να περάσει το 60 λεπτό και μετά πρέπει να το ρισκάρει.
1: Με καρέτσα.
2: 100%.
1: Βγάλε Μασούρα, βάλε καρέτσα.
2: 100%.
3: Ένα φρεσκάρισμα στο κέντρο με Ανδρούτσο.
1: Με Ανδρούτσο αντί του.
2: Ναι.
1: Αντί του ή του,
2: ή του Ζαφύρη,
1: Ζαφύρη του Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης έχει παίξει 3 μάτς, ναι, ο Κουρμπέλης.
2: Και κάνε μου και το ρηφιφί με Κοστούλα. Έχεις Δουβίκα, έχεις πολύ πράγμα.
1: Έχεις πολύ πράγμα για να βάλεις. Θα τους βάλει όμως.
2: Δεν ξέρουμε, θα δούμε.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Έχεις διαφήμιση. Έχουμε μια διαφήμιση να την ακούσουμε. Εδώ είμαστε και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
4: Θήτα FM 107,1.
5: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξης Αλεξίου. Strumming my pain with his fingers,
3: singing my life with his... Τι είπε? Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε Θήτα FM 107,1. Εδώ παρέα με Αλέξη Αλεξίου και Στέλιο Παπαντονίου και Νίκο Πετρουλάκη να βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα. Φυσικά είμαστε στο ημίχρονο του Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Όλα βαίνουν καλώς. Πάμε λίγο στα αποτελέσματα τα οποία, και τα παιχνίδια τα οποία είναι όλα σε ημίχρονα. Ολλανδία-Σερβία 1-1.
2: Αμάν. Είναι αυτό που λέγαμε, γιατί και η Σερβία δεν έχει πάρει ακόμα αποτέλεσμα.
3: Ναι, δεν έχει πάρει ακόμα αποτέλεσμα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρει και η Σερβία ένα αποτέλεσμα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να μας δώσει ένα δωράκι.
3: Ναι, να μας δώσει ένα δωράκι και θα κάνει και ένα καλό και στον εαυτό της.
2: Και στον εαυτό της.
3: Η Σερβία. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, Πορτογαλία-Νορβηγία 1-1.
2: Αμάν.
3: Και αυτό ημίχρονο. Και Ουαλία-Δανία 0-0.
2: Όλα ισοπαλίες και τα τέσσερα. Και η Ελλάδα και τα υπόλοιπα τρία είναι στην ισοπαλία.
3: Ναι, είναι στην ισοπαλία. Περισσότερο εμείς ρίχνουμε βλέφαρα στην Ολλανδία και στη Σερβία.
2: Έχουν σφίξει όλα τα μάτς τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνεις η βαθμολογία παίζει ρόλο.
3: Ναι, παίζει ρόλο και η βαθμολογία. Βαδίζουμε προς το τέλος της διαδικασίας του National League.
2: Ναι, γιατί και τον Νοέμβριο έχει τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια που μένουν για όλους.
3: Ναι.
2: Εμείς έχουμε την Σερβία και την Ολλανδία.
3: Ναι, το παιχνίδι στην Ελλάδα θα γίνει στο Βόλο.
2: Στο Βόλο. Μακάρι σήμερα να αν πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα που θέλουμε, δηλαδή την ισοπαλία, νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά να βγούμε δεύτεροι για να έχουμε καλή κλήρωση για να πάμε σε Euro και σε Mundial.
3: Και σε αυτό το οποίο λέτε είναι ότι η Ελλάδα θα μπει επικεφαλής ομίλου.
2: Έτσι.
3: Κάτι που σημαίνει ότι θα γλιτώσει μεγαθύρια τα οποία είχαμε σε προηγούμενες κυρώσεις. Αγγλίες, Γαλλίες, Ισπανίες κτλ. Και γενικότερα μετά θα έχει αντιπάλους οι οποίοι είναι πάνω κάτω στα μέτρα τους, στα μέτρα μας, και δεν θα χρειάζεται να κάνεις την υπέρβαση όπως κάνεις τώρα που έχει να αντιμετωπίσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα υπερδυνάμεις.
2: Συμφωνώ, αυτό είναι ο στόχος για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να πάνε σε μεγάλη διοργάνωση. Το είπα, το επιμένω, αυτό το υλικό πρέπει να πάει σε μεγάλη διοργάνωση. Δεν γίνεται να μην δεν πάει αυτό το υλικό. Σου το έλεγα και όταν πήγαμε μέσα στη Γερμανία, πίστευα ότι θα πάρουμε αποτέλεσμα. Το πήραμε. Είναι καλό υλικό και έχουμε πάρα πολύ δυνατό πάγκο τώρα.
3: Έχουμε πάρα πολύ καλό πάγκο και νομίζω ότι τώρα νομίζω ότι αν βάλει καρέτσα εκεί κάπου στο 65-70 πάει να κάνει το ρεφιφίλε, πάει να το πάρει.
2: Θα δούμε τώρα τις κινήσεις του Γιωβάνοβιτς. Πάνω στο πρώτο ημίχρονο αυτό που ήθελε, ο στόχος του, η τακτική του είναι μια χαρά, 0 παθητικό, 0-0.
3: 0-0 και
2: αυτό που λέγαμε και εμείς.
3: Ναι, αυτό που λέγαμε και εμείς και okay, δημιούργησε και μια φάση που λες ότι όπα, έφτασε και κοντά στο
2: πολύ κόμμα. Μεγάλη φάση με τον Μασούρα, δηλαδή την έβγαλε ο τερματοφύλακας. Έκανε πολύ καλή κεφαλιά ο Μασούρας, την έσκαψε καλά, δυνατά και την έβγαλε ο τερματοφύλακας.
3: Εκεί πέρα ήταν ικανότητα τερματοφύλακα.
2: Αν δούμε όλο το παιχνίδι, ήταν η μοναδική κλασική ευκαιρία. Η Γερμανία έχει τα σουτ από κοντά που τέτοια ευκαιρία σαν του Μασούρα δεν την είχε.
3: Οι Γερμανοί περισσότερο πήγαιναν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, αλλά δεν είχαν το τελείωμα. Ή και όταν είχαν το τελείωμα, δεν έβρισκε εστία. Πήγαινε συνέχεια out. Δεν έχουν βρει ακόμα εστία. Και τα σουτ τα οποία έκαναν οι Γερμανοί και πήγαν στην εστία ήταν.
2: Άρα μπορούμε
3: εύκολα
2: να πούμε ότι τη μεγαλύτερη φάση την είχαμε εμείς.
3: Ναι.
2: Στο δεύτερο λεπτό τους κάνουν τον γκολ να γίνει 1-0 και να γίνει το παιχνίδι ροντέο μετά. Αλλά και πάλι το 0-0 είναι καλό. Πήγαμε στο ημίχρονο να ξεκουραστούν τα παλικάρια μας και στο δεύτερο ημίχρονο να δούμε τι εξέλιξη θα έχει το παιχνίδι.
3: Να πω κάτι το οποίο μπορεί να έχει χαζομάρα, αλλά θα το πω.
2: Πες το.
3: Μήπως είναι καλύτερα που δεν έβαλε τον γκολ ο Μασούρας να μην έχουμε το δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία.
2: Είναι και αυτό.
3: Ναι, γιατί στην Ολλανδία βάλαμε δύο και στο δεύτερο ημίχρονο υποφέραμε.
2: Είναι και αυτό που λες, αλλά ας έμπαινε και να βλέπαμε.
3: Ναι, δηλαδή εγώ πλέον μετά το παιχνίδι με την Ολλανδία έχω αποκτήσει ένα ψυχολογικό και λέω ότι okay, ας το αφήσουμε 0-0 και ας το βάλουμε στο 70.
2: Ας το βάλουμε στο 70-80 για να τελειώσει και το παιχνίδι.
3: Αυτό ακριβώς, ναι, μια χαρά. Ορίστε. Βαντάκ δεν έχω. Βαντάκ δεν έχω, εντάξει, ισχύει, δεν έχω βαντάκ.
2: Εντάξει, οι Γερμανοί είναι όμως. Εγωίσταροι, αυτοί είναι εγωίσταροι. Πρέπει να το κάνουμε σήμερα το ριφιφί, πάλι να λιποθυμίσουμε αυτό.
3: Μακάρι, μακάρι.
2: Να δούμε τι θα γράφει η Bild. Μετά.
3: Η Bild, η οποία είναι πάρα πολύ προκλητική και όχι μόνο με την εθνική ομάδα, όλα αυτά τα οποία έχει γράψει, και με τον Όφη όταν είχε κάνει την πρόκριση. Όχι όταν είχε κάνει την πρόκριση, όταν είχε νικήσει στην πρεμιέρα του Europa League.
2: Ναι, ναι,
3: είχε γράψει. Τη
2: Hoffenheim.
3: Ναι, τη Hoffenheim που είχε γράψει η ανώνυμη ομάδα, πήγε και. Και κέρδισε, ναι.
2: Και εμάς μας είπε ποδοσφαιρικό νάνο. Ναι, πάρ' το διπλό σου στη Γερμανία, πάρε και σήμερα εδώ πέρα και θα σου πω εγώ. Τι θα γράψει μετά, πες το να. Θα λυποθυμίσω.
3: Η Bild είναι πάρα πολύ προκλητική όσον αφορά τα γραφόμενά της. Και κυρίως, okay, δεν λέμε ότι είμαστε υπερδύναμοι, αλλά ούτε ποδοσφαιρικό νάνο μπορεί να μας χαρακτηρίσει.
2: Αλαζονία μπορεί να το πούμε αυτό για τους Γερμανούς.
3: Ναι, είναι αλαζονία.
2: Είναι αλαζονία, πιστεύουν ότι είναι. Εντάξει. Είναι μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα η Γερμανία. Έχει πάει σε πήρε παγκόσμια κύπελα και αυτό το δέχομαι. Αλλά παίζουμε μπάλα κι εμείς, κύριε Bild. Και το πικρό το ποτήρι το ήπιος το πρώτο παιχνίδι. 0-1. Έγραψε ιστορία.
3: Ναι, και στο κάτω-κάτω γράφτηκε ιστορία και στο φινάλε. Μια Γερμανία η οποία θα πρέπει να κοιτάξει και η ίδια λίγο τον εαυτό της και να κάνει μια αυτοκριτική. Γιατί στις τελευταίες διοργανώσεις δεν έχει κάνει κάτι.
2: Και στο Μουντιάλ πολύ χάλια πήγε. Έφυγε γρήγορα. Αυτοί ψάχνονται πλέον. Δεν έχουν το υλικό που είχαν παλιά. Φύγανε οι καλοί παίχτες που πήραν το παγκόσμιο. Φύγανε και τώρα γι' αυτό βλέπεις ο Κλοπ ψάχνεται να κάνει τη Γερμανία πάλι. Και αυτό θα το δει μετά από 2 χρόνια. Τώρα δεν μπορεί να το δει.
3: Ναι, ο Κλοπ, ο οποίος έχει πάρει περίπου 44 ποδοσφαιριστές, τους αλλάζει όλους μεταξύ τους και προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα όπου σε αυτό είναι ιδανικός ο Κλοπ.
2: Ναι, είναι πολύ καλός προπονητής.
3: Είναι ιδανικός και το είχε κάνει και με νέους ποδοσφαιριστές και στην Λίβερπουλ και στην Ντόρτμουντ.
1: Αυτό που είπε ο Αλέξης, ότι μπορεί σε 6 μήνες, ας πούμε, να μην γνωρίζει την εθνική Γερμανίας, να είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα, το πιστεύω και εγώ. Γιατί κάνει ο Κλοπ τώρα? Δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό το τουρνουά που εμείς καιγόμαστε να πάρουμε πρωτοδεύτερη θέση. Όχι ότι δεν το χτυπάει, το χτυπάει. Αλλά και αυτοί που παίζουν θέλουν να δείξουν στον Κλοπ ότι αξίζω. Και είναι Γερμανία, πρόσεξε τώρα, αξίζει γιατί μιλάμε. Σαν να παίζει. Δεν θέλω να μειώσω την εθνική μας ομάδα, αλλά το επίπεδο της Γερμανίας με της Ελλάδος είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτοί είναι πολύ καλύτεροι παίκτες από εμάς. Έτσι. Και ο Κλοπ τι κάνει τώρα? Λέει, έχω 44 άτομα. Να δω ποιοι είναι οι καλοί. Είναι, ξέρω εγώ, ο Πετρουλάκης, ο Παπαντονίου, ο Αλεξίου, ποιοι είναι οι καλοί κλπ. Αυτό κάνουν. Και θέλει να κάνει ένα διαχωρισμό. Να δει τι γίνεται, ποιοι είναι οι καλοί κλπ. Και εμείς που παίζουμε στην εθνική Γερμανία, θέλουμε να δείξουμε στον Κλοπ ότι είμαστε καλοί. Άρα εδώ. Αν σήμερα βοηθήσει ο Θεός στο δεύτερο μήχρονο και κάνει και καμιά αλλαγή σωστή,
2: ναι.
1: Ο Γιωβάνοβιτς να φρεσκάρει λίγο την ομάδα κλπ.
2: Έχει πολύ καλούς παίκτες.
1: Έχει καλούς παίκτες. Να φρεσκάρει λίγο.
2: Φρέσκα πιστεύω ότι πόδια,
1: μπορούμε
2: πόδια,
1: να κρατήσουμε. Ας μείνει το 0-0, ρε φίλε, μια χαρά είναι.
2: Να σου πω κάτι, και οι Γερμανοί τρίτοι να βγουν και σε όμιλο που θα πάνε μετά πάλι θα
1: προκριθούν. Δεν του νοιάζει.
2: Δεν του νοιάζει, θα προκριθούν αυτοί.
1: Έτσι κι αλλιώς θα προκριθούν.
2: Εμείς έχουμε το άγχος.
1: Εμείς έχουμε το άγχος.
2: Μην πέσουμε σε μεγαθύρια, κατάλαβε.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Ενώ αν βγούμε δεύτεροι, θα είμαστε πρώτοι στο.
1: Πρωτοδεύτεροι να βγούμε και δεύτεροι να βγούμε. Εντάξει.
2: Δεν έχουμε θέμα. Θα βρούμε πιο εύκολες
1: βατίες
2: ομάδες.
1: Θα αποφύγουμε τα μεγάλα ονόματα. Θα αποφύγουμε τα μεγάλα ονόματα και αυτό είναι και ο στόχος βασικά. Που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αν το ταμπούρι αυτό συνεχιστεί και πάει έτσι καλά, δεν πιστεύω να κάνει αλλαγές τώρα.
2: Τώρα όχι, δεν το κάνω, αλλά μετά το 60-65
1: ή 70.
2: Ναι, ναι. Εκεί το βλέπω.
1: Συμφωνώ, Αλέξη. Συμφωνώ.
2: Εν τω μεταξύ, η Ολλανδία, Νίκο, είναι 1-1 με τη Σερβία.
1: 1-1.
2: Η Σερβία 3 μάτς δεν είχαν πάρει
1: πόντο. Ποιο το βάλε, ο Αντρίγια?
3: Όχι, δεν έβαλε ο Αντρίγια γκολ.
1: Γιατί ρε φίλε?
2: Δυστυχώς.
1: Βάλε ρε Αντρίγια ένα.
2: Βάλε ένα.
3: Κάνε μια χάρη.
1: Τόσα λεφτά παίρνει από την Ελλάδα, ρε Αντρίγια.
2: Βάλε
1: ένα γκολ, ρε αγόρι μου. Δηλαδή.
2: 1-1 η Ολλανδία.
1: Όπα, ετοιμάζει καρέτσα.
2: Όπα, ετοιμάζει καρέτσα.
1: Αυτή είναι είδηση. Ετοιμάζει καρέτσα. Ωραία, θα τα πούμε σε λίγο.
3: Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον πάγκο της Εθνικής με Βλαχοδήμο, Μανδά, Τσάπρα, Ρέτσο, Δουβίκα, Πέλκα, Κοστούλα, Ανδρούτσο, Μουζακίτη, Μιχαηλίδη, Καρέτσα και Κυριακόπουλο. Είναι ο πάγκος της εθνικής μας ομάδας. Και εντάξει, νομίζω ότι το γεγονός ότι είδαμε από το πλάνο του Α ότι ετοιμάζει Καρέτσα μας ευνηδιάζει.
2: Βέβαια, καλό είναι, γιατί τώρα
6: σε παιχνίδι,
2: πάει να το χτυπήσει και λίγο το παιχνίδι. Σιγά σιγά Αρχίζει και το πιστεύει, έτσι πρέπει να κάνει.
3: Ναι, γιατί πριν που το συζητούσαμε, το λέγαμε τον Κάριστα να το βάλει εκεί στο 60-65. Στο ημίχρονο εδώ πέρα τον ετοιμάζει.
2: Στο ημίχρονο.
3: Μπράβο. Θαραλέα κίνηση, θα έλεγα.
2: Βέβαια. Και εντάξει, ο Κάριστα τώρα μπορεί να του κάνει κανένα χορευτικό εκεί πέρα.
3: Και ειδικότερα εκεί στην κόντρα επίθεση, στο transition εκεί, μπορεί να χτυπήσει.
2: Είναι και γρήγορο. Το ένα εναντίον ενό είναι πάρα πολύ καλό.
3: Και από αυτούς που έχουμε τώρα, στο ένα εναντίον ενός είναι ο καλύτερος.
2: Ναι, αυτός και ο Τζόλης.
3: Ναι, αυτός είναι ο Τζόλης. Τώρα ο Τζόλης είναι εκτός, οπότε δεν έχει.
2: Ο Μασούρας και ο Κιζηρίδης, τα παιδιά μπράβο τους, στον πρώτο μήνο, κάνανε πολύ άμυνα.
3: Έτρεξαν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με το γήπεδο της Τούμπας, να πάμε στον Γιώργο τον Τιούκα. Γιώργο, μας ακούς? Μας ακούει ο Γιώργος? Δεν μας ακούει ο Γιώργος.
2: Δεν μας ακούει.
3: Δεν ακούμε, Γιώργο. Λοιπόν, πάμε για μια μουσική ανάσα και

0: I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. And I said,
1: λοιπόν, πάμε στο γήπεδο της Τούμπας. Νομίζω ότι τώρα θα έχουμε τον Γιώργο τον Τιούκα. Γιώργο, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο της Τούμπας. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε δύο αλλαγές ενώπιον του δεύτερου 45 λεπτού. Τη θέση του Παυλίδη πήρε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και την θέση του Αλέξανδρου Κουζουρίδη πήρε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Από τη Γερμανία δεν υπάρχει κάποια αλλαγή από βαριάς του Γιούργεν Κλοπ. Οι Γερμανοί μπήκαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, προσπάθησαν να απειλήσουν. Η μπάλα έχει απομακρυνθεί και πάλι βρίσκεται σε πόδια των φιλοξενούμενων. Γιατί προσπαθούν να κάνουν παιχνίδια από τα δεξιά. Υπάρχει ένα πέσιμο του Μαυροπάνου, δεν υπάρχει πάλι, θα συνεχίζεται. Ο Άντων εκτός περιοχής, συνεργασία με τον Ραμ, μια σέντρα του Άντων δεξιά, βρίσκει συμπέκτη του Σολομόναχος, θα σπάσει. Σουτ των Γερμανών στα χέρια του Τζολάκη. Το 47ο λεπτό έχουμε ακόμη μια τελική για τους Γερμανούς, οι οποίοι άφησαν το πρώτο μέρος με 13 τελικές υπέρτους έναντι μίας της εθνικής μας ομάδας στο πρώτο λεπτό με την κεφαλιά του Βασούρα.
3: Γιώργο, μ' ακούς? Τώρα παίζει με τρία αμυντικά χαφέ και άφησε μόνο τον Ιωαννίδη μπροστά.
2: Ακριβώς. Άφησε μοναχώτη τον Ιωαννίδη ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ο Γιοβάνοβιτς θεωρείται και των υπηρεσιών του Ανδρέα Τετέι για λόγους τακτικής, ο οποίος έμεινε εκτός. Όπως είχαμε πει και στο πρώτο μέρος, η Ελλάδα γνωρίζει την δυναμική της αντιπάλου της και το καλύτερο που μπορεί να κάνει χωρίς να εκτεθεί είναι να πάει στην κόντρα. Αυτή τη στιγμή όμως τώρα ο Βίτς έχει την μπάλα, προσπαθεί, παίρνει μέτρα, παίρνει, κάνει μια τεχνική πάσα την οποία διώχνει ο Ζαφύρης, το οποίο θα πάρει και ένα φάουλ, γιατί η μπάλα κόντραρε σε χέρι Γερμανού αντιπάλου.

0: Έπεσε ο Γιώργος Τιούκας. Θα επιστρέψουμε ξανά στο γήπεδο της Τούμπας μόλις τον έχουμε. Το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία είναι σε εξέλιξη.
1: Κοιτάξτε, Στέλιο, φόρτωσε τα χάφε. Παίζουμε με τρία αμυντικά χάφ τώρα. Με Ανδρούτσο, Ζαφίρι και Κουρμπέλη. Άφησε μόνο τον Ιαννίδη. Έτσι είχαμε παίξει στο δεύτερο μήχρονο, να θυμάσαι, με την Ολλανδία.
0: Το θυμάμαι και με φοβίζει.
1: Ναι, θα δούμε τώρα λιγάκι γιατί.
0: Για να δούμε. Έχουμε τον Γιώργο. Ωραία. Γιώργο, ναι, μας ακούς?
2: Ναι, εγώ ξαντώ κανονικά.
0: Τέλεια.
2: Τέλεια. Συνεχίζουμε το γήπεδο της Τούμπας. Θα πάμε στη Τούμπα για ακόμη μια φορά, μέσα σε λίγες ημέρες. Ο κόσμος θέλει να αγκαλιάσει το σύνολο του Ιβάν Γεβάνεβιτς, γιατί κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Τα αρέσει μια παράλληλη σέντρα. Συνήθως με τη μεγάλη περιοχή δεν θα καταφέρει να τη βρει. Κερδίζει ξανά ο Ταρέκας και πανέξυπνα θα πάρει ένα κόρνερ. Και ο Κωνσταντίνος Ταρέκας καλεί και τους να εξηφώσουν όσο πιο πολύ μπορεί τους Έλληνες παίκτες. Μεγάλη ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα να ανοίξει το σκορ. Σε ειδικές ημέρες θα πάει σαν την Κυπέδη με ένα σώμα και όλοι ζητούν ένα γκολ. Θα αρέσει στην εκτέλεση. Εκτελεί. Μαυροπάνω στην κεφαλιά δεν θα την πιάσει όπως θα ήθελε και η μπάλα θα καταλήξει με ασφάλεια στα χέρια του Γερμανού goalkeeper. Είναι η δεύτερη τελική για την εθνική μας ομάδα στο παιχνίδι, στο 50 λεπτό. Φιλότιμη η προσπάθεια, η κεφαλιά του Μαυροπάνου, δεν την έπιασε όπως ακριβώς θα ήθελε, η μπάλα έσκασε στο φορτάρι και κατέληξε στα χέρια του Γιόνας Ούρντιτ, τερματοφύλακα της Μπάγκεν. Οι Γερμανοί και πάλι στην κατοχή. Δεν σταματούν την πίεση. Τους στο πλάνο τους πάντα. Χαρακτηριστικό της δυναμικής τους είναι φυσικά η κατοχή. Στο πρώτο μήχρονο αρχή μόνο να πούμε ότι είχαν 74% κατοχή να μπήκε στη διέξη της Ελληνικής Εθνικής. Τώρα από τα δεξιά ένας κίνδυνος κόβει ο Κουλιαράκης, ο οποίος θα διώξει κιόλα. Την εργασία αμαθήρα, ο οποίος βγάζει τον Ιωαννίδη, ο οποίος είναι μόνος και πιέζεται από τον Θεό, προσπαθεί να πατήσει περιοχή ο Ιωαννίδης, σκάει την μπάλα στον Τζιμίκα, ο οποίος και αυτός πιέζεται, πέφτει στο έδαφος και δίνει ο πιστοποιητής φάουλ, ο Κλεμέν Τουρπέν. Ενώ πρώτος πέφτει ο Κώστας Τζιμίκας, τον ακολουθεί ο αμυντικός της Γερμανίας, ο οποίος θα πέσει, και εκείνος, αλλά ο κ. Τουρπέν θα δώσει φάουλ επιθετικό. Μπάλα και πάλι για την Γερμανία. Ποιο προσφύγηση στον Μασούρα. Αυτός τον Ρομ. Ο Ρομ με τον Κάρλ. Κάρλ την μπάλα. Ποιο. Ανόητο φάουλ του Χρήστου Ζαφίρη. Θα πάρει και την κίτρινη κάρτα. Και θα χάσει το επόμενο παιχνίδι. Ο Χρήστου Ζαφίρης θα χάσει τον αγώνα της πέμπτης αγωνιστικής του Nations League κόντρα στην Ολλανδία στις 13 Νοεμβρίου. Είχε μαζέψει ήδη από τα προηγούμενα παιχνίδια κίτρινες κάρτες. Κάνει ένα τελείως ανεξήγητο και αχρίαστο φάουλ επάνω στον Μπίσοφ και ο Τουρπέν θα τον τιμωρήσει με την κίτρινη κάρτα. Την ίδια προσοχή φυσικά όμως πρέπει να δείξουν και ο Κωνσταντίνος Βολάκης και ο Τουρμπέλης όπως και ο Σάλιακας, γιατί είναι εξίσου στην ίδια κατηγορία με τον Ζαφίρη ως προς τις κίτρινες κάρτες. Και ακόμη ένα φάουλ που θα κερδίσουν οι Γερμανοί τώρα έξω από την περιοχή. Ο Μανώλης Σάλιακας σε μια διεκδίκηση της μπάλας μαζί με τον Σέρχαβιτς. Ο Τουρπέν θα δώσει φάουλ, υπάρχουν παράπονα και από τις δύο μεριές, υπάρχει μια μικρή αιστεία ένταση. Άλλαξε την απόφαση. Την άλλαξε την απόφαση τελικά ο κ. Στριφένα, έδωσε φάουλ στον Μανώλη Σέλετα. Ναι, βέβαια είναι ξεκάθαρο. Έφεγε ξεκάθαρα ο Στέρφαν, το οποίο προσπάθησε να τον αποφύσει με τον αγώνα του. Ξεκάθαρα φάουλ ήταν της τεχνικής και φεστά διορθώθηκε η απόφαση. Δόλαγε στην εκτέλεση. Απομάκρυνση άφε τους Γερμανούς. Ο Κάρλ την μπάλα. Φιλεράκης απόψε τον αντίπαλό του πάρα πολύ ωραία και δευματικά. Κλινίκας από τα αριστερά. Αντέχει την πίεση αλλά κάνει κακή πάσα.
0: Γιώργο, πάρε μια ανάσα. Πάμε σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
0: Επιστρέψαμε. Πάμε κατευθείαν στο γήπεδο της Τούμπας και στον Γιώργο Τιούκα. Γιώργο.
2: Καλησπέρα και πάλι. Η Εθνική έπαιξε με τη φωτιά πριν από περίπου ένα λεπτό. Μια συνεννοησία μαζί σε συνδυασμό με την ασοσία των Γερμανών. Τελικά δεν απειλήσε τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Η κατοχή είναι και πάλι για τους Γερμανούς, γιατί προσπαθούν να επιβάλλουν το δικό τους ρυθμό παιχνιδιού. Ο Κάρλ με την μπάλα στο κέντρο. Θα παίξει στον Άντων, το στρατάει, από τα αριστερά μια σέντρα, διώχνει ο Μαυροπάνος, σε πλάγιο. Όλο τη συνεργασία με τον Θεό, ο οποίος παίρνει μέτρα, σπάει στα δεξιά για τον Κάρλ. Κάρλσον Βίρτς, Βίρτς και πάλι στον Θεό, ο Άντων από μακριά. Ασταμάτητο τον build-up και τώρα ένα φάουλ του Μανώλη Σάλιακα. Έξω από την μεγάλη περιοχή θα βάλει τους αντιπάλους στην περιοχή του Κωνσταντίνου Τζολάκη. Ήταν αφέλα στο κάθε από το Μέγιας Μανώλη Σάλιακα. Δεν πρέπει για καμία στιγμή να χαθεί η συγκέντρωση από τους Έλληνες παίκτες. Στην εκτέλεση και πάλι του Πάολο Βίτς. Εκτολή σέντρα. Η μπάλα στα πόδια του Άντων, ο οποίος δεν θα καταφέρει να κοντρολάρει και θα αφήσει την μπάλα σε out. Ήταν ολομόναχος, εκτεθειμένος. Και ευτυχώς ο Κωνσταντίνος Τζολάκης δεν κινδύνεψε. Ναι, από τα μαλλιά, τα γκρεμιστή, από τις Ιωαννίδης, από δόκιμο, το μαλλιψιό, από τις Ιωαννίδης στο έδαφος, σηκώθηκε, όλα είναι εντάξει, έδειξε να πιάνει λίγο το κεφάλι του, αλλά όλα συνοχίζουν κανονικά. Σαλιά τα είναι πολύ ωραία σέντρα, δεν θα ήταν ωραίο το ντρόλ, ενδεχομένως να ήταν και εκτεθειμένος σε καρότος, αλλά οι Γερμανοί ανακτούν την κατοχή και πάλι. Προσπαθούν να κερδίσει η πέρασα ο Μαυροπάνος, η μπάλα μου στα κοντράλι θα τάξει από την κατοχή καρέτσα και του Ανδρούτσι, με τον δεύτερο να μην μπορεί να περάσει σε συμπέκτη του, αλλά την μπάλα και πάλι στα πόδια της Κουρμπέλη. Η άστοχη σέντρα του Θεοδωράκη, την αντίπαλη άμυνα. Ο Άντων και πάλι κρατάει την μπάλα, παίζει με τον Θεό, το δεύτερο σπάνει το κεντρόλ, προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα ο Ζαφύρης, προσπαθούν οι Γερμανοί από τα αριστερά, με τον Βούρτς να προσπαθεί να δει, να περάσει την μπάλα, δεν θα τα καταφέρει, μπάλα κεντράλη και καταλήγει την αγκαλιά του και θα δει Ζολάκη. Μία ώρα τεχνισμού ολοκληρώθηκε με το σκορ να είναι στο 0-0. Το σημερινό μάτς, η Σιμίκας κράτησε πάρα πολύ καλά την μπάλα. Φάουλ! Είναι εξωθερμικό αυτό, καθαρό φάουλ από τον κυκρινισμένο, να επισημάνουμε Άντων. Κάνω τον Φώτιο Ανούγιο, του Τουρπέν λέει παίζεται. Δεν διαφωνεί κανείς, δεν συμφωνεί κανείς, συγγνώμη, με αυτή του την απόφαση. Μπαλόγος κερδίζεται, ανοίγει τον τετραλίου Ανούγιο, προσπαθεί να πάρει την μπάλα, την κερδίζει και ρίχνει κάτω ποιό. Δεν υπάρχει καν κάτι, ξανασηκώνεται να κερδίσει η μπάλα, θα καταλήξει άλλη. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Πλέον όμως το ΜΑΡ μπορεί να επέμβει για περιπτώσεις κόρνερ. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει αυτή τη στιγμή. Πρώτο κοντρόλ του Ιωαννίδη, κερδίζει την μπάλα. Σηκώνεται γρήγορα και στην τελευταία επαφή ο κύριος του Πέν δίνει άλλη. Ο κόσμος δεν συμφωνεί καθόλου με την διαιτησία για τις αποφάσεις τα τελευταία λεπτά του κύριου του Πέν. Εκφράζει τα παράπονά του. Είναι γεγονός ότι ο χρόνος κυλάει και οι δύο ομάδες θέλουν το αποτέλεσμα. Βαθμολογικά φυσικά η πιο μεγάλη ενδιαφερόμενη είναι η Γερμανία, καθώς βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 4 βαθμούς. Όμως η πολύ καλή ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν είναι τυχαία και δεν πρόκειται να παραδώσει έτσι εύκολα τα όπλα. Είναι ξεκάθαρο αυτό και το απέδειξε μάλιστα και την προηγούμενη Κυριακή μέσα στο Άντζιλ. Τώρα θα προχωρήσει σε αλλαγές ο Γιούργεν Κλοπ. Στο παιχνίδι θα περάσει ο Βόλτεμαντ, ο παίκτης, ο σέντερ φορ της Γιουβέντους, και μαζί του θα μπει και ο Σάιντ Ελμάλα της Πολωνίας. Ο τέταρτος θα σηκώσει το πινακάκι. Φεύγουν ο Λέναρντ Σταρ και μαζί του θα ακολουθήσει τον δρόμο των αποδητηρίων και ο Τζόναθαν Μπουρκάρντ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Από δύο αλλαγές και δύο ομάδες, φρέσκα πόδια και φυσικά ο Γιούργεν Κλοπ ενισχύει την επιθετική του γραμμή με δύο πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες. Ο Ελμάλα από την Πολωνία, για όσους παρακολουθούν το πρωτάθλημα της Bundesliga, είναι ένας πάρα πολύ ικανός επιθετικός. Και το ίδιο φυσικά ισχύει και για τον Βόλτεμαντ, ο οποίος δεν αγωνίζεται καθόλου τη θέση του Γιουβέντους. Σε συνδυασμό και με τον Βίντς, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης του αγώνα, προφανώς η ελληνική ομάδα έχει να διαχειριστεί έναν επιπλέον πονοκέφαλο. Από τα αριστερά τώρα οι Γερμανοί. Βίντς η μπάλα, ψάχνει να παίξει μια κοινωνική σούτ των Γερμανών. Παραλίγο ακόμη μια απειλή για την Ελλάδα. Ευτυχώς όμως η μπάλα θα καταλήξει σε out. Αστόχησε ο Σέρναντ. Δεν ευτόχησε καθόλου στην τελική του. Η Γεράκης μια βαθιά σέντρα. Να αποδέχει τον Ανδρούτσο, προσπαθώντας να δει τον Γκαρέτσα. Μπάλα στο κέντρο. Τυρμπέλης, τον Κλιεράκη. Προς τον Τζιμίκα, κάνουν το 1-2, τριγωνάκι, πάρα πολύ ωραία. Μασούρας δεν θα περάσει το ταπουνάκι του. Τζιμίκας όμως θα ξανακερδίσει, πάλι Μασούρας. Πάρα πολύ ωραία αλλαγή στον Ανδρούτσο, αυτό θα ανοίγει τα δεξιά για τον Γκαρέτσα. Ο οποίος περιμένει ενίσχυση, το παίρνει πάνω του ο μικρός. Δίνει στο Τουρμπέλι, αυτός από τα αριστερά. Για τον Κουλιεράκη, Κουλιεράκη στον Τσιμίκα. Τσιμίκα από τα αριστερά, περνάει φάουλ! Φάουλ και τάρτα! Τον Φιλίπ Κρό της Φράιμπουργκ. Και πολύ καλό σημείο ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας. Κερδίζει ένα πολύ καλό φάουλ. Πάνω από την μπάλα πηγαίνει ο Χρήστος Ζαφύρης. Όλη τούμπα στο πόδι, παρακολουθώντας με αγωνία και περιμένοντας να εκκληθεί αυτή η φάση. Ο Μάλαχ ο τύπος, ένας παίκτης. Τσιμίκας τελικά θα αναλάβει την εκτέλεση. Σφυρίζει ο διευθυντής, Τσιμίκα στη σέντρα, Μαυροπάνος βρίσκει, αλλά άσχετα η μπάλα δεν θα καταλήξει όμως. Out, προλαβαίνει ο Γκαρέτσας, αλλά σέντρα του Ανδρούτσι στο δεύτερο δεκάρι. Εκεί που ήταν μόνος του ο Ιωαννίδης, αλλά μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Γερμανίας και της Bayern, Γιόνας Ούρντικ. Φεύγουν οι Γερμανοί στην επίθεση. Από τα αριστερά Ελμάλα, μια σέντρα. Διώχνει με το κεφάλι ο Μαυροπάνος. Πολύ ωραία ο Ελμάλα και πάλι από τα αριστερά. Δεν θα χάσει την μπάλα παρότι πιεζόμενος από το Σάλιακα.

0: πώς θα κλείσει στη θέση του Κουρμπέλη. Βγαίνει ο Δημήτρης Κουρμπέλης λοιπόν και περνάει ο Χρήστος Μουζακίτης. Τρίτη αλλαγή για την ομάδα μας. Φρέσκο αίμα. Μεγάλο ταλέντο και ο Μουζακίτης μαζί με τον Ζαφίρη και με τον Ανδρούτσο θα μπορέσουν να σταθούν σίγουρα στην πίεση των Γερμανών. Μια σέντρα όπως όπως από τις Γερμανίες δεν θα ανησυχήσει ο Κυλιαράκης και θα γυρίσει στον Ζολάκη. Ο Βολδεμάντε με ένα σπρώξιμο θα ρίξει κάτω τον Ζολάκη, δεν υπάρχει κάποια παράβαση λέει ο διαιτητής. Σέντρα του Ζολάκη, το έδαφος ο Ιωαννίδης, δεν υπάρχει κάτι, η μπάλα είναι λάγιο. Λάγιο για τους φιλοξενούμενους. Όχι για την εθνική μας ιστορία. Κυλιαράκης αλλάζει πλευρά την μπάλα. Ένα λάθος παραλίδε να κεστήσει. Κακή επαφή του Ζαφίρη. Η μπάλα όμως και πάλι. Ζαφίρη τώρα. Ανοίγει για τον Μασούρα. Το Ζαφίρη για τον Κίμικα. Κίμικας μπαίνει μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα κερδιθεί όμως από τους Γερμανούς. Ήταν πολύ υποσχεμένη αυτή η φάση. Δυστυχώς δεν μετουσιώθηκε σε τελική. Ζαφίρης δίνει στον Μουζακίτη. Μουζακίτης παντάει υπέροχα. Και αρέσει ο Καρέτσας αλλάζει ξανά παιχνίδι. Τον Κυμίκα που είναι μόνος του. Μουζακίτης. Κουγεράκης. Να δω πάλι στο σπαθί να βρει τον Μασούρα, αλλά ήταν εκτεθειμένος. Και ο Κουγεράκης δεν θα προλάβει την μπάλα πριν να βγει, πριν να περάσει σε πλάγιο. Το οποίο θα εκτελεστεί γρήγορα από τους Γερμανούς. Ο Άντων τώρα με την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου θα μοιράσει δεξιά τον Ελμάλα. Ο Ελμάλα ο οποίος πιέζει τον Μασούρα αλλά δεν χάνει την μπάλα. Την σπάει και αυτός. Ο Βολτεμάντε γίνει τον Βίντς, ο οποίος όμως κόβεται πολύ ωραία και ξανά λάθος όμως ένα διώξιμο όπως όπως και ο Τσιμίκας απομακρύνει τον κίνδυνο εκεί όπου είναι μόνος του Ιωαννίδης, ζητάει φάουλ, δεν θα δοθεί από τον Τρυπέν, ο Τρυπέν θα δώσει μόνο πλάγιο και αυτό υπέρ της Γερμανίας.
1: Να πούμε πως η Ολλανδία έβαλε το δεύτερο γκολ, Ολλανδία-Σερβία 2-1.
0: Ελλανδία-Σερβία 2-1, που σημαίνει ότι βάσει του live πίνακα αυτή τη στιγμή υπάρχει ισοβαθμία μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας από 8 βαθμούς, εάν και εφόσον παραμείνει η ισοπαλία στο παιχνίδι. Ο Γεράκης γυρίζει στον Ζολάκη, αλλά δείχνει να μην πατάει καλά το παιδί. Ο Τουρπέν στηρίζει για να κυκρινίσει τον φάγκο της Ελλάδας, κατευθύνεται προς τον φάγκο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και θα κυκρινίσει ποιον. Τον ίδιο τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ταυτόχρονα και ο Γιούτεν Κλοπ διαμαρτύρεται στον τέταρτο. Δεν ξέρω τι διαφωνίες μπορεί να υπάρχουν. Και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς λοιπόν θα δει την κίτρινη κάρτα.

Συνεχίζουμε, 73ο λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας, Ελλάδα, Γερμανία, 0-0. Τέταρτη αγωνιστική του UEFA Nations League. Από τα αριστερά η Γερμανία, με τον Βίλτς που παίρνει μέτρα, κάνει μια σέντρα που θα βρει από τα δεξιά τον Ελμάλα και αυτός ξανά σέντρα αφήνει πάρα πολύ όξυπνα τον Μουζακίτη στην μπάλα να φύγει out. Και υποτικά ο Φλόριαν Βίλτς θα δώσει την μπάλα στον Κωνσταντίνο Ζολάκη για αυτή την εκτέλεση του out.

0: γεμίζει ο Τζολάκης. Προσπαθεί να βρει τον Φώτιο Ανού, διότι ο Σόμος θα χάσει την μπάλα. Εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Ελμάλα και Βολδεμάντο. Προσπάθησε ο Βολδεμάντο να ανοίξει τον διάδρομο για τον Ελμάλα, αλλά δεν θα το καταφέρει και θα κερδίσει και φάουλ μάλιστα ο Κωνσταντίνος Κυλιεράκης, ο οποίος φαίνεται καταπονημένος. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τρέξει καθόλου λίγα χιλιόμετρα και φυσικά έχει καθόλου τη διάρκεια του αγώνα μέχρι στιγμής να αντιμετωπίσει πολύ δύσκολους αντιπάλους. Ταχύτατους, ακουστικούς, δυνατούς. Όμως ο Κωνσταντίνος Κυλιεράκης έχει ήδη εμπειρία από το γερμανικό ποδόσφαιρο, έντας 2 χρόνια στην Wolfsburg, και ανταμείφθηκε με την μεγάλη ποιότητα που τον χαρακτηρίζει και αυτό και αγωνίζεται φέτος στην Ρώμα. Ένα πολύ έξυπνο φάουλ θα κερδίσει ο Φώτης Ιωαννίδης. Το στόπερ των Γερμανών, ο οποίος έχει παράπονα από τον Τουρκέν για αυτήν την υπόδειξη φάουλ. Ακόμη μια ευκαιρία για την ελληνική ομάδα να γεμίσει την αντίπαλη περιοχή. Ο κόσμος ζητάει έντονα ένα γκολ. 75 λεπτό του αγώνα. Ο Τσιμίκας και πάλι στην εκτέλεση. Τσιμίκας εκτελεί την μπάλα, θα καταλήξει στον Καρέτσα, ποιος παίζει με τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος γυρίζει. Μια σέντρα, ο Μασούρας κακή κεφαλιά, out. Άλλη μια χαμένη ευκαιρία για την ελληνική ομάδα. Είναι μόλις η 3η-4η τελική στον αγώνα για το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όπως και στο πρώτο λεπτό και πάλι ο Μασούρας με κεφαλιά, αλλά καθόλου αποτελεσματική. Δεν ξέρω εάν ξεκίνησε τόσο εκτεθειμένος στη φάση, αλλά εντάξει, για αυτό υπάρχει τεχνολογία, όχι. Ήταν καλυμμένος, θα ήταν ένα κανονικό γκολ. Δυστυχώς, πέρα από το μεταξύ βρίσκεται ο Ντίνος Μαυροπάνος, και αυτός έχει κατακτήσει πολλά χιλιόμετρα στον αγώνα, σηκώνεται όμως.
1: 75 λεπτό φτάσαμε, η Εθνική στέκεται πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο, δημιούργησε και τις προϋποθέσεις με 2 πολύ καλές ευκαιρίες να προηγηθεί κιόλας. Ευχόμαστε να πάει μέχρι τέλος έτσι.
2: Να πούμε εδώ Ουαλία Δανία 0-1 στο 71 λεπτό. Γιώργος, εσένα το μικρόφωνο.
0: Ναι, ακόμη ένας παίκτης ετοιμάζεται να περάσει για την Ελλάδα, όμως αυτή τη στιγμή Παρέτσας κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να βρει το Φώτιο Ανούδη, υπάρχουν πολλά κορμιά της Γερμανίας. Και στην προσπάθεια ενός κακός διοξήματος δεν κατάφερε ο Φώτιος Ανούδης να πάρει την μπάλα για να πλήσει την αντίπαλη αιστεία. Παρέτσας τώρα, κοιμήθηκε στον Κουλιεράκη, πήγε να κάνει σέντρα, η μπάλα κόντραρε και η εθνική μας κερδίζει ακόμη ένα κόρνερ. Ακόμη πιο κοντά στην αντίπαλη περιοχή αυτή τη φορά οι Έλληνες διεθνείς, και στο παιχνίδι θα ετοιμαστεί να περάσει ο Τάσος Γιζίκα. Δεν ξέρω αν θα γίνει, τώρα θα γίνει η αλλαγή. Ο Παναγιώτης Ρέτσης, με συγχωρείτε, μπερδεύτηκα από το 9 με το 5, ο Παναγιώτης Ρέτσης θα πάρει την θέση του Ντίνου Μαυροπάνου, ο οποίος δείχνει καταπονημένος. Παναγιώτης Ρέτσης λοιπόν έχει να μπει στην αντίπαλη περιοχή. Την εκτέλεση ο Ζαφύρης, η σέντρα. Θα διώξει με κεφαλιά ο αμυντικός της Γερμανίας, το πλάγιο για την Ελλάδα. του Μούκα στην μπάλα. Δίνει στον Γαφύρι, ο οποίος κάνει πολύ κακό κοντρόλ. Είναι ο Πλάκιος, αλλά αυτή τη φορά για την Γερμανία. Γίνεται το Πλάγιο. Γιώσιμο του Θεό στο κέντρο του γηπέδου. Ευνοείται από την κόντρα η Γερμανία. Το έδαφος της Γερμανίας και θα δοθεί φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Μανώλη Σάλιακα. Ο οποίος Μανώλης Σάλιακας δεν έπρεπε να κυκρινιστεί και θα χάσει και αυτός λοιπόν την επόμενη αγωνιστική, την πέμπτη αγωνιστική του Nations League κόντρα στην Ολλανδία. Η Γερμανία ήταν δεξιά. Ο Πάρλ ανοίγει στον Άντων. Άντων στον Παύλοβιτς. Παύλοβιτς από τα αριστερά. Και την Ευδίδη. Ο Βίτς κάνει μια μεγάλη σέντρα. Βέλγεμετ δεν θα δώσει στο συμπαίκτη του την μπάλα. Ενώ βρίσκεται ο Τσιμίκας στο έδαφος. Κάθαρα βρωγμένος από αντίπαλο, ο κύριος Σουπέν αφήνει την φάση να εκτελθεί και το πλάγιο θα το κερδίσει η Γερμανία. Της οποίας οι παίκτες προσπαθούν να κάνουν ένα γέννημα άστοχο. Το 20 λεπτό, Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για το εθνικό μας. Θα πρέπει να το πιστέψουν, θα πρέπει να βάλουν όλες τις δυνάμεις να κρατήσουν αυτό το σκορ και αν έχουν και λίγη τύχη μαζί τους να μπορέσουν ακόμη και να πετύχουν και κάποιο γκολ. Σε κάθε περίπτωση όμως και η ισοπαλία δεν είναι καθόλου αρνητικό αποτέλεσμα για το σύνολο του Ιβάν Γεβάνεβιτς. Θα δοθεί για τη Γερμανία. Παύλοβιτς. Διασχίζει όλο το γήπεδο μόνος του. Δώσει αριστερά στον Άντων. Πέφτει τον Αλμάλα, πέφτει κάτω. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Διώχνει ο Ζολάκης στα δεξιά. Αλλά βρίσκεται ακόμη στον αέρα. Χέρι από τον Βίτς. Δεν γίνεται κάτι ο Τουρπέν, μπάλα για τη Γερμανία με τον Θεό. Παύλοβιτς, Βόλτεμαντε. Παύλοβιτς και πάλι κερδίζει την μπάλα από τον Καρέτσα, Βόλτεμαντε. Θα να κάνει το 1-2, δεν θα τα καταφέρει. Πιέζουν οι Έλληνες για να κερδίσουν την κατοχή. Ανδρούτσος κάτω, θα κερδίσει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου από τον Σάρν. Ακόμη μια αλλαγή για την φιλοξενούμενη ομάδα, θα βγει εκτός ο Τόμ Μπίσοπ και θα περάσει ο Μπαμπασότ Κοντέ, πέφτης της Χόφενχάιμ, όπως επίσης στο παιχνίδι θα περάσει και ο Μίκα Μπάουρ της Σέλτικ

Το έχουμε ξανά παιχνίδι. 83 λεπτό, το σκορ το 0-0. Μπάλα για την Ελλάδα. Μασούρας προσπάθησε να περάσει την άμυνα, δεν τα κατάφερε. Μπάλα στα πόδια των Γερμανών και πάλι. Βίρτς αλλάζει για τον Κάρλ στα δεξιά. Κάρλ πάει ξανά για τον Βίρτς. Αλλαγή για τον Παύλο της αριστερά. Δημιουργείς τον Βίρτς, ο οποίος αλλάζει δεξιά στον Κάρλ. Μια σέντρα, διώχνει το κεφάλι ο Τιλερά, που σώθηκε πολύ καλά όμως. Η μπάλα δεν έχει φύγει, ούτε και κίνδυνος. Η μπάλα φτάνει στα πόδια του Βίρτς, όπως φτάνει μέτρα, εκτελεί, out. Πάνω από το οριζόντιο δεκάρι η μπάλα. Ακόμη μια τελική καταγράφεται υπέρ της γερμανικής ομάδας. Thank you.

Παύλοβιτς έχει την μπάλα από τα αριστερά, είναι τρεις με τρεις. Ο Βιτς αλλάζει για τον Ιώ, από τα δεξιά ο Τάρ, άλλη μια σέντρα, προλαβαίνει τον Γερμανό επιθετικό, το Σαντίν Ζωλάκη, το οποίο έχει μια πολύ πολύ εύκολο από το Σαντίν Ζωλάκη. Τα βαθιά παλιά με στέχο τον Ιωαννίδη. Δεν το καταφέρει. Θα γίνει το λάθος από την Γερμανία. Δεν θα γίνει. Η Γερμανός με το φυλακάς προλαβαίνει για το μακρένο. Η μπάλα βρίσκεται στον αέρα. Συνήθως τον τρολάρι. Η εβδόμενος από τον Βόλτερμάντη, ο οποίος θα τον κερδίσει ο υψηλός όμως Γερμανός φορ. Η μπάλα πλάγιε υπέρ της Γερμανίας.

0: Άνσον, στα αριστερά, Πονορόν, Βίρτς, κόβεται από τον Ανδρούτσο, έχει πάλι η μπάλα στα πόδια του Πάβλοβιτς. Βίρτς. Στο με τον Πάβλοβιτς, ξανά Άντων. Από τα αριστερά το πίσω της φάσης, με ασέντρα, μπάλα. Φοβερή μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους Γερμανούς. Με τον Φίλιππρο να μην καταφέρει να βρώχνει την μπάλα στα δίχτυα και τα σαν δίδωλάκι στο 86. Μεγάλη απειλή για την εθνική μας ομάδα, η οποία ευτυχώς δεν καταλήγει στα δίχτυα. Το 0-0 παραμένει, αποτελέσματα κάτι λιγότερο από 4 λεπτά για την εκδήλωση των 90 συν τις όποιες καθυστερήσεις. Ο Άντων με την μπάλα, απόκριση όλα από τον Ιτάδη. Από τα δεξιά, ο Τρό, με τον... Από τα δεξιά, ένα αυτού που βρίσκεται στα θερμόνα των Ελλήνων, ο Σέργιος, υπάρχει κράτημα της φανέλας από Γερμανός εκεί πάνω στον Ελλήνι, η μπάλα μένει στα πόδια του Σέργιο ανοίγει και από ένα βρόσιμο βγαίνει στο πλάγιο. Και τώρα η κοινότητα της αναπράξης του Πεχρόνου, σε ποια αλλαγή για την Ελλάδα, όλα μάθει στο σκύλο, θα περάσει το παιχνίδι, στη θέση του Φώτη Ιωαννίδη. Φώτης Ιωαννίδης απολαμβάνει το χειροκρότημα όλη τη γηπέδη για το σπουδαίο αυτό το παιχνίδι που έχει κάνει μέχρι στιγμής. Τράβηξε σε όλο το παιχνίδι όλους τους αντίπαλους αμυντικούς, δεν κατάφερε να απειλήσει όπως θα ήθελε, αλλά και αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού, στο οποίο τα απεξέλθε πάρα πολύ καλά. Μια τρομερή προσποίηση του Δολάκη στον Γκολ Ντεμάντο, ο οποίος Δολάκης έδωσε και έχουμε και πάλι πλάγια υπέρ της Ελλάδας. Μασούρα συνδιώχνει. Σύμφωνοι δεν θα είναι την κατοχή. Η μπάλα στον Θεό. Θεό με τον Μπορ. Ο Άντων. Για τον Σάρλ. Η μπάλα δεν απομακρύνει όπως θέλουν οι Έλληνες, όμως μια κόντρα ευνοεί τον Παπικοσούλα, ο οποίος θα κερδίσει ένα φάουλ και φυσικά το Μαλούκιο θα κυκρινιστεί και αυτός. Την μέση του γηπέδου. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ολοκληρώνονται τα 90 λεπτά. Πόσα θα είναι τα λεπτά του επιπλέον χρόνου. Και θα ολοκληρώθηκε στα πόδια του Τρό. Όπως ολοκληρώθηκε 3 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια σημαντική επίπεδο αυτή του στόχου. Οι Γερμανοί στην επίθεση διατηρούν την κατοχή. Βίρτσα το δική της μπάλα αριστερά. Καρλ Άντον. Ο Άντον δίνει στα δεξιά για τον Πιό. Βίρτς πάσα στα δεξιά, προλαβαίνει να κόψει ο Θεσούλας και θα... δεν θα κερδίσει αυτό στο πλάι, δεν θα το κερδίσει στην Γερμανία. Όλοι οι Έλληνες στην εξέδρα να τραβηγούν τον εθνικό μας ύμνο. Ελάχιστα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, ήδη έχει ολοκληρωθεί το πρώτο από τα τρία λεπτά. Ο Τιό την μπάλα με τον Άντον αριστερά, μια βαθιά βαλιά στην δικιά μας περιοχή. Προσπαθούν να διώξουν όπως όπως οι Έλληνες. Υπάρχει επιθετικό φάουλ το οποίο κερδίζει ο Κώστας Πιλιαράκης και με 1,5 λεπτό ακόμη να απομένει. Η Ελλάδα είναι κοντά στην επίδοξη ενός πολύ σημαντικού στόχου και να αποφύγει την ήττα από το θεωρητικά πάντα φαβορί της Γερμανίας. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι μετά από 4 αγωνιστικές στο Nations League σε όμιλο με Ολλανδία, Γερμανία αλλά και Σερβία, η Ελλάδα έχει σε πάνω χέρι όντας την κορυφή της βαθμολογίας. Η μπάλα είναι πλάγιο. Έχουν οι Γερμανοί, οι οποίοι ανεβαίνει όλη η ομάδα, προσπαθεί να πιέσει, προσπαθεί να διεκδικήσει στα κάτι λιγότερο από 45 δευτερόλεπτα που μένουν, το καλύτερο που μπορεί. Η ομάδα του Γιούργεν Κλοπ, ο Βίλς, 5 μέτρα, πάει να το πάρει όλο μόνος του, πιέζεται, πάει να κοπεί και όπως η μπάλα απομακρύνεται και πάλι οι Γερμανοί θα κρατήσουν. Λιό, Άντον, Παύλοβιτς, αριστερά στον Ελμάλα, Βίρτς, δίνει αφήνει για τον Τιό, Τιό μια σέντρα, δίνει την φάση, φοβερά ο Κωνσταντής Σολάκης, ότι παίρνει τον χρόνο του, απομένουν 10 δευτερόλεπτα για την λήξη του αγώνα, παίρνει τον χρόνο του, και τέλος, Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Η Ελλάδα καταφέρνει να μείνει αλόβητη μετά από 4 αγωνιστικές στο Nations League και μένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 8 βαθμούς. Η λέξη συγχαρητήρια είναι το λιγότερο που θα μπορούσε να παρακτηρήσει και να αποδοθεί στους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
1: Μπράβο Γιώργο. Πράγματι έτσι είναι. Ωραίος Γιώργος Τζιούκας. Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο. Αν προκύψει κάτι άλλο στη συνέχεια ξαναμιλάμε έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο. Να για τη μετάδοση. 0-0, Αλέξη.
2: Καταρχήν συγχαρητήρια. Δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι από το πρώτο. Δεν κινδυνεύσαμε. Νομίζω ήταν πάρα πολύ καλό το παιχνίδι. Μπράβο στα παιδιά. 4 παιχνίδια Νίκο Αίρητη.
1: Μεγάλη ιστορία.
2: Μεγάλη ιστορία.
1: Όταν ξεκινούσε και σου λέγανε ότι θα έχεις μετά από τα λέει άντρε φύγε από δεμάς, φύγες να δουλέψεις.
2: Δεν το πίστευε.
1: Δεν το πίστευε κανείς. Και δεν χάσαμε 2 φορές από τη Γερμανία.
2: Μεγάλη δουλειά.
1: Την κερδίσαμε εκεί μέσα, φέραμε και σε περίπτωση ισοβαθμίας λοιπόν να πούμε ότι είμαστε καλύτεροι. Σήμερα είμαστε πρώτοι ή δεύτεροι σίγουρα, ό,τι και να γίνει.
2: Η Ολλανδία τελείωσε.
1: Κέρδισε η Ολλανδία, κέρδισε 2-1. Κέρδισε 2-1.
3: Δεν τελείωσε ακόμα, δεν τελείωσε. Αλλά παίζει καθυστερήσει.
1: Είναι στο 2-1 η Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι στο 2-1.
2: Και βαθμολογία δες λίγο.
1: Και βαθμολογία, πάμε λίγο βαθμολογία.
3: Λοιπόν.
1: Εμείς είμαστε...
3: Κέρδισε η Ολλανδία. Τώρα τελείωσε ναι. το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Σερβία, όπου οι Ολλανδοί επικράτησαν με 2-1. Και η βαθμολογία έχει ως εξής: η Ελλάδα και η Ολλανδία είναι πρώτες με 8 βαθμούς, ακολουθεί η Γερμανία με 5 βαθμούς και είναι τελευταία η Σερβία με 0 βαθμούς.
2: Άρα Νίκο, ναι. Είμαστε πολύ κοντά στην πρόκριση. Ναι. Πρώτη δεύτερη θέση εννοώ.
1: Ναι.
2: Έχουμε τη Σερβία στην Ελλάδα τον Νοέμβριο.
1: Ναι.
2: Και την Ολλανδία.
1: Ναι.
2: Άρα αυτό το χ που το πήραμε δίκαια σήμερα και είμαστε και καλοί στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι δίνεται η δυνατότητα στην εθνική ομάδα να προκριθεί και να βρεθεί σε όμιλο βατό για να μπορέσει να προκριθεί για το Euro και για το Μουντιάλ.
3: Σε ένα δεύτερο ημίχρονο όπου μια εθνική δεν απειλήθηκε καθόλου και δεν δημιουργήσε, αλλά δεν απειλήθηκε. Δηλαδή πέρασαν έμακτα τότε.
2: Και κρατήσαμε λίγο την μπάλα παραπάνω από το πρώτο. Στο δεύτερο κρατήσαμε την μπάλα πιο πολύ. Κάναμε λίγο καλύτερο passing game. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο δεύτερο
3: μήνα. Και προσπαθήσαμε να κερδίσουμε στημένα corner, foul έξω από την περιοχή, προκειμένου να δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες για να απειλήσουμε τα καρέ της Γερμανίας.
2: Ναι, νομίζω ότι να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά, στον προπονητή, σε όλους. Κάνανε εδώ και 2 εβδομάδες 4 παιχνίδια αίτητοι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο αρχίζει σιγά σιγά και το μαθαίνει όλη η Ευρώπη. Γιατί όταν κερδίζει τη Γερμανία, φέρνει σχήμα τη Γερμανία με την Ολλανδία, όπως καταλαβαίνει Στέλιο, αυτό ακούγεται σε όλη την Ευρώπη.
3: Ναι, ναι, ακούγεται σε όλη την Ευρώπη και αναμένω να δω το τι θα γράψει η αγαπημένη μας Bild.
2: Η Bild τώρα μπορεί να γράψει πάλι αυτά που θέλει. Την πρώτη φορά μας είπε ποδοσφαιρικό νάνο και τώρα βλέπω να τη γυρνάει την πιφτέκα.
3: Για εκεί πάει η φάση.
2: Τώρα θα τη γυρίσει την πιφτέκα.
3: Για εκεί πάει η φάση. Βασικά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τι άλλο να κάνει.
2: Και η Γερμανία δεν είναι η Γερμανία η παλιά. Ψάχνονται και αυτοί να βρούνε να φτιάξουν ομάδα. Εμείς πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια. Δηλαδή συγκινήθηκα πάρα πολύ και με αυτή την ισοπαλία που πήραμε. Το ελληνικό ποδόσφαιρο ανεβαίνει πάρα πολύ στην Ευρώπη.
3: Και δείχνει, στέλνει μήνυμα ότι έρχεται, ότι είναι εδώ, ότι μπορεί να διεκδικήσει πράγματα, ότι όποιος και να είναι απέναντι δεν καταλαβαίνει, ναι, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
2: Μπράβο στα παιδιά, γιατί είναι παιδιά τα οποία είναι δουλεμένα στο εξωτερικό, έχουν μια παιδεία άλλη και δεν βλέπεις εδώ Εθνική Ελλάδα, βλέπεις μια άλλη Εθνική Ελλάδος.
1: Και μια εθνική ομάδα με ταλέντο, πολύ μεγάλο ταλέντο, ποιότητα και μέλλον. Και μέλλον, 18, 19, 20, 21, 23. Εκεί είναι οι ηλικίες.
2: Πολύ Νίκο.
1: Εντάξει, ο Κουρμπέλης μπορεί να είναι μεγάλος ή οτιδήποτε άλλο, αλλά οι ηλικίες τους είναι πολύ καλές ηλικίες για να παίξουν μπάλα για τα επόμενα τουλάχιστον 6-7 χρόνια. Έτσι, εδώ βλέπω τον Τετέι. Ο Τετέι, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής. Δεν ξέρω γιατί ήταν εκτός αποστολής.
2: Πρέπει να μάθουμε το λόγο.
1: Κάτι θα έγινε. Κάνα τράβηγμα, έχει τίποτα. Ο Τετέι. Αλλά τώρα το θέμα είναι ότι ο προπονητής της εθνικής ομάδας ως ξέρει καλύτερα στη συνέντευξη που ακολουθεί ίσως να ερωτηθεί για τον Τετέι. Πάντως εδώ μιλάμε για επιτυχία του Γιωβάνοβιτς.
2: Πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι, και της ομάδος γενικότερα.
2: Και του Γιωβάνοβιτς και τους παίχτες. Μπράβο τους. Είναι πρώτη η εθνική ομάδα σε έναν όμιλο που αν μας το λέγαμε πιο μπροστά με Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία. Δεν το πιστεύει κανείς.
1: Ναι. Και έχουμε να πάμε μέσα στην Ολλανδία 13 Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου. Και Δευτέρα 16 Νοεμβρίου παίζουμε στο Πανθεσσαλικό με την Σερβία. Αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι.
2: Μία νίκη θέλουμε.
1: Μία νίκη.
2: 8 έχουμε και 3 με τη Σερβία, λέω εγώ, 11.
1: Δεύτερη.
2: Άρα πρώτη δεύτερη δεν τη χάνουμε τη θέση.
1: Όχι, και σε περίπτωση να πούμε τώρα αυτή τη στιγμή τη βαθμολογία, την είπε.
3: Ναι.
1: Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τη Γερμανία είμαστε καλύτεροι.
2: Ναι.
1: Και ποιο μου λέει ότι θα μας κερδίσει η Ολλανδία εκεί μέσα.
2: Με τίποτα. Έχεις δίκιο. Έχεις
1: δεν κατάλαβα. Δηλαδή, η Ολλανδία έδειξε ότι είναι πολύ καλύτερη από εμάς, όχι.
2: Όχι.
1: Άρα τότε θα είμαστε πιο φρεσκαρισμένοι. Μπορεί να παίξει ο Ρότα, μπορεί να παίξει ο Βαγιανίδης δεξιά, αλλά εμένα μ' άρεσε και ο Σάλιακας.
3: Επιστροφή Τζόλι θα έχουμε.
1: Ο Τζόλι θα επιστρέψει. Θα παίξει ο Τζόλι.
2: Ο Μαυροπάνος.
1: Μόνο ο Τέλιας δεν θα παίξει. Ο Μαυροπάνος. Τώρα ο Μαυροπάνος όταν τον έβγαλε, έλεγε γιατί με βγάζεις. Εκεί λίγο.
2: Κάτι έγινε.
1: Δεν ξέρω τι έγινε. Μάλλον μπερδευτήκανε στον πάγκο. Νομίζανε ότι έπρεπε να τον βγάλουν. Νομίζανε ότι κάτι άλλο. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα μας έδωσε πολλά μηνύματα ευχάριστα. Μπράβο στα παιδιά. Πριν το μάτς κανένας δεν πίστευε. 2 ισοπαλίες ήταν ό,τι πρέπει.
2: Αυτό θέλαμε
1: μετά τις νίκες κλπ. Είμαστε μια χαρά, είμαστε πρωτοδεύτεροι σίγουρα, 1000%. Πρωτοδεύτεροι, αν πας και πάρεις μια ισοπαλία εκεί μέσα στην Ολλανδία, θα κερδίσει φυσιολογικά η Γερμανία τη Σερβία. Φυσιολογικά. Ναι. Και πας τελευταία αγωνιστική να κερδίσεις τους Σέρβους στο Πανθεσσαλικό και τι θα γίνει στο Γερμανία-Ολλανδία.
2: Έτσι. Μπορεί να βγούμε και πρώτοι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί αν βάλεις τους βαθμούς τώρα,
2: έτσι.
1: Μπορεί να βγούμε και πρώτοι. Δεν το αποκλείει κανένας αυτό.
2: Αλλά Νίκο, νομίζω ότι η εθνική ομάδα, όλη η Ευρώπη πλέον μας υπολογίζει. Δηλαδή το καταλαβαίνεις.
1: Μα τώρα. Το είπε και ο Κλοπ. ότι ταλέντο, ποιότητα.
2: Και...
1: έχουμε παίχτες που παίρνουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Ο Καρέτσα στην Ντόρτμουντ, Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, ο Μαυροπάνος,
2: ο
1: Τζόλης στην Αρσενάλ. Δηλαδή μιλάμε για επίπεδο άλλο. Ο Παυλίδης στην Μπενφίκα.
3: Ο
1: Τζολάκης στη
3: Χαλ.
1: Ο
3: Ζακίτης στο
1: ίδιο. Ο Ιωαννίδης στη Σπόρτινγκ Λισμπόα. Λοιπόν, άρα...
2: ο Τσιμίκας κάνει
1: Λίβερπουλ. Εντάξει, δεν παίζει. Ναι, προπονείται. Ο Σάλιακας πέσει στον Ολυμπιακό σε υψηλό επίπεδο, σε υψηλό επίπεδο Ζαφύρι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή έχουμε παίχτες οι οποίοι δεν παίζουν σε μικρές
2: ομάδες. Και η μεγάλη έκπληξη ήταν και ο Ανδρούτσος. Ε.
1: Ο Ανδρούτσος εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Και εμένα. Μπράβο το παλικάρι.
1: Θα κάνει μεταγραφή αυτός.
2: Σίγουρα, Νίκο.
1: Πιστεύω.
2: Θα φύγει στο εξωτερικό.
1: Ναι, μήπως τον έχει αγοράσει ο Ολυμπιακός.
2: Αυτός ήταν στον Ολυμπιακό και πρέπει να τον.
1: Το δώσανε.
2: Τον έδωσε δανεικό, τον διώξανε.
1: Κάτι έγινε, ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Ο Ολυμπιακός, από ό,τι ξέρω, αγόρασε δύο παίχτες από τον Όφη.
2: Ναι, πήρε
1: τον Αποστολάκη.
2: Και τον Σέντερ Φορ, τον Ισπανό.
1: Και τον Ισπανό, ναι. Αλλά τους άφησε ένα χρόνο.
2: Στον Όφη.
1: Τον νους πήρε.
2: Νους.
1: Και τους άφησε ένα χρόνο να παίξουν στον Όφη και μετά θα τους πάρει φυσιολογικά. Άρα όχι τον Ανδρούτσο. Τώρα, από ότι. Περιμένουμε τις δηλώσεις του προπονητή του κ. Γιοβάνοβιτς να τις ακούσουμε τι θα πει και ο Κλοπ ίσως.
2: Πάντως, Νίκο, στο δεύτερο μήχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι από το πρώτο.
1: Πότε, σήμερα.
2: Ναι, μήπως πήραν το μάθημα από Ολλανδία, δεν ξέρω, που ήμασταν στο δεύτερο πολύ πίσω.
1: Ναι.
2: Κρατήσαμε λίγο παραπάνω την μπάλα.
1: Ναι, είναι γεγονός ότι στο δεύτερο μήχρονο είμαστε. Οι άλλοι δεν κάνανε καμιά ευκαιρία. Μία ευκαιρία κάνανε στο δεύτερο μήχρονο. Μία ευκαιρία.
2: Ναι.
1: Όλοι και όλοι.
2: Ο Ιωαννίδης έδωσε μεγάλες μάχες εκεί μπροστά.
1: Πω, τι σκύλι μαύρο είναι αυτό. Φοβερός.
2: Πολύ ξύλο.
1: Πολύ ξύλο και δεν καταλαβαίνει τι. Και αυτός έδινε.
2: Ναι,
1: έτρωγε και έδινε. Έτρωγε και έδινε ξύλο.
2: Τα στόπερ εκεί, τα σάπη στο ξύλο.
1: Πω. Και στο τέλος σηκώθηκε όλο το γήπεδο και τον αποθέωσε δικαίως.
2: Δίκαια, 100%.
1: Νομίζω ότι μπορεί να ήταν και ο καλύτερος παίκτης της εθνικής ομάδας σήμερα.
2: Ναι, πολύ τρέξιμο και. Τα στόπερ τα υποφέραν του Γερμανού.
1: Ναι, επίσης πολύ καλή δουλειά ο Μαυροπάνος. Κακός, δεν ξέρω γιατί αντικαταστάθηκε, αλλά πολύ καλή δουλειά. Είναι πραγματικά στους εθέρες. Ο Κουλιαράκης σταθερός.
2: Πάλεψε, δεν πολύ είχε, καλός, δεν είχε πρόβλημα.
1: Ο Τσιμίκας καλός.
2: Τρία μάτσα
1: συνεχόμενα χωρίς να υπέζει βασικό στη Λίβερπουλ. Δηλαδή ήταν ίσως και επειδή ήταν και πιο
2: ξεκούραστος.
1: Ο Τσιμίκας τον έβαλε κλπ. Ο Σάλιακας, δηλαδή αμυντικά πήγαμε καλά.
2: Πολύ καλά.
1: Καλά πήγαμε. Τώρα από εκεί πέρα μπροστά, okay, δεν. Έπαιζε με τη Γερμανία, έπαιζε και με την Ολλανδία. Δεν έπαιζε με τον Αχιλέα Τριανδρίας. Δεν έπαιζε με Λιμά.
2: Δεν έπαιζε με τη Μολδαβία.
1: Ναι, να πεις ότι.
2: Ήταν νησιά Φερόε.
1: Ναι, να πεις ότι έπρεπε να βάλω και πέντε γκολ, ας πούμε, ή τρία ή τέσσερα. Εδώ πας και θέλαμε δύο ισοπαλίες. Τις πήραμε τις δύο ισοπαλίες.
2: Συγχαρητήρια.
1: Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στον προπονητή, να λέμε και τώρα.
2: Βέβαια, να πούμε. Συγχαρητήρια και στον προπονητή.
1: Γιατί τον κράξαμε που δεν πήγαμε στο Μουντιάλ, εννοείται αυτό. Αλλά...
2: Κοίταξε, ήταν αποτυχία.
1: Αποτυχία.
2: Με Σκωτία τώρα μέσα και αυτά. Τους είδες πήγαμε.
1: Τώρα όμως παίρνει μια ρεβάνς. Πάει στην κλήρωση με καλή ψυχολογία και με ένα καλό momentum να αποφύγουμε. Τα μεγαθύρια, για να καταλάβει ο κόσμος, η πρωτοδεύτερη θέση μας δίνει τη δυνατότητα να αποφύγουμε τα μεγαθύρια.
3: Πάμε για επικεφαλής ομίλου,
1: ναι.
3: Που σημαίνει ότι θα έχουμε να διαλέξουμε μικρότερες ομάδες. Ναι. Δεν θα έχουμε ούτε τους Άγγλους, ούτε τους Γάλλους,
1: Ισπανούς,
3: ούτε τους Ισπανούς, ούτε τίποτα από αυτούς.
1: Ούτε τους Γάλλους.
3: Ναι, δεν θα έχουμε κανένα.
2: Θα είναι εφικτό να προκριθούμε.
1: Ναι, να προκριθούμε. Αυτό θέλουμε.
2: Το έχω πει, Νίκο, εδώ πέρα, το ξέρετε όλοι, ότι ήμουν πολύ. Στο πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία του έλεγα του Στέλιου ότι πρέπει η Εθνική να πάρει αποτέλεσμα. Δεν γίνεται.
1: Και ισοπαλία έλεγε.
2: Ναι.
1: Ισοπαλία.
2: Και ο Στέλιος με κοιτούσε λίγο.
1: Ναι, εντάξει, εκεί μέσα τώρα για να πάρει 10 μάτς παίξαμε, δεν πήραμε τίποτα. Ναι. Δύο ισοπαλίες όλες και όλες. Γιατί και λες και ισοπαλία να πάρω στη Γερμανία είναι. Ακόμη και ισοπαλία να παίρναμε εκεί και ισοπαλία εδώ με τους Γερμανούς πάλι θα λέγαμε ότι είμαστε καλά. Ναι.
2: Αλλά γιατί το έλεγα, γιατί το πίστευα, γιατί όλα τα παιδιά αυτά παίζουν στο εξωτερικό.
1: Ναι. Και δεν είναι.
2: Δεν πρέπει να κολλώνουν.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι. Και επίσης στο τέλος να πω ότι φάγαμε ένα γκολ στο 89 από την Ολλανδία. Θα μπορούσαμε να πάρουμε και εκείνο το μάτς.
2: Ναι, γιατί και αν θυμάσαι, ανοίγω
1: με καραμπόλα.
2: Με
1: καραμπόλα, ναι, με καραμπόλα.
2: Με καραμπόλα και πήγε πάνω.
1: Ναι, ναι, χτύπησε πόδι, χέρι, μπρικόλα.
2: Μαύρο πάνω στο.
1: Ναι, ναι. Έκανε,
2: ήταν δηλαδή. Θα μπορούσαμε να το τελειώσουμε και.
1: 2-1, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τελειώναμε εκεί. Δηλαδή. Και σήμερα να χάναμε δεν θα είχαμε πρόβλημα.
2: Δεν θα είχαμε και
1: κανένα. Αυτό είναι, αν κερδίζαμε τους Ολλανδούς.
2: Ναι,
1: εμείς τώρα θέλουμε μία νίκη
2: με
1: τη Σερβία εδώ μέσα, την αδιάφορη. Κάτσε κάτω, ο Ζίβκοβιτς, κάτσε σπίτι σου να πούμε. Μην πας να παίξεις.
2: Ξεκουραστείτε
1: λίγο, παιδιά. Είστε ορθόδοξοι. και εσείς όπως και εμείς αφήστε λίγο να κερδίσουμε,
2: να περάσουμε
1: εμείς πρώτοι και ό,τι θέλει ας γίνει στην Ολλανδία. Ό,τι θέλει ας γίνει. Α, εγώ την πιστεύω την εθνική ομάδα.
2: Αυτό που λες, η εθνική ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Μπορείς να κάνει ζημιά μέσα στην Ολλανδία.
1: Εκεί μέσα, ναι.
2: Δηλαδή δεν έχουν κάτι να φοβηθούν.
1: Ναι, ναι.
2: Τι να φοβηθεί ο Καρέτσας.
1: Ναι.
2: Τι να φοβηθεί
1: αφού παίζει με 80.000 κόσμο.
2: Τι να φοβηθεί ο Ιωαννίδης.
1: Δεν μπορεί να φοβηθεί, όχι.
2: Ο Τζόλης.
1: Στέλιο, δεν λες όλα τα αποτελέσματα λίγο άλλη μια φορά.
3: Ναι, ναι. Πάμε. Ελλάδα-Γερμανία 0-0 είναι το παιχνίδι το οποίο σχολιάζουμε. Ολλανδία-Σερβία 2-1 είναι το δεύτερο παιχνίδι.
1: Ποιοι τα βάλανε εδώ, ποιοι τα βάλανε, έχεις. Ποιοι τα βάλανε. Τα γκολ.
3: Ναι. Μισό λεπτάκι, θα το δούμε αμέσως.
1: Γιατί να λέμε λίγο και του σκόρ, ποιοι έβαλαν τα γκολ. Ας πούμε, αφού δεν έβαλε ο Ζίβκοβιτς, βέβαια, να δούμε ποιος έβαλε από την άλλη πλευρά. Για να μπορέσουμε να έχουμε λίγο του σκόρερ των αγώνων. Πάντως το ότι κέρδισε η Ολλανδία τη Σερβία νομίζω ήταν ψηλό χοντρό αναμενόμενο. Και ψηλό και χοντρό αναμενόμενο. Το περιμέναμε δηλαδή ότι θα γίνει, δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν νορμάλ είναι το αποτέλεσμα. Το δικό μας μάτς περιμέναν όλοι να δουν τι θα γίνει. Και η μεν και η δε. Περιμέναν δηλαδή να χάσουμε ίσως σήμερα.
2: Ναι, αλλά
1: ίσως,
2: δεν τους κάναμε το κέφι.
1: Αλλά δεν τους κάναμε το κέφι, αυτό ακριβώς. Και μπορέσαμε και κάναμε αυτή την νίκη, την ισοπαλία, σαν νίκη είναι, που μας δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε τώρα αλλιώς στην συνέχεια. Λοιπόν,
2: 2 Μάρτιο Νοέμβριο.
1: Έλα λοιπόν, είναι ο Κουπ Μάινερς, έκανε το 1-0 για τους Ολλανδούς. Ο Τσβέτκοβιτς ισοφάρισε 1-1 στο 35. Και το 2-1 έγινε από τον Ζίρκζη στο 72. Αυτή είναι η σκόρε του παιχνιδιού της Ολλανδίας με την Σερβία, για την οποία μιλούσαμε πριν από λίγο. Παιχνίδι αυτό. Πάμε στα υπόλοιπα.
3: Πορτογαλία-Νορβηγία 2-1 με την Πορτογαλία να παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Συνεχίζουμε στα παιχνίδια.
1: Προηγήθηκε η Νορβηγία.
3: Ναι, προηγήθηκε
1: η Νορβηγία με τον Κρίστοφερ έκανε το 0-1. Ο Κανσέλιο έκανε το Ζωάο Κανσέλιο έκανε το 1-1 στο 38 και ο Γκονσάλβο Ράμος έκανε το 2-1 στο 79 και κόκκινη κάρτα η Πορτογαλία.
3: Ναι, με 10 ποδοσφαιριστές έπαιζε.
1: Ο Κωσεϊσάου την έφαγε στο 86.
3: Ο γιος του
1: Σέρτζιο, ναι, ο Φραντζίσκο, αυτός εδώ. Ο Φραντσίσκο έφαγε την κόκκινη κάρτα.
3: Και στα παιχνίδια των... έχει ένα ακόμα στις 10 παρατέταρτο, το Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1. Στα παιχνίδια των 7, Κωσυφοπαίδιο Αυστρία 1-1 και το Μάλτα-Ανδόρα 1-0.
1: Και έχει κερδίσει η Δανία μέσα στην Ουαλία 0-1. Η Ουαλία-Δανία 0-1 με πέναλτι.
2: Μάλιστα.
1: Με πέναλτι το οποίο το εκτέλεσε ο Ράσμους, έκανε το 0-1 στο 75 αυτό το παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα είναι, άμα δείτε Γιωβάνοβιτς λέτε τι ακριβώς θα βγάλει. Και έχει ακόμα ένα παιχνίδι το οποίο έγινε σήμερα και αυτό είχε κάποιο ενδιαφέρον νομίζω, τελευταίο νομίζω, ή το είπες.
3: Το στις 4 που έγινε. Το Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0 με τους Λιθουανίους να παίζουν με 10 ποδοσφαιριστές.
1: Όχι, το Ιρλανδία. Ιρλανδία-Ισραήλ,
3: ναι,
1: το είπα.
3: 1-1.
1: Ναι. Τελικό αποτέλεσμα. Ιρλανδία-Ισραήλ 1-1. Ο Πάροτ, ο Τρόι Πάροτ με πέναλτι έκανε το 1-0 στο 39 για τους Ιρλανδούς και ισοφάρισε ο Ντόρ Πέρετς στο 47. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον Ανδρούτσο.
4: Το εμπίχρονο και άλλαξαν την εικόνα της ομάδας μας. Σας ακούμε, καλησπέρα.
5: Πραγματικά, καλησπέρα. Μπήκε αλλαγή στο δεύτερο εμίχρονο Φανάσης και άλλαξε σε όλη τη ροή και της εθνικής. Έδωσε σε ψυχή και έδωσε περισσότερο πάθος. Και στην Γερμανία το ίδιο είχες κάνει. Κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Τι γίνεται με τους Γερμανούς, κάτι γίνεται.
6: Δεν ξέρω αν είναι με τους Γερμανούς. Εγώ, όπως έχω πει πολλές φορές, όποτε παίζω, όταν μπαίνω σαν αλλαγή, όταν ξεκινάω, θα κοιτάξω να δώσω το 200% ό,τι έχω και δεν έχω για να βοηθήσω την ομάδα, τους συμπαίχτες μου και γενικά όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε και σήμερα κοντά μας και γενικά όλη την αγάπη που μας δίνουν αυτόν τον καιρό και συνέχεια. Οπότε το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να τα δώσω όλα.
5: Έχουμε δύο παιχνίδια και θέλουμε τρεις βαθμούς για να προκριθούμε. Θα το πίστευες άμα σου λέγανε στην αρχή του γκρουπ?
6: Η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολο, αλλά από το πρώτο παιχνίδι κατάλαβα και όλοι μεταξύ μας καταλάβαμε ότι αυτή η ομάδα είναι για κάτι παραπάνω και δεν μπορούμε να φοβηθούμε κανένα αντίπαλο. Οπότε αρχίσαμε να το πιστεύουμε όλοι όλο ένα και περισσότερο και είμαστε σίγουρα τρίτοι μαθηματικά, οπότε ο πρώτος στόχος ήταν αυτός, αλλά εμείς δεν κοιτάμε, κοιτάμε όλο και πιο πάνω και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε και στην επόμενη φάση.
5: Τελικά ανήκουμε στην ελίτ του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, Θανάση.
6: Έτσι φαίνεται. Αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, η ψυχή, αυτή η ψυχή νομίζω είναι ελίτ, είναι για ελίτ. Όλα αυτά τα παιδιά, τι να πω.
5: Είχα πει στη Γερμανία ότι ο Ανδρούτσος κατατρόπωσε τους Γερμανούς. Θα το ξαναπώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν για άλλη μια φορά, έδωσε πάθος. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και πραγματικά άλλαξε όλη την εικόνα. Σας ευχαριστούμε.
6: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Αυτός ήταν ο Ανδρούτσος. Πολύ καλός.
2: Πάρα πολύ καλός. Και στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά βοήθησε, κράτησε μπάλα και γίναμε λίγο καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο,
1: ναι,
2: στο passing game.
1: Ναι. Βοήθησε πάρα πολύ. Ο Κουρμπέλης δεν άντεξε, έκανε και πάρα πολλά χιλιόμετρα. Ναι, έχει παίξει και συνεχόμενα παιχνίδια, 35 χρονών.
2: Και αυτός τίμιος βοήθησε πάρα πολύ.
1: Και αυτός.
2: Και αυτός.
1: Και έβαλε και τον γκολ.
2: Μέσα στη Γερμανία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και 34. Πόσο είναι ο Κουρμπέλης, 35?
1: 35. Ολλανδία 8, Ελλάδα 8, Γερμανία 5, Σερβία 0 η βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Τρεις βαθμούς πίσω μας οι Γερμανοί. Άρα και σε περίπτωση ισοβαθμίας, εμείς θέλουμε μία νίκη μόνο. Μία νίκη. Και να χάσουμε από την Ολλανδία, θέλουμε μία νίκη.
2: Δεν χάνουμε.
1: Δεν με κατάλαβες. Και να χάσουμε δεν πειράζει.
2: Σερβία, τα παιδιά. Σερβία.
1: Τελευταία η Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα και η παρέα του.
2: Και ο Γιώβιτς είναι και ο Γιώβιτς
1: τη ΑΕΚ. Και νομίζω ότι εντάξει, τώρα αυτή είναι και τελευταίο μάτσι, θα είναι αδιάφοροι, θα φοβούνται μην τραυματιστούν. Εμείς θα έχουμε ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε τον Μαυροπάνο.
7: Και από μένα, τι είναι αυτό που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο ως ομάδα και δεν είχαμε στο πρώτο για να μας δώσει αυτή την ισορροπία και αυτό το αποτέλεσμα?
5: Άγγελος Τηλιάδης από το στούντιο έχει ερώτηση. Καταρχάς, θέρεψαν τα λόγια του Ισίδωρου Μπρίτζε με τον Ταμπίζα, δεν είχαν τι άλλο να πούνε για σένα. Τι άλλαξε, λέει, στο δεύτερο ημίχρονο και μπήκαμε έτσι καλύτερα οργανωμένοι σε σχέση με το πρώτο?
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είπαν, αλλά. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο δυστυχώς δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας. Οι θέσεις μας επιθετικά ήταν λάθος, δεν υπήρχαν γρήγορες μεταβιβάσεις από την άμυνα στην επίθεση όπως είχαμε σχεδιάσει. Αλλά νομίζω ότι κάναμε πολύ σωστή διαχείριση αμυντικά, κρατήσαμε το 0 και όπως έχουμε συνεννοηθεί σε άλλα παιχνίδια, το σημαντικότερο να κρατήσουμε το 0, να πάμε στο ημίχρονο και από εκεί και πέρα να πάρουμε καινούριες οδηγίες από τον προπονητή μας, να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Και νομίζω αυτό κάναμε. Καταφέραμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα. Σίγουρα έπρεπε να υποφέρουμε, γιατί παίζουμε και με έναν αντίπαλο όπως η Γερμανία, ξέρουμε την ποιότητά τους. Αλλά νομίζω ότι δείξαμε πραγματικά τεράστια θέληση, προσπάθεια και καταφέραμε να πάρουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.
5: Για μένα ήσουν ο κορυφαίος του γηπέδου, απροσπέλαστος. Τι Γερμανοί, τι Ολλανδοί, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Θηρίο, ανήμερο. Σε κάποια φάση είδαμε εκεί Χόλινες, τελικά έγινες αλλαγή. Αντέδρασες λίγο, τι έγινε?
8: Ναι, εντάξει. Πήγα κατευθείαν στο τεχνικό επιτελείο μετά και ζήτησα συγγνώμη γιατί η αντίδρασή μου ήταν υπερέβαλα, η αλήθεια είναι. Απλά εντάξει, με τη θέλησή μου και εγώ να δώσω τα πάντα για την ομάδα και την αδρεναλίνη να τρέχει. Κάποιες φορές τα συναισθήματα δεν μπορείς να τα κοντρολάρεις, αλλά εντάξει, όπως είπα και στους προηγουμένους, πραγματικά η αποστολή που έχουμε όλοι οι παίχτες δίνουν τα πάντα για την ομάδα και αν χρειαζόταν να βγω εγώ θα έπρεπε να βγω, γιατί έτσι γίνεται και ήξερα ότι ο Ρέτσος θα δώσει τα πάντα, γιατί και αυτός είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Έχουμε ένα τρομερό team και πραγματικά δίνουμε τα πάντα για το εθνός μου.
5: Ελληνική ψυχή και αυτά.
7: Αυτός ήταν ο Μαυροπάνος, ο οποίος εξήγησε και την αντίδρασή του μετά την αλλαγή του Γιωβάνοβιτς.
2: Όταν παίζει μπάλα, στέλνει τα νεύρα, είναι τελειωμένα, η σφιγμή είναι στα ύψη. Αυτός ήθελε να συνεχίσει λογικά. Ο Γιωβάνοβιτς θα νόμιζε ότι τραυματίστηκε τώρα.
7: Εντάξει, έγινε κάπου μπέρδεμα.
2: Τέλος,
7: αλλά
2: καλό, όλα καλά. Να πάμε, πήραμε την ισοπαλία που θέλαμε. Η εθνική είναι ένα βήμα στην πρόκληση με τα μεγαθύρια. Μπράβο του, συγχαρητήρια, πάμε Ελλαδάρα.
3: Ωραία. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Από τον Αλέξη Αλεξίου, τον Νίκο Πετρουλάκη, τον Σίγιο Παπαντονίου και τον Δημήτρη Νίκο που βρέθηκε στην κονσόλα του ήχου, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και φυσικά καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ. Hey.

metanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. metanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

Titanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.